στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Παρέα με κινηματογραφικά διαμάντια. Η Μαρία Ψάλτη βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real, διαλέγοντας μαζί σας μερικά από τα κινηματογραφικά διαμάντια. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Γεια σου Γιώργο, για το σημερινό σου θέμα αρχικά θα ήθελα να προτείνω το Arthur's Theme του Christopher Cross, επειδή όμως είμαι σίγουρος ότι θα ακουστεί, καθώς αποτελεί κατά γενική ομολογία αγαπημένο τραγούδι. Θα προτείνω το Cat People που την Outfire των Giorgio Moroder και David Bowie, που ακούστηκε στην ομότιτλη ταινία του 1982. Φυσικά έχεις δίκιο, το επέλεξε και αυτό ο Ταραντίνο για το δικό του, για το Inglourious Basterds του 2009. Για να γυρίσουμε πίσω στο 1963. Είναι η δεκαετία που αποτελεί την χρυσή εποχή για το ιταλικό τραγούδι και ένα τέτοιο θα κλέψει την παράσταση στον Ροζ Πάνθυρα του 1963. Ταινία του Blake Edwards με πρωταγωνιστή φυσικά τον Peter Sellers. Εκεί λοιπόν θα ακουστεί το μέλιο στα σέρα, γνωστό στα αγγλικά με τον τίτλο It Had Better Be Tonight, σε μουσική του Henry Mancini. Αργότερα το τραγούδι θα διασκευαστεί και από τον Ένιο Μορικόνε με την φωνή της Μιράντα Μαρτίνο. Στην ταινία όμως το ερμηνεύει στα ιταλικά η Φραν Τζέφρεις. Σε ένα σαλέ λοιπόν στην Ελβετία, στην πρώτη ταινία του Ροζ Πάνθυρα με τον ξεκούρδιστο Peter Sellers ως επιθεωρητή Κλουζό, να παρασέρνεται στο τρενάκι και να χορεύει. Υπέροχη κλασική ταινία μιας άλλης αισθητικής με τους David Niven, Claudia Cardinale και Peter Sellers.

Ροζ Πάνθυρας λοιπόν και Πίτερ Σέλλερς μαζί με Μέλιο Στασέρα. Δική σας επιλογή το επόμενο, ο Τάσος το έχει διαλέξει, το Sway. Τραγούδι του 1953, αρχικά κυκλοφόρησε σαν instrumental. Η πιο διάσημη εκδοχή του, τουλάχιστον στην αγγλική γλώσσα, είναι η ερμηνεία του Dean Martin το 1954. Το Sway όμως ήταν και το τραγούδι με το οποίο επέλεξε ο Michael Bublé να εμφανιστεί στην δισκογραφία το 2003 για το πρώτο του στούντιο άλμπουμ. Αυτή λοιπόν η εκτέλεση του Michael Bublé στο Sway του 2003 περιλήφθηκε τελικά στην ταινία The Wedding Date που κυκλοφόρησε το 2005.

Μεξικάνικο λοιπόν τραγούδι, το Sway που διασκεύασε το 2003 ο Μάικλ Μπούμπλε. Μεξικάνικο και αυτό που ακολουθεί. Σύνθεση του Κονσιέλο Βελάθκες από το 1940. Ένα από τα πιο διάσημα μπολερό. Μπέσαμε μούτσο. Το 1998 που λέτε θα κυκλοφορήσει η ταινία «Μεγάλες προσδοκίες», βασισμένη πάνω στην ομότιτλη νουβέλα του Charles Dickens. Εξαιρετικό soundtrack, με μία όμως αιμονή στο «Μπέσαμε μούτσο». Καθώς στην ταινία ακούγονται τουλάχιστον 6 διαφορετικές εκτελέσεις του συγκεκριμένου τραγούδιου. Για παράδειγμα, η ορχιστρική από Ray Conniff.

Great Expectations, λοιπόν, από την δεκαετία του 90, από το 1998. Φυσικά στο soundtrack και το Life in Mono, τον μόνο επηρεασμένο από το Express File του John Barry. Αλλά όπως σας έλεγα, αιμονή με τον Μπέσαμε Μούτσο. 6 διαφορετικές τουλάχιστον εκτελέσεις, ανάμεσά τους και αυτή τη Σεζάρια Εβόρα, η οποία τελικά είναι αυτή που περιλαμβάνεται στο επίσημο soundtrack. Ακούγεται όμως και μια ενδιαφέρουσα εκτέλεση του Μπέσαμε Μούτσο από τους Coasters.

1967, Casino Royale. Η πρώτη ανεπίσημη ταινία James Bond. Στο ρόλο του original Bond, του Sir James Bond, 007, ο David Niven. Μαζί τους οι πρωταγωνιστές Peter Sellers και Ursula Andress. Και ο Bert Baccarat θα γράψει το The Look of Love, το οποίο θα ερμηνεύσει μοναδικά η Dusty Springfield. Απόψε η εκτέλεση που ακούσαμε ήταν από την Gladys Knight. Θα παραμείνουμε σε τραγούδι του Bert Baccarat, μιας και είναι πολύ υψηλά απόψε στις δικές σας επιλογές, ο λόγος για το Arthur's Theme. Από την ομότιτλη ταινία του 1981. Μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστούν η Λάιζα Μινέλη και ο Ντάντλεϊ Μουρ. Το τραγούδι έγραψαν η Κάρολ Μπάιγερ Σέγκερ, ο Μπερτ Μπάκαρα, ο Πίτερ Άλεν και ο Κρίστοφερ Κρός. Ο Αυστραλός τραγουδοποιός Πίτερ Άλεν υπήρξε σύζυγος της Λάιζα Μινέλη από το 1967 έως το 1974. Η συμβολή του στο Arthur's Theme είναι ένας και μόνος στίχος. When you get caught between the moon and New York. Τον στίχο αυτόν λοιπόν τον είχε εμπνευστεί πολύ παλαιότερα κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, όταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε ο Άλεν έκανε κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης, περιμένοντας τη σειρά του για να προσγειωθεί. Ο Άλεν χρησιμοποίησε τον στίχο σε κάποιο τραγούδι που έγραψε με την Κάρολ Σέγκερ. Το τραγούδι εκείνο όμως δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και τελικά ο στίχος κατέληξε στο Arthur's Theme. Έτσι λοιπόν προέκυψε ο συγκεκριμένος στίχος που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, καθώς και το τελείωμά του. The best that you can do is fall in love.

Will you love me tomorrow ή Will you still love me tomorrow? Και τα δύο είναι σωστά. Άλλο ένα τραγούδι, μια τεράστια επιτυχία που παραλίγο να μείνει στο σιρτάρι. Το τραγούδι έγραψε το ζευγάρι Carole King και Jerry Goffin. Και συγγραφικό δίδυμο και ζευγάρι στη ζωή. Όταν όμως το παρουσίασαν στις Shireless για να το ηχογραφήσουν, η βασική τραγουδίστρια του συγκροτήματος είχε έντονες αντιρρήσεις. Καθώς θεωρούσε ότι δεν τέριαζε ένα country τραγούδι σε ένα τετραμελές γυναικείο συγκρότημα. Τελικά οι αντιρρήσεις κάμφθηκαν. Οι Shireless μπήκαν στο στούντιο, το ηχογράφησαν παρέα με την Carole King, η οποία έπαιζε κρούστα. Και η συνέχεια είναι το Will You Love Me Tomorrow να γίνει το πρώτο τραγούδι από γυναικείο συγκρότημα που κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τραγούδι ακούστηκε στην ταινία Stardust του 1974. Δική σας η επιλογή η επόμενη, του Νίκου συγκεκριμένα. Tammy Wynette και Stand By Your Man μέσα από την ταινία Five Easy Pieces.

Αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ αγαπημένο τραγούδι, το Crying Game. Το τραγούδι φυσικά προϋπήρχε από την ταινία και μάλιστα αποτέλεσε έμπνευση για το όνομά της.

Το Crying Game, το παιχνίδι των λιγμών, τραγούδι του Dave Berry από το 1964. Με τη συμμετοχή και την βοήθεια τότε του Jimmy Page, των Led Zeppelin. Crying Game, η ταινία του 1992. Με την διασκευή από τον Boy George και τους Culture Club. Να έρθουμε σιγά σιγά στη δεκαετία του 2000, θα πάμε ακριβώς στο 2000. Στον Μονομάχο με τον Russell Crowe. Και στην τεράστια συνεργασία του Hans Zimmer με την Lisa Gerrard. Γνωστή φυσικά μέσα από τους Dead Can Dance, έχοντας σαν αποτέλεσμα το Now We Are Free.

just for some. What the world needs now is love. Τζάκι Ντεσάνον, τραγούδι του 1965. Χρησιμοποιήθηκε στην ταινία Austin Powers το 1997. Γεια σου Άννα, θα συμφωνήσω επίσης και για τις μουσικές επενδύσεις που έχει κάνει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στις δικές του ταινίες. Πραγματικά πολύ προσεγμένα. Χρήστο, εγώ σε ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα να έχεις φίλε και εσύ Γιώργο. Γεια σου Βικτωρία. Για ακούστε μια πολύ ιδιαίτερη εκτέλεση του Somewhere Over the Rainbow.

Somewhere Over the Rainbow μέσα από τον Μάγο του Oz. Πρώτη φυσικά ερμηνεία για την Judy Garland. Η εκτέλεση που ακούμε απόψε είναι από τον Harry Nilsson. Για τις ανάγκες της ταινίας You've Got Mail του 1998 με πρωταγωνιστές τους Tom Hanks και Meg Ryan. Μια πραγματικά ξεχωριστή ερμηνεία. Γεια σου Φάνια μου στην Πάτρα, καλή ξεκούραση σε όλα τα παιδιά που μόλις τώρα τελειώσατε την εργασία σας. Σας αφιερώνω αυτό που μόλις μπήκε, το Looking for the Summer του Chris Rea. Που όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, ακούστηκε στην ταινία Βασικό Ένστικτο με τη Sharon Stone, χωρίς όμως να περιληφθεί ποτέ στο επίσημο soundtrack.

Κώστα, το έλαβα το email. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Χρήστο. Καληνύχτα Μαρίνα, γεια σου Λιάνα. Καληνύχτα στην Καλλιόπη και στον Γιάννη. Καλό ξημέρωμα Άννα. Βάγκο, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Και σένα Λιάνα. Καληνύχτα Δάνη. Εγώ σε ευχαριστώ Ρίτσα. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Ζωή και σε σένα Κωνσταντίνε. Όσο και αν δεν το θυμάστε και σας κάνει εντύπωση, όντως το Looking for the Summer ακούγεται κάποια στιγμή στο βασικό ένστικτο. Το τελευταίο που θα κλείσει αυτό το αφιέρωμα θα είναι ένα τραγούδι που κέρδισε και Όσκαρ το 1968 σαν το καλύτερο τραγούδι εκείνη τη χρονιά. ...1968 λοιπόν, υπόθεση Thomas Crown. Νέος, γοητευτικός και εκατομμυριούχος οργανώνει το τέλειο έγκλημα σε Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής και καταφέρνει να φύγει με 2 δισεκατομμύρια. Η αστυνομία προσλαμβάνει Femme Fatale για να παγιδεύσει τον υποψηφιό δράστη. Η αναμεταξύ του σχέση, παρά τους δηλωμένους σκοπούς, υποκύπτει σε έναν ισχυρό ερωτισμό. Και οι ισορροπίες είναι εξαιρετικά εύθραστες. Εκείνος, ο Steve McQueen, είναι νέος γοητευτικός και εκατομμυριούχος. Θέμα επιβίωσης έχει πάψει να υφίσταται προπολού, είναι καταξιωμένος και αναγνωρίσιμος στους υψηλούς κύκλους. Η υπέρβαση του νόμου είναι μια υπόθεση που αφορά αυτόν και το σύστημα. Μια απόδειξη ανωτερότητας περισσότερο προς τον εαυτό του έναντι ολόκληρου του συστήματος. Αυτή τη φορά, εκτός από την αστυνομία και τους οικονομικούς άρχοντες, έχει να τα βάλει και με την αισθησιακή Faye Dunaway. Υποκύπτει εθελούσια στην ερωτική παγίδα της, ενδίδοντας στην πρόσκληση να την καθυποτάξει με την ασενική γοητεία του. Εκείνη η Faye Dunaway, το απόλυτο θηλυκό. Προκαλεί ρίγος με την παρουσία της στον αρσενικό πληθυσμό, δουλεύει για την αστυνομία, αλλά και για τον εγωκεντρισμό της. Πέρα από τις χρηματικές ανταμοιβές, μεγαλύτερο έπαθλο αποτελεί να παγιδεύει στο σαγηνευτικό ιστό της τα αρσενικά θυράματα. Η μουσική είναι του Μισελ Λεγκράντ, που όπως είπαμε κέρδισε το Όσκαρ εκείνη τη χρονιά, και η ερμηνεία του Windmills of Your Mind στην ταινία ανήκει στον Νοέλ Χάρισον. Εγώ όμως θα σας αποχαιρετήσω με την ερμηνεία της Dusty Springfield στο συγκεκριμένο τραγούδι. Θα σας ευχαριστήσω θερμά για τη συντροφιά μέχρι και αυτήν την ώρα. Από τη Μαρία Ψάλτη και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, ευχές για καλό ξημέρωμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, είναι 8 λεπτά μετά τις 10 και θα πάμε μαζί σας μέχρι τις 12. Όπως κάνουμε Δευτέρα με Παρασκευή. Με την κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
1: Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων.
0: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν καλέσετε στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Την παραγωγή της εκπομπής στα κλειδιά έχει Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail στούντιο παπάκι realfm.gr. Και φτάσαμε σχεδόν στον δρόμο τα μισά,
1: 14 Ιουλίου σήμερα.
0: Πότε φτάσαμε.
1: Μέσα στην εβδομάδα περνάμε στο δεύτερο μισό του Ιουλίου.
0: Ούτε το έχω καταλάβει καθόλου.
1: Ναι.
0: Έχει αρκετή κίνηση έξω, ειδικά τα κομμάτια της Αττικής Οδού είναι έτσι φορτωμένα. Φαντάζομαι ότι από την Παρασκευή και μετά θα αλλάξει λίγο αυτό το πράγμα.
1: Και ο Κηφισός είναι αυτή την αναφορτωμένο.
0: Και ο Κηφισός θα αρθίσει λίγο
1: Παναγιώτης. Θα μας τα πει ο Παναγιώτης λίγο, ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι από Παρασκευή και μετά, Σάββατο, θα αλλάξει λίγο αυτό. Δηλαδή θα είναι οι εκδρομές του Ιουλίου θα φύγουν.
1: Άντε να δούμε, παιδί μου, άντε.
0: Άντε να φύγουν.
1: Τώρα, δύο πράγματα. Επειδή το βλέπουμε ότι έχει πάρει έτσι ερωταστικές διαστάσεις, βλέπουμε και τα πλάνα. Η μέρα της Αλούσης της Βαστήλης σήμερα, επέτειος δηλαδή.
0: Με ωραίες εκδηλώσεις έχουν στο Παρίσι, τις βλέπουμε.
1: Πολύ όμορφες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 14 Ιουλίου του 1789, έτσι. Mm-hmm. Ήταν το προήμιο της Γαλλικής Επανάστασης. Και είναι μια μέρα η οποία προοικονομούσε αυτό που θα συμβεί, δηλαδή, ότι θα ολοκληρωθεί η Επανάσταση. Τώρα. Θα μου πείτε, εμείς είμαστε Έλληνες, τι δουλειά έχουμε να συζητάμε για την. Είναι ένα ιστορικό γεγονός. Α, κάνουμε τώρα.
0: Ναι, εντάξει. Είναι μια επέτειο σημαντική.
1: Το άλλο είναι ο τύπος ο οποίος προμήθευε με κοτόπουλα στη Λαμία εκεί της επιχειρήσης με σαλμονέλα, μπόλικη.
0: Ναι, ο προμηθευτής, γιατί υπάρχει και ο ενδιάμεσος. Μπορεί ο προμηθευτής να είναι μια χαρά και ο ενδιάμεσος να είναι κάτι άλλο.
1: Αυτό είναι υπευθυνότητα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι συνέστηση. Δηλαδή, ειδικά στη σαλμονέλα, δεν μπορείς να πεις, εσύ Ρίτσα, ότι δεν έχεις ενδείξεις, όπως λένε οι αστυνομικοί, μακροσκοπικές με το μάτι ή με την οσμή. Δεν γίνεται να μην το καταλαβαίνεις. Ναι. Δεν γίνεται. Το ότι τα αποφασίζεις όμως να τα προωθείς, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό δείχνει πόσο υπεύθυνος, πόσο αισθάνεσαι, πόσο αυτή την αναισθησία που διαπιστώνουμε δυστυχώς. Με πολύ μεγάλη συνέπεια σε αυτήν εδώ τη χώρα.
0: Και δεν είναι η πρώτη φορά, άρα η έλεγχη στο κοτόπουλο πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοια κρούσματα σαλμονέλας. Τώρα, αυτή τη φορά είναι στη Λαμία. Έχουν βρει τον προμηθευτή. Βεβαίως πρέπει να βρεθεί και ο ενδιάμεσος. Πρέπει να βρεθεί και ο παραγωγός, έτσι, αυτός που τα είχε.
1: Ρίτσα, έχουμε 30 κρούσματα στη Λαμία. Και 15, η μισή δηλαδή νοσηλεύονται.
0: Ναι, ναι, που ήταν σοβαρά. Ήταν σοβαρά. Μιλάμε για μια μολυσμένη παρτίδα. Δεν ξέρουμε αν έχει τροφοδοτήσει και άλλες περιοχές της χώρας,
1: Ωραίοι τύποι είναι αυτοί, ρε.
0: Δεν είναι απαραίτητο ότι πήγε μόνο στη Λαμία. Μπορεί να πήγε και αλλού αυτή. Δηλαδή πρέπει να αποσυρθούν και παρτίδες, αρκεί να βρεθεί όλη η διαδρομή. Τώρα το θέμα είναι η χαρτογράφηση της διαδρομής.
1: Ναι.
0: Πώς τα κοτόπουλα φτάσαν εκεί και πού άλλο έχουν πάει τα κοτόπουλα, ποιος ήταν ο ενδιάμεσος, ποιος ήταν εκτός από τον προμηθευτή, από πού προήλθαν, όλο αυτό το πράγμα.
1: Να κανονίσουμε τώρα όλοι μαζί και αυτό εδώ το κράτος που όλοι θαυμάζουμε, με τον ποινικό του κώδικα και με την ποινική αντιμετώπιση αυτού του περιπτώσεων, αυτός να κυκλοφορεί ελεύθερος ή αυτή να κυκλοφορούν ελεύθεροι σε καμιά εβδομάδα δύο και να συνεχίσουν το θέαρι. Στο έργο τους. Να το κανονίσουμε. Γιατί να μην το κανονίσουμε. Το έχουμε κάνει σε όλες τις εκδοχές. Γιατί να μην συμβεί και εδώ, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση.
0: Δεν νομίζω, ρε παιδάκι μου, κάτσε να το δούμε κιόλας. Δεν νομίζω. Ακόμα πάντως δεν έχουν βρει όλη τη διαδρομή της ασθένειας, της σαλμονέλας.
1: Κατά τα άλλα, στα πολιτικά, είναι όλοι πεπισμένοι ότι θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Κάποιοι δίνουν και ημερομηνίες. Καλά, καιρό το κάνουμε, όχι τώρα.
0: 27, ποιος μας το έλεγε. 27 Σεπτεμβρίου.
1: Ή να. Την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Από το Μέγαρο Μαξίμου, προφανώς μένουν σε αυτό που δηλώνει ο Πρωθυπουργός επισήμως.
0: Τι να κάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός λέει συνέχεια εκλογές την Άνοιξη.
1: Θα εξαντληθεί η τετραετία, λέει ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Αλλά ρε παιδί μου, έχουμε δημοσκοπήσεις μέσα στον Ιούλιο. Αυτό δεν μπορεί να. Τι καταλαβαίνεις εσύ που έχεις κάνει τόσες εκλογές. Δημοσκοπήσεις μέσα στον Ιούλιο.
0: Και θα συνεχίσουν,
1: και θα συνεχίσουν.
0: Δεν έχουν τελειώσει οι δημοσκοπήσεις. Δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς τις προώρες εκλογές, τις όποιες προώρες εκλογές.
1: Όχι, βέβαια.
0: Δεν μπορείς να τις αποκλείσεις.
1: Και με τον γίγαντα τον Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει να νικάει εκεί στην Τεχεράνη.
0: Ναι, ναι, νικάει.
1: Στον πόλεμο αυτόν έχουμε ξεχάσει γιατί ξεκίνησε έτσι. Αυτός ο πόλεμος τώρα. Έχουμε ξεχάσει γιατί ξεκίνησε.
0: Θυμόμαστε μόνο. Είχε πει τότε για την ηγεσία, η οποία παραμένει ζωντανή και μια χαρούλα είναι όλα.
1: Γι' αυτό το είχε πει.
0: Ναι,
1: όχι για το πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Και για το πυρηνικό.
1: είχε εξαφανίσει το περασμένο καλοκαίρι.
0: Για αυτά τα 350 κιλά πεπλουτισμένου ουρανίου, τα είχε πει και γι' αυτό, αλλά είχε βάλει μια σκαλέτα. Μπράβο. Δεν είχε πάει έτσι.
1: Για τα στενά
0: σκαλέτα
1: του ορμούς, τα οποία τα άνοιξε και το έχει πει 30 φορές, το έχει δηλώσει ότι τα άνοιξε, αλλά είναι κλειστά όμως. Δηλαδή, αν δείτε και στις εφαρμογές, υπάρχει μια εφαρμογή που μπορείς να δεις εκεί τις πλεύσεις των πλοίων από την περιοχή και βλέπεις ότι είναι κλειστά.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι κλειστά? Γιατί κατά μήκος των στενών, από τη μία πλευρά είναι το Μάν, εντάξει, ελέγχουν οι Αμερικανοί, από την άλλη είναι οι Πέρσες, είναι οι Ιρανοί. Okay. Δεν χρειάζεται να έχουν ειδικά όπλα. Δηλαδή έχουν μια. Κάτι λόφους έχουν, Ρίτσα, κατά μήκος θάλασσας, και μπορούν να δούμε το μάτι τα πλοία.
0: Ναι, ναι.
1: Και με πολύ φθηνά όπλα μπορούν να τα χτυπήσουν, ας πούμε.
0: Εχθές ο Τραμπ έδωσε μια τηλεφωνική συνέντευξη και είπε ότι εμείς θα τα κρατήσουμε ανοιχτά τα στενά του Ορμούς.
1: Βέβαια.
0: Και θα πληρωνόμαστε κιόλας.
1: Οπωσδήποτε.
0: Δηλαδή, διόδια θέλει εκείνος.
1: Ναι.
0: Να πάρει.
1: Καλά, θέλουν και οι Ιρανοί, δεν είναι ότι δεν θέλουν.
0: Οι Ιρανοί θέλουν. Ο καθένας το θέλει το δικό του κομμάτι.
1: Αυτό
0: το δικό
1: του,
0: το μερτικό του. Το μερτικό του από τη χαρά. Το μερτικό του από τη χαρά. Κατάλαβες.
1: Αυτή η κατάσταση συνεχίζεται και βέβαια η επίδραση στις ζωές μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα καύσιμα βρίσκονται πάλι κοντά στο 2 ευρώ, γιατί κανείς δεν πείθεται ότι είναι ανοιχτά τα στενά. Το ένα είναι αυτό, το άλλο θα μου πει συγκλονίζει, όχι. Η είδηση ότι ο Αχμαντινετζάντ, ένας φανατικός, αν θυμάσαι, ισλαμιστής, πρόεδρος του Ιράν.
0: Αξέχαστος πρώην, είναι, ναι, πώς να τον ξεχάσω.
1: Τον καθαρίσανε, ναι. Πολιτικά τον καθαρίσανε.
0: Ναι, ναι.
1: Οι μουλάδες και του είπανε τέλος.
0: Αυτό ήταν μόνο ναι. Πολιτικά, είναι τυχερός. Για πάμε παρακάτω.
1: Αυτός ναι. Λοιπόν, από ενδιαφέρον να δει τι λέει ο αντίπαλος, πήγε και έκανε 2 ραντεβού με τη Μοσάντ.
0: Ναι, είναι αυτή η αποκάλυψη της. Σε ποια αμερικανική εφημερίδα, μια αμερικανική εφημερίδα.
1: Αυτός πήγε από διάβολο, κάτσε να δω, ρε παιδί μου. Το τέρας πώς μοιάζει. Ναι. Να δω απέναντι το τέρας των Ισραηλινών. Αυτοί οι Ισραηλινοί, τι
0: καλά, να
1: με θέλουν.
0: Καλά, να δούμε αν είναι έτσι βέβαια.
1: Τι να με θέλουν αυτοί.
0: Αν έχει γίνει.
1: Ναι. Λένε ότι οι άλλοι έχουν αποδείξεις. Γιατί να κάνεις να την πούμε τη Μοσάντ είναι πολύ δύσκολο, ξέρεις, να μην έχουν αποδείξεις ότι συναντήθηκες. Αν θέλουν οι Ισραηλινοί να το
0: ξεχάσουν. Καλά, έχουν δεμένο χειροπόδαρα.
1: Ναι, ναι.
0: Να το κάνεις το ραντεβού. Αλλά κάτσε να το δούμε λίγο. Γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολύ σε αυτόν τον πόλεμο και σε κάθε πόλεμο. Η αλήθεια πάει περίπατο.
1: Η πρώτη που πληγώνει την αλήθεια.
0: Η αλήθεια πάει περίπατο. Ακούς κάτι, δύο από εδώ, δύο από εκεί, δύο από παραπέρα. Μια πληροφορία, ένας έμπειρος αξιωματούχος, ανώτατος αξιωματούχος από κάθε πλευρά, που δηλώνει κάτι άλλο από αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα.
1: Αυτή είναι και η δουλειά τους, ξέρεις, δυστυχώς.
0: Ακριβώς αυτή είναι η δουλειά.
1: Γιατί αυτοί που πολεμούν χρησιμοποιούν και την αλήθεια.
0: Ακριβώς.
1: Κατά τα άλλα, έχουμε τον εμπρησμό στη Μαρφίν.
0: Σήμερα πάνε στον ανακριτή.
1: Mm-hmm.
0: Η κυρία.
1: Σήμερα κρίνεται και αν η κυρία θα μεταφερθεί στην Ελλάδα. Θα
0: ναι.
1: Εκδοθεί.
0: Τι θα ζητήσει,
1: Ναι.
0: Τι θα ζητήσει, έχει σημασία και τι θα ζητήσει εκείνη. Μπορεί να ζητήσει να μην εκδοθεί. Οπότε αυτή η διαδικασία θα μείνει εκεί στο Λονδίνο, που να πάει μήνες, πολλούς μήνες. Εξαρτάται.
1: Φαίνεται ότι η ελληνική αστυνομία ψάχνει άλλα δύο άτομα.
0: Ναι.
1: Έχω την εντύπωση ότι προσπαθεί να τους συνδέσει με δυνατά στοιχεία με την υπόθεση. Αυτό τώρα θα μου πεις, θα βγάλει, εγώ πιστεύω θα βγάλει πράγματα. Βεβαίως, το πάμε και εμείς το πάμε και χθες, ήρθα το λέγε κάθε βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, είναι φερόμενοι ως δράστες ή ύποπτοι για μας.
0: Φερόμενοι, ακόμα δεν έχουν μιλήσει, δεν έχουν δώσει τις δικές τους, την δική τους εκδοχή, τώρα θα τις ακούσουμε, έτσι.
1: Ρε παιδί μου, το λέω γιατί κάποιοι που ειδικεύονται στο τεκμήριο της ενοχής, τώρα ζητούν σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας, το οποίο εγώ το δέχομαι, αλλά να ισχύει για άλλους όμως.
0: Εννοείται.
1: Να ισχύει για άλλους. Όχι με το που έχουμε κάποια κατηγορία ή κάποια ανάμειξη και είναι ένας πολιτικός από απέναντι να λέμε «Α, ο ένοχος! Είναι ένοχος! Εξαφανίστε τον!»
0: Τα δύο μέτρα και δύο σταθμά είναι πολύ ωραία, αλλά δεν είναι η πραγματικότητα. Έτσι,
1: δεν αυτό... υπάρχουν εκ προημίου ένοχοι.
0: Δεν υπάρχουν. Σήμερα θα πάρει στον ανακριτή. Είναι οι δύο συλληφθέντες. Είδαμε και τις φωτογραφίες που φαίνονται, αυτά τα περίφημα σακίδια, τα οποία τα σακίδια εμφανίζονται και στις καλοκαιρινές τους διακοπές. Είναι τα ίδια ακριβώς σακίδια. Έτσι λέει η αστυνομία.
1: Έχω την εκτίμηση ότι αυτό είναι ένα τμήμα του υλικού που έχει
0: γίνει. Καλά, εννοείται, δεν το ξέρουμε όλο. Αλλά ακούσαμε και τον κύριο Χρυσοχοίδη εχθές να λέει ότι η υπόθεση είναι εξαιρετικά δεμένη. Δεν υπήρχε email, αλλά είναι εξαιρετικά δεμένη η υπόθεση. Έτσι είπε. Θα το δούμε κιόλας.
1: Θα το δούμε.
0: Και σήμερα πάνε και οι τρεις στη Θεσσαλονίκη. Οι τρεις για την εμπριστική δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα.
1: Ναι.
0: Και εκείνη. Σήμερα απολογούνται και αυτοί οι κατηγορούμενοι.
1: Και εκείνη και μια κουβέντα που έχει ξεκινήσει για το σπίτι, το γραφείο της κυρίας Βολουδάκη. Γιατί βλέπω ότι ξεκινάει πάλι μια συζήτηση για το αν είναι προβοκάτσια και λέει δεν γράφουν, λέει αυτοί του χώρου, δεν γράφουν το νου το και το δου Νέα Δημοκρατία, δηλαδή με τελείες ανάμεσα και δεν δίνουν λεπτομέρειες.
0: Αλλά
1: τι διανοησίες λέτε. Εσείς που το ξέρετε αυτό δηλαδή.
0: Αυτό δεν το έχω δει εγώ.
1: Πώς ξέρετε εσείς πώς γράφουν αυτοί.
0: Αυτό δεν
1: τι
0: το...
1: είστε ειδικοί είστε στα
0: δηλαδή,
1: θέματα.
0: Δηλαδή γράφτηκε ότι δεν υπάρχει, ότι δεν βάζουν τελεία συνήθως.
1: Είστε ειδικοί στα θέματα της ανοησίας και του εκφοβισμού και το ξέρετε.
0: Δεν
1: αφήστε να ψάξουν
0: εκεί. Τι το κάνουν αυτό, Γιώργο, είπαμε.
1: Δεν και... βλέπω, το βλέπω γραμμένο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι, εκεί το βλέπω. Ακάρι η Ρίτσα. Εκεί βλέπεις όλες τις σύγχρονες τάσεις. Και βλέπεις τη συζητάει η κοινωνία. Τι απασχολεί την κοινωνία.
0: Λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος κίνηση. Για να ακούσουμε.
2: Καλημέρα. Όντως, όπως είπατε προηγουμένως, αρκετά φορτωμένη ημέρα από νωρίς. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στη Σμάρνη, Πειραιώς, Πατησίων και Σταδίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος του λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Συλλαγουμτζή. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου.
1: Ναι, ρε φίλε, το βλέπω τώρα αυτό. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Εκεί πρέπει να είναι, σας το λέω, όσοι κινείστε στην κατεπή της Κατεχάκη, μισή ώρα καθυστέρηση.
0: Πού, για ξέρω.
1: Δεδομένο, πες. Λέει τώρα Παναγιώτης, Αλίμου Κατεχάκη με κατεύθυνση προς Μεσογείο, Ρίτσα.
0: Α, μάλιστα.
1: Κατακόκκινο είναι εδώ πέρα. Ναι.
0: Άρα κάτι έγινε από εκεί, γιατί.
1: Έχει μαζέψει κόσμο.
2: Είναι γενικά τις περισσότερες ώρες της ημέρας εκεί στο Παπάγου, αρκετά φορτωμένο το δίκτυο αυτό, στην άνοδο της Κατεχάκη. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο της Βουλιαγμένης, στην Αργυρούπολη και στην κάθοδο στο ύψος του Αλίμου και της Γλυφάδας. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Η κυκλοφορία παραμένει αυξημένη στη Μικρά Στασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και πάμε στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών καθυστερήσεις από Πλακεντέας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Το πέρασε αυτό. Είναι τόσο 10 λεπτά. Τόσο θα πάρει δηλαδή στον κόσμο ακόμα.
2: Okay.
1: Βέβαια είναι και αυτοί οι πονηρίδες από δεξιά που αυτοί δεν περιμένουν. Πηγαίνουν με μια ταχύτητα και σου χώνω την μπροστά. Και εκεί την ώρα που πας να φύγεις, να ξεκολλήσεις, σου έρχεται ο τύπος από δεξιά-αριστερά. Γιατί αυτός βιάζεται περισσότερο από εσένα, γιατί αυτός εννοείται ότι έχει προτεραιότητα.
0: Λοιπόν,
1: γιατί όλοι οι υπόλοιποι τι είμαστε εμείς.
0: Επειδή μου συμβαίνει κάθε μέρα αυτό, πρέπει να περνάνε και να μπαίνουν μπροστά από μένα ή τον πιο μπροστά από μένα, καμιά εκατοστή αυτοκίνητα. Γιατί και μένει ακίνητο εκεί και περιμένει στο τρένο.
1: Όλοι αυτοί που βλέπεις είναι υπεραναγκαίοι στις δουλειές τους και στις εργασίες τους. Ενώ εσύ και εγώ τι είμαστε.
0: Τίποτα. Τις υπομονείς περίμενα.
1: Σεβασμό στους βιαστικούς. Ανόητους.
0: Αφήνεις και αν δεν αφήνεις εσύ, αφήνει ο πιο μπροστά από σένα ή ο πιο μπροστά από σένα με αποτέλεσμα να περνάνε τουλάχιστον 100% και αυτοκίνητα και μένεις εσύ ακίνητος.
1: Το αυτοκίνητο κάνεις... ακόμα το πληρώνω. Τι να κάνω τώρα, να του κάνω χώρο του ηλίθιου.
0: Δεν έχει και νόημα να ανεβάσεις ένταση. Ανεβάζω εγώ εσωτερικά, αλλά εξωτερικά.
1: εσωτερικά δηλαδή. Η θερμοκρασία μου λέει.
0: Εσωτερικά χτυπάω κόκκινο και είμαι και υποτασική, δεν είμαι υπερτασική, αλλά τι να κάνω.
2: Γι' αυτό πάρει καλά με το μηχανάκι, εγώ μπαίνω ανάμεσα και δεν έχω τέτοια.
0: Αυτά μου, ανέβασε μου, φόρτισε με περισσότερο.
1: Ότι παίρνω το πατίνι μου και πηγαίνω και κάνω χτάρια.
0: Φόρτισε με περισσότερο, φόρτισε με το μηχανάκι σου που μπαίνεις ανάμεσα και μου το πες κιόλας.
2: Πλάκα κάνω.
0: Ναι, φόρτισε με.
1: Πηγαίνεις ανάμεσα στους καθρέφτες, ε.
2: Όχι, δεν τα κάνω αυτά.
1: Δεν τα
2: κάνεις
1: αυτά.
2: Υπομονετικά.
1: Μαζεύεις καθρέφτες, τους παίρνεις αγκαλιά.
2: Τηρώ την κίνηση όπως την περιγράφω για να συμπονώ.
1: Σε πειράζω.
0: Μη μας συμπονείς, άλλο σε ευχαριστούμε καλέ μου Παναγιώτη. Ευχαριστούμε.

0: Έχει δίκιο ο Γιώργος, τώρα το είδα, για τα κρούσματα με τα χαλασμένα σχολικά γεύματα στη Λαμία.
1: Ρεσί.
0: Το είχα ξεχάσει αυτό, βρε Γιώργο. Ξέρεις τι γίνεται, να σου πω. Να σου πει. Το ξέρει πολύ καλά και ο Γιώργος που είναι απέναντί μου. Το καταλαβαίνεις και εσύ που μας έχεις στείλει το μήνυμα. Η επικαιρότητα είναι ένα πράγμα που καταπίνει τη μία, ότι η μία είδηση την άλλη. Δηλαδή,
1: παιδιά,
0: περνάει ο καιρός και ξεχνιέται αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο, το είχα ξεχάσει με τα σχολικά
1: δύο
0: γεύματα.
1: Δύο ώρες εδώ.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Μετά όλη την ημέρα στον αντένα, ένα μυαλό είναι δηλαδή.
0: Όχι, μα καταπίνει επικαιρότητα το ένα θέμα το άλλο. Δηλαδή, και έχει περάσει καιρός, έχει δίκιο, τα σχολικά γεύματα το 2024 είναι. Και δεν είναι και παλιά, έχει δίκιο, Γιώργο.
1: Ρίτσα μου, κάτι ακόμα να πω, αν μου επιτρέπεις. Διαβάζω και ακούω, γιατί έχουμε φύγει πολύ μετά την λήξη της προθεσμίας, ότι υπάρχουν δήμοι που δεν έχουν δείξει καμία, μα καμία όμως, πρόνοια για τα καθάριστα οικόπεδα. Υπήρχε και ένα σχετικό ρεπορτάζ στη Real News την Κυριακή και μάλιστα το έχει ανεβάσει στο real.gr τώρα, με τίτλο «Πρωταθλητές στα καθάριστα οικόπεδα». Ακούω για δήμους μέσα στην Αττική και βέβαια στην περιφέρεια. Τι ακριβώς περιμένετε εσείς? Πώς θα έρθει μετά εμένα το πυροσβεστικό σώμα, το οποίο ξεκινάει, λέει, ελέγχους? Θα έρθει σε μένα το πυροσβεστικό σώμα να μου κόψει ένα πρόστιμο το οποίο θα είναι από 1.000 έως 10.000 ευρώ. Και θα βλέπω εγώ γύρω-γύρω περιαστικά, ή θα βλέπω στις γράνες ή όπου κινούμε στα αλσίλια τα ξερά να είναι μέχρι στο ύψος μου.
0: Περίμενε, Γιώργο. Τώρα η φωτιά στην Νόη, από τι ξεκίνησε? Από τα τσιγάρο πετάξανε στο διάζωμα.
1: Ακριβώς.
0: Με τα ξερά χόρτα.
1: Ακριβώς.
0: Στην παλιά Εθνική.
1: Έχουμε φύγει από
0: το διάζωμα, πετάξανε αυτό και έφυγε η φωτιά.
1: Είμαστε μετά τη λήξη της προθεσμίας, την παράταση. Γιατί είχε
0: παραταθεί. Άρα τώρα οι παρενέσεις οι δικές μας, και αν δεν υπάρχουν μέτρα, αν δεν υπάρχουν αποφάσεις, αν δεν τις υποχρεώσει κάποιος. Κανονικά, βέβαια, δεν χρειάζεται να υποχρεώσει το Δήμο ή την περιφέρεια να το
1: όχι,
0: κάνει.
1: Δεν
0: πρέπει να το κάνει μόνη της, αλλά λέμε τώρα.
1: Όχι, θα πρέπει να ενημερώνει και ο Δήμος στην περιφέρεια επίσης.
0: Α, βέβαια.
1: Πρέπει να ενημερώνει, να πάρει ένα τηλέφωνο και να πει: ξέρετε κάτι, δεν μπορώ να τα μαζέψω. Δεν έχω τη δυνατότητα. Κακώς δεν έχετε το σχεδιασμό κάποιοι ή δεν έχετε τον κόσμο, γιατί μπροστά υπάρχουν 7-8 μήνες. Αυτή η δουλειά μπορεί να την κάνετε. Εάν δεν μπορείτε, κακώς κατεβαίνετε. Γιατί κατεβαίνετε? Είτε είστε μπλε, είτε είστε πράσινοι, είτε είσαστε κόκκινοι, είτε μαύροι με άσπρες βούλες. Ξέρω εγώ, ή άσπροι με μαύρες βούλες. Τι κατεβαίνετε τότε? Έτσι για να σας λέμε ο καλοχαιρέτας, είδα και μου έκανε διάβαση και μου έβαλε τη γεννήτρια στις 3 το μεσημέρι για να καταλάβω ότι δουλεύει ο Δήμος.
0: Θεωρητικά, ειδικά η τοπική αυτοδιοίκηση επιλέγεται από ανθρώπους που θέλουν να φαίνεται το ότι κάνουν το καλό, ότι νοιάζονται πραγματικά για τους συμπολίτες. Δεν είναι η γενική πολιτική, είναι η ειδική πολιτική, αυτό που λέμε, η μικρή
1: ναι.
0: πολιτική.
1: Έχει βοηθήσει η ρίτσα μου ο καλός Θεός της Ελλάδας και δεν έχει πιάσει φωτιά σε αυτούς τους Δήμους που λέω δεν θέλω να πω περισσότερα.
0: Ναι, όχι, ναι. Δεν είναι. Το θέμα είναι να εφαρμοστεί το αν υπάρχει πρωτόκολλο και να. Να το συνετίσει τώρα όμως, ε.
1: Ναι.
0: Μην αρχίσουμε και λέμε πάλι, γιατί δεν είναι. Το καλοκαίρι είναι ακόμα μπροστά μας.
1: Εκεί
0: είναι
1: να μην φτάσουμε.
0: Μας,
1: ε. Εκεί
0: μην αρχίσουμε
1: μην
0: και λέμε πάλι ναι. τα γριόχορτα και αυτά και δεν έσβησε και δεν μπορεί να σβήσει.
1: Και λειτουργήσαν ως προσάναμα και τα συναφή.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι.
1: Νατάλια, θέλω να σε ενημερώσω. Διότι έχω επίσημη πλέον ενημέρωση, η θερμοκρασία των νερών στη θάλασσα ως επιτοπλίστων στις ελληνικές θάλασσες είναι στους 26 με 27 βαθμούς. Είναι μια καλή θερμοκρασία για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να βουτάμε
0: το πόδι σιγά, Γιώργο, μέχρι το γόνατο. Τοποθετείς κάπου χρονικά.
1: Στους γιατί... 28 θα περιμένω να πάει στους 28.
0: Αυτό, τη θερμοκρασία της θάλασσας.
1: Ναι.
0: Εσύ θα περιμένεις.
1: 28 με 29, εκεί νομίζω μια καλή θερμοκρασία.
0: Εγώ την βλέπω όταν η θάλασσα πια δεν έχει και πολύ νόημα για τον περισσότερο κόσμο. Κατάλαβες, αργό να τη δω. Οπότε δεν είναι πιο κρύα όταν πηγαίνω εγώ. Πιο κρύα.
1: Πότε...
0: Αν και δεν νομίζω ότι έχει κανένα. Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Δεν με ενοχλεί η κρύα θάλασσα καθόλου.
1: Δεν σε ενοχλεί.
0: Όχι.
1: Τι να πω.
0: Δεν με ενοχλεί.
1: Μπράβο σου. Δηλαδή, σε θαυμάζω εγώ. Και σε ένα και όσους δεν τους ενοχλεί.
0: Βγαίνω βέβαια, ξέρεις, λίγο σε κατάσταση πι, γιατί έχω τη μέση μου και έχω σοβαρό πρόβλημα με τη μέση και δεν κάνει το κρύο.
1: Μια χαρά είσαι.
0: Αλλά εντάξει.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρεις τη δική μου την κατάσταση. Γιατί εγώ όταν πάω να κάνω το πρώτο μπάνιο, ακόμα δεν το έχω κάνει.
0: Ναι. Καλά, ούτε και εγώ. Περνά... Και αργώ και θα αργήσω και πάρα πολύ να το κάνω.
1: Περνάω κανένα 15 λεπτό, αν δεν υπάρχει άλλο να μην βλέπει την παραλία.
0: Και μπαίνει σιγά σιγά.
1: Μπαίνω σιγά σιγά, κάθομαι μέχρι τη μέση το νερό, περιμένω εκεί 15 λεπτά. Αν υπάρχει κάποιο που με παρακολουθεί.
0: Τι χαίρεσαι τη θάλασσα, Γιώργο.
1: Λέω, ναι, λέω, κάνει την καρδιά σου πέτρα και βούτα στα 9 λεπτά.
0: Είσαι ένα τεταρτάκι εκεί, ε. Μπράβο.
1: Μαυρίζω κιόλα. Είναι το καλύτερο μαύρισμα αυτό.
0: Ναι, είναι το καλύτερο μαύρισμα.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι.
1: θα επιστρέψουμε όχι μόνοι μας, με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ετοιμάστε ρωτήματα. Στο

0: Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 35 πρώτα λεπτά επιστρέψαμε με γαλλικό τραγούδι λόγω της ημέρας.
1: Ναι. Εντάξει, η Μελαμψή Παρθένος έχει στείλει ένα φοβερό μήνυμα.
0: Τι λέει?
1: Θα το θέσω.
0: Λέγεται ή δεν διαβάζεται?
1: Ερώτημα για τον κύριο Τσουκαλάνη. Άστο, θα τα αφήσουμε.
0: Ωραία.
1: Θα τα αφήσουμε. Μάρκο, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά θέλω να σου πω, επειδή μέχρι και το κάποια χρόνια πίσω είχα τη δυνατότητα να ταξιδεύω και ειδικά για τη δουλειά, δυστυχώς δεν είμαστε μόνο εμείς που πετάμε εγώ προς τους δρόμους. Υπάρχουν και άλλοι. Ποια είναι η διαφορά? Οι άλλοι τιμωρούνται. Έτσι και τους πιάσουν, τους αλλάζουν τα φώτα. Εδώ θα πετάξει ο άλλος τη γόπα του και μπορεί να αντιφάς και στο παρπρίζ κιόλας. Ή άμα είσαι οδηγός μοτοσυκλέτας, να δεις να σου σκάει να σου προσγειώνεται στο μπλουζάκι ή στο παντελόνι. Γιατί έτσι γουστάρουμε.
0: Α, αλήθεια είναι αυτό, ναι, βέβαια. Καλά, μου έχει έρθει εμένα εγώ από το αυτοκίνητο και
1: σου έρθει, έρθει.
0: Βέβαια και εγώ, και καφές.
1: Και καφές σου έχει έρθει. Είχε συνδυασμό,
0: και
1: εσύ είχε το συνδυασμό.
0: Αλλά παρόλα αυτά, η λογική μου δεν είναι ότι πρέπει να τους με συνετήσει ο νόμος, πρέπει μόνοι τους, ρε παιδάκι μου.
1: Ναι,
0: τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό το πράγμα. Πετάξει τη γόπα, μην χαλάσει το αυτοκίνητο, το παίρνει, μην ελερώσει.
1: Αντί να βρωμίσω το αυτοκίνητό μου, θα βρωμίσω το απ' έξω.
0: Ναι, αλλά καήκανε πατέρα και γιο πάνω στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδάκι μου. Κρίμα δεν είναι. Θα μπορούσε να είναι το δικό μου παιδί.
1: Και οι τύποι μετά έχουν το χαρακτηριστικό ότι κοιμούνται μια χαρά. Και σηκώνονται και κάνουν τη ζωή τους κανονικά.
0: Και ακόμα τους ψάχνουν, δεν τους έχουν βρει. Πατέρας και γιος κάκερες. Πήγαν στο δάσος οι άνθρωποι και κάει και 12 χρονών παιδί. Και ο πατέρας, δηλαδή, επειδή πέταξε ο άλλος στη γόπα του. Μα συγγνώμη.

0: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει να ανεβάζουμε μέσα μας τροφές, κυρία Μπιζόγλη μου, γιατί λέει δεν ξέρεις τι κυκλοφορεί έξω στους δρόμους.
1: Μα μέσα, μέσα, τι να κάνω.
0: Μέσα, ναι.
1: Εμένα... Και έχω βάλει και ένα κόλπο, Γιώργο, ξέρεις τι κάνω εγώ. Βάζω ακουστικά.
0: Ναι.
1: Τα ενσύρματα που λέμε ακουστικά, ναι. Ότι τάχα μου μιλάω. Δεν μιλάω, Γιώργο. Δεν μιλάω, Γιώργο. Άκουσε μου, πουλάκι, δεν μιλάω καθόλου. Εκείνη την ώρα, επειδή ανεβάζω στροφές, θέλω να κάπου να. Ότι τάχα μου μιλάω για να μην κατέβει κανείς και άνοιξε την πόρτα. Κατάλαβες.
0: Έχω απονευρωθεί. Δεν, δηλαδή, με την ίδια έκφραση σου κοιτάζω αυτούς.
1: Όχι, θα ξαναδεί. Αφιερώνω τουλάχιστον 3 ώρες την ημέρα στο δρόμο. Στα πήγαινελα, πήγαινελα, πήγαινελα, πήγαινελα. Ένα ατελείωτο πράγμα που ξεκινά από μια συγκεκριμένη ώρα, δεν ξέρει ποτέ πότε θα φτάσει. Αυτό. Οπότε, ναι. Είναι ένα μέρος της ζωής μου και αυτό. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε αμέσως τώρα τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
0: Καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτή τη σύσκεψη των κύκλων πολιτικής που θα έχετε στις 12 το μεσημέρι. Ποιο είναι το θέμα που θα τεθεί επιτάπητος?
2: Κοιτάξτε, συνεδριάζουν οι κύκλοι πολιτικής όλοι μαζί και εν ώψη της ΔΕΦ για να προετοιμαστεί ακριβώς και η παρουσία του ΠΑΣΟΚ. Και πλέον, αφού μπαίνουμε και σε μια περίοδο προεκλογική, που την έννοια ότι θα έχουμε εκλογές μέχρι την επόμενη σίγουρα ΔΕΦ, να είναι πλήρης η αποτύπωση του πολιτικού σχεδίου και του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ σε όλους τους τομείς.
1: Έτσι κι αλλιώς παρουσιάσατε και τις 17 δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους και τα λοιπά, τη χθεσινή συνέντευξη τύπου ο κ. Ανδρουλάκης.
2: Έχουμε παρουσιάσει τις επιμέρους πολιτικές, αλλά έχουμε παρουσιάσει σε μεγάλο βαθμό και το ενιαίο αφήγημα. Όλα αυτά θα αποτυπωθούν με μια ολιστική προσέγγιση στη ΔΕΦ. Πράγματι, ανακοινώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και για τους μικρομεσαίους τις 7 παρεμβάσεις, τις 7 δεσμεύσεις του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, που μέσα εμπεριέχεται η κατάργηση της θεγματής φορολόγησης, εμπεριέχεται η αύξηση του ορειοπαλλαγής του ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ από τις 10 που είναι τώρα, ο ρόλος του ομίλου της Αναπτυξιακής Τράπεζας στη λογική της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να έχουν τα ψηφιακά εργαλεία και την αναβάθμιση που θα τις κάνει πιο ανταγωνιστικές και άρα θα μπορούν να μπουν σε αγορές προστιθέμενης αξίας. Είχαμε, όπως λέτε, τις προτάσεις των 120 δόσεων με κούρμα προς αυξήσεων και τόκων.
1: Ναι.
2: Και εδώ είναι μεγάλη διαφορά με τις Νέες Δημοκρατίες που κάνει 72 ρύθμιση χωρίς κούρεμα και με πάρα πολλές εξαιρέσεις, άρα ελάχιστοι θα μπουν. Και πράγματι, χθες, σε συνέχεια της ομιλίας της Πέμπτης, εξειδικεύσαμε με πολύ μεγάλη ανάλυση, τεκμηριωμένα και κοστολογημένα, και τις παρεμβάσεις που αφορούν τις συντάξεις. Από την 13η.
1: Και την επαναφορά της 13ης, ναι.
2: Την επαναφορά του ΕΚΑΣ, την αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης. Προσέξτε, γιατί εδώ δεν έχει δοθεί η έμφαση στο δημόσιο λόγο. Η αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης είναι η πραγματική αύξηση των συντάξεων. Αλλά είναι παράλληλα και μια πολιτική η οποία θα αιμοδοτήσει με εισφορές στο ασφαλιστικό σύστημα. Άρα θα αυξήσει την εισπραξιμότητα.
1: Ναι, ξέρετε, η 13η σύνταξη είναι αυτό που έκανε εντύπωση. Έχετε δίκιο ότι η αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωση ουσιαστικά είναι αυτή που θα αυξήσει και το ποσοστό.
2: Είναι αυτή που αυξάνει την μηνιαία παροχή, αλλά είναι και αυτή η οποία δημιουργεί ένα νέο κλίμα εμπιστοσύνης ώστε να χτυπηθεί η αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία. Η αναλογική σύνταξη, για να το εξηγήσουμε, τα ποσοστά αναπλήρωση πάνω από 50% πάνε στο 60% με συμπαράσταση των ενδιάμεσων κλιμακίων. Σημαίνει αυξήσεις για μέσα των 1.000 ευρώ, η οποία μπορεί να φτάνει και τα 100 ευρώ. Άρα μιλάμε για πολύ μεγάλες διαφορές μελλοντικά και βέβαια για πολύ μεγαλύτερο κύκλο εισφορών σήμερα. Διότι κάποιος που σήμερα είναι επαγγελματίας και επιλέγει την χαμηλή κατηγορία, όπως επιλέγει περίπου το 90%, αν γνωρίζει ότι πληρώνοντας μια άλλη κατηγορία θα πάρει πραγματικά μεγαλύτερη σύνταξη, θα το επιλέξει σήμερα. Και όταν ρωτάει κάποιος έναν ειδικό, θα του πει. Και να πας στην κατηγορία την 5η ή την 6η, θα πάρεις 70 ευρώ παραπάνω, 80. Αλλά θα έχεις πληρώσει 200 και 300. Αξίζει, δεν αξίζει. Αν λοιπόν έχουμε παρέμβαση από ποσοστά αναπλήρωσης, θα δημιουργήσει και έναν άλλο κύκλο, που θα στηρίξει το ασφαλιστικό σύστημα. Σήμερα, όποιος έχει εισόδημα, αναγκάζεται να πάει στην ιδιωτική ασφάλιση, διότι δεν βλέπει ανταπόδοση από το ασφαλιστικό σύστημα. Η αναλογική σύνταξη, τι σημαίνει, σήμερα κάποιος που έχει 2.000 ένσημα. Είναι 55 χρονών. Αν τον προσλάβει ο κύριος Παγάνης, θα του πει: δεν θέλω να φαίνονται τα ένσημά μου, γιατί δεν θα πάρω ποτέ μου σύνταξη. Αν ξέρει ότι κάθε μέρα που δηλώνεται μετράει και θα πάρει αυτό που του αναλογεί, θα επιλέξει να δηλώσει. Δηλαδή, μέτρα τα οποία ενδυναμώνουν την εισπραξιμότητα. Και βέβαια το μεγάλο πακέτο τη συντάξη αναπηρία. Όπου προσέξτε, η αλλαγή την οποία προτείνουμε, αν υπάρχει 20 ετία ακόμα και με 17% αναπηρία να παίρνεις το 80% της εθνικής. Είναι 50% και 20 ετία να παίρνεις το 75% από το 50% που είναι σήμερα. Σημαίνει 100 έως 112 ευρώ αυξημένη αναπηρική σύνταξη. Είναι μέτρα τα οποία πραγματικά στηρίζουν.
0: Έχουν ενδιαφέροντα μέτρα.
2: Αλλά δίνουν κίνητρο και σε κάθε ασφαλισμένο που θα είναι αύριο συνταξιούχος.
0: Έχουν ενδιαφέροντα μέτρα γιατί έχουν μια μηχανική η οποία έχει προοπτική. Όπου εγώ σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι, αυτό που εξαγγέλει το ΠΑΣΟΚ, που υπόσχεται μάλλον, συνταξιούχος, 13η σύνταξη, βγαίνει. Ρωτήσαμε και χθες τον κύριο Χριστίδη. Ρωτάω εσάς όμως, γιατί ξέρω ότι είσαστε και ειδικός, είστε διακεκριμένος εργατολόγος. Και ρωτάω.
2: 2 δις λέει η κυβέρνηση ότι είναι ο δημοσιονομικός χώρος τέλος του χρόνου.
0: 2,5.
2: Εμάς η συνολική μας παρέμβαση είναι 1,1 δις την πρώτη χρονιά. Άρα ενώ.
0: Μισό, τι 1,1 δις. Εγώ θυμάμαι το. Ο πρόεδρος να λέει προχθές 400 εκατομμύρια.
2: 320 εκατομμύρια είναι η 13η.
0: Ναι.
2: 540 εκατομμύρια είναι το ΕΚΑΣ.
0: Ναι.
2: 65 εκατομμύρια είναι η αλλαγή στις αναπηρικές συντάξεις. 26 εκατομμύρια είναι η παρέμβαση που επεκτείνει το επίδομα εταίρου προσώπου και μια σειρά άλλων επιδομάτων αναπηρίας σε όλα τα ταμεία, για να μην έχουμε ανισότητες. Σήμερα, αν είσαι συνταξιούχος ενός ταμείου, παίρνεις ένα επίδομα, αν είσαι άλλο, δεν παίρνεις. Ενώ έχουμε νέο φορά τον ΕΦΚΑ.
0: Σωστό.
2: Και 6 εκατομμύρια είναι η παρέμβαση που αφορά τα όρια ηλικίας των γονέων αναπήρων τέκνων, που εμείς τα επαναφέρουμε σε 55 αν έχουν 25 ετία.
1: Είναι το σύνολο. Όλο μαζί είναι. Ναι, είναι το σύνολο.
0: Ερώτηση λοιπόν. Ερώτηση
2: είναι ο δημοσιονομικός φόρος. Άρα το ερώτημα. Πού θα βρούμε τα λεφτά αυτά υπάρχουν σήμερα.
0: Υπάρχουν.
2: Αν ρωτάτε πού θα βρίσκουμε τα λεφτά τα επόμενα χρόνια, εδώ, γι' αυτό εμείς λέμε. Ότι και οι 120 δόσεις θα
0: ξέρετε γιατί σας ρωτάνε, υπάρχουν.
2: Και η αναλογική θα αυξήσει την εισπραξιμότητα. Και τα ποσοστά αναπρόσθετα θα αυξήσουν την εισπραξιμότητα. Και βέβαια, όταν έχεις ένα άλλο μείγμα πολιτικής και δεν έχεις απευθείας αναθέσεις, δεν έχεις σπατάλη, έχει σύστημα εισρώων νεκρών στο δημόσιο για να ελέγχονται όλες τις δαπάνες όπως έχουμε προτείνει με τη μεγάλη μεταρρύθμιση. Αν τρέξει αναπτυξιακή τράπεζα, άρα έχουμε πιο μεγάλο κύκλο εργασιών και πραγματικές επενδύσεις. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν και ένα άλλο κλίμα στην οικονομία

0: υπάρχει ένα τεράστιο κοινό το οποίο πρότεινε με έναν τρόπο αυτό ο κύριο Τουρνά, ω διοικητή τράπεζα, να καλυφθεί. Και αναρωτιέμαι, βγαίνει ο λογαριασμό. Και ρωτάτε τον κύριο Τσουκαλά, τον εργατολόγο του.
1: Μα πριν που σα έλεγα τα μέτρα για την αύξηση τα ποσοστά αναπλήρωση που θα χτυπώσουν την υποδηλωμένη εργασία.
0: Το έχετε δει ότι βγαίνει.
1: Έχουν ακριβώ το βλέμμα εκεί που λέμε.
0: Τότε γιατί δεν πάει το Πασόκ.
1: Να δημιουργούμε, ναι, να δημιουργούμε, ναι, μεγαλύτερο πλούτο σε ασφαλιστικά ταμεία σήμερα, να δώσουμε κίνητρα ασφάλισης.
0: Ωραία. Δεν είναι υποχρεωτικό αυτό που θα πω, αλλά εγώ ρωτάω. Δηλαδή, ως πολίτης αυτής της χώρας, εμένα θα μου άρεσε αυτό. Γιατί δεν πάει το Πασόκ λοιπόν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Απειλάτε εδώ, κύριοι, κυρίες. Εμείς έχουμε κάνει αυτή την εργασία.
1: Πολύ ωραία ερώτηση.
0: Γιατί,
1: ωραία
0: δε, ερώτηση. Γιατί δε, λοιπόν δεν πάτε εκεί,
1: πολύ
0: και να,
1: ωραία ερώτηση.
0: Όταν έρθει το Πρωθυπουργό ή όποιος έρθει από την κυβέρνηση, λέει, ορίστε, πάρτε το χαρτί.
1: Δύο λόγους σας πω. Ένα είναι ότι ο Πρωθυπουργό στην πράξη δεν αμφισβήτησε τα νούμερα που λέμε. Απλά έβαλε μέσα φόρους και εισφορές και δεν έβαλε τα 100 εκατομμύρια των αναδρομικών. Άρα έκανε απλά μια άλλη χημεία. Δεν διαφωνεί πρακτικά στο καθαρό κόστος. Αέρα πουλάει. Δεύτερον, παγιδεύτηκαν στο ψέμα του το ίδιο. Τι μας είπανε, να πάμε στο Γενικό Λογιστήριο. Ο νόμος που έχουν ψηφίσει, ξέρετε που λέει να πηγαίνουν τα προγράμματα.
0: Πού?
1: Στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Γιατί μας είπανε να πάμε στο Γενικό Λογιστήριο, ξέρετε γιατί? Φτιάξανε μια ανεξάρτητη αρχή, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που δεν τη στελέχωσαν, για να στέλνουν αναγκαστικά στο Γενικό Λογιστήριο, που είναι οι ίδιοι, το Υπουργείο Οικονομικών. Άρα θέλουν στην κουζίνα που μαγειρεύουν μόνοι τους, να μαγειρεύουν και τα νούμερα, κύριε Παγάνη. Παγιδεύτηκαν μόνοι τους. Αντί να μας πούνε, πηγαίνετε στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που λέει ο νόμος τους. Το λέμε εμείς, είπαν εκείνοι, στο Γενικό Λογιστήριο. Άρα να πάμε στον κύριο Πετραλιά μας, είπαμε, στον Υφυπουργό, να μας κοστολογήσει. Άρα μας είπαν να κάνουμε και κάτι που δεν το λέει ο νόμος. Ο νόμος δεν λέει το Γενικό Λογιστήριο, γιατί ο νόμος αν έλεγε το Γενικό Λογιστήριο, θα κοβότανε νομοθετικά και θα σου έλεγε δεν μπορεί να κοστολογεί η κυβέρνηση τις προτάσεις των άλλων κομμάτων. Σήμερα όμως τους έφυγε και είπανε αυτό. Για να καταλάβουμε και πόσο ανερυθρίαστα εργαλειοποιούν τα πάντα. Μας είπανε, ελάτε, φέρτε μας το πρόγραμμα να το σας το κοστολογήσουμε οι ίδιοι.
2: Λοιπόν, να περάσουμε στο.
1: Αυτό απαντήθηκε ακριβώς και ποια είναι και η προσπάθεια εξαπάτησης που έγινε.
2: Να περάσουμε στο θέμα της σημερινής απεργιακής στάσης της ΑΔΔ. Απεργούν για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων με την αναθεώρηση του άρθρου 103. Θα θέλαμε το σχόλιο σας.
1: Ακριβώς έχουμε πει ξεκάθαρα ότι δεν συμφωνούμε με την άρση της μονιμότητας. Θεωρούμε ότι δεν είναι η μονιμότητα το πρόβλημα, όπως δεν είναι πουθενά στην Ευρώπη. Ένα αξιόπιστο κράτος, ένα αξιόπιστο δημόσιο δεν έχει να κάνει με τη μονιμότητα. Η άρση μονιμότητας θα είναι απλά στην ουσία μια κερκόπορτα πελατειασμού, ώστε κάθε κυβέρνηση να βάζει όποιον θέλει και να απειλεί όποιον θέλει και να διώχνει όποιον θέλει. Όλα αυτά είναι στα πλαίσια.
0: Μα παλαιότερη κυβέρνηση του Πασόκ θεσμοθέτησε τον ΑΣΕΠ.
1: Ακριβώς.
0: Άρα πώς θα γίνει, πώς θα γίνει
1: εμείς
0: αυτό.
1: Εμείς λέμε αξιοκρατία. Ο ΑΣΕΠ σημαίνει, ναι, ότι ο Παγάνης δεν θα τον φωνάξουμε και θα τον ρωτήσουμε τι ψηφίζει.
0: Και αν σε βάλουμε μέσα στο δημόσιο.
1: Αλλά θα του πούμε, μπράβο, να δώσει εξετάσεις.
0: Ακριβώς. Αυτό δεν ισχύει τώρα. Δεν ισχύει σήμερα αυτό. Δεν έχει νομοθετηθεί από το Πασόκ αυτό.
1: Δείτε σε μεγάλο μέρος του δημοσίου, ναι, που επανέρχονται οι διαγωνισμοί, επανέρχονται οι συνεντεύξεις. Υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες, είναι δημόσιες, όπου διώχνουν κόσμο με διαδικασίες και φέρνουν κόσμο με συνεντεύξεις. Σήμερα χτίζεται ένα νέο πελατειακό μονοκομματικό κράτος. Προφανώς δεν θα επιτρέψουμε κάτι τέτοιο.
2: Τώρα το Πασόκ.
1: Αλλά επιτρέψτε μου να πω το,
2: ναι,
1: εσείς.
2: Ναι, ναι.
1: Αν με ρωτάτε για το θέμα των επίορκων, υπάρχει νομοθεσία, το ξέρετε.
2: Καλά, είναι άλλο θέμα. Η επίορκη είναι άλλο πράγμα.
1: Γιατί το μπλέκει όμως η κυβέρνηση και λέει, α, ένας απατεώνας θα μείνει στο δημόσιο. Υπάρχουν οι διαδικασίες που φεύγει στο δημόσιο αύριο το πρωί κάποιος επίορκος. Η αξιολόγηση, είμαστε υπέρ της αξιολόγησης. Προφανώς. Άλλο η αξιολόγηση, άλλο το να διώχνω κάποιον. Τρίτον, θέλουμε να δούμε πώς θα
0: επιτευχθεί. Μπορεί να υπάρχει η αξιολόγηση, άμα ξέρω εγώ. Εσείς είσαστε προϊστάμενός μου. Αν γνωρίζω εγώ ότι θα με αξιολογήσετε, αλλά δεν μπορείτε ποτέ να με διώξετε. Αν θέλω να είμαι καλός, θα είμαι. Αν δεν θέλω, θα χώνω τη ρίτσα. Θα κάθομαι εγώ και η ρίτσα θα δουλεύει. Που είναι για καλός χαρακτήρας, είναι καλό παιδί.
1: Εγώ δεν έχω δει μέχρι τώρα πάντως να υπάρχουν τέτοιου είδους κατηγορίες. Και νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει ότι δεν την ενδιαφέρει άμα δουλεύει ή όχι, την ενδιαφέρει τι ψηφίζει και τίποτα άλλο.
2: Τώρα το Πασόκ έχει θέσει πάντα το στόχο της πρωτιάς για την πολιτική αλλαγή, όπως λέει σε όλους τους τόνους και ο πρόεδρος αλλά και εσείς τα στελέχη. Δεν θα έπρεπε πρώτα να γυρίσουμε στο παλιό δίπολο Νέα Δημοκρατία Πασόκ, να το βλέπαμε δηλαδή και στις δημοσκοπήσεις, γιατί τώρα φαίνεται ότι είμαστε στο δίπολο Νέα Δημοκρατία Ελλάς.
1: Μισό λεπτό. Είχαμε δίπολο πριν δύο μήνες.
2: Πριν δύο μήνες φαινόταν να είναι μπροστά το Πασόκ. Να είναι δύο, ναι, βέβαια. Ήταν το Πασόκ δεύτερο.
1: Θυμάμαι να λένε όλοι.

0: Δεν υπάρχει δίπολο, είναι μεγάλη διαφορά. Και είναι η ίδια διαφορά με αυτή που έχει σήμερα η Νέα Δημοκρατία με το κόμμα του κ. Τσίπρα. Αλλά τι θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Τα πραγματικά δίπολα φαίνονται στις κάλπες και στην κοινωνία και αν έχω αντιπαραθετικό πρόγραμμα. Ας πω ένα παράδειγμα. Στο ζήτημα της ακρίβειας, στο ζήτημα της ενέργειας, στο ζήτημα της στέγασης, οι προτάσεις του κόμματος Ελλάς μοιάζουν με αυτές του ΠΑΣΟΚ. Είναι μια αντιγραφή. Στο θέμα του ιδιωτικού χρέους, μοιάζουν με της Νέας Δημοκρατίας. Λένε ότι δεν μπορεί να μην δούμε τα συμφέροντα και των φαντς και ότι είναι κοινά συμφέροντα φαντς αναλυτών. Εμείς λέμε δεν είναι. Στην εξωτερική πολιτική με την πόλη του Καλωδίου φάνηκε ότι πιο πολύ η πολιτική της Ελλάς μοιάζει με της Νέας Δημοκρατίας, ενδεχομένως υπερακοντίζει κιόλας η υποχρεωτικότητα, παρά είναι αντιπαραθετική. Στο σύστημα των συντάξεων μπορεί να δει το κόμμα Ελλάς και να πει θα καταργήσω τον νόμο Καθρούγκαλου. Νομίζω δεν μπορεί. Γι' αυτό το λόγο το πραγματικό δίπολο ποιος είναι, ποιος έχει πραγματικά ρεαλιστικά εφαρμόσιμες.
1: Ναι, εννοώ να το δούμε και στις δημοσκοπήσεις. Αυτό ναι,
2: απάντηση ωραία. Εγώ βγάζω το καπέλο του κ. Τσουκαλά. Ήταν εξαιρετική απάντηση.
1: Εντάξει. Λοιπόν, κ. Τσουκαλά, σας ευχαριστούμε.
2: Θα χρησιμοποιήσω αυτά που είπε, γιατί μετά έχουμε την κυρία Κουφονικολάκου.
1: Όχι τώρα,
2: αργότερα.
0: Αύριο, να ξέρετε, έχουμε μεγάλη εκδήλωση για την παιδεία, όπου θα ξεδιπλωθεί και πλήρως, όχι επιμέρους, όλη η πολιτική του ΠΑΣΟΚ και την εκπαίδευση.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κ. Τσουκαλά. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Άντε να περάσουμε, να πω την καλημέρα μου στον Τζίμι από το Ρότερνταμ. Χαίρομαι, ρε φίλε, που στέλνεις μηνύματα. Γιατί είχα χάσει 3 χρόνια από το καλοκαίρι του 23 και ανησυχούσα. Χαίρομαι που είσαι καλά. Επανεμφανίστηκε τώρα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερο της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη την δράση από το Premium Lunch στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε Release.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις, εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα λοιπόν στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 8 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε σε αυτή την
1: καλή ημέρα, Τρίτη.
0: Την καλοκαιρινή ημέρα. Στέλιο, έχετε δίκιο. Είναι το ΑΣΕΠ. Βεβαίως, εγώ είπα τον εννοώντας τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και είπα τον ΑΣΕΠ. Είναι λάθος. Έπρεπε να βάλω και τον διαγωνισμό. Τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ είναι το ΑΣΕΠ, προφανώς.
1: Λοιπόν, όπως σας είπαμε, εδώ και ώρα έχουν οδηγηθεί οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων με ισχυρή αστυνομική παρουσία. Καλά, περισσότερα θα μας πει η καλή συνάδελφος και φίλη, η Κάτια Καραχάλη από τον Αντένα, που βρίσκεται εκεί για να καλύψει το γεγονός και θα μας μεταφέρει και τις πληροφορίες. Κάτια, καλημέρα.
0: Καλημέρα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Κάτια, ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα και στους δύο. Παιδιά, έχουν έρθει εδώ και περίπου μία ώρα. Ακόμα δεν έχουν περάσει το καταβλητό του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν. Να πούμε ότι η κατηγορία που έως και τώρα είναι ενεργή είναι αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και κατασυρωή. Φυσικά στην δικογραφία τους υπήρχαν και άλλα αδικήματα τα οποία μέσα σε αυτά τα 16 χρόνια έχουν παραγραφεί. Ανάμεσα σε αυτά είναι για παράδειγμα ο εμπρισμός. Όλα αυτά λοιπόν δεν υπάρχουν, έρχονται αντιμέτωποι με την ανθρωποκτονία. Κατασυρωή, βαρύτατη η κατηγορία, παραμένουν με σκυμμένο το κεφάλι έξω από τα ανακριτικά γραφεία. Υπάρχουν αλληλέγγυοι ακόμα και μέσα στα δικαστήρια έξω από τα ανακριτικά.
1: Πολύ είναι, Κάτια, έχει μαζευτεί πολύ.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι. Φωνάζουν συνθήματα. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις φυσικά είναι ασφαλές το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Ωστόσο, κάνουν αισθητή την παρουσία τους, φωνάζουν συνθήματα, ανατακτά χρονικά διαστήματα και τα ονόματα των συλληφθέντων για να δουν ότι είναι εδώ, ότι είναι εδώ για εκείνους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι το δικαστικό, οι συνήγοροι αναμένεται να πούν μετά την απολογητική διαδικασία το τι ενδεχομένως είπαν οι συλληφθέντες, οι κατηγορούμενοι πια μέσα στον ανακριτή. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε το εάν θα παραδεχτούν ενδεχομένως, αν ήταν στην πορεία εκείνη την ημέρα, τι γινόταν η τη δική τους πλευρά. Και φυσικά αναμένουμε να δούμε και τι θα γίνει και σήμερα με την 42χρονη, η οποία οδηγείται στα δικαστήρια του Λονδίνου, προκειμένου να δούμε ποια θα είναι η διαδικασία για να εκδοθεί στη χώρα μας και να δώσει και εκείνη την απολογία της εδώ στην Ελλάδα για τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν εκείνη την τραγική μέρα για τους τρεις ανθρώπους που χάθηκαν.
1: Ναι, και το αγέννητο. Τρεις άνθρωποι και το αγέννητο. Κάτια, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Είδες πόσος κόσμος είναι μέσα στα δικαστήρια. Δεν έχουν πάει ακόμα στον ανακριτή. Είναι πάρα πολύ όμως γύρω-γύρω. Είναι ασφαλής η δημοσιογράφη, ασφαλής όσοι βρίσκονται εκεί. Δεν έχουν μπει ακόμα στο γραφείο του ανακριτή. Δεν τη ρώτησα αν θα ζητήσουν προθεσμή, αλλά μάλλον όχι, έτσι όπως το κατάλαβα τουλάχιστον.
0: Είμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας πάντως.
1: Ναι, ναι. Και είναι βαρύτατη κατηγορία. Έχουν παραγραφεί όλα τα άλλα, εμπρισμός και όλα αυτά, και είναι ανθρωποκτονία κατά συρροή.
0: Perhaps. Πριν από λίγο διαβάζω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή τη συμπλήρωση των 34 ετών από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη. Το λέω και αυτό διότι απλώς θέλω να θυμίσω δεν υπάρχουν παράπλευρες απώλειες. Είναι θύματα της τρομοκρατίας όλοι. Αυτό ήθελα απλώς να θυμίσω και να πω ότι μπορεί να περάσαν 34 χρόνια. Λυπάμαι πάρα πολύ που κάποια μυαλά εξακολουθούν να είναι δηλητηριασμένα. Αυτό.
1: Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, Γιώργο. Νομίζω όμως ότι έχει βελτιωθεί πολύ η κατάσταση. Υπάρχει δηλητήριο, αλλά δεν είναι το δηλητήριο που υπήρχε τότε. Αυτός ο διχασμός, ο ατελείωτος.

0: Εντάξει, είσαι φοβερή, δεν παίζεσαι. Βγαίνει έξω και τι κάνει. Γυρνάει με το βολάνιο. Έλα μέσα, βρε.
1: Προστακτική αρκετά.
0: Όχι, το λέει χαμογελαστά όμω.
2: Ναι,
1: το δέχομαι.
0: Δεν σου έχει δώσει προστακτική κανονική.
2: Για να μην την
1: κατάλαβα.
2: Δεν θες ματάκια μου. Για πάμε.
1: Κάπως βελτιωμένη κατάσταση, θα τα πω και αναλυτικά. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρους. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο τη Αθήνα, αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλείο Κωνσταντίνου, Βασιλίση Σοφία και Βασιλίση Αμαλία. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Ομόνοια, στις Πειραιώς, Μάρνη, Σταδίου και Πατησίων. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Ευχαριστούμε, φίλε.
2: Ό,τι είπες, είπες. Έλα.

0: Βλέπω το μήνυμα του Γιώργου, του ανορθόγραφου. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, φίλε, εμείς. Δεν είναι ούτε η Ρίτσα, ούτε εγώ είμαστε εισαγγελείς, ούτε ανακριτές, ούτε δικαστές επίσης, ούτε δικηγόροι. Αν δεν υπάρχει, λέει, το κακούργημα του υπισμού, πώς θα δικαιολογηθεί η δολοφονία των θυμάτων που κάηκαν. Αναφέρει στην υπόθεση Μαρφίν. Και λέει, αυτοί που είναι απ' έξω και φωνάζουν, ξέρουν τα ονόματα, λέει, να μας πούν. Που να μας πούν πώς βγαίνουν κατηγορούμενοι και βγαίνουν με τα πρόσωπά τους. Γιώργο μου, δεν υπάρχει κανένα νόημα στο να μπαίνουμε σε μια διαδικασία τέτοιου είδους διχασμού. Αναλαμβάνει τώρα η δικαιοσύνη. Εγώ εξακολουθώ να λέω ότι ως πολίτης αυτής της χώρας πρέπει να εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη. Την εμπιστεύομαι ή προσπαθώ, εν πάση περιπτώσει, να την εμπιστεύομαι. Αλλά μου κάνει και εμένα εντύπωση φωνάζουν τα ονόματά τους. Αυτοί που είναι εκεί απ' έξω, πώς γνωρίζουν και ποιοι είναι αυτοί που βανδαλίζουν το μνημείο για τα θύματα της Μαρφίν, λέω τώρα.
1: Ναι, φωνάζουν τα ονόματα, έτσι, ναι. Περίμενε. Φωνάζουν τα ονόματα των ανθρώπων που περιμένουν να απολογηθούν στον ανακριτή.
0: Ναι. Αυτοί που βανδαλίζουν το μνημείο της Μαρφίν, που έχουν βανδαλίσει αρκετές φορές, παραμένουν άγνωστοι και αυτοί στη μεγάλη μας πόλη. Μπορεί και να παραμένουν άγνωστοι. Δεν ξέρω.
1: Προσώρας, ναι, είναι άγνωστοι. Η απάντηση είναι προσώρας, ναι.
0: Okay. Μάκη γράφει στη δηλητηριασμένα μυαλά εννοούσει όσα την βορυχούν. Είναι άλλο η τιμή και η μνήμη επικίνδυνη μεθοδολογία. Αμφισβητήσει ότι ο Ξαρλιάν δολοφονήθηκε, δηλαδή.
1: Αμφισβητήσει ότι ήταν θύμα.
0: Α, δεν ξέρω, συγγνώμη.
1: Η αίσθηση μου είναι ότι δεν αναφέρεται σε αυτό. Ξέρεις τι γίνεται, έρχονται με μια καθυστέρηση.
0: Ναι,
1: αναφέρεται σε προηγούμενα
0: λεγόμενα. Υποθέτω στον Ξαρλιάν. Εγώ το είπα για τον Ξαρλιάν αυτό.
1: Ναι.

Να πω, δεν θα διαβάσω το μήνυμά σου, Παντελής. Ο Παντελής Σταυρόπουλος το λέει, το έχει στείλει. Εγώ δεν το ήξερα. Από σένα το διαβάζω τώρα, να ξέρεις. Παντελή, αν μας ακούς ακόμα, τώρα το βλέπω. Δεν το ήξερα καθόλου. Και δεν είμαστε στο ίδιο, να ξέρεις. Έχει στείλει ένα μήνυμα πολύ συγκεκριμένο, απλά δεν μπορεί να διαβαστεί. Είναι μια πληροφορία η οποία είναι αρκετά σοβαρή για μένα. Δεν το ήξερα καθόλου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και σε λίγα λεπτά θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Νομίζω ότι ο χρόνος βέβαια δεν θα είναι αρκετός. Επομένως, αν έχετε ερωτήματα, παρακαλούμε πάρα πολύ να τα στείλετε στο στούντιο
1: papakiria.gr. Σωστό, έχει δίκιο. Να πούμε ότι αυτή την Κυριακή μαζί με τη Real News, που όπως πάντα έχει δυνατές υπογραφές και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, είναι το InStyle, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: I'm a happy dreamer. Ο φίλος μας ο Κώστας από Πειραιά μας μεταφέρει μια πληροφορία για την οποία εμείς δεν έχουμε κάτι παραπάνω. Θα το ελέγξουν και οι συναδελφοί μας στην αίθουσα σύνταξης. Την αναστάτωση που επικρατεί στην οδό Μήλου. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Υπάρχει εκεί πέρα ένα mini market κοντά. Υπάρχει, λέει, η αστυνομική δύναμη. Κάτι έχει συμβεί. Δεν έχουμε κάτι ακόμα επισήμως, φίλε Κώστα, επειδή το ξαναστέλνει στο μήνυμα. Δεν έχουμε κάτι επισήμως. Το κοιτάμε ή θα το ελέγξουμε και θα επανέλθουμε. Διέρχονται μηνύματα τα οποία καθόλου δεν μου αρέσουν και δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία ούτε του συμψηφισμού ούτε του εμφυλίου. Κάποιοι θεωρούν ότι βρισκόμαστε σε εμφύλιο ακόμα. Αδυνατό να δω οποιαδήποτε τρομοκρατική οργάνωση ως, πώς να το πω τώρα, να έχει πολιτική πτέρυγα, πολιτική εκπροσώπηση ή κοινωνική εκπροσώπηση, να δολοφονεί ανθρώπους και να ακούω να κάθομαι και να την αναγνωρίζω ως πολιτική κοινωνική δύναμη. Με συγχωρείτε, εγώ αυτό το διάλογο δεν μπορώ να το κάνω, δεν σας κάνω. Συνεννοηθείτε με τους συντρόφους σας εκεί που συνεννοείστε και μια χαρά στην τοξικότητα ζήστε. Εμείς βέβαια βρισκόμαστε το 2026. Υποθέτω ότι θα θέλατε κι εσείς για τα παιδιά σας, όπως θα ήθελα και εγώ για τα δικά μου, κάποια στιγμή να τα ξεπεράσουμε αυτά τα τραύματα. Κάποιοι δεν μπορείτε. Ζείτε μέσα σε αυτό. Δικαίωμά σας.
1: Καλά, υπάρχει διαφορετική άποψη. Και εγώ που δεν έχω παιδιά, για παράδειγμα, γιατί ακούω πάντα αυτό το επιχείρημα για τα παιδιά μου.
0: Κύριε παιδί, τα παιδιά όλων.
1: Για τα παιδιά όλων, γενικά για τους νέους, αλλά υπάρχει και η αντίθετη άποψη. Το βλέπουν άνθρωποι διαφορετικά. Υπάρχει δική μας άποψη, υπάρχει του άλλου η άποψη, υπάρχει τρίτη άποψη. Και στην Ελλάδα ο καθένας έχει και μια άποψη. Λογικό, δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Μια διαφορετικότητα. Δεν υπάρχει ομοθυμία, είναι σίγουρο.
0: Αλλά αδυνατό να αντιληφθώ πως άνθρωποι νομοποιούν ή αποδέχονται βία γιατί κάνουν και το άλλο. Σου λέει η αστυνομία. Ο στρατός, τα σώματα ασφαλείας, τι λέτε ρε? Τι εννοείται ακριβώς? Φαντάζεστε, υπήρξαν χθες μηνύματα.
1: Ναι.
0: Φαντάζεστε δηλαδή μια χώρα χωρίς στρατό και σε αυτή τη θέση εδώ πέρα, και τι θα κάναμε δηλαδή? Με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε με τους απέναντι που βλέπουν 152 νησιά δικά τους, παράδειγμα? Τώρα
1: υπάρχει θέμα στρατού, δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
0: Ναι, ότι πώς ασκείται η βία και πώς έχει ένοπλες δυνάμεις. Δεν θα έχει. Με ποιο τρόπο εσείς το βλέπετε?
1: Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, από όλες αυτές οι απόψεις υπάρχουν στην κοινωνία. Δοκιμάζω την πραγματικότητα, βέβαια.
1: Να σου πω την αλήθεια, τόσα χρόνια για την άποψη ότι αν πρέπει δεν υπάρχει στρατός, δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Όμως, εντάξει, υπάρχει μια διαφορετική.
0: Και αυτοί όμως οι συμπολίτες μας, όταν έρχεται η δυσκολία και έχουν να κάνουν, ας πούμε, εγώ σου λέω με ένα έγκλημα το οποίο δεν είναι διάρρηξη, να είναι ληστεία.
1: Ναι.
0: Απαιτούν εκεί και μετράνε τον χρόνο που θα ανταποκριθεί.
1: Συζητάμε
0: αστυνομία.
1: Τώρα αν θα πρέπει να υπάρχει διπλή αστυνομία. Αυτό δεν είναι, με ξεπερνάει.
0: Ήρθανε κάτι μηνύματα χθες. Δεν το διάβασα, τα είδα.
1: Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή, αν είναι 2026, είναι σειρά.
0: Νομιμοποιείται
1: κάτι...
0: τη βία και ποιο την νομιμοποιεί? Είδατε εμείς να λέμε για το Άργος, για παράδειγμα, δύο τύπους οι οποίοι είναι σερίφηδες από ό,τι φαίνεται. Επαναλαμβάνω, και αυτοί έχουν το τεκμήριο αυθότητας βεβαίως. Που έχουν χτυπήσει έναν 20χρονο στο κεφάλι ανάμεσα στα άλλα τραύματα με δύο σφαίρες. Ποιο νομιμοποιεί?
1: Αυτό τώρα τη σχέση έχει.
0: Ρε παιδί μου, μας λέγανε χθες κάποια μηνύματα. Δεν λέτε για το Άργος που είπαμε για το
1: Καλά,
0: Άργος.
1: Καλά, το Άργος έχουμε πει 46 φορές από την ώρα που έγινε.
0: Ναι, και δεν λέτε αυτό για τη βία της αστυνομίας.
1: Δεν είναι και υποχρεωμένος ο κόσμος να μας ακούει, αυτό το έχουμε πει.
0: Τι σχήματα είναι αυτά στον εγκέφαλο, δηλαδή ορισμένων ανθρώπων, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Δεν μπαίνουν τα πράγματα όλα στη ζυγαριά.
0: Ναι.
1: Δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτητα το 2026. Και ο καθένας έχει μια διαφορετική άποψη. Αλλά για το Άργος, αν έχουμε πει για το Άργος, πια είναι και κουραστικό να το επαναλαμβάνουμε. Έχει προχωρήσει η διαδικασία. Άλλωστε το είπε και ο ίδιος ο Χρυσοχοίδης εχθές. Είπε ότι είναι για να φυλάνε και όχι να σκοτώνουν παιδιά.
0: 20χρονα παιδιά, βέβαια.
1: Ναι, δηλαδή δεν χρειάζεται να πούμε και κάτι άλλο εμείς. Αλλά νομίζω ότι ήταν και υποχρεωμένος ο κόσμος να μας ακούει από την αρχή. Το έχουμε αναλύσει πάρα πολύ το θέμα του 20χρονα.

0: Θα είναι πολύ σύντομη η συζήτησή μας με τον κύριο Κώστα Καρακούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Τον καλωσορίζουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να ξεκινήσουμε από τη στάση εργασίας της ΑΝΤΕΔΗ για το στο δημόσιο. Αντιδρούν στην άρση της μονιμότητας, αυτό το άρθρο 103. Θα θέλαμε το σχόλιο σας. Είστε και αρμόδιος το Υφυπουργός Εργασίας.
2: Εμείς είμαστε για τον ιδιωτικό τομέα, να θυμίσω έτσι το
1: υπουργείο. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Εννοείται.
2: Εντάξει, είναι μια μεγάλη κουβέντα που γίνεται το να αξιολογήσουμε το ζήτημα της, όχι της μονιμότητας, εγώ θα έλεγα της αξιολόγησης του δημόσιου. Αυτή είναι μια κουβέντα που μπορεί να μπει στα πλαίσια πραγματικής αναθεώρησης. Δεν είναι τώρα βεβαίως, είμαστε ακόμα μακριά, διότι εδώ θα πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση εν ώψη της πραγματικής αναθεώρησης. Βεβαίως τα κόμματα καταθέτουν τις απόψεις τους. Να δούμε σε τι δομικές και θεσμικές αλλαγές θα πρέπει να προχωρήσουμε. Το ζήτημα της αξιολόγησης είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Προφανώς αυτό που θέλουμε όλοι να βελτιώσουμε την λειτουργία του δημοσίου, να βελτιώσουμε θα έλεγα το πώς εξυπηρετούμε ακόμα καλύτερα τον πολίτη, πώς θα γίνει το δημόσιο ακόμα πιο αποτελεσματικό. Νομίζω ότι αυτή είναι η συζήτηση και θα έχει ενδιαφέρον και στα πλαίσια της τελικής συζήτησης και βεβαίως στην επόμενη αναθεωρητική.
0: Η Υπουργέ, η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι νοθεύεται, ναι, την κυβέρνηση συνολικά, όχι σας προσωπικά, νοθεύεται, ναι, έτσι με αυτόν τον τρόπο διαδικασίες όπως για παράδειγμα το ΑΣΕΠ και ότι πάτε να βάλετε με κομματικά κριτήρια ανθρώπους στο δημόσιο με, αυτό το, με αυτή την διάταξη.
2: Το ΑΣΕΠ μπορεί να νοθευτεί και δεν μπορεί να παρακαμφθεί με τίποτα. Αυτό είναι σαφές. Είναι πραγματικό κατοχυρωμένο. Τώρα εντάξει, καταλαβαίνω ότι πρέπει να πει κάποιοι και για την αντιπολίτευση για τα ζητήματα αυτά. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες προβλέψεις. Αυτό το οποίο θέλει η κυβέρνηση και αυτό πρέπει να μπει στο δημόσιο διάλογο και εκεί περιμένουμε τις απόψεις όλων των κομμάτων είναι πώς πράγματι θα γίνει η καλύτερη αξιολόγηση του δημόσιου. Αυτό που θέλει ο κόσμος, έτσι, αν δείτε τις δημοσκοπήσεις, σαν ισχυρότατο ποσοστό, οι πολίτες θέλουν να υπάρχει καλύτερη λειτουργία του δημοσίου. Μα και αυτό νομίζω ότι είναι για όλους μας το ζητούμενο. Αρκεί βεβαίως να προχωρήσουμε και συγκεκριμένες ενέργειες ώστε να γίνει αυτό εφικτό. Και πέρα το ΑΣΕΠ δεν παρακάμπτω, οι διαδικασίες παρακάμπτονται.
1: Καλά, ένα μεγάλο ποσοστό στις δημοσκοπήσεις θέλει και πολιτική αλλαγή. Έτσι δεν είναι απαραίτητο. Οι δημοσκοπήσεις έχουν πολλά στοιχεία ή δείχνουν ότι η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα και παραμένει ακατέβατο σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Δεν αλλάζει.
2: Τώρα μπορεί να συζητήσουμε, αν θέλετε, και για αυτά τα ζητήματα.
1: Ναι.
2: Αλλά σε κάθε περίπτωση η άποψη να κλείσουμε αυτό το θέμα και μετά ζητήσουμε και για τα πολιτικά, ό,τι θέλετε. Η άποψη λοιπόν των πολιτών είναι ότι πράγματι θέλουν να έχουμε όσο τον καλύτερο δημόσιο. Και προσέξτε, δεν λέω ότι δεν λειτουργεί σωστά το δημόσιο, βεβαίως έχει περάσει πάρα πολλές δυσκολίες. Υπάρχουν τομείς που έχουν μεγάλες ελλείψεις. Βεβαίως μέσω της κινητικότητας και άλλων διαδικασιών έχουμε κατορθώσει να κάνουμε το δημόσιο να λειτουργεί καλύτερα. Έχουμε ψηφιοποιήσει πολλές διαδικασίες του δημοσίου. Να μην πάρω παράδειγμα τον ΙΕΦΚΑ Φερρυππίν σε εμάς, το Υπουργείο Εργασίας. Με το Εργάνι, με τα ψηφιακά αυτά εργαλεία που έχουμε φέρει, έχουμε προχωρήσει, έχουμε αλλάξει πραγματικά τη λειτουργία του δημοσίου. Εγώ μόνο θα σας πω στις συντάξεις που έπαιρνε 500 ημέρες για να βγουν, έτσι, να προχωρήσει μια σύνταξη, τώρα γίνεται σε λιγότερο από 40 μέρες. Γιατί ήμασταν πολλά χρόνια πριν, 500 ημέρες ήταν από το 2019. Ή με το Εργάνι 2 έχουμε ψηφίσει πάρα πολύ διαδικασία. Τι θέλω να πω, γενικώς το δημόσιο, αν έχει τα σωστά εργαλεία και το προσωπικό προφανώς, θα δημιουργήσει και θα λειτουργήσει και πολύ καλύτερα.
1: Αλλά έχει δρόμο ακόμα, έτσι, όπως και να έχει, έχει δρόμο ακόμα.
2: Έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές.
1: Ναι.
2: Με το GovGR, με τις ψηφιακές λειτουργίες, έχει αλλάξει το δημόσιο. Έτσι, να μην το, η εξυπηρέτηση των πολιτών έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Από εκεί και πέρα και τα στελέχη παίρνουν πολύ ικανά στελέχη, ικανότητα στελέχη, με πολλές σπουδές. Αυτό είναι σαφές. Από εκεί και πέρα νομίζω το να γινόμαστε καλύτεροι είναι, θεωρώ, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε κάτι. Βλέπω και το ευρωπαϊκό παράδειγμα. Μην νομίζετε, η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια βήματα δυτικά στην εξυπηρέτηση των πολιτών με την ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Μην νομίζετε ότι και οι υπόλοιπες χώρες ευρωπαϊκές έχουν τις ίδιες αυτές διαδικασίες με εμάς. Ειδικά το Εργάνι Φερρυππίν, είναι πολλές χώρες που μας το ζητάνε να το δώσουμε ως υπόδειγμα, να το εφαρμόσουν και εκεί. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα δεν είμαστε ούτε στο 80, ούτε στο 90, ούτε στο 2000. Έχει αλλάξει, θα έλεγα, εικόνα και αυτό έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, ειδικά όπως είπα πριν, με όλες αυτές τις πολύ ουσιαστικές διαρθρωτικές αλλαγές που κάναμε.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, να προλάβω ένα ερώτημα. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει η κυρίτσα να κάνει άλλο ένα. Με σύντομη απάντηση. Ικανοποιημένη είστε στο Υπουργείο από το 13ωρο, για το οποίο τόσα πολλά έχουν υποθεί και τόσα λέγονται ακόμα.
2: Μακάρι να έχουμε λίγο χρόνο να συζητήσουμε και ακόμα περισσότερο το 13ωρο, το επωνομαζόμενο 13ωρο, γιατί είναι ακόμα μια υπερορική ώρα υπερορικής απασχόλησης. Το έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη στιγμή το 0,04% των επιχειρήσεων. Για να καταλάβουμε δηλαδή τώρα γιατί συζητάμε. Γιατί ακούγαμε μέχρι πέρσι ότι όλος ο κόσμος θα δουλεύει 6 και 7 μέρες. Πάλι το 0,4, το ίδιο ποσοστό ακριβώς, έκανε χρήση και της έκτακτης βάρδιας. Θέλω να πω ότι προφανώς το Υπουργείο Εργασίας κάνει κάποιες αλλαγές να διευκολύνει επιχειρήσεις και σε έναν βαθμό και εργαζομένους. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε, το να γίνεται μια ισοπεδωτική κριτική ότι όλος ο κόσμος δουλεύει 13 ώρες, ότι όλος ο κόσμος δουλεύει έκτακτη βάρδια, δεν ισχύει αυτό. Ισχύει πάντα αυτό που προβλέπει ο νόμος, αυτό που προβλέπει το κοινοτικό δίκαιο. Δεν μπορούν να αλλάξουν τα ωράρια απασχόλησης. Υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί που δεν αλλάζει κάτι. Το πώς θα γίνει μια διαχείριση χρόνου για κάποιες εταιρείες, για κάποιες επιχειρήσεις, για κάποιους κλάδους, για κάποιους εργαζομένους, για να διευκολύνουμε, είναι άλλο ζήτημα, το οποίο το κάνουμε. Αλλά βέβαια τα ωράρια δεν αλλάζουν. Τα διαλύματα αλλάζουν. Ούτε η ανάπαυση αλλάζει. Ούτε οι υπερορίες αλλάζουν. 150 ώρες μπορεί να κάνει το χρόνο ένας εργαζόμενος υπερορία. Δεν μπορεί να κάνει 170, ούτε 180. Οπότε αυτά που λένε περί 13ωρου δεν ισχύουν. Γίνεται μια διαφορετική διαχείριση του χρόνου. Και πόσοι κάνουν αυτή τη διαχείριση του χρόνου με τα τώρα αποτελέσματα της Εργάνης? Μόνο το 0,04% των εργαζομένων. Για να καταλάβουμε τώρα περί τίνο συζητάμε.
1: Πολλές συζητήσεις, κύριε Υπουργέ, προκάλεσε η δήλωση που έκανε χθες ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ναι στη μια επόμενη μέρα σε συνεργασία με τον κύριο Σαμαρά, υπό τον όρο ότι δεν θα έβαζε όρο για αλλαγή πρωθυπουργού. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό?
2: Θα σου πω το εξής. Κάνει μια αξιολόγηση ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα των εκλογών θα δείξουν και την πορεία και για μας, αλλά βέβαια και για τα υπόλοιπα κόμματα, όποια θα είναι τότε στη Βουλή. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε προφανώς το υποθετικό σενάριο, αλλά μάλλον θα είναι πραγματικό από ό,τι καταλαβαίνω για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη του Σαμαρά. Μάλλον θα προχωρήσει σε πολιτική κίνηση. Θέλω να πω, μόλις έχουμε την πλήρη εικόνα, ξέρετε, πάντα όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Την ημέρα των εκλογών, το βράδυ εκείνο που θα καταγράψουν τα κόμματα τα ποσοστά τους, αναλόγως ο κόσμος θα έχει δώσει και θα έλεγα το μήνυμα το τι ακριβώς θέλει για την επόμενη μέρα. Αν είναι Δημοκρατία, προφανώς εγώ θεωρώ ότι μπορεί να πάρει την αυτοδυναμία, αλλά αν δεν πάρει την αυτοδυναμία, θα δούμε ποιο αποτέλεσμα θα έχει δώσει η Νέα Δημοκρατία. Αν έχει δώσει ένα ποσοστό κοντά στην αυτοδυναμία, αντιλαμβάνεστε ότι οι πολιτικές εξελίξεις θα είναι διαφορετικές. Προφανώς όλα τα ενδεχόμενα στο τραπέζι. Αν έχει δώσει χαμηλότερα ποσοστά, πάλι θα δούμε ποια είναι η διάρθρωση των πολιτικών δυνάμεων, τι ποσοστό θα έχει πάρει ο καθένας. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, ισχύει αυτό που λέμε ότι ο κόσμος δίνει το σήμα, το μήνυμα, και από εκεί πέρα τα κόμματα θα πρέπει να αξιολογήσουν τι θα κάνουν. Γιατί είναι υπόλογοι όλοι μας, υπόλογοι απέναντι στο λαό.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ εγώ.

0: Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, στον Κώστα που μας είχε στείλει μήνυμα νωρίτερα στον Πειραιά για το τι συμβαίνει στην Οδό Μήλου, σωστά δεν το θυμάμαι, στο Οδό Μήλου, το έχει διαβάσει ο Γιώργος αυτό το μήνυμα. Φαίνεται ότι έχει βρεθεί ένα ζευγάρι, είναι στην Οδό Μήλου στον Πειραιά, κοντά σε ένα σούπερ μάρκετ. Φαίνεται ότι έχει βρεθεί ένα ζευγάρι νεκρό, νέοι άνθρωποι, ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι. Τους μεταφέρουν στο Τσάνιο, δεν ξέρουμε κάτι παραπάνω προς ώρας, δεν ξέρουμε αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή κάτι άλλο, αλλά γι' αυτό είναι αυτή η αναστάτωση. Στον Κώστα που μας έρχεται νωρίτερα το...
2: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα, γιατί μας είχε ενημερώσει από πολύ νωρίς. Προφανώς ο άνθρωπος έβλεπε εκεί την κινητοποίηση.
1: Μα πέρασε, λέει, είχε περάσει κάπου, πήγαινε να, από εκεί, πήγαινε να ψωνίσει και το είδε μπροστά του, γι' αυτό και ενημέρωσε αμέσως. Οι καλύτεροι ρεπόρτερ είναι πάντα οι ακροατές, το λέμε χρόνια.
2: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επιβεβαιωθεί αυτή η τραγωδία που φαίνεται να συμβαίνει στον Πειραιά αυτές τις ώρες. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες συνέχεια.
1: Ναι, είναι ένα θρίλερ προς ώρα, είναι νεκρή, είναι σε όχημα μέσα στον γκαράζ. Θα δούμε, θα δούμε τι είναι. Θα δούμε. Μαζί μας παραμένει η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν οι έγνοιες είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια. Έκλεισες την πόρτα. Είναι όλα εντάξει, μήπως ξέχασες κάτι? Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορεί να τα έχεις ήδη φροντίσει. Στο Magenta Insurance ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες.
2: Στο ίδιο περιβάλλον υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει και κάθε πελάτη Protergia μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Πάμε ευθύς αμέσως να υποδεχτούμε την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
3: Πώς είστε?
1: Καλά, εσείς
2: καλά
1: πώς είστε?
2: Είμαστε. Αν και καλοκαίρι και το να δουλεύεις είναι λίγο δύσκολο, αλλά ξέρετε και εσείς, δουλεύετε τώρα.
3: Αυτό πήγα να σας πω, ότι σας καταλαβαίνω. Εδώ και πολλά καλοκαίρια σας καταλαβαίνω.
1: Απλά η νεότητά σας, ξέρετε, ακόμα έχετε δρόμο που λένε εσείς. Εμείς...
2: Έχει φρεσκάδα η κυρία.
1: Έχει φρεσκάδα ακόμα, κυρία Κουφονικολάκου. Εμείς τη χάσαμε λίγο.
3: Τι να κάνουμε, τη χάνουμε όλη στη διαδρομή και τη φρεσκάδα και τα πάντα.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε. Έχει πολλά εξελίξει την αλήθεια, έχει πολλές διαργασίες. Να ξεκινήσουμε, κυρία Κουφονικολάκου, από αυτό που βλέπουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και χθες πάρα πολλές παραιτήσεις και βουλευτών και στελεχών. Στην Ελλάς το έχετε συζητήσει καθόλου αυτό το πράγμα? Θέλω να πω, για αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Έχουμε συζητήσει εδώ και πολύ καιρό ότι δεν αναμειγνιόμαστε στα εσωτερικά άλλων φορέων, άλλων κομμάτων. Το κάνουμε από μια θέση σεβασμού και σεμνότητας απέναντι στις διεργασίες των άλλων φορέων. Το μόνο που έχουμε πει είναι σε σχέση με στελέχη που τυχόν θέλουν να συμμετάσχουν στη δική μας πολιτική προσπάθεια, ότι είναι όλες ευπρόσδεκτες και όλοι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και εξασφαλισμένα προνόμια.
1: Από αυτούς που παραιτήθηκαν χθες, είχατε κάποια κρούση ή κάποια, δηλαδή, ή μπαίνουν κατευθείαν στο myelas.gr?
3: Αν συμβαίνει κάτι, συμβαίνει το δεύτερο, αλλά δεν έχω κάποια πιο ειδική ενημέρωση για εσάς αυτή τη στιγμή.
1: Η κυβέρνηση εχθές, ακούσαμε και τον κύριο Μαρινάκη, κατηγόρησε την Ελλάς ότι θέλει ο κύριος Τσίπρας να δημιουργήσει το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Δηλαδή, θα πάρει τα στελέχη αυτά του ΣΥΡΙΖΑ, απλά δεν τα παίρνει με την πρώτη. Στη διαδρομή όμως θα συμβεί αυτό για να δημιουργηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Για να το πω χοντρά-χοντρά, ψηφίζεις Κουφονικολάκου, αλλά σου βγαίνει Μπιζόγλη.
3: Σου βγαίνει Μπιζόγλη.
1: Για να το πω έτσι.
3: Ακούγεται ωραίο που λέτε.
1: Για να το πω, κάπως έτσι το κατάλαβα το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Γενικά, το τελευταίο διάστημα, αν με επιτρέπετε να κάνω μια γενικότερη τοποθέτηση για το θέμα, η Νέα Δημοκρατία έχει μια προσέγγιση η οποία προδίδει βαθιά σύγχυση. Δηλαδή, έχει εκφράσεις τύπου «είναι πάρα πολύ λαμπερός ο κύριος Τσίπρας», είναι φράση η οποία υπόθηκε από τον κύριο Γεωργιάδη. Μετά, φράσεις που δεν νομίζω αρμόζουν στον πολιτικό πολιτισμό της χώρας, δηλαδή ότι η Ελλάδα έχει οποιαδήποτε σχέση με ντροπιαστική τρομοκρατική επίθεση, έτσι, την οποία καταδικάζουμε όπως κάθε τρομοκρατική επίθεση απερίφραστα. Μετά, το επιχείρημα ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ 2.0, γενικά είναι σε μια κατάσταση σύγχυσης. Κάθε μέρα η Νέα Δημοκρατία βγάζει και ένα καινούριο λαγό από το καπέλο της. Ένας τέτοιος λαγός ήταν και η κατηγορία απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, έτσι μια έκφανση του αδονισμού που κυριαρχεί στη Νέα Δημοκρατία, γιατί ο αδονισμός δεν αφορά μόνο τον Άδωνη Γεωργιάδη, αφορά ολόκληρη την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε οποιαδήποτε εμπλοκή, οποιαδήποτε σχέση διαπλοκής για την τροποποίηση των ποινικών κωδίκων, έτσι, γιατί ήταν μια κατηγορία η οποία εκφράζει τον αδονισμό, γιατί προσβάλλει μια ολόκληρη δική νομοπαρασκευαστική επιτροπή με ανώτατους δικαστικούς και πανεπιστημιακούς που συγκροτήθηκε ακριβώς για αυτό το σκοπό, αλλά και γιατί εξετάστηκε επανειλημμένα από τη δικαιοσύνη, όχι μία φορά, παραπάνω, τρεις. Και κλήθηκε στο πλαίσιο αυτό τόσο ο κύριος Κοντονής να καταθέσει, όσο και ο κύριος Αργυρόπουλος, ο πρόεδρος, όσο και ο κύριος Πρετεντέρης, ο οποίος έγραψε κάτι στα νέα και είπε ότι η ουδεμία άποψη έχει για το θέμα, διότι από τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης παρασύρθηκε και κατέγραψε ό,τι κατέγραψε.
2: Επειδή είστε και νομικός.
3: Επειδή βγαίνει ένας λαγός κάθε εβδομάδα από αυτό το καπέλο του ταχυδακτυλουργού της Νέας Δημοκρατίας, δεν νομίζω ότι αξίζει κανείς να ασχοληθεί παραπάνω, όμως αξίζει να έχουμε συνέστηση της ευθύνης μας του να μην παρασύρουμε τον πολιτικό διάλογο της χώρας σε μια τοξικότητα.
2: Για αυτό που λέτε, μας είχε κάνει δήλωση πριν από λίγες μέρες ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος, ότι πήγε στον εισαγγελέα και ζήτησε να ανοίξει ξανά
1: σωστό,
2: υπόθεση.
1: Βεβαίως.
2: Και
1: ναι.
2: Επικαλούμε και την επιστημονική σας ιδιότητα, έτσι, όχι μόνο την.
3: Καλή τώρα. Η υπόθεση έχει κριθεί. Προφανώς έγινε και προκαταρκτική εξέταση, σας λέω. Δηλαδή, ενώ αρχιοθετήθηκε μία. Αρχιοθετήθηκε μετά δεύτερη από την εισαγγελία. Μετά, η εισαγγελέα εφετών έδωσε εντολή προκειμένου να γίνει και μια ειδική έρευνα. Έγινε μια ειδική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας προέκυψαν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, ότι προφανώς όλο αυτό που δημιουργήθηκε ήταν περισσότερο μια αδέξια και προφανώς απρεπής πολιτική προσπάθεια του κυρίου Κοντονή να διαφοροποιηθεί από τη μεταρρύθμιση, παρά μια βάσιμη κατηγορία καθόλου. Αυτό αποδομήθηκε πλήρως. Αποδομήθηκε ως αστειότητα. Τώρα από εκεί και πέρα, το ότι ξανανοίγει αυτό το θέμα επίσης τον πολιτικό διάλογο, επειδή έχουμε μια περίεργη μνήμη, έχει ξανανοίξει. Έχει ξανανοίξει το 23, αν δεν απατώμε.
1: Επομένως, ναι, το 23 ήταν.
3: Φορά,
2: με τις δηλώσεις του κυρίου Κοντονή.
1: Ναι,
3: έχει κάποια τρίκ. Έχει κάποια τρίκ, κατά τη γνώμη μου. Κάθε φορά όταν βρίσκεται σε δύσκολη θέση, οργανώσαμε μια συνέντευξη τύπου. Σε αυτήν, με αριθμούς, με στοιχεία, με τεκμηριωμένες απόψεις, αποδομήσαμε όλο το success story της Νέας Δημοκρατίας την τελευταία αυταιτία. Η απάντηση ήταν αυτή που σας περιγράφω. Και κάθε φορά που βρίσκονται σε αυτό το κόμμα σε δύσκολη θέση, πού καταφεύγουν? Καταφεύγουν στο πρώτο εξάμεινο του 2015. Γιατί τους είναι αδύνατον πραγματικά να αναμετρηθούν και με το 2017 και με το 2018 και με τα επιτεύγματα του 2019. Και επειδή τους είναι αδύνατον, υπάρχουν κάποιες μικρές επικοινωνιακές δικλίδες στις οποίες καταφεύγουν, γιατί είναι το τελευταίο καταφύγιο της αποτυχίας τους. Γι' αυτό.
2: Μάλιστα. Πάντως, σας στοχεύει και το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, πριν από λίγο φιλοξενήσαμε τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μας είπε, εγώ θα το κάνω πολύ γρήγορα το ερώτημα, τι θα βγει τώρα να μας πει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ότι θα καταργήσει τον νόμο του Κατρούγκαλου, αφού εφαρμόστηκε επί των ημερών του Αλέξη Τσίπρα, όταν ήταν πρωθυπουργός. Η σύγκρουση σε εισαγωγικά, σε θέσεις, σε προγραμματικές θέσεις επίσης, σας δυσκολεύει? Κάνει λίγο πιο δύσκολο το μήνυμα που θέλετε να στείλετε ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη στον κόσμο?
3: Όχι καθόλου, και ούτε μπορώ να ασχοληθώ με το δικαιολογημένο άγχος επιβίωσης του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το οποίο μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι το εξής, ότι υπήρξαν διαδοχικές περικοπές συντάξεων και όχι μόνο, και άλλων παροχών τα προηγούμενα χρόνια από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Ο νόμος Κατρούγκαλου έχει δυσκολίες, αλλά δεν καταργήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Επί διακυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα δόθηκε 13η σύνταξη και ήταν το πρώτο πράγμα που καταργήθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Ήταν ένα δίσκο.
2: Ήταν 13η σύνταξη ή ήταν επίδομα αυτό?
3: Ήταν μία μορφή αντιστάθμισης της επίπτωσης των ρυθμίσεων του Μνημονίου στον πληθυσμό των συνταξιούχων. Και ήταν πρόσδεκτη ρύθμιση, ήταν και η πρώτη που καταργήθηκε. Όπως και να τη χαρακτηρίσει κανείς. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, δεν υπάρχει καμία δυσκολία σε σχέση με τις δικές μας προγραμματικές θέσεις. Για τον απλούστατο λόγο, το ότι είμαστε, θα το έχετε παρατηρήσει, ελπίζω να το επιβεβαιώσετε. Είμαστε πολύ συγκροτημένοι, πολύ μετρημένοι. Και ό,τι έχουμε σχεδιάσει είναι πολύ καλά σχεδιασμένο. Δηλαδή...
2: Εσείς είστε προσωπικά και ο Άλεξης Τσίπρας προφανώς και αρκετά στελέχη. Γιατί υπάρχουν κάποια στελέχη τα οποία λίγο μας μπερδέψανε. Με 1500 αφημί, με 4,5 δις, εκεί κάπου μπερδευτήκαμε. Βλέπω όμως ότι όταν βγαίνει ο Άλεξης Τσίπρας να μιλήσει δημόσια, αυτά όλα μαζεύονται. Σας προβληματίζει αυτή η αριθμία σε επίπεδο επικοινωνίας? Όταν βγαίνει Κουφό Νικολάκου, καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν όμως άλλα στελέχη που λίγο δυσκολεύονται. Δεν θέλω να μπω σε ονόματα τώρα.
3: Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λογικό, αν κοιτάξουμε σε όλους τους πολιτικούς χώρους, σε όλο το φάσμα, να υπάρχουν εκφράσεις τελεχών, προσωπικές απόψεις, έτσι, οι οποίες να μην συγκλίνουν απολύτως. Το θεωρώ απολύτως λογικό. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα σημείο στο οποίο

0: Αναγκαίας αναδιανομής. Δηλαδή τι εννοώ? Εννοώ ότι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, δηλαδή η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, ιδίως στην παιδεία και την υγεία, στο στάδιο που βρισκόμαστε, για μας είναι απόλυτη προτεραιότητα, γιατί το δημόσιο σχολείο ταλανίζεται από καινοφανείς προκλήσεις, έντασης, καχυποψίας, απαξίωσης, και γιατί το δημόσιο σύστημα υγείας βρίσκεται στον πάτο, δηλαδή σε ό,τι αφορά την κατάταξη για τις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας, η Ελλάδα έχει τη θλιβερή πρωτιά. Και σε ό,τι αφορά τη διαγνωστική εξέταση και σε ό,τι αφορά τη θεραπεία. Αυτό σημαίνει ότι οι συμπολίτες μας, όταν θέλουν να εξεταστούν, ή καλούνται να βάλουν σε κάποιες περιπτώσεις το χέρι στην τσέπη και να θεραπευτούν, έτσι, ή καλούνται σε κάποιες περιπτώσεις να βάλουν το χέρι στην τσέπη και δεν μπορούν, δηλώνουν αδυναμία, ή δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες λόγω μεγάλου χρόνου αναμονής ή λόγω γεωγραφικής κατανομής τους. Το κρατάτε αυτό. Δεύτερον, για εμάς είναι απολύτως αναγκαίο ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα. Μας λένε, και η Νέα Δημοκρατία το έχει σηκώσει ως σημαία, ότι αν φορολογήσουμε την κινητή περιουσία, δηλαδή τα μερίσματα, τους τόκους και την υπεραξία μεταβίβαση κεφαλαίου, θα χάσουμε έσοδα, και το αποδεικνύουμε. Αυτό είναι απολύτως ψευδές, το αποδόμησα και χθες στη συζήτηση. Έτσι, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται με νούμερα του 17. Στην πραγματικότητα, οι αριθμοί του 19 μας λένε ότι και αύξηση εσόδων υπήρχε, αλλά και η αύξηση εσόδων που παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι πλασματική, γιατί αφορά την έναρξη του COVID, η οποία συνοδεύεται από συγκεκριμένες ρυθμίσεις.
1: Ναι, ότι είναι παλιά τα στοιχεία, λέτε τώρα δηλαδή. Είναι παλιά τα στοιχεία, έχουν αναθεωρηθεί.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Έχουν μία ικανότητα στη δημιουργική λογιστική, η οποία είναι και η μόνη αξιοθαύμαστη. Δηλαδή το γεγονός ότι παρουσιάζουν μειωμένο το χρέος, ενώ το ονομαστικό χρέος έχει αυξηθεί, έτσι, το ονομαστικό δημόσιο χρέος, είναι από μόνο του πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το ότι επέρονται για ρυθμό μεγέθυνσης 2,1% και για υπερπλεώνασμα 5, δηλαδή μας λένε ότι αυτό είναι επιτυχία. Τη στιγμή που 2,1% ρυθμός μεγέθυνσης και 4% υπερπλεώνασμα, τη διακυβέρνηση, την περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, θεωρούνται καταστροφή της μεσαίας τάξης. Και ξέρουμε τώρα αυτή τη στιγμή ότι αυτό το υπερπλεώνασμα,
1: ναι,
0: εκτός του ότι στηρίζεται σε μια ιδεολειπτική οικονομική πολιτική, δηλαδή στην επιθυμία να πουλάει success story εις βάρος των πολιτών η Νέα Δημοκρατία, στηρίζεται και στον πληθωρισμό της απληστίας. Μας το λένε και τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία δημοσιεύτηκαν πρόσφατα. Και τρίτον, για εμάς είναι απολύτως αναγκαίος ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας. Δηλαδή ένα εθνικό ταμείο σύγκλησης, το οποίο θα προκαλέσει υγιείς ιδιωτικές επενδύσεις, όχι μόνο επιχειρηματίες που περνάνε από το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου, οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα με έναν τρόπο σταθερό, βιώσιμο και ωφέλιμο σε βάθος χρόνου.
1: Μάλιστα. Τώρα να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Εχθές ο κύριος Τσίπρας βρέθηκε στη Λέσβο, έκανε και δηλώσεις για το μεταναστευτικό. Είχαμε αρκετά αιχμηρά σχόλια από την πλευρά της κυβέρνησης, θυμίζοντας την περίπτωση της Μόριας, αλλά και τι γινόταν τότε στο μεταναστευτικό. Και θα θέλαμε και ένα δικό σας σχόλιο, παρακαλώ.
0: Τι να πω σε σχέση με αυτές τις κατηγορίες? Να πω ότι για εμάς είναι προτεραιότητα η προστασία των συνόρων της χώρας, αλλά με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Με σεβασμό στην υποχρέωση της χώρας να έχει νόμιμες οδούς διέλευσης. Και με άσκηση πίεσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να πιεστεί η Τουρκία να τηρήσει τη Συμφωνία Επανεισδοχής. Από εκεί και πέρα τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι, ξέρετε, πώς να το πω, είναι ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αφηγήματα τα οποία ελέγχονται σε σχέση με το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς εμένουμε στην άποψη του ότι και η προστασία των συνόρων είναι εφικτή, αλλά και ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή.
1: Κυρία Κουφονικολάου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Έχετε εγώ σας ευχαριστώ.
2: Ένα γλυκό τρόπο να πυροβολείτε τη Νέα Δημοκρατία. Εύχομαι να συνεχίσετε να το κάνετε.
1: Με χάρη που λέτε, με χάρη.
0: Να είστε καλά.
1: Με χάρη.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.

0: Ο φίλος ο Παντελής πριν από 3 λεπτά έχει στείλει μήνυμα όπου μας ενημερώνει ότι έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά σε όχημα οδικής βοήθειας στον παράδρομο της Εθνικής στον Άγιο Στέφανο. Αντιμετωπίζεται άμεσα, λέει, οι οδηγοί να πηγαίνουν από Εθνική. Μάλιστα, υποθέτω ότι το βλέπει τώρα ο Παντελής. Επαναλαμβάνω, φωτιά σε όχημα οδικής βοήθειας στον παράδρομο της Εθνικής στον Άγιο Στέφανο. Εκεί, λέει, έχουν σταματήσει αυτοκίνητα και προτείνει να κινηθείτε από την Εθνική Οδό. Ο Στέφανος λέει: αυτοί που είπαν θα το ρισκάρουμε με τους Τούρκους, αυτός που το πει ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, δεν έχουν δικαίωμα να λένε ότι σε ενδιαφέρει η προστασία των συνόρων. Φιλικά από το εξωτικό Μέρινγκ της Βαβαρίας. Της Βαβαρίας, ο Στέφανος.
1: Γεια σας.
0: Επί τη ευκαιρία να πω πολλά συγχαρητήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρίτσα μου.
1: Μπράβο, δώστε,
0: η οποία την προηγούμενη εβδομάδα δια της Πρόεδρου Φοντερ Λάιεν πρότεινε ένα νέο καθεστώς κυρώσεων κατά των δικτύων που οργανώνουν την παράνομη διακίνηση μεταναστών. Το ανακάλυψαν 15 χρόνια μετά ότι υπάρχουν διακινητές μεταναστών.
1: Όλα
0: μπράβο στην Ευρωπαϊκή. Μπράβο σας.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει το χρόνο της.
0: Ναι,
1: δεν
0: λειτουργεί
1: σε δημοσιογραφικούς χρόνους.
0: Ναι, Ρίτσα μου, 15
1: θέλει
0: χρόνια.
1: Θέλει το χρόνο της.
0: Το παρατήρησαν το φαινόμενο, το μελέτησαν και τώρα αποφάνθηκαν.
1: Έχει τους δικούς τους χρόνους και δρά ανάλογα. Και δεν είναι μία χώρα, είναι πολλές. Πρέπει να συγκεντρωθούν, να τα πούν, να μαζευτούν. Δεν μπορούν σε άλλα, άλλα θέματα. Έχεις καταλάβει ότι στα μεγάλα δεν μπορούν να συμφωνήσουν.
0: Δεν μπορούν να συμφωνήσουν
1: άλλα θέλει τα, για τα αμυντικά η μία χώρα, αλλά άλλα θέλει η άλλη.
0: Ναι. Ναι.
1: Και κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε.
0: Βιάζεσαι.
1: Θα κάτσει ο Γιώργος. Εγώ θα φύγω, θα κάτσει ο Γιώργος με το Μάνο μας που έχει τα γενέθλιά του, να το χαιρόμαστε.
0: Να το χαιρόμαστε.
1: Και με τον Μπάμπη θα κάτσει εδώ, θα σας τον αφήσω. Να είναι τρεις, να μην είναι δύο. Εγώ κάπου εδώ θα σας αφήσω.
0: Φεύγει. Ακούς, ξέρεις γιατί φεύγει.
1: Ναι.
0: Ακούς τα ανέκδοτα.
1: Α, έχεις ανέκδοτο.
0: Ναι.
1: Είμαι έτοιμη. Είμαι έτοιμη. Κάτσε.
0: Έτοιμη. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, ένας τύπος ο οποίος πηγαίνει για δουλειά. Συναντάει λοιπόν τον εκπρόσωπο της εταιρείας, του λέει ο εκπρόσωπος της εταιρείας, ιταλικά γνωρίζετε, ναι, λέει ο ενδιαφερόμενος, λέει για πείτε κάτι στα ιταλικά και λέει αυτός, α, τι α, αφαρλαμούρε κομιτσιτά. Να σας ειδοποιήσουμε.
1: Το καλυτερεύει κάθε μέρα. Κάθε μέρα το πάει και καλύτερα. Ένα βήμα παραπάνω. Εμείς μπορούμε να το πάμε και ένα βήμα παραπάνω. Εμείς τουλάχιστον μπορούμε.
0: Φύγε
1: το έχω δείξει. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ είσαι εσύ.
1: Καλημέρα, εδώ είμαι, μιλάω με τον Ελληνικό Ένωση.
0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, και αυτοί που ακούσατε από την χαραμάδα της πόρτας ήταν η Στεφανία Κασίμη. Στο άλλο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κόντης, η Μαρία Χριστοδούλου είναι το αφεντικό στο στούντιο. Η Εύη Βουγγικλιώτη απαντά στο 211-208-200 και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.

Είναι η μέρα που... Καταρχάς, να πούμε τα σημαντικά. Μαρία, θα πούμε τα σημαντικά. Λοιπόν, πρώτον, η Ισπανία είναι στον τελικό του Μουντιάλ. Δεύτερον, όσοι είμαστε εδώ μέσα σε αυτό το στούντιο, μετράμε αντίστροφα για την καλοκαιρινή μας άδεια. Και τα βάζω όλα αυτά μαζί, διότι χθες είχαμε ένα στοίχημα με την Στεφανία. Τη Δευτέρα, που θα έχει τελειώσει και ο τελικός, περιμένω κουλούρι. Είχαμε λοιπόν το στοίχημα ότι ο νικητής του χθεσινού ημιτελικού θα είναι και ο νικητής του Μουντιάλ. Να δούμε τι θα γίνει σήμερα και με το Αγγλία-Αργεντινή και τι θα γίνει και το Σάββατο με τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.

0: Κατά τα άλλα, η επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, είναι πάρα πάρα πάρα πολύ πυκνή. Όχι ένα, όχι δύο, αλλά τέσσερα είναι τα αστυνομικά θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Πρώτον, βεβαίως, το θέμα της Μαρφίν, 16 χρόνια μετά εκείνο το τραγικό περιστατικό της 5ης Μαΐου του 2010. Έχουμε δύο ανθρώπους να οδηγούνται στην φυλακή. Κρίθηκαν προφυλακιστές χθες οι δύο 42χρονοι που έχουν συλληφθεί για συμμετοχή στην εμπριστική επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, σε τρεις υπαλλήλους της τράπεζας, μία εκ των οποίων έγκυος το 5ο μήνα. Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι το ανθρωποκυνηγητό. Δεν το λέμε έτσι εμείς, έτσι το λένε οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας για τη σύλληψη και των άλλων ανθρώπων που συμμετείχαν στις εμπριστικές επιθέσεις της Θεσσαλονίκης, εκείνο τον μπαράζ των εμπριστικών επιθέσεων που οδήγησε και στο θάνατο μιας 72χρονης της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Αυτά είναι τα δύο κυρίαρχα θέματα της αστυνομίας που επικρατούν, τα αστυνομικά θέματα. Όμως έχουμε και άλλα δύο. Έχουμε καταρχάς αυτό το οποίο συνέβη το προηγούμενο Σάββατο, την προηγούμενη εβδομάδα, με την καταδίωξη του 20χρονου ανθρώπου, ενός νέου ανθρώπου που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Καταδιώχθηκε από δύο αστυνομικούς της ΟΠΚΙ Αργολίδας, εγκλωβίστηκε σε ένα σημείο στο Άργος, βγήκε από το αυτοκίνητό του, προφανώς βρέθηκε σε πανικό, όπως δυστυχώς συμβαίνει σε άτομα τα οποία βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Στην προσπάθειά του να διαφύγει, πυροβολήθηκε περισσότερες από 20 φορές από τους αστυνομικούς. Μία από τις σφαίρες καρφώθηκε στο πίσω μέρος της κεφαλής του. Μιλάμε για πρακτική η οποία δεν περιγράφεται πουθενά στα αστυνομικά πρωτόκολλα και δυστυχώς, αν και αυτή τη φορά έχουμε ακόμα και την πολιτική ηγεσία, ακόμα και την ηγεσία της αστυνομίας να μιλά για πράξεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται από την πλευρά των αστυνομικών, δυστυχώς έχουμε ανθρώπους όπως τον Δήμαρχο του Άργους να καλείται από μόνος του να τους υποστηρίξει. Υπάρχει όμως και ένα άλλο τέταρτο θέμα. Τι, πες το.
1: Τίποτα, ρε, εσύ, εντάξει, όλα
0: τα
1: καλά.
0: Τα έχουμε πάρει όλα, εντάξει. εγώ τα λέω τώρα για να πάρεις μια ανάσα. Έχεις ανέβει σκάλα, έχεις μιλήσει στο τηλέφωνο.
1: Μιλάω 10 λεπτά στο τηλέφωνο.
0: Εννοείται ότι μιλάς 10 λεπτά στο τηλέφωνο. Λοιπόν, πρέπει να σου πω, Στεφανία, ότι εκτός από αυτά τα τρία θέματα, τη Μαρφή, τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, καταρχάς, καλημέρα.
0: Καλημέρα, πες την και εσύ. Ναι. Έχουμε και, και το Άργος, βεβαίως. Έχουμε και αυτό το σκηνικό που είχαμε χθες με τους δύο νέους που βρέθηκαν νεκροί σε αυτοκίνητο σε γκαράζ στον Πειραιά. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για αυτή την υπόθεση. Ένας 28χρονος και μια 27χρονη. 24χρονη, συγγνώμη, βρέθηκαν σε αυτοκίνητο σε γκαράζ στον Πειραιά. Και εδώ πέρα υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα δουν το φως της δημοσιότητας τις επόμενες ημέρες.
1: Στο συγκεκριμένο κομμάτι, αν με επιτρέπεις, γιατί μίλησα λίγο χθες, από την πρώτη στιγμή εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, καταρχάς απέκλεισαν την εγκληματική ενέργεια. Κατά δεύτερον, είπαν, οι πρώτες εκτιμήσεις ήταν ότι ο θάνατος οφείλεται σε αναθυμιάς από τον κινητήρα και το κλιματιστικό του αυτοκινήτου. Αυτό που παραμένει μυστήριο είναι ακριβώς οι συνθήκες κατά τις οποίες βρέθηκαν εκεί τα παιδιά. Δηλαδή θέλω να πω ότι γιατί δεν κατάλαβαν τίποτα και δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν. Αλλά από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη στιγμή ο δικαστής είδε ότι ενδεχομένως ο θάνατος, το πιθανότερο μάλλον ο θάνατος είναι να έχει προέλθει από αναθυμιάσεις από ερκοντήσιο, γιατί μην ξεχνάμε ότι είχαν αναμένει την μηχανή στο αυτοκίνητο και εντελώς κλειστό το γκαράζ. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι με κάποιο τρόπο πέρασαν μέσα από το ερκοντήσιο αναθυμιάσεις, δηλαδή στην καμπίνα του οχήματος, και έχασαν τις αισθήσεις τους. Αλλά υπάρχει ένα σενάριο να τους είχε πάρει ο ύπνος.
0: Θα το δούμε, γι' αυτό λέω ότι υπάρχει ένα, ακόμα πολλά πράγματα.
1: Υπάρχει αυτό, εκεί προσανατολίζονται οι αρχές, δηλαδή επειδή υπήρχε και η πληροφορία για αρχή ότι το πιθανότερο σενάριο είναι ναι μεν να έχει γίνει έτσι, αλλά να κάνουμε λόγο για αυτοχειρία, αυτό το σενάριο φαίνεται να έχει απομακρυνθεί τελείως. Και προσανατολίζονται οι αρχές στο ενδεχόμενο τα δύο παιδιά να κοιμήθηκαν στο αυτοκίνητο, οπότε δεν κατάλαβαν τον κίνδυνο. Είναι πολύ μικρό το γκαράζ, είπαμε, ήταν ανοιχτή η μηχανή και ο κλιματισμός. Και δυστυχώς είχαμε
0: αυτή την κατάληξη.
1: Είχαμε αυτή την κατάληξη, την τραγική κατάληξη πραγματικά.
0: Λοιπόν, τώρα θέλω να μου το πεις όλα από την αρχή. Λες και είμαστε Δευτέρα, δεν είμαστε Τετάρτη.
1: Τι
0: λες και είμαστε
1: όλα
0: Δευτέρα,
1: από
0: όλα από την αρχή. Είναι 6 και 11.
1: Είναι 6 και 11, εδώ
0: σε
1: είμαστε.
0: Δύο δευτερόλεπτα.
1: Θα πάει 6 και 12 βεβαίως. Πρέπει να μιλήσω λίγο με τον Ενικό.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν. Θα μου τα πεις όλα από την αρχή. Τι λέμε, λέμε τον καιρό, λέμε την
1: λέμε
0: κίνηση.
1: Λέμε τα πάντα όλα. 11 λεπτά μετά τις 6. Θα είμαστε εδώ μέχρι
0: 12.
1: Πήγε
0: 12
1: λεπτά μετά τις 6. Αλέξανδρος Κόντης.
0: Και Στεφανία Κασίμη,
1: Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εύβου Γιουκλιώτη 211-208-200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Ο Πουαρό, γιατί στέλνει καλημέρα από την ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Δεν καταλαβαίνω. Και ομορφότερα και υποκόσμου. Λοιπόν, Γρηγόρης λέει καλημέρα στα παιδιά. Μήνυμα στον Παπαδάκη, Σπύρο Γίνα, έστω τηλεφώνω παιδιά εδώ κάπου γύρω είναι. Θα τηλεφωνεί συνέχεια, μην ανησυχείτε. Ξέρουμε ότι σας λείπει. Θα τον έχετε σύντομα κοντά σας. Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο.
0: Να πάμε.
1: Όσο εσύ φυσικά μου υπενθυμίσεις τι έχει γίνει 15 Ιουλίου κάποιες άλλες χρονιές.
0: Ωραία,
1: σημαντικές.
0: Μπράβο, αυτό ήθελα να με βάλεις, λοιπόν, σε μια μανιέρα, γενικώς, παιδί μου, να με βάλεις στην θέση μου.
1: Γενικά έθριωστα είναι ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρο απόγευμα. Στα επιρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανό με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δευτείς 3 με 5 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει περισσότερες περιοχές 33 με 35 βαθμούς και στα υπηρετικά του 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τώρα γιατί έβαλα πουκάμισο, δεν ξέρω. Λοιπόν, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά
0: έφυγε από το καιρός.
1: Εξαιρετικό, αλλά ζεστό. Ζεστό, λινό ζεστό, αλλά ζεστό είναι μακρύ. Και στην Θεσσαλονίκη, επίσης γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρο απόγευμα, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Λοιπόν, για πάμε και στο. Όχι, πάμε. Ναι. Θέλω να σκορεδέψω λίγο, αλλά ναι, πάμε λίγο στο σαν σήμερα.
0: Λοιπόν, να σου πω ότι το 1892, στις 15 Ιουλίου, είχαμε φοιτητικές ταραχές στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Λόγω επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαριλάου Τρικούπη. Να σου πω. Επίσης, το 1965, η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο μπύρα στην Ελλάδα που είχε η Φίξ περίπου 100 χρόνια από το 1864. Τώρα, την ίδια χρονιά και την ίδια μέρα, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, το 1965 είμαστε φίλες και φίλοι, εξαναγκάζει παρέτηση στον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Την ίδια ημέρα ορκίζεται η κυβέρνηση Γεωργίου Αθανασιάδη Νόβα, η πρώτη κυβέρνηση των αποστατών. Είναι η μέρα όπου ξεκίνησαν τα γνωστά Ιουλιανά που κατά πολλούς άνοιξαν τον δρόμο προς την δικτατορία. Το 1974 ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Προέδρου Μακαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος διαφεύγει, ενώ η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο της Κύπρου, τον Νίκο Σαμψόν. Τώρα, πολύ πιο πρόσφατα, το 2006, πριν από μόλις 20 χρόνια, αρχίζει τη λειτουργία του ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης, το Twitter, που πλέον έχει εξαγοραστεί από τον Elon Musk και ονομάζεται X. Αλλά και 10 χρόνια πριν, το θυμάμαι πραγματικά σαν σήμερα αυτό, είχαμε το στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία. Την απόπειρα του πραξικοπήματος στην πραγματικότητα. Μία απόπειρα πραξικοπήματος που
1: σαν τώρα διήργεσε, το θυμάμαι κι εγώ.
0: Εννοείται, είχαμε ρίξει ξενύχτη.
1: Ήταν
0: Παρασκευή βράδυ.
1: Παρασκευή σίγουρα ήταν, γιατί θυμάμαι λόγω της εφημερίδας και εγώ έτσι το θυμάμαι, ναι.
0: Και ήταν μια συνθήκη η οποία πραγματικά εξελίχθηκε με πολύ περίεργο τρόπο. Στην αρχή υπήρχε μια βεβαιότητα για την κατάρρευση της κυβέρνησης του Ερντογάν, η οποία όμως διαλύθηκε σε πολύ λίγες ώρες. Στην πραγματικότητα όλα ξεκίνησαν από ένα μήνυμα του Προέδρου Ερντογάν από το FaceTime που μεταδόθηκε σε όλη την Τουρκία και στα κοινωνικά δίκτυα. Κόσμος βγήκε στους δρόμους.
1: Τα τάγκς δεν τα θυμάσαι στη...
0: Τα τάγκς υπήρχε και αντιαεροπορικά πυρά στο παλάτι της Άγκυρας, βομβαρδισμοί, χαμός και
1: γίνει. Εγώ είχα πάθει την προηγούμενη μέρα. Θυμάσαι την προηγούμενη μέρα είχε μια τρομοκρατική επίθεση στην Νίκαια.
0: Στη Γαλλία.
1: Βέβαια. Κατά τους... Έτσι είχαμε κλείσει η εφημερίδα, να ξέρεις, πριν γίνει αυτό. Με την τρομοκρατική επίθεση της Νίκαιας.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, δεν είχε γίνει αυτό. Και θυμάμαι, όχι μια τρομοκρατική επίθεση, είχε 80 κάτι νεκρούς, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Λοιπόν, ήταν στους εορτισμούς της Εθνικής Εορτής της Γαλλίας, η εκδόση της Βαστήλης. Τότε που ένα φορτηγό που έτρεχε γεμάτο όπλα και χειρομοβίδες είχε πέσει πάνω σε κόσμο που είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει τα πυροτεχνήματα. Λοιπόν, και οπότε την επόμενη μέρα που λέει και ο Αλέξανδρος, ήταν, γι' αυτό το θυμόμαστε από την εφημερίδα, ήταν το μεγάλο γεγονός, είχε σοκάρει όλο τον κόσμο. Και μετά το θυμάμαι σαν τώρα, Αλέξανδρο, πάω σπίτι από τον Ερνικό, δεν είχα κοιμηθεί καθόλου. Και μετά που κάθομαι στον καναπέ, βάζω, το ξεχάσω ποτέ, την ΕΡΤ. Και λέω, τι έχει συμβεί ακριβώς. Δεν μπορεί να έχει συμβεί αυτό από το Μαρούσι στο Γέρακα, δεν γίνεται. Τι είναι αυτά τα τάγκς. Και έτσι όπως ήμουν, έκανε ένα ντους και ξαναγύρισα. Λοιπόν, εντάξει.
0: Είναι αυτά τα καλά του επαγγέλματος.
1: Εγώ θέλω να σου πω ότι μετά πήγα στην εκείνη τη χρονιά. Πήγα διακοπές στην Τουρκία εγώ.
0: Το θυμάμαι.
1: Στη Μαρμαρίδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: θυμάμαι να μου περιγράψεις το ξενοδοχείο. Και δεν το έχεις κάνει και μία φορά μόνο, το έχεις κάνει αρκετές φορές από το χείο.
1: Γιατί, ναι, τότε είχα πάει στη Μαρμαρίδα, δεν πάω στη Μαρμαρίδα συνήθως. Είχα πάει στη Μαρμαρίδα, είχα πάρει και τα κάτω και μου είχε κάνει εντύπωση. Είχα πάει στη Σμύρνη και είχα πάρει κτέλ για να πάω στη Μαρμαρίδα. Και το κτέλ, τότε εγώ φοβόμουνα ότι θα ήταν, τι να σου πω τώρα.
0: Όχι ρε, τα κτέλ της Τουρκίας είναι αεροπλάνα.
1: Το ξέρω, δεν το ήξερα τότε όμως. Τώρα πια το ξέρω.
0: Wi-Fi παντού, πεντακάθαρα.
1: Τώρα πια το ξέρω. Τότε νόμιζα ότι ξέρει, θα είναι κότες και μέσα ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και μπαίνω μέσα, ναι, γέλασε. Μπαίνω μέσα, έχει τρέλερ όπως αυτά στα αεροπλάνα. Wi-Fi, φορτιστές, μια θονούλα να δω ταινία, παιχνίδια, πλέον.
0: Όλες οι υποδομές στην
1: Τουρκία. Τι είναι αυτό, λέω Παναγία μου εδώ πέρα.
0: Όλες οι υποδομές στην Τουρκία που είναι φτιαγμένες για τουρίστες είναι πραγματικά τζάμι.
1: Δεν υπήρχε. Λέω, αποκλείεται.
0: Στο Κουσάντα, άμα πας στο μικρό λιμανάκι που έχει εκεί. Απέναντι από τη Σάμο. Είναι πραγματικά σαν αεροδρόμιο. Είναι όλα πεντακάθαρα. Είναι όλα υπερσύγχρονα. Έχει οθόνες που σου λένε πότε είναι η αφήξη και αναχωρήσεις όλων των πλοίων, των λεωφορείων. Έχει χώρους αναμονής. Έχει πολλούς χώρους. Έχει ωραίες φυτεύσεις
1: δέντρων
0: και θάμνων και λουλουδιών.
1: Ναι, είναι και οι μαρίνες είναι καλές. Είναι καλές και στις μαρίνες. Και κατεβαίνοντας λοιπόν με το κτέλ, αφού είναι, λέω, που, εντάξει, μια χαρά είμαστε, αφού έβαλα τη βαλίτσα μου στο σωστό όχημα, γιατί αυτό ήταν το άγχος μου, λέω όλα καλά. Στο δρόμο, Αλέξανδρε, μας σταμάτησαν η αστυνομία, στρατός, η τρομοκρατική 4-5 φορές από την Σμύρνη μέχρι τη Μαρμαρίδα, γιατί ψάχνανε για γιουλανιστές. Το μισό λεωφορείο κατέβηκε.
0: Ναι.
1: Εγώ μένα δεν ασχολήθηκε, προφανώς κανείς μαζί μου, εννοείται, αλλά...
0: Γιατί εσένα είχαν στα μπάρι ως πράκτορα.
1: Δεν τους ξαναείδα ποτέ αυτούς τους ανθρώπους. Κατέβηκα σε κάτι στάσεις, εγώ έφτασα στη Μαρμαρίδα. Περίπου 20 άτομα από το λεωφορείο, δεν τους ξαναείδα ποτέ. Πρέπει να πήγα για κάποια εξέταση, δεν ξέρω, για κάποιο έλεγχο. Πάντως δεν ξαναμπήκανε μέσα στο λεωφορείο.
0: Υπήρχε τότε και ένας ιστότοπος, The Turkish Purge, που κατέγραφε όλες τις συλλήψεις που είχαν γίνει τότε, γιατί εκτός από τις φυλακίσεις, εκτός από τις εκτοπίσεις ανθρώπων, υπήρχαν και πάρα πολλές απολύσεις.
1: Βέβαια.
0: Από τον δημόσιο τομέα.
1: Βέβαια, χιλιάδες την παραπάνω.
0: Μιλάμε για αστυνομικούς, δικαστικούς, εκπαιδευτικούς. Και ο κατάλογος είναι ατελείωτος. Μιλάμε για ανθρώπους.
1: Και στις ένοπλες δυνάμεις πιλότου δεν είχα πάρα πολύ. Ναι.
0: Εννοείται. Είχαμε θυμάσει και μετά την κρίση με τους 8 στρατιωτικούς της Τουρκίας που έφτασαν στην Αλεξανδρούπολη με στρατιωτικό ελικόπτερο. Κάτι το οποίο επίσης ξέρεις. Δεν μάθαμε ακριβώς τι έχεις πει με αυτούς τους ανθρώπους. Οι φήμες. Εντός πολλών εισαγωγικών λέξεις, φήμες λένε ότι βρίσκονται εκτός Τουρκίας, μακριά σε μια άλλη χώρα. Όχι της Ευρώπης κιόλας.
1: Ναι. Πάντως θυμάμαι τις διώξεις τώρα που το λες. Δηλαδή είχαν επεκταθεί, παιδιά, μέχρι σε διαιτητές ποδοσφαίρου.
0: Κράτησε τουλάχιστον μία πενταετία η ιστορία με τις διώξεις στην Τουρκία και δεν ξέρω αν ακόμα έχει λήξει αυτό το πράγμα. Η Μάμις Γκιούλεν δεν βρίσκεται πλέον σε αυτόν τον κόσμο, έχει αποθυμίσει Σκύριον, βρισκόταν στην Πενσιλβάνια για πάρα πολλά χρόνια, από εκεί κινούσε τα νήματα ενός μεγάλου δικτύου σύμφωνα βεβαίως με την κυβέρνηση Ερντογάν και βρισκόταν και πίσω από αυτό το πραξικόπημα.
1: Έτσι, σύμφωνα με τον Ερντογάν, ναι, πάντα.
0: Γιατί να τα λέμε όλα, κάποιοι λένε ότι ήταν και σκηνοθετημένο αυτό το πραξικόπημα.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Πολλοί το έχουν πει από την πρώτη στιγμή αυτό. Λοιπόν, τώρα πάμε και στο εορτολόγιο, παρακαλώ, πριν αρχίσω να σε κοροϊδεύω.
0: Μπορείς να το κάνεις από τώρα.
1: Όχι, όχι, πρέπει να τα πω όλα αυτά. Έχουμε κάτι άλλο σαν σήμερα?
0: Σαν σήμερα, όχι, αυτά, δεν έχουμε. Ωραία, μέχρι 10 χρόνια πριν φτάσαμε.
1: Εντάξει, πόσο καλά ήταν. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν ενδεχομένως κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το πρέπει να ακουστεί. Σήμερα, λοιπόν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, τιμάται η μνήμη των Αγίου Βλαδιμίρου Βασιλέως Ρωσίας, Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτη Μεγαλομαρτύρων. Οπότε γιορτάζουν Βλαδίμηρος, Κύρικος, Ιουλίτα. Ιουλία, όχι. Λοιπόν, Ιουλίτη, Ιουλίτα, Ιουλίτη. Αυτά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Ερώτηση τώρα.
0: Ναι.
1: Τι έγινε η Γαλλία που πίστευες ότι θα κερδίσει?
0: Σου είπα εγώ θα κερδίσει η Γαλλία.
1: Είπες ότι ένας από τους δύο θα είναι από το τελικό, αλλά μετά.
0: Λοιπόν, είπες... δεν τα άκουσες πριν γιατί μιλούσε στο τηλέφωνο.
1: Στο διάλειμμα είπες ότι ναι, μπορεί να κερδίσει, ότι θα κερδίσει η Γαλλία. Μα μου έλεγες.
0: Ναι, εντάξει, είναι πιθανό βεβαίως. Όλοι ναι, βλέπαμε ότι η Γαλλία ως το μεγάλο φαβόρι. Αλλά σου είπα και το είπα και στον αέρα και υπάρχουν και ντοκουμέντα ότι η Ισπανία είναι η μόνη ομάδα η οποία μπορεί να σταματήσει την Γαλλία. Παίζει το λεγόμενο στρωτοποδόσφαιρο ναι, κατοχής. Δεν είναι πολύ εντυπωσιακή η ομάδα. Έχει καλή άμυνα, καλό κέντρο κτλ. Χθες όμως ήταν εντυπωσιακή.
1: Η Ισπανία.
0: Η Ισπανία,
1: ναι,
0: πραγματικά.
1: Ναι, πολύ εντυπωσιακή. Θα μας τα πεις πολύ λίγο ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
0: Πολύ ωραία, εξαιρετικά.
1: Για το μάτς σήμερα είναι και το άλλο μεγάλο μάτς μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Ναι, η Αργεντινή, η Αγγλίας και η Αργεντινή, όπως
0: και
1: θέλετε.
0: Και επαναφέρω λοιπόν το στοίχημα που έχουμε βάλει από χθες.
1: Και ο Τσίπρας Γαλλία είπε, τον έβλεπα σε ένα βιντεάκι χθες. Πρέπει να σας το βάλω στο διάλειμμα όμως.
0: Έπεσε έξω. Τι λέτε, παιδί μου. Ναι. Λοιπόν, επαναφέρω όμως το στοίχημα.
1: Άλλο βιντεάκι άκουγα και κάπως κατέληξε και σε αυτό.
0: Μην αλλάζεις κουβέντα
1: στην Ισπανία.
0: Λοιπόν, τη Δευτέρα περιμένω κουλούρι να δούμε ποιος θα κερδίσει τον τελικό. Εγώ έχω πει ότι θα κερδίσει τον τελικό ο νικητής του χθεσινού ημιτελικού. Εσύ με το Σαπρανίδι είπατε ότι θα κερδίσει
1: εγώ,
0: ο νικητής.
1: Εγώ ξέρω, γιατί έχεις δει Μουντιάλ.
0: Ημιτελικού, βεβαίως και
1: έχω
0: δει.
1: Εγώ δεν έχω δει ελάχιστα Μουντιάλ.
0: Και πας με το συνέστημα.
1: Προφανώς. Έχω δει ελάχιστα Μουντιάλ, γιατί όπως καταλαβαίνετε η ώρα που είναι το Μουντιάλ, δυστυχώς εγώ κοιμάμαι συνήθως.
0: Ναι. Άρα πας με τα άστρα, ας πούμε.
1: Όχι, πάω με αυτά που ακούω
0: ναι,
1: και διαβάζω.
0: Δεν διαφέρει πολύ το ένα με το άλλο, ναι.
1: Δεν, όχι, ξέρεις κάτι. Καταλαβαίνω ότι το κλίμα είναι It's coming home και Μέση είναι ο.
0: But it never does,
1: ο παγκόσμιος ήρωας.
0: Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Οπότε άκουα, δηλαδή ακούω συνέχεια για δύο ομάδες.
0: Άκου, άκου. Όπου λαλούν πολύ κοκόρι αργεί να
1: αλήθεια
0: ξημερώσει.
1: Είναι. Λοιπόν, εντάξει.
0: Θα τα δούμε όλα.
1: Δεν είπε κανείς.
0: Εγώ πραγματικά δεν είμαι. Δεν μ' αρέσει η Ισπανία. Το λέω, δεν μ' αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει, αλλά χθες ήταν εντυπωσιακή.
1: Μένα δεν μ' αρέσει ούτε τη Αγγλία το ποδόσφαιρο. Ποτέ δεν μου άρεσε εξάλλου.
0: Εντάξει,
1: αν έπρεπε να διαλέξω από όλα αυτά, θα διάλεγα ή την Γαλλία ή την Αργεντινή.
0: Δεν θα ήταν άσχημο.
1: Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση.
0: Δεν θα ήταν άσχημο να δούμε και την Αγγλία επιτέλους να φτάνει
1: ναι, μωρέ, σε, μια
0: θέση, σε μια θέση που νομίζω ότι δικαιωματικά
1: σύνθημα.
0: Εκεί πέρα ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από το 19ο αιώνα.
1: Ξεκίνησε ρε, εσύ το ποδόσφαιρο. Δεν λέει ότι πρέπει να ότι παίζουν το καλύτερο ποδόσφαιρο.
0: Έχει καλούς παίκτες. Κοίτα, το ποδόσφαιρο είναι μαγικό. Είναι
1: έχει αλλάξει άθλημα, βέβαια ποδόσφαιρο.
0: Γιατί ποτέ δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Γίνονται πολλές εκπλήξεις.
1: Ούτε στο μπάσκετ κερδίζει πάντο καλύτερο.
0: Κοίτα, στο ποδόσφαιρο είναι ακόμα πιο μεγάλο
1: γενικά,
0: το περιθώριο να μην
1: κερδίσει
0: το φαβορί και η πολύ καλύτερη ομάδα.
1: Ναι.
0: Είναι άθλημα επαφής και άθλημα πολύ χαμηλού σκόρ, οπότε υπάρχουν πολύ συχνά αυτές οι ανατροπές.
1: Ναι.

Λοιπόν, σε μία άσχημη είδηση τώρα, τα του Μουντιάλ θα μας τα πει λίγο αργότερα ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Τα ξημερώματα, δηλαδή πριν από λίγες, λίγο μετά τη μία, σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο στην Λεωφόρο Μεσογείων με θύμα ένα διανομέα που κινούνταν με τη μοτοσυκλέτα του στο ρεύμα ανόδου, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τη μηχανή και ο οδηγός έχασε την...

0: Σήμερα να πούμε, επειδή είπες κάποια πράγματα στην αρχή, είναι προφυλακιστέοι, έχουν κριθεί οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό, είναι υποκράτηση στην Βρετανία μέχρι την έκδοση της στην Ελλάδα η 46χρονη. Και σήμερα απολογείται ο 24χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει παραχωρήσει κατά τις αρχές το σπίτι. Βασικά το παραχώρησε. Αυτό το λέει και ο ίδιος. Απλά λέει ότι δεν το γνώριζε.
1: Δεν γνώριζε
0: που έδωσε τα κλειδιά. Ναι. Ότι δεν έδωσα εκεί τα κλειδιά. Τα έδωσα κάτι φίλους μου. Δεν έχω σχέση με τον αναρχικό χώρο. Τα δώσα. Δεν ξέρω πώς έφτασαν εκεί τα κλειδιά. Ότι παραχώρησε. Κατηγορείται πάντως ότι παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσπήγε το πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.

0: Ενώ κάτι που δεν είπαμε είναι ότι έχουμε νέο κύμα πληγμάτων των ΗΠΑ αντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν. Έχουμε και ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις.
1: Ναι, Αλέξανδρε, συγγνώμη λίγο, γιατί δεν έκανα. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Γιατί έκανα ένα λάθος, συνέδεσα δύο υποθέσεις και να το λίγο να το διευκρινίσω. Είναι προφυλακιστές, γιατί συνέδεσα δύο υποθέσεις και μπέρδεψα τον κόσμο. Είναι προφυλακιστές οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Είναι υποκράτηση στην Βρετανία μέχρι την έκδοση της στην Ελλάδα.
0: Η
1: 46χρονη, και μετά πήγα στην υπόθεση της Νέστορα. Και έπρεπε να σας πω πριν σας πω για τον 24χρονο ότι προφυλακίστηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι και σήμερα να απολογηθεί ο 24χρονος.
0: Στεφανία,
1: απλώς γιατί τα έκανε δύο μαζί.
0: Στις 15 Ιουλίου. Κατά μεσής του καλοκαιριού, στις 6 και 27.
1: Όχι, ξέχασα την πίεση. Ήταν σαν να συνέδεσα τις δύο υποθέσεις. Γι' αυτό το λέω. Έπρεπε να το πω ότι προφυλακίστηκε.
0: Γίνονται αυτά. Συγχωρεμένοι. Πάμε λοιπόν σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μεσογείο όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα διανομέα. Ο αναβάτης έχασε τη ζωή του. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και προανήγγειλε πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες, εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει συμφωνία. Σε ισχύ είναι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια. Νέο κύμα επιθέσεων κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία εξαπέλυσε η Τεχεράνη. Σιρήνες ενεργοποιήθηκαν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Περισσότερα στο real.gr. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για συμμετοχή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010.

0: Έλα, Αλέξανδρε.
1: Παρακαλώ.
0: Γράφει ο.
1: Χτύπησε την πόρτα, να πήρε τηλέφωνο.
0: Ακρότη, δεν θα πόνταρε η Ισπανία, λέει, στον τελικό, γιατί την απονομή θα την κάνει ο Τραμπ. Κοίτα να σου πω, μπορεί κάποια στιγμή να αποφασίσει να το δώσει για που θέλει ο Τραμπ.
1: It's a terrible country, αυτό δεν είπε.
0: Ναι, δεν...
1: Μια απέσια χώρα η Ισπανία.
0: Ναι, δηλαδή, αν μπορεί να το έδινε κάπου ο Τραμπ, δεν ξέρω. Πού λες να το έδινε.
1: Μπορεί για να μην πάει.
0: Μπορεί και να μην το δει πουθενά βασικά. Να λέει, ας το κρατήσω εδώ.
1: Θα το έπαιρνε σπίτι του, ρε παιδί μου, στο Λευκό Οίκο. Θα το είχε κάπου εκεί πέρα. Να σου πω, θυμάσαι που είχε κάνει την ανακαίνιση στο Βαλγραφείο.
0: Ξέρε, εννοείται, δεν ξεχνάει.
1: Έχει γκρεμίσει μια πτέρυγα, έχει χτίσει μια αίθουσα χορού, έχει βάλει κάτι.
0: Είναι έτοιμη χορού.
1: Ωραία κιτσαριά, κάτι κουρτίνε, κάτι κρόσια. Να
0: αυτό,
1: πετάγονται.
0: Κοίτα, κιτσαριά. Τώρα θέλω να.
1: Συγγνώμη.
0: Το κιτσαριά είναι για σένα και για μένα.
1: Ναι.
0: Είναι για την Αμερική, δεν είναι κιτσαριό αυτό.
1: Δηλαδή τους αρέσουν έτσι τα πλουμιστά.
0: Σε πάρα πολλούς, ναι. Δεν
1: πράγματα.
0: Είναι κιτσαριό.
1: Okay. Να βγάζουν μάτι.
0: Δεν είναι κιτσαριό.
1: Να είναι πλούσια τα πράγματα, έτσι να έχει.
0: Όταν τα έχεις τα λεφτά. Λοιπόν, ο Τραμπ είπε πάντως ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι να πω εγώ φτάνει. Έτσι.
1: Αυτό είναι που φοβόμαστε.
0: Ναι. Μέχρι να πω φτάνει. Μέχρι να βαρεθώ, δεν ξέρω τι εννοεί. Μέχρι να πω εγώ φτάνει. Λοιπόν,
1: μήπως θέλει να μας κάνει να πιστεύουμε ότι αυτός έχει τα ίνια της κατάστασης. Θυμάσαι.
0: Πάντως είπε ότι έχει αποβαθμιστεί η ικανότητα, η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης. Ένα από τις λίγες φορές όμως που τον ακούω να λέει ότι το Ιράν εξακολουθεί να έχει αποθέματα αντίστασης. Συνήθως γιατί έχει πει διάφορα. Ότι δεν έχουν τίποτα. Δεν.
1: Ποιος στον πλανήτη παίρνει τις μετρητής. Όλα όσα λέει ο Ντόναλντ Τραμπ αυτήν την περίοδο όσον αφορά ειδικά την εξέλιξη των συγκρούσεων.
0: Αλέξανδρε.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας άνθρωπος που να ακούει τις δηλώσεις του και να λέει αυτό είναι, ρε παιδί μου.
0: Αλέξανδρε, είναι ο πλανητάρχης.
1: Δυστυχώς.
0: Δεν γίνεται να μην τον... Δυστυχώς, ευτυχώς.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην τον παίρνεις υπόψη σου. Την κάθε δήλωσή του και βλέπεις ότι κάθε δήλωσή του ανεβοκατεβάζει τις, μπορεί να ανεβοκατεβάσει τις αγορές. Οπότε δεν γίνεται να μην το παίρνεις υπόψη, γιατί
1: αυτό
0: επηρεάζεται η παγκόσμια οικονομία. Δεν γίνεται να μην το παίρνεις υπόψη.
1: Επηρεάζεται η παγκόσμια οικονομία. Έχει επηρεαστεί η παγκόσμια οικονομία από την κίνησή του να εμπλακεί σε αυτήν την σύγκρουση και καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει σαφές πλάνο για την έξοδο από την κρίση.
0: Είπε
1: αυτό
0: ότι
1: είναι σαφές.
0: Είπε ότι τα πλήγματα θα συνεχιστούν για τέταρτο συνεχόμενο βράδυ και ότι αναμένεται ενδέχεται να πραγματοποιηθούν πλέον επιθέσεις ακόμα και την επόμενη εβδομάδα. Βάλει στόχο εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες. Το έχει ξαναπεί αυτό, εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει στην συμφωνία. Αλλά χθες, επειδή λέει, όπως λέει και ο Αλέξανδρος, αλλάζει γνώμη κάθε δευτερόλεπτο, είπε ότι άλλαξε γνώμη. Δεν είπα ακριβώς έτσι, και θα αντικαταστήσει το τέλος του 20% σε στενά τορμούς με εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Δηλαδή, αυτό το τέλος 20% για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά, που είχε προτείνει τη Δευτέρα, θα τα αντικατασταθεί με εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου.
1: Λοιπόν,
0: αυτό είναι εξαιρετικό.
1: Αυτό, αν το πάρει τη μετρητή, πόσο κοινικό ακούγεται.
0: Φοβερό δεν είναι σε 24 ώρες. Δηλαδή, έχει ένα σύμβουλο. Είμαι εγώ ο Τραμπ και έχω τον Κόντι, τον οποίο εμπιστεύομαι και το επιτελείο του. Παράδειγμα, δεν μπορεί να τις παίρνει μόνος αποφάσεις. Φαντάζομαι υπάρχει ένα επιτελείο που του λέει: έχεις, θα εισηγήσεις 1, 2, 3, 4 με αυτές τις επιπτώσεις 5, 6, 7. Έτσι δεν είναι, έτσι δεν γίνονται κανονικά.
1: Προφανώς.
0: Φαντάζομαι. Και λέει: ωραία, θα ακούσω. Πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Έχω κάποιες επιφυλάξεις. Η άλλη πρόταση είναι αυτή. Αλλά όχι, θα επιλέξω το επιτελείο Κόντι, γιατί με έπεισε ότι έτσι πρέπει να γίνει.
1: Βοήθειά σου.
0: Βοήθειά σου. Και την επόμενη μέρα. Αχ, το μετάνιωσα, βλακία. Δεν
1: συγχαρητήρια.
0: Θα πάρω τη Μαρία στην πρόταση. Δεν γίνεται τελικά.
1: Σε λοιπόν κάθε περίπτωση, άκου να δεις τώρα. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί ότι ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν. Βομβάρδισαν δεκάδες στόχους κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παραθαλάσσιες περιοχές για τέταρτη συνεχόμενη μέρα. Σημείωσαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις όπου βρίσκονται πύραυλοι και μη επανδρομένα ενιαία συστήματα, ναυτικές δυνατότητες και συστήματα παράκτειας άμυνας κατά τη διάρκεια του κύματος βομβαρδισμών διάρκειας 7 ώρων για να φθείρουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία και τα πληρώματα του εμπορικού ναυτικού. Ακόμα στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ένοπλων Δυνάμεων, που είναι υπεύθυνο για την Μέση Ανατολή, τονίζεται ότι επιβλήθηκε εκ νέου αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν στον κόλπο τον περσικό κόλπο χθες Τρίτη.
0: Θα επιστρέψουμε στο Μουντιάλ τώρα, γιατί έχουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Καλημέρα.
0: Τώρα είσαι συντάκτη του αθλητικού τμήματος. Καλημέρα, Δημήτρη. Πες τα μας όλα.
2: Λοιπόν, δίκαια η Ισπανία προκρίθηκε στον τελικό της Κυριακής. Κέρδισε στον Τάλας 2-0 στον ημιτελικό την κακή Γαλλία, αγνώριστη Γαλλία, θα έλεγα. Mm. Οι Ισπανοί θα διεκδικήσουν το δεύτερο τίτλο στην ιστορία τους μετά το 2010 στην Νότια Αφρική. Η τρικολόρα ψάχναν για εκδίκηση από το χαμένο ημιτελικό του 2024 στο Euro, αλλά οι πρωταθλητές Ευρώπης τους έκαναν το όνειρο εφιάλτη. Ο Γιαθάμπαλο στο 22ο λεπτό, μετά από μια ανόητη παράβαση του Ντινιέ, πάνω στο Γιαμάλ, με πέναλτι άνοιξε το σκορ. Ο Πόρος στο 58 με ένα γκολ ζωγραφιά το 2-0 και έτσι η Ισπανία είναι στο τελικό. Περιμένει απόψε την Αγγλία ή την Αργεντινή. Πολύ καλά διαβασμένοι ήταν οι Ισπανοί απέναντι στην Γαλλία που δεν κατόρθωσε να διορθώσει τις αδυναμίες που έβγαλε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η Ισπανία έχει κορυφαίο το Ρόδρι, ο οποίος μέσα στο γήπεδο έκανε τα πάντα, αποδεικνύει ότι είναι ένα από τα κορυφαία χαφ του πλανήτη. Η Γαλλία θα παίξει για την τρίτη τετάρτη θέση. Με την Ισπανία, επαναλαμβάνω, δικαιότατα να παίρνει αυτή τη νίκη απέναντι στην μέχρι τώρα πιο ολοκληρωμένη ομάδα που είχε δείξει στην Γαλλία, αλλά δεν το δείξε στον ημιτελικό. Ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Τρεις φορές έχουν συναντηθεί οι Ισπανοί με τους Γάλλους τα τελευταία χρόνια σε ημιτελικούς. 3-0 έχει η Ισπανία. Η Ισπανία είχε κερδίσει την Γαλλία και στον ημιτελικό το 2024 για το Euro με 2-1, με ανατροπή στο Μόναχο και είχε πάρει την πρόκριση στο τελικό του Euro, όπου μετά είχε παίξει με την Αγγλία όπου είχε σηκώσει την κούπα. Ένα χρόνο αργότερα οι δύο ομάδες πήγαν στους 4 του Nation League. Οι Ήβυρες κέρδισαν 5-4 από τη Γαλλία. Το σκορ ήταν 5-1 μέχρι το 78 και πέρασαν στο τελικό που έχασαν την Πορτογαλία. Και χθες αυτές οι δύο ομάδες ξανά μαζί με τους Ισπανούς να κερδίζουν, ξαναλέω, δικαιότατα και να κάνουν το 3-0 στις αναμετρήσεις τους. Είναι ένα σημαδιακό, θα έλεγα, μια σημαδιακή πρόκριση, γιατί η Ισπανία έχει, Στεφανία και Αλέξανδρε, την ευκαιρία να γράψει το δεύτερο αστέρι της μετά το 2010 και εφόσον τα ξανακαταφέρει θα έχει ξανά τον τίτλο του Double, διότι είχε προηγηθεί η κατάκτηση του Euro του 2024, όπως είχε συμβεί πριν 16 χρόνια. Τότε στο Euro του 2008 η Ισπανία είχε κερδίσει την Γερμανία και δύο χρόνια αργότερα κατέκτησε τον τίτλο στο παγκόσμιο κύπελο. Επίσης οι Ισπανοί από χθες το βράδυ έχουν ισοφορήσει το ρεκόρ της Ιταλίας σε 37 αγώνες, είναι χωρίς ήττα, σε κανονική διάρκεια και σε παράταση, σε παγκόσμιο κύπελο Euro και στις υπόλοιπες επίσημες διοργανώσεις που έχουν συμμετάσχει. Ο προπονητής της Ισπανίας, ο Τελαφουέντε, σήμερα η Γαλλία αντιμετώπισε την καλύτερη ομάδα του κόσμου. Είπε ότι ήταν συγκινημένος για την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του. Δεν δίστασε να πει ότι υπήρξε τεράστια ένταση, μεγάλη ευθύνη. Το να βρίσκεσαι στο τελικό ενός Μουντιάλ είναι προνόμιο για λίγους και πρέπει να το απολαύσουμε και να δούμε αν μπορέσουμε να το καταφέρουμε. Από την άλλη μεριά, ο Ντεσάνο, προπονητής της Γαλλίας, παραδέχτηκε ότι η Γαλλία ήταν, η Ισπανία ήταν καλύτερη, όμως έθεσε και ερωτηματικά αν ο διαιτητής αυτός ήταν για ημιτελικό διαιτητής από το.
0: Αυτό ποιος το είπε?
1: Ο Ντεσάμ, ο προπονητής της Γαλλίας. Τα έβαλε με τη διαιτησία.
0: Γι' αυτό δεν το άκουσα. Λέω εντάξει, καλά.
2: Είπε, θα κάνω μια ερώτηση χωρίς να την απαντήσω. Είχε ο διαιτητής το επίπεδο για να διευθύνει ένα ημιτελικό παγκοσμίο κύπελλο.
0: Έπρεπε κανονικά να μετρήσει και το τρίτο γκολ για να μπα και δεν το πει.
2: Ήταν offside, βέβαια, και εσύ. Που μα δημιούργησαν ερωτηματικά. Το γκολ του Γιαμάλ, που επίσης η κίνηση του Γιαμάλ είναι φοβερή. Ήταν offside για πολύ λίγο,
1: για πολύ λόγω λίγο,
2: VAR. Τώρα απόψε 10 η ώρα στην Ατλάντα, πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας έχουν πάρει οι Αμερικανοί λόγω και αντιπαλότητες που υπάρχουν.

0: εκατομμύρια στο Μέση.
1: Που δεν προπονήθηκε.
0: Ναι, δεν προπονήθηκε λόγω κόπωσης. Όμως θα είναι κανονικά, είπαν από την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής. Και κάποια προβληματάκια που είχαν οι Άγγλοι τα ξεπέρασαν και θα είναι κανονικά. Οπότε να δούμε τι θα γίνει απόψε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι για προγνωστικά τέτοιο παιχνίδι.
1: Ναι,
0: γιατί πλέον εδώ είμαστε στην τελική ευθεία. Αν μπορέσει η Αργεντινή και είναι πάλι στο τελικό, θα δούμε τι θα γίνει την Κυριακή. Το βράδυ στις 10 είναι. Οι χαμένοι παίζουν το Σάββατο τη νύχτα στις 12 για την τρίτη τέταρτη θέση. Αδιάφορο παιχνίδι, αλλά φυσικά για τον Εμπαπέ, παραδείγματος χάρη που χθες ήταν η σκιά του εαυτού του, δεν είναι αδιάφορο, γιατί κυνηγά είναι ο πρώτος σκόρερ στη διοργάνωση. Πάντως η Γαλλία χθες τίποτα, δεν δούλεψε καμία γραμμή της, ήταν κάκιστη.
1: Ήταν πολύ κακή, είχε τον πλήρη έλεγχο η Ισπανία.
0: Οι Ισπανοί, χωρίς να παίξουν το σούπερ σούπερ ποδόσφαιρο, ήταν συνετοί σε όλες τις γραμμές, μπόρεσαν και τους εγκλώβησαν. Εγκλώβησαν τα αστέρια του που είχαν οι Γάλλοι, έπαιξαν ένα απλό ποδόσφαιρο, πολλά χιλιόμετρα, πάρα πολλά χιλιόμετρα. Και όταν τρέχει μια ομάδα τόσα χιλιόμετρα μέσα σε ένα γήπεδο και έχει και γρήγορες επιστροφές, είναι λογικό, αν βρει την άλλη να είναι σε κακή κατάσταση, ότι θα το πάρει και το πήρε δίκαια.
1: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη.
0: Ένα σχόλιο. Η κυρία Κασίνη, η οποία χειρίζεται εδώ και πολλά χρόνια, πρέπει να πω.
1: Λέω ότι δεν βλέπω μπάλα να ξέρεις. Λέω ότι δεν βλέπω μπάλα να ξέρεις.
0: Δεν βλέπει.
1: Έτσι λέω. Γιατί δεν μπορώ, ή θα είμαι συνεπής και θα τα βλέπω όλα, ή θα λέω δεν παρακολουθώ. Χθες, ας πούμε, το είδα. Εντάξει, τι να κάνω τώρα.
0: Τα βασικά τα ξέρεις.
1: Τα βασικά, ναι. Όπως εδώ ξέρω το μπαούλο που.
2: Ξέρει τα βασικά από τα πάντα.
0: Ποιο μπαούλο.
1: Δεν έχεις δει τον μπαούλο του τροπέου.
0: Το έχω δει.
1: Λουιβιτόν, δεν το έχεις δει. Τι Λουιβιτόν, τι να πούμε. Από εμάς έχει ανάγκη Λουιβιτόν, ναι.
0: Γνωστή εταιρεία Λουιβιτόν, η οποία θυμίζω ότι όσοι είναι σε καλή κατάσταση οικονομική έχουν κάνει πάρα πολλά τέτοια δώρα.
1: Έχει αυτό σου λέω τώρα, εμάς έχει ανάγκη.
0: Για να στο κάνω και προέκταση.
1: Ναι,
0: εκεί θα πει τώρα, το ερωτηματικό είναι
1: εξαιρετικό.
0: Γιατί αυτά αρέσουν στη Στεφανία Αλέξανδρε.
2: Ναι.
0: Αν ο Τραμπ θα είναι τώρα, να δούμε ποιος θα είναι στο τελικό. Γιατί
2: ναι,
0: καταλαβαίνει κανείς ότι μπορεί να είναι η Αγγλία. Και με την Αγγλία δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις.
2: Γιατί με την Ισπανία έχει.
1: Με καμία, ούτε με την Αγγλία, Ισπανία τον βλέπω. Χαμός θα γίνει.
2: Λοιπόν. Δημήτρη, σύντομο ποδοσφαιρικό σχόλιο, γιατί πρέπει να πάμε σε διακοπή. Το προηγούμενο ντάμπλ που είχε κάνει η Ισπανία είχε μια εξαιρετική φουρνιά. Τσάβι, Ινιέστα, Πουγιόλε, Μπουσκέτς κτλ. Σύγκρινε μου τις δύο ομάδες.
0: Όχι, δεν πέφτω σε αυτό το να κάνω συγκρίσεις. Και τώρα, αν ο Γιαμάλ και ο Όλμο που είναι παίκτες που πρώτη γραμμή σε μεγάλες ομάδες όπως είναι η Μπαρτσελόνα πάρουν μπροστά. Ο Γιαμάλ ακόμα δεν έχει δείξει. Έδειξε κάτι χθες, αλλά δεν έχει δείξει ένα καλό παιχνίδι όπως λέει και ο Ντελαφουέντε. Πότε θα το δείξει, πίστευε για χθες. Δεν κάνουμε συγκρίσεις γιατί είναι άλλες εποχές και άλλο το ποδόσφαιρο που παίζουν. Και άλλες οι αντοχές των ομάδων. Γιατί βλέπεις ότι έχουμε πάει τώρα μέσα Ιουλίου και ακόμα αυτοί παίζουν και έχουν ξεκινήσει από τον περασμένο Αύγουστο. Να τα βλέπουμε αυτά.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Καλημέρα.
0: Το ερωτηματικό είναι ποιος θα κάνει, θα είναι ο Τραμπ μαζί με τον Ιφαντίνο στην απονομή την Κυριακή το βράδυ.
2: Έγινε.
1: Να
2: είσαι καλά, καλημέρα.
3: Real FM. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Περ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε. Όλοι με καφέ πια. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, θα σας πω ότι αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδίου του Χερό Αστέρη. Η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
1: Να πούμε πολλές καλημέρες. Αρχικά, στην Περαία, στη Θεσσαλονίκη. Εκεί βρίσκεται ο Αλέξης, η Άρτεμις, ο Ρέστης και ο Φίβος. Πολλές καλημέρες. Επίσης, καλημέρα στον κύριο Κώστα. Καλημέρα στον επίσης Κώστα από τον Βόλο. Αλέξα Στεφανία, καμία εμπιστοσύνη στους Άραβες, ναι στο Ισραήλ. Με κοινές αεροπορικές αποστολές και σενάρια υψηλής έντασης, Άγκυρα και Κάιρο αφήνουν πίσω την πολυετή ψυχρότητα και επαναπροσδιορίζουν τη γεωστρατηγική αρχιτεκτονική της περιοχής. Διαβάζει νωρίτερα το μήνυμα του Πουαρό. Καλημέρα από την ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Το διάβασε νωρίτερα ή το διάβασε και χθες?
0: Το διάβασα. Αλλά στέλνει κάτι ευρηματικά.
1: Τα στέλνει σχεδόν κάθε μέρα. Ο Γρηγόρης, καλημέρα στα παιδιά. Μήνυμα στο Μπαμπαδάκη. Σπύρο, γύρνα πίσω ή στο τηλεφώνα. Γεια σου, Θανάση. Γεια σου, Μιχάλη. Καλημέρα στην χώρα της διαφθοράς και των σκανδάλων. Και λευτεριά στα ΜΜΕ. Γεια σου, Σπύρο Ταξί, Στεφανία, Αλέξανδρε.
0: Καλημέρα. Σταθερός ακρότης ο Σπύρος.
1: Βεβαίως.
0: Πιστεύω θα στέλνει και χαιρετίσματα στον συνονόματο.
1: Χαιρετίσματα στον Σπυράκο που λείπει.
0: Το στέλνει,
1: ναι.
0: Αλλή μόνο, ήμουν σίγουρη γι' αυτό. Γεια σου, Σπύρο. Λοιπόν, δεν έχουμε πει καθόλου για τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχαμε και όπως είχαμε πει και χθες, και εδώ στον Real FM περιμέναμε αποχωρήσεις από... ήταν δύο νομίζω είχαμε πει και χθες, δύο πέσαμε μέσα. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι τις επόμενες ώρες και μέρες θα ακολουθήσουν
1: περίπου
0: και άλλοι.
1: 10.
0: Ναι.
1: Εκτιμάται.
0: Ναι, περίπου 10 εκτιμάται.
1: Μεταξύ των οποίων και η Όλγα Γεροβασίλη.
0: Μιλάνε με... ναι, εννοείται, ναι, εντάξει. Μιλάνε και μεταξύ τους όλοι αυτοί οι 10 για να συντονίσουν τις κινήσεις τους.
1: Υπήρχε χθες μια συνάντηση.
0: Τώρα, συνάντηση δεν ξέρω αν ήταν όλοι εκεί ή ήταν μέσω, γιατί μαθαίνω ότι και κάποιοι είναι εκτός Αθηνών. Εντάξει, θα συμμετείχαν μέσω Zoom. Έτσι. Αλλά υπήρχε κάποιοι. Η συνάντηση υπήρχε. Δεν ξέρω αν ήταν όλοι.
1: Υπήρχαν και αντιπρόσωποι, λες?
0: Όχι, δηλαδή, σου λέω ότι κάποιοι είναι εκτός Αθηνών, οπότε φαντάζομαι συμμετείχαν μέσω μέσω Zoom, τέλος πάντων.
1: Ή έστω αντιπρόσωπο, αξιοδότηση.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, μέσω...
1: Ό,τι κάνεις εσύ μέσω, είναι
0: και για μένα. Με εξαποστάσεως. Τώρα δεν ξέρω αν θα αποφασίσουν οι υπόλοιποι να κάνουν μια ταυτόχρονη κίνηση, θα παραιτηθούν σταδιακά, αλλά σε κάθε περίπτωση χθες... υπήρχε, τρεις είναι, τι δύο, τρεις ήταν χθες, όχι δύο. Ξέχασα τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον θεωρούσα δεδομένο στο μυαλό μου, οπότε τον ξέχασα. Λοιπόν, η ανεξαρτητοποίηση ήταν χθες ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Γαβρίλος και ο κύριος Ψυχογιός, γιατί για αυτούς είχα το. Ήταν το δύο. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, νομίζω ότι το περιμέναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, το είχε πει. Είχε πάει ουσιαστικά, είχε πάει και σε κάποιες εκδηλώσεις που είχε κάνει ο κύριος Τσίπρας, νομίζω το περιμέναμε όλοι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή η κοινοβουλευτική του δύναμη είναι τέταρτη θέση πίσω από το ΚΚΕ. Πίσω από το ΚΚΕ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω αν υπάρχει και πιο κάτω, που δεν είναι καθόλου απίθανο. Τώρα... θα πρέπει να πούμε ότι χθες στο ημίχρονο του ημιτελικού παρακολούθησα και την τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε η κυρία Ρεναδούρου. Βεβαίως μίλησε και για την επόμενη μέρα. Βεβαίως μίλησε και για το ζήτημα της επιστροφής του Παύλου Μπολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα υπάρχουν εξελίξεις μέχρι τουλάχιστον και το Σάββατο σε αυτόν τον τομέα και είναι δεδομένο ότι οι δύο θα δώσουν μια εντός αγωγικών μάχη για την ηγεσία του εναπομείνοντος ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα είναι τώρα ότι είναι διακριτή η διαφορετική τόνη που έχουν υιοθετήσει και οι δύο. Ο Παύλος Πολάκης είπε ότι εγώ έχω δυνατότητα να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή
0: με ένα αξιοποιημένο ποσοστό, καλό,
1: με καλύτερο ποσοστό. Ναι. Η Ρένα Δούρου μίλησε με πιο ήπιους τόνους. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η συνθήκη. Και είναι ενδιαφέρον, εγώ επαναλαμβάνω, το είπα και χθες, να δούμε ποιες συνεργασίες θα γίνουν.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε, να δούμε και ποιος σήμερα, καταρχάς να πούμε ότι έχει στη μία το μεσημέρι συνεδριάζει κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και με θέμα την εκλογή γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν θα γίνει τελικά στην ίδια συνεδρίαση εκλογή προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας. Πληροφορίες λένε ότι πάει για την επόμενη εβδομάδα μετά την κεντρική επιτροπή. Όλα αυτά, οι συνεργασίες που λες, θα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, αλλά όλα θα κριθούν και από το ποιος θα είναι επικεφαλής.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Αν είναι η κυρία Δούρου, νομίζω είναι πιο πιθανές οι συνεργασίες. Αν είναι ο κύριος Πολάκης, δεν ξέρω. Τουλάχιστον όσον
0: αφορά. Ας ξεκινήσουμε με την κοινοβουλευτική ομάδα πρώτα, περιφράσουμε στο κόμμα. Γιατί το κόμμα είναι άλλο πράγμα, έτσι. Είναι άλλη διαδικασία. Στάσουμε στην εκλογή πρόεδρου κοινοβουλευτικής ομάδας πρώτα. Και μετά θα δούμε για τα υπόλοιπα. Πάντως, αυτές οι τρεις βουλευτές που δεν παρεπτήθηκαν, ανεξαρτητοποιήθηκαν. Πρέπει να το. Και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί έχουμε δει και παρετήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις.
1: Ναι.
0: Και το λέω αυτό μόνο και μόνο επειδή θυμάμαι αυτό τον όρο σε πολλά εισαγωγικά που τουλάχιστον στην αρχή, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, είχε βάλει η Ελλάς σε σχέση ότι δεν θέλει ενεργεία βουλευτές ο Τσίπρας, τέλος πάντων. Για να το πω με πολύ απλά λόγια.
1: Ναι, και δεν θέλει να δημιουργήσει και κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι, γι' αυτό δεν θέλει. Οπότε το ανεξαρτητοποίησης, δεν ξέρω γιατί κάποιοι επιλέγουν αυτή την οδό.
1: Και ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας, να το θυμίσουμε, έχει παραδώσει την έδρα.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, δεν είναι μέρος του κοινοβουλίου.
0: Ναι. Από την πλευρά της Ελλάς επιμένει ότι δεν υπάρχουν, όλοι οι πόρτες είναι ανοιχτές, δεν υπάρχουν όμως εξασφαλισμένες θέσεις. Δηλαδή το επαναλαμβάνει μονότονα η Ελλάς. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε τελικά μετά από κάποιο καιρό δηλαδή τι θα κάνουν όσοι ανεξαρτητοποιήθηκαν και όσοι παρετήθηκαν από το βουλευτικό αξίωμα. Γιατί δεν ακολουθούν όλοι τον ίδιο δρόμο και αυτό έχει ενδιαφέρον. Πάντως ότι πολλοί λένε ότι δεν τους χωράει το κόμμα αυτή τη στιγμή. Από αυτούς τους 10 είναι αρκετοί που το λένε. Φαντάζομαι αυτά θα συζήτησαν και στην συνάντηση που λες.
1: Νομίζω ότι συζητήθηκαν και πολλά πολλά περισσότερα και για την επόμενη μέρα. Πάμε όμως τώρα σε ένα ακόμα διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με τον Θοδωρή Αξελό και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
16: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά. Καθυστερήσεις μειώνονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μεσογείο στο ύψος της Αγίας Παρασκευής όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα διανομέα. Ο αναβάτης έχασε τη ζωή του. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και επανέλαβε ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει υποβαθμιστεί. Προανήγγειλε πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες εάν το Ιράν δεν καταλήξει συμφωνία. Σε ισχύ είναι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα Ιρανικά λιμάνια. Νέο κύμα επιθέσεων με μία επανδρωμένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία εξαπέλυσε Τεχεράνη, ενώ σιρήνες εισήχθησαν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Αναλυτικά στο enikos.gr. Προφυλακιστή εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για συμμετοχή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Εντός των επόμενων 10 ημερών αναμένεται στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την ίδια υπόθεση. Έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στην Ελλάδα. Συνεδριάζεται μία μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα μετά την παρέτηση του Διονύση Καλαματιανού. Την ανεξαρτοποίησή τους ανακοίνωσαν χθες οι βουλευτές Παναγιωτόπουλος, Γαβρίλος και Ψυχογιός. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία.
15: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Στο κυριακάτικο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκε η Ισπανία που απέκλεισε στον ημιτελικό με 2-0 τη Γαλλία. Θα αντιμετωπίσει τον νικητή από τον απόψινο ημιτελικό ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι ως 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Ρίαλε ήταν 90,8. Ναι, μα δεν σε κάνει έτσι να κάνεις ένα ελαφρύ κούνι με αυτό το τραγούδι. Κουάντο, κουάντο.
1: Και ελαφρύ και βαρύ, ναι.
0: Στέφανια Κασίμη.
1: Αλέξανδρος Κόντης και εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Η Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη.
0: Και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση στούντιο παπάκι και realfm.gr.
1: 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας.
0: Και πριν πούμε οτιδήποτε, πρέπει να κάνουμε και την αναφορά στην καμπάνια Milestones. Η ιστορία του φυσικού αερίου, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι το μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας και θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Κόντρα. Να δούμε πώς έχουν αποτυπώσει οι εφημερίδες την επικαιρότητα. Πάμε λοιπόν με την Κόντρα. Αρχίστε τώρα να δίνετε δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Αυστηρές συστάσεις του Κυριάκου Πιερακάκη προς τους τραπεζίτες. Οι τράπεζες πρέπει να συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη, λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Επίσης, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, πολύμινη έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, πώς στήθηκε η απάτη τύπου καρουζέλ στον ΦΠΑ με ζημιά 47 εκατομμύρια ευρώ. Μόλις τελειώσουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων, θα σας πούμε γι' αυτό. Αλέξης Τσίπρας, λιγότεροι φόροι στη μισθωτή εργασία. Θα ακούσετε σε λίγο στον Ιωσήφ δύο φανταστικές ατάκες που έχει πει ο κύριος Τσίπρας από την επίσκεψή του στη Λέσβο. Σας κρατάω σε αγωνία για να ακούσετε το ηχητικό. Λοιπόν, σαλμονέλα, τα συμπτώματα, πώς προκαλείται, η σοβαρή κίνδυνη και η τρόπο προστασίας. Αυτά θα τα συζητήσουμε εμείς λίγο αργότερα, Αλέξανδρε.
0: Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, αλλά να ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες.
1: Λοιπόν, αδιανόητη η τραγωδία. Νεαρό ζευγάρι πέθανε στο κλειστό γκαράζ από τις αναθμιές του air condition. Και εργασιακά δικαιώματα, κόδωνα κινδύνου, κρούν τα συνδικάτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Απογευματινή, 700 ευρώ, μεγαλύτερη σύνταξη ή 100.000 εφάπαξ στο χέρι. Κίνητρα για ένταξη στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Επιπλέον απολαύες που αρχίζουν από τα 300 ευρώ και μπορούν να υπερδιπλασιαστούν ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης, φέρνει το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο Κεραμαίος. Μαχαίρι στις φορολογικές επιβαρύνσεις, εκπίπτουν 100% οι εισφορές των ασφαλισμένων, καταργείται η ποινή προώρης εξαγοράς, τέλος στο πέναλτι για τους άνω των 55 ετών και δυνατότητα μεταφοράς των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων λόγω αλλαργής εργασίας ή ανεργίας, γράφει η πρώτη σελίδα της απογευματινής.
1: Δημοκρατία, βρώμικο παιχνίδι από τον πονηρό σε εισαγωγικά Νικήτα, με αντάλλαγμα μία θέση στο επικρατείας, φούντωσε σκόπιμα και αντιθεσμικά μέσω συνέντευξης στην εκλογολογία για κάλπη του Σεπτέμβριου σε συνεννόηση με τον Μητσοτάκη. Μοναδικό στόχο να πιεστεί ο Σαμαράς να επισφεύσει τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του. Μάλιστα. Λοιπόν, ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, στη Μικρασία Έλληνες στρατιώτες σκότωναν και βίαζαν τις μουσουλμάνες. Ανθεληνικό παραλήρημα καθηγητή του Παντίου μέσα στην ΕΡΤ, γράφει η Δημοκρατία. Είναι και παράταση ενός έτους για τις παλιές ταυτότητες, απρόθυμοι 6 στους 10 πολίτες να βγάλουν τις νέες. Είναι παράταση με περιορισμούς βεβαίως. Τα έχουμε αναλυτικά στο ενικός.gr το ρεπορτάζ. Λοιπόν, και Επιτροπή Ανταγωνισμού, κίτρινη κάρτα στην κυβέρνηση για τη σιωπητική παρέμβαση στα καύσιμα, υψηλό πληθωρισμό έως το 2028, ομολογεί ο Στουρνάρας.
0: Ελεύθερος τύπος, δικαστική απόφαση βόμβα για Airbnb από το Πλημμυλιοδικείο Αθηνών. Όχι σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος, εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός πολυκατοικίας. Σύμφωνα με το δικαστήριο στις μεταξύ των συνδιοκτητών σχέσεις, ο κανονισμός υπερισχύει του νόμου. Τα προβλήματα και τις διαμάχες στις πολυκατοικίες έρχεται να επιλύσει η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για λειτουργία πολυκατοικιών, κοινόχρηστα και συνιδιοκτησίες.
1: Εστία. Εκλογές καλύτερα το 2027 προτείνει ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος. Θεωρεί ότι τότε θα βελτιωθούν μακροοικονομικά οι δείκτες της οικονομίας. Τι εξομολογήθηκε σε πολιτικό παράγοντα όταν του παρέδωσε την ενδιάμεση έκθεση για το νόμισμα, προειδοποιεί για το υπέρογκο δημόσιο χρέος και για το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο. Και λέει: εκλογές καλύτερα το 27 προτείνει ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, λέει Εστία, ενώ ο πρόεδρος Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης προκήρυξε εισαγωγικά εκλογές για το φθινόπωρο. Είναι μια συνέντευξη, αυτά από την Εστία, είναι μια συνέντευξη στην οποία αναφέρεται και η Εστία και η Δημοκρατία του κυρίου Κακλαμάνη στο Άξιον 24, ο οποίος συζήτησε για το ενδεχόμενο πρόεδρων εκλογών, εξέφρασε την εκτίμησή του. Ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν έχει πάρει την τελική του απόφαση αν θα πάει στο τέλος της τριετίας, θα επιλέξει μια ημερομηνία γρηγορότερη. Αυτή η ατάκα όμως προκάλεσε αίσθηση είναι ότι οι πρόεδρες εκλογές μπορεί να είναι και θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα. Γι' αυτό ερμηνεύεται έτσι από κάποιες εφημερίδες. Ακριβώς. Διότι εκεί πλέον μιλάει ο λαός. Θα είναι προεκλογικά όλα πάνω στο τραπέζι και όταν ανοίξει κάλπη, η απάντηση έχει δοθεί από τον λαό σε σχέση με την τοξικότητα.
0: Λοιπόν, να σου πω ότι επειδή άνοιξε την παρένθεση, εγώ συμφωνώ με τον πρόεδρο της Βουλής. Ας γίνουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να τελειώνουμε. Πάμε όμως στην εφημερίδα των συντακτών. Πρωτότυπο θέμα. Σαν σεισμός διαρκείας, με την αγωνία καταρρεύσεων όπως τα πετράλωνα, ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης. Μεγαλώνουν οι καθυζήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή από τον Απρίλιο. Ο Μετροπόντικας σταμάτησε στα μισά, βρίσκοντας έτοιμο ροποκτήριο. Η Ελληνικό Μετρό έχει ζητήσει μελέτη για να επανεκκινήσει Επιτροπή Κατοίκων σήμερα στον Δήμο Αθηναίων, ζητώντας απαντήσεις και διασφαλίσεις.
1: Καθημερινή. Όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε έναν φορέα, το σχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου και οι αντιδράσεις. Ακόμη ελληνικό χρώμα στην ημέρα της Βαστήλης. Ελληνικό άγημα και ελληνικά αεροσκάφη Ραφάλ συμμετείχαν στην επιβλητική στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι χθες για την ημέρα της Βαστήλης. Προφυλακιστέ οι δύο συλληφθέντες για τη Μαρφίν μετά την απολογία τους. Επίσης, πιο κοντά στην άμυνα Τουρκία και Αίγυπτος, σκηνής Άγκυρας, Καΐρου και στάση της Αθήνας. Εξόρμηση σε νομούς με υψηλή φοροδιαφυγή, Πελοπόννησος και τουριστικά νησιά στο στόχαστρο της ΑΔΕ. Και ακόμη 14.000 νεκροί λόγω καύσωνα σε 6 χώρες στην Ευρώπη τον Ιούνιο.
0: Το μανιφέστο, το καρτέλ της κεντροαριστεράς, ο ετεροχρονισμένος συγχρονισμός Τσίπρα-Ανδρουλάκη για την Κολομβία. Βγάζει μάτι η αιμονική ενασχόληση των μέσων που κατέχει και ελέγχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης για το ανυπάκουο Μαξίμου και τον ατίθασο Γρηγόρη Δημητριάδη.
1: Τα νέα. Όρια ηλικίας, ποιοι δεν φύγονται από μία νέα αύξηση. 5 κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίες είναι θωρακισμένες γιατί δεν θα επηρεαστούν από ενδεχόμενη αλλαγή. Και οι κατηγορίες που εκτιμάται ότι θα πληγούν και θα καθυστερήσουν για να αποκτήσουν δικαίωμα είτε πλήρους είτε μειωμένης σύνταξης. Και εδώ η Κυψέλη. Καταγγελίες για ρογμές στην Κυψέλη από κατοίκους. Διακόπτουν οι εργασίες από του Μετροπόντικα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας σήμερα το θέμα προσυζήτηση. Νομίζω πως ασχοληθούμε με το θέμα αύριο αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Παρέλαση της Βασίλης, το μήνυμα Μακρόν, θέλουμε ειρήνη, αλλά. Και ακόμη για τη Μαρφή είναι απολογίες σε γραμμή άρνησης. Προφυλακίστηκαν οι δύο 42χρονοι, συνενεί στην έκδοση οι 46χρονοι. Κυριάκος Πιερακάκης, περισσότερες χορηγίες και ρυθμίσεις δανείων. Περσικός κόλπος, όλα κρέμονται από μία κλωστή. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Τα νέα.
0: Ο ριζοσπάστης στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά, με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία, σωματεία του Δημοσίου, φοιτητικοί σύλλογοι, στάση εργασίας χθες σε όλο το δημόσιο και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα ενάντια στην αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση, να μην περάσουν η άρση της μονιμότητας του δημόσιου, η εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης, η αναθεώρηση του άρθρου 16.
1: Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα. Έκτακτο μήνυμα του δούλου του Θεού Δημήτριου. Ζούμε. Τα άλαλα και τα μπάλαλα του προφήτευσε ο πάτροκος μας.
0: Τα άλαλα και
1: τα μπάλαλα.
0: Μπάλαλα. Ναι. Είναι αναφορά στο Μουντιάλ αυτό.
1: Τι εννοείς.
0: Προχωράμε.
1: Τα άλαλα και τα μπάλαλα.
0: Έχεις κι άλλα.
1: Έχω άλλο. Περίμενε. Ναι. Τώρα που η ψυχή λαιλατείται από το διάβολο, είναι η ώρα να μιλήσει συνείδηση στο Θεό με τη μετάνοια. Αυτά γράφει η ελεύθερη ώρα. Και να κλείσω με την πολίτικα, αν μου επιτρέπεις.
0: Σου επιτρέπω.
1: Ευχαριστώ. Αόρατη ασπίδα για τη θωράκιση της Ελλάδας. 9,25 εκατομμύρια ευρώ για το νέο τεχνολογικό πλωστάσιο της χώρας με σκοπό την αντιμετώπιση εθνικών απειλών.
0: Αυτές ήταν, φίλες και φίλοι, οι πρώτες σελίδες των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου. Πάμε τώρα όμως να ασχοληθούμε, Στεφανία, με ένα θέμα για το οποίο δεν έχουμε αναφερθεί, και μιλάμε για αυτό το οποίο συνέβη στη Λαμία, με περισσότερα από 20 άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο με συμπτώματα τα οποία προέκυψαν από την κατανάλωση κοτόπουλου με σαλμονέλα. Και επειδή το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που κατεξοχήν όλοι παίρνουμε φαγητό.
1: Έξω, αυτή είναι η ιστορία. Ακριβώς, τρώμε απ' έξω, παίρνουμε απ' έξω.
0: Εννοείται. Η ανησυχία μας νομίζω κορυφώνεται και το θέμα αυτό βρέθηκε πολύ ψηλά στην επικαιρότητα. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι ο κύριος Ιωάννης Τσάκνης, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Τσάκνη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κυρία Κόντη και κυρία Κασίμη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε ακριβώς τι συνέβη στη Λαμία. Δεν ξέρω αν έχετε πληροφορίες για το τι ακριβώς έχει συμβεί και το πώς προχώρησαν οι έλεγχοι κυρίως για την προέλευση των προϊόντων τα οποία προκάλεσαν όλη αυτή την αναστάτωση.
2: Κοιτάξτε, η σαλμονέλα είναι ένα παθογόνο που μπορεί να βρεθεί σε κατοικίδια ζώα, σε τροκτικά, σε μύγες, σε γάλα, σε αυγά, σε κρέατα ομά όπως είναι το κοτόπουλο, το γδυνό, ακόμα και σε φρούτα και σε σπόρους λαχανικών.
1: Α, είναι δεν είναι ένα... μόνο ύποπτο το κοτόπουλο.
2: Όχι, όχι, μέχρι τώρα σε τρόφιμα. Ήταν μόνο στα ζωικά, όμως είχαμε κάνει μια εξαγωγή στην Αυστραλία με χαλβά και εκεί βρέθηκε ότι το ταχίνι πρέπει σαλμονέλα μεταλλαγμένη.
1: Τι λέτε τώρα?
2: Ναι, είναι ένα παθογόνο μικρόβιο το οποίο μεταλλάσσεται, ξέρετε, και μπορεί να βρεθεί και είναι μεταδοτικό. Και βέβαια μπορεί να μεταδοθεί και από τον άνθρωπο αν δεν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής, εκείνη το ζητούμενο.
0: Ναι, αυτό πείτε μας πώς προκύπτει, πώς αναπτύσσεται.
2: Η επιφάνεια υγιεινής, αν υπάρχει παραδείγματος χάρη, πάμε στη τουαλέτα, δεν πλύνουμε τα χέρια μας και ο προηγούμενος έχει σαλμονέλα, πιθανό να κολλήσουμε κι εμείς, και αυτό πολλαπλασιάζεται. Τι θέλουν τα παθογόνα μικρόβια για να πολλαπλασιαστούν? Θέλουν φαγητό, χρόνο και θερμοκρασία. Το φαγητό το έχουν αυτό το τρόφιμο. Ο χρόνος, εδώ μπαίνει το θέμα. Ότι αν τα τρόφιμα τα οποία πρέπει να μπαίνουν ψυγείο ή κατάψυξη, όπως είναι το κοτόπουλο, εάν βρεθεί για αρκετό χρονικό διάστημα, το αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ και το αφήνουμε στον πάγκο.
1: Να. Τι σημαίνει χρόνος?
2: Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το βάλουμε όσο δυνατόν γρηγορότερα στο ψυγείο, για να μην του δώσουμε τη δυνατότητα να πολλαπλασιαστεί. Άρα, όσο πιο πολύ χρόνο μείνει, τόσο πιο πολλά παθογόνα θα έχουμε.
1: Δηλαδή, για παράδειγμα, συγγνώμη να σας διακόψω, γιατί έχει να κάνει, φαντάζομαι, με τη θερμοκρασία, για να καταλάβει και ο κόσμος.
2: Ακριβώς.
1: Αν τώρα, για παράδειγμα, εγώ το πάρω το κοτόπουλο από το σούπερ μάρκετ και το αφήσω εκτός ψυγείου, πάω στη δουλειά που πήγα σε 6 το πρωί και το ψήστο στις 10 το βράδυ, αυτό είναι ένας χρόνος που δεν θα έπρεπε να μείνει εκτός ψυγείου το κοτόπουλο, ή μιλάμε για λιγότερες ώρες?
2: Γι' αυτό προσπαθώ να. Είναι ένας χρόνος που δεν πρέπει να μείνει εκτός ψυγείου. Θα σας πω το εξής. Ότι ένα παθογόνο σε 4 ώρες και 15 λεπτά γίνεται ένα εκατομμύριο. Ακολουθεί δηλαδή γεωμετρική πρόοδο. Έστω ότι δεν είχαμε μία σαλμονέλα. Θα γίνει δύο. Οι δύο θα γίνουν 4. Οι 4 δεν θα γίνουν 8, θα γίνουν 16. Οι 16 δεν θα γίνουν 32, θα γίνουν 164. Άρα, όσο πιο πολύ χρόνο το αφήνουμε εκτός ψυγείου σε θερμοκρασία υψηλή, και ειδικά τώρα τους θερινούς μήνες, γι' αυτό έχουμε τροφικές δηλητηριάσεις πολλές, δηλαδή μαγειρεύουμε το πρωί το φαγητό 10 η ώρα 11, πάμε στη θάλασσα και γυρίζουμε και τρώμε 5 η ώρα. Τι συμβαίνει? Η θερμοκρασία είναι 100 βαθμούς στο μαγείρεμα. Σιγά σιγά όμως πέφτει η θερμοκρασία.
0: Συγγνώμη, το μαγείρεμα δεν εξουδετερώνεται το βακτήριο?
2: Ναι, σκοτώνεται. Τα παθογόνα στους 73 βαθμούς σκοτώνονται. Όμως, όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τις 60 στο μαγειρεμένο και υπάρχει μια σαλμονέλα στον αέρα, σε μια επιφάνεια ή αυτός που μαγειρεύει, θα δοθεί δυνατότητα να πολλαπλασιαστεί. Αυτό συνέβη, αν θυμόσαστε, όταν είχαν γίνει σεισμοί, τότε οι μεγάλοι, το 2000 είχε ένα catering παραδόσει φαγητά στις 2 η ώρα. Τα φάγανε στις 6. Ήταν ικανός ο χρόνος. Είχαν σκοτωθεί να ξανααναπτυχθεί. Άρα, όταν μαγειρεύουμε, περιμένουμε να πέσει η θερμοκρασία, το βάζουμε στο ψυγείο και όταν έρχομαι από τη θάλασσα το ξαναθερμαίνουμε.
0: Δεν το αφήνουμε έξω καλοκαιρινούς μήνες. Τώρα, πείτε μας, επειδή ακούγονται ανησυχητικά όλα όσα λέτε, πείτε μας πόσο συχνή είναι η εμφάνιση τέτοιων κρουσμάτων. Ας πιάσουμε τη χώρα μας, όχι γενικά.
2: Ναι, κοιτάξτε, το 80 με 90% των τροφικών δηλητηριάσεων οφείλονται στη σαλμονέλα, σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι ανησυχητικό γιατί έχουμε συχνά κρούσματα τέτοιων περιστατικών, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ναυτίες, εμετούς, πυρετό, διάρρεια. Το μικρόβιο θέλει να υποαστεί 12-36 ώρες και μπορεί να κρατήσει από 4-10 ημέρες. Άρα, καλό είναι τρόφιμα, τα λεγόμενα που λέμε εμείς υψηλού κινδύνου, όπως είναι τα κρέατα, τα αυγά, τα ψάρια, διάφορες σάλτσες, δεν πρέπει να μένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός ψυγείου.
1: Κύριε Τσακνή, ναι, εκτός από το ψυγείο, υπάρχει κάποιος άλλος κακός χειρισμός που γίνεται κατά την προετοιμασία των τροφίμων, να πάμε και εκτός από τη θερμοκρασία να μας πείτε
0: για
1: τα υπόλοιπα.
0: Για να ξέρουμε και τι πρέπει να προσέχουμε.
1: Γιατί νομίζω ότι πρέπει να τα πλένεις και ξεχωριστά, κάτι τέτοιο.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Για πείτε μας, δηλαδή, πού είναι ο κακός χειρισμός, πού μπορεί να υπάρξει κακός χειρισμός και να οδηγήσει.
2: Ο κακός χειρισμός είναι η λεγόμενη διασταυρούμενη επιμόλυνση. Παίρνω εγώ ένα κοτόπουλο, παίρνω και ψωμί. Τα κουμπάω πάνω στον πάγκο της κουζίνας πριν τα βάλω στο ψυγείο. Από το υγρό της απόψυξης του κοτόπουλου μπορεί να υπάρξει πάνω στον πάγκο και να έχει επαφή με το ψωμί. Τότε και το ψωμί κολλάει σαλμονέλα. Άρα λοιπόν το κοτόπουλο το βάζουμε ξεχωριστά, όχι δίπλα σε άλλα τρόφιμα. Και όταν κανονικά τα catering πρέπει να έχουν ξεχωριστή γουρνάκι που πλένουν τα κρέατα και μαχαίρι με διαφορετικό χρώμα, κόκκινο, ξεχωριστή γουρνάκι που πλένουν τα λαχανικά, ξεχωριστή γουρνάκι που πλένουν τα ψάρια. Άρα μπορεί να προέλθει δηλαδή από ένα μαχαίρι να έχουμε κόψει κοτόπουλο και συνέχεια να κόψουμε σαλάτα, δεν το έχουμε πλύνει και να κάνουμε μεταφορά του ποθογόνου στο...
0: Να πλένουμε καλά λοιπόν τα μαχαίρια, να πλένουμε καλά και τους,
1: και όχι στα δύο σημεία.
0: Και τους πάγκους κοπής, πρέπει να πω εγώ.
2: Βεβαίως, όπως το είπατε, είναι υγιεινή, είναι πάρα πολύ σημαντική. Η επιφάνεια της εργασίας που έχουμε, κοπής, τα χέρια μας, είναι πρώτα η προσωπική υγιεινή που μπορούμε να μεταφέρουμε. Η επιφάνεια της κοπής, η επιφάνεια της εργασίας, οι συνθήκες γύρω-γύρω πρέπει να είναι καθαρές. Η υγιεινή είναι το κυρίαρχο στοιχείο που μπορεί να εμποδίσει τη μετάδοση του ποθογόνου.
1: Ναι. Έχω και κάποιες άλλες ερωτήσεις, βασικά έχω πάρα πολλές. Αλλά, ωραία, θα φανεί μια ερώτηση χαζή, αλλά θα την κάνω γιατί μπορεί να, πολύ να το σκεφτούν. Η σαλμονέλα φαίνεται με γυμνό μάτι, όχι, φαντάζομαι.
2: Όχι. Είναι ποθογόνο, είναι απεροελάχιστο μόνο στο μικροσκόπιο. Ναι.
0: Ούτε μυρίζει.
1: Ούτε μυρίζει,
0: ούτε μπορούμε να διαπιστώσουμε την ύπαρξή της κάπως.
2: Τίποτα. Δεν μυρίζει, δεν φαίνεται. Είναι πάρα πολύ μικρή σε διάσταση.
0: Ναι. Έλεγχοι γίνονται, κύριε καθηγητά.
2: Κοιτάξτε. Έλεγχοι γίνονται, αλλά οι έλεγχοι που γίνονται είναι δειγματοληπτικοί. Παραδείγματος χάρη γίνεται μια μεγάλη εισαγωγή.
0: Τώρα στη Λαμία έχει πέσει πολύ μεγάλο επιτελείο και από τον ΕΦΕΤ και από την περιφέρεια.
2: Τώρα βέβαια. Είναι δειγματοληπτικοί που δεν μπορούν να ελεγχθούν όλες οι παρτίδες. Μπορεί να παραλάβει ένας έμπορος, ένας προμηθευτής 100 παρτίδες και να γίνει έλεγχος σε μία ή σε καμία.
1: Είπε ο πρόεδρος Εωδή να μην καταναλωθεί κοτόπουλο στη Λαμία για 2-3 μέρες. Γι' αυτό το είπε συνολικά, ναι.
0: Ναι, και συγγνώμη, διώξεις τώρα υπάρχουν, δηλαδή υπάρχουν πειθαρχικά ή και ποινικά.
2: Βεβαίως, υπάρχουν.
1: Αν βρεθεί,
2: πρόστιμα, υπάρχουν χρηματιστικά πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις ή κατάσχετε το προϊόν. Θα έχετε δει ότι που λέγανε κρέατα τα οποία και τα λοιπά έχουν κατασχεθεί ή κοτόπουλο. Και... Κοιτάξτε όμως, συνήθως δεν υπάρχει ευσυνειδησία. Δηλαδή, οι προχθές συλλάβανε η ΑΔΕ. Έπιασε ένα φορτηγό με 2 τόνους γάλα από τη Βουλγαρία,
1: ναι,
2: σε συνθήκες θερμοκρασίας 30 και μπορεί να ήταν και 35. Λοιπόν, απαγορεύεται αυτό. Δηλαδή, όσο σπάμε τον κύκλο ψήξης ενός προϊόντος, τόσο είναι πιο πιθανόν να έχει επιμόλυνση από παθογόνα και κυρίως σαλμονέλα.
0: Μάλιστα. Ναι. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο αλφα.gr.
8: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
9: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
8: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
9: Αλήθεια βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
8: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
11: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
14: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
16: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
17: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
15: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
17: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μεσογείο όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα διανομέα. Ο αναβάτης έχασε τη ζωή του. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και προανήγγειλε πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία. Σε ισχύ είναι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια. Νέο κύμα επιθέσεων κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία εξαπέλυσε η Τεχεράνη. Σιρήνες ήξαν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Περισσότερα στο real.gr. Προφυλακιστή εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για συμμετοχή στη φωνική εμπεριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Αναργύρου έως Περιστέρη, στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανά τμήματα στην Κηφισίας, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και σε πολύ λίγο θα πάμε στην επόμενη καλεσμένη μας. Πριν όμως να σας πω ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαερελλάδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου έχουμε School of Rock. Ένας αποτυχημένος μουσικός προσπίπεται τον δάσκαλο σε ένα σχολείο και εμπνέει τους μαθητές του να δημιουργήσουν τη δική τους rock μπάντα. Η απολαυστική μουσική κωμωδία με τον Jack Black που έχει γίνει πλέον κλασική αγαπημένη. Λοιπόν, να πούμε ποιοι είμαστε. Αλέξανδρος Κόντης, Στεφανία Καρδιακασίνου, Μαρία Χριστοδούλου, στη ρυθμίση των ήχων και Εύη Γιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο 2-11-208-200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr.
1: Θέλω να πω ότι τώρα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα με το οποίο ευτυχώς δεν έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ μέχρι τώρα τουλάχιστον.
0: Ναι,
1: και μιλάμε για τις πυρκαγιές μήλες. Μεγάλες κουβέντες. Εγώ πιστεύω ότι τα έχουμε πάει πολύ καλά μέχρι τώρα. Όπως και πέρυσι τα πήγαμε αρκετά καλύτερα σε σχέση με ό,τι έχουμε ζήσει δυστυχώς άλλες χρονιές. Μιλάμε βεβαίως για τις πυρκαγιές. Πρέπει να σου πω ότι από πέρυσι έχει ξεκινήσει ένα σύστημα με τη χρήση drones που εντοπίζει τις πυρκαγιές στο σημείο και πολύ λίγα λεπτά μετά την εκδήλωσή τους, με αποτέλεσμα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις να σπέβδουν στο σημείο και να αντιμετωπίζουν την πυρκαγιά λίγα λεπτά μετά την έναρξή της, αλλά και να έχουμε και συλλήψεις ατόμων που είτε από πρόθεση, πιο σπάνια, είτε από αμέλεια, πολύ πιο συχνά έχουν ξεκινήσει τις φωτιές. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η αντιπυράρχος, η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, η κυρία Εύη Παπαβραμοπούλου. Κυρία Παπαβραμοπούλου, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Κόντη, κυρία Κασίμη, γεια σας.
1: Λοιπόν, πώς θα έχουμε πάει μέχρι στιγμής στις πυρκαγιές φέτος, είμαστε ικανοποιημένοι?
2: Κοιτάξτε, είμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου. Καθημερινά περίπου αντιμετωπίζουμε 45 αγροδοτασικές πυρκαγιές. Υπήρξε μέρα αυτή την αντιπυρική που αντιμετωπίσαμε και 60 πυρκαγιές. Η φετινή χρονιά παρατηρούμε ότι υπάρχει, στην φετινή χρονιά υπάρχει αύξηση καύσιμης ύλης, γιατί όπως θυμάστε είχαμε πολύ παρατεταμένες βροχοπτώσεις και το χειμώνα και την άνοιξη. Αυτό το γεγονός αυξάνει τις πιθανότητες εκδήλωσης πυρκαγιών εάν δεν είμαστε προσεκτικοί. Και τώρα οι συνθήκες είναι ευνοϊκότερες για κάτι τέτοιο. Γιατί διανύουμε τον Ιούλιο, έχουμε μπροστά μας τον Αύγουστο, που παραδοσιακά είναι το χρονικό διάστημα, ξέρετε κι εσείς, που καταγράφονται υψηλές θερμοκρασίες, καύσονες και συνοδεύονται και με ισχυρά μελτέμια. Βέβαια, αποδεδειγμένα, η εφαρμογή του δόγματος που εφαρμόζει το πυροσβεστικό σώμα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή η άμεση κινητοποίηση με ισχυρές δυνάμεις και εναέριες και επίγειες από το πρώτο λεπτό της πυρκαγιάς, αποτελούν το κλειδί της αποτελεσματικής αντιμετώπισης. Φυσικά, όπως είπατε και εσείς, αξιοποιούμε και τις νέες τεχνολογίες. Τα drones δηλαδή, για την έγκαιρη ανέβρεση πυρκαγιών.
0: Πόσο έχουν βοηθήσει λοιπόν τα drones?
2: Λοιπόν, θα σας πω, έχουμε στη διάθεσή μας φέτος περίπου στα 100 drones. Επιχειρούν σε 24-ωρη βάση και στις 13 περιφέρειες της χώρας. Έχουν επιλεγεί από το πυροσβεστικό σώμα στρατηγικά σημεία για να επιτηρούν δασικές, περιαστικές, γύρω δηλαδή από τον αστικό ιστό, και ευάλωτες περιοχές με ιστορικό πυρκαγιών. Τα drone, σε αρκετές περιπτώσεις, χθες στην Εύβοια εντοπίστηκε φωτιά από drone, εντοπίστηκε την αρχική αιστεία πυρκαγιάς. Βοηθούν αφενός τη γρήγορη κινητοποίηση των δυνάμεων, που είναι το Α και το Ω, και αφετέρου, αυτό που πάντα βοηθούν και στους ανακριτικούς υπαλλήλους, στον εντοπισμό των αιτιών της πυρκαγιάς. Και είναι πολύ σημαντικό για τον ανακριτικό υπάλληλο να εντοπίσει την αρχική αιστεία, γιατί αυτό θα τον βοηθήσει να βρει και το αίτιο. Δηλαδή, πρέπει σε ένα χώρο να ξέρει πού να ξεκινήσει.
0: Επειδή καμιά φορά οι ρυθμοί έχουν σημασία, πόσες συλλήψεις έχουν γίνει φέτος μέχρι στιγμή, σε τι κυρίως αφορούν και σε τι ποσοστό οι πυρκαγιές, οι αιτίες πρόκλησης των πυρκαγιών είναι η αμέλεια?
2: Κοιτάξτε, από την αρχή του έτους μέχρι και εχθές έχουμε 183 συλλήψεις. στο πλαίσιο της αυτόπρος διαδικασίας.
1: Πολύ μεγάλος αριθμός.
2: Είναι πολύ μεγάλος, ναι. Και από αυτές οι 168 αφορούν αμέλεια, μόνο οι 14 πρόθεσης. Αυτό δείχνει διαχρονικά, ρε παιδιά, ότι αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ότι αυτό που καίει τη χώρα μας είναι η αμέλεια. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας είναι ότι κατά την αντιπυρική περίοδο δεν ανάβουμε φωτιά στην Ήπεθρο για κανένα λόγο. Και σε περίπτωση που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε θερμές εργασίες, φροντίζουμε να έχουμε ενημερωθεί για δίκτυο επικοινωνίας πυρκαγιάς από το χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδεται κάθε μέρα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
1: Μάλιστα.
2: Και χθες είχαμε 2 συλλήψεις για εμπρισμό.
1: Μάλιστα. Τώρα, αναφερθήκατε πριν στις παρατεταμένες βροχοπτώσεις στο μεγάλο όγκο της καύσιμης ύλης που υπάρχει στην Ήπεθρο. Και θέλω να πάμε λίγο και στο θέμα των ακαθάριστων οικοπαίδων. Από το 2024, βάσει νόμου, οι ιδιοκτήτες των οικοπαίδων έχουν την υποχρέωση να προχωρούν στον καθαρισμό τους εφόσον αυτά βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης ή σε μικρή απόσταση από το οικιστικό σχέδιο της κάθε περιοχής. Η Real News είχε ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ. Περίπου 6.000 καταγγελίες έχουν γίνει μέχρι στιγμής για ακαθάριστα οικόπαιδα, τις οποίες καταγγελίες θα ελέγξει η πυροσβεστική. Ήθελα να μου πείτε αν έχουν ξεκινήσει αυτοί οι έλεγχοι, αν έχετε όντως διαπιστώσει ότι οι καταγγελίες αυτές είναι όπως έχουν γίνει και αν έχετε επιβάλει πρόστιμα, αν έχετε προχωρήσει σε συστάσεις, τι κάνετε σε αυτό το σκέλος.
2: Ωραία. Θα σας πω. Βεβαίως έχουμε ξεκινήσει. Το κλιμάκια κατά τόπους πυροσβεστικών υπηρεσιών κάθε μέρα πραγματοποιούν ελέγχους επί των καταγγελιών σε όλη την επικράτεια. Το πυροσβεστικό σώμα εξετάζει τις καταγγελίες ανά την επικράτεια και όπου διαπιστώνεται παράβαση, διαδίδεται διοικητικό πρόστιμο. Τώρα, αυτό που με ρωτήσετε για συγκεντρωτικά στοιχεία είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο, αφού δεν έχει συμπληρωθεί ακόμα ούτε ένας μήνας από τους ελέγχους. Έχουμε όμως την ευκαιρία αργότερα, σε επόμενη συνέντευξη, να το ανακοινώσουμε.
1: Εξαιρετικά.
0: Ναι, πάντως θα κάνει η πυροσβεστική ελέγχους, σωστά. Μαζί με τους Δήμους.
2: Κάνει. Έχει ξεκινήσει, ναι. Η πυροσβεστική, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
0: ναι,
2: πρέπει να κάνει τους ελέγχους επί των καταγγελιών.
0: Οι Δήμοι.
2: Δηλαδή, οι Δήμοι δειγματοληπτικά κάνουν ελέγχους.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μπορώ να σας κάνω και μια ερώτηση σε σχέση με τις. Επειδή έχουμε δει αρκετές το τελευταίο χρονικό διάστημα πυρκαγιές σε επιχειρήσεις, κυρίως νομίζω σε μονάδες ανακύκλωσης. Επειδή εκεί είναι και μιλάμε και για δημόσια ασφάλεια, έχετε έτσι κάποια ιδιαίτερη στρατηγική για τις συγκεκριμένες φωτιές? Το λέω γιατί αυτές οι εγκαταστάσεις έχουν μεγάλες ποσότητες έφλεκτων υλικών και επίσης είναι συνήθως όταν είναι και σε βιομηχανικές περιοχές είναι και δίπλα και σε άλλες επιχειρήσεις, ξέρω εγώ, καυσίμων. Έχω στο μυαλό μου τώρα τον Ασπρόπυργο, για παράδειγμα, βιομηχανική ζώνη, γιατί συνυπάρχουν εγκαταστάσεις καυσίμων, χημικές βιομηχανίες.
1: Και στο ΡΕΟΚΑ το 4 είχαμε θέμα.
0: Ναι, το λέω επειδή είναι, είναι πολύ μεγάλη βιομηχανική ζώνη. Βεβαίως και στο ΡΕΟΚΑ. Εννοείται, βέβαια.
1: Και Στεφανία, πολύ ωραία το λες, γιατί προκύπτει και ζήτημα δημόσιας υγείας με το τοξικό νέφος που προκαλείται από αυτές τις φωτιές.
0: Γι' αυτό ρωτάω αν έχετε έτσι κάποια συγκεκριμένη στρατηγική για τις συγκεκριμένες φωτιές. Κάποια, ξέρω εγώ, ιδιαίτερα μέσα πυρόσβεσης, προσπαθώ να καταλάβω γιατί τα βλέπουμε ότι είναι όλο και πιο συχνά. Έχουν μια ιδιαιτερότητα αυτές οι πυρκαγιές, όπως και να το κάνουμε.
2: Όντως, το τελευταίο διάστημα έχουν εκδηλωθεί μεγάλες αστικές πυρκαγιές. Έχουμε αυτό που είπατε στην Αθήνα, στον Ασπρόπυργο της Θεσσαλονίκης, στο Ρεόκαστρο, στη Λάρισα. Υπήρχαν πυρκαγιές αστικές. Ναι, αυτό το γεγονός καταδεικνύει ότι εκτός από τις δασικές πυρκαγιές που αντιμετωπίζουμε τώρα το καλοκαίρι, αντιμετωπίζουμε πολλές αστικές, όπως σε διαμερίσματα και σε επιχειρήσεις. Λοιπόν, αυτές οι πυρκαγιές όντως είναι πιο ιδιαίτερες και υπάρχει ένας επιχειρησιακός σχεδιασμός πιο δύσκολος και πολύπλοκος. Επιστρατεύονται τα ειδικά οχήματα, υπάρχουν οχήματα συσκευών, υπάρχουν οχήματα δηληστηρίων, ανάλογα με την κάθε περίπτωση και φυσικά ενισχύονται πολύ οι επίγειες δυνάμεις. Από

0: εσάς, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι χρειάζεται ενδεχομένως και μια να δούνε και στην κυβέρνηση λίγο το πλαίσιο της πυροπροστασίας, ειδικά για αυτές τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης
1: και
0: διαχείρισης.
1: Τα μέτρα ασφαλείας που λες, που αυτό. Πρέπει να υπάρχουν. Ναι.
0: Στην πυροπροστασία προφανώς υπάρχουν, αλλά λίγο να τα ξαναδούνε, γιατί δεν ξέρω πώς, αν υπάρχει εξειδικευμένο κανονιστικό πλαίσιο, ειδικά για αυτές. Την πυροπροστασία την υπάρχουν έλεγχοι γι' αυτό?
2: Θα σας πω. Τα μέτρα πυρασφάλειας καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και διαμορφώνονται ανάλογα με τα τετραγωνικά της επιχείρησης, τη φύση των υλικών. Οι ελέγχοι διενεργούνται κατόπιν αξιολόγηση κινδύνου από το πυροσβεστικό σώμα, από εμάς, mm-hmm. και την κατάταξη σε τρεις κατηγορίες. Υπάρχουν η χαμηλή, η μεσαίου και η υψηλού. Τώρα, ανάλογα με την κατηγορία, ο έλεγχος πραγματίζεται και διενεργείται κάθε 3 χρόνια. Για τις μεσαίου κινδύνου και κάθε χρόνο για τις υψηλού κινδύνου. Δηλαδή, κάθε χρόνο στις υψηλού κινδύνου κάνουμε έλεγχο και στις μεσαίου κάθε 3 χρόνια.
0: Ναι, εγώ ναι, το θυμάμαι αυτό που το λέγαμε και στην τραγωδία της Βιολάντα, αυτό με τις κατηγορίες. Εγώ νόησα για ένα κανονιστικό πλαίσιο πυροπροστασίας αποκλειστικά για εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων. Προφανώς αυτές οι εταιρείες όμως, αντιλαμβάνομαι, είναι υψηλής επικινδυνότητας.
2: Αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες και μέσα στην νομοθεσία ακριβώς υπάρχουν, ας πούμε, αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν επακριβώς σε ποια κατηγορία βρίσκεται κάθε επιχείρηση. Και σας είπα, ανάλογα με τη φύση των υλικών που έχει, ανάλογα με τα τετραγωνικά, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες.
1: Μάλιστα. Κυρία Παπαδρομοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 15 Ιουλίου είναι η καρδιά, ακριβώς στα μισά της αντιπυρικής περίοδου. Να ευχηθούμε να τα πάμε το ίδιο καλά όπως τα έχουμε πάει μέχρι τώρα και μέσα στον Αύγουστο, όταν οι συνθήκες είναι πολύ πιο δύσκολες και ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε!
6: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Άσε μένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι.

0: Σας περιμένουμε.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: 21 και 22 Αυγούστου.
2: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Και όχι μόνο.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
8: Real FM 97,8, φίλες και φίλοι, 10 λεπτά πριν τις 8 και πριν πούμε οτιδήποτε.
9: Πολύ
8: να σας...
9: μαζευτήκαμε εδώ μέσα.
8: Πολύ μαζευτήκαμε, είμαστε 5-6 άτομα.
9: Ναι.
8: Λοιπόν, αναφορά Park Your Cinema Kids, το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας μας, προσκαλεί και φέτος το Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μια ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο 18 Εβδόμου, ο πειρατής Μαυροδόντης και το μαγικό διαμάντι. Και Παναγιώτης Βολάνιος, η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Παναγιώτη.
10: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
10: Ξεκινάμε με τις καθιερωμένες ουρές χιλιομέτρων τη μέρα στο Κηφισό, στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Γαλαίο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεω. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνύνει η ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια. Στη Σμάρνη και Πατησίων. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού και ανατμήματα στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Ταύρο. Και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Φαλήρου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και πάμε και στην Αττική Οδό. Έχουμε καθυστερήσεις. Ναι, ναι.
9: Εξαιρετικά.
10: Μπήκε δυνατά η μέρα. Καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και τουλάχιστον 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
9: Μάλιστα.
8: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.
9: Και χθες το απόγευμα είχε πολύ κίνηση όταν έφευγα. Ναι, δεν έχει, ακόμα έχει.
8: Ναι, κινεί το κόσμο. Δουλεύει, γίνεται εδώ πέρα μαγαζιά. Επίσης εκτός έχουν ξεκινήσει
9: δεν αδειάζει,
8: στα καταστήματα
9: ναι.
8: Και έχουμε κινησούλα.
10: Νομίζω μέχρι τον Αύγουστο δεν αδειάζει η Αθήνα. Όντως.
9: Ούτε μετά αδειάζει, μην ανησυχείς πια. Δεν αδειάζει ποτέ, είμαστε πάρα πολύ με λίγα λεφτά.
8: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
9: Και
8: ήθελες πριν να αναφερθείς στη χθεσινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
9: Ναι.
8: Για την απάτη που έχει γίνει σε Αθήνα για Καστοριά.
9: Ναι, περίμενε. Πριν από αυτό, να πούμε για τα δύο πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ που υπάρχουν στο Ενικό Σώνα, να προλάβουμε να τα πούμε. Mm-hmm. Χρήστος Μαζανίτης. Τουρκία πληρώνει χρυσά τα F-35, 5 δις για 6 μαχητικά πρώτης γενιάς, γιατί η Άγκυρα τα αγοράζει πιο ακριβά. Και Δημής Χριστούλιας, ιδιωτικό χρέος. Σε τρεις δόσεις θα τρέξουν οι νέες ρυθμίσεις για οφειλές σε εφορία, ασφαλιστικά, ταμεία και τράπεζες. Αναλυτικός οδηγός, τον διαβάζετε και στο ενικός.gr και στο ενοικονομία.gr. Λοιπόν, πάμε τώρα στην έρευνα που φέρει την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Είναι μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατά της απάτης ΦΠΑ στην Ελλάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Στο επίκεντρο λοιπόν της έρευνας αυτής της έρευνας Ευρωπαϊκής Αγγελίας βρίσκεται ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιριών που φέρεται να είχε στήσει ένα μηχανισμό κυκλικής απάτης στον ΦΠΑ καρουζέλ μέσω εμπορίου μικρών ηλεκτρονικών συσκευών σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατομμύρια ευρώ εις βάρος ελληνικών και ευρωπαϊκών δημόσιων ταμείων. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη εδώ και περίπου ένα χρόνο και πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα έρευνες σε Αττική, σε Καστοριά, σε έδρες εταιριών που ελέγχονται, αλλά και στα σπίτια των διαχειριστών των εταιριών. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έχουν εντοπίσει ένα πλέγμα εταιριών με παρουσία στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Τσεχία και τη Βουλγαρία που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρονικών.
8: Από ειδών. Το ίδιο κύκλωμα είναι αυτό, ναι. Ή ήταν συνδεδεμένο δηλαδή το κύκλωμα και οι εταιρείες που βρισκόταν είναι και στην Τσεχία και στη Βουλγαρία.
9: Εταιριών, ναι. Ναι. Είναι αυτή η λεγόμενη κυκλική απάτη στον ΦΠΑ. Αυτό το καρουζέλ ενδεχομένως να το έχετε ακούσει. Είναι μία από τις έτσι, σύνθετες μορφές φορολογικής απάτης. Τι κάνει αυτό το μοντέλο? Εκμεταλλεύεται το καθεστώς απαλλαγής από ΦΠΑ στις ενδοκοινωτικές συναλλαγές. Οπότε μέσω εταιριών, ανάμεσά τους και λεγόμενοι εξαφανισμένοι έμποροι, όπως λέγονται, τα προϊόντα διακινούνται επανειλημμένα μεταξύ διαφόρων εταιριών και χωρών, χωρίς να αποδίδεται ο φόρος που αναλογεί ή ακόμη και με την υποβολή τιμάτων επιστροφής ΦΠΑ που δέποτε καταβλήθηκε. Λοιπόν, και ερευνούν και αρχές και επιπλέον ποσό 24 εκατομμυρίων ευρώ, για το οποίο υπάρχουν ενδείξεις ότι είτε δεν αποδόθηκε είτε δηλώθηκε ανακριβώς στις φορολογικές αρχές. Έχουν γίνει κατασχέσεις και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και καταλαβαίνω ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη σχετική έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εξετάζει και το ενδεχόμενο να νομοποιήσει εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε συλλήψεις μέχρι στιγμής. Λοιπόν, αυτά.
8: Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον όμως το θέμα και θα μας απασχολήσει πάρα πολύ.
9: Νομίζω, ναι.
8: Πρέπει όμως τώρα που κλείνουμε.
9: Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για τις φωτιές.
8: Έχουμε πολλά μηνύματα για τις φωτιές και είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και στις επόμενες εκπομπές.
9: Συγγνώμη. Κάτι. Παπά, τι είπε.
8: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Πρέπει να σου ομολογήσω κάτι. Στην αρχή της εκπομπής σου είπα ένα ψέμα. Με ρώτησες αν έχουμε κάτι ακόμα σημαντικό που συνέβησαν σήμερα και σου είπα όχι. Για να σου το αποκαλύψω τώρα. Γιατί σαν σήμερα το 1943 είχε γεννηθεί ο Λουκιανός Κελαϊδόνης. Με αυτό θα κλείσουμε.
9: Τέλεια. Και θα είμαστε εδώ αύριο στις 6 φυσικά.
8: Ήμασταν η Στέφανια Κασίμη και ο Αλέξανδρος Κόντης, η Μαρία Χριστοδούλου και η Βουγιουκλιώτη.
9: Ακολουθούν η Ιωσήφ Καλαμαράκης και Αμαλία Κάτζου.
8: Τα λέμε αύριο, για χαρά.

0: Real FM.
1: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο δελογώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο. Στην Αθηνά από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στη Μεσογείο από Χολαργό μέχρι Παπάγου, ανά τμήματα σε Κηφισίας και Ποσειδώνος, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας μέχρι Ρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μεσογείο στο ύψος της Αγίας Παρασκευής όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα διανομέα. Ο αναβάτης έχασε τη ζωή του. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και επανέλαβε ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει υποβαθμιστεί. Προανήγγειλε πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες εάν το Ιράν δεν καταλήξει σε συμφωνία. Σε ισχύει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια. Νέο κύμα επιθέσεων με μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία εξαπέλυσε Τεχεράνη, ενώ σιρήνες έχησαν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Αναλυτικά στο enikos.gr. Προφυλακιστή εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για συμμετοχή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Τους είχε ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ή κατά συρροή. Εντός των επόμενων 10 ημερών αναμένεται στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την ίδια υπόθεση. Έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στην Ελλάδα. Συνεδριάστηκε μία μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα μετά την παραίτησή του Διονύση Καλαματιανού. Την ανεξαρτοποίησή τους ανακοίνωσαν χθες οι βουλευτές Παναγιωτόπουλος, Γαβρίλος και Ψυχογιός. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Η Ισπανία νίκησε τη Γαλλία 0-0 και προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Την Κυριακή θα αντιμετωπίσει τον νικητή του απόψινου δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα στην κάτοχο του τίτλου Αργεντινή και την Αγγλία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά ήθυρες με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Όλε!
1: Όλε!
0: Τι κι αν ήταν η εθνική γιορτή της Γαλλίας, τι κι αν ήταν η μέρα για την πτώση της Βαστήλης, τι κι αν είχαμε στηρίξει τις ελπίδες μας όλοι πάνω στη Γαλλία. Τελικά, χθες το βράδυ...
1: Κατά το κοινό συλλεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι.
0: Καλά, όχι ακριβώς, κυρία Τζάκρη
2: μου. Εντάξει, αφού ήμασταν
0: και
2: με την Ισπανία είσαι, και με την Γαλλία είσαι, και με την Αργεντινή είσαι. Καλά λέει ο Νίκος Σαπρανίδης, αυτά το κάνουν τα παιδάκια του Δημοτικού.
0: Με συγχωρείς, εγώ τα έχω δηλώσει αυτά από την αρχή του διαλόγου τώρα.
2: Αλίμονο. Για κάπου θα πέσεις μέσα.
0: Είναι οι τρεις ποδοσφαιρικές μου αδυναμίες.
2: Εντάξει.
0: Η πρώτη μάλιστα είναι η Ιταλία. Αλλά φέτος δεν τα κατάφερε, δεν βρέθηκε στο Μουντιάλ. Οπότε υποστηρίζουμε κατά σειρά Γαλλία, Ισπανία και Αργεντινή.
2: Όλε!
0: Η Ισπανία λοιπόν επικράτησε 2-0 της Γαλλίας και πήρε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της Κυριακής, εκεί όπου περιμένει να συναντήσει την Αργεντινή που θα αποκλείσει απόψε την Αγγλία.
2: Μην κάνεις προβλέψεις, δεν σου πάνε.
0: Καλά.
2: Μην κάνεις προβλέψεις, γιατί είναι και ακούει και ο Σαπρανίδης. Μην κάνεις προβλέψεις, γιατί σε βλέπω αύριο που έχεις και τα γενέθλιά σου. Πέμπτη δεν είναι αύριο, Τετάρτη. Πέμπτη. Που έχεις και τα γενέθλιά σου και γίνεται σε 54 ετών και δεν βάζεις μυαλό. Νόμιζα ότι θα έχεις οριμάσει σε αυτή την ηλικία.
0: Φαρμακόγλωσσα, ρε φίλε, πρέπει.
2: Λέω, θα έχεις οριμάσει, πρόσεξε.
0: Καλά, προβλέψεις δεν κάνω μόνο εγώ.
2: Και εγώ πιστεύω στην Αργεντινή και το ξέρεις. Εξάλλου,
0: ναι, αλλά προβλέψεις δεν κάνω μόνο εγώ.
2: Ποιος κάνει?
0: Κάνουν και άλλοι, κάνουν και οι πολιτικοί μας.
2: Α, ναι, ωραία.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης, για παράδειγμα, για το Μουντιάλ.
3: Παιδιά, τι κάνετε, γιατί κρυφτήκατε?
4: Όχι, μπορείτε, πλακά κάνουμε. Κάνω το.
3: Ποιος πιστεύει ότι θα πάρει το κύπελο? Μία ομάδα μπορείτε να στηρίξετε.
5: Η Γαλλία.
3: Εγώ λέω ότι θα πάρει το κύπελο η Γαλλία.
0: Είχε πει λοιπόν ότι θα πάρει το κύπελο η Γαλλία. Αλέξης Τσίπρας στη Μυτιλίνη. Προχθές. Είναι και φρέσκο.
6: Θα πάρουμε κι εμείς κανένα πρωτάθλημα που πήραμε τα χρώματα της Βαρκελόνης.
7: World Cup
6: η Γαλλία.
7: Γαλλία, κι εγώ αυτό λέω.
0: Και ο Αλέξης Τσίπρας η Γαλλία έλεγε. Και εγώ η Γαλλία έλεγα. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, πέσαμε έξω. Τουλάχιστον να στο πάρει η Ισπανία ή η Αργεντινή.
2: Παναγία μου, καλά είσαι μεγάλη. Δεν μπορώ να... Πώς θα τον χαρακτηρίσω, πείτε μου τώρα. Ότι είναι καλά μαροχτάποδο, το ξέρουμε. Ότι είναι μεγάλος μπαγάσας, το ξέρουμε. Αλλά πώς θα κάνεις, πώς θα φέρνεις, πώς θα γυρίζεις, πάλι μέσα πέφτεις.
0: Πάντα μέσα πέφτω. Βουλωμένο γράμμα διαβάζω. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο
2: και τον Ολέ Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Την κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
2: Και αφού ήταν, εντάξει, πρέπει να κάναν χρυσές δουλειές χθες και τα σουβλατζίδικα και οι πιτσαρίες.
0: Τι πράγμα είναι αυτό?
2: Ουρές, παιδιά, δηλαδή προλάβαιναν οι τελιβεράδες να πηγαίνουν και όλοι οι άντρες βλέπανε. Καλά, Μαρία μου, καταλαβαίνεις. Ευτυχώς οι γυναίκες είχαν την ησυχία τους. Κάποιες γυναίκες, βέβαια, αγαπούν το ποδόσφαιρο και βλέπουν, και ιδίως σε τέτοιο επίπεδο. Αλλά ευτυχώς τους είχαν μαζευτεί, πήραν τις μπύρες, τρώγαν τις πίτσες. Να και η κοιλιά του Ιωσήφ έχει πάει προς τα. Το βλέπω λίγο, έχει μεγαλώσει.
0: Πήρα το καημένο να παραγγείλω.
2: Τι πήρες
0: και στην αρχή δεν μου λένε ότι ξέρεις κάτι, θα περιμένετε και τα λοιπά. Κάνω εγώ την παραγγελία κανονικά και στο τέλος μου λέει σε μία ώρα. Τι σε μία ώρα?
2: Σε μία ώρα πες.
0: Δεν γίνεται, μου λέει νωρίτερα, γιατί γίνεται χαμό σε μία ώρα. Καλά παιδιά, λέω, αφήστε το, δεν πειράζει.
2: Δεν πήρες απέναντι, εσύ έχεις και πρόσβαση. Τσακ, απέναντι, παίρνεις, ανεβαίνεις, τέλος.
0: Έλατε, έχω και τα τυχερά μου.
2: Έχεις και τα τυχερά σου. Έπαιρνες μία. Πώς το πας, τουρμαδόπιτα. Ωραία, εκεί απέναντι.
0: Σε έχει μείνει καημός.
2: Ναι, ναι, καημός μου έχει μείνει, δεν λες τίποτα.
0: Τσάκισε, παιδιά, την τσάκισε.
2: Απρόμνημονεύτων χρόνων όμως, δεν τα λέμε κι αυτά.
0: Αλλά τα τσακίζει.
2: Καλημέρα, μου,
0: στο, καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον φίλο μας τον αγαπητό. Καλημέρα στον Νίκο τον Σάνση. Φυσικά και δεν ξεχνάμε, σαν σήμερα 15 Ιουλίου του 1974, ναι, το πραξικόπημα. Έτσι, η Χούντα που θα παρέμβει στην Κύπρο για το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου. Ήταν η απαρχή για την τραγωδία της Κύπρου.
2: Ακριβώς.
0: Φυσικά και δεν το ξεχνάμε.
2: Λοιπόν, τα είπε. Θες να πεις κάτι άλλο για το Μουντιάλ?
0: Όχι, εδώ στο φίλο μας το Θάνο. Αγαπητέ φίλε, όπως άκουσες, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας είχαν προβλέψει επικράτηση της Γαλλίας.
2: Ναι.
0: Και εγώ, για να μην βγάζω την ρούτσα μου απ' έξω, τη Γαλλία έβλεπα.
2: Εγώ δεν έβλεπα, απλώς είμαι με κάποιες ομάδες. Ναι. Και ο Βασίλης από τον Μπέρμιγχαμ λέει ότι θα το πάρει η Αγγλία. Μπράβο, Βασίλη μου, στο εύχομαι.
0: Λυπάμαι λίγο που θα στο χαλάσω, φίλε, αλλά φέτος είναι η σειρά της Αγγλίας. Ναι. Είναι αυτό το περίφημο It's coming home. It's coming home. Έτσι λένε οι Άγγλοι.
2: Εγώ δεν θέλω να το πάρουν οι Άγγλοι.
0: Από το 1966
2: θέλω να το πάρει η Αργεντινή, η Ισπανή, μια χαρά είμαι. Εντάξει, όχι Άγγλοι. Αυτό
0: εγώ
2: είναι τώρα
0: το μόνο που αναγνωρίζω στους Άγγλους. Είναι αυτή η λατρεία που έχουν για το ποδόσφαιρο.
2: Αυτό
0: δηλαδή πραγματικά το αγαπάνε τόσο πολύ, γι' αυτό έχουν το μεγάλο καημό.
2: Εντάξει.
0: Μόνο
2: λογικό.
0: Γι' αυτό θα χαρώ αν το πάρουν,
2: εντάξει,
0: να τους δω έτσι να το, να το χαίρονται. Αλλά ποδοσφαιρικά τώρα ρε παιδιά.
2: Ναι.
0: Άλλο πράγμα.
2: Ναι.
0: Άλλο πράγμα.
2: Λοιπόν, τώρα να πω λίγο για τον καιρό. Γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία και θα έχει και μελτέμι. Με υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσουν τα 38 και τα 39 τους 39 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή δεν θα είναι, θα είναι πολύ ζεστές ημέρες. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε καύσωνα, δεν το λέω σε αυτό το επίπεδο. Και οι προβλέψεις των μετεωρολόγων, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να πέσουν μέσα τα μοντέλα, ότι μάλλον θα έχουμε έναν πολύ ζεστό Αύγουστο. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες μία εβδομάδα υψηλές θερμοκρασίες 36, 37 μέχρι 39. Εντάξει, το 39 καταλαβαίνετε θα είναι στη Λάρισα, ας το πούμε, που πάντα έχει ζήσει στη Δυτική Ελλάδα. Και εδώ σήμερα 37 και αύριο 38. Και με μελτέμι, καταλαβαίνετε, εκρηκτικό κοκτέιλ για πυρκαγιές, άρα μεγάλη προσοχή. Αλλά και οι προβλέψεις λένε ότι ο Αύγουστος θα είναι πάρα πολύ ζεστός, που θα λείπει ο Ιωσήφ και θα κάνει τα μπανάκια του. Ένα μήνα θα λείψει το παλικάρι μας, έτσι για να ξεκουραστεί. Θα έχει και ζέστη, θα απλώσει.
0: Τι το λες έτσι, δεν κατάλαβα. Την κορμάρα. Δεν πρέπει να πάρω την αδειά μου, δηλαδή.
2: Να πάρεις εσύ, παιδί μου, την αδειά σου. Είπα εγώ κάτι, Μαρία μου. Είπα ένα μήνα.
0: Γιατί το τόνισες.
2: Να ξεκουραστεί το παλικάρι μας, να απλώσει το φιδίσιο κορμί του, όχι το απολώνιο κορμί του, στις ξαπλώσες εκεί να χυθεί στις παραλίες, για να έρθει μαυρισμένος που δεν μαυρίζει, γιατί δεν κάθεται στον ήλιο και δεν κάνει και ηλιοθεραπεία και δεν του αρέσει και η θάλασσα και δεν του αρέσει και η παραλία. Αλλά αυτό.
0: Ωραία, φίλε, γλώσσα δεν βάζει μέσα. Γλώσσα δεν βάζει μέσα, Παναγία μου.
2: Μαρία μου, είσαι στο μυαλό μου. Αφού ρε άνθρωπέ μου, ρε χριστιανέ του Θεού, δεν σ' αρέσει η παραλία, δεν σ' αρέσει να κάθεσαι, σ' αρέσει το βουνό. Γιατί δεν παίρνει. Κάτσε εδώ πέρα να κάνει και καμιά εκπομπή και να πάρει το χειμώνα. Δεν σ' αρέσει την παραλία εμάς που μας αρέσει
0: πρέπει
2: πάλι.
0: Πρέπει να ξεκουραστώ πνευματικά.
2: Πνευματικά να ξεκουραστείς.
0: Ναι, γιατί,
2: έχεις μυαλό.
0: Εγώ δημιουργώ.
2: Δημιουργείς. Έχεις μυαλό, θεωρείς
0: καλλιτεχνικά,
2: ότι...
0: Οπότε καλλιτεχνικά. Οπότε πρέπει το μυαλό να ανανεωθεί, να φρεσκαριστεί για να επιστρέψει με νέες ιδέες.
2: Βέβαια, λίγο. Μην το χάσουμε αυτό.
0: Έτσι.
2: Μην το χάσουμε αυτό. Και μέσα σε όλα, Emmental Tross.
0: Βέβαια.
2: Σ' αρέσει σαν τυρί.
0: Πολύ.
2: Και εμένα μου αρέσει.
0: Γενικά μου αρέσουν όλα τα τυριά.
2: Ναι, και εμένα δεν μου αρέσουν μόνο τα κατσικίσια. Τα υπόλοιπα τα τρώω. Το κατσικίσιο, ό,τι έχει, δεν μου αρέσει, μου μυρίζει. Αλλά τέλος πάντων, παιδιά, έχει γίνεται ο κακός χαμός, και το έλεγα στον Ιωσήφ, με τις κλοπές καλών τυριών. Δηλαδή, το είχαμε πριν κάποιους μήνες, είχε γίνει με παρμεζάνα, που είναι ένα ακριβό τυρί, έτσι. Και μάλιστα η Ρετζιάνο είναι και η καλύτερη. Λοιπόν, τώρα η γερμανική αστυνομία λέει καλείται να λύσει έναν πρωτοφανή γρίφο της εξαφάνισης ενός φορτίου 20 τόνων Emmental.
0: Χάθηκαν 20 τόνοι Emmental.
2: Ναι, μήπως θα πήρες εσύ.
0: Όχι,
2: το
0: έπαιρνα.
2: Το φορτίο λέει αξίας περίπου 80.000 ευρώ, κάποιοι μιλάνε και για 100.000 ευρώ, είχε ξεκινήσει από την Βαυαρία με προορισμό τη Γαλλία, αλλά δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του. Μα από ποιος το πήρε?
0: Χάθηκε στο δρόμο.
2: Ναι.
0: Το Emmental.
2: Το Emmental χάθηκε. Εντάξει, πάντως υπάρχει λέει μαύρη αγορά στα τυριά.
0: Στα τυριά.
2: Ναι. Διάβαζα λοιπόν δημοσιεύματα, ναι, και εγώ, μου φάνηκε. Υπάρχει μαύρη αγορά. Δηλαδή, τι κάνουν, γίνονται πάρα πολλές κλοπές. Όπως θυμόσαστε που γίνονταν και με το ελαιόλαδο τότε που είχε ανέβει πολύ τιμή. Και τα πουλάνε τα τυριά στη μαύρη αγορά. Τα καλά τυριά. Πες αυτό το άλλο, το κατσικίσιο που είναι καμπερ. Δεν θυμάμαι. Καμπερ.
0: Καμπερ, ναι.
2: Αυτό έτσι λέγεται, αυτό το τυρί. Και σε αυτό
0: το καμαμπέρ.
2: Καμαμπέρ, μπράβο. Ναι. Είδατε, δεν είναι. Ο Δούκας, όταν έχεις έτσι μέσα, έχεις μέσα το βασιλικό. Το ξέρεις, πώς το πες.
0: Καμαμπέρ.
2: Το καμαμπέρ. Εγώ δεν το ξέρω. Ξέρω τι είναι, ότι είναι ένα είδος κατσικίσιο τυρί, δεν είναι κατσικίσιο.
0: Περίπου.
2: Έχει και κατσικίσιο πάντως, σίγουρα μέσα, γιατί μυρίζει, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, γίνεται με το. Κλοπή έχει υπάρξει και με το άλλο το μουχλιασμένο, πώς λέγεται.
0: Ροκφόρ.
2: Και με το. Όχι το μπλετυρί, το ροκφόρ. Τώρα λοιπόν οι αθεόφοβοι πήγανε. Τώρα ποιος το πήρε, πώς το πήρε, μέσα στο δρόμο ποιος. Κάτι συνεννοείς είχαν υπάρξει, έχουν υπάρξει για να χαθούν 20 τόνοι Emmental. Με αποτέλεσμα να ψάχνει η γερμανική αστυνομία πού πήγαν οι 20 τόνοι του τυριού.
0: Περίεργα πράγματα, παιδιά. Συμβαίνουν όπως καταλαβαίνετε με τα τυριά. Φαντάσου που έχουν φτάσει οι τιμές για να φτάνουν στο σημείο να κλέβουν και τα τυριά.
2: Αυτό είναι.
0: Πάντως από την άλλη, ρε παιδί μου, δεν λέω. Ωραία τυριά αυτά. εντάξει, και τα Emmental και όλα τα υπόλοιπα, αλλά σαν τα ελληνικά τυριά.
2: Α, δεν υπάρχει. Γραβιέρες ελληνικές.
0: Τώρα,
2: όχι, και κάποια τυριά που εγώ δεν τα ήξερα. Δηλαδή, κάποια από την Τίνο, κάποιο. Εντάξει, την άξονα.
0: Έχει φάει μανούρα.
2: Κοίτα, μου το είπες εσύ, δεν έχω φάει.
0: Από τη Σύφνο.
2: Ναι.
0: Καταπληκτικό τυρί.
2: Ναι, υπάρχουν, δηλαδή, εμένα μου αρέσει και η σφέλα από την Καλαμάτα. Στο πούμε, είναι ένα πολύ αλμυρό τυρί, βέβαια. Αλλά εμένα μου αρέσει. Είναι κάποιο, δηλαδή, κάθε τόπος έχει και τα δικά του τυριά που δεν τα βρίσκει στην αγορά ή τα βρίσκει σε πολύ μικρά μαγαζιά. Εντάξει, είναι απίστευτα τα ελληνικά τυριά. Δηλαδή, ακόμα και η φέτα δεν έχει καμία σχέση με το λευκό τυρί.
0: Τώρα τι να λέμε.
2: Το λέω σε ένα από την τρώση τη φέτα.
0: Εννοείται.
2: Σαν την τζακίζει.
0: Και γραβιέρα και κασέρι.
2: Γραβιέρα μου αρέσει και εμένα. Κασέρι, οι γραβιέρες όμως.
0: Όλα τα ελληνικά τυριά είναι καταπληκτικά.
2: Οι καλά ψημένες μου αρέσουν. Να είναι ρε παιδί μου μακρά ορίμανση. Έχουν πάρα πολύ άλλη παρά όμως, να το ξέρεις Μαρία μου. Εσύ που προσέχεις τη σουλέτα σου, δεν μιλάω για τον Ιωσήφ. Οπότε καλύτερα κότα τσίζ.
0: Είχε και στο Βελανίδι κότα τσίζ.
2: Τι να κάνω. Εκεί με έριξε η παλιά ζωή. Τι να κάνω. Η παλιά ζωή εκεί με έριξε. Δεν έχω και πολλά περιθώρια.
0: Καλημέρα στο Σταμάτη που μας ακούει στην Χίο. Ένα μήνα άδεια λέει. Να έρθει στη Χίο να με βοηθήσει στα μαστίχια, να κοιτάει ναι. το δέντρο και να σπροχρωματίζει και να είναι άσπρο σαν κουραμπιές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να ησυχάσει το κεφαλάκι, δεν τα λες όλα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ.
2: Να πάει φίλε. Να δουλέψει κιόλας, να δει τι ωραία που είναι.
0: Ο Δήμος από το Βόλο, καλημέρα. Λέει: έχω βιοτεχνία και φτιάχνω χειροποίητες παστουρμαδόπιτες. Αμαλία, να σου στείλω.
2: Ναι, καλά το συζητάτε.
0: Δήμο, δεν έχει καταλάβει. Τη τσακίζει, μιλάμε. Τη τσακίζει, δεν προλαβαίνει να κουμπίσει.
2: Πο, δεν ψεφτάρα.
0: Καλά τώρα να τα ναι, λέμε.
2: Μ' αρέσει, το λέω.
0: Καλημέρα και στον Κώστα για το Μουντιάλ. Ελείψη Γαλλίας. Λέει παραδόξως θέλω και πιστεύω ότι θα το πάρει η Αγγλία. Ο καιρός γάρεγγις. Θα το δούμε, αγαπητέ φίλε. Απόψε είναι ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην Αργεντινή
2: τι
0: και την
2: είναι?
0: Αγγλία στις 10 το βράδυ.
2: 10 και αυτό. Μάλιστα. Ναι.
0: Καλημέρα και στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Είδατε, λέει ο Ιωσήφ, δεν ξέρει μόνο τη φέτα. Ένας gentleman στα FM. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μας άνοιξατε την όρεξη. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Άσε να ξεκινήσουμε με κάτι τέτοια θέματα, γιατί παιδιά όλα τα υπόλοιπα είναι δύσκολα όπως καταλαβαίνετε.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Είναι δύσκολη η επικαιρότητα, αν και έχουμε φτάσει στα μέσα Ιουλίου. Καλημέρα και στον Παναγιώτη που μας ακούει στη Μάνη, τη δυτική Μάνη. Να σε καλά φίλε, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλημέρα και σε σένα Θοδωρή, δεν γνωρίζουμε ακόμα για να σου απαντήσουμε στο ερώτημα το οποίο έχεις θέσει. Καλημέρα και στο Γιάννη στην Ξάνθη, ο οποίος θυμήθηκε το 1974, ήμουν 7 χρονών λέει και πηγαίναμε στη θάλασσα με τη μητέρα μου όταν ακούσαμε την είδηση για την επιστράτευση. Το πραξικόπημα λοιπόν, η Χούντα που έκανε την παρέμβασή της στην Κύπρο για να ανατρέψει το Μακάριο σαν σήμερα το 1974 και φυσικά ακολούθησε η εισβολή του Ατίλα. Καλημέρα και στο Γιώργο, άκουσε την είδηση από την Αμαλία και λέει από αύριο στην Ελλάδα θα διπλασιαστεί η τιμή του Emmental. Μην θεωρείς και τίποτα απίθανο. Τώρα, μιας και λέμε για φαγητά και για διατροφή και για όλα τα υπόλοιπα, είχαμε αυτό το πρόβλημα με τη σαλμονέλα στη Λαμία. Ναι. Το συζητάγαμε και χθες το πρωί, που πραγματικά έχει ανησυχήσει τους κατοίκους, γιατί τουλάχιστον 30 άτομα πήγαν στο νοσοκομείο. Δεν χρειάστηκε να νοσηλευτούν όλοι.
2: Οι 12 νομίζω
0: νοσηλεύτηκαν. Οι 12 τουλάχιστον. Όπως λένε οι γιατροί, ευτυχώς οι περισσότεροι είναι νέοι σε ηλικία, οπότε είναι γεροί οργανισμοί και θα πάρουν εξιτήριο σήμερα ή αύριο, ναι. Αλλά γενικότερα στην κοινωνία της Λαμίας υπάρχει ανησυχία για τις παρτίδες αυτές με το κοτόπουλο που δημιούργησαν το πρόβλημα και αν μπορούν να καταναλώνουν ελεύθερα τις τροφές που θέλουν.
8: Σίγουρα ανησυχούμε, σίγουρα αυτά που ακούμε και αποφεύγουμε τώρα να πάρουμε κοτόπουλα.
9: Θέλουμε να ξέρουμε και τι βάζουμε στα καταστήματά μας.
10: Έχουμε ακούσει ότι είναι σε διάφορα καταστήματα. Ακόμα και αυτό που μπορεί να έχουμε πάρει και να το έχουμε στο ψυγείο μας είναι επικίνδυνο.
9: Το κοτόπουλο το οποίο χρησιμοποιούσαν αυτά τα μαγαζιά ήταν προμαγειρεμένο. Γι' αυτό είμαστε λίγο σαν εμένα γάρβουνα που λένε. Ρωτώντας πάμε κι εμείς, δεν ξέρουμε. Ρωτάμε συνέχεια μέχρι να μας πούνε και εμάς τι γίνεται.
2: Ναι.
0: Είναι ανήσυχη λοιπόν η κάτοικη.
2: Έχει βρεθεί ο προμηθευτής, αλλά δεν έχει προμηθεύσει μόνο καταστήματα εστίασης στη Λαμία. Αλλά άκουσα σε ρεπορτάζ ότι έχει προμηθεύσει και σε άλλες πόλεις της χώρας. Άρα χρειάζεται μία προσοχή. Μάλιστα, νομίζω ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ αυτό που συμβούλεψε είναι να μην αποφύγουμε το κοτόπουλο 3-4 ημέρες, κυρίως όσοι με διαμένουν στη Λαμία βεβαίως και εκεί γύρω, αλλά και γενικότερα. Και εγώ να πω κάτι. Όταν ψηθεί, αυτό δεν έχω καταλάβει. Πολύ καλά το κοτόπουλο. Γιατί τι λέμε πάντα, ότι το κοτόπουλο είναι ένα κρέας που θέλει πάρα πολύ καλό ψήσιμο. Πάρα πολύ καλό ψήσιμο. Και όταν χρησιμοποιείς τα πυρούνια, τα μαχαίρια που το κόβεις, πάντα το πλένεις με ξύδι και χλωρίνες και τέτοια, και εκεί που απολυμμένεις. Είναι επικίνδυνο να προσβληθείς με σαλμονέλα. Αυτό δεν το έχω καταλάβει.
0: Ναι, αλλά για να σου λένε από την άλλη ότι για τρεις μέρες, τέσσερις ναι. μέρες αποφύγετε την κατανάλωση, ναι. πάει να πει ότι ο κίνδυνος υπάρχει.
2: Ναι.
0: Οπότε ας φυλάμε τα ρούχα μας.
2: Σωστό είναι.
0: Έτσι, για να είμαστε σίγουροι. Θα ακούσουμε τώρα τον Περιφερειάρχη Υγείας της Θεριάς Ελλάδας, τον κύριο Τοούλια, αλλά και τον κύριο Βασιλακόπουλο του ΕΟΔΗ. Τι λένε λοιπόν για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τη σαλμονέλα στη Λαμία.
11: Ελέγχουμε 6 καταστήματα εστίασης, από τα οποία ο ΕΟΔΗ μας έχει δώσει ότι πιθανότατα από εκεί ξεκινήσανε τα κρούσματα, τον μικρό προμηθευτή, τον μεγάλο προμηθευτή, και έχουμε φτάσει και μέχρι το πτηνοτροφείο. Είναι εκτός Στερεάς Ελλάδος το πτηνοτροφείο.
12: Νομίζω ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η επιδημιολογική διερεύνηση και να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί και από ποια είναι η αρχική πηγή, το να μην τρώει κανείς κοτόπουλο αν ζει στη Λαμία είναι για τις επόμενες 3-4 μέρες μια πάρα πολύ σωστή προσέγγιση.
2: Μάλιστα.
0: Ψυχραιμία λοιπόν.
2: Ψυχραιμία και προσοχή.
0: Ας αποφύγουν εκεί πέρα στη Λαμία, γενικότερα στη Φιότιδα, το κοτόπουλο για τις επόμενες ημέρες, μέχρι να γίνουν και οι απαραίτητοι έλεγχοι. Ακριβώς.
2: Γενικότερα, ναι, ναι. Εγώ είμαι και ένας άνθρωπος που τρώω πολύ κοτόπουλο μες τη εβδομάδα.
0: Ταράξει, παιδί.
2: Ναι, τι να κάνω. Ερφράιρ κοτόπουλο. Δεν θα τρως και εσύ τρεις φορές τη εβδομάδα, να δεις
0: τι
2: ωραίο που
0: είναι. Πρώτο πυρούνι, παιδιά. Και τι πυρούνι. Δεν χρειάζεται καν πυρούνι. Αρχίζει το δάγκωμα, μπαμ, το αρπάζει.
2: Δέσμε.
0: Δεν αφήνει τίποτα.
2: Ναι, ναι. Κοίτα, αυτό ό,τι και να πεις.
0: Μη σας παραμυθιάζει. Που να τη δείτε στο τραπέζι, εκεί θα βγάλετε συμπεράσματα.
2: Αγάπη μου, αυτά φαίνονται.
0: Ναι. Επειδή τα έχω δει με τα μάτια μου. Γι' αυτό το λέω.
2: Φαίνονται. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή φαίνονται αυτά. Όταν έχεις μια κιλούμπανά.
0: Και το πρώτο πυρούνι.
2: Και όταν είσαι fit. Έτσι είναι, Μαρία μου. Μπράβο, ευχαριστώ. Τέλος. Αν έχω τόσο καλό μεταβολισμό και τρώω τόσο πολύ και τα χωνεύω και αυτό, μπράβο μου. Πραγματικά στα 74 μου χρόνια, μπράβο μου.
0: Καλημέρα στον Παντελή. Βρήκε κανείς, λέει, το πεντάλεπτο της μείωσης στο πετρέλαιο, γιατί εγώ το ψάχνω ακόμα.
2: Έλα, ρε Παντελή, πρωί-πρωί, αφού θα ξεκινήσει από χθες κι εσύ.
0: Έχει ξεκινήσει από χθες. Η αλήθεια είναι ότι εγώ σήμερα στα πρατήρια που παρατήρησα το πρωί στην Κηφισίας δεν είδα κανένα να έχει τη μείωση. Αυτό βέβαια έχει την εξήγησή του. Τι λένε οι πρατηριούχοι? Λένε ότι δεν έχουν αγοράσει ακόμα
2: καύσιμα
0: με την
2: ναι,
0: έκπτωση.
2: Ναι,
0: όσα πρατήρια λοιπόν αγόρασαν καύσιμα έχουν την έκπτωση. Όσα δεν έχουν κάνει ακόμα αγορά έχουν την παλαιά τιμή. Εγώ βέβαια σήμερα όσα είδα στην Κηφισίας έχουν την παλαιά τιμή. Δεν έχει περάσει δηλαδή η μείωση ούτε τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη, ούτε τα 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Σε κάποιες περιοχές υπάρχουν όμως πρατήρια που ήδη έχουν μειώσει τις τιμές. Θα πάμε στο θέμα αναλυτικά στη συνέχεια, όταν θα πούμε και τα νεότερα για τον πόλεμο, να δούμε πού κυμαίνονται και οι τιμές στο πετρέλαιο, πόσο
2: ανεβαίνει,
0: έχει πάει
2: ανεβαίνει.
0: Το βαρέλι.
2: Ανεβαίνει σήμερα.
0: Πάλι
2: το
0: ανεβαίνει.
2: Πετρέλαιο, γιατί έχουμε μια ανάφλεξη. Ξανά έχουμε πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αυτή τη στιγμή είναι στα 85,5 δολάρια το βαρέλι, με μια άνοδο 0,90%. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ανεβάζει τις τιμές του μαύρου χρυσού.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια, θα ακούσουμε και τους εκπροσώπους των βενζινοπολών, θα ακούσουμε και τον κύριο Παπαγεωργίου, ο οποίος εξηγεί γιατί βλέπουμε αυτές τις αυξήσεις στις τιμές, θα ακούσουμε και την κυρία Ζάγκα. Αλλά υποθετικά πάντα από χθες έχει τεθεί σε ισχύ αυτό το καθεστώς με την έκπτωση και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης. Καλημέρα και σε σένα, Ρίτσα. Ρίτσα, σχολιάσαμε το σαν σήμερα για τις 15 Ιουλίου του 1974. Δεν έχει γίνει κάποια επιλεκτική αναφορά. Τώρα, επειδή είμαστε πραγματικά στην καρδιά του καλοκαιριού, αν αναζητάτε έναν καλοκαιρινό προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση και εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδώνη Resort σας περιμένει στο Λουτράκι. Ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort χτισμένο σε ιδιωτική χερσόνησο, με πολυτελή δωμάτια και βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μία premium εμπειρία φιλοξενίας, μόλις μία ώρα από την Αθήνα. κυριολεκτικά μία ώρα από την Αθήνα, μία μονάδα η οποία αναπτύσσεται πάνω σε μία ιδιωτική αυτοτελή χερσόνησο έκτασης 155 στρεμμάτων, περιβαλλόμενη από ελαιώνες και πεύκα και έχοντας μία μοναδική θέα σε όλο τον Κορινθιακό. Έχεις λοιπόν αυτή την απίστευτη θέα, έχεις ηρεμία, έχεις χαλάρωση. Σε 5 λεπτά, εάν θέλεις, είσαι στο κέντρο του Λουτρακίου. Σε 10 λεπτά είσαι στην Περαχώρα, είσαι στη λίμνη της Βουλιαγμένης. Απολαμβάνεις λοιπόν μια μοναδική εμπειρία στο Wyndham Λουτράκι Poseidon Resort.
2: Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια. Γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτε άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω, και τη συντήρηση και την ασφάλιση η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο δέη.gr και μάθετε περισσότερα.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
9: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο ο Φοβορής Αξελός. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και προανήγγειλε πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες, αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία. Σε ισχύ είναι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μεσογείων όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα διανομέα. Ο αναβάτης έχασε τη ζωή του. Προφυλακιστές εκκρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για συμμετοχή στη φωνική εμπεριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κόχιο, Σάμο και Ικαρία.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 26 σε Θεσσαλονίκη και Βόλο, 28 στο Ρέθυμνο.
15: Midea.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από κόκκινο μήλο σε Γάλλο και από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθήνα από Χαϊδάριο Καραμαγκάκη από Ελαιώνα μέχρι Γάλλο, στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα, ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων Ποσειδώνος, στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου, από Πεντελής μέχρι Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Και πρέπει να γνωρίζετε ότι στα Lidl βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Γιατί όποιος ξέρει, ξέρει και πηγαίνει στα Lidl. Πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με τις τιμές των καυσίμων και της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης. Γιατί όλοι περιμένουν να δουν αυτή την έκπτωση των 10 και 5 λεπτών αντίστοιχα. Η Εύη λέει ότι αυτό που όταν είναι να κατέβουν οι τιμές. Οι βενζινοπόλες επικαλούνται ότι ακόμα δεν έχουν αγοράσει πετρέλαιο, αλλά όταν ακούμε από τις ειδήσεις για πόλεμο αυξάνονται αυτόματα οι τιμές. Είναι κάτι μαγικό, δουλευόμαστε κανονικά. Και είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που είναι σε ανάλογο ύφος. Γιατί οι οδηγοί περιμένουν να δουν μειωμένες τιμές, πάνε στα πρατήρια και δεν τις βλέπουν προς το παρόν, παρά βλέπουν αυξήσεις. Σήμερα το πρωί λοιπόν, Αμαλία μου, έβλεπα τιμές 1998, η χαμηλότερη που είδα στην αμόλυβδη, μέχρι 2050. 2,05 αμόλυβδη. Και αντίστοιχα πετρέλαιο κίνησης από 1,869 μέχρι 1,926. Από την άλλη, ο Τραμπ συνεχίζει τα χτυπήματα και χθες το βράδυ λοιπόν οι Αμερικανοί χτύπησαν το Ιράν. Το Ιράν ανταποδίδει.
1: Έχουμε έναν πάλι, έχουμε μια ανάφλεξη και να πω ότι είναι αυτή η ανάφλεξη είναι έντονη. Δηλαδή δεν είναι κάτι απλό, γιατί τα χτυπήματα εκατέρωθεν είναι σημαντικά. Ο Τραμπ μάλιστα απειλεί με βομβαρδισμούς διαρκείας και το Ιράν τι κάνει, χτυπά αμερικανικούς στόχους. Άρα όλο αυτό το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί και πάλι στη Μέση Ανατολή επηρεάζει την αγορά πετρελαίου και γενικότερα την ενεργειακή αγορά.
0: Και όπως λέει ο ίδιος ο Τραμπ, οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω, λέει, ότι φτάνει. Όταν θα αποφασίσει εκείνος ότι φτάνει, ότι είναι αρκετά, τότε λέει θα σταματήσει και ότι θα πρέπει, λέει, να προσέλθουν πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να κάνουν συμφωνία. Διαφορετικά θα βομβαρδίσουμε, λέει, υποδομές. Και αναφέρεται από γέφυρες μέχρι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Πίσω Γιάννη τα καράβια. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Μία από τα ίδια λοιπόν εκεί. Δεν φαίνεται να σταματάει το μέτωπο στη Μέση Ανατολή και αυτό βέβαια φέρνει και τις αυξήσεις στην τιμή του πετρελαίου, η οποία διαμορφώνεται, Αμαλία, στο 85, στο 86.
1: 85,5 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή το βλέπω τώρα 85,3. Έχει μια άνοδο 0,64%. Είχε ξεκινήσει πιο δυναμικά, φαίνεται να μαζεύεται η άνοδος. Καλό είναι αυτό. Πάντως παραμένει σταθερά πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι.
0: Πάντως, από χθες έχει τεθεί σε ισχύ αυτή η συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και διηλυστηρίων για την έκπτωση 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Κάποια πρατήρια την έχουν περάσει ήδη, γιατί όπως λένε, οι πρατηριούχοι αγόρασαν καύσιμα, ενώ όσα δεν έχουν προμηθευτεί νέα καύσιμα έχουν τις παλές τιμές. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Παπαγεωργίου από τους βενζινοπόλες να λέει γιατί πληρώνουμε αυτές τις τιμές. Αυτή την περίοδο με τις συνεχόμενες αυξήσεις. Για να τον ακούσουμε.
2: Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μία κρίση, μία επάρκεια πρωτογενούς προϊόντος του αργού πετρελαίου, το οποίο δεν φτάνει με σωστή ροή στις χώρες της Ευρώπης. Άρα αυξημένη ζήτηση τώρα το καλοκαίρι σε καύσιμα κίνησης σημαίνει υψηλή τιμή και αντίστοιχα αυξημένη κίνηση σε καύσιμα θέρμανσης το χειμώνα, το φθινόπωρο, από τη Βόρεια Ευρώπη μέχρι εμάς, σημαίνει ακριβό πετρέλαιο θέρμανσης.
3: Θα πάμε στα 2,40.
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αναλογικότητα στην
4: υπάρχει βενζινάδικο που έχει χρέο.
2: Από το bread στο δηλισμένο προϊόν. Δεν υπάρχει αναλογικότητα. Το βλέπουμε και τώρα. Τώρα λειτουργεί αντίστροφα για τους καταναλωτές. Οι καταναλωτές πληρώνουν τώρα καπέλο στην τιμή της βενζίνης. Και πληρώνουν καπέλο γιατί δεν υπάρχει επάρκεια. Αυτή είναι η λογική. Ξέρετε, τα καύσιμα εξαρτώνται από την τιμή του πετρελαίου τύπου bread, ισοτιμία ευρώ-δολαρίου και επάρκεια προϊόντων στην αγορά. Είναι και άλλοι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν την τιμή. Όμως το σημαντικό είναι ότι τώρα οι καταναλωτές σε μια δύσκολη περίοδο πληρώνουν, κυρία Καραβάλτσου, τη βενζίνη και το πετρέλαιο αρκετά ακριβά. Και γι' αυτό θεωρώ ότι πολύ καλά η κυβέρνηση έκανε την παρέμβαση στα δηληστήρια. Αλλά θα πρέπει και η ίδια να επιδοτήσει για να υπάρχει μεγαλύτερη ελάφρυση. Μπορεί να το κάνει. Τα 10 λεπτά να γίνουν 15, να γίνουν 17 στη βενζίνη. Και αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνηση να γίνουν 10 ή 15.
1: Ναι. Άρα είναι πολυπαραγωγικό το θέμα των καυσίμων, των τιμών στα καύσιμα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω και ο Παγιοργίου ήταν, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, βέβαια, να πω ότι φυσικά έχουν στερέψει οι αποθήκες όσων αγοράζουν πετρέλαιο, γιατί δεν περνάγαν από τα στενά του Ορμούζα. Άρα τρώγανε από τα έτοιμα, για να το πω λίγο λαϊκά. Γι' αυτό και μάλιστα το Reuters προχθές λέει ότι τα καύσιμα τα αεροπορικά στην Ευρώπη φτάνουν για 30 μέρες ακόμα. Δεν είναι κάτι απλό. Από την άλλη, υπάρχουν και τα συμβόλαια, τα προθεσμιακά του πετρελαίου, τα οποία τα βλέπουμε ανεβασμένα, γιατί κάποιοι παίζουν short τις θέσεις ότι θα πέσει κι άλλο. Βγαίνει πάρα πολύ χρήμα από όλο αυτό. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά, και όταν έπεσε το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές και έπεσε αρκετά το προηγούμενο 12ήμερο, 15ήμερο, οι τιμές εδώ παρέμεναν υψηλές. Γιατί, από ό,τι λένε οι ειδικοί, γιατί είχαν προμηθευτεί σε υψηλές τιμές τα αποθέματά τους ή τα δηληστήρια, άρα πούλεγαν ακριβότερα. Άρα λέω εγώ, αν συνεχίσει αυτή την άνοδο του πετρελαίου, θα μπορέσει να φανεί αυτή η μείωση στην τσέπη μας? Αυτό αναρωτιέμαι, γιατί αν ανεβούν κι άλλο, αν πάει τα 86, 87, 88, δεν ξέρω πού θα φτάσει, και μάλλον κάπου εκεί ψηλά θα παραμείνει το πετρέλαιο σύμφωνα με ειδικούς της αγοράς, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ανέβουν οι τιμές? Άρα ουσιαστικά η άνοδος των διεθνών τιμών θα ξανεμίσει αυτή τη μείωση.
0: Μα αυτή η μείωση που ήρθε τώρα των 10 και 5 λεπτών αντίστοιχα, θα έρθει να επαναφέρει τις τιμές στα επίπεδα της προηγούμενης εβδομάδας.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Εκεί δηλαδή θα κλειδώσει στο 1,90 με ενδεχόμενες νέες αυξήσεις αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και μετά το τέλος Ιουλίου. Καλημέρα στον Νίκο. Ποια μείωση λέει στην Αγγλία? Προχθές αύξηση 4 λεπτά η βενζίνη, 10 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης. Είναι αυτό που λέγαμε. Έγιναν οι αυξήσεις την προηγούμενη εβδομάδα. Ανακοινώθηκαν οι μειώσεις με τη συμφωνία με τα δηληστήρια, οι οποίες θα εξαναμισθούν από αυτές τις αυξήσεις που προηγήθηκαν.
1: Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω το μήνυμα του Μιχάλη. Καλημέρα σας. Πείτε κάτι για την κατάσταση στο μετρό. 10 λεπτά αναμονή στο Σύνταγμα στις 6 και 4 το πρωί. Από τη μία η ακρίβεια στα καύσιμα και από την άλλη αυτή η κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ωραία, και την αυγούλα είναι αυτό που βάζει το ηχητικό Καλαμαράκη. Σε ευχαριστώ. Εντάξει, αν γίνεται αυτό, Μιχάλη, γιατί να λέει, εγώ τον πιστεύω, είναι πρόβλημα. 10 λεπτά στο Σύνταγμα 6 και 4 το πρωί, όταν λες δεν θα πάρω το αυτοκίνητό μου.
0: Ισχύει,
1: γιατί...
0: το επιβεβαιώνω.
1: Το επιβεβαιώνω.
0: Ισχύει.
1: Δεν με συμφέρει να πάρω το αυτοκίνητό μου γιατί είναι πανάκριβη βενζίνη, θα κινηθώ με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά όταν τρως τέτοιες καθυστερήσεις, πάλι στο αυτοκίνητο θα γυρίσεις. Έκανα και ομοιοκαταληξία, όπως είδατε.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Χθες έβαλα, λέει, βενζίνη 1,99. Προφανώς είναι στην Αίγινα, γιατί είναι εκεί για το καλοκαίρι ο Νίκος. Κοντά δηλαδή στα 2 ευρώ. Στα νησιά, όπως καταλαβαίνετε, οι τιμές έχουν ξεφύγει, έτσι. Εμείς μιλάμε εδώ στην Αθήνα τώρα για τα επίπεδα του 1,99 μέχρι 2,05. Στα νησιά μιλάμε για 2,15, 2,20 και 2,25, όπως είδαμε στην Άξο. Και γι' αυτό έστειλε ένα μήνυμα για τους πρατηριούχους στα νησιά η κυρία Ζάγκα.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία μίλησε χθες στους ατέριαστους και έστειλε λοιπόν το δικό της μήνυμα για τα νησιά.
5: Ο κόσμος πάει στα νησιά, αλλά και τα νησιά να προσέχουν τον κόσμο, να μην τους παίρνουν και το βρακί. Έτσι, όπως το λέω.
6: Στα καύσιμα μόνο τους παίρνουν το βρακί ή παντού?
5: Όχι, τους παίρνουν στις απλώστρες, στο φαγητό, στον καφέ. Πηγαίνετε μια βόλτα να δείτε και στους κοντινούς προορισμούς.
6: Γενικά δεν έχει μείνει βρακί για βρακί.
5: Βρακί για βρακί, και ο κόσμος, να σας πω στους κοντινούς από εμπειρία. Πάει ναι. Το πρωί, το βράδυ φεύγει. Γιατί σου λέει.
6: Ξεβράκωτος.
5: Τα λεφτά. Ξεβράκωτος θα φύγει. Άμα έχει μαγιό, βάζει το μαγιό. Αλλιώς.
0: Ξεβράκωτη θα κυκλοφορούμε φέτος το καλοκαίρι. Νέα μόδα. Τα λέγει και ο γιατρός.
1: Μαρία με τα βρακιά τελευταία.
0: Δεν έλεγε ο γιατρός.
1: Γι' αυτό το θυμάμαι.
0: Να μην φοράμε βρακί. Το βράδυ έλεγε βέβαια, αλλά ναι. Τώρα μάλλον και το πρωί. Ξεβράκωτη θα κυκλοφορούμε, όπως λέγει η κυρία Ζάγκα. Τους παίρνουν τα βρακιά μέχρι και τις απλώστρες. Δεν ήξερα γι' αυτό. Απλώστρες, έλα Χριστέ και Παναγία.
1: Καλή σας το σταυρό σου. Μην παίζεις κιθάρα. Πού, πού.
0: Άσε με,
1: είναι
0: καλή
1: που δεν ξέρεις και την ιαρτοκλασία, δεν κάνεις και το σταυρό σου σωστά.
0: Άσε με, όταν κάνω την προσευχή μου και το σταυρό μου δεν θέλω να με ενοχλείς.
1: Μα δεν το κάνεις σωστά, να μην το πω.
0: Όπως θέλω, εγώ θα το κάνω.
1: Να σε βάλω στον ίσιο δρόμο. Αντίχριστε.
0: Αυτά τα λοιπόν συμβαίνουν στα νησιά. Χωρίς βραγιά κυκλοφορούν όλοι οι τσίτσιδοι. Ρε τι ακούμε. Τέλος πάντων, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.
1: Παναγιώτη μου, συγγνώμη για τα γελιά. Με αυτά που λέει, συγγνώμη, δεν μπορώ, αλήθεια σου λέω.
7: Μην απολογήσετε καλά.
0: Εγώ φταίω που γυρνάνε τσίτσιδοι άλλοι.
7: Στα νησιά μα του παίρνουν τα βρακιά, δεν χρειάζεται τα πλώστρε. Πού να τα πλώσουν
0: μετά. Έλατε, οπότε... σωστό.
1: Μπράβο,
0: σωστό, μπράβο,
1: μπράβο,
0: Παναγιώτη.
1: Μπράβο.
0: Για πες μου τώρα εδώ τι γίνεται, γιατί άκουσα ανησυχητικά νέα νωρίτερα στην εκπομπή που έκανε ο Αλέξανδρος με τη Στεφανία. Πώς είναι η κατάσταση?
7: Μπήκαμε καλά σήμερα. Στο κόκκινο είναι ο Κηφισός.
0: Τι καλά.

0: και στην Ομόνοια στη Σμάρνη και Σταδίου. Πυκνή ροή στην άνοδο της Συγκρού από τέψου Συλλαγουμτζή. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, από το Χολαργό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλιμο μέχρι Ελληνικό. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο διαρρεύματα της Πειραιός, σε Γκάζι Κεραμικό και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι τους κατάμεσους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και πάμε στην Αττική Οδό με καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Να είσαι καλά. Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9 και 20.
2: Και λέει ο Παναγιώτης, από τότε που βγάλετε την έρευνα, βρακή για βρακή δεν έχει μείνει.
1: Έλατε, ρε,
2: να τα πείτε στον Ιωσήφ Καλαμαράκη, δεν φταίω εγώ.
1: Τα έλεγε ο γιατρός, τα έλεγε.
2: Ο γιατρός τα έλεγε, που να ξέρω όμως ότι μας παίρνουν και τα βρακιά λόγω καυσίμων.
1: Παιδιά, είναι και αυτός ο δείκτης Πλάτς, ο οποίος μου έχει έρθει και μου έχει κατσικωθεί. Αυτός ο ευρωμεσογειακός δείκτης για τα καύσιμα δηλαδή, που το λέγαμε και χθες. Δηλαδή το Brent έχει πάρει από τις 27 Φεβρουαρίου 4% και ο δείκτης Πλάτς έχει πάρει 34%. Πώς γίνεται, άντε τώρα
2: δηλαδή, είναι αυτός.
1: Να πει σε
2: κάποιον. Κατεβαίνει. Ανεβαίνει, ναι. Κατεβαίνει.
1: Καταλαβαίνει κανείς τι είναι ο δείκτης Πλάτς.
2: Όχι, αγάπη μου,
1: που έχει μπει στη ζωή μας.
2: Γιατί ξέρουμε εμείς, εμείς το συζητάμε. Εγώ εννοώ, δεν λέω για σένα. Εντάξει, έχω καταλάβει περίπου τι είναι.
1: Εσύ, ρε παιδί μου, που έχεις ασχοληθεί και με το οικονομικό ρεπορτάζ. Εντάξει, το ξέρεις. Αλλά εγώ όταν ακούω δείκτης Πλάτς, ακούω άλλα πράγματα. Καταλαβαίνω άλλα πράγματα. Πλάτς.
2: Ναι.
1: Τι να καταλάβω. Άσε μας τώρα πρωί-πρωί με τους δείκτες.
2: Λοιπόν, αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού, τσακ, πατάς το κουμπάκι, σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον, βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
3: Real FM.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική

0: έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι η ώρα για τα χρηστικά νέα της ημέρας, τα νέα δηλαδή της Αμαλίας.
1: Ακριβώς και σήμερα επέλεξε να πούμε για τον τουρισμό για όλους 2026-2027. Ένα πρόγραμμα που έχει αργήσει όντως, γιατί διαμαρτύρονται οι άνθρωποι και έχουν δίκιο να τεθεί σε ισχύ. Τον Αύγουστο αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο νέο κύκλο του προγράμματος, που όμως αυτή τη φορά περιλαμβάνει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Και βεβαίως ειδικές προβλέψεις για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Και βεβαίως, και κάτι πολύ σημαντικό, αυξημένη επιδότηση για όσους επιλέξουν να ταξιδέψουν εκτός της υψηλής τουριστικής περιόδου. Να πω λίγο μόνο τα κριτήρια. Για τους άγαμους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα αυξάνεται στις 21.000 ευρώ, έναντι 19.000 ευρώ, ήταν ο προηγούμενος κύκλος. Και τα έγαμα ζευγάρια χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στις 33.000 από 31.000 ευρώ. Και για τις πολύτεκνες οικογένειες, το ανώτατο μπορεί να φτάσει έως 58.000 ευρώ. Άρα ουσιαστικά θα διευρυνθεί η περίμετρος των δικαιούχων. Τώρα, τα άτομα με αναπηρία κτλ. Καταλαβαίνετε ότι θα έχουν συμμετοχή στο πρόγραμμα χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και το βάουτσερ ξεκινά από 200 ευρώ ως 600 ευρώ. Άρα, όσοι θέλετε, στο gov.gr θα γίνουν οι αιτήσεις μέσω του gov.gr και θα ανοίξει η πλατφόρμα τον Αύγουστο.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στην υπόθεση της Μαρφίν, γιατί χθες είχαμε τις προφυλακίσεις των δύο κατηγορουμένων. Προφυλακίστηκαν λοιπόν και ταυτόχρονα η 46χρονη αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: από τη Μεγάλη Βρετανία, καθώς συνελήφθη εκεί από τις αρχές βάσει του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί. Η 46χρονη, η οποία είπε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει ενδικά μέσα, ότι αποδέχεται την έκδοσή της στην Ελλάδα γιατί θέλει να έρθει και να παρουσιαστεί στις αρχές για να δώσει εξηγήσεις. Άρα, οι δύο κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν ήδη. Είναι πολύ μεγάλη η συζήτηση σχετικά με την ταυτοποίηση αυτών των προσώπων. Εγώ χθες άκουσα και ρεπορτάζ που μάλιστα μεταδόθηκε στο Star, στο οποίο έλεγαν ότι η ταυτοποίηση έχει γίνει όχι μόνο σε αντικείμενα, αλλά έχει γίνει και σε πρόσωπα. Και έχει γίνει μάλιστα και σε χαρακτηριστικά προσώπου, τουλάχιστον για τον έναν εκ των δύο κατηγορουμένων. Αυτόν ο οποίος κατηγορείται για το σπάσιμο της τζαμαρίας της Μαρφίν με βαριοπούλα, μάλλον με κάποιο σφυρί.
1: Απλώς να πω ότι υπάρχει ένας δημοσιογράφος, ο κύριος Προβόπουλος, το λέω το όνομά του γιατί έχει κυκλοφορήσει, ο οποίος στη στιγμή της φωνικής εμπριστικής επίθεσης βρισκόταν στην οδό Σταδίου, ανέβηκε στο πατάρι του απέναντι βιβλιοπωλείου, λοιπόν, και τράβηξε διάφορες φωτογραφίες, έτσι, ο οποίος έδωσε κατάθεση. Έχει δει και πρόσωπο ο κύριος Ηλίας Προβόπουλος και έδωσε όλο το υλικό στις αρχές.
0: Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκε το υλικό από την εμπριστική δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν.
2: Το γιατί τώρα είναι γιατί τώρα μπόρεσε η αστυνομία, οι υπεύθυνοι ερευνητές αστυνομικοί να δουλέψουν συστηματικά, να συλλέξουν το υλικό, να το αξιολογήσουν, να βρούνε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία κατά τη γνώμη τους συγκροτούν μια κατηγορία.
3: Ένα υλικό που υπήρχε στα αρχεία της αστυνομίας.
2: Ένα υλικό που στη μεγάλη του πλειοψηφία υπήρχε και δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε. Το υλικό υπήρχε κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα reports και όλα αυτά υποβλήθηκαν αρμοδίως, υπευθύνως στους ανακριτές και τους εισαγγελείς. Και αυτοί τώρα θα κρίνουν και νομίζω είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αλλά το πιο απλό πράγμα είναι και το πιο απλό ζητούμενο είναι οι απαντήσεις που πρέπει να δοθούν πάλι, επαναλαμβάνω, στο πλαίσιο του κράτους δικαίου.
1: Ναι, άρα περιμένουμε.
0: Από την πλευρά των αρχών αυτό που λένε είναι ότι η υπόθεση είναι δεμένη.
1: Ναι, αυτό ακούω κι εγώ.
0: Αυτό λένε τα έμπειρα στελέχη της αστυνομίας.
1: Ναι, εγώ ακούω και νομικούς που εκφράζουν κάποιες επιφυλάξεις. Ωστόσο, έτσι, όλοι η αστυνομία που έχει και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολήθηκαν με την υπόθεση και δεν 2 χρόνια λέει ασχολούνται με την υπόθεση, λένε ότι αυτή τη φορά είναι δεμένη. Μακάρι και επιτέλους να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να έχουν μια δίκαιη δίκη. Έτσι, όσοι προκάλεσαν τον θάνατο τριών ανθρώπων και ενός εμβρίου. Πραγματικά μας έχει στιγματίσει αυτή η υπόθεση. Όσοι ζήσαμε από κοντά, ήμουνα στον δρόμο τότε, κάλυπτα τα επεισόδια. Ειλικρινά, δεν μπορείτε, νομίζω κανείς μας δεν θα ξεχάσει εκείνες τις ώρες, τις δραματικές. Από την άλλη πλευρά, τι λένε οι συγγενείς, μακάρι αυτή τη φορά να έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες και να μην είναι, ξέρεις, τώρα κάτι που πάλι.
0: Ναι, δεν θα αντέξουμε, λένε, ναι, άλλη μια φορά.
1: Δεν μπορούν άνθρωποι, το ξαναπερνάνε κάθε φορά
0: και
1: κάθε
0: φορά.
1: Να
0: μην υπάρχουν στοιχεία και να οδηγηθούμε, έτσι, σε μια κοροϊδία, όπως λένε χαρακτηριστικά οι συγγενείς. Πάντως, είναι τρία τα άτομα. Ο ένας που κατηγορείται ότι έσπασε τη Τζαμαρία, ο άλλος ότι είχε συντονιστικό ρόλο. Και η 46χρονη που αναμένεται να εκδοθεί από τη Μεγάλη Βρετανία, ότι είχε ρόλο εκεί στην περιφερειακή ομάδα, γιατί σύμφωνα με το κατηγορητήριο υπήρχαν 12 άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτή την δολοφονική εμπριστική επίθεση. Υπάρχουν άλλα δύο άτομα που ελέγχονται, ένας που έχει ρίξει μολότοφ μέσα στη Μαρφίν, στην τράπεζα, και άλλο ένα άτομο που έριξε έφλεκτο υλικό. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής από τη δικογραφία.
1: Και επειδή διαβάζω και μηνυμάτα κροτών που είναι εμφανίζονται επιφυλακτικοί, λέει κρατήστε ο Παναγιώτης, λέει κρατήστε μικρό καλάθι. Ναι, γι' αυτό μεταφέρουμε όλες τις απόψεις.
0: Φυσικά.
1: Έτσι,
0: φυσικά και υπάρχει επιφύλαξη.
1: Από την άλλη πλευρά, εντάξει, θα θέλαμε και νομίζω όλοι θέλουμε να συλληφθούν οι δράστες και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Εφόσον όμως και ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο αρμόδιος πρόεδρος, λέει ότι η υπόθεση είναι δεμένη και ότι δύο χρόνια έχουν αξιολογηθεί στοιχεία και συλληφθεί στοιχεία που δεν υπήρχαν και αξιολογήθηκαν και με έναν. Με διάφορους τρόπους, έτσι, το πιστεύουμε, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, πώς θα γίνει.
0: Τις αποφάσεις θα τις πάρει, ναι, λοιπόν, η δικαιοσύνη. Ναι. Εκείνη θα κρίνει λοιπόν το υλικό που υπάρχει, ναι, και τα στοιχεία. Ταυτόχρονα είχαμε και τις προφυλακίσεις των τριών ατόμων στη Θεσσαλονίκη για τις δολοφονικές επίσης εμπριστικές επιθέσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
1: Έρχονται και άλλες συλλήψεις.
0: Και έρχονται και άλλες συλλήψεις για τις ομάδες οι οποίες έδρασαν ταυτόχρονα στα άλλα δύο σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στις άλλες δύο επιθέσεις. Αλλά οι τρεις πρώτοι λοιπόν κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στην οικία της οικογένειας Νέστορα πήραν το δρόμο για τη φυλακή. Η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, που σύμφωνα με τις πληροφορίες σήμερα θα πάρει εξιτήριο,
1: ναι, ναι,
0: από το νοσοκομείο. Και ταυτόχρονα είχαμε και αυτή την τραγωδία στον Πειραιά.
1: Δεν είναι ασύλληπτο.
0: Ρε παιδί μου, δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό.
1: Εγώ όταν το διάβασα, στην αρχή δεν ήταν συγκεχημένες οι πληροφορίες. Λέω, από τι τα παιδιά.
0: Δύο νέα παιδιά 28 και 24 ετών. Δικηγόροι.
1: Δεν ξέρω πραγματικά.
0: Βρέθηκαν λοιπόν στον καράζ νεκροί από τον πατέρα του ενός παιδιού, ο οποίος, ναι, αναζητούσε το παιδί του.
1: Το γιο του. Δικηγόρος ο γιος ασκούμενος. Μάλλον λέει είχαν βάλει το κλιματί, είχαν ανοίξει τον κινητήρα.
0: Ήταν σε λειτουργία η μηχανή.
1: Και από τις αναθυμιάσεις.
0: Από τις αναθυμιάσεις μέσω, λέει, του κλιματισμού.
1: Επειδή ήταν και κλειστός ο χώρος, ήταν καράς.
0: Επειδή ήταν και κλειστός ο χώρος, έχασαν τις αισθήσεις τους και από τις αναθυμιάσεις λοιπόν κατέληξαν, έχασαν τη ζωή τους. Δηλαδή,
1: τραγικό.
0: Πραγματικά, πόσο κρίμα. Δύο νέα παιδιά με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, πόσο άδικο.
1: Η μητέρα της κοπέλας, πραγματικά σπαρακτικό το αντίο στο παιδί της. Έτσι, τόσο άδικα.
0: Συλληπιτήρια και κουράγιο στις οικογένειες. Βέβαια, τι λόγια να πεις τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν τόσο άδικα δύο νέα παιδιά.
1: Θοδωρή μου, ο Ιωσήφ εδώ τα έβαλε όλα τα ηχητικά από τους δικηγόρους και από τον, και των συγγενών. Τα έχουμε ακούσει.
0: Εντάξει, Αμαλία, τώρα, όταν κάποιος είναι εμπαθής τώρα,
1: άσε με. Τα έχουμε βάλει όλα και έχουμε πει όλες και έχουμε μεταδώσει όλες τις απόψεις. Εμείς αυτό κάνουμε.
0: Αν θέλετε εσείς να πάρετε τη μία ή την άλλη πλευρά, είναι
1: δικαίωμά σας. Ακριβώς.
0: Εμείς δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό. Ακριβώς. Και γι' αυτό χθες λοιπόν ακούστηκαν όλες οι πλευρές. Ακούστηκαν και οι δικηγόροι των κατηγορουμένων. Ακούσατε και τον κύριο Καμπαγιάννη. Εντάξει, δεν θα μπούμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Πάμε, δελτίο ειδήσεων.
4: Real FM. Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Real FM. Η ώρα είναι 9.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κηφισό από μεταμόρφωση ως Εγάλεο και από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισία στον άξονα Μάρου Σεμπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά και από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο, στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα. Καθυστερήσει μειώνονται ανατμήματα σε Μεσογείο, Ποσειδώνος Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Δημοκρατία έως Ηρακλείου, από Μαραθώνος έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και επανέλαβε ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει υποβαθμιστεί. Προανήγγειλε νέα πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες, εάν το Ιράν δεν καταλήξει συμφωνία. Σε ισχύει ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα Ιρανικά λιμάνια. Νέο κύμα επιθέσεων με μη υπαδρομένα αεροσκάφη κατά Αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία εξαπέλυσε η Τεχεράνη. Ανώδικα κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα $85 το βαρέλι. Περισσότερα στο enikos.gr. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μεσογείο σε ύψος της Αγίας Παρασκευής όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα διανομέα. Ο αναβάτης έχασε τη ζωή του. Τουρίστρια από τη Γαλλία εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι Μεσσηνίας. Οι αρχές πραγματοποιούν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 48χρονη. Συνεδριάζεται μία μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα μετά την παραίτησή του Διονύση Καλαματιανού. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κόχιο, Σάμο και Ικαρία.
13: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Την απόκτηση του 28χρονου διεθνούς Σουηδού μεσοεπιθετικού Τάχα Άλι που αγωνιζόταν στη Μάλμε ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στο μπάσκετ, την επέκταση της συνεργασίας της με τον Χουάτσο Έρνα Γκόμεθ για τα επόμενα δύο χρόνια προχώρησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά, εθρίως με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειος επταμποφόρ, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: στους 97,8.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή για τη δεύτερη ώρα εδώ στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης, στον Real FM 97,8.
1: Ρε Κουρέτα!
0: Όπα, καλώς τον.
2: Νάτος και ο Κουρέτας.
0: Καλώς το παλικάρι, το δικό μας. Το Κουρέτα εννοώ, για να μην παρεξηγούμαστε. Δεύτερη ώρα στη σημερινή εκπομπή με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
2: Και τον Ολέ Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο, γιατί κέρδισε Ισπανία.
0: Λόγω Ισπανίας, βέβαια.
2: Γι' αυτό το είπα, Ολέ.
0: Ναι, ναι, ναι. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
3: Ο Θεριστής.
0: Νάτος.
3: Ο Θεριστής έρχεται.
0: Έχει έρθει για τα καλά ο Θεριστής. Ο Θεριστής είχε πάει στη Μυτιλίνη. Είδες που παίξαμε χθες αποσπάσματα. Και εκεί κάποια στιγμή είχε συζήτηση με τον κόσμο και βρίσκει έτσι έναν νέο στην ηλικία και τον ρωτάει τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις. Και η απάντηση λοιπόν του πολίτη εκεί πέρα στη Μυτιλίνη ήταν πρωθυπουργός. Ήθελε να γίνει πρωθυπουργός και του λέει λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Πρωθυπουργός να γίνεις παλιοδουλειά.
2: Παλιοδουλειά λέει.
0: Άστο ρε παιδί μου, του λέει.
2: Ο κύριος Τσίπρας.
0: Παλιοδουλειά είναι. Θέλεις να γίνεις τώρα πρωθυπουργός. Πού πας να μπλέξεις.
3: Πρωθυπουργός να γίνεις. Παλιοδουλειά.
0: Παλιοδουλειά. Καλά θα λες, Αλέξη μου. Άστα, πού να μπλέκεις και εσύ τώρα, θες να γίνεις ξανά πρωθυπουργός. Παλιοδουλειά τώρα εκεί πέρα, να μπλέξεις με ευθύνες, εκεί με αγωνίες, με άγχη. Καλά είναι, μια χαρά. Βέβαια, οι Έλληνες το έχουμε αυτό, αν θυμάσαι.
2: Ναι.
0: Πάρα πολλοί έχουν πει τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους: με κάνεις εμένα πρωθυπουργό,
2: ναι,
0: έστω
2: ναι,
0: για μια μέρα.
2: Να δεις τι θα κάνω εγώ, πώς θα τα κάνω.
0: Μπράβο.
2: Ή υπουργό οικονομικών, και αυτό
0: έτσι
2: είναι.
0: Έτσι. Και στον κινηματογράφο έχει περάσει αυτό. Αλλά κατά βάθος, κανείς δεν θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Δηλαδή, όπως λέει και ο Αλέξης Τσίπρας, είναι παλιοδουλειά, ρε παιδί μου. Είναι ταλαιπωρία. Είναι πολλές οι ευθύνες, οι αγωνίες, τα ξενύχτια.
2: Ξέρεις τι τραβάνε οι πρωθυπουργοί, τι τραβάνε.
0: Γι' αυτό κατά βάθος.
2: Ασπρίζουν πριν την ώρα τους.
0: Κατά βάθος κανείς δεν θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Αλλά το φέρνουν έτσι οι συνθήκες δηλαδή,
2: ναι,
0: που
2: ναι,
0: κάποιες φορές αναγκάζονται. Για παράδειγμα, ας πούμε. Α, λέμε τώρα. Κυριάκος ο Μητσοτάκης.
4: Όταν ήσασταν μικρός, τι σας άρεσε πιο πολύ να κάνετε?
5: Να φτιάχνω συναρμολογούμενα αεροπλανάκια.
4: Έλατε από μικρός θα γίνετε πρωθυπουργός?
5: Όχι, καθόλου. Μικρός ήθελα να γίνω πιλότος.
0: Δεν ήθελε να γίνει.
2: Μα δεν ήθελε, ήταν φέρει τύχη. Έτσι είναι η ζωή, η άδικη.
0: Η κακή η μοίρα, δηλαδή.
2: Η κακή η μοίρα.
0: Γιατί άμα δεν θέλεις και θες να γίνεις πιλότος τώρα και γίνεσαι πρωθυπουργός, θα ανατρέπει όλα η ζωή, ρε παιδί. Δεν ήθελε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά μην νομίζεις. Και ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν ήθελε.
6: Πρωθυπουργός έγινε μετά από 10 χρόνια. Δεν ήταν ο διακαής μου πόθος. Εγώ έλεγα κανονικά πράγματα, όπως έλεγαν τα παιδάκια της ηλικίας μου. Πιλότος.
7: Πιλότος.
6: Ναι, κλασικά.
7: Τέλειος.
2: Και ο κύριος Τσίπρας
0: ο
2: πιλότος. Τσίπρας.
0: Πιλότος ήθελε να γίνει.
2: Γιάννη, ακούς, και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης πήλε, θα σου τρώγανε τη δουλειά. Αλλά θα σου τρώγανε τη δουλειά.
0: Γίνανε πρωθυπουργοί, ρε παιδί μου.
2: Ναι, δηλαδή δεν το είχαν σκεφτεί. Σου λέει τα φέρει τύχη, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
2: Η παλιό ζωή αυτή.
0: Όταν ήταν μικρή, ήθελα να γίνουν πιλότοι.
2: Με έριξε στα βάσανα.
0: Όχι πρωθυπουργοί. Υπήρχε ένας όμως, ο οποίος από μικρός ήθελε να γίνει πρωθυπουργός.
2: Γιατί μου το λες έτσι και κουράς και το δάχτυλο.
0: Το είχε βάλει
2: σκοπό.
0: Στόχο, ρε παιδί μου, ότι θα γίνει πρωθυπουργός.
2: Για να ακούσω.
8: Τι ήθελες να γίνεις όταν ήσουν μικρός?
9: Πρώτα ήθελα να γίνω παπάς και μετά ήθελα να γίνω πρωθυπουργός και μετά ήθελα να γίνω.
8: Το πρωθυπουργός σε τι ηλικία?
9: Κοινολόγος, δηλαδή.
8: Πόσο χρονών ήσουν όταν ήθελες να γίνεις πρωθυπουργός?
9: 8-9.
0: Όρισε, ο Στέφανος ο Κασελάκης από τα 8-9 ήθελε να γίνει πρωθυπουργός. Ήτανε συνειδητοποιημένος. Και όχι απλά ήθελε. Είχε γράψει και στην πόρτα του σπιτιού. Στην πόρτα του δωματίου του.
2: Τι γράψει?
0: Ναι,
2: το θυμάμαι, την ταμπέλα.
0: Ναι.
9: Έλεγε, χτυπάτε την πόρτα του κοινολόγου και πρωθυπουργού. Είχα κοινολόγος πρώτα, γιατί ήξερα όλες τις ράτσες των σκυλιών απ' έξω. Όλες τις ήξερα. Όπως ήξερα και τον περιοδικό πίνακα απ' έξω, στη χημεία.
6: Συγγνώμη, πότε το γράψες αυτό?
9: Όταν ήμουν.
6: Χτυπάτε την πόρτα του κοινολόγου και πρωθυπουργού.
9: 10 χρονών. 9 χρονών.
6: 10 χρονών παιδί σκέφτεται να γίνει πρωθυπουργός?
9: Δεν διαφωνώ ότι ήμουν περίεργος. Αλλά δεν θα σου πω τώρα, δεν διαφωνώ.
0: Ήθελε να γίνει κοινολόγος πρωθυπουργός.
2: Δεν μπορώ.
0: Κοινολόγος πρώτα όμως. Αλλά
2: ναι,
0: μετά πρωθυπουργό.
2: Περίεργο, ξέρω, σκολοκυθόπιτα, αλλά οκ. Okay.
0: Εκείνος τουλάχιστον το λέει, ήθελε να γίνει πρωθυπουργό.
2: Μας φίλοξε ο Θεός τουλάχιστον.
0: Υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν. Δεν κατάλαβα.
2: Τι είπα, έτσι, λέω κάτι δικά μου εγώ.
0: Δεν κατάλαβα τι είπες, Κάτζου. Για ξαναπέστο να το ακούσουμε λιγάκι.
2: Λέω, εντάξει, ο Θεός μας φύλαξε, αυτό λέω.
10: Μιλήκανε μόλι λίγο, μην είσαι κακοψοφονάκης.
0: Το χρειαζόσουνα. Υπάρχουν και κάποιοι λοιπόν που δεν το ήθελαν μικροί. αλλά το θέλουν μεγάλοι.
2: Α, δηλαδή, το είναι συνειδητοποιημένοι.
0: Επεξεργαστεί λοιπόν,
2: ναι.
0: Το συζητάνε με τον εαυτό τους και θέλουν να γίνουν τώρα πρωθυπουργοί.
1: Και θέλω να ρωτήσω, αν υπάρχει στο μυαλό σου πλέον το ενδεχόμενο, αν το συζητάς με τον εαυτό σου, κάποια στιγμή η Ζωή Κωνσταντοπούλου να είναι πρωθυπουργός της χώρας.
7: Το συζητάω με τον εαυτό μου. Αν κάτι τέτοιο συμβεί, θα είμαι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει μια τέτοια ευθύνη. Mm. Αυτό που θα σου πω είναι ότι ετοιμάζομαι κάθε μέρα και θα συνεχίσω να ετοιμάζομαι κάθε μέρα.
0: Να συνεχίσετε.
2: Να συνεχίσετε, κύριε Κωνσταντοπούλου.
0: Εντατικά την προετοιμασία για πρωθυπουργός. Χαίρετε, γεια σας, χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Τι τα θέλετε λοιπόν, όπως λέει και ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Πρωθυπουργός να γίνεις παλιοδουλειά.
2: Παλιοδουλειά.
0: Πού να μπλέκεις
2: καλά
0: τώρα.
2: Καλά τα λέει ο Αλέξης. Παλιοδουλειά. Και λέει ο Βασίλης, άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους ρίχνεις τα τάρταλα.
0: Έχει άδικο.
2: Δεν έχει ο Βασίλης.
0: Έχει άδικο. Μη σας τύχει, παιδιά, μη σας τύχει. Να κάνεις όνειρο δηλαδή από παιδική ηλικία να γίνεις πιλότος, να γίνεις γιατρός, να γίνεις, και να γίνεις τελικά πρωθυπουργός. Και να φορτωθείς όλα αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή μη σας τύχει, ρε παιδιά.
2: Ξέρω να το φορτώθεις εσύ. Έλα που το φορτωνόμαστε κι εμείς. Εμείς δεν φταίμε.
0: Έλατε.
2: Εμείς δεν φταίμε.
0: Έλατε.
2: Εντάξει. Τουλάχιστον οδηγείς ένα αεροπλάνο, πάει στο καλό, δεν ξέρεις και τον πιλότο ποιος είναι, πας εκεί, οκ. Okay. Τώρα που τον φορτωνόμαστε όλους αυτούς κι εμείς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ευτυχώς που δεν φορτωνόμαστε κι όλους.
0: Από το στόμα μου το πήρες.
2: Αλλά εγώ τα λέω, εσύ πουλάκι μου δεν τα λες.
0: Γιατί ξέρω ότι ροδάνη πάει η γλώσσα σου. Καλημέρα στον Πάνο στην Ελβετία. Μετά τα 50, λέει, πολλοί άντρες θα ήθελαν να λειτουργούν σαν τον δείκτη Πλάτς. Επειδή ο δείκτης Πλάτς είναι συνέχεια ανωδικός.
2: Καταλαβαίνεις. Ωραίο.
0: Έχεις δίκιο, Πάνο. Καλημέρα και στο Αρμενάκι. Όσα θυμάμαι, ρε παιδιά, λέει, το τι ξύλο μου ρίχνει η μάνα μου όταν πιτσιρικάς δεν φόραγα βρακί. Έχει μείνει τώρα στην κυρία Ζάγκα.
2: Ναι. Για βάλτο μία με το βρακί.
0: Τρώγεται, παιδιά. Ό,τι έχει να κάνει με βρακί, πεθαίνει η κάτσου. Πετάει τη σκούφια. Το βρακί της, τέλος πάντων. Γιατί η κυρία Ζάγκα έστειλε ένα μήνυμα. Έστειλε ένα μήνυμα, λοιπόν, στα νησιά, κυρίως στους πρατηριούχους, αλλά και στους άλλους επιχειρηματίες του τουρισμού στα νησιά.
11: Ο κόσμος πάει στα νησιά, αλλά και τα νησιά να προσέχουν τον κόσμο, να μην τους παίρνουν και το βρακί. Έτσι, όπως το λέω.
12: Στα καύσιμα μόνο τους παίρνουν το βρακί ή παντού.
11: Όχι, τους παίρνουν στις απλώστρες, στο φαγητό, στον καφέ. Πηγαίνετε μια βόλτα να δείτε και στους κοντινούς προορισμούς.
12: Γενικά δεν έχει μείνει βρακί για βρακί.
11: Βρακί για βρακί και ο κόσμος να σας πω στους κοντινούς από εμπειρία. Πάει το πρωί, το βράδυ φεύγει. Γιατί σου λέει.
12: Ξεβράκωτος.
11: Τα λεφτά. Ξεβράκωτος θα φύγει. Άμα έχει μαγιό, βάζει το μαγιό. Αλλιώς.
2: Άμα έχει μαγιό, βάζει. Άμα έχει βρακί, φεύγει ξεβράκωτος, σου λέει, κυρία Γκάζα.
0: Σε γέννηση μάνα σου.
2: Γκάζα.
0: Τσίτσιδι.
2: Να ρωτήσει τον γιατρό, κάνει να είμαστε τσίτσιδι και μέσα στη διάρκεια τη ημέρα. Θέλω να το ρωτήσει, σε παρακαλώ.
0: Νομίζω ότι θα συμφωνεί. Έχει πει για το βράδυ.
2: Για το βράδυ.
0: Το βράδυ έχει πει το καλοκαίρι να μην φοράμε βράκι. Αλλά αν πα στα νησιά, δεν φορά και τη μέρα. Κυκλοφορεί κανονικά εκεί πέρα. Αερίζεσαι κιόλα.
2: Να σου πω, γιατρό δεν έλεγε και πώ πρέπει να πλένουμε τα ισόρουχα, τα βρακιά.
0: Λέει ότι πρέπει να αλλάζουμε κάθε μέρα.
2: Όχι, δεν αλλάζουμε. Υπάρχει περίπτωση να μιλάξει κάθε μέρα βρακί.
0: Τι να σου πω τώρα, για να το λέει ο γιατρό, κάτι θα γίνει.
2: Είναι η κυρία Κοστούρα και έχει πεθάνει.
0: Καλημέρα, κυρία Κοστούρα.
2: Καλημέρα, μάκα. Είναι εκεί. Μου λέει: έχω πεθάνει στο γέλιο μου και του ρηθώ πάνω μου. Μα συγγνώμη, δεν αλλάζει κάθε μέρα ισόρουχο. Βρακί δηλαδή.
0: Ρε παιδί μου, για να το λέει ο γιατρό, κάτι θα ξέρει, κάτι θα έχει δει. Τι να σου πω τώρα.
2: Τα βρακιά των άλλων.
0: Οπότε για σιγουριά, πα στα νησιά, στο παίρνουν και έχει και το κεφάλι σου ήσυχο.
2: Αχ, Παναγία μου.
0: Ντεμάι, καλημέρα. Εμείς ευχαριστούμε. Να σε καλά, φίλε, να χαμογελάς.
2: Ναι, Ντεμάι, να σε καλά.
0: Ο Σταύρος άκουσε την κυρία Κωνσταντοπούλου και λέει: παιδιά, η κυρία Κωνσταντοπούλου το συζητάει με τον εαυτό της, αλλά ευτυχώς διαφώνησαν. Καλημέρα και στον Αβραάμ. Τελικά λέει: μάλλον καμία δουλειά δεν είναι ντροπή, εκτός αν είναι παλιοδουλειά. Άστα, φίλε, σου λέω παλιοδουλειά. Δηλαδή, το είπε ο Αλέξης Τσίπρας εκεί στη Μυτιλίνη, σε έναν πολίτη ο οποίος έχει όνειρο να γίνει πρωθυπουργός. Και του λέει: πού πας, ρε φίλε, πού πας.
3: Πρωθυπουργός να γίνεις παλιοδουλειά.
0: Ας το ξέρει ο Αλέξης. Τώρα, αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Και λέει η Χριστίνα, ο γιος μου 5 χρονών ετών, πάντως εάν φοράει το αγαπημένο του βρακί, δεν το βγάζει ούτε με πέμβαση. Όντως, κάποια και η κόρη μου το έχει αυτό, γιατί της αρέσει κάποια σόρκα, ξέρεις, και δεν θέλει να τα βγάλει. Μαράκι, και εσύ, έχει δίκιο το Χριστινάκι. Χριστίνα μου, έχεις δίκιο.
0: Καλημέρα και, στον...
2: είναι, λέει, Γιώργος,
0: καλημέρα και στον Real Blogger. Εσύ λέει δεν έχεις να ανησυχείς για τα βρακιά. Ξέρεις εσύ, είναι και μόδιστρος να ξέρεις. Ο Real Blogger φτιάχνει και εσόρου.
2: Βρακιά φτιάχνει.
0: Ναι.
2: Και ο Γιώργος λέει, γιατρός είναι ο συγκεκριμένος που λέει για τα εσόρουχα. Θα έχει δει τα βρακιά των άλλων.
0: Ωραία κουβέντα ανοίξαμε.
2: Εσύ φταίς για όλα που βάζεις τα βρακιά.
0: Έρχεται
2: πρωί.
0: Και η Εύη από την Ξάνθη. Πολλά φιλιά Εύη, μόνο ένα βρακάκι τη μέρα λέει. 2-3 μη σου πω, να σε καλά Εύη.
2: Κι άμα είσαι κλιμακτήριο μη δες δεκάδα. Να είστε καλά και οι ακροατές μας.
0: Να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά.
2: Γιατί δεν γίνεται, να γελάσει το χιλάκι μας.
0: Να έχετε λίγο χιούμορ έτσι για να την παλεύουμε. Γιατί είμαστε και στα μέσα καλοκαιριού. Αλλά με όλα αυτά τα οποία μας συμβαίνουν γύρω γύρω, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια και για χαμόγελα. Λοιπόν, στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε φυσικά για την Ισπανία, η οποία πήρε την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή. Επικράτησε 2-0 της Γαλλίας.
2: Σπέρα τα βρακιά οι Ισπανοί των Γάλλων. Τώρα θα τα κάνω όλα. Τώρα το θέλεις. Τους πήρα τα βρακιά. Έτσι δεν είναι η έκφραση. Δεν είναι η έκφραση αυτή.
0: Έκφραση,
2: ναι. Καλά, δεν το πάει, γελάει η Μαρία. Μαρία μου, είδες πόσο έξυπνη είμαι, έτσι. Πώς. Μαράκι μου, ευχαριστώ.
0: Σαΐνι.
2: Θες κάτι, εννοείς κάτι.
0: Όχι, όχι.
2: Γιατί
0: για, τον καιρό, για τον καιρό μας είπε
2: έχετε,
0: η Αμαλία.
2: Έχετε, παιδί μου, ζεστούλα. Δεν θα είναι τίποτα κάψωνας, αλλά θα είναι μέρες με μελτέμι και ζέστη. Υψηλές θερμοκρασίες. Γιατί γελάς, για την Αθανασία.
0: Βλέπω τα μηνύματα εδώ.
2: Για Θανασία, καλημέρα. Χίλια χρόνια να ζήσετε. Γελάω πολύ.
0: Καλημέρα,
2: Θανασία. Εδώ γελάμε εμείς.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, Θανασία μου.
0: Καλημέρα και στο Θάνο, το Σιδέρι. Θάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε, την αγάπη μας.
2: Παναγία μου.
0: Και ο Νικόλας πάει για αλλαγή στα ορυχεία
2: τη
0: Κοζάνη. Ναι. Έτοιμος είναι, πάει για αλλαγή γιατί δεν μπορεί να κρατηθεί. Καλημέρα, Νικόλα.
2: Άμα κατουρηθεί ο Σωτήρης, ο Βασίλης, Αμαλία, άμα κατουρηθεί η κυρία Κοστούλα, να μην ξεχάσει να αλλάξει βράκι μετά.
0: Αυτό
2: και δεν θα
0: μετράει
2: τις αλλαγές. Είναι μπόνους. Την καλημέρα μου, εντάξει, δεν παίζει τα αλήθεια. Παναγία μου.
0: Ευτυχώς που μπήκε ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους, γιατί νωρίτερα μάθαμε και για ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην Πειραιώς. Ισχύει, Παναγιώτη?
13: Ισχύει, καλημέρα και πάλι. Ας μην πούμε άλλο για μαγιό και για βρακιά. Βασικά να κάνουμε μια παύση. Ισχύει αυτό που είπαμε πριν.
2: Πάντως αν είσαι στον Κυφισό και θες να αλλάξεις, είσαι πιάσει, δεν μπορείς. Θα το κάνεις πάνω σου, στο βρακί.
13: Σίγουρα. Επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε, σύγκρουση μεταξύ Νταλίκας και 2 Ιωταχή σημειώθηκε νωρίτερα στον Γκάζι, στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από κεραμικό μέχρι ρούφ. Απροσπέλαστη είναι η κάθοδος του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη και η άνοδος από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρου στους Αμπελοκήπους. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη.
0: Ρε φίλε, όλα απέραντα είναι και απροσπέλαστα.
2: Τι γίνεται σήμερα?
13: Με πήρε και η Ρίτσα τηλέφωνο.
0: Είναι
13: 15
0: Ιουλίου. Η Ρίτσα,
13: ναι.
0: Η Μπιζόγλη.
2: Ναι. Καλημέρα, Ρίτσα μου.
13: Ναι, είμαι ακόμη.
0: Καλημέρα, Ρίτσα. Πολύ. Κουράγιο.
13: Τι να πω. Πρέπει να έχει και εκεί σύγκρουση νωρίτερα. Και στην κάθοδο έχει εκεί καθυστερήσει από Καρέα μέχρι Λιούπολη. Πυκνή ροή στην κάθοδο τη Βουλιαγμένη ανά τμήματα από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της Καλυθέας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Χάος.
13: Και στην Αττική οδό πάμε. Καθυστερήσει 10 έως 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 15 έως 20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Να σε καλά, βρε Παναγιώτη, μας έκανε την καρδιά περιβόλη.
2: Στους οδηγούς.
0: Δηλαδή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τη Χριστιανά που μας έχει στείλει το μήνυμα για την Πειραιώς, για τη σύγκρουση
2: ναι,
0: αυτή που
2: υπήρξε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνια.
2: Η Κατερίνα από την Πάτμο, σχολιάζοντας ότι κέρδισαν οι Ισπανοί τους Γάλλους, δηλαδή τους πήραν τα σόβρακα. Εντάξει, αυτή είναι η σωστή έκφραση. Με διορθώνει. Εντάξει, Κατερίνα μου, εντάξει, έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί εκεί έχουμε...
2: Χαμούλης,
0: ναι,
2: στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ. Η αλήθεια είναι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα έχουν πάρει μια δραματική τροπή.
14: Θα μαζεύουνε και φεύγουνε. Όπα, όπα τέτοια. Ένας-ένας
0: φεύγουνε.
2: Πολλές αποχωρήσεις.
0: Άνεξε αυτοτοποιήσεις.
2: Τέταρτος είναι πλέον στη Βουλή.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
2: Εντάξει, τι γίνεται και ποιοι θα μείνουν, πόσοι θα μείνουν.
0: Κάποιοι λένε. Κάποιε πληροφορίε δεν ξέρω, εσύ θα μου πει αν ισχύουν, ότι θα μείνουν με 9 βουλευτές.
2: Έτσι είναι, περίπου τόσο θα είναι. 9 με 10 βουλευτές. Πραγματικά θα είναι κάτω και από τον κύριο Βελόπουλο, νομίζω. Αν θυμάμαι καλά.
0: Σίγουρα αυτή τη στιγμή τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα.
2: Ναι, αλλά νομίζω ότι αν είναι 9, νομίζω. Θα είναι και κάτω από τον κύριο Βελόπουλο. Σήμερα αναμένονται και άλλες αποχωρήσεις. Βεβαίως.
0: Βοήθησε με λίγο να καταλάβω. Γιατί κάποιοι παρετούνται ενώ κάποιοι δηλώνουν ανεξάρτητοι.
2: Ναι, παρετούνται, δεν παρετούνται από τη βουλευτική έδρα, ναι. Ανεξάρτητοι. Γι' αυτό και έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός ανεξάρτητων βουλευτών. Ναι. Τίποτα δεν ξαναγίνει αυτό.
0: Υπήρξαν, ας πούμε, βουλευτές.
2: Ναι, γιατί
0: οι οποίοι
2: πολύ
0: παρετήθηκαν.
2: Απλά δεν γνωρίζει. Υπήρξε. Ο Σιμεών και Δίκολου παρέδωσε και την έδρα. Ο κύριος Καραμέρος.
0: Παρέδωσε.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι εκείνη.
0: Ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Γαβρίλος κλπ.
2: Και ο κύριος Τυχογιός. Ναι, γιατί όμως, γιατί πιστεύω ότι και εκείνοι ακόμα δεν ξέρουν εάν η Ελλάς του κ. Τσίπρα. Θα τους ανοίξει.
0: Και αυτό τι πάει να πει, ότι κρατάω την έδρα
2: ακριβώς.
0: Μου μέχρι να δω τι θα κάνω.
2: Ακριβώς.
0: Α, ωραία, πολύ ωραία
2: ακριβώς.
0: Πολιτική συμπεριφορά.
2: Και λένε όλοι ότι αυτό θα ξεκαθαρίσουν τη στάση τους όταν πια θα γίνουν. Θα μιλήσει η Αμαλίας, η Λεωφόρο Αμαλίας, έτσι. Με τους συγκεκριμένους βουλευτές. Δεν θα μιλήσει. Τους θέλει, δεν τους θέλει. Άρα καταλαβαίνετε ότι κάνουν τα κουμάντα τους. Αυτό λέω.
0: Ωραία πολιτική συμπεριφορά.
2: Εντάξει,
0: εγώ τουλάχιστον καταλαβαίνω έναν βουλευτή ο οποίος θέλει να ακολουθεί τον Αλέξη Τσίπρα και παρετείται, παραδίδει την έδρα του. Και φεύγει. Όπως έκανε ο κύριος Καραμέρος, όπως έκανε ο κύριος Κεδίκοβλου και η κυρία Νατοπούλου.
2: Ναι, και η κυρία Νατοπούλου βεβαίως, την ξέχασα την Κατερίνα
0: Νατοπούλου. Αυτό ότι κρατάω
2: είναι
0: την έδρα μου
2: στάση.
0: Μέχρι
2: και
0: να
2: τίμια.
0: Δω τι θα γίνει.
2: Ακριβώς. Και η κυρία Εύφη Αχτσιόγλου που δεν είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι από την ήταν στην αριστερά.
0: Έντιμη στάση.
2: Έντιμη στάση. Τώρα, το να φεύγεις και να αναξιοτοποιήσεις και να λες ότι θα παραμείνω στη Βουλή αλλά ανεξάρτητος, γιατί ακόμα δεν ξέρω αν με θέλει ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί έτσι γίνεται. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει στείλει προσκλητήριο σε κανέναν. Εγώ τα έλεγα από εδώ και ο Ιωσήφ τα λέγαμε. Δεν τα έλεγα μόνο εγώ, τα λέγανε όλοι οι συνάδελφοι που ασχολούνται με το ρεπορτάζ. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι βγάζει μπροστά νέα πρόσωπα, δεν φαίνεται αυτό. Άρα λοιπόν το να κάνεις το κουμάντο και να φέρεσαι έτσι σε ένα κόμμα που ήσουν μέσα τους βουλευτής, δεν είναι και σωστό. Έτσι δεν είναι.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Δεν ξέρω.
0: Και αν θέλεις να ακολουθήσεις έναν άλλο πολιτικό δρόμο,
2: δικαίωμά σου είναι.
0: Παρετήσε, παραδίδεις την έδρα σου και φεύγεις. Όπως έκαναν όσοι είπαμε νωρίτερα.
2: Ακριβώς.
0: Τώρα αυτό κρατάω την έδρα, δηλώνω ανεξάρτητος και περιμένω να δω πού θα κάτσει η μπίλια. Μπορείς να το πεις και λίγο καιροσκοπισμό. Νομίζω. Τίτλοι ειδήσεων.
15: Real FM.
16: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
17: Δεξιά.
16: Αριστερά.
17: Ένας να μου μιλάει.
16: Εγώ, δεξιά.
17: Γιατί εσύ,
16: αριστερά.
17: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
16: Δεξιά.
17: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
16: Αριστερά.
17: Δεξιά.
16: Αριστερά.
17: Δεξιά.
16: Αριστερά.
17: Δεξιά.
16: Μονοθέσιο.
15: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
18: Τον δεύτερο τελικό της ιστορίας της σε παγκόσμιο κύπελο προκρίθηκε η Ισπανία που έχει στόχο να σηκώσει τη δεύτερη κούπα της μετά το 2010. Χθες η Φούρια Ρόχα νίξαν δίκαια στον ημιτελικό που έγινε στον Ντάλλας με 2-0 τη Γαλλία και σφράγισαν το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής, περιμένοντας τον αντίπαλό τους που θα βγει από τον σημερινό άλλον ημιτελικό ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία. Η Ισπανία πλέον έχει την ευκαιρία να ράψει το δεύτερο αστέρι της μετά το 2010 στη διοργάνωση της Νοτιού Αφρικής και εφόσον το καταφέρει θα έχει ξανά τον χαρακτήρα του double. Και αυτό γιατί έχει προηγηθεί η κατάκτηση του Euro το 2024, όπως είχε συμβεί πριν από 16 χρόνια. Τότε, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2008, η Ισπανία είχε νικήσει στον τελικό με 1-0 τη Γερμανία και δύο χρόνια αργότερα κατέκτησε το Μουντιάλ, επικρατώντας με 1-0 στην παράταση της Ολλανδίας. Οι Ισπανοί χθες το βράδυ, μετά τη νίκη τους επί της Γαλλίας, ισοφάρισαν το ρεκόρ της Ιταλίας με 37 αγώνες χωρίς ήττα σε κανονική διάρκεια και σε παράταση σε παγκόσμιο κύπελο, Euro και στις υπόλοιπες διοργανώσεις που έχουν συμμετάσχει.
19: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
20: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
19: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
22: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
21: Άντε καλέ, εγώ.
22: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
21: Μα τι λες?
22: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
21: Ποια χαρτιά?
22: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
23: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
24: Έλα ναι, πάλι χωρίσαμε.
25: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
24: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
25: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
24: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
26: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
27: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
28: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
29: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
30: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
31: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
32: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
33: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
32: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
34: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
35: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
34: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
36: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
37: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην Πειραιώς από Ομόνοια μέχρι Ρουφ λόγω σύγκρουσης Νταλίκας με δύο αυτοκίνητα στον Γκάζι. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και προανήγγειλε νέα πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες, εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει συμφωνία. Σε ισχύ είναι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα Ιρανικά λιμάνια. Τουρίστρια 48 ετών από τη Γαλλία εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι Μεσσηνίας. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης και αναισθήτων ο βαγωσός της. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κόχιο, Σάμο και Ικαρία. Περισσότερα στο real.gr.
38: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
37: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από μεταμόρφωση σε Γάλλιο και από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κυφσία, στον άξονα Μαρούσιο Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριο, Καραμαγκάκη, από Ηλαιώνα μέχρι Γάλλιο, στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων και στην Αττική Οδό, από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου, από Μαραθώνος έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία.

0: Άπονη ζωή, μας πέταξε στου δρόμου την άκρη. Αχ, αλλιώς μας τα έφερε.
1: Γιατί βογκάς, τι έχει συμβεί?
0: Όχι, αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά που τους τα έφερε διαφορετικά η ζωή από ό,τι υπολόγιζαν.
2: Πρωθυπουργός της Άγερης, παλιοδουλειά.
0: Που αναγκάστηκαν να κάνουν αυτή την παλιοδουλειά.
3: Άπονη ζωή, δεν θέλαμε παλάτια και αστέρια να μας χάσουν.
0: Δεν θέλανε ρε, ούτε παλάτια ούτε
1: τίποτα
0: αστέρια.
1: Τίποτα δεν θέλανε. Πιλότι θέλανε να γίνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Πα.
0: Και κοινολόγοι.
1: Δεν το ξέχασα αυτό.
0: Και η μοίρα, η κακιά, η μοίρα τους έστειλε εκεί στο Μαξίμου.
1: Τους
0: χτύπαγε και ο Βοριάς.
3: Μας πήγε η βροχή.
1: Και η βροχή.
0: Ήταν και τρύπια η στέγη, έμεινε η βροχή.
1: Ταλαιπώρια. Μαύρη ταλαιπώρια πραγματικά.
0: Μη σου τύχει δηλαδή.
1: Είναι μη σου τύχει ακριβώς.
0: Άλλη δουλειά πραγματικά.
3: Γιατί...
0: Αχ, τι ακούμε. Αφιερωμένο λοιπόν σε όλα τα παιδιά που είχαν αυτή την κακή μοίρα στη ζωή τους. Αυτό το κακό τέλος εκεί να γίνουν πρωθυπουργοί. 35 λεπτά μετά από τις 9, γιατί εμείς εδώ είμαστε. Καταλαβαίνετε, συμπαραστεκόμαστε.
1: Είμαστε
0: δηλαδή,
1: πονόψυχοι.
0: Ψυχοπονιάριδες.
1: Πάρα πολλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα Ορέστη, αφιερωμένο σε σένα, παλικάρι μου. Καλό καλοκαίρι να έχεις. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Κυριακή λέει: θα θυμίσει καλοκαίρι από τα παλιά, ζέστη και τελικό μουντιάλ. Όχι σαν του Κατάρ, βίβα Αργεντίνα. Μακάρι να είναι η Αργεντίνα, κάτσε να περάσει στην Αγγλία απόψε στις 10 το βράδυ.
1: Μην κάνεις τις προβλέψεις, αλήθεια. Δεν έχεις πέσει ποτέ μέσα. Μην το κάνεις, δηλαδή.
0: Απλά σου λέω, ρε παιδί μου, αυτό είναι ένα παιχνίδι με ιδιαιτερότητες.
1: Άντε πάλι, τώρα άρχισε.
0: Ναι, γιατί είναι την ανάλυση. Στο 86 αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είχαν και τον πόλεμο στα Φόκλαντ το 82. Η Αργεντινή με την Αγγλία. Αλήθεια. Υπάρχει έτσι μια προϊστορία.
1: Σοβαρά.
0: Και ήρθε και το παιχνίδι το 86
1: άπονη
0: με
1: ζωή.
0: Τον Μαραντόνα.
1: Άπονη ζωή.
0: Άπονη ζωή. Έχετε λυσάξει με τα βραγιά, μη.
1: Βάλε το γιατρό κι εσύ.
0: Πάλι το γιατρό.
1: Ναι, να ακούσουμε, γιατί θα πιάσουν και οι ζέστες τις επόμενες μέρες, να ξέρουμε. Είναι κανόνες υγιεινής.
0: Άντε να δώσουμε λοιπόν συμβουλές για την υγιεινή, επειδή όχι τίποτα άλλο δηλαδή, θα έρθουν τώρα οι ζέστες.
4: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας, ο Δόκτωρ Βαλέριο, ο αφροδυσιολόγος σας, πάλι μαζί σας. Η σημερινή ενημέρωση είναι για το βρακί. Τι είναι το βρακί? Με τη ζέστη πρέπει και οι άντρες και οι γυναίκες να αλλάζουμε σλιπάκια. Βοηθάει πάρα πολύ. Ένα την ημέρα βοηθάει πάρα πολύ. Με το πλύσιμο δεν γίνεται δουλειά. Μπορεί μετά από μισή ώρα πάλι να έχουμε τα ίδια φαινόμενα. Απορροφά την υγρασία, απορροφά τους μυγόνους αδένες και βοηθάει πάρα πολύ στην υγιεινή. Κάθε μέρα λοιπόν αλλαγή το βρακί.
0: Αυτό. Κάθε μέρα αλλαγή τουλάχιστον
1: το
0: μία φορά τη μέρα.
1: Πώς τον είπαμε τον γιατρό, πώς το λένε?
0: Βαλέριο.
1: Τον κύριο Βαλέριο.
0: Τουλάχιστον μία φορά τη μέρα, παιδιά, γιατί διαφορετικά θα έχουμε προβλήματα. Γιατί θυμάσαι τον Παπα Μιχάηλε.
1: Ναι.
0: Στην ταινία.
1: Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Στην Τροπενιές.
1: Ναι, καλά.
0: Θυμάσαι τι έλεγε στη Βουγιουκλάκη, έτσι.
5: Να μου ετοιμάζει λίγο στο νερό να πληθώ.
6: Εχθές δεν πλήθηκες, βρε Γρηγόρη.
5: Και επειδή πλήθηκα χθες, δηλαδή δεν πρέπει να πληθώ αυτή την τετραετία.
6: Καλά, Γρηγόρη, μου φανέλησε εντάξει.
5: Μα μου βγάλει και μια φανέλα και ένα σόβρακο.
6: Σόβρακο. Χθες δεν άλλαξε, βρε Γρηγόρη.
5: Οχού, μυστήρια είσαι, ρε Μαρίνα. Αφού σου λέω θα πάω σε σπίτι να τραγουδήσω.
6: Και τι, Γρηγόρη μου, πώς λογαριάζει να τραγουδήσει με το σόβρακο?
0: Δεν ξέρεις καμιά φορά. Άμα πάει στο νησί.
1: Μόνο στο νησί δεν είναι τσίτσιδι. Σπέρνει όπως είπε η κυρία Ζάκα, τους παίρνουν και τα βρακιά.
0: Ακριβώς.
1: Άρα τσίτσιδι θα τραγουδήσει.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι στο Λουτράκι, σε μια καταπράσινη ιδιωτική χερσόνησο δίπλα στο Κορινθιακό, με μοναδική θέα, σας περιμένει το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort, το οποίο προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής. Πολυτελή δωμάτια, σουίτες και βίλες με ιδιωτικές πισίνες, υψηλή γαστρονομία, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις, kids club και τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία συνθέτουν τον ιδανικό προορισμό για ζευγάρια, οικογένειες και απαιτητικούς ταξιδιώτες και μάλιστα σε απόσταση μικρότερη της μίας ώρας από την Αθήνα. Σε μία ώρα λοιπόν είσαι στο Wyndham Λουτράκι Ποσειδώνη Resort και δεν καταλαβαίνεις ότι βρίσκεσαι στην Κορινθία, νομίζεις ότι είσαι σε νησί, έχεις μαγευτική θέα στο Κορινθιακό, έχεις πολλές επιλογές για κοντινές εκδρομές, κυρίως όμως θα ζήσεις μια μοναδική premium εμπειρία φιλοξενίας και επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, μόλις σε μια ώρα από την Αθήνα. Πριν το διαφημιστικό διάλειμμα και πριν πιάσουμε εκεί πέρα και την άπονη ζωή και όλα τα υπόλοιπα, λέγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ, τις εξελίξεις, τις παρετήσεις, τις ανεξαρτητοποιήσεις και φυσικά πλέον έχουμε και τους δύο υποψήφιους για την Προεδρία.
1: Ναι.
0: Ο ένας είναι ο κύριος Πολάκης, ο οποίος πραγματοποίησε χθες τηλεοπτική εμφάνιση στο Μέγκα, εκεί που ανακοίνωσε επί της ουσίας, μάλλον το είπε για άλλη μια φορά, ότι θα είναι υποψήφιος και μάλιστα είπε ότι εγώ είμαι αυτός που μπορώ να βάλω τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή.
7: Να σας λέμε υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Ναι, γιατί σας ακούγεται παράξενο.
1: Όχι,
7: το περιμέναμε. Το περιμέναμε.
8: Ξέρετε πολλού καλύτερα.
1: Γιατί Πολάκης.
8: Γιατί εγώ σίγουρα μπορώ να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό. Πολύ καθαρά και εξάστερα.
9: Ναι, κυρία Δούρου, δεν μπορεί.
8: Τι, πιστεύω πως όχι. Πιστεύω πως όχι.
0: Έχετε λέει κανέναν καλύτερο για την Προεδρία.
1: Είναι, κυρία Δούρου, λέει.
0: Εγώ λέει πιστεύω ότι μπορώ να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Η κυρία Δούρου όχι. Η κυρία Δούρου λοιπόν εμφανίστηκε και εκείνη χθες στο Άξιον και έδωσε τη δική της απάντηση προς τον Παύλο Πολάκη.
10: Εγώ απαντάω αυτό που πιστεύω πάρα πολλά χρόνια τώρα, δεκαετίες στην αριστερά και που το έμαθα από σπουδαίους ανθρώπους σαν τον Γλέζο, τον Μπενά και όχι μόνο, ότι μόνος του δεν μπορεί κανείς ούτε να βάλει το κόμμα στη Βουλή, ούτε να το κάνει πιο ισχυρό. Το μαζί είναι στην αξιοπρέπεια. Άρα θα μου επιτρέψετε εγώ να μην αξιολογήσω κανένα σύντροφο ή καμία συντρόφισσα, διότι πιστεύω ότι όταν δράσεις συλλογικά θα πάρεις από τον καθένα τον καλύτερο. Πιστεύω ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί. Αντιθέτως, όσες φορές λειτουργήσαμε συλλογικά, όσες φορές βάλαμε στην άκρη τις προσωπικές φιλοδοξίες, όσες φορές λειτουργήσαμε με συντροφικότητα, μεγαλουργήσαμε. Η αριστερά μεγαλουργεί όταν ενώνει.
1: Εντάξει, εγώ τη βλέπω πιο νότικη την κυρία Δούρου. Προσπαθώ να δεν με παρέσει αυτό το μήνυμα. Να πω όμως μια εκτακτή είδηση και στενάχωρη. Δυστυχώς πέθανε σε ηλικία 92 ετών η Μάρο Κοντού. Αυτή η σπουδαία ηθοποιός. Το βλέπω τώρα, το γράφουν τα sites. Καταλαβαίνετε, εντάξει, είναι μια απόλυτη σημαντική.
0: Η Μάρο Κοντού.
1: Ναι, ναι, ναι. Ηθοποιός λέει το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν. 92
0: ξέραμε
1: ετών.
0: Ότι ήταν στο Αττικό.
1: Ναι. Ελπίζω ότι να είναι σωστή πληροφορία, πάντως το βλέπω γραμμένη, άρα θεωρώ ότι δεν είναι κάτι.
0: Εγώ
1: που...
0: εύχομαι να μην είναι.
1: Δεν μπορεί, δεν μπορεί, γιατί το βλέπω και ναι. Δεν τα μετέφερα αν δεν ήταν, ξέρεις.
0: Αλλά κρίμα, δηλαδή πραγματικά ναι. Αυτή ναι. Η είδηση τώρα,
1: ναι.
0: Η απώλεια της Μάρος Κοντού, μάλλον επιβεβαιώνεται, όπως πολύ σωστά μετέδωσε η Αμαλία με το που το είδε. Τις τελευταίες ημέρες εμείς είχαμε μάθει ότι νοσηλευόταν στο Αττικό, αλλά τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα.
1: Ναι.
0: Είχε περάσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της στο προηγούμενο διάστημα. Όπως είπαμε, νοσηλεύτηκε αρχικά στο Αττικό ναι. Και στη συνέχεια στον Άγιο Σάβα. Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, λοιπόν, έφυγε από τη ζωή.
1: Σπουδαία αυτή
0: η σπουδαία
1: και κυρία αξιοπρεπέστατη. Βέβαια. Μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής της ήταν εξαιρετική.
0: Η Μάρο Κοντού. Θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή με Μάρο Κοντού. Όπως είναι λογικό, αλλά δυστυχώς όχι για καλό λόγο. Λέμε λοιπόν για το ΣΥΡΙΖΑ όσα γίνονται. Υπάρχει λοιπόν πλέον το δίπολο μεταξύ του κυρίου Πολάκη και της κυρίας Δούρου. Ο Παύλος ο Πολάκης, ο οποίος έριξε και τις μπηχτές του στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι έχει αλλάξει γιατί νομίζει ότι έτσι θα γίνει πρωθυπουργός, αλλά δεν θα γίνει τελικά. Άφησε εχμές και για την υποψηφιότητα Κασελάκη, λέγοντας ότι ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μου η στήριξη στον Κασελάκη, αλλά έχει ευθύνη ο Τσίπρας που είχε αφήσει να περάσει η υποψηφιότητά του. Και ταυτόχρονα είπε ότι αυτό που έκανε ο Φάμελος το προηγούμενο διάστημα ήταν ο ορισμός του ξεφτυλικιού. Το μεταφέρω ακριβώς όπως το είπε. Τώρα μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Γιαννούλης άφησε μπηχτές
1: ναι,
0: για τον κύριο
1: Πολάκη.
0: Είναι στο 1,3, 1,4, 1,5. Φεύγουν οι περισσότεροι, παρετούνται, ανεξαρτητοποιούνται και αυτοί που έχουν απομείνει έχουν εκεί και έναν εμφύλιο. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γιαννούλης για τον κύριο Πολάκη.
11: Κακομοιριά κατά τη γνώμη μου είναι να προεξοφλείς ότι εσύ είσαι και κανένας άλλος δεν είναι. Κακομοιριά κατά τη γνώμη μου είναι να είσαι μέσα στον πυρήνα όλων όσων προβλημάτων προκλήθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Κακομοιριά είναι να συμμετέχεις σε ιερατεία με πρόσωπα που στη συνέχεια τα καταγγέλεις και ζητάς συγγνώμη για την στήριξη και την ολόφερμη συμπαράστασή τους.
12: Το διατάφτα
11: κακομοιριά
12: τώρα.
11: Είναι να υποτιμάς την πιθανή υποψήφιά σου.
1: Ναι.
0: Το ένα καρφί μετά το άλλο από τον κύριο Γιαννούλη, που δεν πιστεύω ότι θα παραμείνει στην περίπτωση που εκλεγεί πρόεδρος ο κύριος Πολάκης.
1: Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Εγώ πάντως θέλω να πω ότι είναι στενάχωρο αυτό που συμβαίνει σε ένα ιστορικό κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα και αν δεν ανοίξει αυτό το συγκεκριμένο χώρο, όλο αυτό.

0: Χωρηθεί. Η είδηση είναι έτσι και το είπε και ο Ιωσήφ, όπως μεταφέραμε εδώ από το Real FM. Άφησε την τελευταία της πνοή στα 92 της χρόνια. Με σπουδαία καριέρα και στην τηλεόραση στις ελληνικές ταινίες και στο θέατρο όμως.
1: Φυσικά και στο θέατρο και στο κινηματογράφο. Πολύ μεγάλη πορεία. Δίπλα σε σπουδαίους ηθοποιούς.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ένα από τα πρώτα της ξεπετάγματα ήταν η συνεργασία της με τον Δημήτρη Χόρν. Όταν είχε πάει, την είχε δει στο θέατρο, είχε γοητευτεί πραγματικά από το υποκριτικό της ταλέντο και από την παρουσία της.
0: Είχε φοβερή παρουσία.
1: Ναι, και τότε την προσκάλεσε για να παίξουν μαζί στην ταινία «Αλίμονο στους νέους».
0: Και εκεί ήταν μια τρομερή ταινία.
1: Ακριβώς.
0: Έπαιξε τρομερά, καλά για το χώρο, αλλά και η Κοντού. Ήταν και πολύ όμορφη γυναίκα. Πολύ όμορφη. Ψηλή, πολύ όμορφη, με δικό της στυλ.
1: Και εκεί λοιπόν είναι το τραγούδι.
0: Ναι.
2: Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα φέξει.

0: Καλό ταξίδι στη Μάρο Κοντού. Εντάξει, αυτά τα τραγούδια θα τα έχουμε πάντα.
1: Έτσι.
0: Στη ψυχή μας και στο μυαλό μας και στην καρδιά μας.
1: Και έπαιξε με τον Γιώργο τον Κωνσταντίνο την κυρία Κοκοβίκου που άφησε ιστορία αυτή η ταινία. Έτσι. Η δε γίνει να φοβείται τον αυτό δεν είναι.
0: Η δε γίνει να φοβείται τον άντρα. Η Ελενίτσα
1: ναι,
0: Κοκοβίκου.
1: Ναι, εξαιρετική. Εξαιρετική.
0: Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα πάρουμε γεύση και από εδώ ονείρων.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο

0: Ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
6: Επιστροφή για το κλείσιμο της εκπομπής. Η αλήθεια είναι ότι μας πάγωσε η είδηση για την απώλεια της Μαροσκοντού. Έγινε γνωστό λοιπόν πριν από λίγο, όπως μας μετέφερε η Αμαλία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάβας. Η Ιταλίδα από την Κυψέλη, η κυρία Κοκοβίκου και δεκάδες άλλοι ρόλοι που αγαπήσαμε στον ελληνικό κινηματογράφο, φυσικά και με μακρά πορεία και στο θέατρο. Και με την Οδό Ονείρων θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή, τη συμμετοχή της στην παράσταση του 1962 σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, εκεί όπου η Μάρο Κοντού ερμήνευσε το θρυλικό τραγούδι «Η Μαύρη Φόρντ». Αλλά συμμετείχε και σε διάφορες χοροδίες και άλλα κομμάτια του δίσκου. Μάλιστα υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία, Αμαλία, που έχει αφηγηθεί η ίδια η Μάρο Κοντού για το πώς ερμήνευσε το συγκεκριμένο τραγούδι. Ήταν απογοητευμένη γιατί είχε ακούσει τον ηθοποιό για τον Δημήτρη Χόρν και παραπονιόταν ότι ο Χατζηδάκης γράφει τραγούδια ωραία μόνο για τον Χόρν. Οπότε ήθελε και εκείνη ένα ωραίο τραγούδι. Θα την ακούσουμε λοιπόν τώρα πώς είχε αφηγηθεί την ιστορία της Μαύρης Φόρντ και στη συνέχεια το τραγούδι. Για να πούμε καλό ταξίδι,
7: καλό ταξίδι
6: στη σπουδαία Μάρο Κοντού. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται
7: η Ρίτσα Μπιζόγλου και ο Γιώργος Παγάνης. Εμείς αύριο 8 εδώ, Νταν.
6: Μάρο Κοντού λοιπόν για το τέλος. Καλό της ταξίδι.
8: Εδώ ονείρων, τι έγινε? Φτάνουμε να μας διαβάσουν τα κείμενα. Και εμένα μου έχουν δώσει τις αδελφές Τατά και ένα τραγούδι να πω. Το πουλί δεν χάνεται, το πουλί δεν πιάνεται, κάτι τέτοια. Και αρχίζω τα κλάματα, διότι 3,5 χρόνια συμπροταγωνίστρια του Χόρν σε όλα τα έργα, μου φάνηκε ότι αυτό είναι τίποτα και βάζω τα κλάματα και φεύγω. Και με παίρνουν τηλέφωνο. Μία ο Μάνος, μία ο Τάξης ο Μακρύδης ο επιχειρηματίας, μία ο Χόρν. Έλα πίσω γρήγορα, δεν ξέρεις τι σου γίνεται από μουσικό θέατρο. Λέω δεν έρχομαι, δεν τα παίζω εγώ αυτά. Και σε λίγο παίρνει ο Τάκης και μου λέει, έλα γρήγορα, ο Χόρν εννοώ, έλα γρήγορα, σου γράψε ένα πράγμα ο Χατζηδάκης που θα πέσεις ξερή. Δηλαδή μεταξύ καυγά να πάω σπίτι μου και να γυρίσω μου και γράψει. Και γυρίζω. Και μου λέει η μητέρα μου, ντροπή, πήγαινε. Πάω λοιπόν εγώ, κλαμμένη αυτά, και μου λέει ο Χατζηδάκης, άκου τι σου έγραψα. Γυρίζει ένα πακέτο από τσιγάρα αφίλτρα και μου λέει, μια μαύρη χόβρ, μοντέλο του 23, φτάνει λαμπουρή στη μικρή μας στην πλατεία. Κάνω εγώ. Και ξαναφεύγω. Λέω, τι είναι αυτό, με κοροϊδεύετε. Και ξαναφεύγω, τρεχάλα και λέω, τελείως. Δεν θα παίξω. Και με παίρνει πάλι ο χώρο. Βρε βλάκα μου, λέει, βρε ηλίθιο πλάσμα. Ξέρεις τι θα μείνει από αυτή την παράσταση? Το ηθοποιό σημαίνει φως και η μαύρη φόρτ. Είναι η πείρα. Και μείναν αυτά τα δύο. Και έτσι γύρισα και έκανα τη μαύρη φόρτ. Και μετά μου λέει, στο καλό τώρα, πήγαινε για θεία στους δικούς σου.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, Τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
8: Real FM. Η ώρα είναι 10.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Κοκκινομήλιο σε Γάλλο και από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισία στον άξονα Μάριου Σαμπελόκηπη, στην Αθηνά από Χαϊδάριο, Καραμαγκά και από Ελαιώνα μέχρι Γάλλο, στην άνοδο Τσιγκρού και του Καρέα. Καθυστέρηση μειώνονταν τμήματα σε Μεσογείο Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό, από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου, από Μαραθώνος έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η Μάρο Κοντού, ηθοποιός στο τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν με σοβαρά προβλήματα υγείας. Νέο κύμα αεροπορικών και ναυτικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι τα πλήγματα θα συνεχιστούν μέχρι να πει ο ίδιος ότι είναι αρκετά. Την ίδια ώρα σε ισχύ παραμένει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια, ενώ η Τεχεράνη χτύπησε με μία επανδρωμένα αεροσκάφη αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ιορδανία. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα $85 το βαρέλι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τουρίστρια από τη Γαλλία εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι Μεσσηνίας. Οι αρχές πραγματοποιούν έρευνα για τις συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 48χρονη. Συνελήφθη ο διοκτήτης και αναζητείται ο ναυαγωσός της. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία.
15: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Η Ισπανία νίκησε τη Γαλλία με 2-0 και προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Την Κυριακή θα αντιμετωπίσει τον νικητή του απόψινου δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα στην κάτοχο του τίτλου Αργεντινή και την Αγγλία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθυρος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι ως 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα σας, 5 λεπτά μετά τις 10. Εύχομαι να έχετε υγεία και να έχετε κουράγιο σε αυτή την όμορφη καλοκαιρινή ημέρα, όχι όμως χωρίς προβλήματα. Αναφέρομαι κυρίως στους εκατοντάδες, στους χιλιάδες που ταλαιπωρήθηκαν στην Κατεχάκη και όσους ανέβαιναν από Λιούπολη την Κατεχάκη με κατεύθυνση προς την Αττική Οδό, όπου υπήρξαν δύο περιστατικά το πρωί. Αυτό συζητούσα τώρα με τον Νίκο Σαπρανίδη που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Δύο αυτοκίνητα που ακινητοποιήθηκαν, το ένα στο ύψος του Βύρωνα και προκάλεσαν πολύ μεγάλη δυσχέρεια. Ανάσχεση χιλιόμετρων και μια ταλαιπωρία, πώς να την περιγράψω τώρα. Μια ταλαιπωρία έξω από κάθε τι αναμενόμενο για αυτές τις ημέρες καλοκαιρινές, αλλά θα μου πείτε, εδώ και η επικαιρότητα τρέχει κανονικά, δεν έχει σταματήσει κάτι. Καλοκαίρι είναι μόνο στις θερμοκρασίες. Όχι, δεν είναι μόνο στις θερμοκρασίες. Θερμόμετρο πολιτικού καύσωνα βεβαίως έχουμε εδώ και μήνες, θα μου πείτε, και θα συνεχιστεί αυτός από ό,τι φαίνεται. Όπως και να έχει πάντως, κουράγιο. Υποθέτω ότι τώρα τα εμπόδια πρέπει να έχουν απομακρυνθεί. Είδα και τροχονόμους, γιατί πήρα και εγώ την Κατεχάκη μέσα στο πρόβλημα. Η ρίτσα έχει μείνει λίγο πίσω, η Μπιζόγλη. Σε λίγο θα συνδεθούμε μαζί της. Φώναξα τον Παναγιώτη Βολάνιο να ξεκινήσουμε από το κυκλοφοριακό, κυρίως να εστιάσουμε στην Κατεχάκη. Να σας πω πρώτα ότι η Εύη Βουγιουκλιώτη περιμένει στο 2100-8200 τα μηνύματά σας και τα τηλεφωνήματά σας. Εγώ περιμένω στο στούντιο papakirialfm.gr. Έρχεται η Ρίτσα Μπιζόγλιο που να είναι σε λίγο, θα είναι εδώ κοντά μας. Νίκος Απρανίδης, όπως είπα, στη ρύθμιση των ήχων. Δήμητρα Πανανού στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι ο Γιώργος Παγάνης και έχω δίπλα μου τον Παναγιώτη Βολάνιο, διότι εξακολουθούν τα προβλήματα. Παναγιώτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Στην Κατεχάκη συγκεκριμένα, στην Άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη, να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, είναι βελτιωμένη αρκετά η κατάσταση. Τώρα έχει κίνηση, αλλά αυτό που πραγματικά από νωρίς σήμερα ήταν πάρα πολλές οι δυσκολίες.
0: Παναγιώτη, πρέπει να απομακρύνθηκαν τα αυτοκίνητα, ναι. Διότι, συγγνώμη που σε διακόπτω, εγώ στο ύψος του Βύρωνα, Σακέτα, περνούσα στις 9 παρά 20 και εκείνη την ώρα προσέγγισε ο γερανός για να πάρει ένα από τα αυτοκίνητα που ακινητοποιήθηκαν. Το οποίο είχε προκαλέσει τεράστια ανάσχεση.
1: Σωστά. Εκείνη την ώρα ήταν και σωστά σε εκείνο το σημείο στο Βύρωνα. Είχαμε ουρές χιλιόμετρων, αλλά πραγματικά ήταν σαν πάρκινγκ. Δηλαδή οι οδηγοί ήταν για τα καλά μπλοκαρισμένοι. Τώρα είναι.
0: Ο Νίκος Απρανίδης μου λέει ότι πέρασε μετά τις 8 από την Κατεχάκη μέχρι το περιστατικό. Η Κατεχάκη ήταν άδεια.
1: Ναι.
0: Μέχρι το περιστατικό.
1: Και πάντως σε αυτά τα δύο σημεία κολλάει η Κατεχάκη. Δηλαδή από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και μετά ξαναπιάνει στο Παπάγου, που το λέγαμε και χθες. Γενικά ισχύει αυτό. Τώρα όμως έχει και στην κάθοδο κίνηση από Καρέα μέχρι Ηλιούπολη. Αυτό επικρατεί και μία ώρα. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην άνοδο του Κεφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου, απροσπέλαστη άνοδος Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Παναγιώτη, ξαναέρχεσαι όταν έχεις νεότερη εικόνα. Υπάρχουν ακόμα ζητήματα. Κουράγιο, ρε παιδιά. Κουράγιο να φτάσεις στη δουλειά σας. Υπομονή. Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη Βολάνη.
1: Παρακαλώ.
0: Ρίτσα Μπιζόγλη στο τηλέφωνο, γιατί προσεγγίζει, πλησιάζει το κορίτσι μου. Καλημέρα, Ρίτσα.
2: Καλημέρα, πες μου που είσαι και τη βλέπεις.
0: Πού είσαι τώρα?
2: Παλεύω τώρα να βγω στην Κηφισία. Έχω κλείσει, έφυγα 8 και μισή, θέλω να ξέρεις, από το σπίτι.
0: Έλα,
2: και είναι και 10.
0: Το κατάφερες.
2: Εντάξει, 1:40.
0: Το μεγαλύτερο κομμάτι το έβγαλες, ελάχιστος σου χειμώνα.
2: Όνειρο. Και, μα όταν η μέρα είναι καλή, φαίνεται από το πρωί, έτσι δεν λέμε, δεν υπάρχει αυτή η ωραία ρίση.
0: Ισχύει.
2: Έχω πέσει κατά πάνω στο ρεπορτάζ κι εγώ.
0: Λέει ο Διονύσης. Λέει ο Διονύσης, λες και το ήξερε χθες ότι θα αργούσε σήμερα. Μήπως έχει και 5 συναν αριθμούς για τον Τζόκερ? Έχεις να του δώσεις του Διονύση?
2: Αν είχα Διονύση. Να ξέρεις ότι είμαι μεγάλη τέτοια. Παίζω, δηλαδή μου αρέσουν αυτά τα τέτοια θέματα. Το τζόγο τη τύχη, αλλά όχι, δεν έχω να σου δώσω. Θα του είχα παίξει. Λοιπόν, βελτιώθηκε λίγο η κατάσταση το πρωί. Δηλαδή στις 8.30, βέβαια ποτέ ο Σαπρανίδης, αλλά ο Σαπρανίδης είναι και αυτό το... είναι και γκαστόνε. Εμείς οι υπόλοιποι δεν είμαστε. Μετά, από ένα σημείο και μετά, δεν πήγαινε ούτε τίποτα, τίποτα, ακίνητος. Έσβηνε στο αυτοκίνητο.
0: Ναι, ναι. Κανονικά. Αφού μιλήσαμε πριν από περίπου μία ώρα και μου λες, είμαι κάτω από την πλατεία της Λιούπολης, δεν μπορώ να βγω στην πλατεία. Αυτό μου λες.
2: Δεν μπορούσα να πω. Ναι. Δηλαδή, η εικόνα είναι, άμα θέλουμε μία ώρα, είμαι μία ώρα και 40. Ιούλιο μήνα στις 15, καταλαβαίνεις, έτσι. Δεν έχει φύγει ο κόσμος.
0: Συμβαίνουν αυτά, και... συμβαίνουν, συμβαίνουν. Εντάξει, δεν έγινε κάτι. Ναι. Σημασία, καλά, σημασία έχει ότι ταλαιπωρήθηκες μόνο αυτό. Μακάρι να μπορούσε, όχι μόνο εσύ,
2: εγώ
0: και οι υπόλοιποι.
2: Πολύ, πάρα πολύ κόσμος. Πάρα πολύ κόσμος. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ κόσμος. Αλλά ξέρεις πως ξεκινάνε ωραία το πρωί τα πράγματα. Λοιπόν, πιστεύω ότι σε λίγο καλώς ήρθατε των πραγμάτων θα είμαι εκεί. Βάλτε τα δυνατά σου, ε.
0: Εντάξει. Μην ανησυχείς. Εσύ με λιγότερο άγχος. Με λιγότερο άγχος. Εντάξει.
2: Πώς να, γι' αυτό πάσχουμε από χρόνιο στρες ο καθένας μας.
0: Ότι
2: θα. Γι' αυτό πάσχουμε από χρόνιο στρες.
0: Θα φτάνει η στιγμή που εγώ θα σου ζητούσα δημόσια να έχεις λιγότερο άγχος. Αυτό δεν μπορούσα να το περιμένω. Να που συνέβη και αυτό. Λοιπόν, ήρθα μου, σε περιμένω. Σε περιμένω, έλα, καλημέρα. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει να έρχονται και τα μηνύματά σας. Στούντιο papakirialfm.gr. Επαναλαμβάνω, στούντιο papakirialfm.gr. Και μου επισυνάπτει εδώ η φίλη μου η Νούλη. Καλημέρα, Νούλη. Μια τοποθέτηση για το, με το ερώτημα κράτος ισχύος ή κράτος δικαίου. Νούλη μου, αυτή είναι μια συζήτηση. Εγώ μπορώ να την αποδώσω μόνο στην θερινή Ραστόνη, αν και είπαμε, οι συνθήκες δείχνουν ότι δεν είμαστε σε διακοπές. Κάποιοι που είναι, βρίσκονται σε διακοπές, μπράβο τους και πολλά συγχαρητήρια και εύχομαι να ξεκουραστούν πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Εγώ δεν το αποδίδω στο καλοκαίρι. Το αποδίδω σε αυτό που επιμένω να χαρακτηρίζω ως δηλητηριασμένα μυαλά. Τι συμψηφισμός είναι αυτός ανάμεσα στο περιστατικό του Άργους με τους δύο τύπους αυτούς οι οποίοι φοράγανε στολή και ισχυρίζονται ότι έριξαν 21-23 βολές στον αέρα οι οποίες καρφώθηκαν όλες στον τοίχο και τραυμάτισαν αυτό το 20χρονο παιδί. Κανείς δεν ξέρω, εκτός από τους φαντάζομαι τους οικείους τους ή τους δικηγόρους που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση τους, δεν βλέπω κάποιον να έχει τη διάθεση να τους υπερασπιστεί. Δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί και αν το κάνουν, δικαίωμά τους είναι. Βεβαίως και αυτοί έχουν τεκμήριο αθωότητας. Αλλά τι συμψηφισμός είναι αυτός? Συμψηφίζουμε τι? Αυτούς τους δύο με κάτι άλλους? Και συζητάμε αν θα υπερασπιστούμε ποιους? Υπάρχει το κράτος. Εδώ έχουμε υποτίθεται μια συντεταγμένη πολιτεία, η οποία αναλαμβάνει τι ακριβώς? Να τηρεί τους νόμους για όλους. Αν θεωρείς εσύ, Νούλη μου, ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε ως αστυνομία και θεωρείς ότι το πείραμα θα πιάσει, γιατί δεν πας σε μια χώρα, σε μια κοινότητα που δεν έχει αστυνομία, να το ζεις, να το ευχαριστηθείς, γιατί πρέπει να το υποστούμε και οι υπόλοιποι, ας πούμε. Θέλω να πω ότι τα περιστατικά αστυνομικής βαναυσότητας, προκλητικότητας, απόπειρας, όχι απόπειρας, και διάπραξη εγκλημάτων, εγώ στο μυαλό μου, τουλάχιστον εδώ που εργάζομαι χρόνια πια στο Real Media Group, δεν έχω ούτε μία περίπτωση που να μην έχουμε πει ακριβώς την αλήθεια. Σεβόμενοι πάντα το τεκμήριο αθωότητας. Ούτε μία περίπτωση. Και το κλείνω εδώ γιατί θέλω να πάω τώρα στα υπόλοιπα. Είστε μερικοί συντονισμένοι στο μύθο του σύγχρονου επαναστάτη Ποπολάρου. Θυμάστε την ταινία με τον Μπρέκα? Θεωρείτε ότι βλέπετε, ζείτε αυτούς τους επαναστάτες Ποπολάρους, εκεί ένας από αυτούς, ο Πρέκας δηλαδή, ο Ζέπος Πεμπονάρης, στα κείμενα του Ξενόπουλου, τα οποία τα είχε μεταφέρει το 1981 ο Δαλιανίδης στην κινηματογραφική αίθουσα. Βλέπετε ρομαντικές σκηνές, δεν υπάρχει τίποτα ρομαντικό στην τοξικότητα, στα συμπλέγματα, στην εγκληματική δράση. Τίποτα ρομαντικό δεν υπάρχει όταν πηγαίνεις και τοποθετείς γκαζάκια στην πιλωτή μιας πολυκατοικίας. Και δεν υπάρχει επαναστατική δράση, διότι μόνο επαναστατική ανοησία υπάρχει. Διότι αν στον πρώτο μένουν οι δεξιοί του 41% που κάποιοι θεωρούν ότι ακόμα και αν έχεις ψηφίσει ένα κόμμα με το οποίο εσύ διαφωνείς, δικαιωμά σου αν διαφωνείς, είναι δικαιολογημένη η βία απέναντί τους, στο δεύτερο μπορεί να είναι ένας που ψηφίζει άλλο κόμμα. στον τρίτο μπορεί να είναι ένας αλληλέγγυος. Δεν υπάρχει τίποτα ρομαντικό στο να πηγαίνεις και να καταστρέφεις επιχειρήσεις και να μην σε ενδιαφέρει την επόμενη μέρα εάν οι άνθρωποι αυτοί θα βγουν στο Ταμείο Ανεργίας ή αν κάποιος μπορεί και να κινδύνευσε κιόλας. Πού είναι ο ρομαντισμός αυτό? Δεν το αντιλαμβάνομαι. Γιατί ορισμένοι εξακολουθείτε να θεωρείτε ότι με αυτόν τον τρόπο γίνεται πολιτική? Πολιτική δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται πολιτική. Αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτό είναι το δηλητήριο της τοξικότητας. Δεν φταίτε εσείς. Φταίνε οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα, οι οποίοι μετά θα δώσουν άλοθη στο κοινοβούλιο ή εκτός κοινοβουλίου, γιατί εκεί βλέπουν συγκεκριμένες ψήφους. Αλλά δεν μπορεί μονίμως εμείς να κάνουμε ότι αυτά δεν τα βλέπουμε. Εγώ δεν θα απευθυνθώ με τον όρο, παιδιά, σε αυτούς οι οποίοι φέρονται να είναι ύποπτοι. Περιμένω να αποφανθεί δικαιοσύνη. Περιμένω να πω. Δεν κάνω κανένα αξιολογικό σχόλιο για αυτούς οι οποίοι έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι. Αλλά θα περιμένω την κρίση της δικαιοσύνης. Εφόσον αποφανθεί η δικαιοσύνη ότι πράγματι αυτοί οι οποίοι έχουν συλληφθεί και στη μία περίπτωση και στην περίπτωση της Μαρφίν έχουν ευθύνη, εκεί θα κάνω τις κρίσεις μου. Αλλά μέχρι τότε περιμένω μια απάντηση σε ένα ερώτημα. Αυτοί που βανδαλίζουν το μνημείο που έχει τοποθετηθεί εκεί για το έγκλημα της Μαρφίν, με τους τρεις νεκρούς και το βρέφος, αυτοί που βανδαλίζουν το μνημείο είναι κανονικοί κατά την άποψή σου, Νούλη μου? Άνω τελεία εδώ και θα επανέλθω στο θέμα, περιμένω και τα σχόλιά σας. Θα ανοίξω μια παρένθεση, γιατί χθες είχαμε Μουντιάλ και είχαμε μια παιχνιδάρα, είχαμε τη Γαλλία να αντιμετωπίσει την Ισπανία και τελικώς να περνάνε οι Ισπανοί. Δημήτρη Σταυρακάκης, καλημέρα κύριε Δημήτρη.
3: Καλή σας ημέρα. Δικαιότατα η Ισπανία προκρίθηκε στο τελικό της κερκής, στο παγκόσμιο.
0: Ποιος, πώς, τι είπες, ποιος?
3: Δικαιότατα.
0: Ναι, ναι.
3: Το Ντάλλας 2-0 κέρδισε την Γαλλία, κακή Γαλλία, αγνώριστη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Οι Ισπανοί θα διεκδικήσουν τον δεύτερο τίτλο του στη διοργάνωση μετά το 2010 και στη Νότια Αφρική που το είχαν σηκώσει.
0: Τους έχουν κερδίσει ξανά οι Ισπανοί, έτσι. Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Ενώ και σε άλλες διοργανώσεις πρόσφατα σχετικά τους Γάλλους.
3: Οι Ισπανοί, θα σου πω σε λίγο, έχουν ένα 3-0 απέναντι.
0: 3-0.
3: Τώρα, χθες το βράδυ στο 22, ο Γιορθάμπαλ με πέναλτι, μια ανόητη παράβαση του Τινιέ πάνω στο Γιαμάλ. Ένα τεχνικό, ένα πέναλτι που ούτε ρασταίνει δεν το έκανε. Δικαιότατο το πέναλτι, σωστό, και έκανε το 1-0. Και ένα γκολ ζωγραφιά του Πόρο στο 58. 2-0 η Ισπανία, απλά και ωραία. Απέναντι, ξαναλέω, σε μια Γαλλία που ήταν κατώτερη των περιστάσεων. Κανένας άσος της δεν έπιασε υψηλά στάνταρ. Ο Ντελαφουέντε, ο προπονητής της Ισπανίας, ήταν πολύ καλά διαβασμένος. Απέναντι στον Τιτιέ Ντεσάν, που δεν κατάφερε να διορθώσει όταν είδε μετά τον γκολ το 1-0 τις αδυναμίες που είχε η ομάδα του. Και έβγαλε μια ουσία η Ισπανία στο παιχνίδι της και δίκαια πάει στον τελικό. Η Γαλλία στο μικρό τελικό για την τρίτη τέταρτη θέση. Ακίνδυνη επιθετικά ήταν η Γαλλία, αλλά να μην δεν δικαιολόγησε το τίτλο αυτό που περιμέναμε εμείς, επειδή είχε μια σταθερή πορεία μέχρι τώρα, που θεωρεί το φαβορή απέναντι σε μια πρωταθλήτρια Ευρώπης που ήταν ψύχρεμη, συνοχή σε όλες τις
0: δυναμές. Πιστεύεις ότι έπαθε η Γαλλία και βραχυκύκλωσε, Δημήτρη, απέναντι στην Ισπανία?
3: Βραχυκύκλωσε απέναντι στο πολύ καλό παιχνίδι Ρόδρυ, Γιαμάλ, το γεγονός ότι είχε μπλοκάρει τα του, ότι έτρεχαν πάρα πολύ και μάρκαραν πρώτοι οι Ισπανοί και αυτό τους μπλόκαρε. Μπήκαν μέσα, πιστεύω ότι μπήκαν μέσα με το γεγονός ότι ναι, θα το πάρουμε, ότι εμείς μέχρι τώρα πάμε, είμαστε έτσι και θα το πάρουμε. Δεν ήταν έτσι όμως τα πράγματα.
4: Καλημέρα και από μένα. Ναι, ήμουν καταρχάς έφτασα.
0: Να ξέρεις ότι ο Σταυρακάκης είχε έναν ενδιασμό αν θα βγει, γιατί δεν ήξερα αν θα έχεις έρθει στο ραδιοθάλαμο.
4: Και πολύ σωστά το σκέφτηκε.
0: Όμως το λέω αν το ξέρεις.
4: Το αναγνωρίζω και θα αναγνωριστείς.
3: Πολύ ωραία.
4: Κατάλαβες, αγόρι μου. Και τα δύο δηλαδή μαζί θα σε θυμηθώ που λένε ένα τέτοιο πράγμα. Εντάξει, ήμασταν σίγουροι εμείς που υποστηρίζαμε τη Γαλλία ότι θα τα καταφέρει.
0: Εσείς που υποστήριζατε τη Γαλλία?
4: Εμείς.
3: Με πίκρανε η Γαλλία μας.
4: Και εμένα, για μένα.
0: Κι άλλος πικραμένος. Και ο Σταυρακάκης πικραμένος.
4: Ναι, με πίκρανε. Ναι. Και θεωρούσα χθες λόγω της ημέρας που λένε, επειδή ήταν και η μεγάλη τους γιορτή, η ημέρα της ανεξαρτησίας, ότι θα πήγαινε το πράγμα. Δεν πήγε.
3: Όχι, εγώ θεωρούσα ότι θα πήγαινε από αγωνιστική πλευρά.
4: Καλά, εσύ το βλέπεις διαφορετικά από ό,τι το βλέπω εγώ.
3: Οι Ισπανοί ήταν πολύ καλά διαβασμένοι σε κάθε παίκτη της Γαλλίας. Τώρα, αυτό που μου είπε ο Γιώργος, ότι έκαναν ένα 3-3 σε αγώνες τετράδα, όπου τους πετυχαίνουν τα τελευταία χρόνια, οι Ήβηρες τους πατάνε κάτω. 2024, η Φούρια Ρόχα επικρατεί 2-1 με ανατροπή στο Μόναχο και παίρνει την πρόκριση για το τελικό του Euro. όπου θα νικάει συνέχεια την Αγγλία και κατακτά την Κούπα. Το 2025 οι δύο ομάδες θα ανταμώνουν για τους 4 του Nation League. Οι Ήβυρες κερδίζουν 5-4 τους Γάλλους, που σκόρταν 5-1 μέχρι το 78 και περνούν στο τελικό όπου χάνουν από την Πορτογαλία. Και χθες το βράδυ, στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που έχασαν με 2-0 οι Γάλλοι από τους Ισπανούς. Πρέπει να σου πω, πως είπαμε ότι είναι το δεύτερο τελικός ιστορίας για το Παγκοσμίο Κυπέλλο για την Ισπανία. Έχει στόχο να σηκώσει τη δεύτερη κουπά μετά το 2000.
4: Εσύ τι βλέπεις, it's coming home ή όχι?
3: Όχι, δεν βλέπω τίποτα.
4: Δεν βλέπεις coming home, γιατί το περιμένω πώς και πώς εκεί. Να ποντάρω εκεί τουλάχιστον. Καταλαβες.
0: Αν δεν βλέπεις τίποτα, άλλαξε θέση.
4: Έλα,
0: μου σημαίνει και εμένα στον κινηματογράφο με τους πιο ψηλούς.
4: Τι βλέπεις δηλαδή, δεν βλέπεις.
3: Λοιπόν, όχι, όχι. Λοιπόν, ακούστε τώρα ένα στατιστικό που είναι όλα τα λεφτά. Η Ισπανία έχει την ευκαιρία να γράψει το δεύτερο αστέρι της μετά το 2010 και τη διοργάνωση στην Νοτιοαφρική, συγγνώμη, στο παγκόσμιο κύπελο. Γιατί τότε είχε κάνει double. Δηλαδή είχε προηγηθεί κατάκτηση. Έχει προηγηθεί τώρα η κατάκτηση του Euro 2024, όπως είχε συμβεί πριν 16 χρόνια. Τότε στο ευρωπαϊκό του 2008 είχε κερδίσει το τελικό 1-0 τη Γερμανία και δύο χρόνια μετά.
4: Πού το πας δηλαδή, πού το πας τώρα, στατιστικός, δηλαδή ότι θα κερδίσει, στατιστικός. Οι αριθμοί, αυτοί οι αριθμοί μας έχουν φάει, Δημητρή, μας έχουν φάει οι αριθμοί, αγόρι μου.
0: Στα βραχικά το πάει.
3: Η κυρία Μπιζόγλια και έρθει ποτστάτη. Εγώ λέω τα στατιστικά τώρα.
4: Είναι μία ώρα και 45 στα αυτοκίνητα. Τι άλλο να κάνω. Τι άλλο να κάνω, Δημήτρη μου.
3: Να πάρεις το οδηγό, κυρία Ρίτσα.
4: Ναι, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Καλή ιδέα.
3: Για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, είναι ότι αυτοί το είχαν πάρει πριν 16 χρόνια. Είχε συμβεί
0: αυτή, το. Ποιοι αυτοί, τύπος. Λίγο επιθετικός μου ακούγεται με τους.
4: Η Ισπανία, εκείνη.
0: Αυτή
4: η Φούρια Ρόχα, είπε. Το
3: 2008 στο ευρωπαϊκό είχαν πάρει το τελικό 1-0 τη Γερμανία. Και μετά από δύο χρόνια κατέκτησαν και το Μουντιάλ.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι ένα σημαδάκι.
0: Ένα σημαδάκι. Τώρα, δεν μου λες, θα επαναληφθεί η ιστορία με το χέρι του Θεού, Αγγλία-Αργεντινή. 22 Ιουνίου 1986, από περιγραφές εγώ το είχα παρακολουθήσει, μωρό ήμουνα.
3: Ναι, εντάξει, εμείς είμαστε πιο μεγάλοι.
4: Καλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, για προχώρα.
3: Λοιπόν,
0: όπου Θεός θα είναι ο Μέση αυτή τη φορά, λες. Τον είδα να σηκώνει το χεράκι, το σηκώνει το χεράκι, καλά το σηκώνει το χεράκι. Και την πιάνει την παλίτσα. Το κάνει πρόβα.
3: Θεός είναι η θυσία του και μην τον μπλέκεται την μπάλα και αυτά που λέγανε τότε οι δημοσιογράφοι και όλα αυτά. Mm-hmm. Τώρα έχουμε ένα παιχνίδι που είναι δύο διαφορετικές σχολές. Είναι μια ομάδα η οποία έχει να το πάρει από το 1966 και θέλει, γυρνάει εδώ να το κατακτήσει. Έχει τα στόχα.
0: Αναφέρεσαι στην Αγγλία.
3: Και αναφέρομαι στην Αγγλία.
0: Okay.
3: Και έχουμε και την κάτοχο του τίτλου. Μην ξεχνάμε ότι η Αργεντινή είναι κάτοχο του τίτλου.
0: Ναι.
3: Με ένα Μέση που από ό,τι φαίνεται θα είναι η τελευταία του παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο.
0: Mm-hmm.
3: Η οποία κουτσά στραβά περνάει. Είδε πόσο δύσκολα πέρασε κάποιες ομάδες για να φτάσει στον ημιτελικό. Που άλλες φορές παίζουν με βάση το Μέση, άλλες φορές ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους οι υπόλοιποι παίχτες που έχει και καταφέρνει και περνάει. Τώρα, τι θα γίνει απόψε, εγώ προγνωστικά δεν κάνω. Τι θα ήθελα.
4: Ναι, παιδάκι μου, πες κάτι όμως, γιατί μας το δίνεις με το σταγόνο. Τι θα ήθελες, καρδούλα μου, για πες, μας έχεις. Για πες.
3: Επειδή την Κυριακή το βράδυ θα είναι ένας.
4: Που θα σηκώσει χαίρεται, την κούπα, ναι, ναι.
3: Και όλοι οι άλλοι θα κλαίνε. Θα ήθελα να το πάρουν οι Άγγλοι.
4: Είπαμε, it's coming home, αυτό λέμε τόση ώρα.
3: Να περάσουν απόψε και να το πάρουν οι Άγγλοι.
4: Αυτό λέμε. Αυτό είπαμε κι εμείς προηγουμένως.
3: Να το δούμε. 10 η ώρα είναι. Έρθε ένα να το δούμε τι θα γίνει.
4: Σημασία έχει ότι είναι 10 η ώρα, Δημήτρη. Ότι είναι ο αγώνας 10 η ώρα και δεν είναι κάτι 7, κάτι αυτά που μας βγάλατε την ψυχή. Αυτό έχει σημασία. Το πρώτο δηλαδή θετικό.
3: Εμένα με πειράζουν τα 7. Εμένα με πειράζουν το 2 και τον 4 τα παιχνίδια.
4: Τελειώσαν αυτά. Τελειώσαν.
0: Και εμένα με πειράζει πολύ η Ιταλία. Από το Μουντιάλ.
3: Φυσικά, μην ξεχνάμε ότι από αυτή τη διοργάνωση λείπει η πολύ μεγάλη Ιταλία.
4: Έχεις πολύ δίκιο. Και είχα πάρει την μπλούζα. Πήρα την μπλούζα της Ιταλίας, τη φοράω μόνο. Δεν έχω τι να την κάνω. Τη φοράω. Την κανονική μπλούζα του Μουντιάλ της Ιταλίας τη φοράω, γιατί δεν
0: αυτό
4: είχα την ελληνική.
0: Φαντάζεσαι.
4: Τη φοράω, αλλά χωρίς. Τη φοράω. Κυκλοφορώ κιόλα.
0: Την Μπιζόγλη με την φανέλα της Εθνικής Ιταλίας στις Ηνωμένες
4: Πολιτείες. Τη φοράω.
0: Τα φοράω
4: αυτά.
3: Λοιπόν. Ερωτηματικό μεγάλο είναι τελετή λήξης απονομή ο Ινφαντίνο θα την κάνει μαζί με τον Τραμπ.
0: Βέβαια.
3: Ένα αυτό. Δεύτερον.
0: Μετά μπορεί ο Τραμπ να το βάλει στον Νάτο, ρε, εσύ.
4: Αφού έχουν δουλειές.
0: Βοηθώ του
3: Ρούτε. Καθίστε ένα λεπτό.
0: Ναι.
3: Επειδή και αν είναι Ισπανία-Αγγλία το ζευγάρι, από ό,τι ξέρω, ούτε με τους Ισπανούς θα έχει καλά, ούτε με τους Άγγλους.
4: Με τους Ισπανούς καθόλου. Με τους Άγγλους κάτι γίνεται.
3: Ο Φελίπε χθες το είδε στα.
4: Είδαμε και τα βίντεο.
3: Ναι, ναι. Το είδες, αυτά τα βλέπεις.
4: Με τις κόρες τους μαζί, με τη Λετίθια. Συνάδελφο, παλιά συνάδελφος είναι αυτή, Δημητρή.
0: Πήγε ο Κάρολος και τον γλύκανε τον Τραμπ για την Αγγλία. Τον γλύκανε.
3: Η κυρία που είναι παλιά συνάδελφος, κατά τύχη εγώ την έχω προλάβει σε μεγάλα γεγονότα και την έχω δει από κοντά.
0: Άλλη μια ιστορία. Στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Η κυρία Ρίτσα.
0: Μάλιστα.
3: Εντάξει.
0: Μην αρχίσουμε τις ιστορίες τώρα για να μας πεις λίγο πώς πήραν τον Πελοποννησιακό πόλεμο Σπαρτιάτες. Δεν χρειάζεται να μας το πεις.
3: Τώρα, τι θα κάνει, δεν ξέρω. Αν θα πάνε, ποιος θα πάει. Αν θα πάει ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, θα είναι εκεί. Αν περάσει η Αγγλία. Αν θα είναι ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, δεν τον βλέπω. Οπότε είναι ένα ερωτηματικό τι θα γίνει.
0: Ο Βασιλιάς μην πάει εκεί πέρα.
3: Εκεί δεν μπορεί να σου πω κάτι. Εκεί δεν μπορεί. Είναι αρχηγός κράτους. Τι θα κάνει.
0: Μια χαρά τα πήγε με τον Τραμπ πάντως. Όταν το συνάντησε. Μια χαρά τον γλύκανε απέναντι στην Αγγλία.
3: Είναι ένα πρωτόκολλο που δεν μπορεί να του πει πηγαίνει πιο κάτω.
0: Mm-hmm.
3: Του πρωθυπουργού μπορεί να του πει.
0: Μάλιστα, κύριε Σταυρακάκη. Μάλιστα.
3: Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Έχει πολλά κέφια, κυρία Μπιζόγλη.
4: Ήταν μία ώρα 45, Δημήτρη.
0: Έχει κατάλαβα. Πολλά κέφια, κυρία Μπιζόγλη. Εσύ μιλάς 14 λεπτά όμως.
4: Λοιπόν.
3: Μία ώρα 45. Εύκολα θα πήγαινε μέχρι τον Άφλιο και να πίνε τώρα καφέ.
4: Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε διαφημίσεις, πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Στην κανονικότητά μας δηλαδή.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
1: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Νέο κύμα αεροπορικών και ναυτικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες με αναφορές για τουλάχιστον 260 τραυματίες. Η Τεχεράνη χτύπησε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ιορδανία. Την ίδια ώρα σε ισχύ παραμένει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι τα πλήγματα θα συνεχιστούν μέχρι να πει ο ίδιος ότι είναι αρκετά. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η Μάρο Κοντού, ηθοποιός το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν με σοβαρά προβλήματα υγείας. Τουρίστρια 48 ετών από τη Γαλλία εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι Μεσσηνίας. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης και αναζητείται ο ναυαγός της. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Περισσότερα στο real.gr.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στα Χανιά.
18: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένοι στους δρόμους περιμετρικά του συντάγματος, στον Κηφισό από Αγίου Αναργύρου έως Περιστέρι και από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα σε Κηφισίας, Αθηνών, Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στις εξόδους Γιαλαμία της Αττικής Οδού.

0: Να πούμε καλό ταξίδι στη Μάρο Κοντού, έτσι. Είναι
1: καλό ταξίδι.
0: Ναι, μια σπουδαία ηθοποιός σε όλα της, δηλαδή και πολύ θέατρο, τουλάχιστον 90 παραστάσεις, σπουδαίες παραστάσεις.
1: Σπουδαίες, αλλά εγώ εσύ την έχω στο μυαλό μου ως Ελένη Κουκοβίκου,
0: Ελενίτσα
1: Κουκοβίκου, Ελενίτσα. Ως την Ιταλίδα από την Κυψέλη.
0: Τσιριμπίμ, τσιριμπόμ.
1: Όλες αυτές, αυτή η ρόλη, η εξαιρετική.
0: 60 ταινίες, πολλές και με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Έζησε πάρα πολύ ωραία, η ίδια το έλεγε. Έζησε πάρα πολύ ωραία, ταξίδεψα. Μέχρι το τέλος της ζωής της έβγαινε με τις παρέες της, πήγαινε σε εστιατόρια. Δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος από κάποιο σημείο της ζωής του και μετά κλείστηκε στο σπίτι του. Έζησε καλά. Πραγματικά θα μας λείψει η παρουσία της, το όλο αποτύπωμα της στη ζωή μας.

0: Λοιπόν, σε θυμίζω, στούντιο papakirialfm, studio@papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας ή στην Εύη Βουγιουκλιώτη. Τι έχω πάθει.
1: Λέγε Εύη, ένα όνομα με ιστορία, δεν είναι.
0: Ναι, και το έχω πει τόσες φορές. 2-1-200-8-200 σας περιμένει Εύη εκεί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο καλεσμένο του πολιτικού μας σήμερα.
1: Βεβαίως, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Νικόλαο Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Φαραντούρη.
0: Και αν υποθέσουμε ότι έχουμε να κάνουμε μια σκιώδη κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ, έχει αναλάβει να ξέρει το φάκελο των εξωτερικών υποθέσεων. Τον υποδεχόμαστε λοιπόν.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Χθες είχαμε συνάντηση του κύκλου δημόσιας πολιτικής και έχω και εγώ τη χαρά και την τιμή μαζί με πολύ αξιόλογους ανθρώπους από το ΠΑΣΟΚ να συμμετέχω σε αυτό τον κύκλο δημόσιας πολιτικής. Νομίζω ότι όλο αυτό το σχήμα αντανακλά και αυτό που ονομάζουμε πάγκο του ΠΑΣΟΚ με πολλά άλλα στελέχη και εκτός του κύκλου δημόσιας πολιτικής σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την περιφέρεια, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στα επιμελητήρια, στους φορείς, στις ενώσεις, στην κοινωνία, συνθέτουν αυτό που ονομάζουμε το ανθρώπινο δυναμικό του ΠΑΣΟΚ. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που συμμετέχω σε αυτούς τους κύκλους.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από τα τρέχοντα, από την πολιτική επικαιρότητα. Είναι πυκνή η αλήθεια, είναι σε πολλούς τομείς. Να ξεκινήσουμε από αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα τσουνάμι παρετήσεων. Σήμερα έχουμε και τη διαδικασία στην κοινοβουλευτική ομάδα με όσους μείνουν πίσω. Εχμηρές δηλώσεις διεκδικούν την ηγεσία πλέον ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου, σε διαφορετικούς τόνους ο καθένας. Θα ζητήσουμε το σχόλιο σας.
2: Ναι, εγώ θέλω να αρκεστώ στο να πω ότι με θλίβει όλη αυτή η ιστορία, η αξίωση ενός χώρου στον οποίο πίστεψαν χιλιάδες άνθρωποι ως έναν φορέα που θα μπορούσε ενδεχομένως να συσπυρώσει δημοκρατικές δυνάμεις. Κάπως έτσι κι εγώ κατέβηκα με το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Και φαίνεται, αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι που ανέλαβαν να φέρουν εις πέρα σε αυτό το εγχείρημα δεν ήταν σε θέση να το υπηρετήσουν. Περισσότερο με ενοχλεί, εκτός από την απαξίωση του χώρου, η απαξίωση των ανθρώπων στον χώρο αυτό. Και αυτά πάνε πακέτο. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι που οδήγησαν στην απαξίωση αυτόν τον χώρο θα πρέπει κάποια στιγμή να εξηγήσουν για ποιο λόγο χρειάστηκε τόση απαξίωση του χώρου και των ανθρώπων του για να προχωρήσουν παραπέρα. Εγώ αυτό που κρατώ είναι ότι σήμερα υπάρχει περισσότερο από ποτέ ένα πάνδημο αίτημα για συσπήρωση των δημοκρατικών δυνάμεων. Και αποδεικνύεται κάθε μέρα που περνάει ότι αυτό το αίτημα δεν μπορεί κάποιος άλλος να το υπηρετήσει καλύτερα, αποτελεσματικότητα, με σοβαρότητα, με στιβαρότητα, με διαχρονικότητα και με συγκρότηση από το ΠΑΣΟΚ. Και γι' αυτό νομίζω ότι η συσπήρωση γύρω από το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι μια αναγκαιότητα, αναδύρυτη των δημοκρατικών δυνάμεων, ως ιεραρχοκοκαλιά της δημοκρατικής.
0: Συγγνώμη, ανοίγω μια παρένθεση και επειδή ρώτησε τον κύριο Φαραντούρη για το ΣΥΡΙΖΑ, διαβάζω στο real.gr στο ρεπορτάζ του Γιώργου Λικουρέτζου. Πριν από λίγα λεπτά ανέβηκε, ορκίστηκε βουλευτής και ανεξαρτοποιήθηκε η Μυρτό Κοροβέση. Και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον κατατάσσεται ως τέταρτη δύναμη.
1: Τέταρτη δύναμη, ναι, τέταρτη.
0: Ορκίστηκε λοιπόν η κυρία Κοροβέση και ανεξαρτοποιήθηκε. Κλείνω παρένθεση.
2: Θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο σε σχέση με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
1: Τι εννοείται, για ποιο θέμα?
2: Γι' αυτό που συζητάμε ακριβώς, ναι. Δηλαδή τις παρετήσεις, τις ανεξαρτοποιήσεις.
1: Η ανεξάρτητη πλέον είναι το δεύτερο κόμμα στη Βουλή, είναι πάρα πολύ.
2: Όπως το λέτε είναι.
1: Ναι.
2: Μένα με στεναχωρεί πάρα πολύ και γενικότερα η απαξίωση του κοινοβουλευτισμού μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή δεν αποδέχομαι αυτό που λένε ορισμένοι, η αντιπολίτευση θα γίνει στο πεζοδρόμιο. Η αντιπολίτευση θα γίνει εκτός κοινοβουλίου. Η αντιπολίτευση.
1: Αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή, αυτό κύριε Φαραντούρη, γιατί αυτό λέει από το λαό για το λαό. Δηλαδή, ότι ξεκινάει από το λαό για το λαό.
2: Έχω ακούσει διάφορα στελέχη του νέου κόμματος να το λένε. Και θέλω να θυμίσω ότι εάν υπάρχει ένα πεδίο για τη δημοκρατία, για τη διακυβέρνηση, αλλά και για την αντιπολίτευση, είναι το κοινοβούλιο. Στο κοινοβούλιο κατατίθενται οι νομοθετικές προτάσεις, οι τροπολογίες, γίνεται η αντιπολίτευση. Στο κοινοβούλιο σέρνεται ο Πρωθυπουργός να εξηγήσει γιατί υπάρχει ακρίβεια μετά από πρόσκληση, πρόταση, αίτηση, ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη την προηγούμενη εβδομάδα. Στο κοινοβούλιο συζητείται η συνταγματική αναθεώρηση. Στο κοινοβούλιο περνάνε βράδυ και με ομίχλη, όταν περνάνε βράδυ και με ομίχλη, νομοθετικές προτάσεις που πρέπει κάποιος εκεί να είναι να τις σταματήσει. Το λέω αυτό γιατί η απαξίωση του κοινοβουλευτισμού, δεν μας ενδιαφέρει ο κοινοβουλευτισμός, δεν μας ενδιαφέρουν οι βουλευτές, δεν μας ενδιαφέρουν τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα, δεν μας ενδιαφέρουν οι ιδιότητές τους. Εμείς είμαστε εκτός κοινοβουλίου και συνεχίζουμε. Νομίζω ότι απαξιώνει την ίδια τη δημοκρατία.
1: Πώς βλέπετε εσείς το γεγονός ότι κάποιοι παραιτήθηκαν και κάποιοι όχι, και από το βουλευτικό αξίωμα? Δηλαδή, υπάρχουν βουλευτές που παραιτήθηκαν, του ΣΥΡΙΖΑ, και από το βουλευτικό τους αξίωμα για να πάνε στην Ελλάς, περιμένοντας, δηλώνοντας ότι είναι διαθέσιμοι για να πάνε στην Ελλάς, και κάποιοι άλλοι φαίνεται ότι παραιτούνται, φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, αποχωρούν, ανοίγουν την πόρτα, αλλά δεν παραιτούνται από βουλευτές.
2: Ναι, δεν ξέρω τι είδους σταθμίσεις ή τι είδους συνεννοήσεις έχουν γίνει. Ειλικρινά σας το λέω. Ούτε μπορώ να ασχοληθώ, ούτε μπορώ να σκαλίσω στα άδυτα των συνεννοήσεων ή των σταθμίσεων ή των προσδοκιών κάποιων ανθρώπων, με τους οποίους άλλωστε κάποιους από αυτούς συνυπήρξαμε και τους εκτιμώ και βαθύτατα. Αλλά θεωρώ ότι όλο αυτό απαξιώνει, επαναλαμβάνω, τα πρόσωπα, τον χώρο και τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
0: Εγώ θέλω να σας πάω τώρα όμως στο χαρτοφυλάκιό σας ως προς το ΠΑΣΟΚ και θέλω λίγο να ρωτήσω αν η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα μας αφήνει κάτι και τι είναι αυτό που μας αφήνει, αν εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση πρέπει να χειριστεί με διαφορετικό τρόπο τις προκλήσεις των Τούρκων. Να βάλω εδώ όμως, ανοίγω και εδώ παρένθεση το ερώτημα, γιατί θέλω και αυτό να το συνυπολογίσετε στην απάντησή σας. Εκπροσωπείτε ένα χώρο, ένα κόμμα εξουσίας, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο από τη μία έχει το βυθίσατε το χώρα του Ανδρέα Παπανδρέου και την κρίση της ΜΙΚ που ήταν πρωθυπουργός του Παπανδρέου το 1976 και το 1987. Έχει όμως και τα ίμια, έχει και την απόφαση το 2001 να μην συμμετέχουμε στο πρόγραμμα για τα F-35 και για το Eurofighter. Θέλω να πω, όλα αυτά, αν το ΠΑΣΟΚ ήταν σήμερα κυβέρνηση, έχοντας όλα αυτά στην κληρονομιά του, πώς θα χειριζόταν τους Τούρκους και τα ζητήματα που μας βάζουν?
2: Καταρχάς, βρίσκομαι στις Βρυξέλλες γιατί ακριβώς ασχολούμαι με αυτά τα θέματα του χαρτοφυλακίου. Δηλαδή, έχουμε συνεδρίαση και σε 10 λεπτά, μόλις τελειώσουμε τη συνέντευξη, θα επανέλθω στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που συζητούμε θέματα τέτοια ασφάλειας, άμυνας, σχέσεων με τρίτες χώρες. Αλλά νομίζω ότι και στην Ελλάδα η συζήτηση για τα εθνικά θέματα είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα. Κοιτάξτε, απλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια κλιμακούμενη στρατηγική αναβάθμιση της Τουρκίας. Κάτι το οποίο εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ. Στο ΠΑΣΟΚ το έχουμε επισημάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό και επισφραγίστηκε από την πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα, δεν είναι μόνο ότι ο Ερντογάν έσπευσε με ύμνους, δεν είναι μόνο η προσωπική σχέση και χημεία του Τούρκου Προέδρου με τον Αμερικανό Πρόεδρο, δεν είναι μόνο ότι φαίνεται να ξεκλειδώνει το εξοπλιστικό πρόγραμμα των ΗΠΑ για την Τουρκία, δεν είναι μόνο οι κινητήρες F-110 που.
1: Για τα καν,
2: δεν είναι μόνο η συζήτηση για τα F-35 που έχει προφανώς ανοίξει, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Δεν είναι μόνο τα δύο στρατηγεία που τσίμπησε η Τουρκία, ένα στην Κωνσταντινούπολη για τον έλεγχο των στενών του Βοσπόρου και ένα στα Άδανα για τον έλεγχο όλης της Μεσογείου.

0: θεμελίου λίθου στη νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια και άμυνα.
1: Γιατί
0: Ευρώπη.
1: Είναι διχασμένη η Ευρώπη γι' αυτό. Εξαιτία του διχασμού στην Ευρώπη βρήκε χώρο δηλαδή. Αυτό.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και αυτό. Είναι όμως και κάτι άλλο. Η σταδιακή απόσυρση του ενδιαφέροντος των ΗΠΑ από την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη. Οι ΗΠΑ αρχίζουν να βλέπουν προς Ανατολάς, Μέση Ανατολή και κυρίως Ασία. Και η Τουρκία έρχεται με φόρα προσδοκώντας να καταλάβει αυτό το κενό. Γι' αυτό λοιπόν και στους κύκλους εδώ στις Βρυξέλλες από όπου σας μιλάω, ακούτε συχνά να μιλάνε για ένα μικρό ΝΑΤΟ που θα υποκαταστήσει την ομπρέλα του ΝΑΤΟ όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα, με τη συμμετοχή δυνάμεων όπως η Νορβηγία, η Βρετανία και η Τουρκία, παρακαλώ. Λοιπόν, η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ένα μικρό ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή μιας αναθεωρητικής δύναμης αστάθειας, παράγοντα αστάθειας, αποσταθεροποίησης στη Μεσόγειο, όπως είναι η Τουρκία. Πρώτον. Δεύτερον, πώς εξουδετερώνεις αυτού του είδους την προέλαση της Τουρκίας, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς? Με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς είναι η απάντηση. Τι εννοώ δηλαδή? Για παράδειγμα, υπάρχει μια ρήτρα, ένα άρθρο στη συνθήκη της Λισαβόνας από το 2009, η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, το άρθρο 42, παράγραφος 7. Τι λέει αυτό? Εάν απειληθεί οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες οι υπόλοιπες χώρες υποχρεούνται να τη συνδράμουν με κάθε πρόσφορο μέσο.
1: Το είδαμε στην περίπτωση της Κύπρου, αλλά δεν πήγε καμία.
0: Προσέξτε. Δεν το είδαμε να ενεργοποιείται τυπικά, έσπευσαν κάποιες χώρες και για τους δικούς τους λόγους, οικειοθελώς θα έλεγα εγώ, και καλώς έπραξαν. Το Πασόκ καλώς όρισε την δύναμη πυρός που έφτασε στην Κύπρο και από την
2: με
0: Ελλάδα.
2: Με πρωτοβουλία της Αθήνας όμως. Αυτό να μην το αμφισβητούμε, έτσι δεν είναι? Με πρωτοβουλία της Αθήνας.
0: Όχι ακριβώς της Λευκοσίας, αλλά επαναλαμβάνω, μην μείνουμε σε αυτά. Καλοδεχούμενη ήταν η δύναμη πυρός που έφτασε, γιατί υπήρχαν και δυνάμεις από την αντιπολίτευση που δεν την καλωσόρισαν. Εμείς την καλωσορίσαμε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά προσέξτε ποια είναι η διαφορά. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι είχαμε μια καταπληκτική ευκαιρία τον Απρίλιο στην άτυπη σύνοδο που έγινε στην Κύπρο, όπου εκεί η Κομισιόν αναφέρθηκε και η πρόεδρός της στο άρθρο 42 παράγραφος 7 ως τη ρήτρα που διασφαλίζει και θωρακίζει την ακεραιότητα και την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών, στη συνέχεια δεν πήραμε την πάσα έτσι ώστε να ζητήσουμε αυτό που ζητήσαμε το ΠΑΣΟΚ. Κατέθεσα ερώτηση τις προάλλες, επήγουσα προς την Επιτροπή, δηλαδή τι? Ένα επιχειρησιακό σχέδιο για τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής. Με απλά ελληνικά, υπάρχει ένα άρθρο που λέει ότι προστατεύεται όλα τα κράτη-μέλη με αμοιβαία συνδρομή. Δεν υπάρχει όμως το blueprint, ο κατάλογος, δεν υπάρχει το εγχειρίδιο, δεν υπάρχει το επιχειρησιακό σχέδιο βήμα προς βήμα. Τι κάνει σε περίπτωση που σου απειληθεί ένα νησί? Ποιο στρατηγείο ενεργοποιείται, ποιες επιχειρησιακές δυνάμεις εναέριες, θαλάσσιες, ενεργοποιούνται, από ποια κέντρα, ποια είναι τα βήματα? Αυτό λοιπόν νομίζω πρέπει να γίνει προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής και απαντάω στο ερώτημά σας το αρχικό, τι θα έπρεπε αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, η Αθήνα και η εξωτερική μας πολιτική να θέσει ως προτεραιότητα. Η προτεραιότητά μας θα πρέπει να είναι προφανώς η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης και σε ζητήματα ασφάλειας και σε ζητήματα άμυνας και σε ζητήματα ενεργειακής αυτονομίας και ούτω καθεξής. Ειδικά στα ζητήματα της αμοιβαίας συνδρομής νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε. Έχουμε ξεκινήσει εμείς στο ΠΑΣΟΚ στις Βρυξέλλες, επαναλαμβάνω, κατέθεσα προχθές ερώτηση προς την Κομισιόν και ζητώ τι βήματα έχουν γίνει για την εκπόνηση ενός τέτοιου επιχειρησιακού σχεδίου. Παροτρύνω το Υπουργείο Εξωτερικών και την Αθήνα να ακολουθήσουν σε αυτό το μοτίβο και να ζητήσουμε επιτακτικά ένα τέτοιο επιχειρησιακό σχέδιο. Γιατί τα κατά ψέγματα, αγαπητοί φίλοι, αυτή τη στιγμή η χώρα μας με ένα ΝΑΤΟ το οποίο παλινδρομεί, με μια Ανατολική Μεσόγειο που φλέγεται, με ανακατατάξεις διεθνείς στη Μέση Ανατολή και πόλεμο ολούθε. Έχουμε μια προνομιακή θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεσμική προστασία, η οποία όμως για να υλοποιηθεί θα πρέπει να υπάρχουν επιχειρησιακά σχέδια. Διαφορετικά θα μείνει κενογράμμα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Φαραντούρη.
2: Συγγνώμη, πριν φύγει, πριν από 15 μέρες υπήρξε μια δήλωση, μια τοποθέτηση που είχε κάνει ο κύριος Νίκος Μπίστης και επειδή θα έχουμε στη συνέχεια τον κύριο Τεμπονέρα από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ και ανακοινώσεις. Είχε κάνει μια δήλωση τότε ο κύριος Μπίστης και είχε χαρακτηρίσει μονομερή ενέργεια την ολοκλήρωση της πόντισης του καλωδίου. Θέλω λίγο να μας πείτε για ποιο λόγο αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη δήλωση του κύριου Μπίστη.
0: Για λόγους προφανείς, και δυστυχώς δεν ήταν μόνο η δήλωση του κυρίου Μπίστη στελέχους της Ελλάς, αλλά ήταν και η δήλωση του κυρίου Σιακαντάρη, του πνευματικού ινστρούκτορα κατά κάποιο τρόπο, του συγγραφέα του Μανιφέστο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, επίσης του κόμματος της Ελλάς. Οι δηλώσεις

0: ότι πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας, αυτονόητες πράξεις στο Αιγαίο, όπως η υλοποίηση ενός ενεργειακού project που έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελούν μονομερείς ενέργειες από τις οποίες θα πρέπει να απόσχουμε, ήταν νομίζω σοκαριστική.
1: Μάλιστα.
0: Δεν βρίσκω άλλο επίθετο και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, διότι ταυτίζεται με το αφήγημα Ερντογάν, ότι δεν πρέπει να γίνεται τίποτα στο Αιγαίο προτού συμφωνηθεί με τους γείτονες. Μα αν είναι δυνατόν πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας και μάλιστα αυτονόητες, κρυστάλλινες, ξεκάθαρες. Ψέξτε, η πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου δεν είναι ένα γυνάτι. Αναβαθμίζει ενεργειακά την Ελλάδα και την Κύπρο, θα μειώσει τις ενεργειακές τιμές. Είναι ένα project που έχει χρηματοδοτηθεί με 700 εκατομμύρια. Οι εταίροι μας να λένε κάντε το, γιατί δεν το κάνετε. Δεν έχει σχέση ούτε με ΑΟΣ, ούτε με υφαλοκρηπίδες, ούτε με άλλου είδους
2: συζητήσεις. Κύριε Φεραντούρη, να ολοκληρώσουμε.
0: Και ναι. Όμως, εάν βγαίνουν επίσημα χείλη από επίσημα κόμματα που υποτίθεται ότι έχουν και μία, αν θέλετε, διάθεση να παίξουν ένα ρόλο κάποια στιγμή στα πράγματα, με θεσμική παρέμβαση, γιατί σήμερα το κόμμα της Ελλάδας δεν έχει κάποιο θεσμικό ρόλο. Συγκροτήθηκε, θα κρυθεί στις εκλογές. Αλλά είναι ανήκουστο να βγαίνουν επίσημα χείλη και να ταυτίζονται με το αφήγημα ουσιαστικά της
2: Γαλλίας. Κύριε Φεραντούρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Oh, φτάσαμε!
6: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
13: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε και μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Mm. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου. Απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ, backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες λοιπόν στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
1: Στο ίδιο περιβάλλον υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο. Χάρη στο Protergia Club τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Ρίτσα, ήρθε ο αγαπημένος μου ο Κώστας.
0: Ο Κώστας, τι, καλημέρα Κώστα.
1: Αυτός ο φίλος μας, ναι, ο οποίος στέλνει ωραία μηνύματα με συνδέσμους μέσα. Σαν δικογραφίες είναι τα μηνύματά του. Πάντα ξεκινάει πάρα πολύ ωραία τα κειμένα του. Πετσοκομμένα, αργυρώνει τα λιβανιστήρια. Τη καθεστωτική τρομοκρατία. Α,
0: λέει. Εντάξει, καλημέρα Κώστα. Και καλημέρα.
1: Μ' αρέσει και συνεχίζει. Ετοιμαστείτε, δούλοι, πίκοροι, δεσποτάδων και κοτσαμπάστιδων να πληρώσετε νερά και αυτό. Και πηγαίνει, πηγαίνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Είναι καλά ο άνθρωπος και που ασχολείται και που γράφει έτσι μακροσκελέστατα μηνύματα. Δεν είπαμε τίποτα για τα δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους μέσα στο αυτοκίνητο. Αυτό το είδαμε χθες. Μας το στείλατε εσείς μήνυμα. Ρεπορτάζ κάνατε εσείς.
1: Ο φίλος ο Κώστας από τον Πειραιά.
0: Ο Κώστας, αλλά είναι ασύλληπτο να του σκεφτείς ότι οι άνθρωποι έμειναν μέσα στο αυτοκίνητο με το air condition, με κλειστή την πόρτα του πάρκινγκ προφανώς και πέθαναν. Ένας 28χρονος δικηγόρος και 24χρονη ασκούμενη. Δηλαδή είναι ασύλληπτο αυτό που του συνέβη και στις οικογένειες. Ασύλληπτο, ασύλληπτο. Λοιπόν, πάμε.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα, υπογράμμισε από την Εύβοια Πρωθυπουργός. Επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου θα εγκαινιάσει την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας. 7 οροκύμα επιθέσεων κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε την καταστροφή δεκάδων στόχων σε επιχείρηση που συμμετείχαν μαχητικά αεροσκάφη, drones και πολεμικά πλοία. Τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να σταματήσουν οι πράξεις επιθετικότητας, διεμήνυσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Απάντησαν με πυραυλικά χτυπήματα στις χώρες του κόλπου και προειδοποίησαν με πλήρη αποκλεισμό των ενεργειακών εξαγωγών. Σε ανωδική τροχιά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται στα $86 το βαρέλι. Περισσότερα στο enikos.gr. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Μάρο Κοντού, ηθοποιός. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν με σοβαρά προβλήματα υγείας. Νέα μέτρα χρηματοδότησης της Ουκρανίας μέσω του δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει η πρόεδρος της Κομισιόν που επισκέπτεται το Κίεβο. Σε ανάρτησή της υπογράμμισε ότι η Ουκρανία έχει αποκτήσει ισχυρή στρατιωτική δυναμική και πως η πορεία των εξελίξεων αλλάζει. Μέχρι αύριο θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις.
10: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 31 εκατοστά κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο meeting Στίβου Ίστβαν Γιουλάι που έγινε στη Βουδαπέστη. Στην τρίτη θέση ήταν στο επικοντό ο Εμμανουήλ Καραλής με 5 μέτρα και 90 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε στου μήνα τα μισά και ο μήνας έχει 15, για την ακρίβεια 11 και 7 πρώτα λεπτά. Μαζί μας Νίκος Απρανίδης στον ήχο, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 ή μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής η Δήμητρα Πανανού και στο στούντιο μαζί μας Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Βρε καλό στον.
2: Καλημέρα και πάλι.
0: Ναι, για πες μας.
2: Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο του Κηφισού, από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο των Ναρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην Ομόνοια, στις Μάρνης Σταδίου και Πατησίων. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της αγαπημένης Αλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Βελτιώθηκε αρκετά η κατάσταση εκεί, δηλαδή από Ηλιούπολη μέχρι Βέρνα πλέον δεν έχει κίνηση. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Και στον Πειραιά συνεχίζει τα ταλαιπωρία των οδηγών από τη Μικράς Ασίας μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Α, μάλιστα. Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, ευχαριστούμε Παναγιώτη μας.
0: Ευχαριστούμε Παναγιώτη, ευχαριστούμε και εσάς για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά. Είτε διαφωνείτε είτε συμφωνείτε, για μας χαρά είναι να τα υποδεχόμαστε. Η διαφορετική άποψη είναι στο διάλογο κάτι πολύ ουσιαστικό, ακόμα και αν διαφωνείτε για αυτά που λέμε εμείς ή που δεν λέμε.
1: Ναι,
0: έχει σημασία και καμιά φορά μας κρίνετε και για αυτά που δεν λέμε.
1: Δεν πειράζει. Πάντως
0: οι απόψεις είναι πολύ ωραίο να ακούγονται.
1: Να μπορούμε να συζητάμε όταν έχουμε διαφορετική άποψη. Εκεί είναι η μεγάλη επιτυχία. Εκεί είναι. Και να μπορούμε να ακούμε και τον άλλον. Να ακούμε μόνο τη φωνή μας, ούτε να περιμένουμε να τελειώσει ο άλλος για να πούμε αυτό που θέλουμε.
0: Σωστό, σωστό. Έχει δίκιο. Ο καθένας έχει μια διαφορετική άποψη και δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνούμε όλοι σε κάτι. Η διαφορετική άποψη είναι, για μένα είναι πάρα πολύ ουσιαστικό πράγμα. Γιατί πάει κάτι παρακάτω. Πάει παρακάτω. Δηλαδή, να συμφωνούμε όλοι μαζί και Ομόνοια κτλ. Η μόνη μου διαφωνία, αν υπάρχει κάποια διαφωνία στη διαφορετική άποψη, είναι όταν η διαφορετική άποψη βλέπει από πίσω δράκους. Αυτό. Μόνο αυτό. Δράκους να μην βλέπουμε. Όλα τα άλλα είναι πολύ φυσιολογικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λέει ο Δημήτρης, τι να κάνω, πάρτε μηχανάκι. Λέει για την κίνηση, που πρέπει κάποια στιγμή να ασχοληθούμε λίγο ίσως πιο σοβαρά. Δεν εννοώ εμείς ως εκπομπή, ως κράτος με το θέμα της κίνησης και το τι αντιμετωπίζει ο καθένας, αν χρειάζεται μία μισή, δύο, δυόμιση ώρες για να πάει στη δουλειά του. Λέει λοιπόν ο Δημήτρης, ναι, πάρτε μηχανάκι, χρησιμοποιήστε μέτρο. Πώς αντέχετε όλο αυτό το καθημερινό μαρτύριο? Δεν λέω πως όλοι μπορούν να έχουν μηχανάκι, εγώ σίγουρα όχι, Δημήτρη μου, για κανένα λόγο. Και σε καμία εικόνα, ούτε για αστείο. Σκεφτείτε όμως την πόλη με την πλειοψηφία να κινείται με μηχανάκια, κυκλοφοριακό παρκάρισμα μόλις.
1: Όχι, δεν είναι λύση να γίνουμε όλοι αναβάτες. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι
0: μπορούν,
1: λειτουργούν απολύτως και νόμιμα και με ασφάλεια. Και υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι σε συνδίκες ποτηλιαρίσματος όπως την Κατεχάκη το πρωί που και εσύ και εγώ βρεθήκαμε, περνάγανε και είχαν και μια αξίωση να είναι και τα αυτοκίνητα ευθυγραμμισμένα. Για να πατάνε πάνω στις διαγράμμες και να φύγουν. Άμα δεν είμαστε ευθυγραμμισμένοι, βρίζουν κιόλας. Ήταν ένας τύπος ο οποίος λέει καλημέρα και μετά έβρισε κιόλας. Γιατί ήταν μια κυρία, είχε λίγο δεξιά το αυτοκίνητο, το είχε αφήσει, δεν είχε κάνει τον ελιγμό σωστά. Σοπαρε μεγάλη.
0: Δεν το είχε στοιχήσει το αυτοκίνητο.
1: Βιάζεσαι να φτάσει, εμείς δεν βιάζομαστε να φτάσουμε.
0: Πρέπει να στοιχίζονται τα αυτοκίνητα και να κλείνουν οι καθρέφτες. Αυτό
1: λέτε, ρε παιδιά.
0: Παρ' όλα αυτά, το κυκλοφοριακό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είναι η καθημερινότητά μας, τουλάχιστον εδώ στην Αττική. Είναι μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα, απρόβλεπτη και κοστίζει και, και ψυχικά και σε στρες και σε όλα. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα το κυκλοφοριακό.
1: Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα.
0: Τον υποδέχεσαι πριν έρθει όμως. Κάτσε να έρθει, καρδούλα μου.
1: Γιατί σηκώσαμε χέρια.
0: Σήκωσε χέρια γιατί να με χαιρετήσει εμένα.
1: Α, παραδίνεσαι. Α, χαιρετούσε έξω. Νόμιζα ότι παραδίνεσαι, λέω κι εγώ. Ωραία, χαιρετάω σαν Φρανίζο Ταβαρίνο και εγώ υποδέχομαι τον κύριο Τεμπονέρα. Εξαιρετικά.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό λέγεται αυτοματισμό στο ποδόσφαιρο, να ξέρεις, Ρίτσα. Ναι. Και στο μπάσκετ γίνεται.
0: Από συγχρονισμό δεν πάμε καλά στον αυτοματισμό. Είμαστε πολύ δυνατοί. Πάνω κατά πάνω.
1: Λοιπόν, το πάμε τώρα.
0: Ήρθε.
1: Άμα δεν βγει, το ξανακάνουμε. Άμα
0: όχι,
1: δεν είναι καλό.
0: Δεν. Τρίτη φορά δεν έχει. Στις 2 και τρίτη καίγεσαι. Πάμε.
1: Ωραία. Διονύση Τεμπονέρα, στέλεχος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Σας προλογίσαμε πριν ακόμα, για, επί της υποδοχής που λένε. Κύριε Τεμπονέρα, θα θέλαμε να ζητήσουμε το σχόλιο σας για όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχουμε ένα τσουνάμι αποχωρήσεων. Φαίνεται ότι έχουμε μια συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας για να εκλέξει νέο αρχηγό σταδιακά. Έχουμε δύο υποψηφιότητες. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά εσείς?
2: Να επιτρέψετε να μην μπω σε σχολιασμό στα εσωτερικά ενός άλλου κόμματος, το οποίο βρίσκεται προφανώς σε μια περιδίνηση. Με έχετε καλέσει εδώ ως εκπρόσωπο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Εμείς σεβόμαστε τη διαδρομή, την ιστορική ταυτότητα, τις διεργασίες των άλλων κομμάτων. Πολύ δε περισσότερο όταν με πολλούς πρώην συντρόφους συμπορευτήκαμε για πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει όμως μια διαφορετική πολιτική επιλογή. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται με τη συμπαράταξη με ένα νέο πρόγραμμα, με μια νέα πολιτική πρόταση, με ένα νέο μοντέλο κόμματος και με ένα νέο πολιτικό προσωπικό. Οπότε δεν μπορώ να και δεν θέλω φυσικά να σχολιάσω τι συμβαίνει τα τεκτενόμενα ενός άλλου κόμματος.
0: Απλώς και την Πονέρα.
2: Βεβαίως,
0: όχι, αλλά κάνουμε μια πολιτική συζήτηση. Γι' αυτό σας ρώτησα. Και επίσης, αρκετοί από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ή τους βουλευτές παρατήθηκαν και δήλωσαν ευθέως την πρόθεσή τους να έρθουν, να συμπορευτούν με την Ελλάς. Δεν είναι κάτι κρυφό.
2: Έχουμε πει κάτι πολύ συγκεκριμένο εδώ και αρκετούς μήνες. Το έχει εκφωνήσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Από πλευράς μας έχουμε πει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο εμείς δεν θα έχουμε βουλευτές. Αυτό γιατί ακριβώς το έχουμε πει. Όχι γιατί είμαστε ανάδελφο κόμμα, αλλά γιατί ακριβώς θέλουμε να μείνουμε εκτός μιας εικόνας ποδοσφαιρικής μεταγραφικής περίοδου που εκπέμπεται όταν οι έδρες πηγαίνονται δεξιά και αριστερά. Και δεύτερον, έχουμε πει ότι βεβαίως είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι ακόμα και όσοι επιθυμούν να προσχωρήσουν ή να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή θα έχουν κάποια ειδική μεταχείριση και κάποια εξασφάλιση. Εμείς κινούμαστε με όρους μιας πανπροοδευτικής, πανδημοκρατικής πανταθιάς. Προφανώς κανείς δεν περισσεύει. Όσοι ασπάζονται τις αξίες της αρχής όπως αποτυπώνονται στην ειδική μας διακήρυξη και βεβαίως το πρόγραμμά μας όπως αυτό ξεδιπλώνεται σιγά σιγά, είναι βεβαίως ευπρόσδεκτοι, όχι μόνο πολίτες. Θα πάω και ένα βήμα παραπέρα που προσδιορίζονται στον αριστερό και προοδευτικό χώρο, αλλά ακόμα και πολίτες οι οποίοι έκαναν μια διαφορετική πολιτική επιλογή, ακόμα και αν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη στις προηγούμενες εκλογές και βλέπουν σταδιακά ότι οι πολιτικές αυτές οι οποίες εφαρμόζονται δεν οδηγούν πουθενά και χρειάζονται μια άλλη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους πολίτες με τους όρους που σας περιέγραψα.
1: Ωστόσο, υπάρχουν στελέχη σας τα οποία βγαίνουν και με μια προσωπική νότα κάνουν σχόλια, ενδεχομένως και έξω από το πρόγραμμά σας ή από τις θέσεις σας, με αποτέλεσμα είτε να αναδιπλώνονται αυτά, είτε να πρέπει να βγαίνει μετά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και να κάνει διευκρινήσεις. Το λέω αυτό γιατί νωρίτερα φιλοξενήσαμε τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος χαρακτήρισε την δήλωση του κυρίου Μπίστη για την μονομέρεια της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας ως αφήγημα του Ερντογάν. Ταυτίζεται, λέει, αυτή η δήλωση με το αφήγημα του Ερντογάν. Και βλέπω εδώ πέρα ότι βεβαίως ο κύριος Μπίστης είχε απαντήσει τότε ότι οι θέσεις της Ελλάς εκφράζονται από τα όργανα και εγώ δεν ανήκω σε αυτά. Θέλω να πω αυτές οι απόψεις που εκφράζονται από διάφορα στελέχη, όχι από εσάς. Υπάρχουν στελέχη όπως εσείς που είσαστε πάνω στο πρόγραμμα, πάνω ακριβώς σε αυτό που εκπέμπει, το μήνυμα που εκπέμπει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Σας κάνουν ζημιά, θολώνει το μήνυμα?
2: Κύριε Παγάνη, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη εκπροσωπείται και στη δημόσια σφαίρα και στα μέσα ενημέρωσης από τα στελέχη, τα όργανα και βεβαίως τους νομεάρχες και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Καθένας μπορεί να έχει προσωπικές απόψεις. Για να μπω στην ουσία όμως και να απαντήσω στον κύριο Φαραντούρη, πρέπει να θυμίσω ότι ήταν ο Αλέξης Τσίπρας εκείνος ο οποίος υπερασπίστηκε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας όταν αλώνιζε το Ουρτς Ρέις και τον Μπαρμπαρό, συγγνώμη, στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ήταν ο Αλέξης Τσίπρας εκείνος ο οποίος προώθησε την ηλεκτρική διασύνδεση ήδη από το 2016 μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας εκείνος ο οποίος με τα πολυμερή σχήματα αναβάθμισε τη χώρα στην διεθνή κακέρα. Εννοώ και τη διπλωματική, αλλά βεβαίως και την πολιτική. Άρα λοιπόν νομίζω ότι έχει δώσει δείγματα γραφής. Άλλωστε μέχρι πολύ πρόσφατα ο κ. Φαραντούρης, φαντάζομαι, μετέχον στο ΣΥΡΙΖΑ επί Αλέξη Τσίπρα, ενώ σημεριζόταν όλα αυτά. Δεν θυμάμαι ή δεν μπορώ να καταλάβω αν άλλαξε κάτι αυτή τη στιγμή. Τώρα για να απαντήσω βέβαια και στο ερώτημα με ένα καταληκτικό τρόπο, προφανώς εμείς εκπροσωπούμε την συμπαράταξη και σας λέμε σε όλους τους τόνους ότι μετά το τουρκολιβικό σύμφωνο το οποίο πέρασε κάτω από τη μύτη της κυβέρνησης, την αποτροπή από την Τουρκία της πόντισης του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης αλλά και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα το οποίο βρίσκεται στα σκαριά, βεβαίως δε μετά και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ όπου κατά την άποψή μας είχε στοιχεία μιας εθνικής ήττας με δεδομένο τον υπερεξοπλισμό της Τουρκίας και την αναβάθμιση την ευρύτερη την γεωπολιτική κατάσταση, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι η εικόνα μιας Τουρκίας απομονωμένης όπως μας έλεγαν τα κυβερνητικά στελέχη και σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι ενώ εμείς έχουμε δώσει γη και είδο, αναφέρομαι για παράδειγμα στις 6 βάσεις στην Αλεξανδρούπολη και έχουμε ουσιαστικά γίνει πιο πιστή και από τους πιστούς, θα έλεγα. Πιο δεδομένη.
1: Γη και είδο, τώρα μην το χρεώνετε αυτό στο Μητσοτάκη, γιατί θυμίζω ότι η Αλεξανδρούπολη ήταν μια επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης όταν πρωθυπουργός ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Με μια διαφορά, ότι εμείς σε κάθε συμφωνία που κάναμε βεβαίως και με τον Αμερικανικό παράγοντα, ζητούσαμε ανταλλάγματα, ζητούσαμε να υπάρχουν εξασφαλίσεις όσον αφορά τα κυριακά μας δικαιώματα. Εδώ ποια είναι η διαφορά, ναι, ότι ο Αλέξης Τσίπρας αρνήθηκε να δώσει παραπεταμένη χρονικά σε πλάθος πενταετίας της βάσης, ζητώντας βέβαια σαφείς οριοθετήσεις και ανταλλάγματα έναντι κυρίως των τουρκικών προκλήσεων στον Αιγαίο, ενώ εδώ δόθηκαν επαόριστο, ενώ μας έλεγε η κυβέρνηση ότι μέχρι σήμερα με τη στάση της αυτή δήθεν θα έχουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τα βράση των συμμάχων. Ούτε στο τουρκικό σύμφωνο είδαμε να επεμβαίνει ο αμερικανικός παράγοντας και οι σύμμαχοί μας. Αντίθετα, και F-16 αναβάθμιση πήρε από τον αμερικανικό παράγοντα η Τουρκία, και τα Eurofighter πήρε από τους Ευρωπαίους συμμάχους και αναβαθμίζεται, εξοπλίζεται συνεχώς. Θυμίζω ότι είναι στα σκαριά ενδεχομένως και τα F-35 σε συνδυασμό με τους πιλωτές.
1: Καλά, και επί των ημερών, Αλέξη Τσίπρα, συγγνώμη, τα F-35 στα οποία αναφέρεστε, η Τουρκία επί των ημερών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο πρόγραμμα. Είχε δηλαδή δικαιώματα, είχε δικαίωμα να πάρει 100 F-35 και πλήρωσε τα 6 που δεν τα έχει πάρει ακόμα. Θέλω να πω.
2: Παραγωγός, όπως σωστά λέτε, Τουρκία τότε και μετά το 2017, μετά τους S-400 τότε, ουσιαστικά πετάχθηκε εκτός προγράμματος. Και αλλήμον αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το επηρεάσει η ελληνική κυβέρνηση. Όμως, θυμίζω ότι τα F-35 με το περίφημο letter of request, ήδη από το 2017, η αγορά των πρώτων F-35 είχε τεθεί, όπως και η αναβάθμιση των F-16. Από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Για να είμαστε, το λέω αυτό, ιστορικά ακρίβεις.
0: Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στις κινήσεις που κάνει η Ελλάς. Ανακοίνωσε τα 401 ονόματα του Εθνικού Συμβουλίου. Είναι διαφορετικά πρόσωπα, έχει καλλιτέχνες, έχει εκπροσώπους από όλο το φάσμα το επαγγελματικό σε όλους τους χώρους. Ποια είναι τα επόμενα βήματά σας, τι έχετε στο νου σας να κάνετε?
2: Καταρχήν, μέσα σε 1,5 μήνα έχουμε την ιδιωτική διακήρυξη. 401 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, 50 τομεάρχες, εκπροσώπους τύπου. Έχουμε ανεβάσει τις 5 πολιτικές αιχμές και ξεδιπλώνουμε σιγά-σιγά το πρόγραμμά μας. Προχωράμε την οργανωτική μας συγκρότηση. Έχουμε τα συντονιστικά των ανανομών και αναπεριφέρεια. Τις αμέσως επόμενες μέρες αυτά θα ανακοινωθούν. Έχουμε βεβαίως την.
0: Α, θα ανακοινωθούν τώρα τα συντονιστικά ανανομό, θα είναι.
2: Νομίζω ότι θα να πάμε σε μια οργανωτική διάταξη, προκειμένου να είναι πολύ πιο εύκολη η λεγόμενη κοινωνική διείσδυση και σε επίπεδο κοινωνικών χώρων, αλλά και σε επίπεδο γεωγραφίας, προκειμένου να έχουμε ένα καλύτερο συντονισμό. Αυτό είναι θέμα μερικών ημερών. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, το μυαλό μας, όπως καταλαβαίνετε και λόγω του καλοκαιριού, είναι στα αντιπολιτευτικά μας καθήκοντα. Εμείς νιώθουμε και θεωρούμε αυτούς, τουλάχιστον στην κοινωνία.
0: Βλέπετε εκλογές τώρα το Σεπτέμβριο.
2: Αυτό είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού. Εμείς σας διαβεβαιώνουμε όμως ότι θα είμαστε απολύτως έτοιμοι, είτε οι εκλογές γίνουν στο τέλος της τετραετίας, είτε γίνουν μέσα στον Σεπτέμβριο ή μέσα στον Οκτώβριο, όπως γράφεται σε διάφορα δημοσιεύματα. Εμείς λοιπόν, με ορίζοντα και τη ΔΕΔ, θα έχουμε ένα πλήρως ρεαλιστικό, κοστολογημένο και εφαρμόσιμο πρόγραμμα, το οποίο θα παρουσιάσουμε σε όλες τις πτυχές του. Ήδη έχουμε ορίσει τις 5 βασικές πολιτικές αιχμές, με τις οποίες δεν λέμε μαξιμαλισμούς, δεν λέμε πράγματα μη ρεαλιστικά, λέμε αυτά που ξέρουμε ότι μπορούμε και αντέχει ο προϋπολογισμός, πράγματα μέσα στα δημοσιονομικά περιθώρια που δίνει η οικονομική δυνατότητα της χώρας. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, στυλιτεύουμε και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης σε καθημερινή βάση, δηλαδή ουσιαστικά λειτουργούμε de facto, αν θέλετε, μέσα στην κοινωνία, σαν να είμαστε εμείς η εξωματική αντιπολίτευση. Αυτό τουλάχιστον αποτυπώνεται και στις μετρήσεις.
1: Το ΠΑΣΟΚ προτείνει. Αν καταλαβαίνω καλά, το υπόσχεται κιόλας ότι θα δώσει 13η σύνταξη και θα τη δώσει τμηματικά. Ένα κομμάτι θα δώσει την πρώτη χρονιά και ένα δεύτερο την τρίτη χρονιά. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να κάνετε κάτι αντίστοιχο?
2: Χαίρομαι που το ΠΑΣΟΚ λέει κάτι τέτοιο, γιατί ήταν αυτό το οποίο περιόρισε στα 400 ευρώ την 13η σύνταξη το 2010 και μαζί με τη Νέα Δημοκρατία κατήργησε οριστικά τα δώρα στους συνταξιούχους με τον νόμο 4093 του 2012. Θα θυμίσω όμως για να απαντήσω στο ερώτημά σας ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν εκείνος ο οποίος επανέφερε σταδιακά την 13η σύνταξη με τον νόμο 4611 του 2019. Η δημοσιονομική δαπάνη τότε ήταν 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πρέπει επίσης να θυμίσω ότι τα 7 χρόνια που έχουμε μεσολαβήσει από τότε, κυβέρνηση επαναλαμβάνω Νέα Δημοκρατία, οι συνταξιούχοι μόνο από την παρέμβαση αυτή έχουν απολέσει 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα η κυβέρνηση πρέπει να μας πει όχι πού θα βρούμε τα λεφτά, αλλά πού πήγαν τα λεφτά των συνταξιούχων, πού πήγαν αυτά τα 7 δισεκατομμύρια τα οποία έχασαν όλη την προηγούμενη περίοδο. Προσέξτε, εμείς θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και πραγματιστές. Εμείς τι λέμε? Λέμε ότι θα ανασυγκροτήσουμε το κράτος, λέμε ότι θα προχωρήσουμε σε παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας με επενδύσεις στην καινοτομία, στη βιομηχανία, στον πρωτογενή τομέα, θα παράξουμε πλούτος, ο πλούτος αυτός θα φέρει έσοδα και τα έσοδα αυτά θα μπορούν να στηρίξουν κοινωνικές παροχές και μια ολική ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους, το οποίο τόσο έχει πηγεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Για περισσότερες εξειδικεύσεις, τις επόμενες μέρες, αλλά βεβαίως κυρίως στη ΔΕΦ, θα έχουμε πλήρη ανάλυση όλο και κοστολόγηση του προγράμματός μας. Όμως, όσον αφορά το ερώτημά σας, να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ μένει σε ένα θα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν μένει στο θα. Επανέφερε 1 δισεκατομμύριο. Η ίδια η κοστολόγηση που κάνει το ΠΑΣΟΚ για τον πρώτο έτος είναι 480 εκατομμύρια. Ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας το 19 έφερε 1 δις. Άρα λοιπόν έχουμε μιλήσει όχι με λόγια αλλά με πράξεις.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τεμπονέρα.
1: Να είστε
2: καλά. Να είστε καλά.

0: Τσαντίστηκε ο Δημήτρης με το σχόλιο για την ευθυγράμμιση, από ό,τι καταλαβαίνω, αναβάτης. Λέει, αν δεν διευκολύνεται το μηχανάκι να κυκλοφορεί με άνεση, τότε λέει δεν υπάρχει λόγος να το χρησιμοποιούμε. Θα πάρουμε όλοι αυτοκίνητα με το ωραίο air condition και τότε θα δούμε πόσες ώρες θα κάνετε αυτέ τι δουλειέ σα. Να φέρουμε στο ειρωνικό σχόλιο περί ευθυγράμμισης. Κύριε Δημήτρη, καθόλου ειρωνικό δεν ήταν. Εγώ του είδα να δυσανασχετούν σήμερα και άλλες φορές επίσης, επειδή κάποιος ή κάποια δεν έχει προλάβει να κάνει τον ελιγμό και να μπει στην θέση που πρέπει να μπει στην λωρίδα.
1: Και εκείνος το έχει δει, και ο κύριος Δημήτρης το έχει δει. Όλοι το έχουμε δει.
0: Ελάτε τώρα. Ειρωνικό. Δεν κατάλαβα. Είμαστε στις δίκες κίνησης και κάποιοι πρέπει να κινούνται χωρίς να χάνουν δευτερόλεπτο. Σας παρακαλώ πολύ.
1: Όχι, μα και εκείνος το έχει δει. Όλοι μας το έχουμε δει αυτό, ότι γίνεται στον δρόμο. Λοιπόν, να πούμε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για 7 τυχερούς, 3 ημέρες στη Μονεβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες, με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο να ξοπάρω με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση λοιπόν στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στις 20 του μήνα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
0: Να σας πω ότι έχετε πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με δύο περιοδικά, In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γούντς και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο μορφιά για καλοκαιρινό στυλ. Περιοδικό Drive, το δεύτερο περιοδικό, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευε στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
12: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα, υπογράμμισε από την Εύβοια ο Πρωθυπουργός. Επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου θα εγκαινιάσει την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας. 7 οροκύμα επιθέσεων κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ με πυραυλικά χτυπήματα στις χώρες του κόλπου απάντησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Περισσότερα στο real.gr. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η Μάρο Κοντού. Η ηθοποιός το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν με σοβαρά προβλήματα υγείας. Μέχρι αύριο θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους στις πανελλαδικές εξετάσεις.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα, στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο της Κηφισίας στα Σίδερα Χαλανδρίου, στην άνοδο της Συγκρού και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Εδώ είμαστε, τελευταία ημίωρα της εκπομπής, αλλά επειδή έχουμε πει ότι εσείς οι ακροατές είστε και καλύτεροι ρεπόρτερ, έχει στείλει ο Δημοσθένης.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή έχει ένα μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Ποσειδώνος πριν από τη Γλυφάδα στον Άγιο Κωνσταντίνο, γιατί φαίνεται ότι έχει γίνει ένα ατύχημα. Μας ενημερώνει ο άνθρωπος, να το μεταφέρουμε κι εμείς και εσείς προσοχή και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, ότι είναι κάτι, όχι κάτι σημαντικό.
1: Δεν το είδα το μήνυμα. Μιλάει για ανάσχεση προφανώς, έτσι.
0: Ναι, μικρό μποτιλιάρισμα. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά.

0: Λοιπόν, να πούμε βεβαίως, γιατί είμαστε και λατρεύουμε να διαβάζουμε, και η Ρίτσα και εγώ. Σαν σήμερα, στις 15 Ιουλίου του 1974, εκδηλώθηκε το πραξικόπημα στην Κύπρο, από την Εθνική Φρουρά. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος διέφυγε προς την Πάφο. Τότε είχε τοποθετηθεί πρόεδρος ο Νίκος Σαμψών, ο οποίος είχε ανακηρύξει την ελληνική δημοκρατία της Κύπρου, και από εκεί ξεκινάει η μεγάλη τραγωδία, γιατί μετά ακολουθεί ο Ατίλας, ο πρώτος και ο δεύτερος. Έτσι, κυρία Μπιζόγλη.
1: 52 χρόνια. 52 χρόνια κατοχής. 52 χρόνια κατοχής, και ακόμα λένε ότι υπάρχουν κάποιες διεργασίες τώρα σε εξέλιξη για κάτι συζητήσεις και μήπως ανοίξει πάλι ο διάλογος κτλ. Υπάρχουν κάποιες κινήσεις που γίνονται στο παρασκήνιο, δεν ξέρω που θα οδηγήσουν.
0: Ναι, αλλά... όπου για τους Ευρωπαίους, για τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, για αρκετά μέλη του, για το ΝΑΤΟ, είναι, λέει, διαφορετική περίπτωση η εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Υπό ποια έννοια είναι διαφορετική?
1: Ναι, στο
0: για
1: μυαλό
0: εξηγήστε
1: τους,
0: μας,
1: δηλαδή.
0: Να το καταλάβουμε κι εμείς,
1: μυαλό τους,
0: που δεν καταλαβαίνουμε, που είμαστε χαζοί.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Άννα Ευθυμίου, την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Καλησπέρα, κυρία Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
2: Καλημέρα, κυρία Πιζόγλη, κύριε Παγάνη, σε εσάς και στους ακροάτες και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, έχουν πολλές διεργασίες σε πολλά επίπεδα, πυκνές πολιτικές εξελίξεις, για Ιούλιος περισσότερες θα έλεγα, και δημοσκοπικά βλέπουμε η μία δημοσκόπηση διαδέχεται την άλλη. Να ζητήσουμε ένα πρώτο σχόλιο από εσάς για την πρόταση που κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο ο κύριος Γεωργιάδης, ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με το κόμμα Σαμαρά, αρκεί ο κύριος Σαμαράς να μην ζητήσει αντικατάσταση πρωθυπουργού.
2: Κοιτάξτε, αυτή την πρόταση ξεκαθάρισε ο κύριος Μαρινάκης. Ότι είναι μία, η πρόταση του κυρίου Υπουργού δεν είναι θέση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Και σε ό,τι αφορά, αν θέλετε, το προσωπικό μου σχόλιο.
0: Το προσωπικό σας.
2: Νομίζω ότι στην κρίσιμη περίοδο που είμαστε, μέσα σε παγκόσμιες ανακατατάξεις και αναταράξεις, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για χαλαρή ψήφο. Κανένα περιθώριο για χαλαρή ψήφο. Αυτό σημαίνει ότι εμείς ως κυβέρνηση, ως παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, πάμε συντεταγμένα για να αποκτήσουμε, να διεκδικήσουμε μάλλον την αυτοδυναμία. Και φυσικά, γιατί θεωρούμε ότι το διακύβευμα της σταθερότητας είναι πάρα πολύ κρίσιμο, όπως έχει εξάλλου αποδειχθεί.
1: Οι δημοσκοπικές καταγραφές δείχνουν ότι είστε μακριά πάντως από την αυτοδυναμία.
2: Δεν είμαστε και υπερβολικά μακριά. Στα 8 μονάδες, σε κάθε περίπτωση, το ίδιο έδειχνε και το 23. Και μπορέσαμε, ξέρετε, κύριε Παγάνη. Εσείς σωστά δημοσιογραφικά το αποτυπώνετε τώρα. Εμείς όμως πολιτικά είναι διαφορετικά τα εκλογικά διλήμματα. Δηλαδή, όταν πατηθεί το κουμπί της έναρξης της προεκλογικής περιόδου επίσημα, εκεί τα εκλογικά διλήμματα αποκτούν άλλη βαρύτητα όταν έρχεται πιο κοντά στον πολίτη να αποφασίσει. Και έτσι λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι και με αυτό το δεδομένο και με το δεδομένο ότι έχουμε ακόμα χρόνο να εφαρμόσουμε πολιτικές οι οποίες θα έχουν άμεση επίδοση στην καθημερινότητα του πολίτη, γιατί μπορεί να μας λέει η αντιπολίτευση καλά, γιατί το 7 χρόνια κυβερνείται, τώρα το φέρνουμε. Ναι, τώρα το φέρνουμε, αλλά η θητεία μας λέει το 2027. Δηλαδή δεν είναι ότι ερχόμαστε με μία αλφα καθυστέρηση, είναι μέσα στους προγραμματικούς μας σχεδιασμούς όλο αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από εδώ και πέρα λοιπόν.
0: Επειδή είπε και ο πρόεδρος της Βουλής, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, ναι. Έτσι όπως τα είπε τώρα χθες ο πρόεδρος της Βουλής, όπως τον άκουσα και εγώ, ότι μπορεί να γίνουν οι εκλογές το Σεπτέμβριο και μάλιστα ίσως όπως είπε, τον άκουσα να λέει, ότι ίσως αυτό θα είναι και το αντίδοτο στην. Θα μπορούσαν οι πρόωρες εκλογές να είναι η θεραπεία στην πολιτική τοξικότητα. Βλέπετε κι εσείς έρχονται εκλογές, ας πούμε, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, έχουμε και ημερομηνίες, λέμε 27 Σεπτεμβρίου ή αργότερα τον Οκτώβριο.
2: Κοιτάξτε, αυτό θα το κρίνει ο Πρωθυπουργός. Εμείς σας λέω ότι λειτουργούμε θεσμικά, αλλά ακόμα και αν υπάρξουν συνθήκες που θα αξιολογήσει ότι ο Πρωθυπουργός θα πάμε σε εκλογές, αυτό δεν συνιστά ότι πάμε σε πρόωρες εκλογές. Ήδη είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική.
0: Αν θεωρείτε ότι το διάστημα, δηλαδή ο Σεπτέμβριος δεν θεωρείται πρόωρος, επειδή θα γίνουν έτσι κι αλλιώς την άνοιξη, εννοείται.
2: Αυτό είναι λίγους μήνες νωρίτερα, δεν θεωρώ ότι αυτό συνεπάγεται το χαρακτηρισμό προώρες εκλογές. Δεν το αξιολογώ έτσι. Είμαστε από εδώ και πέρα σε μια περίοδο που, όπου το αξιολογήσει ο Πρωθυπουργός, ότι συντρέχουν οι κατάλληλες συνθήκες, θα πάμε σε εκλογές. Αλλά υπάρχει όμως μια σταθερή, όχι δέσμευση, σταθερή βούληση να το πω, ότι θα θέλαμε να γίνουν την άνοιξη. Τώρα, όμως στην πολιτική ξέρετε ότι κάποιες συνθήκες επαναξιολογούνται σε κάθε περίπτωση και αυτό είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού.
1: Μάλιστα. Τώρα, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση και το κουβεντιάσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Φαραντούρη και με τον κύριο Τεμπονέρα και τις προηγούμενες ημέρες, έχουμε το Πασόκ το οποίο προτείνει και λέει: κοιτάξτε, εμείς αν γίνουμε κυβέρνηση, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να επαναφέρουμε τη 13η σύνταξη. Έχουμε από την άλλη τον κύριο Στουρνάρα να λέει ότι πριν από ένα μήνα περίπου λιγότερο ότι προσέξτε, οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δεν επαρκούν στο μέλλον για ένα αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο. Και την κυβέρνηση η οποία λέει παιδιά το κόστος είναι μεγάλο. Θέλω να ρωτήσω, μπορούμε να είμαστε ασφαλείς, δηλαδή μπορούμε να λέμε ότι όταν η Ρίτσα Μπιζόγλη σε 30 χρόνια από τώρα θα βγει στη σύνταξη,
0: σωστά,
1: θα πάρει σύνταξη.
0: Σε 30, ναι.
2: Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μία απαρέγκλητη στοχοπροσύλωση στη στήριξη του πρώτου πυλώνα του δημοσίου συστήματος απονομής των συντάξεων και όλες οι ενέργειες του Υπουργείου συγκλίνουν και σε αυτό το στόχο, όπως σας είπα. Στόχος μου λοιπόν είναι να στηρίξουμε ένα δημόσιο σύστημα ασφάλισης που θα μπορεί να εγγυηθεί επαρκή συντάξη.
1: Μακροπρόθεσμα όμως είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό μας σύστημα.
2: Τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι οι αναλογιστικές μελέτες, παύλα προβολές, δείχνουν ότι υπάρχει ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Αυτή την ανθεκτικότητα.
1: Με έξαρση το δημογραφικό, κυρία Υπουργέ.
2: Ναι, σε κάθε περίπτωση ναι, λαμβάνεται υπόψη και το δημογραφικό. Γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες που φέρνει το δημογραφικό. Γι' αυτό προσπαθούμε πρώτον να ανοίξουμε, να διευρύνουμε το εργατικό δυναμικό. Και βάζουμε, έχουμε συγκεκριμένες πολιτικές για να ενταχθούν γυναίκες, νέοι, άνθρωποι με αναπηρία, εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας. Ένα. Επίσης, στηρίζουμε τα ασφαλιστικά ταμεία, αντιμετωπίζοντας πώς την ιστοροδιαφυγή. Πώς, πρώτον με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, 517 παραπάνω εκατομμύρια το πρώτο τετράμινο, που οδήγησε στην άμεση λύση και στην καλύτερη λύση, πραγματικά σε ένα πάρα πολύ ευνοϊκό καθεστώς, το τονίζω και θα το τονίζω αυτό, των συντάξεων κυρίας. Καμία περικοπή στις συντάξεις κυρίας από όσοι είναι δικαιούχοι κυρίας από τον νόμο Κατρούγκαλου και μετά. Αυτό λοιπόν μας το έδωσε τη δυνατότητα να το κάνουμε η αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής που θα γίνει ούτως ή άλλως ακόμα καλύτερη.
0: Αφορά όλες τις συντάξεις κυρίας, κύριε Υπουργέ.
2: Και να ολοκληρώσω και ένα το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ που τίθεται σε λειτουργία σταδιακά. Λοιπόν, αν αυτό αφορά η ρύθμιση αυτή, όλους τους συνταξιούχους δικαιούχους κυρίας από την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου και μετά, και μέχρι και σήμερα. Και έρχεται να αποκατασταθεί μια τεράστια αδικία, η οποία πλέον όσοι αφορά περίπου 89.000 συνταξιούχους κυρίας που θα έπρεπε με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου να είχαν υποστεί περικοπές στις συντάξεις, να πάνε δηλαδή στο 35%, δεν θα τις υποστούν τις περικοπές και δεν θα επιστρέψουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά. Ένα αυτό. Όσοι είχαν περικοπές υποστεί, είναι γύρω στις 8.500, θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται. Από το 35% στο 70%. Και σε ό,τι αφορά την σώρευση των συντάξεων και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εμείς νομοθετούμε αντίθετα. Δηλαδή, αν εγώ είμαι συνταξιούχος σύνταξης γύρατος ή αναπηρίας και πάρω σύνταξη κυρίας, θα συνεχίσω να παίρνω δύο εθνικές συντάξεις. Αυτά είναι, με πολύ απλά λόγια, ποια είναι η ρύθμιση για τις συντάξεις κυρίας. Και τονίζω ότι είναι ένα τόσο ευνοϊκό καθεστώς, πιο ευνοϊκό από και καταργεί και μνημονιακό νόμο, τον 3863 του 2010. Και μάλιστα, επειδή το έχω διατρέξει και από το 1999 που έχω πάει σχεδόν 20 περίπου χρόνια πίσω, είναι το πιο ευνοϊκό καθεστώς αυτή τη στιγμή. Επομένως, βλέπετε ότι όπου έχουμε τη δυνατότητα τη δημοσιονομική και μας δίνεται αυτό από τα ασφαλιστικά ταμεία, εμείς προχωρούμε σε πραγματικές πράξεις που έχουν έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Παράλληλα, για να επανέλθω στο προηγούμενο ερώτημά σας, σε ό,τι αφορά την ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος, αυτή τη στιγμή θα κατατεθεί μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση. Αυτή είναι στο δεύτερο πυλώνα. Θέλουμε λοιπόν να χτίσουμε τη δυνατότητα να πάρουν οι συμπολίτες μας όσο είναι εφικτό και όπου είναι εφικτό, με μια μακροπρόθεσμη αποταμίευση, να πάρουν μια δεύτερη σύνταξη, γιατί έτσι στηρίζουμε και καλύτερα και την ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος, αλλά έχουν και μια δυνατότητα μακροπρόθεσμης συνταξιακής συμπληρωματικής παροχής.
0: Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστούμε,
0: πολύ. Να είστε καλά.
1: Κυρία Υπουργέ, ευχαριστούμε
2: και εγώ
1: πολύ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια,

0: κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι.
1: Πανελλήνια συγκίνηση προκαλεί είδηση θανάτου της Μάρος Κοντού. Οι ταινίες που σημάδευσαν την καριέρα της και η εξομολόγηση της ηθοποιού το 2020 στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου του Νίκου Χατζηνικολάου. Σήμα κινδύνου λόγω λειψιδρίας εκπέμπει και ο πόρος. Το νησί κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τι δηλώνουν στον σταθμό μας κάτοικοι και φορείς. Αυξημένα μελτέμια και υψηλές θερμοκρασίες συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, βροχή οι καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα, αναλυτικό ρεπορτάζ.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι. Το πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, το πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό το πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Δυσγλυκινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Στο κοινοβούλιο, Γιώργο.
1: Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, είναι λίγο πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει, καθώς εν ώψη της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στη μία το μεσημέρι, υπάρχει εδώ και λίγη ώρα παρέλαση στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής από βουλευτές οι οποίοι καταθέτουν επιστολές ανεξαρτητοποίησης. Είχαμε χθες τρεις ανεξαρτητοποίησεις.
1: Σήμερα πόσες έχεις, Γιώργο?
2: Σήμερα έχουμε τρεις ήδη. Είναι ο κύριος Μεϊκόπουλος, ο κύριος Μαμουλάκης και η κυρία Κοντοτόλη, μόλις πριν από ένα λεπτό, οι οποίοι κατέθεσαν τις επιστολές ανεξαρτητοποίησής τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να πω ότι δεν έχουμε παραιτήσεις ακόμα, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν σχετικές πληροφορίες ότι θα έχουμε και κάποιες παραιτήσεις από το βουλευτικό αξίωμα. Μέχρι στιγμής έχουμε 6 παραιτήσεις χθες και σήμερα. Και μένει να δούμε μέχρι τη μία το μεσημέρι αν θα υπάρξουν επιπλέον ανεξαρτητοποιήσεις.
1: Α, λες πριν την κοινοβουλευτική ομάδα, λες.
2: Προφανώς, γιατί ναι. Ο βασικός λόγος των ανεξαρτητοποιήσεων είναι ότι δεν θέλουν να μετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία οι περισσότεροι από τους βουλευτές και γι' αυτό ανεξαρτητοποιούνται, προκειμένου να έχουν και το τυπικό πάτημα για να μην προσέλθουν στις συνεδρίες.
1: Πόσους περιμένετε ακόμα, Γιώργο? Πόσους περιμένετε?
2: Νομίζω σίγουρα 2-3 ακόμα σήμερα. Το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι πού θα φτάσει ο αριθμός των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Υπάρχει ενδεχόμενο να πέσει κατά τους 10, Γιώργο?
2: Νομίζω ότι εκεί είναι το οριακό σημείο, Γιώργο. Καθόμαστε από το πρωί και μετράμε πόσοι είναι οι πιθανοί να παραμείνουν. Νομίζω ότι λίγο πάνω ή λίγο κάτω από το 10 θα καθίσει η μπηλιά. Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τέταρτη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα από σήμερα το πρωί. Οπότε και η κυρία Κοροβέση, η οποία πήρε τη θέση του κυρίου Καραμέρου, ορκίστηκε και μετά από ένα λεπτό ανεξαρτητοποιήθηκε και αυτή. Οι πληροφορίες λένε ότι η κυρία Κοροβέση πρόσκειται ήδη στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, το οποίο βέβαια δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά σε κάθε περίπτωση ένα κόμμα το οποίο μπήκε στη Βουλή με 47 βουλευτές, αν δεν κάνω λάθος, κινδυνεύει να μείνει με 10.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Ευχαριστούμε, καλή Γιώργο μου.
2: Συνέχεια.
1: Να πούμε και την Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι έγνοιες σας είναι σαν να έχουν δική τους φωνή και μάλιστα πολύ επίμονη. Σου λένε το έκανες αυτό, μην ξεχάσεις εκείνο. Και αν συμβεί κάτι, εγώ πάντως τους απαντάω. Για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι, έχω ασφαλιστεί online στο Magenta Insurance. Και για την υγεία και για την επιχείρησή μου, έχω κλείσει ραντεβού με ασφαλιστή από το Magenta Insurance. Γιατί η καλύτερη απάντηση στις έγνοιες είναι η σιγουριά και η ασφάλεια που σου παρέχει το
0: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε αρχή και δύσκολη λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ Πρωτέργεια, πελάτης Πρωτέργεια, εύκολα και γρήγορα στο πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311.

0: Έχω βρει ένα μήνυμα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το φίλο μας το Φώτη, ο οποίος λέει το εξής. Αφού λέει αναφέρεστε κάθε μέρα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα, ναι, θα ήθελα να ρωτήσετε κάποιον ειδικό για ποιο λόγο υπάρχει στο Κηφισό το πρωτοφανές η λωρίδα έκτακτης ανάγκης στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Μάλιστα. Από μία, ναι, να γίνεται δύο λωρίδες, λες και θα περάσει ασθενοφόρο περιπολικό με διαστάσεις νταλίκας μεταφοράς τάγκ.
1: Πραγματικά. Δεν το έχω προσέξει αυτό, αλήθεια, δεν το έχω προσέξει. Και περνάω. Καλά, τον έχω εργώσει στο Κηφισό επί δεκαετίες, αλλά δεν το
0: ούτε
1: θυμάμαι.
0: Εγώ αυτό. Το έχω παρατηρήσει αυτό.
1: Και... για να το λέει ο άνθρωπος, περνάει, ναι, από το σημείο προφανώς.
0: Έχει δύο λωρίδες έκτακτης ανάγκης στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Θα το ρωτήσουμε. Ότι και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επισήμανση.
1: Λοιπόν, να πούμε ευχαριστούμε και τις καλησμέρες μας στη Σόφη Μαραγκίδου, την Γλυκίτα, τη Story, Unblockers, την Κατερίνα Κάβουρα, σε όλους σας που έχετε στείλει μηνύματα, σε όλους σας.

0: Ξέρεις, και επειδή συζητάμε για, για το κυκλοφοριακό και για την κίνηση, έχεις ακούσει αυτό που λένε ότι Έλληνας είναι αυτός που όταν οδηγεί βρίζει τους πεζούς και όταν περπατάει βρίζει τους οδηγούς?
1: Ναι, δίκιο έχει. Δίκιο έχει. Ναι. Συμβαίνει αυτό βέβαια. Συμβαίνει. Συμβαίνει. Η αλήθεια είναι όταν αλλάζεις θέση, ξέρεις, από τη μία θέση περνάς στην άλλη, ξεχνάς την προηγούμενη εμπειρία σου.
0: Ναι, αλλά με πάθος όμως. Δηλαδή γίνεσαι. Κοίτα, στην
1: πάθος,
0: πρώτη γραμμή πηγαίνεις κατευθείαν.
1: Το πάθος είναι το χαρακτηριστικό μας. Επίσης, ναι, όταν ξεπεράσεις το όριο της μίας ώρας και ενός τετάρτου, δηλαδή ναι, πηγαίνεις μία ώρα και 20, μία ώρα και 25, μετά δεν είσαι εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά είναι μία άλλη ή ένας άλλος. Έχεις χάσει πια τον εαυτό σου. Στην μία μισή ώρα στο δρόμο για μία διαδρομή, δεν μιλάμε πηγενέλα, εκεί πια δεν είσαι εσύ. Δεν αναγνωρίζεις και εσύ εσένα. Πώς να σου το πω. Δεν σε αναγνωρίζεις, λες τι έγινε. Μετά στις 2 παρά ώρες τελείωσε. Κατεβαίνεις από το αμάξι. Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα σας αφήσουμε.
0: Έτσι.
1: Ναι, εσύ μπορείς να κάτσεις αν θέλεις. Ο Νικάκος είναι εδώ που είπε ο Γκαστόνε των ελληνικών δρόμων.
0: Ποιος είναι ο Γκαστόνε?
1: Ο Γκαστόνε. Ο Νίκος Σαβρανίδης. Πέρασε, ναι, ο Νίκος Σαβρανίδης και μετά ξεκίνησα να περάσω κι εγώ. Και τελείωσαν. Κάπου εκεί τελειώσαν τα αστεία.
0: Ναι.
1: Και κάπου εκεί τελειώσαν οι ιστορίες. Είναι αυτό το που λέμε φώνα, σε φωνάξω να μου κάνει ποδαρικό. Λοιπόν, ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης. Ευχαριστούμε τον Νίκο Σαμπρανίδη, το Εντινεύου Γιουκλιώτη, τη Δήμητρα Πανανού. Εσάς πάνω απ' όλα. Εσύ τι θα κάνεις, Γιώργο, θα μείνεις τελικός?
0: Εγώ.
1: Ναι,
0: όχι, θα φύγω, έχω δουλειά κάτω στην εφημερίδα, αλλά θα σου πω.
1: Ναι, ναι.
0: Μια παρέα που λες έχει πάει για να φάει.
1: Ναι, ναι.
0: Και έρχεται εκεί ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, λέει ρε παιδιά, τι να σας φέρω. Ρωτάει η παρέα, έχετε φαγητά της ώρας? Βεβαίως, απαντάει ο εστιατόρας. Και λένε της παρέας, ωραία, φέρτε μας φαγητό για 4 ώρες.
1: Ρε εσύ, είχα μια μέρα, έκανα 1 ώρα και 45 λεπτά να έρθω. Δηλαδή και έρχεσαι εσύ να μου, έλα ρε.
0: Τώρα θα φύγει τρέχοντας. Θα πρανίδει και την άλλη φορά τρέχοντας.
1: Μα είναι δυνατόν, έλα, γεια σας, γεια σας.

0: Real FM. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο, επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2017, επανέλαβε από την Εύβοια Πρωθυπουργός. Επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, την πρώτη δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας με μονάδα τεχνητού νεφρού και υπογράμμισε ότι στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. Νέο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων είναι σε εξέλιξη από το πρωί στον ΣΥΡΙΖΑ. Εν ώψη της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας σε μία ώρα, υπέβαλαν επιστολές παραίτησης οι Μεϊκόπουλος, Μαμουλάκης και Κοντοτόλης. Τα ασθενά τορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να σταματήσουν οι πράξεις επιθετικότητας, διεμήνυσαν οι φρουροί της Επανάστασης μετά από τις νέες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν. Απάντησαν με πυραυλικά χτυπήματα στις χώρες του κόλπου και προειδοποίησαν με πλήρη αποκλεισμό των ενεργειακών εξαγωγών. Σε ανωδική τροχιά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται στα $86 το βαρέλι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα μέτρα χρηματοδότησης της Ουκρανίας μέσω του δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει πρόεδρος της Κομισιόν που επισκέπτεται το Κίεβο. Σε ανάρτησή της υπογράμμισε ότι η Ουκρανία έχει αποκτήσει ισχυρή στρατιωτική δυναμική και πως η πορεία των εξελίξεων αλλάζει. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Μάρο Κοντού, ηθοποιός το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν με σοβαρά προβλήματα υγείας. Μέχρι αύριο θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικών από τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και ΠΑΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις.
15: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Έχουμε ακόμα ένα βήμα μπροστά μας και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε, δήλωσε ο προπονητής της Ισπανίας Λουίς Ντε Λα Φουέντε μετά τη νίκη με 2-0 επί της Γαλλίας και την πρόκριση στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αντιμετωπίσαμε μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο, αλλά στον ημιτελικό αυτοί αντιμετώπισαν την καλύτερη ομάδα στον κόσμο, πρόσθεσε. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Μη φύγεις, έρχομαι με στοιχεία. Μη φύγεις, τα έχω πάρει τσέπη πάλι. Τσέπη. Έχω πάρει κάρτες στοιχεία από το πρωί και έρχομαι.
1: Δημοσιογράφος τσέπη, καταλάβαμε.
0: Δημοσιογράφος τσέπη, τι κατάλαβες?
1: Αυτό που κατάλαβε όλος ο κόσμος.
0: Τι δηλαδή?
1: Ότι τα τσεπώνεις.
0: Ότι τα τσεπώνω.
1: Ναι.
0: Εδώ θα ήμουν μαζί σου να κάνω εκπομπή με τα τσεπώνω. Τον Μπάμπη. Ο Μπάμπης.
1: Ώσπου να ξαναμπεί στο στούντιο. Α, να το ξαναμπαίνει. Δεν μας αφήνεις λίγο μόνος, ρε παιδάκι μου. Ξαναμπήκε στο στούντιο. Νωρίς.
0: Να σου πω τι θα πεις. Και ήθελες να μπεις μόνος.
1: Όχι, πες μου τι ήθελες να πεις εσύ.
0: Όχι, εγώ δεν ήθελα να πω. Μπορώ να σου πω. Σε φέρνω σε δύσκολη θέση.
1: Μίλα, γιατί κάθε 10 λεπτά φεύγει και ένας από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Δεν θα ξεκινήσουμε ΣΥΡΙΖΑ. Μην, μην λες ψέματα στον κόσμο. Θα ξεκινούσε από κάτι που είδε σήμερα το πρωί στο BBC. Θα πήγαινε Γαλλία. Θα πήγαινε Ανταλουσία. Θα περνούσε μετά από Μαλδίβες για να φτάσει στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Πες την αλήθεια, αυτό θα κάνεις. Έχω πολύ πιο ενδιαφέροντα θέματα να συζητήσουμε.
1: Τι λέει το BBC η αλήθεια, δεν το έχω.
0: Έλατε.
1: Για πες λοιπόν τα ενδιαφέροντα.
0: Σου έχω δημόσια κινήτα, δημόσια κινήτη περιουσία.
1: Ναι.
0: Μια και συζητάμε και το στεγαστικό πρόβλημα. Έτσι, τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Και σου έχω και έρευνα για την ποιότητα ζωής στις πόλεις της Ευρώπης, στις πρωτεύουσες Ευρώπης.
1: Τη γνωστή προβοκάτσια της Deutsche Bank, κάθε τόσο.
0: Γνωστή προβοκάτσια.
1: Ναι.
0: Δεν σ' αρέσει. Δεν σου κάθεται. Προβοκάτσια είναι προβοκάτσια. Να το πετάω.
1: Όχι, όχι.
0: Το πετάω, το πετάω.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Όχι, όχι, όχι, το πετάω.
1: Και την κάνουν πάρα πολλά χρόνια οι άνθρωποι.
0: Όχι. Για κάτσε λίγο να το δω λίγο. Δημόσια κινήτη περιουσία με στοιχεία από την ΕΤΑΔ. Σου λέω ή είναι λάθος?
1: Ακούω.
0: Το κρατάω αυτό.
1: Κράτα
0: την Deutsche Bank την πέταξα. Περίμενε.
1: Όχι, ρε, μην την πετάς, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Δώστε μου εδώ, τη χρειάζομαι.
0: Όχι, όχι.
1: Την έχω στο πάντα, αλλά τι θέλω, αφού την έχει τυπωμένη, τι θέλω.
0: Την πέταξε. Τώρα τελείωσε, Έλεξε.
1: Καλά, θα ψάχνω στα σκουπίδια πάλι.
0: Ψάξε στα σκουπίδια. Λοιπόν, δεν μπορώ να ξεκινήσω κουβέντα με κάτι που λέει προκάτσι στην Deutsche Bank. Έτσι. Λοιπόν, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Πάμε να συζητήσουμε. Τι θες να συζητήσουμε, πάμε με ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, ρε.
0: Τι θες?
1: Πες αυτό για την ΕΤΑΔ. Πες το αυτό.
0: Ούτε αυτό δεν είναι. Δεν με πείθουν και εμένα τα στοιχεία αυτά.
1: Πες το, γιατί στο μεταξύ η κυβέρνηση ανακοινώνει κάθε τόσο και από ένα μέτρο για να ανοίξουμε εμείς τα κλειστά κινητά μας εμείς.
0: Ναι.
1: Πες τώρα το δημόσιο πόσα κινητά έχει.
0: Δεν έχει, 200.000.
1: Τι είναι 200.000 κινητά?
0: Πάμε, πάμε. Για πες, για λέγε.
1: Τι είναι? Πάει κανεί να μείνει
0: στη
1: μέσα σε αυτά.
0: Τι έγινε στη ΣΥΡΙΖΑ, για πες.
1: Τι ξέρω, απλώς άκουσα στις ειδήσεις ότι έφυγαν κι άλλοι.
0: Αυτό. Τώρα το διάβασε το Νικός. Και, σιγά. Τα γνωστά, δεν είναι.
1: Στο Νικός που λες, κύμα φυγής,
0: ναι,
1: από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ανεξαρτοποιήθηκε η κυρία Κοντοτόλη, ο κύριος Μαμουλάκης και ο κύριος Μαϊκόπουλος.
1: Πάνε και αυτοί.
0: Τέλος και αυτοί.
1: Πού πάνε αυτοί?
0: Έτσι. Πρόσεξε τώρα. Εδώ το ζήτημα που τίθεται είναι ότι δεν παρατήθηκαν από την έδρα τους. Ανεξαρτοποιήθηκαν.
1: Φεύγουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτό.
0: Ναι, μεν δεν ανήκουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υποτίθεται ότι η Ελλάς δεν δέχεται ενεργούς βουλευτές.
1: Καλά, έχουν καιρό να δούνε το επόμενο.
0: Ναι,
1: σήμερα το κρίσιμο ήταν η κοινοβουλευτική ομάδα όμως.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς. Αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν μπορούν να πάνε από τώρα στην Ελλάς.
1: Ναι, βρε παιδί, αλλά από την άλλη μεριά η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα θα καλείται να πάρει κάποιες αποφάσεις.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν εγώ δεν νιώθω πλέον μέλος αυτής της κοινοβουλευτικής ομάδας, πώς θα συμμετάσχω και θα ψηφίσω για τις αποφάσεις που θα πάρουν που θα επηρεάσουν το από εδώ και πέρα της κοινοβουλευτικής ομάδας?
0: Σωστή, αυτή είναι μία ανάγνωση. Υπάρχει η άλλη ανάγνωση που λέει ότι δεν ανήκω πλέον εδώ.
1: Δεν είμαι πια ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν είμαι πια ΣΥΡΙΖΑ. Και το δεν είμαι πια ΣΥΡΙΖΑ φαντάζομαι ότι ανακύπτει ως θέμα από τη στιγμή της ύπαρξης του κόμματος Αλέξη Τσίπρα. Η λογική λέει πάω σπίτι μου.
1: Γιατί να πάνε σπίτι τους? Δεν λέω για κάθε ένα ξεχωριστά,
0: ναι,
1: αλλά κάθε ένας ξεχωριστά,
0: ναι,
1: είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα.
0: Θα σου πω. Εδώ
1: δεν τους διόρισε ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν τους διόρισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, εντάξει, για σένα που έχεις περάσει από την κοινοβουλευτικά έδρα, ναι, ίσως έχεις διαφορετική προσέγγιση. Εγώ έχω μια διαφορετική προσέγγιση που λέει το εξής. Για μένα τίθεται ένα ηθικό θέμα. Το θέμα είναι ότι έχω εκλεγεί ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποια στιγμή δεν είναι ότι κοντράρω με τη γραμμή, αλλάζουν οι γραμμές, οι αρχές, θίγονται οι αξίες μου, θεωρώ ότι είναι αναξιοπρεπές αυτό που κάνω και φεύγω, ανεξαρτητοποιούμε. Είναι γιατί εδώ πιστεύω ότι πρέπει να πάω σε ένα άλλο κόμμα και είναι εκτός βουλής το κόμμα.
1: Σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Πρώτο βήμα είναι ότι αυτό το κόμμα με το οποίο, στις λίστες του οποίου, στα ψηφοδέλτια του οποίου ήμουνα υποψήφιος και εξελέγη βουλευτής, mm-hmm. δεν είναι πια το κόμμα που ήταν όταν εγώ μπήκα και κατέβηκα στην εκλογική μάχη του 23 ναι. τελευταία φορά. Okay, για αυτούς μιλάμε. Δεν είναι. Άρα λέω ότι παιδιά εγώ, επειδή είναι η κατάσταση όπως είναι, να κάνω στην άκρα.
0: Ναι.
1: Φεύγω.
0: Mm-hmm.
1: Κανονίστε οι υπόλοιποι τι θέλετε να κάνετε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κακό αυτό. Δεν μπορώ να το επικρίνω.
0: Ναι. Είναι μία ανάγνωση. Σου λέω τη δική μου ανάγνωση.
1: Ναι, ναι, την άκουσα.
0: Το λέω είναι ότι, είναι, ότι είναι, για μένα είναι λάθος, τίθεται ένα ηθικό ζήτημα και θα σου πω επίσης αυτό που, λέει, που βλέπει κι άλλος κόσμος, ότι αν εξαρτητοποιούμε, παίρνω και προφανέστατα δεν εκπροσωπεί όλους, αντιπροσωπεύει όλους αυτό που λέω, παίρνω το μεροκάματο μέχρι το τέλος της θητείας αυτής της Βουλής.
1: Έλα μου και εσύ ρε Σιμάνο Νιφλή τώρα με το μεροκάματο.
0: Παίρνω το μεροκάματο μου, λέει η άποψή μου, μέχρι το τέλος της θητείας αυτής της Βουλής. Ξαναθέτω υποψηφιότητα με ένα άλλο κόμμα, αν με δεχθεί το άλλο κόμμα, του Αλέξη Τσίπρα, και αν βγω καλός. Αν δεν βγω πάλι καλός.
1: Ναι. Okay. Το αντιλαμβάνομαι. Okay. Από την άλλη, στο δικό μας συμβουλευτικό σύστημα υπάρχει ο Σταυρός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε ένα ψηφοδέλτιο,
0: έτσι όπως το λέει,
1: σε μια εκλογική περιφέρεια που βγάζει ανάλογα τη δύναμη του κόμματος 4-5 βουλευτές, τις πολύ μεγάλες, 2-3 τις πιο μικρές. Το ψηφοδέλτιο έχει πάρα πολλούς υποψηφίους. Έχει 10, 15, έτσι. Έχει 25 στις μεγάλες.
0: Mm.
1: Και καλείται ο ψηφοφόρος να επιλέξει ποιο κόμμα και ποιον άνθρωπο.
0: Σωστό.
1: Συμφωνεί.
0: Σωστό.
1: Τον δεσμεύουμε τον ψηφοφόρο και του λέμε: α, μπορεί να σ' αρέσει ο Νιφλής,
0: mm-hmm.
1: αλλά μόνο εφόσον ψηφίσεις το Χ κόμμα με το οποίο είναι ο Νιφλής, μπορείς να εκλέξεις τον Νιφλή στο κοινοβούλιο.
0: Έτσι.
1: Αν δεν ήταν έτσι το σύστημα mm-hmm. και ήταν ο Νιφλής, ο Παπαδημητρίου, ο Νίκος, αυτά, θα πηγαίναμε κατευθείαν σε αυτό.
0: Σωστό.
1: Okay. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν εκλογεί με σταυρό. Στο σύστημα το δικό μας, η επιλογή του υποψηφίου σε βουλευτή με σταυρό είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό. Εμένα μου τον έδωσαν τον σταυρό τη μία φορά, δεν μου τον έδωσαν την άλλη.
0: Σύμφωνοι.
1: Σύμφωνοι. Και τον σε ευχαριστώ, διότι ήταν και λίγο σταυρός του μαρτυρίου, αλλά δεν πειράζει, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Και ήταν πολύ σημαντικό. Αλλά όταν τον έχει δώσει ο λαός, το να λες εσύ ότι σας έχω γραμμένους, για μένα μόνο το κόμμα μετράει,
0: mm-hmm.
1: δεν είναι απλός λογαριασμός.
0: Αυτό δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό. Μισό λεπτό. Είναι η ανεξαρτητοποίηση από ένα κόμμα, όπως έχει γίνει ήδη πάρα πολλά κόμματα, και έχουμε πόσους ανεξάρτητους βουλευτές. Έχουμε πάρα πολλούς ανεξάρτητους βουλευτές. Έτσι.
1: Όνου και σε έρθω, έχω χάσει το μέτρημα.
0: Ακριβώς. Γιατί? Γιατί διαφώνησα με τη γραμμή του κόμματος. Έτσι.
1: Γιατί τους έβγαλε το κόμμα.
0: Γιατί τους έθεσε το κόμμα εκτός. Γιατί. Πολλά θέματα. Εδώ υπάρχει κάτι. Και αυτό που υπάρχει είναι ένα νέο κόμμα εκτός κοινοβουλίου. Αυτό λέω. Η διαφορά νομίζω με τις υπόλοιπες ανεξαρτητοποιήσεις είναι αυτή. Δηλαδή ότι εγώ έχω εκλεγεί με το σταυρό μου και την αξία μου, όπως πολύ σωστά λες, με ένα κόμμα. Το κόμμα έτσι όπως έχει γίνει πια δεν με εκφράζει. Και έχω αποφασίσει ότι θα είμαι σε ένα άλλο κόμμα, το οποίο είναι εκτός κοινοβουλίου. Έτσι. Και εδώ για να μην κοροϊδευόμαστε. Δεν ανεξαρτητοποιείται κάποιος τώρα επειδή διαφωνεί με το ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά. Είναι για να είμαι και έτοιμος για την επόμενη μέρα.
1: Συμφωνώ.
0: Εντάξει, τώρα εντάξει. Μην κοροϊδευόμαστε.
1: Όχι, γιατί με να κοροϊδευόμαστε, αλλά να το συζητάμε όμως.
0: Δεν είπα, το μη κοροϊδευόμαστε είναι σχήμα λόγου.
1: Πας τον παπά και εξομολογήσε.
0: Λέω λοιπόν ότι για παράδειγμα, επειδή έχω ξαναναφέρει το όνομά του, είναι ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Έτσι. Ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε ο άνθρωπος χθες. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Πρώην αυτοδιοικητικός. Αν δεν κάνω λάθος, γιατρός. Μίλησα πάλι σήμερα μαζί του. Ανεξαρτητοποιήθηκε χθες. Εδώ και 4-5 μήνες ο κύριος Παναγιωτόπουλος λέει: εγώ περίμενα τον Τσίπρα. Και μάλιστα σου θυμίζω ότι ερχόμουν και σου λέγα εδώ: είναι εικόνα αυτή. Ένας βουλευτής κόμματος αντιπολίτευσης, αντί να κάνει αντιπολίτευση, λέει: παιδιά, αρχηγού παρόντος, πας αρχή Παυσάτο κτλ. Τουλάχιστον αυτό που το λέει ο Καραμέρος. Παρατηθήκε και πήγε σπίτι του. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος λέγε, παιδιά, εδώ ο Τσίπρας είναι χρυσή ευκαιρία. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και χθες μετά από όλα αυτά, αναξαρτητοποιείται ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Σε μια τέτοια περίπτωση, περίμενε ο κύριος Παναγιωτόπουλος να πει: πάω σπίτι μου. Καταλαβαίνεις τη διαφορά.
1: Απολύτως καταλαβαίνω.
0: Λέει. Δεν έχω κάποια άλλη ένση.
1: Το καταλαβαίνω και το ακούω και το συζητώ και πράγματι αυτά όλα τα θέματα που βάζεις είναι πραγματικά. Αλλά πρώτον, κάποιοι μπορεί από αυτούς τους βουλευτές οι οποίοι φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, μπορεί να συμφωνήσουν με ένα άλλο κόμμα. Ναι. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα πάνε
0: αυτό
1: στο κόμμα του Τσίπρα. Σωστό.
0: Σωστό.
1: Άλλωστε η γραμμή στην αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, την λεγόμενη αριστερή αντιπολίτευση, είναι παιδιά να ενωθούμε όλοι μαζί για να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Συμφωνούμε και σε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα αυτό μπορεί να το κάνει και ένα άλλο κόμμα. Ή εν πάση περιπτώσει να πας να το κάνεις από ένα άλλο κόμμα. Το έκαναν ήδη δύο-τρεις, το κάνανε νομίζω, έτσι δεν είναι. Ο ευρωβουλευτής, πώς λέγεται, ο κύριος Φαραντούρης, πήγε στο Πασόκ. Σωστό. Γιατί πήγε στο Πασόκ, γιατί έτσι επέλεξε να πάει. Το Πασόκ τον δέχθηκε και είναι μαζί τους. Δηλαδή τέτοιες μετακινήσεις σε περιόδους αστάθειας πολιτικής συνηθίζονται. Το θέμα είναι, έχουμε αστάθεια πολιτική? Γιατί αν έχουμε, είναι πιθανότατο να το δούμε και στην άλλη πλευρά. Δεν το λέει τυχαία ο Κακλαμάνης. Όση εμπειρία έχει ο πρόεδρος της Βουλής από το τι σημαίνει εκλογές, να εκλεγείς, να βγεις δήμαρχος, να βγεις βουλευτής, να χάσεις την έδρα, να ξαναβγεις βουλευτής, δεν την έχουν πολύ. Και τι λέει ο άνθρωπος, τι είπε? Είπε ότι παιδιά, okay, ο Μητσοτάκης θέλει να κάνει εκλογές τότε και τον πιστεύουμε όλοι και πράγματι αυτό θέλει. Εκεί, στην ώρα τους. Ή εκεί, πολύ κοντά. Όμως υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Ότι αν είναι μέχρι τότε η χώρα να διαλυθεί και να γίνουμε εδώ από δύο χωριά χωριάτες και όλες αυτές τις κακές συνήθειες που έχουμε να βγουν στην επιφάνεια, μήπως πρέπει να τον φωτίσει ο Θεός να τις κάνει νωρίτερα? Σοφό. Κατά τη γνώμη μου σοφό.
0: Okay.
1: Κατά τη γνώμη μου.
0: Η αντιπολίτευση λέει, θεωρεί τον Νικήτα Κακλαμάνη λαγό του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Και τι είναι η αντιπολίτευση? Τι είναι, από το Σωματείο Κυνηγών είναι? Αφού η αντιπολίτευση θέλει να γίνουν εκλογές μια ώρα νωρίτερα.
0: Κάπου κολλάω, σε χάνω.
1: Λέω, η αντιπολίτευση συμφωνεί δηλαδή με αυτό, ότι πρέπει να γίνουν νωρίτερα.
0: Τον θεωρεί.
1: Παρά αργότερα.
0: Φαντάζομαι όχι όλοι. Αλλά τουλάχιστον επειδή άκουσα πολύ προσεκτικά όσα είπες, άκου με λίγη προσοχή αυτό που θα πω. Ξέρεις πολλές ευρωπαϊκές χώρες που κάθε μέρα ο Πρωθυπουργός βγαίνει να πει, κάνει περιοδίες και λέει, σας θέλω σε προεκλογική ετοιμότητα, σε εκλογική ετοιμότητα, αλλά οι εκλογές θα γίνουν το 27. Το έχεις δει πολύ συχνά αυτό?
1: Γενικώς οι πρωθυπουργοί.
0: Βρε μπάμπι μου, έλα τώρα στα συγκαλά σου και μίλα με τα ελληνικά μας. Πάμε να μιλήσουμε τα ελληνικά. Γενικώς οι υπουργοί. Έχει ξαναγίνει πολλές φορές στην ιστορία της χώρας να βγαίνει ο πρωθυπουργός να κάνει περιοδία στην Ελλάδα, να πηγαίνει όπου βρίσκεται και να λέει: σας θέτω σε εκλογική ετοιμότητα. Κάντε σαν να έχουμε αύριο εκλογές, αλλά εκλογές θα έχουμε το 27. Σου έχει ξανατύχει πολλές φορές?
1: Δεν συμβαίνει.
0: Και σου λέω, αυτή που
1: δεν είναι και σοβαρό.
0: Αυτή που ηρωνικά δεν συμβαίνει, είπες.
1: Δεν συμβαίνει συνήθως.
0: Α!
1: Και δεν είναι και σοβαρό να το κάνεις.
0: Πάντως γίνεται. Εγώ δεν είχα σε κανένα
1: χαρακτηρισμό. Τώρα δηλαδή, εννοείς αυτές τις μέρες, αυτές τις
0: ώρες. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν. Σου λέω ότι η αντιπολίτευση, αυτούς που ηρωνεύεσαι, το σύνολό τους, λένε ότι παιδιά έχει βάλει μπροστά τον Νικήτα Κακλαμάνη. Δεν λέω ότι έτσι είναι, λέω ότι λέει αντιπολίτευση. Ότι έχει βάλει μπροστά τον Κακλαμάνη για να σχηματιστεί μια εικόνα πίεσης, ότι με πιέζουν και πάμε τώρα. Αυτό σου λέω. Τι σύλλογο σκηνικών κτλ. Έλα να τα βάζουμε κάτω και να μην κάνουμε τώρα αναλύσεις περί αναλύσεων.
1: Αυτό σου είπα εγώ και δεν μου απάντησε αυτό. Η αντιπολίτευση σύσσωμη πλην τη δεξιά αντιπολίτευση. Ο Βελόπλο, α πούμε, δεν το έχει βάλει. Ο Βελόπλο λέει μια ώρα αρχίτερα να φύγει ο Μητσοτάκης, οκ. Okay. Αλλά όλη η άλλη αντιπολίτευση και ειδικά στην αριστερή αντιπολίτευση που έχει την πλάκα τώρα,
0: ναι,
1: όλοι λένε εκλογές αύριο το πρωί.
0: Okay.
1: Άρα ζητούν πρόορες.
0: Τις θέλουν.
1: Α, τώρα με πας.
0: Εντάξει, τέτοια εμπειρία έχει να μην την εκμεταλλευτώ. Τις θέλουν.
1: Επειδή εγώ είμαι θαυμαστής των ψυχολόγων της τηλεόρασης,
0: ναι,
1: πρέπει να σου πω ότι πρέπει να τις ρωτήσω πρώτα.
0: Ποιος?
1: Και μετά να σου απαντήσω. Τις ψυχολόγους της τηλεόρασης, διότι αυτό είναι ένα θέμα βαριάς ψυχολογίας.
0: Το αν θέλει η αντιπολίτευση.
1: Όχι, αλλά το τι θέλει ο Μητσοτάκης.
0: Όχι, όχι, για την αντιπολίτευση σε ρωτώ.
1: Τι θέλει. Α, η αντιπολίτευση το θέλει. Ναι.
0: Το θέλει, λες.
1: Το θέλει.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζεσαι, ο Τσίπρας το θέλει τώρα.
1: Αφού τη ζήτησε, μάλλον.
0: Ρωτάω. Βράλα τη ζήτησε. Τι θέλει. Στην πραγματικότητα το θέλει τώρα ο Τσίπρας?
1: Νομίζω ναι.
0: Θεωρείς, ναι.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ.
1: Μετά το τσουνάμι που τον έχει σηκώσει τώρα, γιατί είναι σέρφερ ο Τσίπρας, έχει ναι. δει ένα ωραίο κύμα, το έχει καβαλήσει και μέχρι στιγμής πηγαίνει να τον βγάλει στην παραλία των εκλογών. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής δεν έχει κατέβει από αυτό το κύμα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να λένε διάφορα οι δημοσκόποι, λένε διάφορα και οι συμπολιτεύσεις ότι και τι κατάφερε, το ποσοστό που πήρε ο Κασελάκης ή το ποσοστό με το οποίο έφυγε, ανάλογα τα γούστα του καθενός, λένε ένα τέτοιο πράγμα. Ναι, παιδιά, αλλά με συγχωρείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έπεφτε. Ανέβηκε στο σερφ ο Τσίπρας και έχει πάει στο 16, 17, 18, όπου τον μετράνε.
0: Mm-hmm.
1: Άρα κάτι έχει συμβεί.
0: Ναι.
1: Άρα γιατί να κατέβει.
0: Οκ. Εντάξει. Το Πασόκ θέλει.
1: Το Πασόκ είναι πράγματι ένα μεγάλο θέμα αυτό.
0: Ναι, αν τη θέλει τώρα.
1: Δεν έπρεπε να το ρωτήσει αυτό.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν έχω την απάντηση.
0: Ναι.
1: Εσύ τους έχεις μιλήσει, ξέρεις τι λέει.
0: Όχι, δεν τους έχω μιλήσει. Αυτό που σου ζητώ είναι εκτίμηση, δεν είναι ρεπορτάζ.
1: Το Πασόκ λογικά.
0: Αν θεωρείς δηλαδή. Ναι, αν θεωρείς ότι. Γιατί εγώ για παράδειγμα θεωρώ ότι ο Τσίπρας δεν το θέλει τώρα.
1: Το Πασόκ λογικά δεν το θέλει, διότι το Πασόκ δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει κάτω από αυτό το 10, 11, 12 mm-hmm. που του δίνουν οι μετρήσεις. Και άρα η ελπίδα του είναι ότι μπορεί να πάει λίγο καλύτερα, να γλιστρήσει από το σεφ ο Τσίπρας, να συμβεί κάτι κακό στο Μητσοτάκη, που κι αυτός εκεί είναι, στην πρόθεση είναι 25, 26, 27, στην εκτίμηση είναι 28, 29, 30,
0: mm-hmm.
1: άρα κι αυτός κερδίζει με τον χρόνο που περνάει. Δεν έχουμε δει το Μητσοτάκη να χάνει με τον χρόνο που περνάει. Και αυτός είναι ένας λόγος που σκέφτεται. Αλλά τι να σκεφτείς, ένα πράγμα θα μπορούσε να του πάει καλύτερα, θα ήταν ας πούμε να σταματήσει ο πληθωρισμός ώστε να μην γίνεται χειρότερη ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Διότι όλη η ιστορία είναι αυτή. Είναι ότι είναι άλλο να έχεις 1, 1,5, 2% πληθωρισμό και άλλο να έχεις 3, 4, 5. Διότι το Μάρτιο πήγαμε στο 5. Τώρα είμαστε στο 4,4. Θα κατέβουμε λίγο πιο κάτω, αλλά η διαφορά σου από τους άλλους κάνει την ακρίβεια χειρότερη.
0: Ναι.
1: Δεν την κάνει καλύτερη, οπωσδήποτε όχι. Άρα δεν έχει ελπίδες από εκεί. Δεν έχει ελπίδες. Με αυτή την κατάσταση θα πρέπει να πάει στις εκλογές. Άρα και γι' αυτόν είναι καλύτερα οι εκλογές να γίνουν νωρίτερα, να ξεμπερδέψουμε, να ξέρουμε ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα. Μην γίνει κανένα κακό παγκοσμίως και ψαχνόμαστε.
0: Είναι και αυτό.
1: Ποιος θα απαντήσει.
0: Θες να προλάβεις και αυτό.
1: Εγώ το φοβάμαι.
0: Ναι.
1: Το φοβάμαι. Λυπάμαι που το λέω. Θα προτιμούσα να μην το λέω, διότι δεν θα το έλεγα αν δεν το πίστευα ή αν δεν είχα το φόβο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά όλα αυτά που συμβαίνουν διεθνώς, και δεν εννοώ τα γεωπολιτικά, εννοώ τις αγορές. Mm-hmm. Με τρομάζει αυτή η αφασία των αγορών. Με αυτά που κάνει ο Τραμπ. Τώρα λέγαμε ο Νετανιάχου και ο Τραμπ. Ο Νετανιάχου έχει φύγει από την εικόνα. Έχει μείνει ο Τραμπ. Βομβάρδισε χθες πόσους στόχους, 50, 60, 70.
0: Ναι, ναι.
1: Χαμός μεγάλος. Ναι. Και είχε και νεκρούς. Τους ανακοίνωσαν και οι Ιρανοί τώρα. Λοιπόν, και καταστρέφει κρίσιμες υποδομές πλέον. Αυτό που είχε πει το κάνει, ότι θα σας καταστρέψω κρίσιμες υποδομές. Και λέει, και εμείς δεν τον πιστεύουμε, αλλά όσο λιγότερο τον πιστεύουν, τόσο περισσότερο βλάπτονται. Οι Ιρανοί σίγουρα. Εν πάση περιπτώσει, ο πόλεμος καλά κρατεί. Με αυτά που συμβαίνουν, θυμίσου την κουβέντα μας. Ήτανε
0: ναι.
1: Μάρτιος και κάτι με ρώτησες, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς, τι μπορεί να έχει χειρότερο από αυτό που ήδη συνέβαινε τότε. Και σου είπα, είναι να πάρουν το νησάκι αυτό, το Χαρκ.
0: Ναι.
1: Το λέγαμε τις προάλλες με τον Κωστή Σταμπολή. Λοιπόν, αυτός έχει πάρει το άλλο νησάκι, που είναι ισότιμη σημασία περίπου, και από ό,τι φαίνεται θα το πάρει. Με αυτό λέγαμε τότε το πετρέλαιο θα πάει 180, 200 και το λίτρο της βενζίνης στο πρατήριο θα πάει 2,5-3 somewhere. Μέχρι στιγμής αυτά δεν έχουν συμβεί. Που σημαίνει ότι οι αγορές είναι σε αφασία, αυτό λέω.
0: Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, αλλαγή ημιώρου, ε? Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Okay.
0: Πάμε.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες.
4: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε από την Εύβοια ο Πρωθυπουργός. Νέο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων είναι σε εξέλιξη από το πρωί στον ΣΥΡΙΖΑ. Εν ώψη της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας σε μισή ώρα κατέθεσαν επιστολές παραίτησης Σημεϊκόπουλος, Μαμουλάκης και Κοντοτόλης. Περισσότερα στο real.gr. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Μάρο Κοντού, ηθοποιός το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν με σοβαρά προβλήματα υγείας. Μέχρι αύριο θα παραμείνει ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής μηχανογραφικών δελτίων για τους υποψήφιους στις πανελλαδικές εξετάσεις.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 33 βαθμοί Κελσίου, 32 σε Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα, 31 στην Ορεστιάδα.
14: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη στο Κηφισό από Πέτρου Ράλι έως Ιερά Οδό και από το ύψος των Κτέλ έως την έξοδο για Χαρνών. Και στο κέντρο της Αθήνας σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Αυτά και πολλά άλλα συμβαίνουν εδώ εν Αθήνες και θα συνεχίσουμε εδώ. Έχουμε και τους καλεσμένους μας και όλα αυτά. Να σας πω εγώ στον χρόνο που έχω αυτή τη στιγμή την ευκαιρία ότι η Vodafone συνεχίζει να βελτιώνει το δίκτυό της από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα. Και αυτό βεβαίως επιβεβαιώνεται και από τις μετρήσεις της Umlaut. Την περίοδο λοιπόν Μαρτίου 23 μέχρι το Μάρτιο 2026, το δίκτυο κινητής Vodafone κατέγραψε τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα από το 2023 και μετά, τόσο στη συνολική εμπειρία όσο και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Είναι ένα αποτέλεσμα που αντανακλά τις συνεχείς επενδύσεις και τη δέσμευση για ακόμα καλύτερη εμπειρία σύνδεσης για όλους. Vodafone, θα μάθετε περισσότερα αν μπείτε στο vodafone.gr. Να σας συμπληρώσω την εικόνα ότι το brand εκεί που το παρακολουθούμε κάθε μέρα έχει κολλήσει στο 85, ψηλά δηλαδή, παρά χαμηλά, κολλημένο ψηλά. Εμφανίστηκε μια μείωση σε όσα βενζινάδικα ανανέωσαν τα στόκ τους, τις προμήθειές τους. Έλα. Έβαλες πετρέλαιο. Έβαλες πετρέλαιο. Εγώ περιμένω να περάσει ολόκληρη αυτή η μείωση, που δεν θα είναι δεκάρικο. Δεκαράκι δηλαδή, 10 cents ναι. Στη βενζίνη που βάζω εγώ ή 5 στο πετρέλαιο που βάζεις εσύ. Διότι άκουσαν υπάρχει επιτροπή ανταγωνισμού στην Ελλάδα. Αν δεν το πίστευες, η επιτροπή ανταγωνισμού λοιπόν είπε, παιδιά, όπα, εναρμονισμένη πρακτική. Δηλαδή συμφωνήσατε και οι δύο είναι επιχειρήσεις όπως όλοι ξέρουμε, στον τομέα της τροφοδοσίας των καυσίμων της ελληνικής αγοράς. Κάτι μικρές εισαγωγές γίνονται. Λοιπόν, είπατε και οι δυο ότι θα κάνετε την ίδια μείωση. Υπάρχει ανασμένη πρακτική. Οπότε οι άνθρωποι είπαν: OK, no problem. Θα το κάνουμε λίγο διαφορετικά. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στη διάρκεια του Αυγούστου. Για την οποία άλλωστε υπάρχει μια συμφωνία μείωσης της τιμής με την οποία φεύγει το καύσιμο από τα δηληστήρια.
1: Πώς είναι έτσι όπως το λες. Ήταν τα δηληστήρια, τα δύο, είπαν ότι ο καθένας βάζει 20 εκατομμύρια.
0: Ναι, αλλά η κυβέρνηση είπε 10 λεπτά και 5 λεπτά.
1: Και τους λέει, το εναρμονισμένη πρακτική δεν μπορεί να στηριχθεί εν προκειμένου, γιατί είπε το ένα δηληστήριο, βάζω 20 εκατομμύρια. Το άλλο δηληστήριο είπε, βάζω 20 εκατομμύρια. Και η κυβέρνηση ζήτησε αυτό να περάσει σε μείωση της τιμής. Άρα η Επιτροπή Ανταγωνισμού πού κολλάει.
0: Κολλάει ότι έπιασε την ανακοίνωση, την είδαμε όλοι στον τύπο.
1: Ναι.
0: Για 10 και 5.
1: Ναι.
0: Τώρα το πώς θα τα βάλουν τα 20. Είναι άλλη ιστορία αυτό. Είναι σωστό αυτό που λες. Ότι αυτοί θα τα βάλουν με το δικό τους τρόπο.
1: Καλά, τώρα δεν στέκεται σε δικαστήριο αυτό για παράδειγμα. Δηλαδή πηγαίνει όλο στα δηληστήρια. Σου λέει, εγώ βάζω 20. Σου λέει η κυβέρνηση ότι κάντο μου με μείωση. Και πηγαίνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού και λέει, εναρμονιστήκατε τα δύο πράγματα.
0: Η μείωση είναι ίδια.
1: Έλα, ένα συμπάντη. Βγάλει την Επιτροπή Ανταγωνισμού να πάει στη λαϊκή αγορά και α τα υπόλοιπα τώρα, εντάξει. Επιτροπή Ανταγωνισμού.
0: Θα έβρισκε άκρη στη λαϊκή αγορά.
1: Μια χαρά θα έβρισκε. Λοιπόν. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης εδώ, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην πρεσβευτής, γιατί έχει αφήσει απ' έξω αρκετή ώρα τα θέματα Τραμπ, Ιράν και όλο το υπόλοιπο κομμάτι που σου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Ναι, γι' αυτό, γιατί περιμένω τον κύριο Ιωακιμίδη που...
1: Καλό σας μεσημέρι κύριε καθηγητά.
2: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
1: Και εσείς κύριε καθηγητά, να είστε καλά.
0: Εσείς κύριε Ιωακιμίδη που καταλαβαίνετε, εγώ δεν καταλαβαίνω και με κοροϊδεύει ο Μάνος Νιφλής. Καλά κάνει ο άνθρωπος άλλωστε. Αλλά εσείς που καταλαβαίνετε, τι γίνεται τώρα.
2: Τι γίνεται προφανώς στον κόλπο, αυτό εννοείται.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε, πρώτον να σημειώσουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται σε κατάσταση απελπισίας. Με άλλα λόγια, ουσιαστικώς έχει παγιδευτεί σε ένα αδιέξοδο που δημιούργησε ο ίδιος, διότι ως γνωστόν δεν υπήρχε πρόβλημα στενών του Ορμούζ πριν από τον πόλεμο. Το κλείσιμο προέκυψε ως αποτέλεσμα και ως συνέπεια του πολέμου και εκεί το Ιράν ανακάλυψε ότι διαθέτει μια πυρηνική βόμβα εντός ή εκτός εισαγωγικών και αυτή την πυρηνική βόμβα δεν πρόκειται να την απεμπολίσει και να την εκχωρήσει στον πρόεδρο Τραμπ ή σε οποιονδήποτε. Και ως εκ τούτου διακηρύσει ότι η κυριαρχία και ο έλεγχος ασθενών ανήκει στο Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ από την άλλη μεριά κρίνει ότι αυτό ουσιαστικά πλήττει αγρίως την προσωπικότητά του, την εικόνα του, την φήμη του διότι εκεί που ήθελε να λύσει ένα πρόβλημα δημιούργησε ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Και επομένως, πρώτον είναι σε απελπισία με αποτέλεσμα να λέει ότι θα καταφύγει σε καταστροφή, αν θέλετε, σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας και γεφυρών κτλ. Δηλαδή σε μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κάτι το οποίο είναι παράνομο. Mm-hmm. Είναι εκτός διεθνούς δικαίου, ας σημειωθεί αυτό, γιατί διότι δεν έχει άλλο τρόπο. Και ως εκ τούτου ψάχνει να βρει ποιος είναι ο τρόπος προκειμένου να υποχωρήσει και να αποδεχθεί την κυριαρχία και τον έλεγχο των στενών από το Ιράν, αλλά με ένα μανδύα που να είναι παρουσιάσιμος στο αμερικανικό εκλογικό σώμα εν ώψη ενδιάμεσων εκλογών Νοεμβρίου. Νομίζω εδώ βρισκόμαστε, αλλά οι συνέπειες για την αμερικανική οικονομία αλλά και την παγκόσμια οικονομία θα είναι βεβαίως αρκετά, θα έλεγα, ισχυρές, κάτι που φυσικά ο πρόεδρος Τραμπ δεν το υπολόγισε, αλλά τώρα οφείλει να το υπολογίσει.
0: Εμείς εδώ στην Αθήνα, αλλά και αλλού, συχνά λέμε ότι αποκλείεται να μην το υπολόγισε. Η αλήθεια είναι ότι το Ιράν στην μακρά ιστορία του, γιατί δεν μιλάμε για ένα κράτος που δημιουργήθηκε, δεν ζούσαν σε σκηνές πριν από μερικά χρόνια και τώρα σε ουρανοξύστες, οι άνθρωποι ζούσαν πάντοτε σε ένα καθεστώς προχωρημένου πολιτισμού. Λοιπόν, είχαν και παλιότερα χρησιμοποιήσει το Ορμούς με τις διομολογήσεις αυτά.
2: Δεν το είχαν κλείσει όμως ποτέ.
0: Δεν το είχαν κλείσει ποτέ και αυτό είναι και η θέση της Ελλάδος, ότι τα στενά δεν κλείνουν.
2: Σωστό.
0: Γενικώς, μπορεί να υπάρχει μια αρρύθμιση, έχει μια διόρυγα του Σουέζ, έχει ένα κόστος, έχει αυτό, έχει μια αρρύθμιση.
2: Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Το να επιβάλλουν ναύλα εκεί που απαιτείται διότι προσφέρονται ειδικές υπηρεσίες, αυτό είναι κατανοητό.
0: Ναι, και ο Νάσερ όμως τα έκλεισε για μια περίοδο τότε που είχε τη σύγκρουση με τη Δύση.
2: Και δημιουργήθηκε το γνωστό πρόβλημα
0: κτλ. Τώρα όμως και το Ιράν παγιδεύεται όταν τα κλείνει. Γιατί παγιδεύονται και οι δικές του εξαγωγές και οι δικές του εισαγωγές. Διότι και αυτός από. Εντάξει, αν τον βοηθήσει η Τουρκία, αν τον βοηθήσει η Κίνα, αν τον βοηθήσει ο Πούτιν. Δεν είναι σε καλή κατάσταση.
2: Έχετε δίκιο. Το Ιράν οπωσδήποτε αναπτύσσει μια στρατηγική και τη φέρνει στο ακρότατο όριό της. Δηλαδή αυτή η στρατηγική που ακολουθεί, ότι έχει το πάνω χέρι στην όλη αυτή πολεμική επιχείρηση και ότι τελικώς θα επιβάλλει τη βούλησή του, είναι μεν κατά κάποιο τρόπο ορθολογική, περιέχει ένα ορθολογισμό, διότι αυτό θα γίνει στο τέλος και αυτή είναι η εκτίμηση των πλέον σοβαρών αναλυτών εδώ και εντός και εκτός, αν θέλετε, Ευρώπης. Αλλά παρά τα αυτά δεν πάει να είναι και να κρύβει και μεγάλους κινδύνους για την ίδια τη χώρα, παραδείγματος χάρη, και για την οικονομία του Ιράν και για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, διότι και αυτή η χώρα είναι και αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζει και ο Έλληνας πολίτης, λόγω χάρη σε ό,τι αφορά την οικονομία. Αλλά, ξέρετε, σε ένα θεοκρατικό καθεστώς αυτά έχουν κάπως μικρότερη αξία. Επομένως, αυτό που προσπαθεί να κάνει τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέτρο που έχει οποιαδήποτε φωνή, όσο και κυρίως οι χώρες του κόλπου, είναι να πιέσουν τον πρόεδρο Τραμπ να βρει τον τρόπο να ξεκινήσει ξανά η διπλωματική διαδικασία, να αποδεχτεί λίγο πολύ ότι ο ένας διάδρομος που περνάνε τα πλοία, διότι είναι δύο οι διάδρομοι, ο ένας που είναι στο Μαν κοντά και ο άλλος που είναι στο Ιράν, θα ελέγχεται ο δεύτερος, θα ελέγχεται από το Ιράν και ενδεχομένως με την επιβολή κάποιων ναύλων. Άλλωστε και ο Διεθνής Αμφιλιακός Οργανισμός πρότεινε κάποια εθελοντικά, τώρα πόσο εθελοντικά μπορεί να είναι, αυτό είναι ένα ζητούμενο, ναύλα, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα αυτό που
0: ναι,
2: δεν
0: ναι, υπήρχε. Μα το είπε και... Το είπε και σε εμάς σε μια συζήτηση δημόσια, όπου είναι μεγάλος εφοπλιστής και ξέρει τα συμφέροντά του και των άλλων εφοπλιστών, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, είπε ότι καλύτερο είναι να συμφωνήσουμε σε έναν ναύλο, παρά να πληρώνουμε τα ασφάλιστα που πληρώνουμε, τα οποία είναι εξωφρενικά πλέον.
2: Ακριβώς. Αλλά κοιτάξτε, στο τέλος, αν θέλετε, η μεγάλη εικόνα δείχνει ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει απολύτως καμία στρατηγική για το πώς θα βγει από αυτή την τόσο δυστοπική κατάσταση που δημιούργησε.
1: Άρα, δεν, δεν έχουμε και εκτίμηση για το πότε.
2: Ακριβώς, δεν έχουμε εκτίμηση για το πότε. Mm-hmm. Διότι η στρατηγική του είναι αυτό που εγγράφει και που στα ελληνικά θα μπορούσε να αποδοθεί περίπου με το «από την πόλη έρχομαι» και «στην κορφή» κτλ. Και, ναι, ναι. Και αυτό συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφανώς κάποιος θα πρέπει να κάνει το σταυρό του.
0: Δεν μας άρεσε, κύριε Ακημίδη. Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες τακτοποιούσαν τα πάντα ως υπερελιστική δύναμη και λέγανε «εσύ θα κάνεις αυτό, ο άλλος σήκω, ο άλλος κάτσε». Δεν μας άρεσε ούτε εκείνο. Τώρα έχουμε το χάος και έχουμε τον πορτοκαλί να κάνει το χάος πιο χαοτικό.
2: Πάντως, όταν υπήρχαν κάποιοι έστω στοιχειώδεις κανόνες, έστω και παραβιαζόμενοι οι κανόνες αυτοί, ήταν προτιμότερο από το χάος που έχουμε αυτή τη στιγμή, που κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να του προκύψει μέσα σε μία ώρα, μέσα στην επόμενη ώρα.
1: Ευτυχώς που κλείνουμε, κύριε καθηγητά, και δεν θα πέσετε στην παγίδα του και θα σας φτάσει στο τέλος να τα χρεώσει όλες στη Σοβιετική Ένωση. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Ακημίδη.
2: Γεια σας.

0: χώρος. Το νησί κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τι δηλώνουν στον σταθμό μας κάτοικοι και φορείς. Αυξημένα μελτέμια και υψηλές θερμοκρασίες συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, βροχή οι καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα, αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
7: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαράζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
6: Προσλαμβάνεστε.
8: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
10: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
9: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
11: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
9: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο.
12: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
14: Φωτογράφηση.
13: Γιατί?
14: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
13: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
16: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
15: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
16: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
18: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
19: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
20: Λυσιστράτη είσαι.
21: Μην το πεις.
19: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
17: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
19: 21 και 22 Αυγούστου.
17: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
19: Και όχι μόνο.
18: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα ρίχτο, μην περιμένεις καθόλου. Καθόλου μην περιμένεις. Ο Παναγιώτης, ο Βολάνιος, είναι στο στούντιο να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα ρε Παναγιώτη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου λέει.
1: Εδώ πιστεί στο ραντεβού, αλλά να αναφερθούμε και στο χθεσινό ευρωπαϊκό ντέρμπι. Σας είχα πει Ισπανία. Ήσασταν λίγο δύσπιστοι εδώ στο στούντιο. Τελικά δικαιώθηκα.
0: Όχι, άσας. Αυτά τα καφριλίκια κανταλού δεν περνάνε σε εμάς.
1: Τα κάνω το πρωί στον Καλαμαράκι.
0: Γι' αυτό λέω. Αυτά τα καφριλίκια κανταλού. Εδώ δεν περνάνε γιατί δεν είμαστε κάφροι.
1: Το
0: δεν είχες καμία. Δεν είμαστε καθόλου δύσπιστοι.

0: καθόλου, μα καθόλου. Σε ακούσα με μεγάλη προσοχή. Ήρθε ένας οριμαγδός μηνυμάτων που άκουσε στα εξαμάξεις. Ο άμπαλος, ο άσχετος κτλ. Και επιβεβαιώθηκε. Όντως. Όντως. Τώρα λοιπόν μπορούμε να το πούμε. Αλλά από εμάς δεν έχει καμία αντίδραση. Γιατί είμαστε και οι δύο τόσο άσχετοι που απλώς εμείς βλέπουμε χρώματα και λέμε: άμα σας αρέσει το κόκκινο με το κίτρινο, ωραίο είναι να περάσει αυτή η ομάδα. Καταλαβες.
1: Το δέχομαι.
0: Okay. Στον άλλο που είναι κάφρος, τον καλαμαράκι, best.
1: Τα λέω.
2: Γιατί
1: πρωί...
2: και ο καλαμαράκης αντέδρασε. Πιάσε κουβέντα.
0: Αυτό λέω, μα γι' αυτό λέει ότι αντιδράσαμε εμείς. Εμείς δεν αντιδράσαμε.
2: Εγώ τους άκουγα, γι' αυτό λέω. Εσύ ήσουν σε δουλειά εκείνη την ώρα.
0: Ναι. Αυτό λέω ότι εμείς δεν αντιδράσαμε καθόλου.
2: Όχι, τι να αντιδράσουμε.
0: Λοιπόν, έλα εσύ.
1: Α πούμε και την κίνηση τώρα.
0: Έλα πάνω μου και πες.
1: Αυξημένη ανατμήματα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Ρέντι και από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αρδιτούς, της Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Σταδίου στην Ομόνια, όλα αυτά για το κέντρο της Αθήνας. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό, από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Στο κόκκινο είναι το καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας. Εκεί νωρίτερα είχαμε και σύγκρουση γιοταχή με μοτοσυκλέτα και ο αναβάτης του δικύκλου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Φάληρο, Μοσχάτο και Ταύρο και η κυκλοφορία παραμένει αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Υπέροχα όλα. Εντάξει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πάνα μου.
2: Δεν θα το ρωτήσει γιατί θα γίνει στο μάτς σήμερα.
0: Α, έλα, λέγε, τι έχει σήμερα. Σήμερα έχουμε το.
3: Νομίζω ότι η δημοσιογραφία είναι δύσκολη δουλειά, κύριε Βολάνια. Έτσι, ειδικά όταν έχει να κάνει με τον Άνω Νιφλή.
1: Θα ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις. Σήμερα πιστεύω θα προκριθεί η Αργεντινή και θα έχουμε τον πιο δυνατό τελικό.
0: Αλήθεια, λες, φίλε.
1: Ναι.
0: Γιατί οι περισσότεροι που ακόμα. Και εγώ είμαι Αργεντινή. Πρόσεχε, εγώ δεν κάνω εκτίμηση. Εγώ λέω θέλω. Εγώ θέλω Αργεντινή. Okay.
2: Και γιατί θες Αργεντινή?
0: Και ακούω, γιατί έτσι γουστάρω. Θα μας βάζει και το αυτό μου.
2: Εξήγησέ
0: μου. Την έχει δώσει. Θέλω να μου αρέσει ο Μέση.
2: Δεκτό αυτό. Okay. Okay.
0: Μ' αρέσει τα χρώματα που φοράνε στις φανέλες τους.
2: Okay.
0: Λοιπόν, οι περισσότεροι που ακούω λένε Αγγλία.
1: Όχι.
0: Αν πέσεις μέσα, λες να το παίξω.
1: Ναι, αλλά. Κυρίως επειδή.
2: Δεν στείλουμε εδώ ένα στα γρήγορα.
1: Θεωρώ θα είναι
2: ένα παράνομο στοίχημα τώρα, Νίκο, κρατάς.
1: Πιστεύω θα είναι καλύτερο τελικό στο Αργεντινή-Ισπανία. Γι' αυτό και προτιμώ να περάσει η Αργεντινή. Γενικά όμως θέλω η Ισπανία
2: ποιότητα
1: για την κατάκτηση.
2: Ποιότητα πρώτα, πάνω απ' όλα η ποιότητα.
1: Γι' αυτό,
2: Βολάνια.
1: Για το θέαμα.
0: Σωστό. Ωραίτητα.
2: Τι τράβηξαν και οι Γάλλοι, Εθνική γιορτή το πρωί. Εθνική μαυρίλα το βράδυ.
0: Πέρσι έπεσε ανήμερα και το πήραν. Πέρσι λέω, στο προηγούμενο Μουντιάλ.
1: Το 2018.
0: Ναι.
1: Πριν 8 χρόνια.
0: Ήταν 8 χρόνια. Εντάξει. Ήταν, έπεσε με την επέτειο. Έτσι. Και το πανηγύρισε να βγει όλους τους δρόμους και, και για τη γιορτή την εθνική και για το Μουντιάλ. Εντάξει, φτάνει. Και η Γαλλία είναι χορτασμένη. Πόσες φορές εσύ η Παναγία το έχει πάρει?
1: Τώρα με πιάνει τα διάβαση.
0: Αλλά το έχει πάρει αρκετές φορές αυτό να πω. Είναι χορτασμένη η Γαλλία. Δεν είναι τώρα καμιά τυχαία ομάδα. Έχει πάρει και αν έχει πάρει.
1: Σχύση.
0: Μάλιστα. Είναι. Κάτσα. Να στραβώσει το τόσο φρονίδι. Σαν τον Ολυμπιακό.
2: Θα το δει και ο αδερφός του πρωθυπουργού, θα το δει από τη φυλακή το μάτσι. Αν είναι στο τελικό η Ισπανία.
0: Αν νόμιζε του δικού μας και λέω, τι έγινε.
2: Α, που θα είναι μάλλον στο τελικό.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Λες ο αδερφός του πρωθυπουργού.
2: Δεν έχει αδερφό, μόνο αδερφές έχει.
0: Ψαχνόμουν να δω τι γίνεται. Ρε Μπάμπη, να σου πω κάτι. Λίγο ηρέμηση έχει πιάσει πάλι. Έχει πέσει το ζάχαρο, τι έχει γίνει πάλι.
2: Όχι. Εγώ έχω βγει στο νοσοκομείο, τα ζάχαρό μου και τα λοιπά. Μια χαρά. Σε συμβουλεύω να πας και εσύ για ένα γενικό check-up.
0: Δεν φαίνεται, μια χαρά είμαι. Μια χαρά είναι. Ούτω άλλω έχουμε ηλικιακή απόσταση για να τρομάζω τόσο πολύ. Αλλά θέλω να πω ότι λες στον αδελφό του πρωθυπουργού, το δει από τη φυλακή και λέω τι έγινε.
2: Για το Σάντσεθ λέω.
0: Α, μάλιστα, εντάξει, οκ. Λοιπόν. Λέγεται.
2: Τίποτα. Ευχαριστούμε τον κύριο Βολάνιο για την πάντοτε
1: παρακαλώ
2: υποβοηθητική παρουσία του στο στούντιο. Τα κράτησε τα στοιχήματα, Νίκο. Ωραία. Λοιπόν, λέγε, τι άλλο. Εδώ βλέπω ότι ο... ποιος το έχει γράψει. Στην Εστία η εκτίμηση είναι... Ποιος το έχει γράψει, παιδί. Δεν γύρισα σελίδα. Δεν έχει υπογραφεί. Η εκτίμηση είναι... ότι την εφημερίδα του που διευθύνει ο κ. Σκοτάκης η εκτίμηση του Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, την οποία μετάφερε στον προφανώς, λέει, ανώτατο πολιτιακό παράγοντα όταν του παρέδωσε την ενδιάμεση έκθεση για το νόμισμα. Μάλλον πρέπει να εννοείται εδώ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η εκτίμηση λοιπόν του Γιάννη Στουρνάρα είναι ότι το 2027 είναι καλύτερος χρόνος για εκλογών, να έχουν ηρεμήσει τα μεγέθη της οικονομίας, να μπορούμε να κρίνουμε με μεγαλύτερη ψυχραιμία το τι συμβαίνει. Αυτά. Τι άλλο?
0: Τι άλλο, έχουμε αλλαγή ώρας, δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε γιατί δεν θέλω να εκπομπήσουμε, να πούμε και τα υπόλοιπα.
2: Έχουμε πολλά ακόμη να πούμε. Αυτό δεν καταλαβαίνω και θέλω να το ψάξω λίγο καλύτερα. Τι είναι αυτό που λέει η Βρετανική κυβέρνηση, ότι οι νέοι 16-17 ετών κάποιες ώρες μεταξύ μεσάνυχτα και 6 το πρωί να μην μπορούν να μπαίνουν σε διάφορα σημεία του δικτύου, σε διάφορα apps και αυτά.
0: Πού το βρήκες?
2: Στο BBC, εσύ δεν μου είπες να πω στο BBC?
0: Όχι, δεν σου είπα, είπα ότι
2: όχι, μου είπες, τι λέει το BBC?
0: Όχι, δεν σου είπα, θα μπεις μέσα στο BBC να μας πεις τι λέει.
2: Αυτό δεν, το ίδιο πράγμα δεν
0: να
2: είναι.
0: Να σου πω κάτι, μερικές φορές οι Βρετανοί μου δίνουν μια αίσθηση ότι με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δηλαδή, ο κόσμος χάνεται κάτι μπουρδες που ασχολούνται, κάτι
2: παραπάνω. Ξέρω. Πάντως, εδώ λέει ότι Instagram, TikTok, YouTube θα είναι κλειδωμένα. Δεν θα μπορείς να μπεις δηλαδή στους 16 και 17 ετών νέους μεταξύ μεσάνυχτα και 6 πρωί. Αυτά. Μάλιστα. Αυτό σου μετάφερα. Δεν το έχω διαβάσει ολόκληρο το ρεπορτάζ.

0: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
1: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Real FM. Η ώρα είναι μία.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Tourismos της Eurobank.
12: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε από την Εύβοια ο Πρωθυπουργός. Κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, υπογράμμισε ότι στο τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση θα παραδώσει το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. Σε περιδίνηση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την ώρα αναμένεται να αρχίσει η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος στη σκιά των ανεξαρτητοποιήσεων με Οικόπουλου, Μαμουλάκη και Κοντοτόλη. Εντολή για τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης δόθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σχετικά με ρογμές που προκλήθηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη. Παράλληλα, δόθηκε εντολή για την απομάκρυνση των μπάζων από την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Περισσότερα στο enikos.gr. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να σταματήσουν οι πράξεις επιθετικότητας, διεμήνυσαν οι φρουροί της Επανάστασης μετά από τις νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Τουλάχιστον 30 νεκρούς ανακοίνωσε η Τεχεράνη, που απάντησε με πυραυλικά χτυπήματα σε χώρες του κόλπου, προειδοποιώντας με πλήρη αποκλεισμό των ενεργειακών εξαγωγών. Σε ανωδική τροχιά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται στα $86 το βαρέλι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό κόσμο. Μέχρι αύριο θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικών από τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Τη Βρετανή Harriet Dart, νούμερο 152 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στον δεύτερο γύρο του τουρνουά Athens Open που γίνεται στο κέντρο αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ. Πρώτο σερβίς στις 7.30 το απόγευμα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Λοιπόν, στα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν εμένα πολύ, από τις ιστορίες καθημερινής τρέλας και τις καταναλωτικές ιστορίες, λέω το εξής. Πρόσεξε τώρα. Μπαίνω χθες και κάνω μια παραγγελία μέσω πολύ γνωστής πλατφόρμας διανομής. Έτσι, πολύ πολύ γνωστής πλατφόρμας. Δηλαδή έχει τα μαγαζιά και εσύ επιλέγεις την πλατφόρμα για να το αγοράσεις μέσω αυτής. Αυτή το κανονίζει. Επειδή είναι κάτι που χρειάζομαι, πρακτικό, μου λέει έχετε 2 ευρώ χρέωση για να σας έρθει την Πέμπτη, δηλαδή αύριο. Okay.
1: Okay.
0: Και λέω θα το κάνω γιατί το βιάζομαι. 2 ευρώ. Πρόσεξε. Μου έρχεται η ειδοποίηση ότι το κατάστημα που πρόκειται να παραλάβουμε την παραγγελία δεν την έχει έτοιμη. Οπότε θα παραλυθεί την επόμενη εργάσιμη. Και έχει το βοηθό AI. Μπαίνω μέσα και λέω θα παραλάβω αύριο. Γράφει όχι γιατί το κατάστημα δεν ήταν έτοιμο. Ναι, λέω, έχω πληρώσει επίσπευση, express παράδοση. Και μου λέει το express αφορά στον τρόπο.
1: Δηλαδή,
0: στον τρόπο διακίνησης του προϊόντος και όχι συγκεκριμένη ημερομηνία. Την ακυρώνεις την παραγγελία ή δεν ακυρώνεις?
1: Εδώ ακυρώνεται το ένα γράμμα από τα δύο της, ναι, του AI.
0: Είδες. Δεν είδες. Είναι, ναι, τεχνητή ανοησία. Δεν είναι φοβερό όμως το πώς. Το πώς διαρκώς.
1: Αυτό όμως δεν τον δυσφημίζει στα μάτια σου.
0: Από ό,τι έχω καταλάβει, όχι, είναι η δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά είχα σβήσει μάλιστα και την εφαρμογή. Είπα δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί σας. Γιατί ήταν τόσο κακή η εμπειρία μου. Παρήγγειλα κάτι, αυτοί εγγυώνται το κατάστημα, ότι υπάρχει το κατάστημα κτλ. Παραγγείλαμε εδώ ένα με τον Λευτέρη το Ρεσβάνη, ένα μικροφωνάκι, έτσι. Όπου μου ήρθε ένα, το οποίο ήταν αξία, ξέρω εγώ, 30 ευρώ. Και μου ήρθε ανταυτού ένα παιδικό παιχνίδι αξίας ενός 2 ευρώ. Ψάχνω να βρω το κατάστημα και διαπιστώνω ότι δεν υφίσταται κατάστημα. Δεν υφίσταται επιχείρηση, ούτε γεμί, ούτε τίποτα. Το ψάχνω μέχρι ιδίας. Όπου πραγματικά ήταν μια διδαλώδης διαδικασία για να συνονιθώ μαζί τους. Και το μόνο που κατάφερε ήταν με 1000 ζόρια να μου επιστρέψουν τα χρήματα, γιατί το αναγνώριζαν κιόλας. Κατάλαβες, έπρεπε εγώ να πάω να τους επιστρέψω το παιδικό παιχνίδι κτλ. Και τέτοια πράγματα. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι και η δεύτερη εμπειρία είναι τόσο... Είναι φοβερή. Μου κάνει τρομερή. Είναι εξαπάτηση. Καθαρή εξαπάτηση.
1: Εσείς οι εξυγχρονιστές τραβάτε τρομερό...
0: Τι εξυγχρονιστές?
1: Ζόρι, έτσι. Εγώ ο καημένος που πάω στο κατάστημα, τα ψαχουλεύω, μιλάω με τους ανθρώπους του καταστήματος και τελικά ψωνίζω, αν θέλω να ψωνίσω κάτι.
0: Αυτό σημαίνει ότι έχεις χρόνο.
1: Έχω περισσότερο ή λιγότερο.
0: Έχεις περισσότερο χρόνο. Που σημαίνει ότι έχεις περισσότερα λεφτά. Μην πάμε παρακάτω. Μέχρι εκεί.
1: Πώς φτάσαμε στα λεφτά?
0: Όταν έχεις περισσότερο χρόνο.
1: Τι λες καλά.
0: Έτσι είναι. Μπαμ τώρα.
1: Τι λες καλά.
0: Έλα τώρα μεταξύ μας. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται και πόσο κορόιδα μας πιάνουν κάθε φορά.
1: Μάλιστα. Τώρα, πρέπει να σου πω ότι διαβάζω ως μεγάλη είδηση στα οικονομικά, η οποία βγήκε προλίγου, ότι στο δεύτερο τρίμηνο. Δηλαδή την περίοδο που μόλις πέρασε, η Κίνα είχε το χαμηλότερο ποσοστό ανάπτυξης, γιατί η Κίνα είναι μια οικονομία που αναπτύσσεται διαρκώς και ζωηρά από το 2022 και μετά. Δηλαδή μετά την επιστροφή από τον COVID, που ξαναμετράμε τα πράγματα πολύ χαμηλά. Και προφανώς αυτό είναι ένα ανησυχητικό νέο για την Κίνα, η οποία τροφοδοτεί με φτηνή δουλειά και υψηλή παραγωγικότητα ολόκληρο τον κόσμο. Αυτά συμβαίνουν και δεν συμβαίνουν άλλα. Τι άλλο?
0: Αυτά προς το παρόν με όλα αυτά. Το άλλο στην Κυψέλη το είδες?
1: Με το μετρό.
0: Με το μετρό.
1: Το είδα. Ναι.
0: Έχει πέσει πάνω. Έχει βρει κάποιες πολυκατοικίες που δεν ξέρω αν προκλήθηκε ζημιά. Από ό,τι φαίνεται λένε ότι περιμένουν τη μελέτη, γιατί σε τιμόρροπες πολυκατοικίες. Κάτι γίνει με τα κτίρια τώρα στην Αθήνα το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Κοίτα να δεις τώρα, η αλήθεια είναι ότι όταν. Σε τι βάθος σκάβει?
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν σκάβει σε τόσο μεγάλο βάθος.
0: Ναι.
1: Και εν πάση περιπτώσει, άμα πέσει σε δύσκολο έδαφος, θα βάλει περισσότερη δύναμη, υποθέτω. Αλλά εγώ δεν είμαι μηχανικός. Όμως αυτό είναι πρόβλημα. Υπήρχαν αυτά τα προβλήματα και όταν σκάβανε τα μετρό γενικότερα, τις πόλεις που σκάψανε τα μετρό πριν από
0: μας. Ναι.
1: Αλλά είναι ένα θέμα μεγάλο. Ναι. Και είναι ένα θέμα μεγάλο. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά του, μην το πω χωρίς να το θυμάμαι, ένας εμπνευσμένος άνθρωπος, πολύ καλός μηχανικός, που μου έλεγε πάνε πάρα πολλά χρόνια το τεράστιο πρόβλημα που θα έχουν στο μέλλον, δηλαδή mm-hmm. να το μέλλον, φτάσαμε, γιατί τότε που μιλάγαμε ήταν 86-87, πάρα πολλά κτίρια στην Αθήνα, διότι έχουν κτιστεί με προδιαγραφές πιο παλιές τότε, και όντως τώρα το ξανασυζητήσαμε αυτές τις μέρες, με αφορμή και το παρολίγον μεγάλο δυστύχημα στα Πετράλωνα. Στα Πετράλωνα δεν ήτανε?
0: Ναι, Πετράλωνα.
1: Λίπλα εκεί από το Φωτάριο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ότι έχουν κτιστεί με άλλες προδιαγραφές και ότι σε πάρα πολλά από αυτά χρησιμοποιούσαν, διότι τότε μπορούσαν να το κάνουν, μετά απαγορεύτηκε, οι εργολάβοι χρησιμοποιούσαν άμμο θαλάσσης. Mm-hmm. Κατέβαιναν στο Φάληρο, που ήταν, είχε άμμο πολύ, για να τη χρησιμοποιήσουν για να φτιάξουν τα υλικά οικοδομής που χρειάζονται. Η άμμος θαλάσσης όμως έχει μέσα αλάτι.
0: Ναι.
1: Το αλάτι προφανώς πάει και τρώει τον οπλισμό, τα σίδερα.
0: Mm-hmm.
1: Το που λέμε σιδερώνω την πολυκατοικία.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Έτσι είναι τα σίδερα που κρατάνε τα στηρίγματα της πολυκατοικίας. Και έλεγε ο άνθρωπος ότι λογικά μετά από 30-40 χρόνια η ζημιά που θα έχει γίνει στον οπλισμό της πολλών πολυκατοικιών, που δεν ήταν πολύ μεγάλες όλες και όλα αυτά, και μου έλεγε χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν συνοικίες ολόκληρες στην Αθήνα που θα έχουν πρόβλημα. Να που τώρα έρχονται σιγά σιγά, εντάξει τώρα αυτό μπορεί να είναι ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με τους κραδασμούς που προκαλεί.
0: Ναι, γι' αυτό δεν ξέρω αν τα έργα του μετρό προκάλεσαν ό,τι προκάλεσαν ή έπεσαν σε επικίνδυνη, σε ένα φαινόμενο τέτοιο όπως αυτό που περιγράφεις. Έτσι.
1: Πάντως ότι μία πολυκατοικία στηρίζει την άλλη, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ισχύει αυτό.
1: Το ζήσαμε στο μεγάλο σεισμό, πότε ήταν, το 80 κάτι.
0: Ναι.
1: Είπανε πολλοί σεισμολόγοι mm-hmm. και κατασκευαστές, είπαν ότι σε μεγάλο βαθμό είχαμε μικρότερες καταστροφές από αυτές που θα είχαμε διαφορετικά, επειδή μία πολυκατοικία κρατάει την άλλη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά συμβαίνουν. Υπάρχει μια ελαστικότητα δηλαδή στις κατασκευές, διότι αυτή αξιοποιείται mm-hmm. σε σεισμούς.
0: Μάλιστα. Υπέροχα.
1: Ναι, υπέροχα, αλλά στο μεταξύ ζει κόσμος εκεί.
0: Εντάξει, προφανώς. Υπέροχα είναι. Και για σκέψη τώρα, ενώ τόσα χρόνια ζεις, γιατί είναι παλιές πολυκατοικίες, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν δεκαετίες εκεί και καταλήγεις κάποια στιγμή να ξεσπιτώνεσαι και άντε να βρεις άκρη μετά. Νομίζω θα υπάρξει και σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει σήμερα συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας όπου θα βρεθούν εκεί κάτοικοι των πολυκατοικιών αυτών της Κυψέλης, να δούμε τι γίνεται. Έτσι.
1: Ναι. Είναι σοβαρά θέματα αυτά. Κάθε φορά που ανεβαίνω βλέπω εδώ όταν φτάνω ψηλά mm-hmm. στην Κηφισίας μέσα στα πανέμορφα και πολύ super duper κτίρια γραφείων mm-hmm. που βλέπεις λίγο πριν φτάσεις στο Υγεία. Αριστερά-δεξιά ανάμεσά τους υπάρχουν πολυκατοικίες εργατικές. Αυτό ναι. που λέγαμε εργατικές πολυκατοικίες. Mm-hmm. Ξεχωρίζουν. Mm-hmm. Οι περισσότερες ξεχωρίζουν γιατί φαίνεται, γιατί είναι πολύ παλιά κτίρια. Αλλά γενικώς ο τρόπος, το σχέδιό τους, όλα αυτά τις κάνει να ξεχωρίζουν. Και λέω ρε παιδάκι μου, τώρα τους έχουμε αυτούς τους ανθρώπους εκεί μέσα. Κανονικά, σε μια άλλη χώρα. Αυτοί οι άνθρωποι θα είχαν ξεσπιτωθεί προφανώς. Βεβαίως θα τους πηγαίναν κάπου αλλού.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί να ξεσπιτώσει κάποιον να μην του βάλεις πού θα πάει να ζήσει. Και στη θέση τους θα είχαν αναγερθεί κάποια κτίρια σύγχρονα, όπως τα διπλανά τους, που είναι πολύ εντυπωσιακά, είτε για κατοικία είτε για γραφεία. Εν πάση περιπτώσει, κάτι θα είχε γίνει. Στις περισσότερες χώρες δηλαδή, ή αλλιώς θα τα είχαν ξαναφτιάξει αυτά τα κτίρια από την αρχή να είναι κτίρια του σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, μεν παλιά, ναι, μεν εργατικές κατοικίες, αλλά του σήμερα. Και δεν έχει γίνει τίποτα. Γενικώς η χώρα έχει ένα τεράστιο πρόβλημα υποδομής και η πιο. Για γέλια, για κλάματα δεν μπορώ να πω. Υπάρχει μία γέφυρα, τη δείχνανε χθες, την είδα κι εγώ, τα κανάλια. Μία γέφυρα που έπαθε μεγάλη ζημιά στη Θεσσαλία με τις πλημμύρες.
0: Ναι.
1: Με τον Ντάνιελ. Η γέφυρα αυτή χρησιμοποιείται. Διότι για να αποφύγεις τη γέφυρα πρέπει να κάνεις 30 χιλιόμετρα. Έτσι, αυτή η γέφυρα, αν δείτε τις φωτογραφίες, είναι κάνει ένα κλακ. Μπαίνει μες στο ποτάμι και μετά ξανανεβαίνει από το ποτάμι. Είναι δηλαδή σπασμένη στη μέση, αλλά μπορείς να περάσεις. Και τη χρησιμοποιούν οι άνθρωποι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οι υποδομές μας έχουν ένα θέμα. Δεν μπορούμε να φτιάχνουμε μόνο έργα για τα οποία μας πληρώνει η Ευρώπη. πρέπει κάπως να κοιτάμε για τις υποδομές που έχουμε ήδη, να τις φροντίζουμε.
0: Έλα, πάμε να τσακωθούμε λίγο.
1: Με ποιον?
0: Όχι, να τσακωθούμε.
1: Εγώ μόνο με σένα τσακώνομαι.
0: Είναι ο κύριος Γιώργος Κουτουρμάνης, τηλεφωνική μας γραμμή, γνωστός, πρώην Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, υπουργός σε πολύ δύσκολες στιγμές της χώρας. Και μιλάμε για τον καυγά που γίνεται για την 13η σύνταξη, αποτελεί και την επαναφορά του ΕΚΑΣ που προτείνει το ΠΑΣΟ και η Νέα Δημοκρατία τους λέει αποφασίστε τέλος πάντων ποιο είναι το δημοσιονομικό κόστος, μετρήστε το, δεν ξέρετε τι μας λέτε. Και είχαμε και καυγά στη Βουλή μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Κύριε Υπουργέ, καλό σας μεσημέρι.
1: Χαίρετε και Κουτρουμάνη.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
1: Να προσθέσω στα όσα είπε ο Μάνος Νηφλής, ότι εγώ σας αναγνωρίζω πάντως ότι ανάβετε καυγάδες. Αυτό είναι καλό. Γιατί κάποιοι δεν θέλουν να συζητάμε για τίποτα. Λες και τα λύσαμε. Και δεν κατάλαβα πότε τα λύσαμε.
2: Καυγάδες γενικά δεν ωφελούν, αλλά καυγάδες για πολιτικές που αφορούν ανθρώπους με το εισόδημά τους, νομίζω εκεί αξίζει να γίνονται.
1: Ωραία. Πείτε μας τώρα, για να την ακούσουν όλοι, την πρόταση, γιατί στο μεταξύ ασχολιόμαστε και λίγο με τον Τσίπρα, λίγο με το ΣΥΡΙΖΑ, λίγο. Και να ακούσουμε κανονικά την πρόταση που καταθέσατε εσείς εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ.
2: Το ΠΑΣΟΚ την κατέθεσε την πρόταση. Εντάξει, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι επεξεργάστηκαν τα στοιχεία, συνεργαστήκαν και με στελέχη του ΕΦΚΑ, γιατί από εκεί αντλούμε τα στοιχεία. Τι λέει λοιπόν η πρόταση αυτή? Δεν λέει μόνο 13η σύνταξη, υπάρχουν και πέρα από το ΕΚΑΣ, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία είναι, θεωρώ, αρκετά ενδιαφέροντα. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα, λέμε ότι πρέπει να ενισχυθεί η ανταποδοτικότητα της σύνταξης. Να υπάρχει εκ νέου κίνητρο ασφάλισης. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τη μισή δαπάνη να καλύπτεται από το κρατικό προϋπολογισμό. Πρέπει κάτι να γίνει εκεί. Και για να γίνει κάτι, πρέπει να ξέρει ο κάθε πολίτης, ο κάθε εργαζόμενος, ο κάθε ελεύθερος επαγγελματίας, ότι θα ανταμειχθεί για αυτό που πληρώνει. Γιατί αυτή τη στιγμή, όταν η εθνική σύνταξη είναι στα 446 ευρώ και με 20-25 χρόνια κάποιος βγάζει ανταποδοτική 200 ευρώ, νομίζω ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση. Άρα προτείνουμε και την αλλαγή της δομής των συντάξεων έτσι ώστε να γίνουν πιο ανταποδοτικές και να υπάρχει, όπως είπα, κίνητρο ασφάλισης. Να υπάρξει επιτέλους και στη χώρα μας ο δεύτερος πυλώνας, δηλαδή τα επαγγελματικά ταμεία. Βλέπω ότι υπήρξε μια ανάρτηση για διαβούλευση από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας. Θα έλεγα ότι η πρώτη εντύπωση που έχω είναι θετική, ότι πράγματι...
1: Αυτό της χειραμέως, το τελευταίο λέτε, κύριε
2: Πουτουμάρη. Ναι, το τελευταίο. Το οποίο βεβαίως, αν προχωρήσει, ναι, θα είναι ένα βήμα σημαντικό στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του δεύτερου πυλώνα. Τώρα, πάμε σε ό,τι αφορά την 13η σύνταξη. Το μηνιαίο κόστος για τις συντάξεις στο μεικτό είναι πράγματι 2,5 δισεκατομμύρια. Τώρα από αυτά πρέπει να αφαιρέσουμε...
1: Καθίστε, αυτό είναι το ποσό που ανάφερε και ο Μητσοτάκης.
0: Μισό. Από αυτά λέει πρέπει να αφαιρέσουμε...
2: Όντως. Από εκεί ξεκινάμε. Αλλά πρέπει να αφαιρέσουμε τα 100 περίπου εκατομμύρια που είναι κάθε μήνα τα αναδρομικά. Άρα πάμε στα 2.400.
0: Okay.
2: Και από εκεί και μετά βέβαια πρέπει να δούμε ποιες είναι οι κρατήσεις οι οποίες πάνε σε χωρίς της γενικής κυβέρνησης. Δηλαδή, το 6% που είναι η εισφορά για περίθαλψη θα πάει στον ΕΟΠΗ. Επομένως πρέπει να αφαιρεθεί. Mm-hmm. Ο φόρος επίσης. Η εισφορά αλληλεγγύης επίσης. Επομένως, αν δούμε ένα μοντέλο που είχαμε χρησιμοποιήσει, έναν αλγόριθμο τότε που γινόντουσαν διαπραγματεύσεις με τη Λόγικα, σε αυτό το ποσό αφαιρείται ουσιαστικά ένα 25% και πάμε στο 1.800 που είναι το καθαρό, η καθαρή δαπάνη για την 13η σύνταξη. Και βέβαια προτείνεται από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ να υπάρχει σε δύο δόσεις η καταβολή αυτού του ποσού. Τον πρώτο χρόνο θα χρειαστούν 420 εκατομμύρια επιπλέον και το δεύτερο χρόνο 840 εκατομμύρια. Θα διευκρινίσω εδώ ότι αφαιρούμε το ποσό το οποίο ήδη έχει προϋπολογιστεί, που είναι 540 εκατομμύρια ευρώ, για να δοθεί τον Νοέμβριο σαν ενίσχυση στους συνταξιούχους 300 ευρώ. Λοιπόν, αυτό αφαιρείται γιατί είναι μια μόνιμη.
1: Ναι. Άρα, κύριε Κουτρουμάνη, εσείς λέτε ότι αυτό το ποσό που υπολογίζουμε εμείς είναι το ποσό που θα χρειαστεί παραπάνω από αυτό που δίνεται σήμερα πραγματικά, αφού αφαιρέσουμε το τι το κράτος βγάζει όταν πληρώνει. Γιατί πληρώνει μένα, αλλά παίρνει κιόλας. Αυτό λέτε.
2: Αυτό λέμε, ναι, ακριβώς. Γιατί όταν δεν υπολογίζουμε 13η σύνταξη πέρα και πάνω από το ποσό των 300 ευρώ, λέμε αντί αυτό το ποσό να δίνεται η μισή να δοθεί η 13η τον πρώτο χρόνο και το άλλο μισό να δοθεί από τον τρίτο χρόνο και μετά.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα να τα ανακεφαλαιώσω. Έτσι. Άρα εσείς μιλάτε για καθαρά ποσά, για καθαρό κόστος του προϋπολογισμού.
2: Ναι,
1: το
2: ναι.
1: Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι λέτε ότι δεν θα το δώσουμε μία και έξω. Τον πρώτο χρόνο θα πάρουν το μισό, άρα μισή 13η. Και τον δεύτερο και μετά θα πάρουν την υπόλοιπη μισή.
2: Τον τρίτο.
1: Τον τρίτο χρόνο και μετά. Δύο πρώτα χρόνια θα πάρουν από μισή 13η. Και μετά θα πάρουν ολόκληρη 13η.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Okay, τώρα το έχω πιο καθαρό. Mm-hmm. Γιατί στη συζήτηση στη Βουλή δεν κατέστη καθαρό αυτό.
2: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
1: Καλά, δεν πειράζει τώρα, δεν είναι θέμα.
2: Ναι.
1: Ωραία, τώρα, να μας προλάβετε να μας πείτε και για το ΕΚΑΣ. Το ΕΚΑΣ, ζητάτε την πλήρη επαναφορά όπως ήταν πότε?
2: Όχι, με τίποτα. Αυτό ήταν με ένα κόστος περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ, το οποίο βέβαια χρηματοδοτείται από το κρατικό προϋπολογισμό, αλλά δεν μπορεί να ισχύσει το ίδιο.
1: Mm-hmm.
2: Και γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα, αλλά και γιατί ταυτόχρονα έχουν αλλάξει τα δεδομένα, τα κριτήρια, τα εισοδηματικά, τα περιουσιακά που πρέπει να εισαχθούν για να είναι δικαιότερη κατανομή και να διατεθούν αντί για ένα δις τα 540 εκατομμύρια με νέα κριτήρια δικαιότερα.
1: Αυτά θα τα πάρουν αυτοί που παίρνουν την ελάχιστη σύνταξη, την εθνική λεγόμενη?
2: Όχι, κοιτάξτε, αυτοί που παίρνουν μόνο την εθνική σύνταξη είναι οι ανασφάλιστοι περίληπτες που παίρνουν ένα ποσό περίπου στα 400 ευρώ. Αλλά από εκεί και μετά υπάρχουν κύριες συντάξεις αυτή τη στιγμή που είναι 300, 350, 400 ευρώ. Όταν μιλάμε για ένα ζευγάρι που μπορεί να φτάνει τα 700-800 ευρώ και αυτούς τους αφορά με καθαρά εισοδηματικά κριτήρια να μπορέσουν να έχουν μια ενίσχυση. Ποια ενίσχυση? Από 50 ευρώ μέχρι 180 ευρώ.
1: Αυτό θα είναι το ΕΚΑΣ έτσι όπως το προτείνετε τώρα?
2: Ναι, το ΕΚΑΣ αυτό θα είναι και θα είναι κατά μέσο όρο 120 περίπου ευρώ το μηνά η ενίσχυση.
1: Μάλιστα.
0: Okay. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Κουτρουμάνη.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Τον δεύτερο τελικό της ιστορίας της σε παγκόσμιο κύπελο προκρίθηκε η Ισπανία, που έχει στόχο να σηκώσει τη δεύτερη κούπα της μετά το 2010. Χθες η Φούρια Ρόχα νίξαν δίκαια στον ημιτελικό που έγινε στον Τάλας με 2-0 τη Γαλλία και σφράγισαν το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής, περιμένοντας τον αντίπαλό τους που θα βγει από τον σημερινό άλλον ημιτελικό ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία. Η Ισπανία πλέον έχει την ευκαιρία να ράψει το δεύτερο αστέρι της μετά το 2010 στη διοργάνωση της Νοτιού Αφρικής και εφόσον το καταφέρει θα έχει ξανά τον χαρακτήρα του Double. Και αυτό γιατί έχει προηγηθεί η κατάκτηση του Euro το 2024, όπως είχε συμβεί πριν από 16 χρόνια. Τότε, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2008, η Ισπανία είχε νικήσει στον τελικό με 1-0 τη Γερμανία και δύο χρόνια αργότερα κατέκτησε το Μουντιάλ, επικρατώντας με 1-0 στην παράταση της Ολλανδίας. Οι Ισπανοί χθες το βράδυ, μετά τη νίκη τους επί της Γαλλίας, ισοφάρισαν το ρεκόρ της Ιταλίας με 37 αγώνες χωρίς ήττα, σε κανονική διάρκεια και σε παράταση σε παγκόσμιο κύπελο, Euro και στις υπόλοιπες διοργανώσεις που έχουν συμμετάσχει.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
11: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε από την Εύβοια ο Πρωθυπουργός. Κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, υπογράμμισε ότι στο τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση θα παραδώσει το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. Στη σκιά των ανεξαρτητοποιήσεων με Οικόπουλου, Μαμουλάκη και Κοντοτόλη, αναμένεται να αρχίσει σε λίγη ώρα η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Περισσότερα στο real.gr. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό κόσμο.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στην Κηφισία στους Αμπελοκήπους και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Αχ, εδώ είμαστε. Ο Διονύσης λέει: μάθε να ψωνίζεις νυφλή. Μπαίνεις στο site του καταστήματος και βλέπεις αν έχει φυσική έδρα. Είναι ακριβώς όταν μπαίνεις σε μια πλατφόρμα, Διονύση μου, είναι γιατί το κατάστημα μπορεί να μην διαθέτει e-shop και απευθύνεται σε αυτή την πλατφόρμα. Καταλαβαίνεις. Οπότε εξυπηρετήσεις μέσω της πλατφόρμας. Μόνο σε παρακαλώ, μην κολλάς σε αυτό. Ως καταναλωτές πρέπει να αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα μερικά θέματα. Δεν είναι θέμα εξυπνάδας και το πόσο μάγκας είσαι. Είναι το θέμα αν η πλατφόρμα η οποία σε εξυπηρετεί είναι έντιμη απέναντί σου. Οπότε μη στέκεσαι σε παρακαλώ σε αυτό. Άστε τώρα την εξυπνάδα. Όπως το άλλο που λέει, για παράδειγμα, παραγγέλνεις, είχα παραγγείλει κάτι, νομίζω ότι το συζητούσαμε χθες, παρήγγειλα κάτι για την Έγινα, λέει δωρεάν. Δωρεάν διαρρομή σε όλη την Αττική. Οπ, λέω, εδώ τον έχω τσιμπήσει 100%. Έχω υπολογίσει ότι θα μου σκάσει και κόστος μεταφορικής. Και λέω, δωρεάν σε όλη την Αττική. Οκ, την επόμενη μέρα παίρνω τηλέφωνο. Λέω, καλά, καλά, με την παραγγελία. Βεβαίως, δεν κανένα απολύτως πρόβλημα. Λέω, οκ, να σας δώσω τη διεύθυνση την ακριβή να την επιβεβαιώσουμε. Λέει, ναι, α, μου λένε στην Αίγινα. Και πού είναι η Αίγινα, της λέω, από την Αττική. Μου λέει, ξέρετε, για τα νησιά υπάρχει, πρέπει να πάτε να το παραλάβετε εσείς ή να πάει στη μεταφορική που θα μας υποδείξει και, και τα λοιπά και μπούρου μπούρου. Θέλω συγγνώμη, δεν πρέπει να βάλετε διευκρίνηση επάνω. Στην νησιωτική Αττική υπάρχει επιπλέον χρέωση ή τέλος πάντων πρέπει να φροντίσεις για τη μεταφορά του. Ναι. Δηλαδή αυτά όλα είναι καθημερινά που δυστυχώς αφορούν σε πολύ κόσμο και λόγω αυτής είναι αντιμετώπιση τώρα όπως κάνει ο Διονύσης, έχουμε το ποιος είναι πιο μάγκας από τον άλλον. Χάνουμε πράγματα που σε άλλες χώρες είναι αυτονόητα για τον καταναλωτή. Και ξέρεις, αν είσαι πολύ τζόρας ή έχεις πάρα πολύ χρόνο, αν το κυνηγήσεις αυτά, δικαιώνεσαι στο τέλος στα καταναλωτικά, συνήθως. Έτσι.
1: Να σου πω κάτι λοιπόν. Ναι. Στέλνουν συγγενείς, θέλουν να μου στείλουν ένα πραγματάκι έτσι, σαν ένα δωράκι που ήρθαν εδώ, τους φιλοξενήσαμε και φεύγοντας ξέχασαν να το πάρουν μαζί τους. Και οι άνθρωποι φιλοτιμήθηκαν, κινητοποίησαν πίσω το πυροβολικό στην Αγγλία. Το πυροβολικό πήγε στο ταχυδρομείο και το έστειλε. Από τότε έχουν περάσει 2 μήνες. Και κάθε τόσο μου στέλνουν ένα μήνυμα, το πήρες. Αυτά επικοινωνούν γιατί υπάρχουν ηλεκτρονικές πλατφόρμες και όλα αυτά τα ωραία. Και λέει εδώ ότι ήρθανε να σας βρούνε 2 φορές και δεν σας βρήκανε.
0: Το κλασικό.
1: Λέω, εντάξει, τώρα μπορεί και να έρθαν σε κάποια στιγμή, ξέρεις, πρέπει και να δουλέψουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει, όχι, σας άφησαν ειδοποίηση. Ειδοποίηση καμία.
0: Ναι.
1: Καμία απολύτως. Δεν υπάρχει ειδοποίηση να χαθεί στην πολυκατοικία στην οποία κατοικώ. Όλοι φροντίζουμε ώστε να μην χάνονται για να κάνουν οι άνθρωποι τη δουλειά.
0: Ναι, ναι, προφανώς.
1: Και επειδή στενοχωριόντουσαν εκεί πέρα στην Γυραιά Αλγιώνα, λέω, μην στενοχωριέστε, αφού έχω τον αριθμό, θα το ψάξω εγώ.
0: Ναι.
1: Θα το ψάξω. Α, τι να κάνω, κάποια στιγμή στείνομαι στο τηλέφωνο, διότι ηλεκτρονικά ήταν αδύνατον, δεν υπήρχε καμία. Έβαζα εγώ εκεί, με γράφανε κανονικότατα.
0: Κλασικό.
1: Άντε, λέω να πάρω τηλέφωνο. Περίμενα μία, περίμενα δύο, κάποια στιγμή μου λένε τώρα με αυτό δεν το βρίσκουμε. Δηλαδή τι κάνουμε, οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω ότι το πήρα. Εγώ εμφανίζομαι αγενής και εσείς εμφανίζεστε ότι δεν κάνετε τη δουλειά σας. Και μου απαντάνε, γιατί νομίζετε ότι την κάνουμε?
0: Τουλάχιστον είναι ειλικρινής. Αγενής αλλά ειλικρινής.
1: Το εξετίμησα ακριβώς όπως το λες τώρα.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Διαβάζω λοιπόν, διότι τι να κάνω κι εγώ, πρέπει να κάνουμε και την άλλη δουλειά. Ότι τα ΕΛΤΑ, διότι περί αυτών πρόκειται, τα οποία για τους οργανισμούς ταχυδρομείων της Ευρώπης, τα ΕΛΤΑ είναι ένας συνεργάτης.
0: Ναι.
1: Okay. Ότι τα ΕΛΤΑ ψάχνουν για καινούργια γραφεία.
0: Ναι.
1: Και ότι μάλιστα ψάχνουν να είναι κάτι καλό, ρε παιδί μου. Και δεν αντιλαμβάνομαι, ειλικρινά δεν αντιλαμβάνομαι. Δεν αντιλαμβάνομαι, εντάξει, εκλογές να γίνουν τώρα, να γίνουν αργότερα, δεν πάνε να γίνουν όποτε να είναι. Θα ασχοληθούν ποτέ, διότι τα ΕΛΤΑ πριν από λίγο καιρό υπήρξε σκάνδαλο μέγα, προβλήματα τεράστια, παρενέβησαν οι πρωθυπουργοί, οι υπουργοί, αυτά μάλιστα νομίζω ήταν και φρέσκος ο Πιερακάκης τότε, και υποτίθεται ότι κάτι κάνανε. Τι ακριβώς έκαναν? Διότι ακούω από παντού ότι δεν λειτουργεί τίποτα και είναι κρίμα, διότι αποκλείται να είναι όλα τα ΕΛΤΑ για πέταμα. Για πέταμα από ό,τι φαίνεται η διοίκηση.
0: Κάτι γίνεται, υπάρχει θέμα τώρα, διάβαζα χθες, υπάρχει μια σκανδαλώδη ενοικίαση. Ενώ είναι σε αποδρομή.
1: Το συνδυασμό αυτό που λες. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν μην λέμε τώρα πράγματα, αλλά ότι δεν λειτουργεί, δεν λειτουργεί. Ναι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, ο κύριος Αντώνης Ζαμπέλας είναι ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ και τον έχουμε καλέσει με αφορμή αυτά τα κρούσματα σαλμονέλας που είχαμε στη Λαμία. Είναι μια συζήτηση που ανοίγει για ακόμη μια φορά βέβαια σε σχέση με τους ελέγχους και την ασφάλεια των τροφίμων, έτσι. Και τώρα ειδικά τους τερινούς μήνες όπου παίζει και πολύ εστίαση. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας κύριε Παπαδημητρίου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς, να είστε καλά. Τώρα, έχουμε κρούσματα. Ενημερωθήκαμε στο ιατρικό σκέλος από τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ. Εγώ μίλησα τουλάχιστον το πρωί ότι οι περισσότεροι έχουν πάει στα σπίτια τους γιατί έχουν αντιμετωπιστεί τα συμπτώματα. Δεν πάβει όμως να είναι ένα περιστατικό το οποίο έχει θορυβήσει. Γιατί από ό,τι φαίνεται πρόκειτο για έναν προμηθευτή και τα κρούσματα εντοπίστηκαν σε περισσότερα του ενός μαγαζιά. Έτσι, έναν προμηθευτή που είχε διοχετεύσει στην αγορά το προϊόν, κοτόπουλο. Τώρα, εδώ ποιος ελέγχει τον προμηθευτή, ποιος ελέγχει τα μαγαζιά, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Πρόεδρε?
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα η δική μου εικόνα είναι ότι δεν έχουμε εξακριβώς ακόμα αν είναι ένας προμηθευτής και αν είναι κοτόπουλο, γιατί ναι μεν έχουμε αναλύσει τα κόπρανα των ασθενών που δείχνουν σαλμονέλα, αλλά ακόμα αναλύσεις, αποτελέσματα μάλλον αναλύσεων από δείγματα κοτόπουλου δεν έχουμε. Επίσης, τώρα μιλάω εντελώς εκτίμηση δική
0: μου. Ναι.
2: Έτσι δεν είναι, γιατί δεν έχουμε και αποτελέσματα και από άλλα. Εμείς τώρα ως ΕΦΕΤ, αυτό που έχουμε κάνει, πρώτα απ' όλα δεν έχουμε περιφερειακή, είναι αυτό που ένα από τα προβλήματα, δεν έχουμε περιφερειακή διεύθυνση στη στερεά Ελλάδα με έδρα τη Λαμία. Οπότε αυτό που κάναμε είναι κινητοποιήσαμε κάποια κλιμάκια από την περιφερειακή μας Θεσσαλία. Είναι από εχθές εκεί. Έχουμε κάνει μία έλεγχο, μάλλον μία επιθεώρηση σε τρία καταστήματα. Είναι όλα πρώτα απ' όλα τα ύποπτα καταστήματα μαζικής εστίασης. Άρα δεν είναι. Ναι, και σίγουρα από ό,τι φαίνεται δεν είναι ένας κοινός προμηθευτής σε αυτά τα καταστήματα, τα οποία από εκεί που ήταν τρία τώρα έχουν γίνει εφτά. Επίσης, επειδή εγώ για να είμαι ειλικρινής, το κοτόπουλο ψήνεται. Όταν ψήνεται και ψήνεται.
0: Και ψήνεται καλά. Ναι.
2: Καταστρέφεται η σαλμονέλα. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο. Εμένα με προβληματίζει περισσότερο αν ήταν κάτι νοπό, δηλαδή μια νοπή σαλάτα. Ή ένα σος το οποίο μπορεί να περιέχει αυγό. Ή πιπέρι το οποίο μπορεί να είχε μπει. Επομένως, ναι, μπορεί να είναι ένα πιπέρι κόκκινο, ας πούμε, που να το βάζουν στα σουβλάκια ή οπουδήποτε αλλού. Το οποίο αυτό το καταναλώνει ο καταναλωτής. Αυτούσιο, δεν ψήνεται. Έχουμε επομένως κάποια και προσπαθούμε τέλος πάντων να βρούμε κάτι κοινό σε όλα αυτά.
0: Γι' αυτό αναρωτιέμαι, μόλις είπατε και καλά κάνετε και το λέτε ότι ίσως να μην είναι ένας ο προμηθευτής, ίσως να μην είναι κοινός και μπορεί να μην είναι και ένα το προϊόν, μου κάνει εντύπωση. Μαζικά κρούσματα με διαφορετικά προϊόντα και διαφορετικούς προμηθευτές, προσπαθώ να καταλάβω. Ξέρετε τώρα, τι γίνεται, πώς συνδυάζεται όλο αυτό.
2: Ναι, γι' αυτό σας λέω. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, εγώ προσωπικά ως ΕΦΕΤ πιστεύω ότι έχω πλήρη εικόνα, όχι για αυτούς που νόσησαν και ποια αντιμετώπιση ήταν και είναι πλέον στα σπίτια τους οι άνθρωποι. Γιατί εντάξει, σαλμονέλα είναι. Ναι, μεν είναι, ταλαιπωρείται ο άνθρωπος, αλλά δεν είναι, τι να πω τώρα, κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο για τη ζωή. Είναι μια ταλαιπωρία, είναι μια τροφιμογενής λίμωξη. Για μας το ζητούμενο είναι να δούμε πρώτα απ' όλα την πηγή. Δεύτερον, είναι η πηγή ήταν κοινή σε όλα αυτά. Και τρίτον, να πάμε πια στην πηγή και να δούμε τις συνθήκες της πηγής. Σε αυτά πάντως που έχουμε ελέγξει, από τα τέσσερα τα δύο, τώρα μιλάμε για τα καταστήματα μαζικής εστίασης, υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα υγιεινής, υπάρχουν προβλήματα χνηλασιμότητας, υπάρχουν γενικά προβλήματα. Άρα είναι καταστήματα τα οποία δεν είχαν τους μηχανισμούς τέτοιους που θα μπορούσαμε εμείς να είμαστε ικανοποιημένοι ώστε να λειτουργούν κανονικά.
1: Δηλαδή, αν καλά καταλαβαίνω, κύριε Ζαμπέλα, κύριε Πρόεδρε, λέτε ότι κοιτώντας το κατάστημα από το οποίο οι άνθρωποι πήραν αυτό που φάγανε, διαπιστώνετε ότι υπάρχουν προβλήματα σε αυτό το κατάστημα. Οπότε το να ψάξεις την πηγή που προμηθεύεται. Και μάλιστα εμείς είχαμε μείνει με την εντύπωση και εσύ Μάνου, από ό,τι καταλαβαίνω και από τις αντιδράσεις που τις βλέπω εγώ εδώ, είναι ότι εντάξει, okay, βρέθηκε, ήταν ένας προμηθευτής, ήταν το κοτόπουλο, το βρήκαμε, θα δούμε τώρα τα περαιτέρω. Αλλά εσείς εδώ λέτε ότι το πρόβλημα ενδεχομένως είναι διαφορετικού τύπου.
2: Όχι, αυτό που λέω είναι ότι δεν είναι εξακριβωμένο ακόμα. Δηλαδή, είναι, προφανώς υπάρχει μεγάλη υποψία για Κοτόπουλο, mm-hmm. αλλά για να πούμε ότι είναι Κοτόπουλο, πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι από όλα αυτά τα 7 να είναι κοινός ο προμηθευτής του Κοτόπουλου και επίσης το Κοτόπουλο αυτό να έχει βγει ότι είναι σαλμονέλα και όχι απλώς η σαλμονέλα, αλλά τα δύο ενοχοποιημένα της σαλμονέλας που είναι σαλμονέλα ετερητήτης και σαλμονέλα ετυφημούριου που προκαλεί προβλήματα στον άνθρωπο.
0: Ναι.
2: Άρα όταν δεν τα έχω αυτά, δεν μπορώ να πω 100% το κλείσαμε, είναι το Κοτόπουλο.
0: Πάντως,
1: καλά κάνετε και το λέτε.
0: Ναι.
1: Εμείς το λύσαμε. Δημοσιογραφικά το πήγαμε παρακάτω.
0: Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ απολύτως γιατί ταυτόχρονα σκεφτόμουν και τη μία από τις απαντήσεις, μία από την αποστροφή του Προέδρου, μία αποστροφή του Προέδρου, που λέει ότι δεν έχουμε περιφερειακή μονάδα, υπηρεσία στη στερεά Ελλάδα.
1: Εντάξει, παιδί μου, είναι στη Λάρισα τώρα.
2: Είναι στη Λάρισα. Έχουμε περιφερειακές.
0: Ζητώ συγγνώμη.
2: Ναι.
1: Θα λύσουμε τα μεταξύ μας τώρα.
0: Όχι, δεν θα λύσουμε τα μεταξύ. Δεν θα λύσουμε. Με την κοινή λογική θα τα λύσουμε. Η στερεά Ελλάδα, να συμφωνήσουμε ότι είναι μια τεράστια περιφέρεια.
1: Είναι μια περιφέρεια.
2: Okay.
0: Είναι πρόβλημα να μην υπάρχει περιφερειακή υπηρεσία του ΕΦΕΤ εκεί. Όχι,
2: από μένα θέλετε να απαντήσω τώρα.
0: Το συνοδοιπόρο μου ξέρω την απάντηση. Ναι, οκ, ναι. Γι' αυτό το λέω, δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση. Είναι η στερεά Ελλάδα. Δεν είναι το Μοσχάτο, η Καλυφαία, το Νεοφάλιρο. Τέλος πάντων. Οκ. Okay. Απλώς μου κάνει εντύπωση γιατί ένα τεράστιο κομμάτι της Ελλάδας δεν ελέγχεται με αυτόν τον τρόπο. Γιατί εδώ ναι. δεν είναι κατασταλτικό, καταλαβαίνω μόνο ότι ναι, προφανώς πήρατε τη μονάδα από το κλιμάκι, από τη Λάρισα και τους πήγατε δίπλα. Είναι ότι δεν υπάρχει, δεν μπορεί να λειτουργήσει πρόληψη εκεί.
2: Από τη δική μας τη μεριά.
0: Από τη δική σας τη μεριά.
2: Έχει υπηρεσίες, έχει
0: άλλο αυτό. Έχει την περιφέρεια, προφανώς.
2: Αλλά εμείς ως ΕΦΕΤ έχουμε τη δυνατότητα, αλλά η δυνατότητα, ξέρετε, όταν και στη Λάρισα, για όλη την περιοχή της Θεσσαλίας, είναι 12-13 υπάλληλοι του ΕΦΕΤ με έδρα τη Λάρισα, mm-hmm. αυτομάτως αν στέλνουμε κόσμο σε τακτά χρονικά διαστήματα, προληπτικά εννοώ τώρα, mm-hmm. για να έχει και μια άλλη τεράστια περιφέρεια στη στερεά Ελλάδα, δεν θα γίνεται δουλειά στη Λάρισα.
0: Mm-hmm.
2: Δεν θα γίνεται δουλειά δηλαδή στη Θεσσαλία. Ναι, είναι. Δηλαδή και φέτος, ας πούμε, τώρα ούτε στη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε τώρα την ιδρύουμε το Σεπτέμβριο την περιφερειακή μας στην Κοζάνη, μέτρα της Κοζάνης. Αλλά δυστυχώς έχουμε αυτό το πρόβλημα και από το προσωπικό. Δηλαδή αρχίσουμε με δύο άτομα, προσπαθούμε μέσω ΑΣΕΠ, με κινητικότητα. Είναι ένα. Υποστελέχωση είναι ένα θέμα τώρα. Δεν μπορώ να το κρύψω.
0: Ναι, αυτό
2: είναι
0: το. Δηλαδή, okay.
2: Ναι, αλλά παρόλα αυτά κάνουμε πραγματικά ό,τι μπορούμε.
0: Mm-hmm.
2: Πιστεύω δηλαδή τώρα όσον αφορά τη Λαμία ή αυτό που έχει προκύψει στη Λαμία, αν και το διαχειρίζεται ο ΕΟΔΗ, αυτό ο ΕΟΔΗ το συντονίζει από τη στιγμή που υπάρχει εισαγωγή σε νοσοκομείο.
0: Ναι.
2: Αλλά θεωρώ ότι τις επόμενες 2-3 μέρες θα είναι πλέον και οι άνθρωποι θα είναι όλοι στα σπίτια τους και εμείς θα έχουμε. Βρει ό,τι έχουμε βρει για να κλείσει το θέμα της σαλμονέλας εκεί. Βέβαια μπορεί να ανοίξει κάτι άλλο, γιατί αν θυμάστε πριν από λίγο καιρό είχαμε το πρόβλημα με τη φωτιά, με το άλλο την επιχείρηση στη Λαμία.
0: Ναι.
2: Επομένως, και μια και το λέμε το γεγονός, δηλαδή ότι έχουμε πάει, όχι ότι και αλλού δεν υπάρχουν προβλήματα στη μαζική εστίαση,
0: ναι.
2: Υγιεινής εννοώ αλλά βρέθηκε τώρα ένα, βρέθηκε και άλλο ένα από τα 7 που θα δούμε, τα 2 δηλαδή να είναι ήδη προβληματικά με τον τρόπο που λειτουργούν, είναι ένα θέμα.
0: Μάλιστα.

0: της Εθνικής Τράπεζας με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Πανελλήνια συγκίνηση προκαλεί είδηση θανάτου της Μάρος Κοντού. Οι ταινίες που σημάδευσαν την καριέρα της και η εξομολόγηση της ηθοποιού το 2020 στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου του Νίκου Χατζηνικολάου. Σήμα κινδύνου λόγω λειψιδρίας εκπέμπει και ο πόρος. Το νησί κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τι δηλώνουν στον σταθμό μας κάτοικοι και φορείς. Αυξημένα μελτέμια και υψηλές θερμοκρασίες συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, βροχή οι καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα, αναλυτικό ρεπορτάζ.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Άσε μένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
16: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: επειδή με βάζεις και ψάχνω τι έχει το BBC.
1: Ναι.
0: Κοίτα εδώ μια
1: ωραία. Εγώ ποτέ.
0: Κοίτα εδώ μια φωτογραφία.
1: Δεν είπα τίποτα. Είπα ότι μπαίνεις κάθε μέρα στο BBC.
0: Ναι, μπαίνω τις 4 φορές με πέρα. Δες μια ωραία φωτογραφία.
1: Θαλάσσια φωκιά.
0: Θαλάσσια φωκιά. Και είναι το θέμα. Είναι λίγο πιο κάτω στην πρώτη σελίδα. Και λέει το θέμα. Αυτό το ελληνικό νησί έχει ένα σκοτεινό παρελθόν. Όμως τώρα είναι καλυμμένο από σπάνιες φώκες.
1: Μάλιστα.
0: Είναι γιάρος. Το σκοτεινό παρελθόν είναι λόγω του ότι ήταν τόπος εξορίας για πάρα πολλά δεκαετίες. Ωραία, έχω κι άλλο θέμα ωραίο να διαβάσω.
1: Για ελληνικά νησιά. Ένα τελευταία φορά που είδα ένα ντοκιμαντέρ του BBC που αφορούσε στην Ελλάδα είναι για τα pushbacks. Και ήταν το μοναδικό ντοκιμαντέρ που έχω δει αφιερωμένο στο Αλισβερίσι όλο αυτό. Το θαλάσσιο Αλισβερίσι, το ανθρώπινο Αλισβερίσι, όπου δεν αναφέρθηκε ούτε ένα λεπτό, δεν είδα ένα δευτερόλεπτο να λέει από πού φεύγουν οι μετανάστες. Αυτοί οι μετανάστες βρίσκονταν σε ελληνικά χωρικά ύδατα ή σε διεθνή χωρικά ύδατα. Χωρίς να πει ποτέ, μα κάτσε και το ξανάδα και το ξανάδα και βάλα διπλή να δω αν θα πει από πού φεύγουν οι μετανάστες. Ποτέ, μα ποτέ δεν είπε τη λέξη Τουρκία.
0: Σημασία έχει πώς τους υποδεχόμαστε.
1: Ναι, μ' αρέσει. Ναι.
0: Αυτά βλέπει. Βλέπεις τα ίδια πράγματα.
1: Ναι.
0: Με τον Πλεύρη.
1: Όχι, δεν λέω τα ίδια πράγματα.
0: Τα ίδια Πλεύρη, βλέπετε, πας. Διότι έκανε μία δήλωση.
1: Ναι.
0: Και η αλήθεια είναι ότι το έχει καταφέρει. Του είπανε. Ναι. Θα μειώσει τον αριθμό των μεταναστών. Τον μείωσε.
1: Ναι. Καλά, άσχετα με αυτό, γιατί το είχαμε κάνει και θέμα, το σχολιάσαμε και στο ενικός.gr. Μας είχε κάνει εντύπωση, γιατί το έβαλα και να το δουν και οι συνάδελφοι. Δεν μπορεί να κάνεις ένα ντοκιμαντέρ και να με δείχνεις όλη τη διαδρομή των μεταναστών που φεύγουν.
0: Είσαι BBC όμως. Και έχεις ένα σκοπό.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Τι θέλεις τώρα. Εγώ κοιτάζω τις φώκες. Τι χαριτωμένοι που είναι. Όπως χαριτωμένα είναι και τα hackers και τα κακόβουλα λογισμικά. Αλλά μακριά. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλήθος ψηφιακών απειλών, οι οποίες κινούνται εναντίον της επιχείρησής σας. Μπορείτε όμως να προστατευτείτε. Vodafone Business είναι το κατάλληλο εργαλείο, γιατί σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη, ανά πάσα στιγμή. Ανακαλύψτε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σας επιχείρηση στο vodafone.gr /business.
1: Οι Άγγλοι, λέει, είναι ικανοί να στείλουν θαλάσσιους ελέφαντες για να διαιρέσει το νησί. Ναι, προφανώς, είναι παλιά τακτική αυτό. Γι' αυτό όταν ρωτήθηκα για το Αγγλία-Αργεντινή, είπα Αργεντινή με τη μία κατευθείαν. Δεν μπορώ τους απικιοκράτες με τίποτα. Λοιπόν, άθλοι.
0: Αυτό το αντιπεριλιστικό αισθόντανε θα μείνει.
1: Ναι, ναι. Θα μείνει ιστορικό.
0: Αύριο.
1: 12 το μεσημέρι θα είμαστε εδώ.
0: Εδώ πρώτο Θεός. Να προσέχετε, παρακαλούμε.
2: Real FM.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε!
7: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες!
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Ει,
13: hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
14: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
16: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη, 15 Ιουλίου σήμερα, με την πανελλήνια συγκίνηση που έχει προκαλέσει ο θάνατος της μεγάλης κυρίας του ελληνικού κινηματογράφου Μάρος Κοντού. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Νορίαλ FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης. Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Πανελλήνια συγκίνηση προκαλεί είδηση θανάτου της Μάρος Κοντού. Η μεγάλη κυρία του θεάτρου και του κινηματογράφου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Είχε πρωταγωνιστήσει στις ταινίες «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα», «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης», «Η Σοφερίνα», «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη», «7 χρόνια γάμου». Απόσπασμα από την εξομολόγηση της ηθοποιού στην εκπομπή «Ενώπιος ενώπιο» του Νίκου Χατζηνικολάου το 2020. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει ότι ο Τραμπ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στην αίθουσα κρίσεων, κατά την οποία συζητήθηκε το ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης κατά του Ιράν. Τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις, διαμηνύουν από την πλευρά τους οι φρουροί της Επανάστασης. Σε ανωδική τροχιά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται κοντά στα 86 δολάρια το βαρέλι. Απάτη ύψους 71 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εταιρείες φαντάσματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Τσεχία εκμεταλλεύονταν την απαλλαγή καταβολής ΦΠΑ αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Τι έδειξαν οι έρευνες? Τον δρόμο για τις φυλακές μετά την απολογία τους πήραν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες θα βρίσκεται από τη Βρετανία στην Ελλάδα και η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος, στο οποίο το σπίτι κατέφυγαν οι δύο φερόμενοι ως δράστες. Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε από την Εύβοια ο Πρωθυπουργός. Κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και υπογράμμισε ότι στο τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση θα παραδώσει το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα. Σε περιδίνηση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Βροχή πέφτουν οι παρετήσεις βουλευτών. Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος του κόμματος. Εντολή για διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης δόθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας μετά τις καταγγελίες για ρογμές σε κτίρια στην Κυψέλη. Σήμα κινδύνου λόγω λειψιδρίας εκπέμπει και ο πόρος. Το νησί κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τι δηλώνει στο σταθμό μας ο Δήμαρχος? Σοκ προκαλεί είδηση της σύλληψης 59χρονου, ο οποίος αυτοικανοποιεί το έξω από παιδική χαρά στη Φωκίωνος Νέγρη μπροστά σε ανήλικα παιδιά. Σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Βροχή οι καταγγελίες για καθάριστα οικόπεδα παρά τη λήξη της προθεσμίας. Όπως αποκάλυψε η Real News της Κυριακής, έχουν γίνει σχεδόν 6.000 καταγγελίες, αριθμός υπερδιπλάσιο σε σχέση με πέρυσι, με την Αττική να βρίσκεται στην κορυφή. Μέχρι αύριο θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων από τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ. Στα αθλητικά, στον κυριακάτικο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκε η Ισπανία που απέκλεισε στον ημιτελικό 2-0 τη Γαλλία. Απόψε στις 10 στην Ατλάντα, ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία. Η Βρετανή Χάριε Ντάρτ αντιμετωπίζει Μαρία Σάκαρη στον δεύτερο γύρο του τουρνουά Athens Open. Πρώτο σερβίς στις 7.30 το απόγευμα. Και στα του καιρού, γενικά έθριος ουρανός με μεμονωμένες βροχές μόνο στα ορεινά. Άνεμοι βόρειο 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τον υδράργυρο στους 35 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα. Περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας αύριο.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Άνω Πατήσια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλής της Αμαλίας και Βασιλής της Σοφίας. Στην Ομόνια πυκνύνει η ροή στις Μάρνη Σταδίου και Πατησίων. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Σαλίμου Κατεχάκη από Βύρωνα μέχρι Ηλιούπολη. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Ηλιούπολη. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Θησίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστοι εξακολουθούν να είναι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Οξύνεται το κλίμα βεβαιότητας μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η εκεχηρία τεινάχθηκε στον αέρα και οι απειλητικές δηλώσεις των δύο πλευρών δημιουργούν σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία. Τις τελευταίες ώρες, νέο κύμα αεροπορικών και ναυτικών επιθέσεων κατά της Τεχεράνης εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τουλάχιστον 30 νεκρούς και τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι τα πλήγματα θα συνεχιστούν μέχρι να πει ο ίδιος πως είναι αρκετά. Αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ιορδανία έπληξαν από την πλευρά τους οι φρουροί της Επανάστασης. Αίσθηση προκαλεί επίσης δημοσίευμα του Άξιος, που αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση υπό τον Τραμπ στην αίθουσα κρίσεων, κατά την οποία συζητήθηκε το ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης κατά του Ιράν. Ο Θανάσης Τσίτσας θα μας μεταφέρει όλα τα νεότερα από την αναζωπήρωση του μετόπου στη Μέση Ανατολή.
3: Ναι, καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Άξιος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τον Τραμπ, ζήτησε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν αρχίσει την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από την Νότια Συρία, και να προχωρήσει στις ήδη συμφωνημένες αναδιπλώσεις από τον Νότιο Λίβανο. Ο Τραμπ φέρεται να εξέφρασε ανησυχία ότι η συνεχιζόμενη Ισραηλινή στρατιωτική παρουσία ενδέχεται να τροφοδοτήσει νέα περιφερειακή κλιμάκωση, αλλά η απάντηση που πήρε από τον Νετανιάχου ήταν αρνητική, καθώς εμφανίζεται απρόθυμος να προχωρήσει σε ευρύτερη αποχώρηση από τη Συρία επικαλούμενος λόγους ασφαλείας, ενώ στο Λίβανο αναμένεται να περιοριστεί μόνο στις αναδιπλώσεις που είχαν ήδη συμφωνηθεί στα πλαίσια των Αμερικανικών διαμεσολαβητικών επαφών. Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν χθες το βράδυ για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, ενώ επανέφεραν το ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, κλιμακώνοντας περαιτέρω τη σύγκρουση. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση, οι επιθέσεις δείξαν περίπου 7 ώρες και έπληξαν δεκάδες στρατιωτικούς στόχους κοντά στα στενά του Ορμούζ και στις νότιες παράκτιες περιοχές. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες ημέρες από τις αμερικανικές επιδρομές. Το Ιράν υποστήριξε ότι απάντησε πλήττοντας αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν, στην αεροπορική βάση Αλ-Αζράκ της Ιορδανίας και σε κέντρο εφοδιασμού στο Κουβέιτ. Παράλληλα, ο Τραμπ, σε συνέντευξή του, κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στην Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι αρκεί, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Προειδοποίησε ότι αν το Ιράν δεν επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επεκτείνουν τους στόχους τους σε κρίσιμες υποδομές όπως γέφυρες και σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Επανέλαβε επίσης ότι το Ιράν καλύτερα να κάνει συμφωνία, διαφορετικά δεν θα του απομείνει τίποτα, ενώ αποκάλυψε ότι είχε προηγηθεί νέα επικοινωνία Ιρακινών και Αμερικανών αξιωματούχων και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας χερσαίας επιχείρησης. Βασίλη.
0: Την ίδια ώρα, πονοκέφαλος στην παγκόσμια κοινότητα προκαλεί νέα άνοδο των τιμών του μαύρου χρυσού. Το Brent συνεχίζει να διαπραγματεύεται πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι από περίπου 70 που ήταν λίγες ημέρες πριν. Οι επιπτώσεις άρχισαν να γίνονται ήδη ορατές στις αντλίες στη χώρα μας, την ώρα που οι πολίτες προγραμματίζουν τις θερινές διακοπές τους. Φρένο στο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται βέβαια αναβάλυση στη Σταυροπή Ιεράκου, η δέσμευση των δηληστηρίων για πτώση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά.
4: Από χθες, Βασίλη, άρχισαν να περνούν στην αγορά οι πρώτες μειώσεις στις τιμές της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης, αλλά η μεγάλη άνοδος που καταγράφεται στις διεθνείς τιμές πετρελαίου περιορίζει τις προσδοκίες για μειώσεις στις τιμές, καθώς θα οδηγήσει εκ των πραγμάτων σε νέα αύξηση των τιμών δηληστηρίου τις επόμενες μέρες. Θυμίζουμε ότι το μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση εφαρμόζεται με τη μορφή έκπτωσης στην πώληση των καυσίμων προς τις εταιρείες εμπορίας. Οι εταιρείες υποχρεούνται να μετακυλήσουν το όφελος στα πρατήρια και αυτά με τη σειρά τους στους καταναλωτές, ώστε η ενίσχυση να αποτυπωθεί στις τελικές λιανικές τιμές. Άνθρωποι της αγοράς όμως καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι όπως διαμορφώνεται η παρούσα συγκυρία με το Brent αυτή τη στιγμή να διαμορφώνεται πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο σχεδόν στα 55 ευρώ, ο βασικός ρόλος της επιδότησης όπως φαίνεται δεν θα είναι να μειώσει τις τιμές των καυσίμων κατά 10 και 5 λεπτά το λίτρο, αλλά κυρίως να λειτουργήσει ως ανάχωμα απέναντι στις νέες αυξήσεις που προκαλούν οι διεθνείς εξελίξεις. Η αμόλυβδη, παρά τη μείωση από τα δηληστήρια, εξακολουθεί να πωλείται 12% ακριβότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μέση πανελλαδική τιμή για το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου διαμορφώνεται στα 1,96 ευρώ από 1,74 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης η μέση τιμή για το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου είναι 1,77 ευρώ το λίτρο από 1,55 πέρυσι. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η μεγάλη άνοδος στις τιμές του φυσικού αερίου. Θυμίζουμε ότι είναι 55 αυτή τη στιγμή ευρώ ανά μεγαβατόρα η διαπραγμάτευση και εκτιμάται ότι μπορεί η εικόνα αυτή να επιδεινωθεί περαιτέρω λόγω των εξελίξεων. Αυτό βέβαια θα επηρεάσει και την τιμή του ρεύματος. Ήδη το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου καταγράφεται αύξηση στην χρηματιστηριακή τιμή. Έχει φτάσει η μέση τιμή στα 111 ευρώ από 92,9 ευρώ τον Ιούνιο, δηλαδή έχουμε μια μεταβολή περίπου 19,5%. Θα δούμε πώς θα αποτυπωθεί στα τιμολόγια του Αυγούστου που θα ανακοινωθούν στα τέλη του μήνα και αν οι εταιρείες βάλουν πλάτη και καταφέρουν να απορροφήσουν την αύξηση όπως είναι αυτή τη στιγμή.
0: Να ακούσουμε τη δήλωση η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής Μαρία Ζάγκα, η οποία μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
5: Η αλήθεια είναι ότι πάγωσε το χαμόγελο στα χείλη μας, γιατί πριν λίγες μέρες είχαμε αρχίσει να είμαστε αισιόδοξοι. Το βαρέλι TB Brent ήταν γύρω στα 70 δολάρια. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα βοηθήσω με επιδότηση, δηλαδή αυτή τη στιγμή τα δηληστήρια επιδοτούν την απλή αμόλυβδη με 10 λεπτά, ενώ το πετρέλαιο το απλό με 5 λεπτά. Μέσα σε 24 ώρες από 80 δολάρια τιμή Brent πήγε 85 δολάρια. Άρα αυτό που έγινε από τον Πρωθυπουργό είναι μία, όχι λύση, μία ανάσα. Η τιμή της αμόλυβδης ήταν μέχρι εχθές πριν την αγορά την καινούρια 1,95,9 και με το καινούριο τιμολόγιο πήγε 1,85,9.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Απάτη πολλών εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εταιρείες φαντάσματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Τσεχία εκμεταλλεύονταν την απαλλαγή καταβολής ΦΠΑ αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα και Καστοριά και δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία. Μιλάμε για τη γνωστή ως μέθοδο καρουζέλ, Βαγγέλη Αρετέο, που είχε στήσει μηχανισμό κυκλικής απάτης κάνοντας εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών συσκευών.
6: Ακριβώς, Βασίλη, είναι μια απάτη η οποία στηρίζεται κυρίως στις διαφορές του ΦΠΑ και κυρίως στις αγοροπολισίες που γίνονται διασυνοριακά. Έτσι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι εταιρείες αυτές, οι οποίες ήταν τελικά φαντάσματα, δημιουργούνται αποκλειστικά για να αγοράζουν προϊόντα χωρίς ΦΠΑ από άλλο κράτο-μέλος, να τα μεταπολούν, εισπράττονταν με το ΦΠΑ και στη συνέχεια να εξαφανίζονται χωρίς ποτέ να αποδώσουν το φόρο στο δημόσιο. Έτσι, αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υπάρχει μια άμεση ζημιά τουλάχιστον 47 εκατομμυρίων ευρώ και οι αρχές εξετάζουν ακόμα 24 εκατομμύρια επιπλέον για ζημιά, συνολικά δηλαδή για την Ευρωπαϊκή Ένωση 71 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιριών, όπως είπες και εσύ Βασίλη, Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία, και κυρίως είναι μια κυκλική απάτη η οποία έχει γίνει πλέον πολύ εκλεπτισμένοι, όπως αναφέρουν στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Έχουμε πρόβλημα.
6: Συναλλαγές.
0: Ναι, μας ακούς, Βαγγέλη Αρετέο?
6: Σας ακούω, σας ακούω.
0: Χάσαμε την τηλεφωνική γραμμή για λίγα λεπτά. Συμπληρώνεις ό,τι έλεγες.
6: Ότι αυτό που...
0: Μια περίπλοκη απάτη, η οποία ακριβώς βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
6: Ακριβώς, και στηρίζεται κυρίως αυτήν την διασυνοριακή συναλλαγή και στην υποχρέωση των εταιριών να καταβάλουν το ΦΠΑ σε μία μόνο χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι σε πολλές. Άρα αυτές οι εταιρείες, αυτό το δίκτυο εκμεταλλεύτηκε αυτήν την ιδιαιτερότητα του Ευρωπαϊκού Συστήματος και δημιουργήθηκε έτσι όλη αυτή η φανταστική αλυσίδα εταιριών, η οποία βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, των ευρωπαϊκών αρχών, ήδη από το 2021, Βασίλη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τον δρόμο για τις φυλακές μετά την απολογία τους πήραν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες θα βρίσκεται στην Ελλάδα και η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό. Έως τότε θα κρατείται στη Βρετανία. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν την ίδια ώρα ο 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα είχε προγραμματιστεί να απολογηθεί και ο 24χρονος, στο σπίτι του οποίου είχαν καταφύγει οι δύο μετά την επίθεση. Ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει.
7: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μετά από ομόφωνη απόφαση εισαγγελέως και ανακρίτριας, οι 26χρονοι και ο 29χρονος, φερόμενοι ως φυσικοί αυτούργοι της εμπριστικής επίθεσης, οδηγήθηκαν χθες στη φυλακή μετά την απολογία τους. Οι δύο δράστες κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες έκαναν λόγο για σκευωρία, αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες που τους αποδόθηκαν για τα κακουργήματα της τρομοκρατίας και της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και φαίνεται να μην απάντησαν σε καμία ερώτηση επικαλούμενη το δικαίωμα της σιωπής. Δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 24χρονος, στο σπίτι του οποίου αποτέλεσε ορμητήριο και καταφύγιο των δραστών πριν και μετά την επίθεση. Η απολογία του ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, με τους δικηγόρους του και τον ίδιο να επιχειρούν να διαχωρίσουν τη θέση του από τους δύο συγκατηγορούμενους του. Ο 24χρονος φαίνεται να έχει συνεργαστεί ήδη με τις αρχές και στο απολογητικό του υπόμνημα φαίνεται να ισχυρίστηκε ότι δεν γνωρίζει τους δράστες και πως παρέδωσε τα κλειδιά του σπιτιού του σε φίλο του, χωρίς να γνωρίζει πως κατέληξαν στα χέρια των δύο δραστών. Τέλος, οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και των δραστών της εμπριστικής επίθεσης στα σπίτια των Σάβα Αναστασιάδη και Ζήσιο Ακίμοβιτς.
0: Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε εντωμεταξύ σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα. Να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγα λεπτά.
8: Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες, και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου και τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα. Δεν χωράει κανένας ανθρώπινος νους, καμία κοινή λογική αυτό που πραγματικά έγινε. Είναι κάτι το οποίο εκφεύγει κάθε λογικής και είναι ακραίο. Και πραγματικά λυπάμαι που υπάρχουν άνθρωποι που το 2026 σκέφτονται έτσι, ενεργούν έτσι και πλήττουν με αυτόν τον τρόπο τόσο βάναυσα τη δημοκρατία μας.
0: Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μεσογείον, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα διανομέα. Ο Γρηγόρης Διβάνης έχει περισσότερες πληροφορίες.
9: Το τροχαίο δυστύχημα έγινε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Μεσογείον, κοντά στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής, όπου γιόταχε αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τη μηχανή, με αποτέλεσμα ο οδηγός της να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο παρέσυρε τον διανομέα όταν πήγαινε να στρίψει αριστερά, καθώς είχε αναπτύξει ταχύτητα και δεν πρόλαβε να σταματήσει. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της τροχέας, κλείνοντας για αρκετή ώρα την κυκλοφορία. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, ως κύρια αιτία του δυστυχήματος εξετάζεται η υψηλή ταχύτητα και η αντικανονική αλλαγή πορείας. Το κύριο σενάριο της έρευνας είναι η παραβίαση της προτεραιότητας. Το αυτοκίνητο φέρεται να επιχείρησε να στρίψει αριστερά, κόβοντας το δρόμο στη μοτοσυκλέτα του διανομέα. Ταυτόχρονα, ο 29χρονος οδηγός του Ιωταχή φέρεται να έχει αναπτύξει ταχύτητα με αποτέλεσμα να μην προλάβει να αντιδράσει ή να φρενάρει εγκαίρως. Οι αξιωματικοί της τροχιάς συγκεντρώνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας παρακείμενων καταστημάτων και διαχείρισης κυκλοφορίας, ενώ λαμβάνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και σχηματίστηκε δικογραφία.
0: Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι της τροχίας για τον εντοπισμό όσων οδηγούν μοτοσυκλέτες ή πατίνια χωρίς κράνος. Σε διάστημα μιας εβδομάδας εντοπίστηκαν περίπου 2.300 παραβάσεις, εκ των οποίων περισσότερες από 1.400 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων. Παράλληλα, αφαιρέθηκαν άδειες οδήγησης λόγω κατανάλωσης αλκοόλ σε ελέγχους στο λεκανοπέδιο. Μυαλό δεν βάζουμε, Κασιανή Βραχά, σε μια χώρα η οποία βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στα θανατηφόρα τροχαία.
10: Βασίλη, συνεχίζονται για 54η εβδομάδα οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 22.000 έλεγχοι σε όλη την επικράτεια, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν πάνω από 2.200 παραβάσεις σε οδηγούς, εκ των οποίων οι 86 ήταν εργαζόμενοι σε υπηρεσίες διανομής. 253 παραβάσεις βεβαιώθηκαν και σε συνεπιβάτες, Βασίλη. Ακόμη χωρίς κράνος βρέθηκαν 720 οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών και ποδηλάτων, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε 56 πολίτες που οδηγούσαν γουρούνες χωρίς να φορούν κράνος. Στο μεταξύ, πρωταθλήτρια στη μη χρήση κράνους αναδείχθηκε η Αττική με 896 παραβάσεις. Την πεντάδα των περιφερειών με τις περισσότερες παραβάσεις συμπληρώνουν Νότιο Αιγαίο, Ιόνια νησιά, Κρήτη και Δυτική Ελλάδα. Για να μην αναδεικνύουμε μόνο όμως τα αρνητικά ρεκόρ, στη Δυτική Μακεδονία βεβαιώθηκε μονοψήφιος αριθμός παραβάσεων για μη χρήση κράνους, μόλις 8. Να υπενθυμίσουμε στους οδηγούς δικύκλων και λοιπόν οχημάτων που απαιτούν τη χρήση κράνους, ότι με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές. Προβλέπεται για τον οδηγό πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες, και πρόστιμο 350 ευρώ βεβαιώνεται και στον επιβάτη.
0: Όσον αφορά τώρα στους ελέγχους στο λεκανοπέδιο για χρήση αλκοόλ, για κατανάλωση αλκοόλ.
10: Με την ίδια ένταση συνεχίζονται και αυτοί οι έλεγχοι στο λεκανοπέδιο. Περισσότεροι από 22.000 έλεγχοι αλκοομέτρησης πραγματοποιήθηκαν στην Αττική από τις 6 Ιουλίου έως τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή. Βεβαιώθηκαν 247 παραβάσεις και συνελήφθησαν 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ. Επιπλέον βεβαιώθηκαν σχεδόν 7.800 παραβάσεις για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους επίσης, χρήση κινητού τηλεφώνου και παραβίαση κόκκινων φαναριών. Ακόμη κινητοποιήθηκαν 933 οχήματα, εκ των οποίων τα 97 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 1.169 άδειες οδήγησης και 402 άδειες κυκλοφορίας. Το θετικό, Βασίλειο, όμως στους ελέγχους αυτούς είναι ότι μόλις το 1,1% επί του συνόλου βρέθηκαν να οδηγούν υπό την επηρεία αλκοόλ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σοκ προκαλεί η είδηση της σύλληψης 59χρονου, ο οποίος αυτοικανοποιείται έξω από παιδική χαρά στη Φωκίων ως Νέγρη μπροστά σε ανήλικα παιδιά. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της άμεσης δράσης και του πέρασαν χειροπέδες, ενώ σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του. Λεπτομέρειες έχει ο αστυνομικός μας συντάκτης Θεοδόσης Πάνου.
11: Σοκ επέστησαν, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, τόσο τα παιδιά όσο και οι μητέρες που τα συνόδευαν σε παιδική χαρά στη Φωκίων ως Νέγρη όταν είδαν τον 59χρονο άστεγο να αρχίσει να κάνει άσεμνες πράξεις και μάλιστα ιδιαίτερα σκληρές όσον αφορά την εικόνα που έβλεπαν άλλωστε τα παιδιά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα έντρομες οι μητέρες να καλέσουν σχεδόν ομαθημαδών την άμεση δράση, με αποτέλεσμα να φτάσει στο σημείο πάρα πολύ σύντομα ομάδα Δίας και να συλλάβει τον 59χρονο, ο οποίος βεβαίως σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπεια σε βάρος του και σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
0: Γαλλίδα τουρίστρια εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι Μεσσηνία. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης και αναζητείται ο ναυαγωσός της, ο Δημήτρης Πλεμένος από το Ελευθερία Online. Έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Δημήτρη.
12: Καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Η 48χρονη Γαλλίδα βρισκόταν στην περιοχή του Πεταλιδίου με το σύζυγο και τα δύο τους παιδιά για διακοπές. Και χθες το μεσημέρι, γύρω στις 3.30, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις στην κεντρική πισίνα του ξενοδοχείου. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση από το ΕΚΑΒ, έφτασαν στην περιοχή και παρά τις προσπάθειες ανάνυψης, δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Όπως αναφέρετε και εσείς, συνελήφθη ο 64χρονος ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ ακόμα αναζητείται ο ναυαγωσός της επιχείρησης, ο οποίος και εκείνη την ώρα φέρεται να βρισκόταν στην άλλη πισίνα του ξενοδοχείου. Έχει διαταχθεί νεκροψία, νεκροτομή στη σωρό της Άτινης 48χρονης και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη προανάκριση για να διελευκανθούν οι συνθήκες κατά τις οποίες η Γαλλίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, πανελλήνια συγκίνηση προκαλεί η είδηση θανάτου της Μάρος Κοντού. Η μεγάλη κυρία του θεάτρου και του κινηματογράφου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Τι είχε δηλώσει στην εξομολόγησή της στην εκπομπή Ενώπιος Ενώπιο του Νίκου Χατζηνικολάου το 2020.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
16: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
17: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
18: Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
20: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
22: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
23: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
24: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
25: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
24: Γιατί?
25: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
24: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
25: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: ...31 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πανελλήνια συγκίνηση προκαλεί είδηση θανάτου της γνωστής ηθοποιού Μάρος Κοντού. Υπήρξε μία από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες της γενιάς που διαμόρφωσε τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Με τη φινέτσα, το ήθος, το ταλέντο και τη διαχρονική παρουσία της, κατέκτησε ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού και στην ιστορία της ελληνικής τέχνης, αφήνοντας ανεξίτηλη τη σφραγίδα της. Η Μάρο Κοντού, η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, πρωταγωνίστησε σε δεκάδες θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές ταινίες όπως «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα», «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης», «Η Σοφερίνα», «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη», «Τρεις ψεύτες», «Επτά χρόνια γάμου». Η παρακαταθήκη που αφήνει Νίκη Κότσου είναι μεγάλη.
2: Ναι, Βασίλη, θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκαλεί η είδηση αυτή του θανάτου της Μάρος Κοντού, μιας από τις σπουδαιότερες πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης. Η αγαπημένη ηθοποιός όσο έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη, όπως είπες, που σημάδεψε περισσότερες από 7 δεκαετίες ελληνικής πολιτιστικής ιστορίας. Το επίσημο ανακοινωθέν του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών, Άγιος Σάβας, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα, 15 Εβδόμου 26, κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη Μάρο Κοντού, μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπώντων ιατρών. Η Μαριάνθη Κοντού γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου 1934 στο Κουκάκι και από μικρή ηλικία στράφηκε στις τέχνες σπουδάζοντας χορό στη σχολή της Κούλας Πράτσικα, αν και η Σμυρνιά γιαγιά της διαφωνούσε έντονα γι' αυτό. Τελικά ακολούθησε την υποκριτική, καταφέρνοντας να εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Οι ερμηνείες της σε ταινίες όπως «Τα Κίτρινα Γάδια», «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης», «Η Σοφερίνα», «Αλίμονος στους νέους», «Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα» άφησαν εποχή, ενώ συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα όπως ο Δημήτρης Χόρν, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, η Τζένι Καρέζη και η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η ίδια παρέμεινε μέχρι το τέλος βαθιά συνδεδεμένη με την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Σε συνέντευξή της το 2020 στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου του Νίκου Χατζηνικολάου, είχε εκφράσει τη διαφωνία της με τον χρωματισμό των παλαιών ταινιών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Διαφωνώ που κάνουν έγχρωμες στις ασπρόμαυρες ταινίες. Τις προτιμώ έτσι. Αποδίδουν σωστά την εποχή. Τα χρώματα που βάζουν δεν είναι σωστά ούτε κατά διάνοια». Επίσης, με χιούμορ στην ίδια εκπομπή αναφερόταν και στην αγάπη του κόσμου, αποκαλύπτοντας ότι ακόμη και σήμερα στον δρόμο, παρόλο που έπαιζε σε αρκετές σύγχρονες σειρές, τη φώναζαν με τα ονόματα των ρόλων της. «Με φωνάζουν κατεψυγμένο, κυρία Κοκοβίκου και τσιριμπίν τσιριμπόμ». Αξίζει να πούμε ότι πίσω από τη λάμψη της καριέρας της υπήρχε και μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία. Η Μάρο Κοντού είχε μιλήσει ανοιχτά για την απώλεια του πατέρα της σε πολύ μικρή ηλικία. «Μεγάλωσα χωρίς μπαμπά, πέθανε από φυματίωση όταν ήμουν 2 ετών. Αυτό είναι το αγκάθι που έχω μέσα μου. Αναζητούσα τον μπαμπά στις σχέσεις μου. Είχε εξομολογηθεί συγκινημένη. Στην προσωπική της ζωή παντρεύτηκε 2 φορές. Με τον Αριστείδη Καρύδη Φούξ στα 25 της και αργότερα στα 45 της με τον Γιώργο Δόξα. Πέρα από την καλλιτεχνική της πορεία, ασχολήθηκε ενεργά με τα κοινά, υπηρετώντας την τοπική αυτοδιοίκηση και αργότερα ως βουλευτής Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε προβλήματα υγείας, ενώ τον Ιούνιο νοσηλεύτηκε μετά από σοβαρή πτώση στο σπίτι της που επιβάρυνε περαιτέρω την κατάστασή της. Με τον θάνατο της Μάρος Κοντού Βασίλη κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο του ελληνικού πολιτισμού. Η αρχοντιά, το ταλέντο, η αξιοπρέπεια και οι αξέχαστες ερμηνείες της θα παραμείνουν ζωντανές στη μνήμη του κοινού και στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου».
1: Να ακούσουμε τι είχε δηλώσει στην εκβαθέων εξομολογήσή της το 2020 στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου του Νίκου Χατζηνικολάου.
3: Η πρώτη επαφή με τον χώρο έγινε πότε και πώς?
4: Από την οικογένεια υπήρχε αντίδραση να μην βγω στο θέατρο.
3: Ναι. Βέβαια.
4: Ιδιαίτερα η γιαγιά η Σμυρνιά με έλεγε ότι είμαι του δρόμου, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Και είναι ντροπή. Τώρα, τι έγινε με το χώρο? Είναι τυχαίο.
3: Είναι τυχαίο, είναι τύχη.
4: Όταν έφυγε η Λαμπέτη από δίπλα του, αναζητούσε μία κοπέλα για κάποιο συγκεκριμένο έργο που είχε βρει. Το ρομανσέρο του Ζακ Ντεβάλ. Και έψαχνε μία Μελίνα νέα. Και ο Άλκης ο Στέας, ο οποίος τότε έκανε μια εκπομπή με τον Τάκη, τα καθημερινά του καθημερινού, του είπε: «Είδα μια Μελίνα νέα στη Θεσσαλονίκη, παίζει με τον Ηλιόπουλο». Μόλις είχα πάρει την άδειά μου σαν ηθοποιός.
3: Και παίζατε με τον Ντίνο Ηλιόπουλο.
4: Ναι. και λέει, πες της να κατέβει να τη δω, θα τη χρειαστώ.
3: Πώς σας φαίνεται αυτή η καινούργια μόδα που επιχρωματίζουν τις ασπρόμαυρες?
4: Όχι, εγώ ήμουν αρνητική από την αρχή και το είπα. Και
3: έχει άλλη μαγεία.
4: Η μέρα της πρεμιέρ, της έγκρωμης, είπα, προτιμούσα τη μαυρόλα.
3: Και εγώ.
4: Και την εποχή από δίδυτα.
3: Τα χρώματα είναι τα ίδια που βάλανε στον
4: ούτε
3: επιχρωματισμό.
4: Καταδιάνει.
3: Ούτε κατά διάνοια.
4: Δεν υπήρχε τότε ενδυματολόγο για να τα στείλει, γιατί στην Αμερική γίνεται η επεξεργασία.
3: Ναι, ναι.
4: Ο άνθρωπος έκανε αυτό που φαντάστηκε.
3: Ναι, με βάση το τι ήξερε για την εποχή εκεί.
4: Ναι.
3: Αλλά όχι με βάση το τι φορούσατε
4: όχι,
3: πράγματι.
4: Όχι, ακριβώς, όχι, όχι.
3: Ναι. Δεν μαζεύατε ποτέ υλικό
4: όχι.
3: Από την
4: είναι
3: πορεία
4: όλα
3: σας,
4: εδώ.
3: Από τη διαδρομή.
4: Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι περαστική. Και λέω, και λοιπόν, γιατί τα μαζεύω? Να κουράσω αυτούς όταν θα φύγω, να τα ξεσκονίζουν, να τα πετάξουν. Πού είναι η Σάρα Μπερνάρ, πού είναι η Κατίνα Παξινού, πού είναι η Μέρλι Μόνο, να το πάμε παντού. Περαστική είμαστε.
1: Με ανάρτηση του, ο Πρωθυπουργός πριν από λίγα λεπτά αναφέρει μεταξύ άλλων ότι με συγκίνηση αποχαιρετούμε τη Μάρο Κοντού, μια σπουδαία κυρία της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου που ξεχώρισε με το πλούσιο ταλέντο και την απαράμιλη γοητεία της. Τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην οικογένεια και στους δικούς της ανθρώπους. Αλλάζουμε κλίμα. Μαζικό είναι το κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Λίγη ώρα πριν την κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, υπευλήθησαν και άλλες επιστολές παρέτησης. Φιλορροεί το κόμμα της Κουμουνδούρου Γιάννη Τσακίρη εξαιτίας της Ελλάς.
5: Ναι, πραγματικά δεν έχουν τέλος, θα λέγαμε, οι αποχωρήσεις. Μετά από την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, η πόρτα άνοιξε διάπλατα της Κουμουνδούρου, θα λέγαμε. Βασίλη, τρεις ακόμη βουλευτές σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν. Πρόκειται για τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, τον Χάρη Μαμουλάκη και τη Μαρίνα Κοντοτόλη. Ενώ την παρέτησή τους υπέβαλαν ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Γιώργος Μπάκης, και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου, ο Φίβος Τσικιάς. Εντός της ημέρας φαίνεται ότι θα αποχωρήσουν τουλάχιστον δύο ακόμα βουλευτές, η Καλλιόπη Βέτα και ο Κώστας Μπάρκας, ενώ αναμένεται να λάβουν και τις τελικές τους αποφάσεις, που όλα δείχνουν ότι θα είναι η αποχώρηση, ο Βασίλης Κόκαλης αλλά και ο Μίλτος Ζαμπάρας. Να σου πω ότι πριν από λίγο ο Νίκος Παπάς σχολίασε το κύμα αποχωρήσεων, λέγοντας ότι οι αποχωρήσεις εντάσσονται ηθελημένα σε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Η συλλογική ηγεσία και η εκλογική προετοιμασία είναι απαραίτητη και θα ακυρώσει αυτά τα σχέδια, είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Να σου πω ότι η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ξεκίνησε πριν από λίγο με μόλις 7 βουλευτές, 6 είναι παρόντες, ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης μετέχει μέσω Zoom στη συνεδρίαση. Αναμένεται να εκλέξει γραμματέα τον Γιάννη Αμανατίδη. Να σου πω ότι ο Σοκράτης Φάμελος είχε επικοινωνία νωρίτερα με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο, και τον ενημέρωσε πως δεν θα δώσει το παρόν στη συνεδρίαση, λέγοντας πως είναι απαράδεκτη μεθόδευση να εκλεγεί πρώτα γραμματέας προκειμένου να επιστρέψει ένας ανεξάρτητος βουλευτής στην κοινοβουλευτική ομάδα, καρφώνοντας δηλαδή τον Παύλο Πολάκη, όπως καταλαβαίνεις. Από εκεί και πέρα είχαμε χθες την Ρένα Δούδου να ανακοινώνει και επίσημα ότι θα είναι υποψήφια απέναντι στον κριτικό βουλευτή, καρφώνοντας μάλιστα τον Παύλο Πολάκη για τη δήλωσή του ότι μόνο εκείνος μπορεί να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, λέγοντας ότι δηλώσεις που λειτουργούν διχαστικά δεν βοηθούν το κόμμα αυτή την περίοδο. Να σου πω τέλος ότι το κύμα παρετήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων αναμένεται, όπως όλα δείχνουν, να ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή, πριν από την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που θα γίνει το Σάββατο για την εκλογή νέου γραμματέα του κόμματος.
1: Στις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ο Ευρωβουλευτής, ο νυν Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Φαραντούρης, μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
6: Εγώ θέλω να αρκεστώ το να πω ότι με θλίβει όλη αυτή η ιστορία, η απαξίωση ενός χώρου, στον οποίο πίστεψαν χιλιάδες άνθρωποι, ως έναν φορέα που θα μπορούσε ενδεχομένως να συσπυρώσει δημοκρατικές δυνάμεις. Κάπως έτσι και εγώ κατέβηκα με το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Και φαίνεται, αποδεικνύεται, ότι οι άνθρωποι που ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας αυτό το εγχείρημα δεν ήταν σε θέση να το υπηρετήσουν. Περισσότερο με ενοχλεί, εκτός από την απαξίωση του χώρου, η απαξίωση των ανθρώπων, τον χώρο αυτό. Και αυτά πάνε πακέτο. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι που οδήγησαν στην απαξίωση αυτόν τον χώρο θα πρέπει κάποια στιγμή να εξηγήσουν για ποιο λόγο χρειάστηκε τόση απαξίωση του χώρου και των ανθρώπων του για να προχωρήσουν παραπέρα.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε περιδίνηση, σχολίασε στην ίδια εκπομπή το στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Διονύσης Τεμπονέρας.
7: Βρίσκεται προφανώς σε μια περιδίνηση. Εμείς σεβόμαστε τη διαδρομή, την ιστορική ταυτότητα, τις διεργασίες των άλλων κομμάτων. Πολύ δε περισσότερο όταν με πολλούς πρώην συντρόφους συμπορευτήκαμε για πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει όμως μια διαφορετική πολιτική επιλογή. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται με τη συμπαράταξη με ένα νέο πρόγραμμα, με μια νέα πολιτική πρόταση, με ένα νέο μοντέλο κόμματος και με ένα νέο πολιτικό προσωπικό. Στο πλευρά μας έχουμε πει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο εμείς δεν θα έχουμε βουλευτές, όχι γιατί είμαστε ανάδελφο κόμμα, αλλά γιατί ακριβώς θέλουμε να μείνουμε εκτός μιας εικόνας ποδοσφαιρικής μεταγραφικής περίοδου που εκπέπεται όταν οι έδρες πηγαίνονται δεξιά και αριστερά. Και δεύτερον, έχουμε πει ότι βεβαίως είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι ακόμα και όσοι επιθυμούν να προσχωρήσουν ή να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή θα έχουν κάποια ειδική μεταχείριση και κάποια εξασφάλιση.
1: Σήμα κινδύνου λόγω λειψιδρίας εκπέμπει και ο πόρος. Στο νησί του Σαρονικού κηρυχθήκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η απόφαση ελήφθη καθώς οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί καθιστούν αναγκαία τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος υδροδότησης που είναι ιδιαίτερα οξυμένο τους θερινούς μήνες. Στο σταθμό μας μίλησε και ο Δήμαρχος. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Σοφία Γαλάνη.
2: Προβλήματα καταγράφονται στην υδροδότηση του νησιού του Πόρου, όπως είπες Βασίλη, και μάλιστα εν μέσω καλοκαιριού που η ζήτηση είναι υψηλότερη. Αποτέλεσμα, κάποιες περιοχές του νησιού μένουν χωρίς νερό συγκεκριμένες ώρες της μέρας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, να τεθεί το νησί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης τουλάχιστον για τρεις μήνες. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, καθώς και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Καθώς οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο νησί καθιστούν αναγκαία τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Το καθεστώς δίνει τη δυνατότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν με ταχύτερες διαδικασίες στις απαραίτητες παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της υδροδότησης του νησιού. Στόχος είναι να αποτραπεί περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης και να διασφαλιστεί η επάρκεια για τους κατοίκους και τους τουρίστες κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Πρόκειται για μέτρο που έχει ήδη εφαρμοστεί πρόσφατα και σε άλλα νησιά. Η Τίνος και η Αλόνισσος είχαν τεθεί επίσης σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας με αντίστοιχες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της υδροδότησης. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ενέκρινε χρηματοδότηση για την προμήθεια δύο μονάδων αφαλάτωσης που θα λύσουν το πρόβλημα, δήλωσε στον Real FM ο Δήμαρχος Πόρου Γιώργος Κουτουζής.
8: Ναι, ο πόρος είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τα τελευταία δύο χρόνια. Είχε λήξει και τώρα με αίτημα που κάναμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος χειριχθήκαμε πάλι, γιατί πρέπει να γίνουν και ένες εξέλιξη προμήθειες αφαλατώσεων. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος μας έχει εγκρίνει 1.200.000 ευρώ για προμήθεια δύο μονάδων με τα συνοδά έργα, καθώς εμείς έχουμε και άλλη μία που έχουμε αγοράσει ο Δήμος και μία μισθωμένη αφαλάτωση μονάδα 600 κυβικών από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Αυτό το πρόβλημα είναι τα τελευταία, έχει εντατικοποιηθεί τα τελευταία τρία χρόνια. Έχουμε εγκεκριμένη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 1.200 για την προμήθεια δύο μονάδων 600 κυβικών. Σε θέμα ενεργειών είμαστε καλά. Τώρα τρέχουμε τις διαδικασίες, οπότε κυρισσόμενοι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που είμαστε γιατί δεν έχουμε το αποτούμενο νερό ακόμα, πρέπει να γίνει προμήθεια όπως σας είπα των δύο μονάδων, θα είμαστε σε καλή κατάσταση πλέον. Τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι ότι μη έχοντας ακόμα προμηθευτεί τις δύο 600 κυβικών μονάδες, είμαστε οριακά στο θέμα νερού. Κάποιες στιγμές κάποιες περιοχές του νησιού μένουν από νερό τις ώρες αιχμής για λίγες ώρες. Το αντιμετωπίζουμε και πιστεύουμε ότι τις επόμενες δύο μήνες, τρεις, που θα προμηθευτούμε και αυτές τις δύο μονάδες λειτουργώντας μέσα στο πλαίσιο της έκτακτης ανάγκης, θα έχουμε καλυφθεί.
1: Συνεχής είναι η εξέλιξη στον τουριστικό κλάδο, ο οποίος αποτελεί την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Την περσινή χρονιά δαπανήθηκαν κεφάλαια ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, με τη στρατηγική των επιχειρήσεων να εστιάζεται πλέον στην ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Η επενδυτική δραστηριότητα στον κλάδο του τουρισμού ακολουθεί σταθερά ανωδική πορεία, Εύα Οικονομάκη.
9: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Ακριβώς όπως θα λες είναι τα πράγματα. Νέο λοιπόν ρεκόρ καταγράφουν οι ξενοδοχειακές επενδύσεις στην Ελλάδα, με τον κλάδο να στρέφεται πλέον, όπως είπες και εσύ, στην αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και όχι τόσο στην αύξηση του μεγέθους των μονάδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, οι επενδύσεις των ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων έφτασαν το 2015 το 1,5 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 50% σε σχέση με το 2024, όταν είχαν διαμορφωθεί στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πρόκειται να πούμε για το υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας τετραετίας, καθώς οι επενδύσεις αυξήθηκαν σταδιακά από τα 621 εκατομμύρια ευρώ το 2022 στα 761 εκατομμύρια το 2023 και ξεπέρασαν το 1 δις το 2024. Η ιδιαίτερη έμφαση δίνεται πλέον και στη βιωσιμότητα, Βασίλη, καθώς το 1 πέμπτο των κεφαλαίων που επενδύθηκαν το 2025 κατευθύνθηκε σε ενεργειακές αναβαθμίσεις, εξοικονόμηση πόρων και περιβαλλοντικές δράσεις. Να επισημάνουμε ότι αυτή η στροφή προς την ποιότητα αποτυπώνεται και στη σύνθεση του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας. Έτσι, τα τελευταία 10 χρόνια τα ξενοδοχεία των δύο υψηλότερων κατηγοριών, δηλαδή των 4 και 5 αστέρων, αυξήθηκαν σημαντικά, με εκείνα των 5 αστέρων να υπερδιπλασιάζονται και τα τετράστερα να αυξάνονται κατά 45%. Στον αντίποδο, να πούμε ότι οι χαμηλότερες κατηγορίες περιορίζονται σταδιακά, κυρίως μέσα από εκτεταμένες ανακαινήσεις και αναβαθμίσεις. Πιο αναλυτικά, να πούμε ότι τα ξενοδοχεία των τριών αστέρων σημείωσαν το 2025 άνοδο 23%, άνοδο 23%, ενώ τα ξενοδοχεία των δύο χαμηλότερων κατηγοριών μειώθηκαν κατά 22%. Ως εκ τούτου, σήμερα πάνω από το μισό, Βασίλη, δηλαδή το 54% των ξενοδοχειακών δωματίων στην Ελλάδα, ανήκει σε μονάδες 4 και 5 αστέρων. Επιβεβαίνοντας έτσι, όπως είπες και εσύ, τη σταδιακή αναβάθμιση του ελληνικού ξενοδοχειακού προϊόντος.
1: Αυξημένος παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας λόγω των ισχυρών ανέμων και οι εκκλήσεις των αρχών που εφιστούν την προσοχή των πολιτών είναι συνεχείς. Την ίδια ώρα, ωστόσο, όπως αποκάλυψε η Real News της Κυριακής,

0: σε 2.600 και το γεγονός αυτό.
1: Σχεδόν διπλάσιες.
0: Είναι παραπάνω από διπλάσιες. Και ναι. Το γεγονός αυτό, αν μη τι άλλο, αποτυπώνει και την μεγάλη ανησυχία που έχουν οι πολίτες για την εκδήλωση πυρκαγιών κοντά σε οικισμούς. Αυτό εξηγεί ενδεχομένως και τη δεύτερη θέση στην οποία βρίσκεται η Αχαΐα όσον αφορά τον αριθμό των καταγγελιών.
1: Η Αχαΐα που έχει θρηνήσει και θύματα, Αλέξανδρε.
0: Εκτός αυτού, θυμόμαστε πέρυσι τι συνέβη τον Αύγουστο με τη φωτιά που έφτασε μέσα ακριβώς στην πολύ μεγάλη πόλη της Πάτρας. Τώρα εμείς πρέπει να θυμίσουμε ότι υποχρέωση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων έχουν όσοι έχουν ιδιοκτησίες εντός οικισμών με σχέδιο πόλης, σε οικόπεδα τα οποία βρίσκονται σε ακτίνα 100 μέτρων από τα όρια των οικισμών. Και σε περίπτωση που δεν έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα, τα πρόστιμα είναι τσουχτερά, δηλαδή 100 ευρώ για τη μη υποβολή δήλωση καθαρισμού, 500 ευρώ εφόσον δεν έχει γίνει καθαρισμός, και 200 ευρώ τουλάχιστον έως και 2.000 ευρώ ανάλογα με την έκταση του οικοπέδου, το οποίο δεν έχει καθαριστεί. Τώρα σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, δηλαδή όταν κάποιος δεν έχει καθαρίσει το οικοπαίδο του και δηλώσει πλατφόρμα ότι το έχει καθαρίσει, το πρόστιμο είναι πολύ μεγάλο, φτάνει τα 5.000 ευρώ. Τις καταγγελίες, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα τις διερευνήσει η ίδια η πυροσβεστική, όπως επιβεβαίωσε μιλώντας νωρίτερα το πρωί στον Real FM η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, αντιπύραρχος Εφή Παπαβραμοπούλου.
1: Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των όσων σας είπε.
2: Κάθε μέρα πραγματοποιούν ελέγχους επί των καταγγελιών σε όλη την επικράτεια. Το πυροσβεστικό σώμα εξετάζει τις καταγγελίες ανά την επικράτεια και όπου διαπιστώνεται παράβαση, διαδίδεται διοικητικό πρόστιμο. Η πυροσβεστική, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πρέπει να κάνει τους ελέγχους επί των καταγγελιών. Οι Δήμοι δειγματοληπτικά κάνουν ελέγχους.
3: Μάλιστα, γενικότερα.
1: Συζητούσαμε για πυρκαγιές και για τις εκκλήσεις των αρχών. Λόγω των ισχυρών ανέμων απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας. Έχουμε φωτιά, Γρηγόρη Διβάνη, σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης.
4: Ναι, η φωτιά εκδηλώθηκε στο μελιδοχώρι του Ηρακλείου Κρήτης. Είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Συμμετέχουν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 14 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Ηρακλείου συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του πυροσβεστικού σώματος. Πριν από λίγα λεπτά, ήχησε στα κινητά των κατοίκων μήνυμα από το 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα, αλλά για την ώρα και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, δεν απειλούνται σπίτια. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς τόσο στην Κρήτη, όσο και σε Κάλυμνο, Κόχιο, Σάμο και Ικαρία, και η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση.
1: Αθλητικά. Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, στο κυριακάτικο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ισπανία.
5: Δικαιότατα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, προκλήθηκε στον τελικό της Κυριακής, επικρατώντας χθες τον Ντάλλας 2-0 της κάκης της Γαλλίας που ήταν αγνώριστη. Οι Ισπανοί θα διεκδικήσουν το δεύτερο τίτλο τους στη διοργάνωση μετά το 2010. Η Γαλλία ήταν πολύ κακή σε όλες τις γραμμές, δεν θύμισε τίποτα από την ομάδα που είχαμε δει μέχρι τώρα μέχρι τα πρωί τελικά. Ο Γιαθάμπαλ στο 22ο λεπτό με πέναλτι το 1-0 για τους Ισπανούς, μετά από ένα πέναλτι που έκανε ανόητο Ντινιέ πάνω στο Γιαμάλ, και στη συνέχεια το 58 ο Πόρο έκανε το 2-0 και έστειλε την ομάδα του στα τελικά της διοργάνωσης. Περιμένει Αγγλία ή Αργεντινή που παίζουν απόψε στις 10. Πολύ καλά διαβασμένος ήταν ο προπονητής των Ισπανών, ο Λουίς ντε λα Φουέντε, απέναντι στο Ντιντιέ Ντεσάν, που δεν κατάφερε να διορθώσει τις αδυναμίες που έβγαλε η ομάδα του στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η Γαλλία θα παίξει για την τρίτη, τέταρτη θέση. Πρέπει να πούμε ότι η Ισπανία και η Γαλλία αντάμωσαν σε ένα ακόμη συνεχόμενο ημιτελικό, τρίτη διαφορετική διοργάνωση, όπου για ακόμη μια φορά κέρδισαν οι Ισπανοί. Το 2024 στο Euro, η Ισπανία στον ημιτελικό είχε κερδίσει με ανατροπή στο Μόναχο 2-1 την Γαλλία και στη συνέχεια πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Euro, όπου νίκησε την Αγγλία και σήκωσε την κούπα. Το 2025 στους 4 στο ημιτελικό του Nation League, η Ισπανία είχε κερδίσει 5-4 τη Γαλλία και χθες οι Ισπανοί πάλι κέρδισαν 2-0 τους Γάλλους. Να σημειώσω ότι για τους Ισπανούς έχουν την ευκαιρία να ράψουν δεύτερο αστέρι όπως έκαναν το 2010 στη διοργάνωση της Νότιας Αφρικής, εφόσον τα καταφέρει,

0: θα έχει ξανά το χαρακτήρα του DAB. Και αυτό διότι έχει προηγηθεί η κατάκτηση του Euro 2024 και είχε συμβεί αυτό πριν από 16 χρόνια. Τότε λοιπόν είχε πάρει το 2008 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και δύο χρόνια μετά πήρε και το Μουντιάλ. Ο Εμπαπέ δήλωσε ότι η ομάδα του δεν ήταν καλή, ότι δίκαια χάσαμε, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός και στεναχώρια. Απόψε στις 10 στην Ατλάντα, πολύ μεγάλο παιχνίδι, η Αγγλία απέναντι στην Αργεντινή, την κάτοχο του τίτλου, από την ΕΡΤ1 στην Ατλάντα είναι το παιχνίδι. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας έχουν λάβει οι αμερικανικές αρχές για το παιχνίδι αυτό, λόγω και της πολιτικής προέκτασης που έχει ο συγκεκριμένος αγώνας. Πάμε τώρα στις υπόλοιπες ειδήσεις, τα εγχώρια που είναι πάρα πολλές, την επέκταση συνεργασίας της με τον Σέρβο μεσοεπιθετικό Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς προχώρησε η ΑΕΚ για 2 ακόμη χρόνια. Το ανακοίνωσε ο ίδιος μιλώντας στα ελληνικά στο επίσημο κανάλι της ομάδας. Στις 8 η ΑΕΚ έχει φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία με την Βίτεσε, ενώ φιλικό παιχνίδι διάρκειας 120 λεπτών θα δώσει σήμερα στις 7 στη Βιέννη ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Ραπίτ. Συνεχίζει την ενίσχυση ο ΠΑΟΚ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο το απόγευμα ο Παντελής Χατζηδιάκος για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Υπήρξε συμφωνία του παίκτη διεθνής άσος ο Χατζηδιάκος με την Κοπενχάγιο που αγωνίζονταν για να γίνει η μεταγραφή. Χθες ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Σουηδού διεθνή με την Εθνική Σουηδία του Εξτρέμ του Τάχα Άλλη. Υπέγραψε συμβόλαιο για 3 χρόνια στον Ολυμπιακό. Προχωράει η μεταγραφή με τον 29χρονο αμυντικό Μανώλη Σάλιακα που αγωνίζεται στην γερμανική Σεντ Πάολη. Πολύ κοντά είναι επίσης με τον Χωακίν Μαρτίνεθ Γουάνα, με το προσωνύμιο όσο τον ξέρουμε που παίζει στη Σεβίλη, ενώ προχωράει και με τη μεταγραφή του Ζουέλ Ρόκα από την Τιρόνα. Στο μπάσκετ αύριο θα είναι στην Αθήνα.
1: Και να κλείσουμε, Δημήτρη, με αυτό.
0: Αύριο θα είναι στην Αθήνα ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε για να περάσει από ιατρικά και να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό. Ο Γάλλος Άσος έμεινε ελεύθερος από το Chicago Bulls. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας στους πράσινους έναντι 12 εκατομμύρια ευρώ. Χθες ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την συνέχιση συνεργασίας με τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ για μέχρι το 2030. Και στο τένις, μην ξεχνάμε, 7:30 έχουμε τον αγώνα της Μαρία Σάκαρη με την Βρετανή Χάργετ Σταρτ, νούμερο 152 στον κόσμο. Αντιμετωπίζει στον δεύτερο γύρο την Βρετανή του τουρνουά Athens Open που γίνεται στο κέντρο αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ. Η Μαρία Σάκαρη θέλει να φτάσει στον τελικό της διοργάνωσης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Επιμένουν τα μελτέμια και η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, Τάσο Αρνιακέ.
2: Πραγματικά, παρόλα αυτά, Βασίλη Τερζάκη, οι ανεκτές ζεστές ημέρες θα συνεχιστούν και τα δροσερά βράδια επίσης θα συνεχιστούν, σε αντίθεση με την Ευρώπη που υφίσταται το τρίτο καυσωνικό κύμα φέτος με πολλές συνέπειες. Έτσι και για αύριο περιμένουμε εδώ γενικά αίθριο ουρανό με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα πυκνώσουν με τις απαραίτητες πια βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βουνά της κεντρικής και βόρειας χώρας να κατεβάζουν τον υδράργυρο τις ζεστές ώρες της ημέρας. Οι βοριάδες θα συνεχιστούν 3 με 5 στο Ιόνιο, στο Αιγαίο όμως θα φτάσουν πάλι τα 6 με 7 μποφόρ με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις πυρκαγιές, ενώ ο υδράργυρος σε 33 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές, όμως στα κεντρικά και δυτικά υπηρετικά τους 36 με 37. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ένα βοριαδάκι μέχρι 6 μποφόρ στον Εβοϊκό, μέχρι 3 με 5 στο Σαρονικό, θερμοκρασία από 23 το βράδυ έως 36-37 το μεσημέρι, αλλά στα ανατολικά θα είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τις απαραίτητες βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ασθενείς οι άνεμοι στο θερμαϊκό και η θερμοκρασία από 22 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου. Μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας περιμένουμε την Παρασκευή και το Σάββατο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
3: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρος. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου και του Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Χαλάνδρη. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος της Σαλήμου Κατεχάκη από Βύρονα μέχρι Λιούπολη, ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο ενικός.gr. Κυψέλη, εισαγγελική παρέμβαση μετά τις καταγγελίες κατοίκων για ρογμές σε σπίτια στην Κυψέλη. Όπως είπαμε και στο real.gr, Μάρο Κοντού, η συνέντευξη στο Ενώπιο Σενοπίο και τον Νίκο Χατζηνικολάου το 2020. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 59 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Νίκος Σαπρανίδης. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
4: Real FM. Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
11: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
12: Έλα εδώ, δεξιά!
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι ρε παιδί μου?
12: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο!
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Real FM. Η ώρα είναι 3.
13: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχετε συντονιστεί στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και απαντά στο 211-200-8200. Ο κύριος Γιώργος Νταβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου, τα email σας, studio@realfm.gr. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Η έκτακτη εκπομπή σήμερα, αύριο και την Παρασκευή. Αυτό γίνεται κάθε καλοκαίρι. Αλλάζει το πρόγραμμα στον Real FM. Και φυσικά δεν πρόκειται να ξεφύγουμε από αυτό το οποίο γνωρίζετε τα Σαββατοκύριακα. Η εκπομπή θα είναι αθλητική. Βέβαια, σήμερα μας έχει όλους στεναχωρήσει η δυσάρεστη είδηση του θανάτου της Μάρος Κοντού. Που ποιος δεν αγάπησε αυτή τη γυναίκα, που πρόσφερε τόσα πολλά πρόσφερε στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση και φυσικά στη διάθεσή σας στο μικρόφωνο του Real FM, όποια κυρία, ποιος κύριος θέλει να σχολιάσει κάτι ή βέβαια για την τρέχουσα αθλητική επικαιρότητα που είναι πάρα πολύ πλούσια. Αφενός έχουμε το Μουντιάλ, ήδη ξέρουμε τη μία φιναλή στη Ισπανία. Σήμερα έχει το Αργεντινή Αγγλία και έχουμε αρκετά να πούμε όσον αφορά το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ για τις μεταγραφικές εξελίξεις. 2-11 λοιπόν 200-8-200. Έχω πει πολλές φορές για ανθρώπους που φεύγουν έτσι επώνυμους ότι τα τραγούδια τους, τις ταινίες τους, επειδή θα τα ακούμε και θα τα βλέπουμε, ποτέ δεν τους ξεχνάμε. Και το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη Μάρο Κοντού. Πραγματικά αγαπημένη, με όλη τη σημασία της λέξεως, πρόσφερε τόσα πολλά στον κινηματογράφο, στο θέατρο, στην τηλεόραση, πάνω από 60 ταινίες. Ποιος δεν αγάπησε αυτή τη γυναίκα, μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα, εξαιρετική ηθοποιός. Και όσο θα την βλέπουμε, όσο θα ακούμε και τα τραγούδια της και θα ακούσουμε και ένα τραγούδι σε λίγο, θα τη θυμόμαστε, θα τη σκεφτόμαστε. Ήτανε από τους ανθρώπους που σημάδεψαν αυτό που λέμε ελληνική ταινία, όχι μόνο οι παλιές εποχές τα Σαββατόβραδα, αλλά ακόμα και η σημερινή καινούργια γενιά, όταν θα βλέπει Βουγιουκλάκη, Καρέζη, Μάρο Κοντού, Ρένα Βλαχοπούλου, πάντα κάθεται παρακολουθεί τις ταινίες και αυτό φαίνεται και από τις θεαματικότητες, από τις ακροματικότητες. Τα θερμά μας συλληπιτήρια λοιπόν στην οικογένεια της Μάρος Κοντού που έφυγε στα 92 της χρόνια. Αλλά έχουμε ήδη την πρώτη γραμμή και είναι ο κύριος Δημήτρης, ο οποίος σαφώς θέλει να μας μιλήσει για το Μουντιάλ. Καλώς τον κύριο Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη.
1: Ναι, κύριε Γιώργο.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Μια χαρούλα εδώ στην κίνηση.
0: Εντάξει, ναι, το ξέρω. Γίνεται χαμός.
1: Τι θα κάνουμε. Εντάξει. Λοιπόν, τα συλληπιτήρια καταρχάς και τα δικά μου στην οικογένεια της κυρίας Κοντού, η οποία υπήρξε σε πολλές ταινίες πρωταγωνίστρια και δικαιολογημένα και στο θέατρο, όχι μόνο στον κινηματογράφο, ναι, και στο θέατρο. Βεβαίως. Και πραγματικά ήταν κάτι το αξιόλογο για το ελληνικό θέατρο. Θέλω να πω, να στούμε στα δικά μας λίγο και να πούμε για το χθεσινό το μάτς. Δεν ξέρω, το είδατε πιστεύω, φαντάζομαι.
0: Το είδα.
1: Δεν ήταν, η Γαλλία ήταν πολύ λίγη πραγματικά. Και οι Ισπανοί θα μπορούσαν να πετύχουν και άλλο τέρμα.
0: Βεβαίως.
1: Θα μπορούσαν να πετύχουν και άλλο τέρμα. Δηλαδή, δεν ξέρω. Σε κάποια φάση δε, έπαθα πλάκα εκεί που μπήκε ο Γιαμάλ και πήρε τον πέναλτι, ο οποίος έφυγε σαν σύμφωνας. Δεν ξέρω αν, αν την προσέξατε τη σκηνή.
0: Ναι.
1: Έφυγε σαν σύμφωνας. Δικαιολογημένο το πέναλτι.
0: Καλά, 100%.
1: Δεν ήταν. 100%, όχι, γιατί για να μην υπάρχουν αμφιβολίες, δεν ξέρω εγώ. Ήταν δικαιολογημένο το πέναλτι και πραγματικά άξιζε την πρόκριση η Ισπανία.
0: Ήταν καθαρή νίκη από όλες τις απόψεις. Δηλαδή η Γαλλία μπροστά στην Ισπανία, η Γαλλία χθεσινή είναι σε μικρή ομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Μέσα από το στόμα μου το πήρατε, δηλαδή ήταν πολύ λίγοι χθες για να κερδίσει τους Ισπανούς. Και πιστεύω και σήμερα θα δούμε πάλι την έκπληξη.
0: Δηλαδή.
1: εγώ ποντάρω στους Εγγλέζους.
0: Ναι, δηλαδή γιατί είναι έκπληξη άμα περάσει η Αγγλία?
1: Γιατί, θα σας πω γιατί. Ναι. Γιατί όταν ξεκινάει, ας πούμε, το Μουντιάλ, το οποιοδήποτε Μουντιάλ,
0: ναι,
1: τις τελευταίες δεκαετίες, να μην πω και παραπάνω, τις τελευταίες δεκαετίες, την Αργεντινή τη βάζεις μέσα στα φαβορί. Την Αγγλία δεν τη βάζεις.
0: Ναι, σε αυτό ναι,
1: από
0: εντάξει.
1: Αυτή την άποψη.
0: Σε αυτό ναι, αλλά από την εικόνα που έχουμε δει και από τις δύο ομάδες, ναι, ούτε μας έχουν δείξει κάτι το φοβερό, ούτε μία ούτε άλλη.
1: Όχι, όχι, μα σαφώς.
0: Ναι.
1: Απλώς η Αργεντινή έχει κάνει δύο ανατροπές που, αν μη τι άλλο, υποδηλώνει, ας πούμε, ότι έχει ένα υπόβαθρο, ας πούμε, η ομάδα και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα σε δεδομένη στιγμή. Για τους Εγγλίζους δεν θα το πούμε. Δηλαδή δεν δείξανε και πάλι τίποτα αξιόλογο, αλλά πιστεύω επειδή στο Μουντιάλ ποτέ τα φαβορί δεν το παίρνουνε, αν εξαιρέσει τη μεγάλη Βραζιλία με τις πέντε κατακτήσεις, ας πούμε, εάν εξαιρέσει τους Βραζιλιάνους, τα φαβορί δεν το παίρνουνε ποτέ. Και άλλες φορές ήταν φαβορί η Αργεντινή, η Γερμανία, οι ιστορίες, και το χάνανε. Τώρα πιστεύω ότι για να ολοκληρωθεί το τέτοιο, για να δούμε και ένα μάτς διαφορετικό, το Αγγλία-Ισπανία πιστεύω θα έχει κάτι το διαφορετικό.
0: Ωραία, για να
1: θα
0: δούμε.
1: Έχει κάτι το διαφορετικό. Ωραία. Λοιπόν,
0: έγινε κύριε Δημήτρη μου, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλά. Καλή συνέχεια στη δουλειά σας. Ο κύριος Πέτρος Πειραιάς.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας κύριε Πέτρο.
2: Μία και μοναδική ερώτηση.
0: Ό,τι για θέλετε.
2: Για να αναπατώμε σήμερα, είχαμε εκλογές μεταξύ Μαρινάκη και Αλαφούζου.
0: Τώρα, 3,5 ώρα είναι.
2: Α, δεν έχουν βγει ακόμα.
0: Όχι, 3,5 ώρα είναι.
2: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Η ΕΠΟ θα ψηφίσει η Αλαφούζο, αν πάνε σε εκλογές.
2: Το ξέρω, το
0: βλέπω. Η ΕΠΟ θα ψηφίσει η Αλαφούζο.
2: Είναι εντολή του Σαβίδη.
0: Καλά, τώρα είναι εντολή Σαβίδη. Δεν ξέρω τι εντολή είναι. Πάντως, εγώ ήδη τα έχω προαναγγείλει μία και δύο μέρες νωρίτερα.
2: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, να ακούσουμε τη Μαύρη Φόρτ. Η Μαύρη Φόρτ, μιλάμε για το Οδός Ονείρων, έτσι, το ξέρετε όλοι. Και η στοιχική μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, ακούμε τη Μάρο Κοντού.

μαλλιά μαύρη Ford, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αφρικανό.

0: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε, Θανάσης Δροσιά, κύριε Θανάση.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Α, Ροδόπολη, ωραία. Τι γίνεται?
1: Καλά εσείς, το κορίτσι μας το άλλο έχει πάρει άδεια στο τηλεφωνικό κέντρο,
0: Το κορίτσι μας, έχουμε πολλά κορίτσια. Έχουμε τώρα μια νέα κοπέλα, την Αναστασία. Άμα τη δεις, είναι και κουκλάρα, κύριε Θανάση, είναι και κουκλάρα. Λοιπόν, οπότε, εντάξει, βάλαμε αντί για Ροδόπολη Δροσιά, εντάξει.
1: Ναι. Γιατί πήρα τηλέφωνο και μου λέει από πού ήσασταν.
0: Ναι.
1: Έχω πάρει άδεια η κοπελιά, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν,
1: όλα καλά.
0: Τι γίνεται, πώς είδατε το μαστές?
1: Γι' αυτό τώρα πήρα, ότι κύριο Γιώργο βρεθήκανε σε άσχημη μέρα οι Γάλλοι. Δηλαδή, γιατί παίχτες είναι όλοι, γιατί και εγώ που έπαιζα ραστεχνικά, βρεθήκανε σε άσχημη μέρα. Και δεν παίξανε αυτό που περιμέναμε όλοι μας, ότι δηλαδή στο 1-0 περιμέναμε να φέρει αντίδραση η Γαλλία, αλλά τίποτα. Ήτανε δηλαδή κακιά ημέρα τους Γάλλους, ημέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά και οι Ισπανοί, μπράβο τους, δηλαδή μπροστά στην επίθεση ο Γιαμάν και κάποιος άλλος που είναι σε μικρή ηλικία, μπράβο τους. Τους παραδέχομαι, δηλαδή. Αυτά τα παιδιά πρέπει να προωθούνται και.
0: Ναι, αυτό ο Όλμο, για μάλλον Όλμο που ήταν μπροστά.
1: Ναι, κύριε Γιώργο μου. Ευχαριστήθηκα δηλαδή που παίζουν τέτοια. Δηλαδή η εμπειρία τους σε τέτοια ηλικία και έχουν τέτοια εμπειρία. Ο Γιαμάρ προπαντός. Αλλά έχει φανεί το ισπανικό ποδόσφαιρο. Μπαρσελόνα, Ρεάλ βγάζουν πολλά ταλέντα. Αλλά ναι, είναι αυτό που λέμε ότι. Βρεθήκανε σε άσχημη μέρα οι Γάλλοι και δεν φέρανε αντίδραση, δηλαδή όπως και οι Αργεντινοί που έχανε από την Αίγυπτο 2-0 και φέρανε μεγάλη αντίδραση,
0: ναι.
1: Λόγω εμπειρίας εγώ πιστεύω σε αυτό το μας έφερε η εμπειρία, μέτρησε,
0: ναι, του σωστό, Μέση σωστό.
1: Και δύο τρεις άλλοι άνθρωποι,
0: σωστό.
1: Η εμπειρία του. Όλα καλά, τώρα σήμερα θα δούμε. Σήμερα πάλι μετράει σε τι μέρα θα βρεθούν και οι δύο ομάδες.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν δηλαδή να λέμε «Α, αυτός θα κερδίσει, εκείνος όχι». Είναι αναλόγως σε τι μέρα θα βρεθούν οι παίχτες. Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Ναι, μα έτσι είναι. Κάθε μάτς είναι ξεχωριστό. Ναι. Δηλαδή η Γαλλία είχε 6 στα 6 και λέγαμε ομαδάρα και χθες τη βλέπαμε και λέμε «Αυτή είναι η Γαλλία τελικά». Την έκανε η Ισπανία να φαίνεται μικρή.
1: Γιατί όπως έχετε πει και εσείς πολλές φορές στην εκπομπή σας, και οι παίχτες άνθρωποι είναι. Έχουν
0: Εγώ κύριε Θανάση, γι' αυτό αποφεύγω τα προγνωστικά, επειδή έχω δει πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι, και εγώ
0: γι' αυτό τα αποφεύγω.
1: Λέμε σε τι μέρα θα βρεθούν οι παίχτες.
0: Έτσι.
1: Όπως και το χθεσινό ματ, οι πιο πολλοί άκουγα και καλά ότι θα κερδίσει η Γαλλία. Αλλά είδατε όμως, παίχτες είναι και αυτοί, είναι άνθρωποι. Βρεθήκαν σε κακιά ημέρα και χάσανε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Έτσι,
1: το ίδιο
0: σωστό.
1: Και για το σημερινό παιχνίδι, το ίδιο συμβαίνει σήμερα. Σε τι μέρα θα βρεθούν και οι Άγγλοι και οι Αργεντινοί.
0: Ωραία κύριε Θανάση μου.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, χθες δεν ξέρω πόσοι είδατε τηλεοπτικά αυτό που είπα για τον αγώνα Ισπανίας-Γαλλίας. Το σχόλιο μου ήταν ότι θα κερδίσει η ομάδα που θα κρατήσει την μπάλα. Και αυτή η ομάδα ήταν η Ισπανία. Εγώ προγνωστικά δεν κάνω. Αλλά μου έκανε εντύπωση που στους 10 ποδοσφαιρόφιλους, για να μην πω και οι 10, οι 9 λέγανε Γαλλία. Εγώ δεν ήμουνα σε αυτούς τους 10. Δεν έλεγα Ισπανία. Έτσι να το ξεκαθαρίσω, αλλά δεν έλεγα και η Γαλλία. Λέω 50-50, θα το δούμε. Είναι θέμα ημέρας, πνευματική προετοιμασία, τι θα κάνουν οι προπονητές, πώς θα μπουν μέσα οι ομάδες. Εγώ λοιπόν με το που ξεκίνησε το μάτς, μου έκανε εντύπωση μια λεπτομέρεια. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ο Σιμών έκανε τρίπλα μέσα στην περιοχή του. Λέω και τον goalkeeper. Όταν βλέπω λοιπόν εγώ τον goalkeeper και κάνει τρίπλα σε ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου, αυτό κάτι μου λέει. Και όταν έχεις το Ρόδρυ σε αυτή την πολύ μεγάλη μέρα, τον οποίο βοηθάει μια εξαιρετική παικτούρα που ακούει στο όνομα Φαμπιά Ρουίθ, είναι αυτός της Παρί. Δηλαδή Ο Ντελαφουέντε, ο προπονητής της Ισπανίας, λέει στον κύριο Πέδρη, που είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στα ισπανικά γήπεδα, στη θέση του, στα χαφ, λέει κάτσε, θα παίξει ο Ρουίθ. Κάτι ήξερε ο προπονητής της Ισπανίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι Γάλλοι μέχρι τώρα είχαν 6 στα 6. Δεν έπαιξαν βέβαια το πολύ μεγάλο μάτς, έτσι. Όμως ήταν τα αφεντικά. Επέβαλαν το ρυθμό τους. Έκαναν αυτό που ήθελαν. Και είχαν ατομική ποιότητα. Εμπαπέ, Ντεμπελέ, Ντουέ, Μπαρκολά, Ολίσεκε κλπ. Και έρχεται τώρα η Ισπανία που δεν έχει την ατομική ποιότητα των Γάλλων και βγάζει μπροστά την ομαδική ποιότητα. Δηλαδή, εγώ κυκλοφορώ την μπάλα, εγώ αυξομειώνω το ρυθμό του αγώνα, τι σημαίνει, θέλω να παίξω δυνατά και γρήγορα, το κάνω. Θέλω να κοντρολάρω μάτς, το κάνω. Αυτό έκανε η Ισπανία. Από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα έκανε ό,τι ήθελε στο γήπεδο. Με αποτέλεσμα γρήγορα οι Γάλλοι να εκνευριστούν, να χάσουν τα πατήματά τους, δεν είχαν αλληλοκάλυψη και έκαναν πολλά λάθη και στις μεταβιβάσεις και πολλά φάουλ. Ο Ντεμπελέ, ο οποίος εξαφανίστηκε από τα άκρα, κάποια στιγμή ο Ντεσάμ του λέει πήγαινε στα χαφ. Είδε εκεί την υπεροπλία των Ισπανών, οι οποίοι κυκλοφορούσαν την μπάλα κυρίως με τον απίστευτο Ρόδρι και το Ρουίθ, κατέβαινε πιο πίσω και ο Όλμο, συνέκλεινε και ο Μπαένα και πολλές φορές ο Γιαμάλ, ο οποίος Γιαμάλ είναι πολύ ομαδικός, είναι παιχταράς, αλλά τουλάχιστον σε αυτά τα μάτς που έχω δει εγώ, δεν έχει βάλει το εγώ πάνω από το εμείς, κυριαρχεί το εμείς. Αντίθετα με κάποιους Γάλλους που δεν ξέρω αν ισχύει αυτό και αναφέρομαι στο σύνολο του τουρνουά. Άρα λοιπόν χθες κέρδισε η ομάδα η οποία ήταν ομάδα. Είχαμε δηλαδή μια Ισπανία που ήξερε τι θέλει, υπηρέτησε ένα συγκεκριμένο σχέδιο και κέρδισε κατά κράτος τους Γάλλους. Το πέναλτι θα μου πει κανένας από το πουθενά. Θα μπορούσε να είναι και αντίστροφα. Να γίνει στην περιοχή της Ισπανίας. Παντού μπορούσε να γίνει. Αλλά δεν κέρδισε η Ισπανία από το πέναλτι. Το ότι την βοήθησε, το ότι την εξυπηρέτησε, το ότι χάλασε το μυαλό των Γάλλων, ναι. Αλλά δεν κέρδισε από το πέναλτι. Το οποίο το έδωσε ο διαιτητής από το Ελ Σαλβαδόρ αμέσως. Ανοίγω την παρένθεση και λέω ποιο Ελ Σαλβαδόρ ως ποδόσφαιρο αναφέρομαι, ποδοσφαιρικά. Ποιο Ελ Σαλβαδόρ και είχε διαιτητή στα ημιτελικά ενός παγκοσμίου κυπέλου. Όπως είδαμε από τόσες χώρες κλπ. Ελλάδα ανύπαρτη. Κλείνω την παρένθεση. Και γυρίζω σε αυτό το παιχνίδι που η Γαλλία ουσιαστικά είχε ένα σούτ του Εμπαπέ που έφυγε η μπάλα κόρνερ. Και άλλο ένα του Ντεμπελέ που ήταν στην αγκαλιά του γκολκίπερ. Ανύπαρτη επιθετικά. Δηλαδή βλέπαμε μία Γαλλία τόσο καιρό να κερδίζει όποιον ήθελε και να λέμε ποιος θα την αντιμετωπίσει. Δεν παίζει τη Γαλλία. Αυτό λέγαμε όλοι μας και εγώ το λέγα. Και έρχεται μια Ισπανία και της λέει stop. Εγώ με το αφεντικό. Και τελικά το γεγονός ότι δύο μεγάλες ήττες, πρόσφατες ήττες πριν από αυτό το παιχνίδι ήταν από την Ισπανία έπαιξε το ρόλο. Διότι η Ισπανία σου λέει εγώ σε έχω, εγώ είμαι από τα λίτρια Ευρώπης. Ποια είσαι εσύ απέναντι σε μένα, εγώ δεν σε φοβάμαι. Και αυτά είπε και ο Γιαμάλ στις δηλώσεις. Ο οποίος στις δηλώσεις ο Γιαμάλ, θα μου πεις τώρα τι λες, παιδιά, όλα παίζουν το ρόλο τους. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Εμφανίστηκε στη συνέντευξη τύπου με ένα κολιέ αξίας 30.000 δολαρίων. Είχε διαμαντάκια τα οποία ήταν κολιέ για το Γιαμάλ, με παραγγελία. Όταν εμφανίζεται λοιπόν αυτός ο τύπος στα 19 του που είχε γενέθλια και λέει: εγώ έκανα αυτό το δώρο στον εαυτό μου 30.000 δολάρια και τον βλέπει όλος ο πλανήτης και τον ρωτάνε για τη Γαλλία, ο τρόπος που μίλησε ουσιαστικά έδειχνε πως ήταν ολόκληρη ομάδα της Ισπανίας. Εγώ έτσι το εισέπραξα. Και όταν ξεκίνησε ο αγώνας και τους είδα, λέω ότι αυτοί δεν μπορούσαν να ξέρω ότι θα κερδίσουν 2-3-18-0, αλλά τουλάχιστον είδα ότι είναι πολύ καλά μέσα τους. Αντίθετα με τους Γάλλους που δεν τους είδα. Και πολλές φορές η γλώσσα του σώματος λέει πολλά, όπως και η γλώσσα της κάμερας που από την αρχή ήταν στον Ντεσάμπ και φαινόταν πολύ εκνευρισμένος. Έτσι λοιπόν η Ισπανία με το σπαθί της θα είναι στο τελικό της Κυριακής στο New Jersey. Μετά από 16 χρόνια ξανά στον τελικό και ασφαλώς είτε είναι η Αργεντινή είτε είναι η Αγγλία, θα το δούμε σήμερα αυτό, ασφαλώς μπορεί να πάρει τον παγκόσμιο κύπελο. Γιατί επαναλαμβάνω, έχει ομαδική ποιότητα, ακόμα και τα μπακ που δεν τα έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση, τον Μπόρο και τον Κουκουρέγια που έφυγε από την Τζέλση και πήγε στη Ρεάλ, ήταν πάρα πολύ συνεπής. Όπως και τα δύο center back. Έκαναν πάρα πολύ δουλειά. Γενικά από τον τερματοφύλακα μέχρι τον Μπαένα, τον Όλμο, μετά που μπήκε μέσα ο Τόρες, όλοι οι ποδοσφαιριστές ήξεραν το ρόλο τους. Αντίθετα με τους Γάλλους, οι οποίοι ήταν χαμένοι στο διάστημα. Δηλαδή τους έβλεπες ότι δεν ήθελαν, ήταν ανήμποροι να αντιδράσουν. Και είχαν και τους λόγους τους θες, ήταν η εθνική εορτή στη Γαλλία, ήθελαν σαφώς να κερδίσουν. Όχι μόνο δεν τα κατάφεραν, αλλά πάρα πολύ κόσμο έκαναν να αναρωτηθεί πώς αυτή η ομάδα έφτασε μέχρι εκεί. Κι όμως, η Γαλλία φαινότανε το αδιαφιλονίκητο φαβορί. Και στο τέλος πήρε ένα μάθημα που αυτό κανονικά πρέπει να το αξιολογήσουν, να το δουλέψουν. Και τη συνέχεια, ο Ντεσάμ τελειώνει τώρα, θα παίξει το μικρό τελικό, τελειώνει και όλα δείχνουν ότι αναλαμβάνει ο Ζιντάν. Αυτό ήθελε ο Ζιντάν. Να αναλάβει την εθνική Γαλλίας. Έχει παιχταράδες μέσα, το συζητάμε. Είναι και σε ηλικία που έχουν πολλά χρόνια μπροστά τους. Οπότε αυτή η εθνική Γαλλίας έχει μέλλον. Αλλά μέλλον ταυτόχρονα έχει και η εθνική Ισπανίας. Έτσι. Μου λέει ο Δέλτα Μη, εγώ Γαλλία ήμουν, όμως δεν ήταν απλώς μικρή ομάδα, νομίζω δεν ήταν ομάδα καν. Επίσης εκτιμώ πως τους επηρέασαν αρνητικά τα μέχρι χθες διθυραβικά σχόλια, δεν παίζονται κλπ. Ενώ δεν αντιστοιχούσαν στην πραγματικότητα. Ναι, έδειξαν πολύ ταλέντο, σταθερότητα, αλλά όχι κάτι εξαιρετικό. Είναι το γεγονός πως δεν είχαν παίξει πολύ δύσκολα μάτς. Εύχομαι King Kane γιατί το αξίζει και το αξίζει και ο κόσμος που περιμένει χρόνια. Όμως η Ισπανία έχει και ποιότητα και τσαμπουκά. Νικητή και έναν τελαφουέντε γάτα. Θα δούμε. Αυτά μου λέει λοιπόν ο Δέλτα Μη. Για να δούμε, έχουμε κάποιο άλλο μήνυμα να διαβάσουμε. Ο Πάνος προχθές σου έγραψε ότι κάτι μου λέει ότι ο τελικός θα είναι Αγγλία-Ισπανία και συνήθως δεν πέφτω έξω. Κολάρα του Γιαμάλ έστω και αναγυρώθηκε σωστά σαν offside. Το ένα σκέλος του τελικού είναι εδώ. Τα συλληπιτήρια στους δικούς της, στην οικογένεια της Μάρος Κοντού. Ευχαριστώ Πάνο μου, να σε καλά. Ιωάννα μου, ναι. Κατάλαβα ότι το κατάλαβες. Εντάξει, εντάξει. Όλα καλά, ευχαριστώ. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τη μεγαλύτερη επιτυχία της Μάρος Κοντού από το Αλίμονος στους Νέους, από τη φοβερή αυτή ταινία του 1961 με το Δημήτρη Χον. Πες μου μια λέξη. Αλέκος Ακελάριος, Μάνος Χατζηδάκης, διαφημίσεις, ειδήσεις και επανερχόμεθα.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός. Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος. Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι. Αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
9: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
8: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
10: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
8: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τρίτος συλληφθής για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Κατηγορείται ότι παραχώρησε το διαμέρισμά του στους φερόμενους ως φυσικούς αυτουργούς. Νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει ο Γιάννης Αμανατίδης εν μέσω νέου κύματος αποχωρήσεων από το κόμμα. Περισσότερα στο real.gr. Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για τη φωτιά στο μελιδοχώρι του Ηρακλείου Κρήτη. Στην επιχείρηση κατάσβεση συνδράμουν 4 ελικόπτερα. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

0: Αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News Insta, η Λιζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive δοκιμάζουμε δύο νέες UV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γεια σου Κοσμά από τα Γιάννα, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Γιάννη από τη Βοστόνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γεώργιος μου λέει, όσοι έχουν μυρίσει το γρασίδι καταλαβαίνουμε ότι χτες μπήκε όλη η Ισπανία για να αποδείξει ποιος είναι το αφεντικό. Απέναντι στους πριμαντώνες της Γαλλίας τους κατάπιαν μια κόντρα, δεν μπόρεσαν να πάρουν. Ωραία, πολύ ωραία. Συμφωνώ απόλυτα με τον Γιώργο. Συμφωνώ. Και μάλιστα διάβαζα ότι ο παίκτης που σας έλεγα πριν, ο Ρουίθ της Παρί, ο αριστεροπόδαρος, δεν το ξέρω, αλλά είναι ένα φοβερό στατιστικό. Έχει χθες συμπλήρωσε 49 συμμετοχές στην Εθνική Ομάδα της Ισπανίας. Είναι από τη Σεβίλη, Ανδαλουσιάνος. Ποιο είναι το φοβερό ρεκόρ? Δεν έχει χάσει ποτέ. Δηλαδή έχει 34 νίκες και 15 ισοπαλίες. Είναι τρομερό να παίζει στην εθνική σου ομάδα τόσες πολλές συμμετοχές. Εντάξει, δεν έχει 150, αλλά δεν είναι και 10, είναι 49. Και να μην έχεις γνωρίσει ποτέ την ήττα. Μεγάλη ιστορία. Και βέβαια φιλοδοξεί το παλικάρι να παίξει και στο τελικό της Κυριακής, να κάνει τις συμμετοχές 50 και σου λέει ούτε να χάσω, να κερδίσω, να πάρω και ένα μουντιάλ. Θυμάμαι ήταν ο Γκαρίντσα. Ο Γκαρίντσα στη Βραζιλία είχε 49 ματς χωρίς ήττα της Εθνικής Βραζιλίας. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι Αγγλίας-Αργεντινής, θα πω τα ίδια με ποια διαφορά. Ότι εδώ η Ισπανία είπα ότι όποια ομάδα θα κρατήσει την μπάλα, γιατί ξέρουμε ποια είναι η φιλοσοφία. Ξέρουμε πως έχουν μεγαλώσει με τον Κρόιφ, τον Γκουαρδιόλα κλπ. Αυτή είναι η Ισπανία. Έχει ταυτότητα στο παιχνίδι της. Αυτό λοιπόν που είδαμε στην Ισπανία δεν μπορεί να το κάνουν ούτε οι Αργεντίνοι ούτε οι Εγγλέζοι. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα παιχνίδι 50-50, δεν το συζητάω, 50-50. Άλλο αν εγώ παραδοσιακά ήμουν και είμαι Αγγλία, θέλω την Αγγλία, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι να κερδίσει ο καλύτερος, ο πιο τυχερός, αυτός που πραγματικά το αξίζει. Μέχρι τώρα και από τις δύο ομάδες κάτι φοβερό δεν έχουμε δει. Η Αργεντινή θυμίζουμε με την Αίγυπτο, εντάξει, με την ψυχή στο στόμα κλπ. Κλπ. Κάμπο Βέρτε. Ακόμα και με την Ελβετία πώς πέρασε, αλλά μετά το 72 έπεσε με παίχτη λιγότερο η Ελβετία. Και πήγε στην παράταση. Έτσι. Λοιπόν, αλλά και οι Άγγλοι δεν έχουν δείξει κάτι το ιδιαίτερο. Το μόνο καινούριο, σε εισαγωγικά η λέξη, σε αυτή την Αγγλία, ότι τη βλέπω περισσότερο μαχητική, πιο αποφασισμένη. Που δεν έχει τα στέλια, δεν έχει κάτι το φοβερό. Δηλαδή ξεχωρίζει ο Κέιν με τον Μπέλιχαμ σαν τη μήγα μέσα στο γάλα. Δεν έχει, ας πούμε, η Αγγλία τους παιχταράδες της Γαλλίας, ούτε της Ισπανίας. Δεν έχει αυτή την ατομική ποιότητα. Όμως είναι μια ομάδα που το παλεύει, είναι δυνατή. Και ακριβώς περιμένω σήμερα τα τρία λιοντάρια να είναι τρία λιοντάρια. Να δώσουν όλο τους το είναι, όπως φυσικά η Αργεντίνη, που σου λέει το πήραμε το 22, γιατί να μην το πάρουμε και το 26. Είναι το τελευταίο μουντιάλ του Μέση. Όταν πήρε το 22, όλοι λέγαμε ότι είναι το τελευταίο και ποιος περίμενε ότι 4 χρόνια μετά θα διεκδικήσει άλλο ένα μουντιάλ. Ο Μέση είναι ο Μέση και όλοι πέσουν για το Μέση. Δεν μπορείς ποτέ να ξεγράψεις μία Αργεντινή. Γι' αυτό λέω ότι το παιχνίδι είναι 50-50. Για να ακούσουμε και την άποψη του κύριου Βασίλη, του Μπίλ Βάι, συντάξει, καλώς τον.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, πώς πάμε, τι γίνεται?
1: Με έβγαλες από το νερό.
0: Α, μπάνιο.
1: Είμαι φίλε εδώ στο Ξυλόγαστρο.
0: Ναι.
1: Στον Πεφτιά, αν ξέρεις και πρέπει να ξέρεις.
0: Ναι, έχω έρθει.
1: Λοιπόν, είναι ένα κόλπο εδώ, ασύλληπτο, δηλαδή. Τι να σου λέω?
0: Εντάξει, έχω να έρθω χρόνια, δεν ξέρω πώς είναι τώρα. Έχω να έρθω χρόνια.
1: Μου λένε εμένα και Χαβάη και τρίχες καταρρεύσεις.
0: Μπράβο, χαίρομαι.
1: Και στα πέφκα, ξέρεις, τα πέφκα είναι, εδώ βγαίνουν μέσα από το νερό σχεδόν. Όπως είναι οι κουκουναριές.
0: Στη Σκιάθο.
1: Ναι. Λοιπόν, εν τω μεταξύ δεν υπάρχει πιο ωραίτερη ηρεμία από τις καθημερινές.
0: Ναι, δεν έχει πολύ κόσμο, λογικό είναι, εντάξει.
1: Ναι, ξέρεις, απλά ηρεμία.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο κύριε Βασίλη μου, έτσι, χαίρομαι, χαίρομαι.
1: Τι να σου πω, δηλαδή, ωραία, ωραία, ξεκούραστα ρε φίλε, ξεκούραστα.
0: Λοιπόν, τι είδες θες τώρα, για πες μας.
1: Είδα χθες, είδα ότι αυτή η Ρουφιάνα, η Ισπανία, να το πω έτσι, είναι 7 ψυχη γάτα. Δεν πεθαίνει με τίποτα, δεν πεθαίνει με τίποτα. Τώρα μου λένε εμένα είναι ικανή, είναι έτσι, είναι ταλιός, είναι το άλλο, είναι εκείνο, γίνεται το άλλο. Ρε φίλε, δεν γίνεται. Αυτή η ομάδα δηλαδή δεν μπορεί να φάει ούτε γκολ. Δηλαδή. Ένα γκολ έχει φάει. Τώρα, πότε, το προηγούμενο παιχνίδι.
0: Ένα μάτσα από τους Βέλγους. Ένα γκολ από τους Βέλγους.
1: Από τους Βέλγους. Έφαγε ένα γκολ. Δηλαδή, το μεταξύ μου λέει ο ξαδελφός μου, έχω ένα ξάδελφο που είναι πολύ εξειδικευμένος και πολύ αναλυτής σε θέματα ειδικά Λάτιν, ό,τι έχει σχέση με, ξέρεις, με τα Λατινική Αμερική και με Ισπανίες και με τέτοια. Έχει τρομερές γνώσεις. Δηλαδή, να σου πει την τρίτη εθνική της Αργεντινής, ξέρω εγώ, που εκεί παίρνετε. Και το ίδιο και στην Ισπανία. Μου λέει, ξαδέρφε, καλύτερα μου λέει που πέρασε, μου λέει, η Ισπανία. Αυτό μου το έλεγε το μεταξύ πριν γίνει τον αγώνα. Μου λέει να περάσει. Ρε, είσαι τρελός, του λέω, δεν παίζει την Ισπανία. Ρε, ακούσε, σου λέω, μου λέει. Καλύτερα να περάσει η Ισπανία, μου λέει. Άλλο μου λέει η λατινική τους, το τέμπο, δηλαδή τα ήθη του, τα έτια, κατάλαβες. Αλλιώς αντιμετωπίζει. Ενώ οι Γάλλοι, και το μεταξύ, χθες μου αρέσει που οι Γάλλοι λέει δεν πέθονται, λέει, έχουν δύο εντεκάδες, λέει, και στον πάγκο και δεν είδα εγώ, δεν κάνανε φάση. Με λίγα λόγια χθες. Δηλαδή κάτι σημαίνει αυτό βέβαια. Δεν είναι ότι είναι μόνο 7 ψυχή η Ισπανία, είναι και μεγάλη ομάδα, Γιώργη.
0: Καλά, εννοείται, ναι, το συζητάμε.
1: Καταλαβαίνεις, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, εντάξει, εγώ το περίμενα, δεν υπάρχει περίπτωση, λέω. Δηλαδή, πού να πάει τώρα, εντάξει, τώρα η Γαλλία, καλή ομάδα, χρυσή ομάδα, αλλά δεν είναι στην κλάση, δηλαδή, της Ισπανίας. Λοιπόν, απόψε καλά, Αργεντίνα, δαγκωτώ, λόγω του ότι υποστηρίζω κιόλας στην Αργεντινή, και θα τα πούμε μετά.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Άντε να συνεχίσει τον μπάνιο σου, κ. Βασίλη μου. Άντε, για χαρά, για χαρά.
1: Ευχαριστώ,
0: θα τα πούμε, θα τα πούμε, θα τα πούμε, θα τα πούμε. Λοιπόν, διαβάζω τώρα ότι αυτό είναι διαρροή από την Θεσσαλονίκη, ότι ο ΠΑΟΚ αποσύρεται από την περίπτωση του Τολιόπουλου. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Τολιόπουλος 100% μένει στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να πάει στον Άρη, που τον θέλει επίσης ο Άρης. Πάντως έχει κάνει μια ανάρτηση ο Γιαννακόπουλος, ο οποίος φωτογραφίζει ότι τον Λιόπουλο θα τον κρατήσει. Δηλαδή, άμα μπείτε μέσα στα site και τα διαβάσετε, αυτό φωτογραφίζεται. Όπως το ίδιο είχε κάνει με τον Έρναν Γκόμεθ και τελικά του ανανέωσε το συμβόλαιο μέχρι το 2030, γιατί γράφονταν διάφορα. Από Τουρκία, Ισπανία, μέχρι και για Ολυμπιακό είχαν γράψει κάποιοι, ότι αν δεν το θέλει ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, και τελικά ανανέωσε συμβόλαιο για 11 εκατομμύρια. Τώρα, για το θέμα του Τολιόπουλου, σαφώς ένας σπουδαίος παίκτης, πολύ αδικημένος κατ' εμέ από τον Αταμάν, ο κόσμος τον αγαπάει, τον πάει. Είναι θέμα Παναθηναϊκού, του ανήκει, έχει συμβόλαιο, είναι και θέμα του Ομπράντοβιτς. Προφανώς έχουν μιλήσει όλες οι απαραίτητες πλευρές και περιμένουν τις εξελίξεις. Για να κάνει ο ΠΑΟΚ διαρροή πριν από λίγο, διαρροή, επαναλαμβάνω ότι εμείς αποσυρώμαστε από τον Τολιόπουλο, σημαίνει ή κάτι ξέρουν. Βέβαια, στον ΠΑΟΚ λένε ότι έχουμε πολλούς παίκτες στην περιφέρεια. Καλά. Και όταν εκδήλωσαν την επιθυμία να τον πάρουν, ήξεραν ποιους παίκτες έχουν στην περιφέρεια. Δεν πήραν ξαφνικά 2-3 παίκτες. Προφανώς πληροφορήθηκαν, έμαθαν, μίλησαν με τον ίδιο, δεν ξέρω, ότι είτε θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό ή θα πάει κάπου αλλού. Αυτό θα φανεί στην πορεία. Πάντως το νέο είναι από με τον Τολιόπουλο αυτό. Και επίσης, επειδή έχω ένα φίλο τον Νίκο εδώ πέρα από τα Καμίνια που με ρωτάει εάν υπάρχει εξέλιξη σε Walkup και Dorsey, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχουμε τίποτα, ούτε από τον Dorsey ή ούτε από το Walkup. Νομίζω ότι περισσότεροι γνωρίζουν και οι δύο παίκτες έχουν συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, αλλά θέλουν περισσότερα χρήματα. Είναι καθαρά θέμα του Ολυμπιακού. Εγώ ταυτίζομαι με αυτό, συμφωνώ με αυτό που είπανε τα αφεντικά του Ολυμπιακού, ότι δεν μπορεί να μην τηρήσεις το συμβόλαιό σου και δεν μπορεί όταν η ομάδα χάνει να παίρνεις κανονικά τα λεφτά σου και όταν η ομάδα κερδίζει να θες περισσότερα. Εδώ έχουν απόλυτο δίκιο. Συν ότι όταν λέμε Ολυμπιακός, μιλάμε για τα λεφτά του Αγγελόπουλου. Όταν λέμε Παναθηναϊκός, μιλάμε για τα λεφτά του Γιαννακόπουλου. Δεν μπορεί να έχεις μια ομάδα να διαθέτει 14-15 συμβόλαια και το 80% να είναι 3 και 4 εκατομμυρίων. Θα την αχθείς στον αέρα. Δεν γίνεται. Άσε που δεν μπορείς, υπάρχει το salary cap, όπως και στο NBA, υπάρχει και στην Ευρωλίγκα. Θα πρέπει να πληρώσεις συγκεκριμένα χρήματα. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, το οικονομικό, δεν μπορούν όλοι αυτοί οι παίκτες. Δηλαδή τώρα ο WOCAP έχει πρόταση, λέει, από την Ντουμπάι 3 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να τα δώσει ο Ολυμπιακός 3 εκατομμύρια του WOCAP. Και του είπε, η Ντουμπάι δίνει 1 εκατομμύριο στον Ολυμπιακό και λέει ο Ολυμπιακός ότι εγώ θέλω 3 εκατομμύρια για να σε αφήσω. Ο Δε Ντόρσεϊ έχει συμβόλαιο 1,8. Τώρα πόσα θέλει, 2,5-3. Επίσης έχει ακουστεί ότι πριν, και το είπα και στην εκπομπή το Σαββατοκύριακο, πριν ο ΠΑΟΚ ολοκληρώσει του Οσμάν, την ίδια πρόταση είχε καταθέσει και στον Ντόρσεϊ. Ακριβώς την ίδια πρόταση. Δηλαδή 3 εκατομμύρια το χρόνο. Στο Δε Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός πήρε buyout 2 εκατομμύρια. Μιλάμε για απίστευτα ποσά τώρα, έτσι. Τρελά ποσά. Για να ακούσουμε τον κύριο Γιώργο από το Γέρακα. Κύριε Γιώργο.
2: Καλησπέρα, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Ήθελα να σας δώσω μια αποκλειστικότητα.
0: Ναι.
2: Να συντονιστείτε στις 19 και 14 λεπτά στο Άρης PC για να δείτε πού θα καταλήξει ο Τολιόπουλος.
0: Σήμερα 19 και 14, 7 και 4.
2: Όχι και 4, και 14.
0: Και 14, 19 και 14, ναι.
2: Ναι, να συντονιστείτε στο Άρης PC.
0: Ναι.
2: Εκεί λέει τα νέα, τις εξελίξεις. Δεν εξαρτείται η υπόθεση από το Μιστακίδη. Υπάρχει κάποιο ανώτερο μέγεθος που λέγεται Σιάο στην αγορά.
0: Τώρα ανώτερο από ποια άποψη το λέτε?
2: Ακούω και λέτε τόση ώρα ότι δεν αναφέρεται πουθενά για τον Τολιόπουλο το Σιάο.
0: Όχι, είπα άρης. Όχι, δεν ακούσατε καλά, γιατί είπα άρης τώρα. Δεν είμαι μόλις τώρα, είπα για άρη.
2: Α, ήμουν σε γραμμή.
0: Είπα άρη.
2: Αλλά τόση ώρα ακούω ότι εξαρτάται από το απέσυρα του ενδιαφέρον το ΠΑΟΚ και θα δούμε τι θα γίνει και τα λοιπά.
0: Ναι, είπα ότι υπάρχει διαρροή από ΠΑΟΚ και ότι ίσως πάει στον Άρη. Το είπα. Ωραία. Δεν τα ακούσατε, δεν πειράζει.
2: Εγώ, αν θέλετε να σας δώσω και το τηλεφωνό μου, να σας δίνω αποκλειστικότητες, να έχετε το πρώτο λόγο.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Άρα λοιπόν περιμένουμε, έτσι να δούμε, ο άνθρωπος ενδεχομένως μπορεί να γνωρίσει, άμα συνδέσουμε το γεγονός στο τηλέφωνο του κύριου Γιώργου, που προφανώς έχει σχέση από τον Άρη, με τον Άρη, και με την διαρροή, επαναλαμβάνω, τη ΣΚΑΕ ΠΑΟΚ, ενδεχομένως να δούμε τον Τολιόπουλο στα κίτρινα ή θα δούμε τον Τολιόπουλο να συνεχίσει τον Παναθηναϊκό, αν μεταφράσουμε σωστά τα όσα δήλωσε ο Γιαννακόπουλος. Εδώ είμαστε να τα πούμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Να ζήσετε.
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
12: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
11: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
12: Εννοείται, αγάπη μου.
11: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
12: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
11: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
12: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύχτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Πείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική

0: κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιμ Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο Νίκος από Θεσσαλονίκη. Εδώ έχουν βουήξει ότι έρχεται στον Άρη. Κοίτα, προφανώς για να πάρει το παλικάρι αυτό. Κάτι ξέρει. Θα δούμε εδώ. Κυριακή κοντή γιορτή. Εντάξει, σε λίγες ώρες. Αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν είναι τα δικαιολογία να λέει ο ΠΑΟΚ αυτό που είπα πριν. Ότι έχουμε παίκτες στην περιφέρεια. Όταν πήγες να πάρεις τον Τολιόπλο, τους παίκτες όλους αυτούς που έχεις, τους έχεις πάρει. Προφανώς έμαθες τα αντισάρεστα. Ή ότι μένει Παναθηναϊκός, ότι πάει Άρη. Γι' αυτό κάποιος αποσύρεται. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να είσαι καλά, ο Νίκος από τον Περισσό. Η κυρία Χριστίνα από την Λευκάδα. Να είστε καλά, κυρία μου. Επίσης, ο Σεπολιώτης, η Ισπανία δεν επέτρεψε στη Γαλλία να κάνει καλό παιχνίδι. Το δε ουσιαστικότερο όλων είναι ότι στο ποδόσφαιρο παίζουν ομάδες και όχι μονάδες. Ωραίο. Οι καλύτερες ιστορικά ομάδες είχαν τους εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές που είχαν υποτάξει το ταλέντο στην ομάδα. Παράδειγμα, η Βραζιλία του 1970. Εννοείται, σε όλους μας αρέσει να βλέπουμε παιχταράδες, να κάνουν τρίπλες, έτσι, να βλέπουμε το Μέση στα ντουζένια του, παλιά τον Ντιέγκο, το Γιαμάλ τον βλέπετε ότι είναι εκρηκτικό στον Ολύση όταν είναι στη μέρα του. Για να πάω τώρα στους φρέσκους, έτσι, ή ακόμα και ο Ρονάλντο, δεν ξέρω πόσοι τον θυμάστε. Ήταν αλλιώς το παιχνίδι του στη United και αλλιώς από ένα διάστημα και μετά στη Real. Στη United περνούσε τον καθένα 5 φορές. Δηλαδή τον χάζευε. Και σιγά σιγά όταν πήγε στη Real έγινε πιο φόρα, άλλαξε το παιχνίδι του, σκόρερ, έδινε την μπάλα με τη μία, δηλαδή απέφυγε τα πολλά πολλά. Στον κόσμο τι αρέσει, αυτό αρέσει. Αλλά στο ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. Έτσι. Η ομάδα επικρατεί. Αν όχι πάντα, τις περισσότερες φορές. Και χθες η ομαδική ποιότητα νίκησε την ατομική ποιότητα. Δηλαδή η Ισπανία κέρδισε τη Γαλλία. Η ομαδική ποιότητα. Το σύνολο, η ομάδα. Δεν ξέρω. Καταρχάς, μην μου λέτε για προγνωστικά και φίλε Χρήστο από την Ικαρία. Δεν ξέρω αν είσαι εκεί ή αν θα πας. Εγώ δεν μιλάω για φιλικά γιατί με ρωτάς για τον Παναθηναϊκό. Επειδή 43 χρόνια έχω δει έχουν δει πολλά τα μάτια μου, αποφεύγω να μιλάω για φιλικά παιχνίδια, εντυπώσεις κλπ. Αν θα δω κάτι, το κρατάω για τον εαυτό μου. Τα φιλικά παιχνίδια γίνονται για τους προπονητές. Έτσι, δηλαδή, προχθές βγήκε ένας κύριος στην εκπομπή, έπαιξε ένα φιλικό με την Κρασκόπερς ο Παναθηναϊκός και λέει: Ο νέος Μόντριτς είναι ο Γιάκουσιτς. Όχι, ρε παιδιά, δεν γίνεται έτσι. Καταστρέφουμε τα παιδιά αυτά. Μακάρι ο Γιάνκουσιτς να γίνει όχι ο νέος Μόντριτς, ο νέος Πελέ, ο νέος Μαραντόνα. Ας αφήσουμε όμως να εξελιχθούν. Είτε είναι ένα Ελληνόπουλο, είτε ένα ξένο παιδί. Βγάζουμε πολύ εύκολα συμπεράσματα. Εμένα αυτό προσωπικά με ενοχλεί πολύ. Όπως ας πούμε τώρα, όλοι μας κάτι θα πούμε, το μακρύ μας και το κοντό μας. Όταν είσαι έξω από το χορό, πολλά τραγούδια λες και χορεύεις και κάνεις. Και είδατε χθες με τη Γαλλία. Γι' αυτό αποφεύγω τα προγνωστικά. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα απρόβλεπτο, δεν ξέρεις. Είδατε το πέναλτι. Εγώ ας αφήσουμε το πώς εξελίχθηκε ο αγώνας. Είδατε τι πέναλτι δόθηκε. Πού ήτανε, πώς έγινε αυτό το πέναλτι. Από ένα τέτοιο πέναλτι προηγήθηκε η Ισπανία. Μία αποβολή, μία κλωτσιά λάθος.

ένα γύρισμα στον τερματοφύλακα, ένα λάθος στον τερματοφύλακα. Μπορούν σε έναν αγώνα να έρθουν τα πάνω κάτω. Τι να καθόμαστε τώρα και να συζητάμε. Να κάνουμε αναλύσεις επεναλύσεων πριν τον αγώνα. Εγώ τα αποφεύγω, δεν μου αρέσουν αυτά. Εμένα μου αρέσει να αναλύσουμε το παιχνίδι μετά τον αγώνα. Τι είδαμε. Το να βγω να πω εγώ τι περιμένω, εντάξει, ωραία. Μπορώ να μιλάω μια ώρα και να λέω λόγια του αέρα και να μην γίνει τίποτα. Τουλάχιστον για σήμερα, επειδή βλέπω ότι με πιέζετε, περιμένω δυνατό παιχνίδι. Πολύ δύναμη. Μάχες. Γι' αυτό λέμε μητέρα των μαχών, Αργεντινή-Αγγλία. Κάποιοι θέλουν να σκεφτούν Φόκλαντ, ιστορίες, ο πόλεμος Αργεντινής-Αγγλίας, οι νεκροί Αργεντινοί, οι Εκλέζοι, τι είχε γίνει. Μετά πάνε στο 2002, η εκδίκηση των Άγγλων, το πέναλτι του David Beckham κλπ. Κλπ. Εντάξει, παιδιά, ποδόσφαιρο είναι. Και συμφωνώ 100% με τον Σκαλόνι, τον προπονητή της Αργεντινής, που είπε: μην μιλάμε για το παρελθόν. Δεν έχουμε να κάνουμε με αγώνα Αργεντινής, Ελλάδας, Αγγλίας επίπεδο έθνους. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Δύο ποδοσφαιρικές ομάδες. Η καλύτερη να κερδίσει. Αυτό ακριβώς που είπε, αυτό ακριβώς είναι. Μην τρελαθούμε τώρα. Έτσι. Ή ότι μου λέγανε ότι θα πέσει ξύλο, θα κάνει επεισόδια. Δεν έχω δει τίποτα. Έγινε μια φορά σε ένα γήπεδο, τρεις σε Αργεντίνη με έναν Εγγλέζο. Και αυτά συμβαίνουν κάθε μέρα. Εάν ασχοληθούμε με αυτό, μπας περιπτώσει. Λοιπόν, ο Πουαρό, καλησπέρα από την ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Δεν θα πόνταρα Ισπανία στο τελικό. Την απονομή θα κάνει ο Τραμπ. Καταρχάς, κάτσε να δούμε να την κάνει ο Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ άλλα λέει το πρωί, το μεσημέρι, αλλά το βράδυ. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, μου αρέσει. Έχουν και σήμερα Αργεντινή, Αγγλία. Έχουν Αμερικάνο διαιτητή. Εντάξει, τώρα οι Εγγλέζοι φωνάζουν. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν στέκομαι σε αυτά. Αλλά επειδή είπα προηγουμένως για τον διαιτή από το Ελ Σαλβαδόρ και είδαμε Νικαράγουα και ήταν και αυτός ο ομαλός που το γυρίσανε πίσω και πόσες γυναίκες. Και λες, Ελλάδα, μα τόσο ανύπαρτοι είμαστε. Μα είμαστε ανύπαρτοι, ρε παιδιά. Δεν έχει σημασία αν η εθνική πήγε ή όχι στο Μουντιάλ. Δεν έχουμε ένα διαιτητή της προκοπής, μα έναν. Ούτε έναν. Που να τον πάρουν η UEFA και η FIFA και να τον προωθήσουν. Μα ένα διαιτητή. Και θέλουμε και να σφυρίζουν στα ντέρμπι. Εγώ είμαι αυτός που μέσα από εδώ, από αυτή τη συχνότητα του Real FM, εδώ και 3 χρόνια λέω, Έλληνες διαιτητές με βαρίστες ξένους. Εγώ είμαι που. Η δική μου πρόταση είναι. Και αυτοί πάνε να κάνουν. Αλλά ξέρετε γιατί πάνε να το κάνουν. Να το αποκαλύψω και αυτό. Γιατί πάνε να το κάνουν. Όχι γιατί τους έπιασε ο πόνος, το Λανουά και τον Γκαγκάτσι για τους Έλληνες διαιτητές. Είναι γιατί τρώνε πόρτες από το εξωτερικό. Όπως σας τα λέω. Πλέον λιγοστεύουν οι ομοσπονδίες που στέλνουν ξένους διαιτητές. Οι ξένοι διαιτητές που έρχονται στην Ελλάδα με την ψυχή στο στόμα έρχονται. Εξυπηρέτηση κάνουν στις ομοσπονδίες τους ή ακόμα και σε ανθρώπους της UEFA. Πιέζουν είτε λέγεται Θοδωρίδης είτε ο Ρωσέτη που είναι αρχιδιαιτητής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και θέλει να εξυπηρετήσει. Και σου λέει δεν μπορούμε άλλο. Πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Πρέπει να έχετε τους δικούς σας διαιτητές. Αυτός είναι ο βασικός λόγος. Μην ακούτε ότι θέλουμε να προωθήσουμε τους Έλληνες διαιτητές και πήγανε καλά στον τελικό του κυπέλλου και τι έγινε. Πήγανε καλά στον τελικό του κυπέλλου σε ένα μάτσο και τι έγινε. Αυτό δείχνει το επίπεδο το οποίο έχουμε στην ελληνική διαιτησία. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Λοιπόν, κυρία Αναστασία μου, επειδή τώρα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις, αν θέλετε κλείστε και θα σας πάρουμε εμείς μετά τις 4, γιατί τώρα καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Άρα λοιπόν ο Γιώργος μας πάει διαφημίσεις, ειδήσεις και θα περάσουμε μετά τις 4 για την δεύτερη ώρα. Real FM.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
3: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
2: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
3: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
2: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε κιόλας.
2: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου κι αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
10: Real FM. Η ώρα είναι 4.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Προφυλακίστηκε και ο τρίτος συλληφθής για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Πρόκειται για έναν 24χρονο, ο οποίος φέρεται να παραχώρησε το διαμέρισμά του στους φερόμενους ως φυσικούς αυτούργους της επίθεσης. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης. Από αεροσυνδράμουν 4 ελικόπτερα. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες. Πολύ υψηλός είναι και αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Νέο κύμα επιθέσεων ολοκλήρωσε πριν από λίγο ο Αμερικανικός στρατός εναντίον Ιρανικών πυραυλικών εγκαταστάσεων. Η επιχείρηση διάρκειας περίπου 90 λεπτών είχε στόχο να περιορίσει την ικανότητα της Τεχεράνης να εξαπολύει επιθέσεις στο στενό του Ορμούζ, ανέφερε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο μεταξύ, το Ιράν απειλεί να διακόψει όλες τις εξαγωγές καυσίμων από τη Μέση Ανατολή μετά την επαναφορά του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα Ιρανικά λιμάνια. Ο Γιάννης Αμανατίδης εκλέχθηκε ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν 7 βουλευτές, ενώ απουσίαζε από τη διαδικασία ο παραιτηθής πρόεδρος του κόμματος, Σοκράτης Φάμελος. Προηγήθηκε νέο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων των βουλευτών Μεϊκόπουλου, Μαμουλάκη και Κοντοκτόλη. Περισσότερα στο enikos.gr. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στα Σπάτα. Γιοταχή αυτοκίνητο επί της οδού Βασιλέως Παύλου παρέσυρε πεζή γυναίκα η οποία υπέκυψε στα τραύματά της. Έρευνα διεξάγουν οι αρχές. Κατασχέθηκαν από την ΑΔΕ περισσότερες από 4.700 συσκευασίες μη εγκεκριμένων συμπληρωμάτων διατροφής. Εντοπίστηκαν σε φαρμακείο και σε επιχείρηση στην Αττική, ενώ η φοροδιαφυγή ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Γενικά έθριος καιρός αύριο Την επέκταση της συνεργασίας του με την ΑΕΚ για δύο ακόμη χρόνια ανακοίνωσε ο Σέρβος μεσοεπιθετικός Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, μιλώντας ο ίδιος στα ελληνικά στο επίσημο κανάλι της ομάδας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Real Weather.
17: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, περάσαμε στη δεύτερη ώρα με Γιώργος Χολοκοτρώνης. Όσοι τώρα έρθετε στην παρέα μας, έκτακτη εκπομπή σήμερα, αύριο και την Παρασκευή. Όσες κυρίες και όσοι κύριοι θέλετε να βγείτε στον αέρα να πείτε οτιδήποτε, αθλητική επικαιρότητα ή για την Μάρο Κοντού που έφυγε με μεγάλη μου χαρά. 2-11-200-8-200, η κυρία Αναστασία από το Χαλάνδρα έχει το λόγο. Γεια σας.
2: Γεια σας, κύριε Χολοκοτρώνη.
1: Γεια σας, κυρία μου.
2: Θέλω να σας πω ένα προβληματισμό που έχω σχετικά με τις μεταδόσεις των
1: αγώνων. Ναι.
2: Των αγώνων. Mm. Φυσικά και δεν θέλω ουσιαστικά να πάρετε θέση, αλλά θέλω τη γνώμη σας όμως, γενικά. Με ενοχλεί πάρα
1: κοιτάξτε
2: πολύ.
1: Να δείτε, κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, επειδή είναι...
2: θέλω να σας φέρω σε ναι. δύσκολη
1: όχι, θέση, δεν είναι θέμα δύσκολης θέσης, δεν είναι θέμα δύσκολης θέσης, επειδή είναι... Ναι, ορίστε, πέστε, παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Δεν αναφέρομαι σε πρόσωπα, γενικά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, κατά τη μετάδοση είναι όχι πολύ, σε λίγους αγώνες τέλος πάντων, που είναι δύο μαζί.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εκεί πολύ ωραίο είναι γιατί γίνονται και κάποια σχόλια, όμως λίγο ξεφεύγουνε. Ναι. Δηλαδή, ένα σχόλιο είναι ωραίο, είναι καλό, εμβόλυμα. Όμως όταν αρχίζεις να λες πόσα εκατομμύρια πήρε αυτός και... τι έκανε αυτός και τούτο και εκείνο. Δηλαδή, ο άλλος θέλει να ακούσει.
1: Ακούστε με, κυρία Αναστασία. Ακούστε, παραδείγματος χάρη, το να είναι τώρα, λέω ένα όνομα, Γιαμάλ, και να πει στον κόσμο ότι παίρνει τόσα εκατομμύρια για να δείξεις που έχει φτάσει στο ποδόσφαιρο, το οικονομικό, το καταλαβαίνω. Το να πεις κάποια. Ναι. Το να χρωματίζεσαι και να παίρνεις το μέρος της μιας ομάδας και να βγάζεις τα προσωπικά σου αποθυμένα, εκεί αυτό είναι κατακριτέο. Και έχει γίνει αυτό.
2: Ναι.
1: Σε αυτό είναι πάρα πολλοί κόσμος που διαμαρτύρεται.
2: Ναι.
1: Πρέπει ο δημοσιογράφος, ο παρουσιαστής, ο speaker, ναι, ο σχολιαστής, πρέπει να είναι 50-50.
2: Ναι. Και ξέρετε, εμένα που δεν έχω κανένα πρόβλημα,
1: ναι,
2: με ενοχλεί. Με ενοχλεί όμως.
1: Ναι.
2: Θέλω να μου περιγράψεις αυτό που γίνεται. Δεν με ενδιαφέρει αν η γυναίκα του έχει 4 παιδιά ή 35.
1: Καλά, αυτό, εντάξει, τα προσωπικά, ναι. Τα προσωπικά...
2: Δεν με νοιάζει. Mm. Εκεί, σε αυτή την εκπομπή. Θα πω σε άλλες εκπομπές και θα μάθω.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά ξέρετε κάτι. Νιώθω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει και πρόβλημα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν.
1: Να.
2: Μια μερίδα συνανθρώπων μας. Αυτούς τους στερείς τη φάση, φεύγει η φάση όταν εσύ κάνεις το σχολιασμό αυτόν για τον οποίο μιλάω.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Καταλάβατε.
1: Κατανοητή.
2: Ναι, ήθελα πάρα πολύ καιρό να σας πάρω.
1: Εντάξει, καλά κάνατε, κύριε Αναστασία μου, καλά κάνατε, καλά κάνατε.
2: Να πάρω μήπως και το ακούσουνε και...
1: Καλά κάνατε, καλά κάνατε, εντάξει.
2: Ναι.
1: Παίρνουν και στην ΕΡΤ, παίρνει κόσμος φωλής, κόσμος στην ΕΡΤ και διαμαρτύρεται.
2: Α, γι' αυτό το θέμα.
1: Γενικά. Εντάξει, υπάρχουν, ναι, υπάρχουν κάποιοι σχολιασμοί που έχουν ξεπεράσει τα όρια.
2: Έτσι.
1: Άλλο το 50-50 είπαμε και ξεφεύγουμε. Τέλος πάντων. Εντάξει.
2: Ναι, ενώ σε γενικές γραμμές είναι εξαιρετικές οι προσεγγίσεις, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
2: Οι σχολιασμοί και
1: πολύ
2: τα
1: ωραία, λοιπά. Πολύ ωραία.
2: Αυτό ήθελα.
1: Να είστε καλά, κύριε Αναστασία μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Καλό καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ευχαριστώ. Υπάρχουν εξαιρετικοί συνάδελφοι. Πάρα πολύ καλοί σε αυτό που κάνουν, στην περιγραφή τους. Έτσι. Τώρα, πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις. Σε όλους τους κλάδους. Έτσι, το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Αλλά γενικά γίνεται μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Πάμε στον κύριο Ανέστη από τη Ρόδο.
3: Γιώργο μου,
1: τι γίνεται?
3: Ένα μεγάλο γεια σου. Μ' ακούς?
1: Ναι, ναι, ακούω.
3: Ένα μεγάλο γεια στο σταθμό μας και στο αξιόπιστο προσωπικό που εργάζεται καθημερινά για να βγάλουν να βγάλετε όλοι μαζί μια ωραία και καλή παραγωγή.
1: Έτσι, Ευχαριστούμε.
3: Σωστό. Λοιπόν, Γιώργο μου, εχθές, όχι ότι εκπλήγησα από το παιχνίδι Γαλλία-Ισπανία, οι Γάλλοι μπήκανε μέσα να πάρουν το παιχνίδι με τη φανέλα. Πώς μπήκανε? Μπήκανε διότι δεν υπολογίσαν τους Ισπανούς. Οι Ισπανοί έχουν ένα καλό ρυθμό που σε κοιμίζει, δηλαδή το passing game. Κούτσου, κούτσου, κούτσου, μπαίνουν μέσα στη μεγάλη περιοχή και εσύ σαν αντίπαλος δεν έχεις καταλάβει ακόμα πώς μπήκανε μέσα αυτοί. Ανά πάσα στιγμή μπαίνανε μέσα, κάνανε ό,τι θέλανε, δηλαδή τους είχαν τραβήξει πάνω στο παιχνίδι τους. Δεν μπορούσαν να, γιατί οι Γάλλοι τους περιμένανε, μα όσο τους περιμένανε, ακόμα τους δουλεύαν και από πάνω. Δεν μπορεί να τους πάρει στην μπάλα, διότι όταν έχει ένας παίκτης Ισπανός, κατέχει την μπάλα, γιατί είναι τεχνίτες παίκτες αυτές. Όταν κατέχουν την μπάλα, πάντα έχει δίπλα του παίκτη, είτε δεξιά είτε αριστερά, εάν βρεθεί σε κίνδυνο τι. Για να χάσει την μπάλα, τη μεταφέρει κατευθείαν, είτε δεξιά είτε αριστερά. Το έχεις προσέξει αυτό?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Οι άνθρωποι είναι καλλιτέχνες στο passing game. Αυτό που ανακαλύφθηκε εδώ και 25 χρόνια που το ανακάλυψε, όχι εδώ και 30 χρόνια που το ανακάλυψε ο Άγιαξ, από τον Μπάκιχαμ. Αυτός δίδαξε το passing game στον Άγιαξ και εφαρμόστηκε. Λοιπόν, δεν μπορούσα να κάνω το. Αν ήθελα θα τους βάζα κι άλλα κόλλη οι Ισπανοί. Είναι πολύ καλή. Δηλαδή όλη η ομάδα ήταν τρεις παίχτες. Ο Κομπαρσί, ο Πέδρη και ο Λαμέγια. Συμφωνείς?
1: Ο Γιαμάλ λες.
3: Ο Γιαμάλ, ναι, εννοείται.
1: Ναι, Γιαμάλ.
3: Πέδρη, το τονίζω, Πέδρη, Κομπαρσί που είναι 18-19 χρόνο, πόσο είναι?
1: 19 ο Κομπαρσί.
3: Ακριβώς, μου αρέσει αυτός ο παίκτης. Συνεχεία είναι ένας πολύ καλός εκτελεστής της Real Sociedad, ο Γιορθάμπαλ, ναι, είναι που ένας πολύ καλός.
1: Ο Ρουίθ δεν σ' αρέσει?
3: Ναι, αλλά αυτή...
1: Ο Ρουίθ όλα τα λεφτά ήταν χθες με τον Πέδρη, με τον Ρόδρι.
3: Ναι, εντάξει. Ρόδρι, Πέδρη, αυτοί όλοι οι παίκτες, Κομπαρσί, Γιαμάλ, ήταν η ορχήστρα της Ισπανίας. Τώρα εξαρτάται πώς θα παίξουν στο τελικό, είτε με τους Αργεντίνους, γιατί είναι το...
1: Ναι, σήμερα τι βλέπεις? Σήμερα τι βλέπεις το βράδυ?
3: Γιώργο, κοίταξε να δεις, κατά την δική μου ταπεινή άποψη, εγώ το έλεγα στους φίλους μου, μην παίξετε Γαλλία, παίξετε Ισπανία. Γιώργο, μήπως ήρθε η ώρα και της Αγγλίας?
1: Καλά, να περάσει πρώτα την Αργεντινή, γιατί μετά έχει τους Ισπανούς, δεν ξέρω αν ήρθε η ώρα.
3: Γιώργο, σενάρια κάνουμε τώρα,
1: ναι,
3: σενάρια,
1: το ξέρω,
3: λέμε.
1: Το ξέρω.
3: Ναι, λέμε. Επειδή σ' ακούγονται πολλά έξω, τα ελληνικά σενάρια της καφετέριας, του καφενείου.
1: Καλά, εντάξει, αυτά είναι.
3: Ναι. Μήπως ήρθε και η ώρα της Αγγλίας?
1: Για να δούμε.
3: Τώρα, φεύγουμε από το Μουντιάλ. Άντε να τελειώσει, Γιώργο, και να αρχίσουν οι ρυθμοί της Ευρώπης, να δούμε τα πρωταθλήματα πάλι. Ήθελα να σου πω, Γιώργο, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που ο κύριος Γιαννακόπουλος κράτησε τον Τολιόπουλο. Το μεσημέρι που διάβασα.
1: Ναι, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, γιατί τώρα δεν ξέρουμε τι. Επειδή...
3: Γιώργο,
1: ναι.
3: Εγώ μπήκα ακριβώς 2:30 μέσα.
1: Δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί τίποτα, δεν έχει.
3: Μα το μπούκ μέσα το διάβασα.
1: Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις. Ναι, έχει κάνει. Το είπα και εγώ.
3: Το είπα
1: στην αρχή της εκπομπής, το είπα. Αλλά δεν έχουμε ανακοίνωση.
3: Το άκουσα, Γιώργο. Πάντα να ξέρεις, την εκπομπή σου πάντα την
1: ώρα. Ωραία. Εντάξει. Θα περιμένουμε.
3: Ναι, αλλά εγώ θα χαρώ πάρα πολύ να μην το δώσει. Διότι ο Ζωτ είμαι της άποψης ότι θα του δώσει ευκαιρίες να τον. Να τον βγάλει λίγο από την Ναφθαλήνη. Συμφωνείς?
1: Δεν ξέρω τι θα περιμένω.
3: Γιώργο, εγώ πιστεύω διότι είναι ένας καλός περιφερειακός παίκτης.
1: Καλός είναι, ναι.
3: Ναι, ένας πολύ καλός, το οποίο και αυτός θέλει τις ευκαιρίες.
1: Να, περιμένουμε, θα δούμε. Ωραία,
3: Ανέστη μου. Πολύ ζεστή εδώ. Ναι. Η Λίντος πρέπει να έχει πιάσει γύρω στους 43.
1: Εντάξει, τώρα στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε. Τώρα,
3: ναι, λόγω της Μαρμαρόπετρας, ξέρεις πολύ καλά.
1: Ναι.
3: Αντανακλά ο ήλιος πάνω στη Μαρμαρόπετρα.
1: Αντανακλά εκεί πέρα, ναι.
3: και αυξάνεται η θερμοκρασία κατά 3 με 4 με 5 βαθμούς παραπάνω.
1: Ναι, ναι. Εντάξει.
3: Και λοιπόν, αύριο θα έχεις εκπομπή.
1: Και αύριο και την Παρασκευή, ναι. Και αύριο.
3: Δηλαδή Σαββατοκύριακο γιοκ.
1: Όχι, Σαββατοκύριακο όχι. Τώρα Τετάρτη πέντε Παρασκευή, ναι. Τη Σαββατοκύριακο θα έχουμε κουγιουμτσί Πυθαγόρα. Θα έχουμε ωραία τραγούδια.
3: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο. Δεν θα τα ακούσω την εκπομπή.
1: Ωραία, έγινε Ανέστη μου.
3: Λοιπόν,
1: θα τα πούμε.
3: Θα τα πούμε.
1: Για χαρά, για χαρά, για χαρά, για χαρά. Για να δείτε τώρα τι μπορεί να κάνει ένα πολιτικό πρόσωπο. Η κυρία λέγεται Βικτόρια Βιγιαρουέλ. Από ό,τι την κόβω εδώ, είναι μια εμφανίσιμη γυναίκα, εντάξει, η οποία είναι αντιπρόεδρος της Αργεντινής. Διαβάστε ανάρτηση. Έγινε χθες, τώρα σήμερα έγινε γνωστό. Η ανάρτηση έγινε χθες από την αντιπρόεδρο της Αργεντινής. Αύριο παίζουμε εναντίον των σφετεριστών πειρατών που σφετερίζονται την κυριαρχία τους. Αυτός δεν είναι απλώς ένας ακόμα αγώνας. Δεν θα είμαι πολιτικά ορθή ή ψυχρή εναντίον των Άγγλων. Είναι πάντα κάτι περισσότερο. Είναι οι Μαλβίνες, όπου Μαλβίνες, παρένθεση ανοίγουν, τα νησιά Φόκλαντ εννοεί έτσι. Είναι ο Ντιέγκο, είναι ο τελευταίος χορός του Λέο, είναι να βάλουμε φρένο στους εισβολείς. Εμπρός Αργεντινή. Γιατί μέχρι την τελευταία μας ανάσα θα διεκδικούμε αυτό που μας ανήκει. Αυτό είναι ανάρτηση της αντιπρόεδρου της Αργεντινής εν ώψη του αποψινού αγώνα με την Αγγλία.

0: Λοιπόν, σήμερα για τους φίλους του Παναθηναϊκού, 7 η ώρα, Rapid Παναθηναϊκός, είναι φιλικό παιχνίδι στην Βιέννη, διάρκεια 120 λεπτών, μπορείτε να το δείτε από την τηλεόραση του Sky. Είναι αδελφοποιημένες οι δύο ομάδες σε επίπεδο οργανωμένων οπαδών. Είναι η πρόβα τζενεράλε του Παναθηναϊκού, εν ώψη του πρώτου αγώνα στην Ευρώπη, προκριματικά κόμφερες με την Μπάξη, στις 23 Ιουλίου. Φιλικό έχει και η ΑΕΚ στην Ολλανδία, η οποία παίζει με τη Φίτεσε. ΑΕΚ Φίτεσε 8 η ώρα, μπορείτε να δείτε το παιχνίδι από την Κοσμοτέ, Κοσμοτέ 1, η ΑΕΚ η οποία ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας με τον Γκατσίνοβιτς μέχρι το 2028, υπάρχει βίντεο, έχει κάνει και σχετικές δηλώσεις. Τώρα, με ρωτάει ο Γιώργος από το Πικέρμι για τον Πινέδα. Εγώ βλέπω ότι σιγά σιγά έχουμε επανάληψη της περισσυνής ιστορίας, έτσι. Μέχρι τώρα δεν προκύπτει ότι η ΑΕΚ έχει στα χέρια της πρόταση. Να διευκρινίσω ότι με 8 εκατομμύρια ευρώ, αυτή είναι η ρήτρα για ομάδες από το Μεξικό, με 8 εκατομμύρια ευρώ ο Πινέδα φεύγει. Δεν χρειάζεται διαπραγμάτευση γιατί είναι ρήτρα. Πληρώνει τα 8 εκατομμύρια ομάδα από το Μεξικό, επαναλαμβάνω. Ομάδα από την Ευρώπη πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση. Μέχρι τώρα λοιπόν δεν έχουμε κάποιο νέο. Και τότε είχα πει την προηγούμενη φορά καλό είναι ο Πινέδα να πάρει θέση. Που δεν είχε πάρει θέση. Και κάθε μέρα είχαμε ιστορία. Ούτε τώρα έχει πάρει θέση, αλλά δεν νομίζω να τραβήξει αυτή η ιστορία πολύ. Πάντως θέμα Πινέδα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προς το παρόν. Ο κύριος Πέτρος Μεσόγεια. Καλώς τον κύριο Πέτρο.
1: Γεια σου Γιώργα.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
1: Τι πώς πάμε Γιώργο, δεν έχω κοιμηθεί.
0: Γιατί?
1: Τι έπαθα, έπαθα μια σύγχυση χθες το βράδυ.
0: Με τη Γαλλία?
1: Φυσικά.
0: Τι τέτοια, δηλαδή στενοχωριά?
1: Αυτά είχαμε πει ρε Γιώργο, στενοχωριά, δεν θα πεθάνω γιατί...
0: Για όνομα του Θεού τώρα, ναι.
1: Η άλλη ομάδα μου, η Αγγλία, περπατάει, πάει για τον τελικό.
0: Α, έτσι, για να δούμε.
1: Αλλά
0: για να δούμε.
1: Το βράδυ να με παίρνουν πίλη και να μου κάνουν χασούρα τώρα. Και να μου λένε ρε, εσείς έχουν μπει μόνο οι φανέλες στο γήπεδο, οι παίχτες είναι στο σπίτι τους.
0: Ναι.
1: Αυτό πάθαμε χθες. Και οι Ισπανοί, όχι ότι είναι καμιά αμεληταία ομάδα, προς Θεού έτσι, αλλά οι Ισπανοί κανονίζανε χθες όλο το παιχνίδι. Από το πρώτο λεπτό φάνηκε.
0: Πάντως στους 10 Ελλήνες, για να μην πω και οι 10, οι 9 για Γαλλία λέγανε. Τώρα ξαφνικά είναι, όλοι κάνουν καζούρα. Όλοι βλέπαν Ισπανία. Εντάξει. Εγώ δεν είχα ακούσει κανένα για Ισπανία.
1: Όχι. Εντάξει. Εγώ το είχαμε συζητήσει.
0: Εντάξει. Να λέμε τα πράγματα με τον
1: ονομά. Την άποψή μου την ξέρει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και τώρα στο θέμα του χθεσινό, εκεί όλη η πεντάδα μπροστά κοιμότανε τον ύπνο του δικαίου. Τον ύπνο του δικαίου.
0: Να.
1: Και έβλεπε τώρα μια Ισπανία, παιδιά τα οποία δεν είναι οι φίρμες και παίζανε ένα ποδόσφαιρο φανταστικό. Φανταστικό. Αν μου πεις, δεν είναι φίρμα ο Όλμο ή δεν είναι φίρμα το δεξί μπακ της Τότεναμ, ο Πέδρο Πόρο.
0: Πόρο.
1: Εντάξει. Αλλά όχι αυτό το πράγμα που λέγαμε, θυμάσαι, βγαίνει ο Ντουέ, μπαίνει ο Ντεμπελέ και ο ένας καλύτερος θα τον άλλον. Και... ο δε προπονητής της Οντεσάρ. Τέτοιον ύπνο ρε Γιώργο σε πάγκο δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου.
0: Να.
1: Λες και του είχαν κάνει ένεση.
0: Ήταν και αυτός έξω από τα νερά του. Δεν ήξερε τι να κάνει.
1: Ακριβώς αυτό. Δεν ήξερε τι να κάνει.
0: Όταν σου λέει βλέπει τα αστέρια του και πελαγοδρομούνε.
1: Ναι.
0: Σου λέει τι να κάνει. Αυτή είναι η καλύτερη. Ναι. Και μετά έβγαλε τον Μπαρκόλα και έβαλε τον Ντουέ.
1: Ναι, έβαλε τον Ντουέ. Εντάξει. Τι είχαμε, τι δώσαμε. Τέλος πάντων. Περιμένουμε σήμερα να δούμε. Ένα εφάμιλο, γιατί έγινε ωραίο παιχνίδι από πλευρά τη Ισπανία. Πάρα πολύ ωραία μπάλα. Έτσι πρέπει να λέμε τα υπέρ και τα κατά.
0: Έτσι, σωστό.
1: Πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και μπράβο του. Δεν ξεχνάνε ότι είναι οι περασμένοι πρωταθλητές Ευρώπης. Έτσι. Και έλεγα με έναν φίλο, σχολιάζαμε με μηνύματα. Τι δουλειά κάνει η Μασία στην Ισπανία, ρε φίλε. Έχει κάνει μεγάλη δουλειά αυτό το πράγμα. Αυτή η Ακαδημία Ποδοσφαίρου της Βαρσελόνα έχει κάνει μεγάλη δουλειά. Βλέπεις το ποδόσφαιρό τους. Άκουγα έναν φίλο δημοσιογράφο προχθές που δεν ανεχόταν, λέει, το παράλληλο ποδόσφαιρο. Έναν φίλο δημοσιογράφο άκουγα.
0: Ναι.
1: Το Γιώργο τον Κολοπετρώνη, δεν ξέρω αν το ξέρεις.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λέει, δεν μπορώ, έλεγε εσύ, δεν μπορώ.
0: Ναι, το παράλληλο ποδόσφαιρο εμένα δεν μ' αρέσει. Το παράλληλο ποδόσφαιρο.
1: Το κάθε ποδόσφαιρο, ναι. Και του έλεγε, παίζουν φανταστικά οι άνθρωποι. Σήμερα για πες μου, τι βλέπεις εσύ.
0: Όχι, εγώ δεν λέει, κάνω προγνωστικά. Απλά δεν κάνω, τα αποφεύγω.
1: Ζητώ ταπεινά συγγνώμη.
0: Εγώ βλέπω πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Έτσι, αυτό μπορώ να το δω. Μητέρα των μαχών. Έτσι θα γίνει χαμός.
1: Προχθές το εξής. Πλην του Μέση, που είναι ο Μέση, η Αργεντινή είναι απρόσωπη, αδερφέ. Και πιστεύω ότι ο Μπέλιχαμ με τον Κέιν θα την πάρουν. Τώρα έχει γίνει, είναι τη μόδα, λέει τα τρία λιοντάρια. Θα πάρουν την Αγγλία από το χεράκι και θα την πάνε στο τελικό τη Κυριακή. Γνώμη μου και.
0: Ναι, σεβαστή προς Θεού.
1: Και θέλω να γίνει και. Δηλαδή, το είναι και επιθυμία.
0: Ωραία.
1: Και τελικά, ρε σίγουρο, α πάει για αυτή η έρημο που πανιά φορά στο νησί.
0: Ναι.
1: Έλεγε κάποιο, παιδιά, αν πάει η κούπα στο νησί, δεν ξέρουμε αν την υπόλοιπη μέρα, την επόμενη μέρα, το νησί θα είναι. Δεν θα βυθιστεί.
0: Ναι.
1: Θα το κάψουν οι Γλέζοι.
0: Ναι. Για να δούμε.
1: Σήμερα, πώ σε βλέπω εκεί.
0: Είναι κάθε καλοκαίρι κάνουμε κάποιες εκπομπές έκτακτες και τι αλλάζει το πρόγραμμα από τις άδειες. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή θα είμαι εδώ 3-5 κανονικά.
1: Εντάξει, μπράβο. Εντάξει. Παλικάρι μου.
0: Ωραία. Άντε. Έγινε κύριε Πέτρο. Έγινε. Για χαρά.
1: Καλά,
0: για χαρά. Γεια σας κύριε Πέτρο. Γεια σας. Η κυρία Γεωργία από την Εύβοια. Γεια σας κυρία μου. Γεια σας.
2: Εγώ δεν είμαι ποδοσφαιρόφιλος. Μ' αρέσει η μπάλα, εν πάση περιπτώσει. Είχα πει ότι θα κερδίσει η Ισπανία. Το ήθελα πάρα πολύ και ναι. Κέρδισε η Ισπανία. Τώρα έχω τη γνώμη ότι γέννη η Παλάτσα προς την Αργεντινή.
0: Ναι.
2: Η γνώμη μου αυτή δηλαδή, δεν κάνω προβλήματα.
0: Ο καθένας τι διαισθάνεται, τι βλέπει προς Θεού.
2: Αυτή η ιδέα μου.
0: Ναι.
2: Και μακάρι να γίνει ένας καλός αγώνας. Και θέλω πολύ να το πάρει η Αργεντινή. Είναι πολύ παιδεμένος λαός. Πολύ ευηγημένος λαός.
0: Ναι.
2: Και
0: ναι, έχουν και ένα πάθος με το ποδόσφαιρο ξεχωριστό. Έχουν μια τη δική τους τραγούδια.
2: Ναι, ναι. Η χώρα του τάγκο είναι εξαιρετικός λαός.
0: Έτσι.
2: Και κλείνει η γνώμη μου και παρόλα αυτά είναι ευηγημένος λαός.
0: Ναι. Κατάλαβα πώς το λέτε. Το πνεύμα σας το κατάλαβα. Ναι.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα.
0: Να είστε καλά, κυρία Γεωργία.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, βλέπω αρκετά μηνύματα εδώ. Λοιπόν, Κώστα, στα νησιά Φόκλαντς είναι στη Λατινική Αμερική. Γεωγραφικά, ποιος ο λόγος εμπλοκής των Άγγλων? Θέλω να πω, άδικη η έκθρα και η κόντρα μεταξύ των δύο λαών. Τώρα, αλλού πάμε. Έτσι, εδώ, θέλω να πω ότι εδώ είναι, αυτό είναι ποδόσφαιρο. Και όντως πρέπει να μείνει ποδόσφαιρο. Μην το πάμε αλλού. Αυτή είναι η γνώμη μου, τέλος πάντων. Ο Νίκος, δεν είναι ντέρμπι το Αγγλία-Αργεντινή. Είπαμε προς Θεού, η Αργεντινή έχει πάρει τρόπια, έχει μετάσχει σε τελικούς. Οι Άγγλοι πέραν της κούπας του 66, τι άλλο έχουν να επιδείξουν σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά τουρνουά? Ναι, εντάξει, αλλά δεν παβεί η Αγγλία να είναι Αγγλία. Δεν σημαίνει ότι παίζει η Αργεντινή με το Κάπο Βέρντε, που και πάλι τα βρήκε σκούρα, ή παίζει με μια ομάδα της πλάκας. Είναι η Αγγλία, εντάξει, δεν έχει πάρει. Έχει πάρει το 66 και μάλιστα για το 66, εγώ, ο Νίκο, μου έχω πει, εγώ προσωπικά, που είμαι αγγλόφιλος, ότι δεν πίστηκα ότι η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή στον τελικό. Το έχω δει χίλιες φορές. Δεν μου προκύπτει ότι η μπάλα πέρασε. Θα μου πεις τότε δεν είχαν και τα μέσα που έχουμε σήμερα. Τέλος πάντων. Σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά δεν πάβει να είναι μία μάχη. Δεν πάβει. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας, όπως το βλέπει, το συζητάμε. Ο Μιχάλης, μεγάλη ήττα του Μαρινάκη που έχασε κατά κράτος τον Παναλαφούζο, όχι μόνο θα βλέπει την πλάτη του Παναθηναϊκού από εδώ και πέρα, αλλά και τηλεοπτικά ο Αλαφούζος έχει μπει δυναμικά. Αυτά θα τα δούμε, κάτσε τώρα να δούμε τι θα ανακοινωθεί. Ο Σταύρος, μήπως και εσείς οι δημοσιογράφοι παραμυθιαστήκατε λίγο από τις εύκολες νίκες της Γαλλίας που δεν είχε παίξει και με κανένα θηρίο μέχρι να πέσει και στην Ισπανία? Δεν θα σου πω ναι ή όχι, αλλά θα απαντήσω στον εαυτό μου. Εάν με παρακολουθείς εδώ στις εκπομπές στο Real FM, αν διαβάζεις τα κείμενά μου στο φίλατρος.gr και με βλέπεις το κόντρα, αυτό δεν ισχύει για μένα. Έλεγα παιχταράδες, καλή ομάδα, αλλά κρατώ μικρό καλάθι. Αυτό ισχύει πάντα. Από εκεί και πέρα τι να σου πω τώρα. Εντάξει. Πάντως οι περισσότεροι λέγαμε, να το πω και εγώ για Γαλλία, εγώ δεν έλεγα θα το πάρει, αλλά έλεγα ότι έχει πιθανότητες με αυτό που βλέπαμε. Και τελικά προσγειωθήκαμε όλοι με το παιχνίδι με τους Ισπανούς. Πάντα πρέπει να κρατάμε, κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, ο Σωτήρης, μένει στην Πανάθα ο Τολιόπουλος, μεγάλη είδηση. Για να δούμε. Η Δήμητρα λέει: καλό απόγευμα, παιδιά. Το Σάββατο είναι το μεγάλο πάρτι που περιμένει η νεολαία. Γινόμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα που αλλού στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Όλα αυτά είναι εθελοντικά για να παραμείνει ζωντανό το χωριό. Υπάρχει πληρότητα στην ευρύτερη περιοχή. Γεια σου, Δήμητρα. Εύχομαι ολόψυχα το πανηγύρι σας, το γλέτη σας να πάει καλά. Να ενισχυθεί οικονομικά ο τόπος κλπ. Κλπ. Γίνεται χαμός σε όλη την Ελλάδα που έχει πανηγύρια και αυτά. Γίνεται χαμός παντού. Ωραία. Λοιπόν, θες να πάμε, κύριε, σε διαφημίσεις, ειδήσεις. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις. Αμέσως μετά, γιατί ακούσαμε μόλις δύο τραγούδια με τα χίλια ζόρια, θα ακούσουμε το «Πού πας χωρίς αγάπη». Είναι το γνωστό τραγούδι της Δούκησας, το οποίο όμως θα το ακούσουμε από τη Μάρο Κοντού με το Λάμπρο Κωνσταντάρα. Το έχει γράψει ο Κώστας ο Πρετεντέρης και η μουσική είναι του Γιώργου του Ζαμπέτα.
3: Real FM. Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
14: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
15: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
16: Λυσιστράτη είσαι.
15: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
13: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
15: 21 και 22 Αυγούστου.
13: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
15: Και όχι μόνο.
14: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Δύο άτομα απεγκλώβησε η πυροσβεστική από διαμέρισμα, το οποίο τυλίχθηκε στις Φλόγες στα Πατήσια, στην οδό Σκιάθου. Μία ηλικιωμένη μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Συνεχίζεται το έργο της κατάσβεσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στο μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης, επί τόπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Μήνυμα εκένωσης εστάλει στους κατοίκους των οικισμών Μελιδοχώρι και Βοριάς. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τρίτος συλληφθής για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Κατηγορείται ότι παραχώρησε το διαμέρισμά του στους φερόμενους ως φυσικούς αυτούργους. Νέο κύμα επιθέσεων ολοκλήρωσε ο Αμερικανικός στρατός εναντίον Ιρανικών πυραυλικών εγκαταστάσεων. Η επιχείρηση είχε στόχο να περιορίσει την ικανότητα της Τεχεράνης να εξαπολύει επιθέσεις στο στενό του Ορμούς, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερα στο real.gr.
19: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
20: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 34 βαθμοί στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη, 31 στην Πρέβεζα, 35 στο Αγρίνιο.
5: Μητέρα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Λοιπόν, ήταν η Μάρο Κοντού με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, όσοι τώρα έρθετε στην παρέα μας. Η Μάρο Κοντού, δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζετε, το αγαπημένο της χόμπι, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω, ήταν η ζωγραφική. Και μάλιστα υπάρχει και πίνακα στο Μουσείο Βορέ. Είχε κάνει και έκθεση η Μάρο Κοντού. Λοιπόν, ο κύριος Μανώλης από την Καλλιθέα.
1: Γεια σας, κύριε Κολοκοτρώνη, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς, κύριε μου.
1: Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, στα αθλητικά, γενικά, είμαι με το πνεύμα σας. Σας το έχω ξαναπεί, δεν διαφωνώ. Τι, πού θέλω να καταλήξω?
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Δεν μ' αρέσουν κάποια πράγματα. Καταρχάς, δεν προσδοκώ ότι θα πάρουμε πρωτάβλημα φέτος. Για μένα η ΑΕΚ είναι η πρώτη ομάδα. Και έπεται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βλέπω ότι κάνει σοβαρή και καλή δουλειά ο προπονητής. Σταματάω εκεί. Θα έρθω τώρα στο τελευταίο που με απασχολεί. Βλέπω μία φαγωμάρα μεταξύ Αλαφούζου και Μαρινάκη για την Προεδρία. Λοιπόν, ας αφήσουν αυτούς τους να αποσυρθούν και οι δύο και να αφήσουν να δώσουν την αρχηγία σε έναν άνθρωπο, εν πάση περιπτώσει, που ξέρει ποδόσφαιρο. Και για μένα, θα σας πω ένα πρόσωπο, θα μου επιτρέψετε, το οποίο το παρακολουθώ εδώ και χρόνια. Ένα σοβαρό παιδί, ένας Κύπριος, μορφωμένος, ο Μινάς Λυσάνδρου. Άσχετα αν είναι στην ΑΕΚ, δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι, ο άνθρωπος αρνήθηκε.
1: Γνωρίζω, πρέπει να τον πιέσουν. Πρέπει να τον πιέσουν, γιατί είναι ένας άνθρωπος κατάλληλος για αυτή τη θέση. Είναι μορφωμένο παιδί και είναι σοβαρός άνθρωπος. Δεν έχει οπαδηλίκι μέσα του.
0: Ναι, τον πρότεινε ο Μαρινάκης, τον πρότεινε ο Μαρινάκης και αρνήθηκε ο Λυσάνδρου. Ήταν πρόταση Μαρινάκη, ναι.
1: Πρέπει να τον πείσουν, γιατί, κύριε Κολοκοτρώνη, να σας πω κάτι, ας μην ψάξουν να βρουν. Δεν υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί για το ποδόσφαιρο, έτσι. Και εγώ έχω εστιάσει την προσοχή μου εκεί, γιατί τον παρακολουθώ. Ανθρώπους σοβαρούς τους παρακολουθώ χρόνια. Και ένας από αυτούς είναι και ο Μινάς Λυσάνδρου. Πρέπει να τον πείσουν. Πρέπει να τον πείσουν.
0: Μάλιστα.
1: Εύχομαι καλό καλοκαίρι.
0: Ωραία, να είστε καλά, κύριε Μανώλη.
1: Να είστε καλά. Θα χαίρεσαι την οικογένειά σας.
0: Ευχαριστώ επίσης.
1: Και θα ξαναλέμε από το Σεπτέμβριο.
0: Βεβαίως. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Απλά να πω για μία ακόμα φορά. Η θέση του Προέδρου της ΕΠΑΕ, είδατε, έχω μείνει σαν παλιός, έχω μείνει στην ΕΠΑΕ, στη Λίγκα, στη Σούπερ Λίγκ. Θα ξέρουμε σε λίγο, έτσι λογικά ο Αλαφούζος. Δεν είναι μία θέση δύναμης και εξουσίας. Δεν κάνεις τίποτα. Ό,τι έχω πει κατά καιρούς και έχω γράψει, είπε στην ομιλία του χθες ο Γκαγκάτσης. Η προϊσταμένη αρχή του ποδοσφαίρου είναι η ΕΠΟ. Και για μένα θα έπρεπε στη Σούπερ Λίγκ να υπάρχει ένας διευθύνων σύμβουλος, ένας ο τεχνοκράτης που λέμε, έτσι, με την καινούργια ορολογία, έμιστος, να τρέχει την καθημερινότητα. Δεν παίρνεις τίποτα, κάποια απόφαση η οποία να σφραγίζει και να σηματοδοτεί το αύριο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γιατί παίρνανε όλα από την ΕΠΟ. Η Super League είναι ένωση της ΕΠΟ. Η ΕΠΟ είναι το αφεντικό. Το μόνο που κερδίζει ο πρόεδρος της Super League είναι εξ οφίτσιο να πηγαίνει ως αντιπρόεδρος στην ΕΠΟ, να συμμετέχει στην εκτελεστική επιτροπή κλπ. Αλλά και πάλι είναι αδύνατος. Δεν είναι αυτός το αφεντικό. Αφεντικό είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ και η διοίκησή του. Και όλο αυτό που γίνεται τώρα, εδώ και μέρες, και το έχω ξαναπεί και στις εκπομπές του Σαββατοκύριακου, είναι καθαρά προσωπικό Μαρινάκη Αλαφούζου. Αλαφούζου Μαρινάκη. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, γι' αυτό έχει δοθεί πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Δηλαδή, εμένα προσωπικά τώρα, ως φίλαθλο του ποδοσφαίρου, μου είναι παντελώς αδιάφορο ποιος θα είναι πρόεδρος στη Σούπερ Λίγκα. Εμένα με ενδιαφέρει να βλέπω καλό ποδόσφαιρο και, αν είναι δυνατόν, η ομάδα μου να πάρει το πρωτάθλημα, όπως και να λέγεται. Τι με νοιάζει αν λέγεται Κόκαλης, Βαρδινογιάννης, Μπέος, Σαββίδης, Μαρινάκης, Αλαφούζος κλπ. Ή βγαίνει χθες ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Γκαγκάτσης, και λέει ότι για να μην υπάρχει, λέει, τοξικότητα στο ποδόσφαιρο, πάρτε μια απόφαση. Να είναι, λέει, τη μια χρονιά ο ένας, την άλλη χρονιά ο άλλος, και δεν το δέχτηκαν αυτό ο Μαρινάκης. Δηλαδή, με συγχωρείτε, κύριε πρόεδρε της ΕΠΟ, εάν είναι πρόεδρος ο Μαρινάκης ή ο Αλαφούζος, θα σταματήσει η τοξικότητα στο ποδόσφαιρο? Τι είναι αυτά τα οποία λέτε? Μας δουλεύετε ψηλό γαζί? Ή θα σταματήσετε αυτή την αρρώστια, αυτή τη μάστιγα της βίας που πέφτει κάθε μέρα ξύλο. Μα κάθε μέρα πέφτει ξύλο στους δρόμους, σε όλη την Ελλάδα. Και εσείς μου λέτε τώρα ότι πρέπει να είναι κάποιος πρόεδρος για να σταματήσει η τοξικότητα. Εδώ είχαμε παλιά Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς που πήγαινε τη μία χρονιά ο Πέτρος, ο Κόκαλης, την άλλη ο Γιάννης ο Βαρδινογιάννης, ο Τζίγκερ που λέγαμε. Έγινε τίποτα. Μετά πήγε ο Πυλαδάκης, πήγε ο Δανόπουλος, αλλάξαν τόσοι. Ποιος πρόεδρος της Super League? Δεν παίζει κανένα ρόλο. Και ούτε εσείς οι οπαδοί των ομάδων θα πρέπει κανονικά να ασχολείστε με αυτά τα πράγματα. Διότι είναι αδιάφορα. Δεν φτιάχνεις καλύτερη ομάδα εάν ο πρόεδρός σου είναι και πρόεδρος στη Λίγκα. Δηλαδή πες ότι είσαι Παναθηναϊκός και έχεις να πάρεις πρωτάθλημα από το 10. Επειδή ο Αλαφούζος θα είναι πρόεδρος στην Σούπερ Λίγκα, θα πάει στο πρωτάθλημα. Ή ο Μαρινάκης. Και μάλιστα να πω και κάτι. Με το Μαρινάκη μπήκανε λεφτά. Γιατί βρήκε χορηγίες. Οι ομάδες πήρανε περισσότερα χρήματα. Θυμάστε ένα διάστημα που ανέβηκε ο Σαββίδης. Που έδωσε και τα χορηγία, ήταν που έχει τη Σουρωτή. Χορηγία στην Σούπερ Λίγκα. Αυτά τα λεφτά μοιράζονται στις ΠΑΕ. Ήρθε και η κυβέρνηση μετά που έδωσε και το στοίχημα, λεφτά από το στοίχημα, οπότε για βάλτε τα κάτω. Να δείτε ότι πάει κερδίζουν, γι' αυτό είναι 7-7. Κερδίζουν γιατί παίρνουν τηλεοπτικά, διαφημιστικά, χορηγίες, στοίχημα. Για βάλτε τα κάτω. Επειδή λένε ότι δεν βγαίνουμε και δεν κάνουμε. Υπάρχουν πρόεδροι, υπάρχουν ομάδες, ΠΑΕ, που είναι σούπερ κερδοφόρες. Μη σας πω ότι παίρνουν ένα παίχτη 70-80 χιλιάρια και το χρόνο 400 και 500. Τώρα αυτά χρόνια γίνονται και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Μην τρελάθουμε. Εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι δεν παίζει κανένα ρόλο, δεν έχει καμία σημασία ποιος είναι πρόεδρος στη Super League. Αυτό που έχει σημασία είναι ποιος είναι πρόεδρος στην ΕΠΟ και ποιος κινεί τα νήματα. Εκεί είναι το θέμα, εκεί παίζεται το παιχνίδι χρόνια, διαιτησίες κλπ. Έτσι. Λοιπόν, έχω ερωτήματα για τον Τζολάκη. Λογικά τα ερωτήματά σας, διότι πριν δύο Σαββατοκύριακα είχα αποκαλύψει από το Real FM ότι ο Τζολάκης πετάει την μπάλα στην εξέδρα όσον αφορά την ανανέωση του συμβολαίου. Ο Ολυμπιακός ήθελε να του ανανεώσει το συμβόλαιο που τελειώνει σε ένα χρόνο. Γιατί ήθελε ο Ολυμπιακός? Για να τον δέσει, γιατί είναι μεγάλος θεματοφύλακας και είτε να τον έχει στην ομάδα του, είτε να μπορεί να τον πουλήσει άνετα, όπως θέλει ο Ολυμπιακός. Ο Τζολάκης δεν έχει ανανεώσει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν διατηρηθεί στον Ολυμπιακό, από τον Ιανουάριο του 2027 θα μπορεί να υπογράψει σε όποια ομάδα θέλει ο κύριος Τζολάκης. Και έρχεται λοιπόν πρόταση, αυτά που ξέρω εγώ θα σας πω τώρα, από Arsenal. Όμως δεν θα είναι πρώτος. Ο Τζολάκης θέλει να πάει να παίξει. Και σκάει από Hull που ανέβηκε τώρα. Εκεί θα παίξει, θα είναι πρώτος. Δηλαδή αν ο Τζολάκης έχει μία πρόταση 200.000 ευρώ τη βδομάδα από την Arsenal και μία πρόταση 150.000 από τη Hull, θα πάει στη Hull, γιατί εκεί θα πέσει. Η αγγλική ομάδα μιλάνε με τον Ολυμπιακό, ξεκινήσαν από ένα 15, ο Ολυμπιακός θέλει να πουλήσει όσο το δυνατόν πιο ακριβά γίνεται και αυτή τη στιγμή είναι μεταξύ 20 και 22 το νούμερο. Θα μου είναι μεγάλη έκπληξη να μείνει ο Τζολάκης στον Ολυμπιακό, το λέω καθαρά, και γι' αυτό βλέπετε τη μία διαβάζεται για το ΣΑ, τον πρώην goalkeeper του Ολυμπιακού, την άλλη για τον Πορτορικανό, για τον Παραγουανό, το Χιλ. Έτσι. Ο Ολυμπιακός πάει για τερματοφύλακα. Και πάει για τερματοφύλακα γιατί είναι θέμα χρόνου, κατ' εμέ, να πουληθεί ο Τζολάκης. Να ακούσουμε τον κύριο Θανάση και πάμε σε διαφημίσεις. Έλα, κύριε Θανάση.
2: Γεια σου, Γιώργο.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
2: Γεια σου Γιώργο μου, γεια σου, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς τι κάνετε?
2: Αν πήγε ο Τζολάκης με 20-22 που κάποια φορά θα φύγει,
0: ναι,
2: Τι να κάνουμε, δεν γίνεται έτσι.
0: Εντάξει, μα θέλει και το παιδί, θέλει το παιδί να φύγει, να πάει. Ναι.
2: Εντάξει. Αυτό λοιπόν ο goalkeeper από την Παραγουάη, που είναι αυτό που είπαμε.
0: Ναι, Παραγουάη, το ψήλο το παλικάρι, καλό είναι.
2: Μια χαρά, δεν είναι πόσο χρόνο.
0: Καλό είναι.
2: Πόσο χρόνο, δεν είναι μεγάλο.
0: Όχι, τώρα θα δω ακριβώς, δεν θυμάμαι πόσο χρόνο.
2: Εντάξει, ναι, λοιπόν,
0: ναι, κάπου εκεί. Ναι.
2: Κάτω από 30 μου είναι μια χαρά. Έτσι είναι.
0: Ναι.
2: Σίγουρα οι goalkeeper δεν έχουν ηλικία. Μια χαρά, δεν χάθηκε το κόμμα. Αντίταξε, δεν γίνεται. Είναι πολλά τα λεφτά που σου δίνουν. Πρέπει να γίνονται και αυτές οι μεταγραφές. Έτσι είναι. Δεν είναι όπως παλιά που έμεινε ένας παίκτης σε μια ομάδα 10 χρόνια από την εποχή του Σιδέρη, του ιστορίες παλιά των παιχτών των παλιών. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Που μένουν, δεν φεύγουν από τις ομάδες.
0: 26 είναι, 26. Ορλάντο Χιλ.
2: Εντάξει, το μόνο που θα λείψει είναι μια θέση Έλληνα, ας πούμε, σαν goalkeeper. Αυτό είναι που λέμε ότι καμιά φορά να έχουμε Έλληνες, όπως λες και εσύ, τουλάχιστον, και εγώ συμφωνώ μαζί σου αυτό που λες, τουλάχιστον πρέπει να ξεκινάνε σίγουρα 2 Έλληνες και μη σου πω και 3. Πρέπει πλέον 3 Γιώργο να ξεκινάνε στη σύνθεση κάθε ομάδος αλφαδική. Σε τι λέει Γιώργο, δεν είναι καλά, τρεις παίκτες.
0: Εντάξει, εγώ γενικά θέλω να παίζουν όσο γίνεται περισσότερα Ελληνόπουλα.
2: Ναι, συμφωνώ, αλλά υποχρεωτικά 3.
0: Εντάξει, τώρα.
2: Στο Βαλεκός έχει 3 παίκτες. Έχει 3 παίκτες.
0: Ναι, το θέμα είναι όταν έχεις. Εδώ οι προπονητές τώρα που τους λένε για το κύπελο 2, που σημαίνει πρέπει να έχουν και 2 στην αποστολή 4 και δεν έχουν τρελαδεί. Σου λέει πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Δεν είναι εύκολο.
2: Εντάξει, για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή έχει τον Άντζα.
0: Εγώ γενικά μιλάω. Γενικά μιλάω.
2: Όχι, εγώ σαν Ολυμπιακό λέω τώρα. Έτσι είναι. Μα και η ΑΕΚ έγινε παίξει που μπορεί να παίξει.
0: Η ΑΕΚ πήρε και αυτό το παιδί που πήρε τον Αλεξίου από την Ίντερ, ένα λόγο που τον πήρε είναι και αυτό. Για να έχει ένα παιδί να παίζει στο κύπελο.
2: Ναι, Γιώργο. Γιώργο, χθε είδαμε το παιχνίδι, γι' αυτό λέμε είδε που λέω εγώ. Γιώργο, δεν έχω κάνει ποτέ προβλέψει και θα γίνει στο παιχνίδι αυτό. Εγώ ποτέ δεν είπα θα κερδίσει η Γαλλία ή η Ισπανία. Δεν ξέρει τι παιχνίδι, πώ θα εξελιχθεί και πώ θα γίνει. Το πρώτο εμίχρονο, Γιώργο μου, ήταν να κλαις. Και λες, αυτοί οι παίκτες, ειδικά τη Γαλλία, αξίζουν εκατομμύρια. 150, 130, 150 και 140 εκατομμύρια, Γιώργο. Για όνομα του Θεού, που έχει φτάσει πλέον πια. Τι ντροπή. Με πήρε ο αδερφό μου τηλέφωνο που μένει σε Κορδαλό, είναι άνθρωπο του ποδοσφαίρου και του βόλεϊ που είναι χρόνια σε μια ομάδα. Βόλεϊ, ο Κορδαλό, πρόεδρο, 40 χρόνια, αλλά ξέρει και ποδόσφαιρο πάρα πολύ. Είναι από όλα Αθηνών η ομάδα του. Μου λέει, αδερφέ μου λέει, αυτοί οι παίκτε μου λέει που παίρνουν τώρα, σιχάδεκα το ποδόσφαιρο μου λέει, στο πρώτο μήχρονο.
0: Ναι.
2: Γιώργο, είχε άδικο το που μου είπε.
0: Όπω το βλέπει ο καθένα.
2: Τα
0: ποσά, γενικά, εγώ με κάθετα αντίθετο στα ποσά αυτά που διαβάζουμε, που δίνονται σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ, τρελαίνομαι. Είναι απίστευτα τα ποσά. Όταν ο κόσμος έχει πρόβλημα τέτοιο που αντιμετωπίζει σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι απίστευτη πρόκληση.
2: Ούτε
0: τα εκατομμύρια ευρώ. Δεν τα θέλω. Τι να κάνω.
2: Είμαι εναντίον αυτών των ποσών. Χρόνια.
0: Τι να κάνουμε από εκεί και πέρα είναι μια πραγματικότητα.
2: Όχι ότι ζηλεύω που τα παιδιά είναι πλούσιοι ή παίρνουν λεφτά. Δεν είναι το θέμα αυτό.
0: Όχι, δεν είναι θέμα ζήλια.
2: Δεν αξίζουν αυτά τα λεφτά.
0: Δεν είναι θέμα ζήλια. Δεν υπάρχουν αυτά τα ποσά. Δεν γίνεται.
2: Έτσι, δεν υπάρχουν.

0: να φέρνει το άλλο. Ή κάθεται τώρα ο Ρονάλντο στα 41 και του δίνουν οι Άραβες 200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Το χρόνο.
0: Το χρόνο 200 εκατομμύρια σε έναν άνθρωπο 41 χρονών. Δηλαδή,
1: 400.000 ευρώ την ημέρα.
0: Ναι, δεν κάνω πλάκα. Δεν κάνω πλάκα. Αυτά είναι επίσημα νούμερα που λέω τώρα.
1: Πω Θεέ μου, τι πράγματα.
0: Οι τρελαίνες, είναι τώρα ο τελικός του Μουντιάλ και δώσαν 1.200 εισιτήρια. Έδωσε η FIFA να πουληθούν από 6.500 το πιο φτηνό αμαία. 6.500 εισιτήρια και το πιο ακριβό 11.000 για να δω ένα παιχνίδι 2 ώρες. Θα δώσω 11.000 δολάρια. Άντε ρε, πηγαίνετε από εδώ πέρα. Τρελαίνεσαι, τρελαίνεσαι.
1: Τρελαίνεσαι, Γιώργο. Δεν είναι δυνατόν τόσα λεπτά να υπάρχουν, Γιώργο μου, και να δίνω αυτά τα χρήματα να πούμε. Άσε τώρα να. Για να δούμε. Λοιπόν. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός, βλέπουμε τι θα γίνει, περιμένουμε μεταγραφές. Ποιο πήρε αυτό το ρόκα. Είναι καλό, Γιώργο.
0: Καλό είναι, εντάξει, κάνει κάτι φοβερό. Είναι εξτρεμάκι.
1: Δηλαδή από το Στρεφέτσα, δηλαδή.
0: Ο Στρεφέτς ήταν πολύ καλός που βλέπαμε τότε στην Ιταλία, αλλά όταν ήταν στον Ολυμπιακό δεν πρόσφερε το παιδί, δεν μπόρεσε. Τώρα είναι θέμα προσαρμογής, θα δούμε.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, κύριε Θανάση, θα τα πούμε.
1: Να
0: είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
12: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
11: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
13: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
11: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο.
14: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος.

0: καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Wood

0: και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Κλείνοντας, πριν διαβάσω κάποια μηνύματα, να δούμε και το διαγωνισμό μας που τρέχει από τη Δευτέρα ως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 7 τυχεροί. Έχουμε ένα τρίμερο στη Μονεμβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή πρωινός ξενοδοχείου και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentercar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιαστη και ασφαλή νοικίαση αυτοκινήτου. Δωροπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέλο σχεδιασμού υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30-40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr και 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Με τη SeaJets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρωση μία ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλοιο της SeaJets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Λιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Γεια σου Νίκο από τα Σεπόλια. Ο Κώστας, η συμμαχία των τριών ζωντανεύει ξανά. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Κύριε Μαρινάκη, κάντε μεταγραφές κανονικές να νικάμε και τους διαιτές με αυτά που έρχονται στο πρωτάθλημα. Θα υπάρχει ξανά παρασκήνιο. Παρασκήνιο πάντα υπάρχει, να ξέρεις. Γιάννης, που άκουσε ο συνακροατής ότι μένει στον Παναθηναϊκό το Αλλιόπουλος. Απλά απέσυρε το ενδιαφέρον ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης είναι ακόμα σε συζητήσεις. Ο Ανδρέας Πειραιά, το μυαλό του Τζολάκη βρίσκεται στο εξωτερικό. Ψάχνεται να φύγει. Από ό,τι φαίνεται, μακάρι να φύγει αυτός και Ορτέγκα ισχύουν για προτάσεις που έρχονται. Γι' αυτό ναι. Γιάννης από Καμίνια, τραγικό το πέναλτι που έκανε ο Ντίνια. Τέτοιο μπακ που είχε όλο το χρόνο να δει που βρισκόταν ο Γιαμάλ και δεν έκανε τον κόπο να κοιτάξει πριν να απομακρύνει την μπάλα. Δεν έχει και άδικο. Ο Πάνος, ο Ζαχαριουδάκης. Γεια σου Πάνο μου. Το ποδόσφαιρο των εθνικών ομάδων δεν είναι μόνο άθλημα, εκφράζει ιστορία, εθνική ταυτότητα και συλλογική μνήμη. Αναμέτρηση Αργεντινής Αγγλίας κουβαλά το βάρος του πολέμου των Φόκλαντ, το περίφημο χέρι του Θεού του Μαραντόνα και δεκαετίες αντιπαλότητας. Γι' αυτό τέτοιοι αγώνες ξεπερνούν το γήπεδο, αγγίζοντας πολιτική, εθνικά αισθήματα και ιστορικούς συμβολισμούς για εκατομμύρια ανθρώπους. Ο Μιχάλης λέει: Ο Άρης δεν απέσυρε το ενδιαφέρον. Μέχρι τώρα δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Μέχρι τώρα. Έτσι. Ο Βαγγέλης, αν φύγει ο Πινέδα, θα πάρει παίκτη ΑΕΚ 100%, αλλά θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Λοιπόν, με πόσα χρήματα λέει να έπαιρνε τον Άντερσον η Σίτη, δηλαδή αν πρότεινε στην Νότια με 60 ο Μαρινάκης, θα έλεγε όχι. Άρα, μα αυτό είναι στο πλαίσιο του παιχνιδιού που παίζεται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αν είναι δυνατόν να κάνει αυτός ο παίκτης, δεν έχει να κάνει εδώ με Νότια και Μαρινάκη. Εδώ κάποτε πήρε τον Γκρίλι σε 110-115 εκατομμύρια ευρώ, που δεν έκανε ούτε 50 ούτε 40. Αυτό λέω ότι είναι τεράστια τα ποσά για την πραγματική αξία των παικτών. Μη στέκεσαι τώρα στον Άντερσον. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να είστε καλά. Είχα και άλλα τραγούδια από Μάρο Κοντού. Θα ακούσετε όμως την επόμενη εκπομπή του Γιώργου Χουνταλάκη με την Κασιανή τη Βραχά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι και θα έχουμε πολλά να πούμε. Και Αργεντινή, Αγγλία. Θα έχουμε να πούμε και για τις εκλογές και μεταγραφές κλπ. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση. Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Real FM.
9: Η ώρα είναι 5.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
18: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Δύο ηλικιωμένοι απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια. Το έργο της κατάσβεσης συνεχίζεται, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα από την οδό Νάξου έως την Πίνδου. Εκενώνονται οι οικισμοί Μελιδοχώρη και Βοριάς Ηρακλείου Κρήτης λόγω μεγάλης πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στην περιοχή. Ισχυρές είναι οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν με τη συνδρομή 4 ελικοπτέρων. Συναγερμός έχει σημάνει και για φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκη. Οι κάτοικοι κλήθηκαν από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός είναι και αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Προφυλακίστηκε και ο τρίτος συλληφθής για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος κατηγορείται ότι παραχώρησε το διαμέρισμά του στους φερόμενους ως φυσικούς αυτουργούς. Νέο κύμα επιθέσεων σε ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις εξαπέλυσε ο Αμερικανικός στρατός. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε πως στόχος της περίπου 90 λεπτών επιχείρησης ήταν ο περιορισμός της ικανότητας του Ιράν να πλήττει το στενό του Ορμούς. Η Τεχεράνη από την πλευρά της απειλεί με διακοπή των εξαγωγών καυσίμων από τη Μέση Ανατολή. Ο Γιάννης Αμανατίδης εκλέχθηκε ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν 7 βουλευτές, ενώ απουσίαζε από τη διαδικασία ο παραιτηθής πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελος. Προηγήθηκε νέο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων των βουλευτών Μεϊκόπουλου, Μαμουλάκη και Κοτοτόλη. Περισσότερα στο enikos.gr. κατασχέθηκαν από την ΑΔΕ περισσότερες από 4.700 συσκευασίες μη εγκεκριμένων συμπληρωμάτων διατροφής. Εντοπίστηκαν σε φαρμακείο και σε επιχείρηση στην Αττική, ενώ η φοροδιαφυγή ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.
17: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Αποθεώνουν την εθνική ομάδα της Ισπανίας στα μέσα ενημέρωσης της χώρας για την πρόκριση στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Μία ξέχαστη παράσταση, γράφει Μάρκα. Αντίθετα, έντονη κριτική ασκούν τα γαλλικά μέσα για την ήττα στο χθεσινό ημιτελικό, τονίζοντας ότι ήταν μία πρόχειρη εμφάνιση. Ναυάγιο στον Τάλας είναι ο τίτλος της γαλλικής αθλητικής εφημερίδας L'Equipe. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
22: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather.
18: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι σαν να αποχαιρετάς μια χρυσή εποχή με χρυσούς ανθρώπους, λαμπερούς ανθρώπους. Η Μάρο Κοντού, τώρα να πει κανένα αυτά τα γνωστά, τα κλισέ και κασιανή μου λέει πλήρης ημερών και τα. Ποιε θεώσει για να μιλήσει για πληρότητα των ημερών. Άστο. Στα 90 της, ακμεότατη, με νέες δουλειές, πάντα δημιουργική, τώρα είχε και μόνη της. Δεν έκανε και τίποτα σπουδαίο για να με ζητάνε σε αυτή την ηλικία. Έκανες πολλά σπουδαία. Πολλά σπουδαία. Καταρχήν έδωσες μέσα τους ρόλους σου μια αυτοπεποίθηση στη γυναίκα. Όχι ένα ψωνισμένο ή μωρέα και άλλα τέτοια. Μια αυτοπεποίθηση. Σε συνδυασμό με μια αστική ευγένεια που την έκανε πάντα αξιοπρεπή. Ό,τι και αν έκανε, ό,τι και αν έλεγε. Είμαι φαν, δεν μπορώ να το κρύψω. Και φαντάζομαι ότι και πάρα πολλοί άλλοι θα βλέπουν την Μάρο Κοντού στα ασπρόμαυρα πάντα χρωματιστή.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να μην είναι φαν της Μάρος Κοντού, δηλαδή. Και ξέρεις τι θαύμαζα γενικά και αυτή τη γυναίκα, όχι μόνο για το ταλέντο της, για τις ταινίες της, για τις σειρές που μας έχει δώσει, αλλά και για το πώς άφησε τον εαυτό της να γεράσει με ωραίο τρόπο. Που την έβλεπες και έλεγες είναι η Μάρο Κοντού σε μεγαλύτερη ηλικία αυτή που βλέπαμε στις πρώμαυρες ταινίες και δεν έλεγες «Α, μπορεί να είναι αυτή η Μάρο Κοντού». Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το ξαναλέω ότι δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο και σε αυτή δύο στην σκηνή που είναι με τον Δημήτρη Χόρμ τρελαίνομαι. Βεβαίως ξέρω ότι περισσότεροι τη θυμάστε ως Ελενίτσα. Άρα και ως Ελενίτσα έδινε μια αξία στο ρόλο παραπάνω. Θέλω και σου είμαι υπάκουη. Εμένα η αξιοπρέπειά μου είναι πάνω από σένα και τις βλακίες φωνάζεις ο Πατριάρχη Γιώργο Κωνσταντίνου. Αυτά τα ωραία. Λοιπόν, άντε πάμε. Πάμε γιατί είναι Τετάρτη, είναι 15 του Ιούλη, φτάσαμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Πολύ ζεστή, είναι αλήθεια, αλλά 15 Ιουλίου και να μην έχει ζέστη θα μας έκανε τρομερή εντύπωση και αρνητική. Εμένα τουλάχιστον. Έτσι θέλω, όσο και αν με ταλαιπωρεί. Προσπάθησα να κάνω κάτι δουλειά σήμερα στην περάντα. Πήγα να λιώσω, λέω, άστα. Τα παράτησα όλα, όπως ήταν. Γεωργής Νταβαρίνος απέναντί μας, πολιωδικός και κονσολιέρης. Η κυρία Αναστασία Γκελεζίου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 και περιμένει σχόλια, σχολιανά και τα γνωστά. Η Σοφία Γαλάνη κάνει ό,τι καλύτερη μπορεί και εμένα ο σταθμός μου έχει ανταμείψει με ένα τρελό μπόνους, δηλαδή να έρχομαι εδώ 15 Ιουλίου και να είναι στο πλάι μου η Κασιανή Βραχά.
1: Και εμένα με ένα ακόμα μεγαλύτερο μπόνους να έρχομαι εδώ 15 Ιουλίου και να είμαι με τον Γιώργο Χουδαλάκη.
0: Ναι, και αντί να μιλάμε για το Μουντιάλ, να μιλήσουμε για το Μουντιάλ του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί σαν το. Δηλαδή πραγματικά το κουράσαμε πολύ, παιδιά. Πολλά παιχνίδια. Πολλά παιχνίδια.
1: Λες να μιλάνε και, αυτοί για εισβολείς όπως η Αργεντινή για την Αγγλία.
0: Τι να σου πω. Αυτό πρέπει να σου πω ότι εγώ τουλάχιστον το βλέπω σαν μια πάρα πολύ κακή δήλωση. Γιατί προφανέστατα και δεν μπορείς να ψήσεις τους Αργεντίνους να αγαπήσουν τους Άγγλους. Έτσι. Είναι σαν να πούμε εμείς ότι στην Ελλάδα θα ξεχάσουμε την έχθρα μας με την Τουρκία αύριο το πρωί και θα είμαστε πάλι πολύ αγαπημένοι κτλ. Το μόνο διάλειμμα που θυμάμαι και στη δική μας εχθρότητα αφορούσε τους σεισμούς εκεί πέρα που έλειπε στον άλλο και τον λιπόσουνα που λέει ο λόγος και βγήκε η καλή μας πλευρά. Λέω όμως ότι ενώψε ενός ποδοσφαιρικού παιχνιδιού πρέπει να βγει η πρόεδρος
1: αντιπρόεδρος
0: Αργεντινής και να πει ότι δεν είναι μόνο ένα παιχνίδι και Παναγία μου, λέω, όπα. Αν τους δούμε δηλαδή στους αμερικανικούς δρόμους να σκοτώνονται μεταξύ τους οι άλλοι με τους Αργεντίνους, αυτή η κυριούλα δεν θα είχε καμία ευθύνη.
1: Ήταν και πολύ κακή ανάρτηση αυτή που έκανε. Μίσος μέχρι εκεί που δεν πάει. Ότι δεν μπορώ να είμαι ψύχρεμη και θα βάλουμε φρένο στους εισβολείς.
0: Ναι, θα βάλουμε φρένο στους εισβολείς. Θυμίζει και τα Falklands, έτσι να τα λέμε και με την αγγλική τους προφορά. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς, λέω, να διαγράψεις την ιστορία, αλλά να ρίχνεις δηλαδή στη φωτιά έτσι, και εν όψει ενός μιας ποδοσφαιρικής γιορτής. Προσωπικά δεν μπορώ παρά να το καταδικάσω. Δεν μου κάνει να το καταλάβω με την καμία αυτό το πράγμα. Έτσι, είναι χουλιγκανέικη άποψη. Είναι απέναντι να το σκοτώσω, ας πούμε.
1: Πάντως οι Γάλλοι είτε χάνουν είτε κερδίζουν επεισόδια δημιουργούν.
0: Και
1: λες και για χουλιγκανέικη.
0: Κοίτα, οι Γάλλοι καταρχήν πρέπει να σου πω ότι γενικά ήταν ζωηροί. Εξάλλου όλοι μιλάνε, ξέρω εγώ, ακόμα και τώρα που έχουν περάσει τόσα χρόνια, μιλάνε για το Μάιο του 68 κτλ. Οι Γάλλοι γενικά είναι ένας λαός που εκφράζεται στους δρόμους κτλ. Το ότι απογοητεύτηκαν πάρα πολύ από την εθνική της ομάδα, όχι μόνο γιατί έχασε τρίτη σερή ήττα κάνει από την Ισπανία. Σένα δεν σε νοιάζουν αυτά όμως. Έχει νόημα να τα λέω ή τα...
1: Όχι, όχι. Σήμερα κάποιος είπε ότι η Γαλλία είναι πελάτης της Ισπανίας.
0: Αυτό είναι ακριβώς.
1: Και λέω, τι εννοείς πελάτης?
0: Πελάτης είναι άμα σε κερδίζει ο άλλος συνέχεια και σε έχει κάνει πελάτη, όπως λένε. Οι Ισπανοί τους κερδίζουν τους Γάλλους. Εχθές πάντως, επειδή είναι τα παιχνίδια τα οποία κάθεσαι να τα δεις, να πω την αλήθεια, είχε γλαρό στο ματάκι μου. Αυτή η συνήθειά μου να ξυπνάω στις 6 είναι. Ναι. Τέλος πάντων, ήταν πολύ καλύτεροι Ισπανοί από τους Γάλλους, που όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι που τα ξέρουν καλά κτλ. Θεωρούσαν ότι ήταν μια ομάδα φαβορή. Φαβορή εχθές, μέσα στο γήπεδο, και γι' αυτό ήταν και νικητή, ήταν οι Ισπανοί, που έδειξε και ότι πάντα η ομάδα είναι καλύτερη, σίγουρα είναι καλύτερη από τις μονάδες.
1: Για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, επειδή το περάσαμε, πήγαμε στο Μουντιάλ και τα αφήσαμε.
0: Έχει γίνει Μουντιάλ τώρα. Τόσο καιρό, ποιος μένει, ποιος φεύγει, αυτό και τα λοιπά. Ήξερα εγώ, άκουγα για την Ελένη τώρα. Έλεγε για την Παμψηφία και λέει 7 πήγανε.
1: 7 ονόματα είναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ στο μυαλό μας, θα μου πεις, θέλουμε το χρόνο μας, δεν έχει περάσει ακόμα στα λοιπά. Εξακολουθεί να είναι... να πω, είναι το κόμμα που στις τελευταίες εκλογές ψηφίστηκε για να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Όταν ακούς Παμψηφία και τα λοιπά και μετά σκέφτεσαι το 7, 7 άνθρωποι πήγανε σήμερα σε μια τόσο κρίσιμη συνεδρία και τα λοιπά, και ο Φάμελος που δεν πήγε έστειλε και
1: επιστολή ότι
0: γιατί
1: δεν την
0: νομιμοποιεί. Και άλλα τέτοια τα οποία δεν τα λες και τα καλύτερα, δεν τα λες και ωραία. Λοιπόν, σήμερα έτσι, αν και τα έχετε ακούσει και θα τα ξανακούσετε φαντάζομαι, είχαμε τις αποχωρήσεις. Οι αποχωρήσεις είναι τριών βουλευτών, ο Χάρης ο Μαμουλάκης, η κυρία Κοντοπόλη και ο Μεϊκόπουλος, Μέικ τον λέω. Είναι οι τρεις σημερινές ανεξαρτητοποιήσεις. Τώρα, αν αυτοί θα παραιτηθούν και τα λοιπά, θα τα δούμε όλα στην πορεία. Γιατί αρχίζουν και διαμειργούνται και καινούργιες ομάδες, έτσι. Είναι η ανεξαρτητοποιούμε και παρετούμε, και παρετούμε για την έδρα, ανεξαρτητοποιούμε και κάθομαι και περιμένω να δω πού θα πάει το πράγμα. Να πω για την αλήθεια, καταλαβαίνω ότι το να παραιτηθεί κάποιος έχει και καθαρά την πρακτική την πλευρά του, έτσι. Δηλαδή, ξαφνικά δεν μπαίνεις μία. Και τι κάνουμε τώρα. Καταλάβες. Μπορώ να το καταλάβω σε ανθρώπινο επίπεδο, θα συνέβαινε στον καθένα μας, αλλά φαντάζομαι πάλι ότι πρέπει να το έχεις δει να έρχεται αυτό το πράγμα και να έχεις κάνει τα κουμάντα σου από πριν. Έτσι δεν είναι?
1: Δεν μπορεί κάποιος να μένει βουλευτής για πάντα. Υπάρχει
0: σίγουρα
1: το βουλευτικό αυτό επίδομα, ας πούμε, γιατί ασχολείσαι, υποτίθεται. Αποζημίωση, μάλιστα. Ασχολείσαι, υποτίθεται, με τα βουλευτικά σου καθήκοντα και δεν μπορείς να συνεχίσεις να εργάζεσαι στη δουλειά που έκανες πριν. Οπότε υπάρχει αυτή η αποζημίωση.
0: Γι' αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να ετοιμάζεσαι, γιατί ούτως ή άλλως τώρα όσοι ανεξαρτητοποιούνται είναι λιγάκι πάμε στο άγνωστο με βάλκα την ελπίδα ή με βάλκα την Ελλάς. Αλλά. Αυτό είναι. Τώρα κανείς δεν ξέρει, δεν μπορεί να πει σε κανέναν τι ακριβώς θα συμβεί. Αυτό που βλέπουμε είναι, μπορεί να είναι ο επιθανάτιος ρόχος του ΣΥΡΙΖΑ όπως τον ξέραμε, χωρίς να σημαίνει ότι αν τελικώς ο κόσμος προτιμήσει να έχει πρόεδρο τον Πολάκη από τη Ρένα Δούρου, θα έχει σίγουρα ένα άλλο κόμμα. Έτσι, θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Γιατί και ο Πολάκης, εγώ το θυμάμαι σε πάρα πολλές φάσεις του ακμαίου ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργεί θέματα, προβλήματα σε άλλους και πάει λέγοντας το πράγμα, αλλά από την άλλη πλευρά κανένας δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια στο ότι από τους εναπομείναντες ήταν ένας άνθρωπος που είχε ένα πέρασμα σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Τώρα το αν το συγκεκριμένο κοινό μπορεί να μεγαλώσει ή ενδέχεται και να μικρύνει, αυτό μόνο η ζωή το ξέρει, και εδώ είμαστε. Τώρα, αν πω ότι μου ήρθε στο μυαλό μιλώντας για το ΣΥΡΙΖΑ, θα μου πει αρσιάστα τα μούτρα. 20 πολυκατοικίες, σπίτια κτλ. 20 έχουν κατεβάσει σοβάδες, έχουν ρογμές και
1: εσμαζόντα. Ρογμές έχουν καταγγείλει, ναι, ότι έχουν δει ρογμές και έχουν πέσει κάποιες σοβάδες σε αυτά τα σπίτια στην Κυψέλη, στην περιοχή της Κυψέλης. Υποστηρίζουν οι κάτοικοι ότι έχουν ξεκινήσει αυτές οι ρογμές από τα έργα του μετρό, κάτι το οποίο δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί άμεσα.
0: Νομίζω ότι έχει σταματήσει ο μετροπολιτικός εδώ και μήνες. Δηλαδή πρέπει να είναι πάνω από 3 μήνες που έχει σταματήσει. Θέλουν να το ξαναβάλουν μπροστά και δεν έχουν βρει τον ασφαλή τρόπο. Αν τα ξέρω και σωστά, γιατί μην φανταστείτε, έχει τόσο πολύ τεχνικό πράγμα αυτό το οποίο, αν δεν είσαι της δουλειάς που δεν είμαι,
1: δεν μπορείς να το καταλάβεις πολύ καταλάβεις. Σωστά.
0: Αλλά όταν έχει σταματήσει αυτό που κάνει τέλος πάντων την όποια ζημιά, λες γιατί τώρα. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Καρίδης, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών είναι, θα μας το εξηγήσει.
1: Θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Το θέμα είναι ότι μετά τις καταγγελίες αυτών των 20 ανθρώπων που μαζεύτηκαν όλοι και ομαδικά κάναν την καταγγελία, έχει δοθεί εντολή από την εισαγγελία πρωτοδικών για έρευνα της υπόθεσης για να καταλάβουμε ακριβώς τι έχει συμβεί.
0: Προφανώς και εδώ να πω και την αλήθεια, καλά είναι όλα αυτά και τα δικαστικά και τα λοιπά και τα ρεπορταζιακά τα δικά μας, αλλά το πρώτο πράγμα, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, και πετάξτε τι, κρατήστε τι, ό,τι νομίζετε, ρε παιδί μου, αν έχεις εμφανή τα σημάδια, αράζεις το σπίτι έτσι, δηλαδή πας σε αυτό το σπίτι, ιδίως μετά από αυτό την τεράστια σοκαριστική σκηνή που είδαμε με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, πως κατέρευσε σαν χαρτί έτσι.
1: Ξέρεις, και σήμερα εντωμεταξύ η εισαγγελία έδωσε και άλλη εντολή να πάνε να μαζέψουν τα μπάζα, γιατί δεν μπορούσαν να βρουν ποιανού αρμοδιότητα είναι να μαζευτούν τα μπάζα από το σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα, για να μπορέσουν μετά οι εισαγγελείς να κάνουν έρευνα στο σημείο που έπεσε η πολυκατοικία. Και έγινε και γι' αυτό, δόθηκε εντολή στη Περιφέρεια Αττικής, νομίζω θα το κάνει τελικά, να μαζέψει τα μπάζα για να μπορέσουν να προχωρήσουν οι έρευνες. Εν τω μεταξύ, σήμερα έπαθε Πετράλωνα ένα τριώροφο κτίριο στη Βαλένθια. Κατέρευσε και αυτό. Εξετάζεται αν φταίει επίσης ένα διπλανό γειτονικό εργοτάξιο στην πολυκατοικία αυτή. Τριώροφη ήταν. Πάλι κάτοικοι από θορύβους και από ρογμές το κατάλαβαν και μπόρεσαν και βγήκαν εγκαίρως. Τους βοήθησε και η πυροσβεστική να εγκαταλείψουν το κτίριο και δεν είχαμε θύματα.
0: Εντάξει, τι Βαλένθια, τι Πετράλωνα.
1: Ένα και αυτό. Ναι,
0: είναι το χειμήρα σου που λένε. Τέλος πάντων, okay, δεχτών και αυτό, το κρατάμε στη γωνία. Και θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να το φωτίσουμε, γιατί φαντάζομαι επίσης ότι πάρα πολλοί τώρα θα θέλετε να ξέρετε αν, ξέρω, βρεις ένα αδικαιολόγητο πράγμα στο σπίτι σου, ξαφνικά να σου πέφτει, ξέρω εγώ, ο σοβάς από το ταβάνι. Τι πρέπει να κάνεις, έτσι. Και το λέω για να είναι χρηστικά λειτουργικό για όλους μας και χρήσιμο. Αλλά μακριά από εμάς τώρα και οι κινδυνολογίες και τα αρέστα, έτσι, να είμαστε σωστοί.
1: Ξέρεις τι, με αφορμή αυτό που έγινε στα Πετράλωνα, είχα συζήτηση με κάτι φίλους μεγαλύτερους ηλικία από μένα, Αθηναίους, οι οποίοι είχαν ζήσει το σεισμό. Ναι, εντάξει. Κάνω παρέα και με την αδερφή μου. που είχαν ζήσει το σεισμό το 99 και μου περιέγραφαν πώς ήταν η κατάσταση με έναν και στη Φιλαδέλφια που είχε πολύ σοβαρά προβλήματα τότε. Και μου έλεγαν πώς μετά από αυτό έκαναν ό,τι μπορούσαν στα σπίτια τους για να μπορέσουν να τα ισχυροποιήσουν απέναντι στο σεισμό, απέναντι σε οτιδήποτε μπορεί να έριχνε την πολυκατοικία, το σπίτι, οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι αυτή η κουλτούρα που έγινε τότε από το φόβο του σεισμού πρέπει λίγο να ξαναμπεί στην καθημερινότητά μας, να γίνει ένα μπαράζ ελέγχων, να δούμε ποια κτίρια είναι παλιά και δεν έχουν τη στήριξη που έπρεπε και τι έργα μπορούν να γίνουν, τι εργασίες για να στηριχθούν καλύτερα. Φαντάζομαι ότι τα σπίτια που χτίστηκαν μετά το 99 έχουν πάρει τα απαραίτητα μέτρα.
0: Ναι, αλλά θυμάμαι και πρόχειρα θα το πω. Νομίζω ότι εμείς γενικώς έχουμε πάρα πολλά παλιά σπίτια. Και όταν λέω παλιά, εννοώ πριν όχι από το 99 για από το 81 το σεισμό. Μιλάμε για σεισμούς.
1: Ναι, ναι, είχε γίνει και μια σχετική έρευνα. Υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια.
0: Ότι φτιάχτηκαν οι αντισεισμικοί κανονισμοί και μάλιστα, ξέρω εγώ, έχουμε τέτοια καλά παραδείγματα. Δηλαδή η Ζάκυνθος που θεωρείται, ξέρω εγώ, σεισμογενής ως περιοχή, γίνεται σεισμός, δεν πέφτει τίποτα. Και λέω, είπα τη Ζάκυνθος ως παράδειγμα, στα Επτάνησα, ας πούμε, και ο λεγόμενος Κορινθιακός επίσης που έχει τόσο πολύ σεισμογενή κατάσταση, δεν φαίνεται να ρίχνει τα αντισεισμικά κατασκευασμένα σπίτια. Εξάλλου υπάρχει και το παράδειγμα. Ποια είναι μια από τις πιο σεισμογενείς περιοχές? η Ιαπωνία. Βγάζει εφτάρια. Πέφτουν τα σπίτια? Όχι, δεν πέφτουν. Άντε να πέσει κανένα βιβλίο από κανένα βιβλιοθήκη. Θες τίτλους τώρα, σε καταλάβαμε. Οκ, okay, οπότε και εγώ να περάσω σε διαφημιστικό περιβάλλον και να πω ότι κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostek. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα. Θερμοσύλ και Cool Roof της Durostek. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της Durostek, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε Durostek.

0: Ήρθε ο τέταρτος πέ εβδόματος, δεν λένε. Και στο τέλος εβδομάδας είναι Κυριακή. Για Κυριακή σημαίνει Real News, που έρχεται Main Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλη Πέρ. Μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την Real News.
1: Real FM.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά. Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ, αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
7: Τον δεύτερο τελικό της ιστορίας της σε παγκόσμιο κύπελο προκρίθηκε η Ισπανία που έχει στόχο να σηκώσει τη δεύτερη κούπα της μετά το 2010. Χθες η Φούρια Ρόχα νίξαν δίκαια στον ημιτελικό που έγινε στον Τάλας με 2-0 τη Γαλλία και σφράγισαν το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής, περιμένοντας τον αντίπαλό τους που θα βγει από τον σημερινό άλλον ημιτελικό ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία. Η Ισπανία πλέον έχει την ευκαιρία να ράψει το δεύτερο αστέρι της μετά το 2010 στη διοργάνωση της Νοτιού Αφρικής και εφόσον το καταφέρει θα έχει ξανά τον χαρακτήρα του double. Και αυτό γιατί έχει προηγηθεί η κατάκτηση του Euro το 2024, όπως είχε συμβεί πριν από 16 χρόνια. Τότε, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2008, η Ισπανία είχε νικήσει στον τελικό με 1-0 τη Γερμανία και δύο χρόνια αργότερα κατέκτησε το Μουντιάλ, επικρατώντας με 1-0 στην παράταση της Ολλανδίας. Οι Ισπανοί χθες το βράδυ, μετά τη νίκη τους επί της Γαλλίας, ισοφάρισαν το ρεκόρ της Ιταλίας με 37 αγώνες χωρίς ήττα, σε κανονική διάρκεια και σε παράταση σε παγκόσμιο κύπελο, Euro και στις υπόλοιπες διοργανώσεις που έχουν συμμετάσχει.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
11: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
10: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
10: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
14: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
13: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
17: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: αυτοκίνητο στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Η ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της και ο σύζυγός της νοσηλεύεται με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα μετά από φωτιά στο διαμέρισμά τους στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από την οδό Νάξου έως την Πίνδου. Εκενώνονται λόγω πυρκαγιάς οι οικισμοί Μελιδοχώρη και Βοριάς Ηρακλείου Κρήτης. Επιχειρούν 11 αεροσκάφη. Δεύτερο μέτωπο μένεται στα Βασιλικά της Θεσσαλονίκης. Οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν προς τα Βασιλικά. Προφυλακίστηκε και ο τρίτος συλληφθής για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Περισσότερα στο real.gr.
21: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
20: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 34 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη και 31 στην Τρίπολη.
22: Μιντέα.
23: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
24: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα, κουτάκια με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη, μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάριζε τη Λένα.

Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη.

0: Πού βαδίζομαι, κύριε. Ακριβώς έτσι, όπως τα λέει ο Λουκιανός Χιλαϊδόνος που γεννήθηκε με τέτοια μέρα. Και σήμερα είχα τάξει στο κορίτσι εδώ, θα παίξουμε Λουκιανό αρκετό. Βέβαια, ξεκινήσαμε με Μάρο Κοντού, για την οποία όμως θα επιστρέψουμε κάποια στιγμή αργότερα σε αυτό το δίωρο. Το σλότ που λένε σε καλά ελληνικά, στο 5 με 7. Για να σας πούμε και δύο πράγματα παραπάνω με τη βοήθεια της Νίκης Κότσου για τη Μάρο Κοντού.
1: Θέλει εκείνη να πριν γνωρίσει το θάλι που τα είχε με τη Λέλα και φλερτάριζε τη Στέλλα λίγο πριν να γνωριστούν με τη

0: Αυτά τα ωραία. Έτσι, για να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους φίλους που συμμετέχουν στέλνοντας τα μηνύματά τους στο στούντιο papakirialfm.gr. Να είστε καλά. Έχουμε και φαν της Κασιανής. Ο Λεωνάρδος και η γυναίκα καλησπέρα κάθε μέρα και τα λοιπά. Κασιανή και
1: τα ευχαριστώ τα... πολύ.
0: Αλίμονο. Να είστε καλά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Τώρα, πριν περάσουμε στο κομμάτι αυτό που αφορά τις. Τι να πω τώρα. Τις ασφαλείς κατοικίες μας και για να είναι ασφαλείς, καλό να ξέρουμε και κάτι παραπάνω, να ρωτήσουμε και εμείς, αφού το ρωτάει και ο Παντελής, μήπως είδε κανείς τη μείωση του πεντάλεπτου στα βενζινάδικα, γιατί έχω γυρίσει όλη την Αττική και δεν την βρήκα. Είναι η εξαγγελία νούμερο 456, κυβέρνηση κτλ. Κτλ. Το γράφει ο Παντελής, ο οποίος στη δουλειά του έχει ακριβώς αυτό να γυρνάει όλη την Αττική, ταξί, έτσι. Και πραγματικά δεν ξέρω αν είδε κάποιος πραγματικά μειώσεις. Να πω δε ότι με όλα αυτά που συζητάγαμε χτες και άλλα τόσα που έχουν έρθει από εκείνη την ώρα, πάλι μοιάζει θεόχλωμο να δούμε κάποια ωραία μέρα φτηνά καύσιμα. Όποιος το έχει δει, στο www.papakirialfm.gr, νομίζω θες και εμάς.
1: Θυμάσαι όμως ότι ο κ. Ασμάτογλου, όταν τη μέρα που ανακοινώθηκαν τα μέτρα, μας είχε πει ότι επειδή αναμένεται αύξηση, πιθανότατα τη μείωση να μην τη δούμε, γιατί θα υπερκαλυφθεί από την αύξηση.
0: Ναι, το θυμάμαι πολύ καλά και ακριβώς αυτό πιστεύω τελικώς. Ότι συνέβη, ότι δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που είναι της δουλειάς σου λένε ποια μείωση κτλ. Δεν θα δείτε καμία μείωση. Όπως και αν έχει, να πάμε να πούμε την καλησπέρα μας στον πρώτο καλεσμένο μας, τον κύριο Παναγιώτη Καρύδη, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών. Να τον καλωσορίσουμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, στο Real FM. Καλώς τον, καλησπέρα.
1: Γεια σας, κύριε Καρύδη.
2: Καλησπέρα σας.
0: Για βοηθάτε τώρα, γιατί για να μην μείνουμε μόνο στο τι συμβαίνει και αν έχουμε όντως κτίρια τα οποία έχουν κουραστεί σεισμικά, πώς το λέτε, από πλευράς αντισεισμικότητας, μήπως έχουν κουραστεί είτε από τους σεισμούς είτε από έργα όπως το μετρό κτλ.
2: Κοιτάτε, πρώτα απ' όλα τα κτίρια αυτά θεωρώ ότι είναι μιας κάποιας ηλικίας, δηλαδή περίπου πάνω από 60 ετών κατά μέσο όρο. Και έχουν υποστεί, λόγω κυρίως του εδάφους, το οποίο γενικά είναι μαλακό και θα μπορούσα να πω ότι δεν είναι και ομοιόμορφο, δηλαδή είναι το υπόγειο, το βραχώδες ανάγλυφο, είναι ανώμαλο, δηλαδή το πάχος των μαλακών εδαφών κυμαίνεται, πράγμα που συντελεί στο αποτέλεσμα των διαφορικών καθιζήσεων. Επομένως, έχουμε μια συγκυρία, ας το πούμε έτσι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, διότι έχουμε πρώτα απ' όλα, όπως πολύ καλά είπατε κι εσείς, οι προηγούμενες εργασίες του μετρό δημιούργησαν έντονους κραδασμούς στα κτίρια. Ένα το κρατούμενο. Προηγούμενοι σεισμοί, έστω και μικροί, πάλι και αυτοί δημιούργησαν κάποια έτσι κραδασμού στα κτίρια. Επίσης διάφορες μικροκαθιζήσεις, ιδιαίτερα λόγω αυτού του ανώμαλου, του διαφορετικού πάχους μαλακών εδαφών, που αλλού έχουμε μεγαλύτερη καθίζηση, αλλού μικρότερη. Όλα αυτά μόνα τους μεν δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη στατική σημασία για την ασφάλεια των κατασκευών.
0: Λειτουργούν αθρηστικά όμως, κύριε καθηγητά.
2: Αρχίζω ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι αυτή τη στιγμή αρχίζουμε να έχουμε ρογμές, εμφανείς καθιζήσεις, και αυτά τα προβλήματα τα οποία εμφανίστηκαν πρόσφατα, τότε πράγματι αρχίζουν και αυτά να παίζουν κάποιο αθρηστικό ρόλο, όπως είπατε.
0: Επιτρέψτε να σας πάω ένα βήμα πίσω, γιατί από ό,τι θυμάμαι, από τη στατιστική δηλαδή, η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει παλιά κτίρια, πολλά παλιά κτίρια. Είναι σωστό καταρχήν?
2: Ναι.
0: Επειδή μας είπατε για τη συγκεκριμένη αφορμή τη σημερινή, ότι είναι κατά μέσο όρο 60 ετών. Όταν ένα κτίριο είναι 60 ετών, το έχουν πάρει τα βαθιά κεράματα? Δεν ρωτάω αν είναι εφηβός, αλλά ρωτάω, είναι ένα παλιό κτίριο, δηλαδή του μετράμε αντίστροφα?
2: Εξαρτάται πάρα πολύ από, θα πω μερικές παραμέτρους. Το πρώτον είναι πόσο είχε εκτεθεί σε φυσικές καταστροφές. πόσο έχει εκτεθεί σε παραμορφώσεις του εδάφους, καθιστήσεις κλπ. Πόσο έχει εκτεθεί σε περιβαλλοντική διάβρωση. Δηλαδή διαφορετικό είναι ένα κτίριο 60 ετών που είναι μέσα στο κέντρο της Αθήνας ή δίπλα σε γέφυρες ή δίπλα σε θάλασσα που είναι εντόνως διαβρωτικό το περιβάλλον στην πόλη μέσα είναι από τις εξατμίσεις που είναι των αυτοκινήτων, έτσι. Και αλλιώτικα είναι ένα κτίριο που είναι μακριά από όλα αυτά, είναι καλοσυντηρημένο, δεν έχουμε κάνει εμείς οι ίδιοι επεμβάσεις, δεν έχουμε δημιουργήσει διάφορα προβλήματα, είτε
0: κύριε Καρύδη, εσείς θα έχετε σίγουρα, βλέποντας κάτι, θα έχετε μια σαφέστερη εικόνα από εμάς που δεν ξέρουμε την τύφλα μας. Αλλά αναρωτιέμαι, μπορεί κάποιος να έχει μια ακτινογραφία του σπιτιού? Να ξέρεις δηλαδή ότι το σπίτι σου είναι 5, 10, 20, 50 ετών, αλλά είναι καλό ή κινδυνεύει ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, να του βγάλετε μια διάγνωση.
2: Είναι απαραίτητο. Είναι, πώς να το πούμε, εκ των όνου κάνευ, να ξέρει ο κάθε ιδιοκτήτης, ο κάθε άνθρωπος, σε πού έχει την, πού ζει, πού έχει την οικογένειά του, πού έχει τη δουλειά του. Διότι καταλαβαίνουμε ότι αν τυχόν υπάρχει ένα πρόβλημα, αυτό θα εκδηλωθεί οπωσδήποτε. Και να πω και κάτι άλλο έτσι για να είναι λίγο πιο ηχηρό, ότι αν τυχόν δεν συμβεί όσο εμείς ζούμε, σίγουρα θα συμβεί στους κληρονόμους μας. Επομένως καλύτερο είναι να συμβεί, να κληρονομήσουμε στα παιδιά μας και τους κληρονόμους μας προβλήματα ή να τα αντιμετωπίσουμε εμείς. Επομένως για να τα αντιμετωπίσουμε θα πρέπει να ξέρουν πρώτα απ' όλα ποια είναι η κατάσταση του κτηρίου.
1: Ωραία,
2: και όπως είπατε αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει, να γίνει έλεγχος, να γίνει καταγραφή, διότι θεωρώ ότι δεν υπάρχει κτίριο που να μην έχει κάποιο πρόβλημα. Ιδιαίτερα προβλήματα που είναι εκτεθειμένα όπως είπαμε σε διάφορες καταστάσεις και έχουν μεγάλη ηλικία. Διότι και εμείς από την άλλη μεριά μην νομίζετε ότι έχουμε καθίσει ησυχοί. Τα έχουμε ας πούμε πειράξει κατά κάποιο τρόπο, έτσι είναι η ευμενέστερη έκφραση.
0: Όταν λέτε τι εννοείτε ακριβώς, τα έχουμε πειράξει?
2: Λοιπόν ας ξεκινήσουμε από τώρα τι γίνεται. Airbnb, κατεδαφίζουμε όλους τους τοίχους. Ενδεχομένως και κανένα τοιχείο, καμιά κολόνα γιατί εμποδίζει.
1: Και να αλλάξουμε τη διαρρύθμιση του σπιτιού, λέτε, και να βολεύει περισσότερο για το αντικείμενο που το θέλουμε.
2: Βεβαίως. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ιδιαίτερα στα παλιά κτίρια, που σε παλιά κτίρια γίνονται τα Airbnb, κυρίως στα κέντρα των πόλεων και των οικισμών. Γιατί, διότι τα δευτερεύοντα στοιχεία, τα τούβλα, λόγω ερπιστικών φαινομένων συμμετέχουν μέσα στο δομικό σύστημα, δηλαδή είναι μέρος και αυτό μπορεί να μην είναι φέροντα στοιχεία, αλλά είναι, αναλαμβάνουν και αυτά στατικά και σεισμικά φορτία. Το επόμενο είναι ότι με την επέκταση του τουρισμού σε κέντρα που έχουν ενδιαφέρον τουριστικό, παλαιά κέντρα οικισμό κλπ. Δεν θέλω τώρα να πω ονόματα, αλλά είναι πάρα πολλά στη χώρα μας. Παλιά κτίρια τα μετατρέπουμε, ας πούμε ανοίγουμε, ρίχνουμε τείχους, κολόνες κλπ. Για να τα κάνουμε μαγαζιά με μεγάλα ανοίγματα, να κόψουμε τείχους για να κάνουμε βιτρίνες, πόρτες μεγάλες, εστιατόρια, πάρκινγκ.
1: Κύριε
2: αυτό
1: Καρύδη,
2: εννοώ ότι βάζουμε και εμείς το χεράκι μας.
0: Είστε απόλυτα κατανοητός.
1: Πόσο καιρός θα χρειαζόταν για να γίνουν έλεγχοι σε όλα τα κτίρια της Αττικής, ας πούμε?
2: Κοιτάτε, εγώ θεωρώ ότι να μην τα περιμένουμε όλα από το κράτος. Υπ' αυτή την έννοια μπορεί να γίνει άμεσα. Δηλαδή αν ο κάθε ιδιοκτήτης, και δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλούς μηχανικούς και καλούς μηχανικούς, πάρει ένα μηχανικό και του πει έλα εδώ, σε παρακαλώ κάνε έλεγχο του σπιτιού μου και πες μου τι γίνεται, κάνουμε μια τεχνική έκθεση, μπορεί να γίνει άμεσα αυτό το πράγμα. Αλλά άμα περιμένουμε από το κράτος να κάνει επιτροπές και κάθε επιτροπή να αρχίσει ένα-ένα το κτίριο, θα περάσουν χρόνια και δεν θα γίνει σχεδόν τίποτα. Πρέπει επομένως ο κάθε ιδιοκτήτης να καταλάβει ότι έχει και μια υποχρέωση για το κτίριο, για την περιουσία του και για τον ίδιο τον εαυτό του, την οικογένειά του και τους απογόνους του.
1: Για τα νέα κτίρια, γιατί έχουμε δει ότι σηκώνονται πολλά καινούργια και κτίρια μονοκατοικίες και πολυκατοικίες σε πολλές περιοχές της Αττικής, όχι μόνο στο κέντρο αλλά και γενικότερα. Υπάρχει κάποια νομοθεσία που να υποχρεώνει να χτιστούν τα κτίρια αντισεισμικά?
2: Βέβαια, αλίμονο. Αλίμονο. Δηλαδή έχουμε έναν από τους καλύτερους αντισεισμικούς κανονισμούς και επιπλέον θεωρώ ότι εφαρμόζεται εν πωλής σε σχέση με άλλα
1: κράτη. Εκεί ήθελα να καταλήξω, στο αν εφαρμόζεται ή αν μπορεί να βρούμε περιπτώσεις που για να κόψουμε λίγο από τα έξοδα δεν κάναμε κάτι τόσο καλό στα μπετά.
2: Όχι, όχι, θεωρώ ιδιαίτερα τα μπετά είναι προσεγμένα. Έχουμε ανεπτυγμένη ποιότητα υλικών σε σχέση με το παρελθόν και πιστεύω ότι τηρούμε. Όμως, εμείς εκείνο που υποφέρουμε πολύ είναι στη συντήρηση, δηλαδή δεν συντηρούμε, δεν ελέγχουμε όπως το είπαμε ήδη και αποφεύγουμε, πραγματικά αποφεύγουμε να πάμε μπροστά και να δούμε τα πράγματα στην πραγματική τους εικόνα, να τα δούμε τι γίνεται πραγματικά και πού υποφέρει το κτίριο για να το διορθώσουμε, διότι ένα διόρθωμα μπορεί να μας κοστίσει ελάχιστα, ενώ όταν τα αφήσουμε μπορεί να κοστίσει ακόμα και τη ζωή μας.
0: Ναι, αλλά πάνω σε αυτό που συζητάμε, για παράδειγμα, υπάρχει κόσμος που τα κάνει όλα αυτά που είπατε, δηλαδή κάποιο προληπτικό έλεγχο? Υπάρχει τέτοιος κόσμος στην Ελλάδα?
2: Ξέρω εγώ τι να σας πω.
0: Ειλικρινά το ρωτώ, γιατί εντάξει, μας έχουν πάρει λίγα τα χρόνια και φαντάζομαι ότι θα είχα πέσει πάνω σε κάποιους που πραγματικά κάνουν ό,τι είπατε πριν. Δηλαδή το κάνουν για τον εαυτό τους, το κάνουν για τους απογόνους τους. Να μην αφήσω ένα ρημάδι, αλλά να αφήσω ένα σπίτι το οποίο είχε 100 χρόνια ζωή.
2: Σωστό.
0: Δεν τον ξέρω εγώ αυτόν τον άνθρωπο. Δεν τον έχω βρει ποτέ. Δεν έχω πέσει πάνω του ποτέ.
2: Ελπίζω ότι με τους διάφορους σεισμούς και καταστροφές που γίνεται γύρω-γύρω στη Βενεζουέλα, Φερμπίν, δεν έχει επηρεαστεί ο κόσμος από αυτά που είδε στην τηλεόραση, ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί και σε εμάς, ας πούμε, και πρέπει να λάβουμε τα μετά, συγκινείται κανείς, τίποτα?
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω.
1: Μακάρι, κύριε Καρύβη.
2: Πάντως ήθελα να πω το εξής, ότι το φαινόμενο στη Κυψέλη είναι εξελισσόμενο. Δηλαδή, μπορεί τώρα να έχουν σταματήσει τα έργα, αλλά οι καθυζήσεις και οι ρογμές συνεχίζονται. Πρέπει άμεσα να γίνουν έλεγχοι και να ξαναεπαναληφθούν πάλι, να γίνει ένα μητρό των κτηρίων, αυτών που έχουν πάθει βλάβη. Πρέπει να ξέρουμε ότι τα ίδια τα κτίρια περιορίζουν, αν όχι μειώνουν και καθυστερούν τις καθυζήσεις. Δηλαδή αλλιώτικη είναι η καθύζηση στο ελεύθερο έδαφος και αλλιώτικα είναι και πιο μικρή είναι η καθύζηση στο κτίριο. Η οποία όμως εκδηλώνεται τελικά με την πάροδο του χρόνου.
0: Κύριε Καρύβη, μια τελευταία ερώτηση. Δεν ξέρω αν ακούγεται έτσι λίγο εκφοβιστική, αλλά πρέπει να την κάνω την ερώτηση. Εσείς, τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στα σπίτια και είδανε ρογμές, πέσαν σοβάς και τα λοιπά, τι θα τους λέγατε να κάνουν τώρα?
2: Φωνάξτε άμεσα ένα μηχανικό να δει τι γίνεται.
0: Και έχετε χρόνο να μένετε στο σπίτι μέχρι να έρθει ο μηχανικός να κάνει τις διαπιστώσεις του κτλ. Έχετε χρόνο για το σπίτι σας?
2: Αλίμονο. Είναι μερικές ώρες δουλειά. Δεν είναι τίποτα το σημαντικό. Άστε. Και θα πει ο μηχανικός, ναι, πράσινο μπες ή μην μπαίνεις.
0: Ξέρετε, το ρωτώ γιατί.

0: έπεσε το κτίριο από μόνο του έτσι περίπου.
1: Προφανώς.
0: Σε κατάσταση όπως συμβαίνει τώρα στη Γυψέλη. Στη Γυψέλη το πρόβλημα είναι σημαντικό, αλλά θέλει μεγάλη προσοχή.
1: Και ένα τελευταίο, δεν το λέω επί προσωπικού, απλώς επί προσωπικού είναι η εμπειρία. Να έχεις ένα σπίτι για να το πουλήσεις, πρέπει να περάσεις από μια γραφειοκρατική διαδικασία.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι να ζητήθηκε κάποιο πιστοποιητικό σεισμικότητας, αντισεισμικότητας, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, δυστυχώς. Το έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι όπως, αυτό το λέω από το 1900, πότε τελείωσα το Πολυτεχνείο, το 62 και άρχισα να ασχολούμαι με αντισεισμικές κατασκευές, από τότε. Ότι όπως ζητάμε 3 γενιές πριν από το συμβουλογράφο να ελέγξει τους τίτλους ιδιοκτησίας, ας ζητήσουμε επιτέλους και από ένα μηχανικό να ελέγξει τον τίτλο ευστατικότητας, ευστάθειας και κατάστασης του κτηρίου. Εξού και έχει θεσπιστεί τώρα η ταυτότητα του κτηρίου και λοιπά, που γίνεται μεν για τα δημόσια αλλά για τα ιδιωτικά ακόμα πρέπει οπωσδήποτε, όπως είπαμε, οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες να ενδιαφερθούν.
2: Μία τελευταία ερώτηση, θες να ρωτήσεις κάτι? Okay. Οι εργασίες αποκατάστασης για ένα κτίριο, τώρα δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, αλλά από πού έως πού μπορεί να κυμαίνονται? Δηλαδή είναι κάτι ακριβό για να το κάνεις ανάλογα με το πρόβλημα? Πόσο μπορεί να κοστίσει σε μια πολυκατοικία το να γίνουν εργασίες για τη στατικότητα του κτίριου?
0: Λοιπόν, κοιτάτε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση, αλλά η απάντηση δεν είναι εύκολη. Γιατί εξαρτάται πάρα πολύ από το που βρίσκεται η βλάβη. Δηλαδή, και η λύση που θα δώσει ο μηχανικός. Γενικώς, οι λύσεις που δίνουμε είναι να μην πειράζουμε το εσωτερικό του κτίριου, διότι πολύ πιο πολύ κοστίζει το να χαλάσεις τα εσωτερικά, δηλαδή τις επενδύσεις, τα πατώματα,
2: κολόνες,
0: τα ταβάνια,
2: ναι,
0: τα έτσι τα αλλιώς. Και προσπαθούμε να το κάνουμε απ' έξω. Γενικώς το κόστος δεν είναι πολύ μεγάλο, εφόσον δεν πειράζουμε τα εσωτερικά, καταλαβαίνετε, δηλαδή να μπει σε ένα μπάνιο και να σπάσεις τα πάντα για να κάνει μια κολόνα. Καταλαβαίνετε ότι
2: είναι πολύ μεγαλύτερο το κόστος.
0: Το,
2: ναι,
0: κόστος, μπράβο, αυτό από να φτιάξεις την ίδια την κολόνα. Γενικώς, ανάλογα με την εμπειρία και τη γνώση του μηχανικού, γίνεται μια ενίσχυση του κτηρίου τέτοια ώστε να μην έχουμε αυξημένο, πολύ αυξημένο κόστος. Πάντως, γενικώς, καλό είναι όσο μπορούμε πιο γρήγορα και να κάνουμε οποιασδήποτε απαιτούνται ενισχύσεις ή επεμβάσεις, συντήρηση. Ας πούμε, βλέπουμε σε μια κολόνα ότι υπάρχει μια κατακόρυφη ρογμή που οφείλεται σε διάβρωση του σιδηροπλισμού. Εάν την φτιάξουμε γρήγορα, το κόστος είναι άντε ένα μεροκάματο. Εάν τα αφήσουμε, θα είναι 2, 3, 5, 10 μεροκάματα. Μπορεί να σπάσει και η κολόνα. Καταλαβαίνετε ότι όπως είναι και με την υγεία μας, με το αυτοκίνητό μας κλπ. Ένα πρόβλημα να το αντιμετωπίζουμε μόλις δημιουργείται.
2: Κύριε Γαρίδη, να σας ευχαριστήσουμε
1: πάρα
2: πολύ.
1: Πάρα πολύ ευχαριστούμε για την κουβέντα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
3: Real FM. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω!

0: δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
1: Έλα, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
0: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Προτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Προτέρια. Release your energy. Προτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Τάπας, τσούρος, κλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
16: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
17: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
18: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
19: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
18: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο Βράχων.
20: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
21: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
20: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
21: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
22: Real FM. Η ώρα είναι 6.
23: Πολιτικές εξελίξεις.
24: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
25: Κοινωνία.
23: Οικονομία.
26: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
23: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός σημαίνει φως.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
28: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μία ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της και ο σύζυγός της νοσηλεύεται με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα μετά από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά του στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από την οδό Νάξου έως την Πίνδου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μάχη σε δύο μέτωπα δίνουν αυτή την ώρα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο Ηράκλειο Κρήτης εκενώνονται λόγω πυρκαγιάς οι οικισμοί με λιδοχώροι και βοριάς, ενώ επιχειρούν 11 αεροσκάφη. Η δεύτερη εστία μένεται στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχουν διάσπαρτες οικίες και πριν από λίγο οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τα Βασιλικά. Πολύ υψηλός είναι και αύριο κίνδυνος εκδήλωση φωτιάς σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Προφυλακίστηκε και ο τρίτος συλληφθής για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος κατηγορείται ότι παραχώρησε το διαμέρισμά του στους φερόμενους ως φυσικούς αυτουργούς. Νέο κύμα επιθέσεων σε ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις εξαπέλυσε ο Αμερικανικός στρατός. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε πως στόχος ήταν ο περιορισμός της ικανότητας του Ιράν να πλήττει το στενό του Ορμούζ. Η Τεχεράνη από την πλευρά της απειλεί με διακοπή των εξαγωγών καυσίμων από τη Μέση Ανατολή. Ο Γιάννης Αμανατίδης εκλέχθηκε ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν 7 βουλευτές, ενώ απουσίαζε ο παραιτηθής πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος. Προηγήθηκε νέο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων των βουλευτών με Οικόπουλου, Μαμουλάκη και Κοτοτόλη. Περισσότερες από 4.700 συσκευασίες μη εγκεκριμένων συμπληρωμάτων διατροφής εντοπίστηκαν από την ΑΔΕ σε φαρμακείο και επιχείρηση στην Αττική. Η φοροδιαφυγή ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.
29: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
30: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
28: Τη Βρετανή Χάρι Εντάρτ, νούμερο 152 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στον δεύτερο γύρο του τουρνουά Athens Open που γίνεται στο κέντρο αντισφαίρησης του ΆΚΑ. Πρώτο σερβί στις 7.30 το απόγευμα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
30: Real Weather.
28: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και ο τίτλος του τραγουδιού, μοναδικός, γιατί σε όλα ήταν μοναδικός, ο Λουκιάνος που γεννήθηκε με τέτοια μέρα, ήταν ένα γουρούνι λιγότερο. Να καλωσορίσουμε τη Μαρία Ψάρη στην Πολιτική Τράπεζα των Ήχων, γιατί την ώρα 6 με 7 θα μας κάνεις παρέτσα. Η κυρία Αναστασία Γκυριαζίου είναι στο 211-200-8200. Η κυρία Κασιανή Βραχά είναι εδώ και έχουμε και μικρό κλαμπ, το οποίο fan club, το οποίο σταδιακά το βλέπω και διευρύνεται και πολύ το χαίρομαι, πρέπει να πω.
1: Και ο Γιώργος Χουδαλάκης με το μεγάλο fan club.
0: Καλά, εντάξει.
1: Στην ώρα.
0: Πάει με τα χρόνια. Η Σοφία Γαλάν κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και ένα από αυτά που μπόρεσε σήμερα ήταν να μας έχει τον κύριο Βίρονα Κοντζαμάνη, ο οποίος είναι καθηγητής δημογραφίας και διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών. Ο λόγος που τον καλέσαμε είναι ότι πάρα πολύ ακούω να συζητάμε και να λέμε το δημογραφικό είναι το πρώτο πρόβλημα και ξέρω εγώ τι, ας πούμε. Είμαστε εύκολοι στα λόγια βεβαίως, έτσι. Γιατί στα έργα τα έχουμε κάνει μαντάρα, να μου επιτρέψετε να πω. Και πολλές φορές ακούω πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να είναι και λειτουργικά, αλλά άμα έχεις την ευκαιρία να μιλήσεις με τον πλέον ειδικό, αφήνεις την δική σου πρωτογενή ίσως, αλλά και αρκετά διάβαστη σκέψη. Και πας να μάθεις τα περισσότερα. Καλώς τον κύριο Κοντζαμάνη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και εσάς, το κρατές και πρωτεία σας.
0: Να είστε και εσείς καλά. Καταρχήν, επειδή ξέρετε, διαβάζουμε εντυπωσιακά νούμερα και το 2050 θα είμαστε τόσοι και το 2100 θα είμαστε τόσοι, θα είμαστε πολύ πολύ λιγότεροι τελικά. Είναι κάτι το, το οποίο υπάρχει μια βεβαιότητα.
2: Υπάρχει μια μεγάλη βεβαιότητα, τουλάχιστον μεγάλη βεβαιότητα, για να μην σας πω σιγουριά, μέχρι τα επόμενα 30-40 χρόνια. Με ποια έννοια αυτό πέρα, θα μου πείτε δεν είναι ζημωτή, δεν είναι κανένα, δεν είναι η δημογραφία, δεν είναι η Φλιτζανού, γιατί αυτό εδώ πέρα, γιατί τα άτομα τα οποία θα έρθουν σε ηλικία να πεθάνουν από αύριο μέχρι τα επόμενα 40 χρόνια, τα γνωρίζουμε, έχουν ήδη γεννηθεί, δεν είναι. Τα άτομα τα οποία θα έρθουν σε ηλικία να κάνουν παιδιά από σήμερα, από αύριο μέχρι τα επόμενα 25-30 χρόνια, τα γνωρίζουμε, έχουν ήδη γεννηθεί. Τι δεν γνωρίζω μονάχα.
1: Αν θα κάνουν τελικά παιδιά και πότε θα τα κάνουν.
2: Θα σα πω τώρα αυτό. Και αυτό μπορούμε να το γνωρίσουμε πάνω κάτω. Εκείνο που δεν γνωρίζουμε καθόλου είναι τι θα γίνει με τη μετανάστευση. Αυτή είναι η μόνη μια μεταβλητή.
0: Ένα λεπτάκι. Εδώ ακούω το θέμα της μετανάστευσης να είναι ένας εξωτερικός παράγων που θα μπορούσε να διατηρήσει σε ένα βαθμό, ξέρω εγώ, τον πληθυσμό.
2: Για να απαντήσω την ερώτηση, επομένως, ξέρουμε πολύ απλά. Ξέρουμε πάνω κάτω πόσα θα φτάσουν σε ηλικίες υψηλής συνισιμότητας, γιατί έχουν ήδη γεννηθεί. Ξέρουμε πόσα παιδιά θα φτάσουν σε ηλικία, πόσα άτομα θα φτάσουν σε ηλικία να κάνουν παιδιά, γιατί έχουν ήδη γεννηθεί για την επόμενη 40 ετία. Εκείνο το οποίο δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να προβλέψουμε, είναι η μετανάστευση. Αν θα είναι αθετική, αν η ζυγαριά δηλαδή εισόδων και εξόδων θα είναι αθετική, θα είναι αρνητική, θα είναι ουδέτερη.
0: Ξέρετε, είχαμε μια κουβέντα οι δυο μας, η Κασιανή και η Φαντομουτσουνάρα μου, και συζητάγαμε. Εμείς είμαστε τρία αδερφιά, οι Χουδαλάκηδες, η Βραχά όμως είναι πέντε. Θέλω να πω ότι.
1: Επαρχία όμως.
0: Ναι.
1: Έχω μεγαλώσει στο Αγρίνιο. Είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Δεν θα σου πω όχι. Απλώς θέλω να βάλω το ερώτημα στον κύριο Κοντζαμάνη για το κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με τις ίδιες τις γεννήσεις. Δηλαδή.
2: Ωραία. Να σας απαντήσω τώρα, γιατί είναι λίγο πιο σύνθετο από ότι είναι με το απλό μάτι. Κοιτάξτε, οι γεννήσεις στη χώρα μας αρχίζουν και μειώνονται κυρίως λίγο πριν, αλλά κυρίως μετά το 1980. Ωραία. Επιταχύνεται η μείωσή τους την τελευταία 20 ετία. Δηλαδή, ας πούμε, εντάξει, μεγέθους, είχαμε το 1970, είχαμε κατά μέσο όρο, τη δεκαετία του 70, είχαμε κατά μέσο όρο 145.000 γεννήσεις και την τρέχουσα δεκαετία, για να έχουμε δηλαδή τη δεκαετία τώρα που τρέχουμε, θα έχουμε 67.000 κατά μέσο όρο. Εντάξει, ό,τι το βλέπετε τη διαφορά. Επομένως, οι γεννήσεις ξεκίνησαν ήδη να αρχίσουν να μειώνονται λίγο πριν από το 1980 και άρχισαν να επιταχύνουν τη μείωση του 80 και επιταχύνουν τα τελευταία 20 ετία. Τι έχει γίνει, πού οφείλεται αυτό, οφείλεται σε μια σειρά στο ότι στη χώρα μας, το πρώτο, το λέω πολύ απλά για να καταλάβουμε, δεν υπάρχει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί που θα επιτρέψει στα νέα ζευγάρια, στα ζευγάρια μάλλον, να κάνουν το αριθμό των παιδιών που επιθυμούν. Δεύτερον, προφανώς είναι τα ζευγάρια που γεννήθηκαν και το 1950 και τα ζευγάρια που γεννήθηκαν το 1980, δεν επιθυμούν να κάνουν τον ίδιο αριθμό παιδιών που κάναν οι γονείς τους και οι παππούδες τους. Εντάξει, κάναμε 3-4 παιδιά. Αυτοί που γεννήθηκαν το 1930, ας πούμε, θέλουν να κάνουν 3 και κάτι. Αυτοί που γεννήθηκαν το 1980 έχουν μειώσει τον αριθμό των παιδιών που θέλουν να κάνουν. Όμως παρόλα αυτά παραμένει ένα χάσμα, συνεχίζει να παραμένει ένα χάσμα και τώρα και πριν, ανάμεσα στον αριθμό των παιδιών που επιθυμούσαμε να κάνουμε και στον αριθμό παιδιών που κάναμε τελικά, που κάνουμε στην πράξη. Αυτό οφείλεται στο ότι στη χώρα μας δεν λάβαμε υπόψη μας τις συντακτικές αλλαγές που γίνανε σε μια σειρά τομείς πολιτικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς, πολιτισμικούς και ό,τι θυμάμαι φανταστείτε, τα οποία δεν έχουμε το χρόνο να τα αναπτύξουμε τώρα, τα οποία οδήγησαν στο να μην θέλουν να κάνουν τα 3 και τα 4 παιδιά. Να θέλουν να κάνουν λίγο περισσότερο από 2. Μια σειρά χώρες έλαβαν αυτές υπόψη αυτές τις αλλαγές που είναι κοινές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις αναδημένες χώρες και έχουν καταφέρει να έχουν μια πιο ισορροπημένη δημογραφική κατάσταση. Δηλαδή, τι σημαίνει βασικά αυτό, να έχουν ο αριθμός των παιδιών που κάνουν τα ζευγάρια, ακόμα και τα νεότερα, να είναι λίγο πάνω κάτω, να μην είναι πολύ μακριά, πολύ απλά να το πω, μακριά από αυτό που επιθυμούν. Θέλουν να κάνουν 2,3, κάνουν γύρω, κάνουν 1,8, κάνουν 1,9. Στη χώρα μας θέλουμε να κάνουμε 2,3 και θα κάνουμε 1,4. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, η
0: εάν κάναμε 2,3, ο πληθυσμός μας θα μειωνόταν, θα έμενε σταθερός, θα αυξανόταν, τι θα γινόταν?
2: Σήμερα που συζητάμε, κάνουμε 2,3. Γιατί οι γεννήσεις κάθε χρονιά, αυτό που ξεχνάμε, είναι συνήθως δύο παραμέτρων. Πόσα παιδιά κάνουμε κατά μέσο όρο και πόσοι είμαστε σε ηλικία να κάνουμε παιδιά. Σήμερα, αν κάναμε 2,3 παιδιά, ακόμα και σήμερα να κάνουμε ακόμα 2 ντροπία, οι θάνατοι θα πέσουν από τις γεννήσεις.
1: Άρα πρέπει να γίνονται πάνω από 3. Πάνω από 2,3.
2: Και σε λίγο, επειδή μειώνεται το πλήθος των ατόμων σε ηλικία να κάνουν παιδιά, χρειαστούν 3.
0: Να σας ρωτήσουμε για κάτι ακόμα που αφορά, επειδή το ακούω και στα συνέδρια ακόμα που κάναμε και εμείς εδώ στο Real, με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και πώς να το πω τώρα, βάλαμε δουλειά σε αυτή την ιστορία, αλλά δεν πιστεύω ότι ενώ φαίνεται να υπάρχει όλοι ευαισθητοποιημένοι όταν το ακούμε, γίνεται κάτι ουσιαστικό και θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει δυτικοευρωπαϊκή χώρα ή αυτό που ευρύτερα λέμε Δύση και να μην κάνει λιγότερα και λιγότερα και λιγότερα, αλλά να κάνει και περισσότερα.
2: Περισσότερα δεν υπάρχει καμία.
0: Καμία.
2: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν. Αφήνω τις χώρες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ισλανδία, πάνω σκάνει. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 27 υπάρχουν σήμερα. Αυτό που εμείς συζητάμε, υπάρχουν 7 χώρες ακόμη. Όπου ο αριθμός των παιδιών που κάνανε τα παιδιά και οι γονείς τους, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν το 60 και όσοι γεννήθηκαν το 80, δεν διαφέρει. Είναι πάνω από το ίδιο. Είναι λίγο λιγότερο απλώς. Προσέξτε, λέω. Είναι λίγο λιγότερο.
0: Σε 7 χώρες είναι περίπου τα ίδια, δηλαδή που ήταν.
2: Είναι 7 χώρες που είναι σκανδιναβικές χώρες, είναι οι 4 σκανδιναβικές χώρες, Δανία, Φιλανδία, Ολλανδία, Σουηδία, είναι η Ολλανδία, είναι το Βέλγιο, η Γαλλία και η Ιρλανδία. Εντάξει, αυτές οι χώρες, τα ζευγάρια κάνουν τον ίδιο αριθμό παιδιών, οι νέοι, αυτοί που γεννήθηκαν το 80 δηλαδή.
0: Αναφέρεται και τη Γαλλία μέσα σε αυτές τις χώρες.
2: Ναι, κάνουν τον ίδιο αριθμό παιδιών πάνω κάτω, λίγο λιγότερο, στη Γαλλία καθόλου κιόλας. Όσα παιδιά κάνουν αυτοί που γεννήθηκαν το 80, κάναν και οι γονείς τους. Κάνουν ένα αριθμό παιδιών που είναι πολύ κοντά σε αυτό που επιθυμούν και δεν ενδιαφέρουν από αυτό που κάνουν οι γονείς τους. Υπάρχουν μια σειρά άλλες
0: χώρες. Μήπως εδώ πέρα έχει να κάνει και με τον πληθυσμό που δεν είναι. Είναι αρκετά μεικτός ο πληθυσμός. Έχει η Γαλλία, αν θυμίζω, για τους ακροατές μας. Αλγέρι, Μαρόκο, Σενεγάλη, πάρα πολλές απικίες.
2: Ωραία, θα σας απαντήσω και σε αυτό. Όλες οι έρευνες που ξέρουμε που έχουμε και που η εμπειρία που μας δείχνει είναι αυτές οι χώρες όλες, οι περισσότερες είχαν μακρά, αν θέλετε, μεταναστική εμπειρία. Δεν είναι σε εμάς που βασικά γίναμε χώρα μεταναστών μετά το 1990, συμφωνούμε. Αυτές οι χώρες είχαν εμπειρία δεκαετιών, πολύ νωρίτερα από εμάς. Εκείνο που οι ξένοι έδωσαν μια όθηση, αν θέλετε, και συντήρησαν τις γεννήσεις, αλλά ξέρουμε ότι από όλη τη βιογραφία ότι οι ξένοι που έρχονται σε μια οποιαδήποτε χώρα παρά αυτές, σε οποιαδήποτε χώρα και να πάνε, μετά στη δεύτερη γενιά ή στην τρίτη γενιά προσαρμόζονται με το περιβάλλον που υπάρχει στη χώρα. Είναι κατανοητό. Δηλαδή, αν θέλουμε να εξηγήσουμε αυτή την υπόθεση με τους μετανάστες, μπορώ να σας πω δεν μπορώ να εξηγήσω με τους μετανάστες. Οι μετανάστες έδωσαν μια μικρή όθηση, αλλά δεν οφείλεται σε αυτούς το γεγονός ότι σε αυτές τις χώρες οι γονείς και τα παιδιά τους, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν το 60 και γεννήθηκαν το 80, κάνουν πάνω κάτω τον ίδιο αριθμό παιδιών. Έχουμε πολύ μικρή μείωση. Ξενικές χώρες δεν έχουν καμία μείωση. Δεν οφείλεται κυρίως στους μετανάστες. Οι μετανάστες σημειακά και συγκυριακά σε ορισμένες περιόδους έδωσαν μια όθηση. Να σας πω παράδειγμα, στη χώρα μας, οι μετανάστες που ήρθαν στη χώρα μας από το 2024 έχουν δώσει το 15% των γεννήσεων.
1: Κύριε Κοτζαμάνη, θέλω να αλλάξουμε λίγο την πορεία της κουβέντας. Στην Ελλάδα έχει αλλάξει η ηλικία ή ο μέσος όρος ηλικίας που επιθυμούμε να κάνουμε παιδιά?
2: Παντού, όχι στην Ελλάδα μόνο, παντού έχει αλλάξει. Η τάση είναι να επιθυμούμε να κάνουμε όχι πάρα πολλά παιδιά, να επιθυμούμε να κάνουμε γύρω λίγο παραπάνω από 2 και να τα κάνουμε και όλο και σε μεγαλύτερη ηλικία. Και επειδή είχατε προηγουμένως άκουσα καλά ένα τραγούδι του Κελαϊδόνη, δεν βάλει?
1: Μάλιστα.
2: Ωραία. Αν βάλετε την επόμενη φορά, μόλις κλείσουμε το τραγούδι του Κελαϊδόνη που είναι η Μέρη Παναγιοταρέα, Παναγιοταρά, πώς λεγόταν το τραγούδι. Θυμάστε το τραγούδι?
0: Βεβαίως.
2: Δείχνει πολύ καλά τη μεταβατική πρόοδο στην περίοδο στην αρχή τη χώρα μας, όπου η γυναίκα μπαίνει μαζικά στην αγορά εργασίας, αναλαμβάνει.
0: Βέβαια.
2: Πιάνει δουλειά όχι μόνο σαν συμπληρωματικό εισόδημα, θέλει να κάνει.
0: Και που θέλουν να τις πιάνουν για το. Αυτό είναι
2: πολύ δεικτικό. Αν το βάλετε το τραγούδι αυτό, θα καταλάβετε πάρα πολύ καλά τη μετάβαση από μια περίοδο σε μια άλλη περίοδο, την οποία δεν έχουν γίνει συντακτικές αλλαγές και αντιλαμβάνει υπόψη μας. Τι να κάνουμε. Όταν δεν, δεν λαμβάνετε υπόψη μια σειρά αλλαγές οι οποίες επηρεάζουν πώς, τι θέλουμε να κάνουμε, πώς θέλουμε να το κάνουμε, και επομένως δεν έχουμε πολιτικές αντίστοιχες οι οποίες θα προσπαθήσουν να μας βοηθήσουν να κάνουμε αυτό που θέλουμε, που επιθυμούμε, στον χρόνο που επιθυμούμε, έχετε το αποτέλεσμα που έχουμε στη χώρα μας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Σε μια σειρά χώρες τις έλαβαν υπόψη.
1: Κύριε Κοντζαμάνη, όταν ξεκινήσαμε την κουβέντα, είπαμε γεμάτο το στόμα ότι εμείς είμαστε πέντε παιδιά, αλλά είμαστε πέντε παιδιά στην επαρχία. Που είναι αυτονόητο ότι τα περισσότερα παιδιά μπορούν να μεγαλώσουν λίγο πιο εύκολα στην επαρχία από την άποψη ότι δεν υπάρχουν αποστάσεις, είναι λίγο πιο καλές οι συνθήκες ζωής και πάει λέγοντας. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχουν χρήματα πολλά στην επαρχία. Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση όχι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα?
2: Η επαρχία δεν είναι ομοιογενής. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Η Θήρα, πάρτε τη Θήρα, πάρτε τη Μύκονο, πάρτε την Κο, πάρτε το Ρέθινο, πάρτε την Ρόδο. Επαρχία δεν είναι. Δεν είναι, γιατί δεν έχουμε γαλασικά κέντρα.
1: Αναφέρατε τουριστικές περιοχές, βέβαια. Ναι,
2: α, μπράβο. Είναι επαρχία όμως πάντα αυτές. Δεν είναι γαλασικά κέντρα. Λοιπόν, εκεί πέρα αυτό που λέμε η δημογραφική ανθεκτικότητα είναι ισχυρή. Γιατί σε αυτές τις περιοχές, πρώτον, κάνουν λίγο περισσότερα παιδιά κατά μέσο όρο από αλλού, αλλά δεν είναι αυτό κυρίως. Το κύριο είναι ότι αυτές οι περιοχές έχουν συγκρατήσει τον ελληνικό τους πληθυσμό. Και ομένως έχετε πάρα πολλούς νέους σε σχέση με άλλες περιοχές. Πάρτε τα Γραβένα, πάρτε την Αβιτανία, πάρτε την Κοζάνη. Αυτές οι περιοχές κάνουν λιγότερα παιδιά κατά μέσο όρο από τις επαρχίες που μιλήσαμε. Ωραία. Αλλά το βασικό τους πρόβλημα είναι το εξής, ότι έχουν φύγει νέοι τους. Δεν υπάρχουν νέοι να κάνουν παιδιά. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Αν είμαστε 100 άτομα και κάνουμε 2 παιδιά, κάνουμε 200 γεννήσεις. Αν μετά από 20 χρόνια, 30 χρόνια, αντί να είμαστε 100. Είμαστε 80. Κάνουμε πάλι 2 παιδιά. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Εντάξει, θα έχουμε 160 γεννήσεις, δεν είναι?
0: Κύριε Κοντζαμάνη, πιστεύετε ότι η αστεφιλία είναι από τους κύριους λόγους που δεν επιθυμούμε να κάνουμε περισσότερα παιδιά? Όχι που δεν κάνουμε, που δεν επιθυμούμε.
2: Δεν είναι από τους κύριους λόγους. Είναι ένας από τους λόγους, αλλά δεν είναι ο κύριος λόγος.
0: Ξέρετε, επειδή ο καθένας από εμάς κουβαλάει και μια κουλτούρα, μια κοσμοθεωρία κτλ. Εγώ δεν πιστεύω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος υπερεξαντλείται στη δουλειά του. Έτσι, η δουλειά του έχει κερδίσει το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής του. Ξέρω, άμα δουλεύεις 15 ώρα κάθε μέρα ή 13 ώρα που τα νομοποιήσαμε και ως χρόνο εργασίας, δεν νομίζω να έχει και μεγάλα περιθώρια, ας πούμε, να σκέφτεις τον εαυτό σου ως γονιό.
2: Όπως το λέτε, και άμα έχει και τη στεγαστική κρίση που υπάρχει τα τελευταία 5 χρόνια, δεν υπήρχε και στα προηγούμενα 5-6 χρόνια, είναι καταστροφική υπόθεση. Συμφωνώ μαζί σας. Αλλά αν πάρουμε το μεγάλο χρόνο, δεν είναι από τους βασικούς παράμετρους. Ο βασικός παράμετρος είναι εξής, ότι δεν υπάρχουν στη χώρα μας πολιτικές στήριξης οικογένειας και του παιδιού. Αυτό είναι το βασικό. Και μπορούμε να το συζητήσουμε όσο θέλετε. Όχι τώρα και χθες και από χθες και παραπροχθές. Ωραία.
1: Ποιες είναι οι πολιτικές στήριξεις? Γιατί μας ρωτάει ένας φίλος εδώ τι πρέπει ακριβώς να κάνουμε για να μεγαλώσει ο πληθυσμός, για να κάνουμε παιδιά.
2: Θα σας πω πολύ γρήγορα και συνοπτικά, γιατί δεν έχουμε και το πολύ χρόνο. Οπότε είναι το εξής. Στη χώρα μας το παιδί είναι πλέον όλο και περισσότερο σχέση με αυτό που ήταν πριν από 40-50 χρόνια. Είναι πρίγκιπας, να μην πω μικρός βασιλιάς. Ένα. Έχει γίνει αλλαγές, μια σειρά αλλαγές. Επομένως, ο μικρός βασιλιάς σήμερα κοστίζει πάρα πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι κόστησε ο μη μικρός βασιλιάς εδώ και 50 χρόνια. Ένα. Τι σημαίνει βασικά αυτό? Στη χώρα μας συγκαταλέγεται στις χώρες όπου το παιδί με το μεγάλωμα, η έλευση και το μεγάλωμα του νοσοκομείου, όχι σε απόλυτες τιμές, κοστίζει συντακτικά ψηλά σε σχέση με άλλες χώρες. Το πρώτο. Αυτό βασικά είναι συνίσταται σε ψηλό κόστος κυρίως εκπαίδευση και όλα ό,τι έχει σχέση έξω από την εκπαίδευση. Είμαστε στις χώρες που το εκπαιδευτικό μας σχήμα είναι περίεργο, δεν καλύπτει τις ανάγκες μας. Μας υποχρεώνει να αγοράζουμε υπηρεσίες εκτός του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος και αυτό ανεβάζει συντακτικά το κόστος του παιδιού. Να μην ξεχνάτε ότι η χώρα μας είναι από τη χώρα, έχει μια ιδιαιτερότητα στην Ευρώπη όλη. Πόσα λεπτά πρέπει να δώσει κανείς ο γονιός για να μπει στο πανεπιστήμιο? Αυτό δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Εντάξει, το λέω συμβουλευτικά. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι το εξής, ότι η χώρα μας έχετε ακόμα σημαντικές έμφυλες διακρίσεις ανάμεσα στο δημόσιο και στο ιδιωτικό βίο. Θα πω στο ιδιωτικό βίο. Η χώρα μας εγκαταλείπεται στις χώρες της Ευρώπης, όπου η γυναίκα φέρνει το κύριο, σχεδόν το αποκλειστικό βάρος του μεγαλώματος ενός παιδιού και ταυτόχρονα σχεδόν ένα πολύ μεγάλο βάρος με τη φροντίδα των ανιώντων, δηλαδή των παππούδων και των γιαγιάδων. Δύο. Αυτά δεν υπάρχουν σε άλλες χώρες. Το τρίτο, στη χώρα μας υπάρχει μια έντονη αβεβαιότητα στις νέες γενιές και στις λιγότερο νέες γενιές για το μέλλον. Είμαστε, αν κοιτάξετε τα ευρωβαρόμετρα και όλες τις ερευνές που έχουν γίνει, οι νέοι μας βλέπουν το μέλλον δυσίωνο και όχι ευβίωνο. Δεν το βλέπουν ούτε ροζ ούτε ουδέτερο, το βλέπουν γκρίζο. Έχει τα τελευταία χρόνια στα μεγάλα σκάφη για την στεγαστική κρίση. Τι άλλο περιμένετε να γίνει? Τι άλλο θα θέλατε να γίνει?
0: Ναι.
2: Τι άλλο θα θέλατε να γίνει? Πάμε που σημαίνει. Τι άλλο θέλατε να γίνει, σημαίνει ότι.
0: Κλείνοντας την κουβέντα.
2: Σε αυτά τα παιδιά πρέπει να υπάρχουν αποτελεσματικά μέτρα πολιτικής. Αυτό από η άλλη πλευρά του νομίσματος. Αυτό σας λέω.
0: Κύριε Κοντζαμάνη, κλείνοντας την κουβέντα, την οποία εγώ τουλάχιστον το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Επειδή έχετε απαντήσει σε όλα και είναι επιστημονικές απαντήσεις. Θα χρειαστεί εδώ πέρα να βάλουμε λίγο καρδιά που λένε, λίγο περισσότερο συνέστημα. Οι περισσότεροι από εμάς μεγαλώσαμε με την εικόνα ότι η ευτυχία είναι η οικογένεια, τα παιδιά. Μήπως αυτό έχει αλλάξει?
2: Έχει αλλάξει, αλλά σας επαναλαμβάνω, έχει αλλάξει, δεν έχει αλλάξει μονάχα σε εμάς. Δηλαδή, έχει το ίδιο πράγμα που υπάρχει στη Σουηδία, το ίδιο πράγμα που υπάρχει στην Νορβηγία, στη Δανία, στη Φιλανδία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία. Δεν έχουμε κάτι διαφορετικό.
1: Δεν είναι πια η οικογένεια το πρότυπο του νέου. Μπράβο, δηλαδή, δεν θέλει δεν ενοργεύεται τον εαυτό του ως οικογενειάρχη.
2: Όπως τα λέτε, αλλά αυτά δεν αφορούν μονάχα εμάς. Αφορούν όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο και όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί σε μια σειρά ευρωπαϊκές χώρες τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από εμάς, εκεί πρέπει να απαντήσουμε.
0: Ναι, μήπως είναι λάθος το μοντέλο όμως συνολικά, γιατί αυτό δεν είναι ότι πάμε καλά, πάμε να χαθούμε.
2: Εντάξει, να δείτε, τώρα θέλω να μου πείτε ότι θα πρέπει να αντιστρέψουμε στην Ελλάδα μια τάση η οποία είναι παγκόσμια σε όλες τις νέες χώρες, όπου χαρακτηρίζεται βασικά τα τελευταίες 20 ετίες από μια εξατομίκευση, αυτό που λέμε, ότι ένα υπέρμετρο εγώ, από μια τάση που έχουμε η ευτυχία μας σε μεγάλο βαθμό να έχει σε βάση τα υλικά που καταναλώνουμε, κυρίως αυτά. Αν μπορείτε να μου πείτε ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα πολιτικής που να αλλάξουν στην Ελλάδα αυτή την τάση, η οποία είναι παγκόσμια και δεν οφείλεται το τι γίνει στην Ελλάδα, να το δεχτώ και να το σκέφτω. Αλλά πείτε μου πώς θα γίνει αυτή η υπόθεση. Δηλαδή η Ελλάδα θα πρωτοτυπήσει και θα αλλάξει στη χώρα μας, θα αλλάξουν μια σειρά τάσεις οι οποίες είναι παγκόσμιες, που αφορούν όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο και οι οποίες έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται εδώ και 40-50 χρόνια.
0: Κύριε καθηγητά, με όλο το σεβασμό, παρότι πραγματικά σας βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέροντα συνομιλητή, ακούω για την παγκόσμια τάση, η οποία όμως στην δική μας πολιτική κατάσταση, αυτό που λέμε Δύση, θέλει να κάνουμε λιγότερα παιδιά, ενώ υπάρχει και ο υπόλοιπος κόσμος που δεν νομίζω ότι έχει το ίδιο πρόβλημα.
2: Η τάση παγκοσμίως είναι να κάνουμε λιγότερα παιδιά. Και σε μια σειρά χώρες οι οποίες σήμερα βλέπετε ότι κάνουν πολλά παιδιά, εντάξει, μέρες οι προβολές που δείχνουν τα Ηνωμένα Έθνη και οι διεθνείς οργανισμοί για τα επόμενα 30-40 χρόνια θα λένε μετά από 40 χρόνια σε ελάχιστες χώρες θα έχουμε περισσότερα από δύο παιδιά ένα ζευγάρι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Ειλικρινά, τη βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια χαρά.
3: Είμαι
0: η Μέρη Παναγιώτα Ρέ, την οποία κάναμε λόγο. Έτσι, δεν τα λέμε αυτά.

0: Νταμπανταμπαντά, εδώ τα κορίτσια. Η Μαρία και η Κασιανή, η Κασιανή και η Μαρία. Εδώ να ακούσετε τώρα τι ακριβώς σημαίνει, ας πούμε, μητρότητα σε δύο σκληρά. Συγγνώμη. Πολύ. Συγγνώμη. Πάρα πολύ σκληρά εργαζόμενες γυναίκες. Και πώς μπορεί, ξέρω εγώ, να βλέπουν τον εαυτό τους στα 25, για παράδειγμα, ως μανάδες. Όπως ήταν στις ηλικίες, τι ήταν δικό μου ως μανάδες.
1: Η μαμά μου εμένα με έκανε στα 23, που είμαι το μεγάλο της το παιδί.
0: Ναι, και η μάνα μου, αν θυμάμαι καλά, 24 έκανε το Στέλιο, 25 έκανε εμένα. Εντάξει.
1: Ξέρεις, είναι αυτό που έλεγε ο κύριος Κοντζαμάνης, που τον καταλαβαίνω, γιατί ως ένα παιδί από πολύτεκνη οικογένεια σκεφτόμουν ότι στα 20, στα 30 πρέπει να έχω σίγουρα δύο παιδιά. Και να, μετά τα 30 να τα σκεφτώ για το τρίτο.
0: Ναι, καλά.
1: Και τώρα είμαι 26 και λέω ότι μέχρι τα 30 δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω παιδί.
0: Επειδή εσύ ξέρεις τη σχέση που δημιουργώ με τους συναδέλφους, και κάποια στιγμή ήμουν ο μεγάλος αδερφός μιας αίθουσας σύνταξης γεμάτο από συναδέλφοι σας. Πόσες φορές έχω ακούσει το βαράει το καμπανάκι και φοβάμαι είναι η τελευταία φορά και άλλα τέτοια, τα οποία κατά τη γνώμη μου δημιουργούν ένα κενό ψυχολογικό στους ανθρώπους. Δηλαδή κάτι δεν κάνουμε καλά. Προφανέστατα πρέπει να είμαστε από δίπλα και να είμαστε όλοι ο θείος Γιώργος, ο νονός Γιώργος. Όχι ο νονός, ο κουμπάρος που το λένε, ο σύντεκνος.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
9: Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τραγωδία στα Πατήσια, νεκρή ανασύρθηκε 89χρονη γυναίκα από διαμέρισμα που τυλίχθηκε στις Φλόγες. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 92χρονος σύζυγός της. Εκενώνονται λόγω πυρκαγιάς οι οικισμοί με λιδοχώρη και βοριά στο Ηράκλειο της Κρήτης, επιχειρούν 11 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη βρίσκεται το μέτωπο της φωτιάς στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, όπου οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Βασιλικά και στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Προφυλακίστηκε και ο τρίτος συλληφθής για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Περισσότερα στο real.gr.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
12: 33 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα, 32 στη Χίο και 30 στο Καστελόριζο και την Καλαμάτα.
14: Μητέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στο Κηφισό από τη συμβολή του με την Παραλιακή έως και το Εγάλαιο και από μεταμόρφωση έως Κόκκινο Μήλο. Ανατμήματα στην Κηφισίας κυρίως σε Αμπελοκήπους, Μαρούσι και Χαλάνδρη, συγγνώμη. Στο κέντρο περιμετρικά του συντάγματος Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην παραλιακή από το Ελληνικό προς τον Άλυμο και από Μοσχάτο έως τη Μαρίνα Φλίσβου και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

0: στους 97,8.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: είχαν φυλαχτό.
1: Φυλαχτό!
0: Αυτή καθώ!
2: Η υπέροχη Μάρο Κοντού έφυγε. Σα σήμερα αυτό το τραγούδι μάλιστα δεν ήθελε να το τραγουδήσει. Την είχε ψηλό σοκάρει, όπως καταλαβαίνετε. Βέβαια την έπεισε ο Δημήτρης Χόρνου ότι ούτως ή άλλως λέει αυτό το τραγούδι θα μείνει και μετά την παράσταση και όντως έμεινε. Και τώρα θα πούμε περισσότερα. Καλώς όρισα την καταρχήν πολύ καλή φίλη και εξαιρετή συνάδελφο, την κυρία Νίκη Κότσου, για να μας πει τα περισσότερα. Καλώς το κορίτσι μας, καλησπέρα.
3: Γεια σου, Νίκη μας. Όπα.
4: Φιλοφρονήσει, εντάξει, δεν μπορώ.
3: Έλα,
4: να
3: εντάξει,
4: πω.
3: Τώρα σε ακούσαμε.
4: Για να είμαστε σωστοί.
3: Στο κατάλληλο σημείο.
4: Λοιπόν, εντάξει, αυτή η κυρία, η μεγάλη κυρία του κινηματογράφου, του θεάτρου, της τηλεόρασης, μέχρι και τελευταία έπαιζε σε τηλεοπτικές σειρές, θυμόμαστε, στη Γη της Ελιάς, σε διάφορα πράγματα, ήκανε πάρα πολύ ενεργή σε όλα, μέχρι την τελευταία στιγμή. Πρόσφερε δηλαδή μέχρι την τελευταία στιγμή, αριστοκρατική, υποστήριζε αυτό που έλεγε στην αρχή της εκπομπής, άκουσα Γιώργο, το γυναικείο φίλο με τη στάση της.
2: Ήταν ένα πολύ καλό πρότυπο. Μια χειραφετημένη γυναίκα.
4: Και μάλιστα, μάλλον προφανώς έγινε τόσο δυνατή από το παράδειγμα της μητέρας της, που έχασε στα 25 της το σύζυγό της, τον πατέρα της Μάρας Κοντού. Mm-hmm. Είχε θέμα, όπως είχε πει, για το γεγονός ότι δεν απέκτησε παιδιά. Είχε μιλήσει, είχε πει ότι είχε θέμα και είχε πάει μάλιστα και σε ένα γιατρό που κοιτούσε τη Σοφία Λόρεν, αν θυμάμαι καλά, διάβασα. Δεν κατάφερε, αλλά ήταν τόσο ευτυχισμένη και τόσο γεμάτη με την τέχνη της, με τον κόσμο, με τους φίλους της, που πραγματικά η ζωή της ήταν μυθική, θα έλεγε κανείς. Έχει γνωρίσει τόσο κόσμο. Μπορώ να πω 2-3 πράγματα από αυτά που δεν έχουν ακουστεί πολύ. Mm,
2: σε ακούμε με πολλά αυτιά σήμερα.
4: Ναι, ναι, ναι. Ξεκίνησε στο χορό. Ξεκίνησε πάνω στο χορό. Πριν γίνει ηθοποιός η Μάρο Κοντού στη σχολή της Κούλας Πράτσικα, όπως είπαμε και στο δελτίο. Και μάλιστα της είχαν προτείνει υποτροφία για σχολή στη Γερμανία. Στο χώρο του θεάτρου μπήκε το 1953.
2: Αληθεύει ότι της είχε δημιουργήσει κάποιες δυσκολίες με την οικογένεια.
4: Ναι, γιατί η γιαγιά της ήταν η παλαιών αρχών. Ήταν μάλλον η αρχηγός, πώς ήταν οι Σμυρνιές τότε, ναι, που ήταν η αρχηγή της οικογένειας, ξέρεις. Λοιπόν, δεν ήθελε, θεωρούσε ότι ήταν του δρόμου.
2: Ναι.
4: Αν πήγαινε...
2: Οι θεατρίνες.
4: Ναι, θεατρίνες, έτσι το έλεγε και ο προπαπούς μου που είχα την ευτυχία να τον προλάβω κι εγώ. Λοιπόν, θεατρίνες, οι θεατρίνες αυτές δεν είχαν, δεν θέλανε να γίνονται τα παιδιά τους θεατρίνες, δεν είχαν καλό όνομα, νομίζαν όλοι ότι ήταν γυναίκες του δρόμου. Λοιπόν, οπότε έδωσε τη δική της μάχη από πολύ μικρή ηλικία για να αποκτήσει αυτό που αγαπάει και να μπει στο χώρο του θεάτρου, που μπήκε το 1953, συμμετέχοντας στον χορό του αρχαίου δράματος του Εθνικού Θεάτρου, παίρνοντας άδεια ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο το 1958.
2: Για σκέψου.
4: Λοιπόν, ναι, η ιστορία, πόσο πολύ ήθελε και ήξερε ότι κάνει για αυτό το χώρο. Η ιστορία της μητέρας της και η δική της, όπως είπαμε, ήταν δραματική στην οικογένειά της, ας πούμε, εξομολογήθηκε μια συγκλονιστική ιστορία για τη μητέρα της. Ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή όταν η μητέρα της ήταν 25 ετών, αφήνοντά την με ένα παιδί σε μια εποχή που μια τέτοια απώλεια ήταν πολύ δύσκολο να διαχειριστεί, όχι μόνο κοινωνικά και οικονομικά. Δηλαδή η μητέρα της, για να την κρατήσει, μπορεί να είχε κάποιο backup από την οικογένεια, αλλά πάλεψε και κοινωνικά.
2: Τρομερό.
4: Λοιπόν, η ανακάλυψη της ζωγραφικής, αυτό είναι κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό. Στα ενδιάμεσα διαστήματα που δεν είχε θεατρικές παραστάσεις, ανακάλυψε τυχαία μια άλλη καλλιτεχνική της κλίση, τη ζωγραφική. Και είχε καταφέρει να κάνει ατομική έκθεση παρουσιάζοντας το έργο της, η Μάρο Κοντού.
3: Δεν το γνώριζε αυτό.
4: Έβρισκε τρόπους αυτή η γυναίκα, η δυναμική γυναίκα, να γεμίζει το χρόνο της συνεχώς δημιουργικά.
2: Εγώ, για να πω την αλήθεια, κάτι που νομίζω ότι γενικά δεν έχει πολύ παίξει, αν και δεν είναι θέμα καλής κακής διάθεσης, ήταν η εμπλοκή της και με τα πολιτικά, έτσι. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος... δεν τον ενδιέφερε τι θα κάνουμε, θα πάμε κτλ.
4: Ναι, και αυτό πολύ σημαντικό, το ότι ήταν διαβασμένη και ενημερωμένη σε αυτό το κομμάτι. Δύσκολο. Δύσκολο. Δεν ήταν τότε της μόδας, για να το πούμε πολύ. Πέρα από μία μελίνα και μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού καλλιτέχνη, δεν υπήρχαν πολλές στην εποχή. για να μπουν στην πολιτική σκηνή. Και μ' άρεσε που μιλούσε ελεύθερα, που έλεγε τα πάντα και για την προσωπική της ζωή. Γιατί παρόλο που ήταν σύμβολο κομψότητας, η ίδια είχε δηλώσει ότι τον τελευταίο μεγάλο της έρωτα, το τελευταίος μεγάλος έρωτας της ζωής, ήρθε στα 67. Χωρίς ταμπού, δηλαδή.
2: Εντάξει, είναι και έχουμε ευελπίδες, εντάξει.
4: Έχεις ακόμα χρόνια μπροστά σου, Γιώργο μου.
3: Ας το Γιώργο ήσυχο, καλέ, θα έρθει η Γιούλα από εδώ να μας ξετσουρωμαδίσει και τις δύο.
4: Όχι, όχι. Αγαπάμε. Και Γιούλη και Γιώργο αγαπάμε, έτσι. Μην τρελαθούμε. Εντάξει.
3: Νίκη, πες μας δύο πράγματα και για τις ταινίες τις αγαπημένες. Λοιπόν, κυρία Κοκοβίκου, σκασμός εσύ, ναι, Αντωνάκη, ναι, ναι, μου. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε
4: έτσι,
3: ποτέ.
4: Ναι, ναι, ναι, τη φώναζαν, έτσι, τυριμπίμ, τυριμπόμ, μέχρι το τέλος, δηλαδή, μέχρι το τέλος τη ζωή της στο δρόμο, τη φώναζαν με αυτά τα υποκοριστικά.
3: Γιατί?
4: Είχαν κολλήσει, είχαμε η ρετσινιά αυτή, τέλος πάντων. Έχει παίξει σε καταπληκτικές ταινίες, έτσι, τα Κίτρινα Γάντια, ο Φίλος μου Λευτεράκη, Σοφερίνα, Αλίμονος στους νέους, η Δε γίνει να φοβίζει τον άνδρα, Αντωνάκη μου.
2: Αντωνάκης. Λοιπόν,
4: αυτό το αιώνιο ερωτηματικό, αν ήταν τελικά ζευγάρι με τον Κωνσταντάρα, το είχε λύσει η ίδια σε κάποιες τελευταίες συνεντεύξεις, ότι δεν θα μπορούσα να είμαι ζευγάρι με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ότι δεν τέριαζαν. Και τόσο, σε πάρα πολλές ταινίες τους βλέπαμε που ήταν ζευγάρι.
2: Εντάξει, νομίζω ότι και ο Κωνσταντάρας είχε μια ανάλογη αρχοντιά επάνω του και κάπως. Επίσης θέλω να πω ότι σημειολογικά μιλώντας, αυτό είναι το καλλιτεχνικό επάνω σου, νομίζω ότι σου έδινε την εντύπωση μιας κυριλέ γυναίκας.
4: Ναι.
2: Την ίδια ώρα που ήταν αυτό που λέμε, ξέρω, έχει μια αστική, αριστοκρατική διάσταση, την ίδια στιγμή. Η όποια αυτοπεποίθησή της, γιατί πολλές φορές μίλησε και για το θέμα της αυτοπεποίθησής της, ας πούμε στα επαγγελματικά, αλλά λέγει ότι δεν είχε, ή τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια.
4: Ναι.
2: Η αυτοπεποίθηση που έβγαζε ως γυναίκα, νομίζω ότι δεν ήταν ποτέ φτηνή. Δεν είναι «Α, είμαι ωραία γκόμενα» ή κάτι τέτοιο. Έβγαζε ένα πράγμα, ρε παιδί μου, που είχε την εσωτερική της ποιότητα. Και αυτό το πράγμα νομίζω ότι την έκανε ξεχωριστή. Προσωπικά το δήλωσα και στην αρχή της εκπομπής. Είμαι φαν, δηλαδή πραγματικά τη θαύμαζα πολύ ως, για αυτό που ήταν και ως γυναίκα. Αυτά που είπαμε πριν, δηλαδή, ότι η ίδια βοήθησε στη χειραφέτηση των γυναικών και τα λοιπά και τα λοιπά, έρχοντας να αντιμετωπίσει μια γιαγιά στρίγκλα από δίπλα, έτσι, να σηκώσει τα πόδια, ας πούμε.
4: Ναι, και πραγματικά αυτό που είπες ήταν μια σικάτη αρχοντογυναίκα. Μία που δεν σε παρέσυρε στη σκέψη να σκεφτείς κάτι χιδαίο για εκείνη. Έχει μιλήσει γι' αυτό. Έχει πει: «Είμαι περήφανη για τις ταινίες μου, τις βλέπω και τις ξαναβλέπω. Με εντυπωσιάζει που τις βλέπει η νέα γενιά. Οι ταινίες αποδίδουν την εποχή εκείνη. Δεν υπάρχει χιδαιότητα γενικότερα για τις ταινίες και για το πώς το έβλεπε και εκείνη».
2: Έχει δίκιο σε αυτό, γιατί σπάνια είδαμε χιδαίες ταινίες από εκείνη την εποχή. Πολύ λίγες φορές. Θέλω να. Να πω και κάτι ακόμα το οποίο μου άρεσε πολύ επάνω στα τελευταία χρόνια. Γέρναγε ωραία.
4: Γέρναγε.
2: Σε χάσαμε, Νίκη.
3: Νομίζω γέρναγε υποδειγματικά για όλες εμάς που τη βλέπαμε και βλέπουμε αντίστοιχα και άλλες διάσημες γυναίκες να φαίνονται λες και είναι ακόμα 40 χρονών. Αλλά
4: ναι, ναι.
3: Εκείνη προσεγμένα έδειχνε την ηλικία της. Μαζί με τη νιώτη που τη χαρακτήριζε, νομίζω, σαν άνθρωπο και σαν προσωπικότητα.
2: Λοιπόν,
4: η ίδια.
2: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έχει κάνει κάτι κουνηματάκι αυτή την ώρα η γραμμή και δεν ακούγεσαι πια καλά. Οπότε σου στέλνουμε ένα φιλί και μια αγκαλιά. Να σε καλά.
4: Πολλά φιλιά,
3: και
4: πολλά
3: φιλιά. Για όλους εσάς που θέλετε περισσότερη Μάρο Κοντού, αύριο Πέμπτη στις 12 τα μεσάνυχτα στον Αντένα θα μεταδοθεί η συνέντευξη που είχε δώσει η Μάρο Κοντού στην εκπομπή Ενώπιος, εν οποίο τον Νίκο Χατζηνικολάου τον Ιανουάριο του 2020. Η σπουδαία ηθοποιός είχε μιλήσει για τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τα παρασκήνια και τα πρόσωπα που σημάδεψαν τη ζωή της. Αύριο λοιπόν Πέμπτη στις 12 τα μεσάνυχτα.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.

0: πάω τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Προτέργεια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Προτέργεια. Release your energy. Προτέργεια. Χορηγός Release Athens.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αντσέμαχαρτ. Ένα τα πολλά που έκανε διασκευή ο Τζο Κόκκι και κατάφερνε πάντα να κάνει δεύτερη εκτέλεση καλύτερα από την πρώτη. Σήμερα τον θυμηθήκαμε μια που είχε έρθει το 1987. Μακρινό είναι πια από Παναγία μου. Αλλά τη συναυλία τη θυμόμαστε μια χαρά έτσι. Γεμάτη παλμό, ένταση κτλ. Στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Μακρινό, τι μακρινό. Ολόκληρη ζωή 1987.
1: Εγώ δεν όχι.
0: Τι, το 87?
1: Όχι, δεν.
0: Ούτε ιδέα δεν
1: μπορούσα. Προσπαθώ. Είναι λίγο μακρινό.
0: Ρε Μαρία, με αναγκάζεις να το πω. Έπαιρνε ένα πολυτήριο από το στρατό το 87.
1: Εντάξει, που να ξέρουμε πότε πήγε στρατό. Μπορεί να πήγε εθελοντή στα 17. Δεν ξέρουμε.
0: Ναι, θα άλλαζε πολύ αν πήγαινα στα 20 στα 17.
1: Λοιπόν. Σήμερα πάνε στα 30, Γιώργο.
0: Σήμερα πάνε, καταρχήν δεν πάνε για 2 χρόνια που πηγαίναμε εμείς. Εγώ έκανα 23 μήνες στην αεροπορία βεβαίως και πάρα πολύ λίγαν τότε. Πόπο τσατσιλίκι που πας αεροπορία. Ήταν βαρύ πράγμα ο στρατός και ήταν και βαρύ για τη ζωή σου. Βεβαίως πρέπει να πω ότι αυτά που λέγανε θα πας, θα γίνεις άντρας κτλ. Καμία σχέση. Εγώ έτσι όπως πήγα, έτσι γύρισα. Λίγο πιο διψασμένος για τρέλες. Ας περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik. Με 38 χρόνια εμπειρίας στις κόλλες πρακιδίων και μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostik είναι η επιλογή για συγκολλήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλλησης πρακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η Durostik έχει τη λύση για κάθε χρήση.
1: Και να πάμε και να ταξιδέξει στη Μονεμβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Για περισσότερα μπαίνετε στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Δίνουμε και μια δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας. Με εκπτώσεις από 30-40% και για πληροφορίες μπαίνετε στο kotsopoulos.gr και δίνουμε και 5 διπλά εισιτήρια από την Seajets. Με την Seajets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο να ξοπάρω με ταχύπλο της Seajets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Πάπου Παδημητρίου.
0: Λοιπόν, και απόψε να ευχηθούμε να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Εντάξει, πολλοί θα θεωρούσαν ότι πρόκειται για τον τελικό, γιατί Αγγλία-Γερμανία είναι αυτό, αλλά έτσι θα έφερε η μοίρα. Όπως συναντήθηκε η Γαλλία με την Ισπανία χτες και κέρδισε η Ισπανία το εισιτήριο του τελικού, κάπως έτσι φαντάζομαι θα γίνει και απόψε. Να ευχηθούμε να παιχτεί ωραία μπάλα, να το ευχαριστηθούν όσοι το παρακολουθήσουν, είναι και πολλοί νομίζω. Αλλά κυρίως να ξεκινήσει με το σφύριγμα του διαιτητή και να κλείσει το παιχνίδι με το σφύριγμα του διαιτητή και όχι οι διάφοροι που κάνουν, τι να πει κανένας, πολιτική παρέμβαση όπως την αντιπρόεδρο της Αργεντινής για τις εχθρότητες και πάει λέγοντας αστά Πικασιανή, χίλια δίκια είχε. Έτσι είναι, να δούμε ένα ωραίο ποδόσφαιρο και μετά να κλείσουμε και να κοιμηθούμε και όχι να ανησυχούμε να σκοτωθούν στους δρόμους των Ηνωμένων Πολιτειών οι Άγγλοι με τους Αργεντίνους. Μακάρι να μπορούσαν να κάνουν και ειρήνη. Μακάρι.

0: Φάγκλαντς, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Ξέρεις τι, είναι κρίμα να μην σε ενώνει ο αθλητισμός και να σε διχάζει. Δεν είναι πολύ κρίμα. Και δεν το λέω μόνο τώρα για τις εθνικότητες, το λέω και για εμάς εδώ, μεταξύ μας, που σφαζόμαστε.
0: Που δεν είναι καν για εθνικότητες, έτσι. Είναι για ομάδες. Οπαδοί ομάδων, ΠΑΕ, ΚΑΕ, και, δηλαδή ποδοσφαιρικός ανανομαστήριας, καλλιτεχνικές ανανομαστήριας και πάλι λέγοντας. Το τελευταίο τραγουδάκι είναι του Λουκιανού, βεβαίως. Είναι ρομαντικό για πάρα πολλούς. Όσοι δεν το έχετε ζήσει, δώστε μια ευκαιρία στον εαυτό σας. Επιλέξτε να πάτε σε ένα θερινό σινεμά. Μια ανοιχτή ταινία, όχι τίποτα φοβερά για τίποτα. Μια μπυρίτσα, ζάχαρη. Πάμε.
1: Πάμε.
0: Πρώτα ο Θεός, Πέμπτη αύριο θα είμαστε εδώ. Εσείς ακούστε Νίκο Μπογιόπουλο.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
6: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
0: Real FM.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τραγωδία σημειώθηκε στα Πατήσια, όπου νεκρή ανασύρθηκε 89χρονη γυναίκα από διαμέρισμα που τυλίχθηκε στις φλόγες στην οδό Σκιάθου. Σε σοβαρή κατάσταση με αναπνευστικά προβλήματα νοσηλεύεται ο 92χρονος σύζυγός της, περισσότερα στο enikos.gr. Μάχη με τις φλόγες σε 4 πύρνα μέτωπα δίνουν αυτή την ώρα ισχυρές επίγειες και εναέρειες δυνάμεις πυρόσβεσης. Νέο συναγερμό σήμανε πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του Γαλλικού ποταμού στην Νεοχωρούδα Ωραιοκάστρου. Σε ετοιμότητα κλήθηκαν με μήνυμα του 112 οι κάτοικοι. Στο Ηράκλειο Κρήτης εκκαινώνονται λόγω της φωτιάς οι οικισμοί Μελιδοχώρη και Βοριάς, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, όπου οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα εκένωσης προς τα Βασιλικά. Ενεργό μέτωπο πυρκαγιάς και στην Ελευθερούπολη Καβάλας, κοντά στην Εγνατία Οδό. Πολύ υψηλός είναι και αύριο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Προφυλακίστηκε και ο τρίτος συλληφθής για την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος κατηγορείται ότι παραχώρησε το διαμέρισμά του στους φερόμενους ως φυσικούς αυτούργους. Νέο κύμα επιθέσεων σε ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις. Εξαπέλυσε ο Αμερικανικός στρατός. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε πως στόχος ήταν ο περιορισμός ικανότητας του Ιράν να πλήττει το στενό του Ορμούς. Η Τεχεράνη από την πλευρά της απειλεί με διακοπή των εξαγωγών καυσίμων από τη Μέση Ανατολή. Ο Γιάννης Αμανατίδης εκλέχθηκε ομόφωνα νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν 7 βουλευτές, ενώ απουσίαζε ο παραιτηθής πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος. Προηγήθηκε νέο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων των βουλευτών Μεϊκόπουλου, Μαμουλάκη και Κοντοτόλη. Περισσότερες από 4.700 συσκευασίες μη εγκεκριμένων συμπληρωμάτων διατροφής εντοπίστηκαν από την ΑΕΔΕ σε φαρμακείο και επιχείρηση στην Αττική. Η φοροδιαφυγή ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Νέος πρόεδρος της Super League αναδείχθηκε ο πρόεδρος ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος. Θα έχει θητεία για ένα χρόνο αφού γίνει δεκτή από τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη πρόταση της ΕΠΟ να μοιραστούν την προεδρία για μια χρονιά μετά τη χθεσινή ψηφοφορία στην οποία είχαν λάβει από 7 ψήφους. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
15: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μορφή ιδιαίτερη, μορφή μοναδική, μια προσωπικότητα ξεχωριστή και ευφυής. Ένας άνθρωπος ο οποίος καθόρισε το χώρο του ελληνικού πολιτισμού, το χώρο του ελληνικού τραγουδιού. 15 χρόνια μετά, από το θάνατο του Μανώλη Ρασούλη, έχουμε αποφασίσει να αφιερώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή σε αυτόν τον σπουδαίο στιχουργό. Και στα βήματα του Μανώλη Ρασούλη θα μας περπατήσει μία στενή συνεργάτιδά του, η οποία είναι και ο πιο κοντινός του άνθρωπος. Ναταλία, καλώς ήρθες. Ναταλία Ρασούλη.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Δύσκολο να μεγαλώνεις με τέτοιο άνθρωπο?
1: Με τον συγκεκριμένο άνθρωπο όχι. Γιατί ο ίδιος φρόντισε να κάνει αυτή τη διαδρομή, τη μεταξύ μας διαδρομή, με όλα τα θέματα που έχουν οι γονείς με τα παιδιά τους, έτσι, που περνάνε από την παιδική ηλικία, την εφηβεία ειδικά κλπ. Φρόντισε να την κάνει απόλαυση. Όχι, δεν είναι δύσκολο. Έχω επίγνωση, δεν το λέω χωρίς να μην έχω επίγνωση του τι ήταν αυτός ο άνθρωπος. Αλλά
0: έχω ακούσει να λένε ότι τον έσαιρνες από τη μύτη.
1: Ναι, το έχουν πει αυτό, δεν είναι αλήθεια. Μάλλον είναι ο ένας έσαιρνε τον άλλο από τη μύτη, όπως είναι οι κόρες με τους μπαμπάδες. Γιατί είχαμε μια εξαιρετικά αγαπησιάρικη σχέση, και συνεργασία, βαθιά σχέση, και φρόντισε με την προσωπικότητά του και με τον τρόπο που αντιμετώπιζε τα πράγματα να μην νιώσω ποτέ βάρος, ούτε της προσωπικότητάς του, ούτε του όνοματός του.
0: Και σαρκαστικός και παιχνιδιάρης και καυγατζής και τρυφερός και αγαπησιάρης. Στις πλήστες των περιπτώσεων, μόσους τσακωνόταν, τον αγαπούσαν.
1: Όλοι. Όλοι. Ναι, γιατί νομίζω ότι μάλωνε πιο πολύ τους ανθρώπους αναζητώντας την αλήθεια, ούτως ή άλλως αυτό δήλωνε ο ίδιος, αναζητητής της αλήθειας, και το έκανε με έναν τρόπο που ναι μεν ερχόταν σε σύγκρουση με τους άλλους, και με βαριές συγκρούσεις, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνανε ακριβώς τι έλεγε. Τουλάχιστον με τους ανθρώπους που έχω συζητήσει εγώ, και η αλήθεια είναι ότι αυτά τα 15 χρόνια της απουσίας του, της σωματικής, να το πω έτσι, δεν έχω ακούσει ποτέ το παραμικρό αρνητικό σχόλιο από οπουδήποτε, έστω και από κάποιον τρίτο. Ήταν αρκετά αγαπητός, πολύ αγαπητός, για να είμαι πιο έτσι ακριβής, και ειδικά από τους συνεργάτες του. Γιατί είχαν μία σχέση σεβασμού. Και νομίζω ότι πάλι ο χαρακτήρας του, αυτή η γλυκύτητα αλλά η έντονη προσωπικότητα που είχε, το κέρδιζε αυτό.
0: Όσο μπορώ να παρακολουθήσω, πέρα από τον στιχουργό που είναι δημόσια η δουλειά του, έτσι, διακρίνω σε αυτόν τον άνθρωπο ότι όσο χαρακτηριζόταν από αυθορμητισμό, τόσο χαρακτηριζόταν από μια μεθοδικότητα και το αντίστροφο.
1: Ναι,
0: όσο μεθοδικός ήταν, τόσο αυθόρμητος ήταν. Πώς ενώνονταν αυτά τα δύο?
1: Νομίζω ότι η μεθοδικότητα αυτή ήταν δεύτερη φύση του, και αυτός ο αυθορμητισμός ήταν ύστερα από πάρα πολύ σκέψη και πολύ εμβάθυνση. Δεν ξέρω αν ακούγεται κάπως, επειδή είμαι παιδί του και τα λέω αυτά, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να βγω από το ρόλο του παιδιού, και επειδή υπήρξα και συνεργάτης του, να προσπαθήσω να τον δώσω πιο αντικειμενικά γίνεται απ' έξω, και σαν Ελληνίδα πολίτης, να τον δω σαν έναν δημιουργό που στιγμάτισε με το δικό του τρόπο το ελληνικό τραγούδι, αλλά ταυτόχρονα έχω αναγκαστικά και το ρόλο του παιδιού του. Όμως η αλήθεια είναι ότι παρατηρώ και όλο αυτό το απάβγασμα που έχω το βγάζω και από τους φίλους του και από τους συνεργάτες του. Λειτουργούσε αυτόματα με πολύ πολύ βάθος στη σκέψη του και πάρα πολύ πόνο. Οτιδήποτε και αν έκανε, οτιδήποτε και αν έλεγε, δεν ήταν απλά τη στιγμή μια σκέψη. Έκανε πάρα πολύ δουλειά πάνω σε αυτό. Ο αυθορμητισμός του αυτός ήταν πάρα πολύ, όχι επιτηδευμένος, αλλά ήταν δουλεμένος.
0: Πάμε πριν αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας ζωής του Μανώλη Ρασούλη, να ακούσουμε την Αταλία Ρασούλη να τραγουδάει Μανώλη Ρασούλη.
1: Έγινε.

0: Λοιπόν, μιλάμε για τον Μανώλη Ασούλη και θέλω, ξεκινώντας, Ναταλία, να πάμε σε δύο, σε αυτό που στο δικό μου το μυαλό είναι τα δύο άκρα. Δηλαδή, το ένα άκρο είναι η απόλυτη ανθρωπιά και το άλλο είναι η απόλυτη ηλιθιότητα. Θα ξεκινήσουμε την ανθρωπιά. Πασχάλης. Πες μας την ιστορία μου,
1: Πασχάλης. Πασχάλης είναι μια... Αν υπάρχει η λέξη αγάπη με κεφαλαίο, το α είναι ο Πασχάλης για τον πατέρα μου. Ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή είναι 27 χρονών, 28 περίπου, και γεννήθηκε αυτό το παιδί με πάρα πολλές μεγάλες δυσκολίες, από μία μητέρα η οποία τέλος πάντων είχε σκοπό για να τον πουλήσει. Επειδή είχε λοιπόν προβλήματα υγείας αυτό το παιδάκι, το παράτησε σε μια κλινική. Εκεί η τότε σύντροφος του πατέρα μου, η οποία ήταν νοσοκόμα σε αυτή την κλινική, μίλησε στον πατέρα μου για αυτό το παιδί, πήγε να τον δει και τον είδε έναν μόνο του. Αυτό έλεγε, ήταν ένας μόνος στον κόσμο, δεν τον ήθελε κανένας. Ένα παιδάκι που είχε φοβερά προβλήματα και δεν ξέραν αν θα ζούσε κιόλας. Μάλιστα του κάνανε αεροβάπτιση, γιατί δεν ξέραν αν θα τα κατάφερνε. Και τελικά το λάτρεψε αυτό το παιδί, αποφασίσαν να το μεγαλώσουν και αυτό το παιδί αυτή τη στιγμή είναι ένα αγόρι μεγάλο, ένας άντρας πια, με τα προβλήματά του, τα σωματικά τα οποία συνεχίζουν και υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι ο πατέρας μου ένιωσε με αυτό το παιδί ότι, και πίστευε ότι ένα παιδί αν σώσει, σώζει όλο τον κόσμο. Και αυτή ήταν η ουσία του. Δεν το έκανε με τη συνείδηση θα σώσω αυτό το παιδί γιατί σώζει όλο τον κόσμο. Αλλά ήταν αυτός ο αυθορμητισμός που είπαμε πριν, ο οποίος ήταν εξαιρετικά δουλεμένος και ήταν μια εξαιρετικά δυνατή σχέση πραγματικής αγάπης. Δεν αναλαμβάνουν οι άνθρωποι τέτοιους ανθρώπους να τους μεγαλώσουν τέτοια παιδιά. Και εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη, ειδικά για αυτή την κίνηση του πατέρα μου.
0: Πάμε στην απόλυτη ηλιθιότητα. Αυτός ο άνθρωπος τώρα, ο Ρασούλης, στοχοποιήθηκε κάποια στιγμή ως εγκέφαλος στις 17 Νοέμβρη.
1: Ναι. Ναι. Ναι, υπήρξε και αυτή πραγματικά εξαιρετική ηλιθιότητα, την οποία δεν νοικάζει με τίποτα τελικά. Θεωρήθηκε λόγω του ότι βρέθηκαν κάποιες με επιστολές της 17 Νοέμβρη που είχαν κάποιες αναφορές σε κείμενά του, από το τότε κείμενά του, δεν ξέρω από το Αυγό και λοιπά, δεν τα ξέρω πολύ σε λεπτομέρεια, γιατί πραγματικά ήταν μια ηλιθιότητα. Ναι, μαζί με άλλους βέβαια, ήταν και άλλοι στη σειρά. Ναι, υπήρξε και αυτό, το παρακολουθούσαν όλους μας δηλαδή και τελικά νομίζω ότι καταλάβαινε ότι δεν ήταν, δεν θα μπορούσε να ήταν. Ναι.
0: Πώς το βίωσε αυτό, πώς το αντιμετώπιζε?
1: Η αλήθεια είναι ότι ο πατέρας μου τα βίωνε όλα αυτά με διπλούς τρόπους. Μία αγχωνόταν, γιατί δεν είναι και αστείο πράγμα να σε θεωρούν αρχηγό της 17 Νοέμβρη. Και μία με εκπληκτικό χιούμορ, αφοπλιστικό χιούμορ, ειδικά θα τολμήσω εδώ να πω, και λόγω του ότι είναι πάρα πολύ γνωστό η σχέση του με τον Γιώργο τον Ταλάρα μέσα στα χρόνια και τα δικαστήρια κλπ. Κάποια στιγμή, 17 Νοέμβρη, είχε βγάλει μία ανακοίνωση υπέρ του Γιώργου Ταλάρα και είχε πει ο πατέρας μου δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι αρχηγός στις 17 Νοέμβρη μετά από μία τέτοια ανακοίνωση. Νομίζω ότι μπορείτε να το καταλάβετε. Αυτό το χιούμορ δηλαδή του πατέρα μου ήταν πραγματικά, νομίζω ότι θα πρέπει να γέλαγε και ο ίδιος ο Γιώργος Ονταλάρας με αυτό.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι και ο Ρασούλης συμφωνούσε ότι σε αυτό τουλάχιστον ο Ονταλάρας δεν ευθυνόταν.
1: Όχι,
0: σε σχέση
1: βέβαια
0: με τη 17 Νοέμβρη.
1: Καθόλου.

παγωμένος δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλά. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Κι ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμιζα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Κι έτσι αγαπημένοι μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 2099. Μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή, αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
11: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μάχη σε πολλαπλά μέτωπα δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Φωτιά ξέσπασε στην Νεοχορούδα Ωρεοκάστρου, όπου οι κάτοικοι έχουν κληθεί να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά μένεται στη Σουρωτή της Θέρμης Θεσσαλονίκης, με τους κατοίκους να απομακρύνονται προς τα Βασιλικά. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου εκενώθηκαν οι οικισμοί με λιδοχώρη και βοριάς. Νεκρή ανασύρθηκε 89χρονη γυναίκα από διαμέρισμα που τυλίχθηκε στις Φλόγες στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 92χρονος σύζυγός της. Ασφαλή είναι τα κτίρια στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει η Ελληνικό Μετρό. Αναφέρει ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας. Περισσότερα στο real.gr.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας σε Ψυχικό και Χαλάνδρη και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

0: στους 97,8. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30% έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: 21 και 22 Αυγούστου.
2: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Και όχι μόνο.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είναι μια ξεχωριστή εκτέλεση. Μανώλης Αγγελόπουλος.
1: Ναι, δεν είναι. Είναι υπέροχη εκτέλεση αυτή.
0: Και Μπουζούκι πρέπει να είναι ο ίδιος ο Νικολόπουλος.
1: Βέβαια. Ναι. Βέβαια, είναι, ναι, είναι. Και του το διδάσκει κιόλα στην αρχή έτσι, το τραγούδι. Μια πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. Οφείλω να πω ότι και η αυθεντική εκτέλεση είναι εξαιρετική με τον Γιώργο Νταλάρα.
0: Δεν το συζητάμε,
1: το απογείωσε. Αλλά αυτή έχει μια ιδιαιτερότητα και άρεσε ιδιαίτερα στον πατέρα μου που ήταν ο Μανώλης Αγγελόπουλος που τραγουδούσε αυτό το τραγούδι.
0: Πες μου κάτι. Ο Μανώλης ο Ρασούλης ξεκινάει το τραγούδι ως ερμηνευτής.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Σαν τραγουδιστής. Ναι.
0: Και ενώ έχει πει. Το πρώτο τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος, που έχει πει είναι το Ένα πουλί θαλασσινό.
1: Ναι.
0: Την ίδια ώρα δουλεύει στα ναυπηγεία του Ανδρεάδη με το Ματσακόνι από κάτω και ναι, οι από πάνω τραγουδάνε το τραγούδι. Ναι. Δεν ξέρουν ότι ο από κάτω το έχει γράψει. Έτσι είναι.
1: Από κάτω, εντελώς ναι. Από κάτω. Ναι, στα μπάρια εκεί. Ναι. Ήταν πάρα πολύ φίλος με τον Μάνο τον Λοΐζο και ο Λοΐζος πίστευε πάρα πολύ στην ερμηνευτική του έτσι, έκφραση και τον έβαλε να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι που ήταν στους αρχικούς τίτλους μιας σειράς. Που εξελισσόταν στην Κρήτη και αυτό είχε γίνει, ακουγόταν έτσι πάρα πολύ στην τηλεόραση και ήταν ταυτόχρονα δούλευε και στα ναυπηγεία ο καημένος. Μόλις είχαμε γυρίσει από την Αγγλία μετά την πτώση της Χούντας και ήταν στο μεροκάματο αλλά ταυτόχρονα τον είχε χώσει ας πούμε στο ρόλο του τραγουδιστή και μάλιστα εδώ πρέπει να πούμε γιατί με συγκινεί και ιδιαίτερα που το αναφέρει και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου πολύ συχνά, ήταν να τραγουδήσει και τον στρατιώτη και το Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκείνη την ημέρα που ηχογραφούσανε με τον Μάνο τον Λοΐζο, είχε πάει και ο Βασίλης νέος τότε πολύ να τον ακούσει, να κάνει ακρόαση στον Λοΐζο. Τον έβαλε να τραγουδήσει και τον ακούει ο πατέρας μου και λέει στον Λοΐζο Μάνο. Αυτό το παιδί πρέπει να πει αυτά τα δύο τραγούδια.
0: Παραμέρισε ο Ρασούλης για να τραγουδήσει ο Παπακοσταντίνου.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ο Βασίλης πάντα το αναφέρει αυτό και πραγματικά είναι εμένα με συγκινεί ιδιαίτερα και με συγκινεί να πω την αλήθεια και η κίνηση αυτή του Μανώλη θα πω εδώ, θα μιλήσω σαν παιδί του, γιατί δεν ξέρω πολλούς τραγουδιστές που θα παραμέριζαν δύο τέτοια τραγούδια. Να τα πει ένας άλλος. Ήταν τέτοιος τύπος.
0: Θα πούμε για αυτή την ιδιαίτερη σχέση του Λοΐζου με τον πατέρα σου. Είπες για τη Χούντα. Την ίδια ή την επόμενη μέρα τον ψάχνουνε, τον βουτήξανε.
1: Τον βουτήξανε, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Πήγε Μπουλίνας και γιατί δόλευε τότε στην Δημοκρατική Αλλαγή. Και δεν γινόταν να παραμείνει η Ελλάδα. Όπως πάρα πολλοί Έλληνες τότε, αναγκάστηκε να φύγει. Διότι ήταν σε κρίσιμη κατάσταση η θέση του και έμεινε εκεί όλα τα χρόνια αυτά κάνοντας όμως οι Έλληνες εκεί το δικό τους αγώνα προσπαθώντας να ενισχύσουν πάρα πολύ και το παγκόσμιο ας πούμε στο παγκόσμιο επίπεδο να μάθει ο κόσμος τι γινόταν στην Ελλάδα γιατί το Λονδίνο ας πούμε δεν ήταν απλά μια πόλη ήταν το κέντρο του πλανήτη κάνανε πάρα πολύ μεγάλη δουλειά εκεί με τους τροτσκιστές κιόλας το οποίο ήταν ένα τεράστιο κίνημα και ήταν και η Βανέσα Ρέντγκρέιβ τότε εκεί πρωτοστατούσε για να αγωνιστούν για το θέμα της Ελλάδας που μου έκαιγε βέβαια τρομερά μαζί με πάρα πάρα πολύ κόσμο
0: και ενώ είναι στο Λονδίνο βέβαια πετάγεται και το Μάη του 68 μέχρι το Παρίσι
1: δεν υπήρχε περίπτωση στην
0: εξέγερση
1: δεν υπήρχε περίπτωση να μην βρίσκεται εκεί ναι, βέβαια. Όπου βέβαια έφυγε το ξύλο της χρονιάς του
0: σε ποιον είχε γράψει εκείνο το γράμμα με ζαυλακώσανε οι μπασκίνες στο ξύλο
1: δεν το θυμάμαι ναι. Σε ποιον αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν πάντα ήθελε να είναι να συμμετέχει στο γίγνεσθε ήταν ένας άνθρωπος ήταν ένα πολιτικό με όλα τα χαρακτηριστικά

0: Φέρ τους πια να ξαποστάσουν μες στην έννοια μου, στη πηγή να ξεδιψάσουν την παραμυθένια μου.
1: Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Ναταλία, τα τραγούδια του Ρασούλη είναι εμβληματικά τραγούδια, είναι συμβολικά τραγούδια. Θα έλεγα ότι είναι και αναπάντεχα τραγούδια σε ό,τι αφορά το στίχο. Όλα έχουν, από ό,τι έχω καταλάβει, ή τα περισσότερα, μια ιστορία από πίσω. Αυτό που ακούσαμε, αν διάλεγε ο Ρασούλης, θα έλεγε σε ό,τι έχω γράψει, αυτό είναι, το έβαζε ιεραρχικά.
1: Κοίταξε, αυτό
0: το χαρακτήριζε, τον προσδιόριζε.
1: Το συγκεκριμένο τραγούδι ειδικά για εκείνον είχε μεγάλη σημασία, γιατί γράφτηκε μετά από ο πατέρας του μπαμπά μου, ο παππούς μου, ήταν κομμουνιστής. Και κάποια στιγμή στη Μόσχα γίνονταν διάφορα επεισόδια και έτσι είχε πληγωθεί πολύ βαθιά και λέει πήγαν οι κόποι μας χαμένοι, άκουσε τον πατέρα του να λέει εκείνη τη στιγμή, και έγραψε αυτό το τραγούδι, το οποίο για εκείνον ήταν πραγματικά η κόπη και ο αγώνας της αριστεράς. Νομίζω ότι θα ήταν από τις κορυφαίες του επιλογές. Αυτό και το νιώσαμε, νομίζω.
0: Στην αρχή της εκπομπής ακούσαμε το «Όλα σε θυμίζουν» και αυτό έχει μια ιστορία. Αυτή ήταν άλλη στίχη σε αυτό το
1: τραγούδι. Ήταν άλλη στίχη, ναι.
0: Και άκουσε τη μουσική ο Ρασούλης. Ζήτησε από τον Λοΐζο Κράτα λίγο τη μουσική να γράψω άλλους στίχους.
1: Για μια πεταλούδα γραμμένο
0: Φόντα
1: το Λάδι, βέβαια, που ήταν πάρα πολύ φίλοι με τον Φόντα το Λάδι, και μάλιστα όταν αποφασίσαν τελικά να βάλουν τους καινούριους στίχους με τον Λοΐζο, έστειλε μια επιστολή δημόσια και δημοσιεύτηκε ο πατέρας μου, που ζητάει συγγνώμη από το Φόντα το Λάδι για τη λαδιά του. Και μάλιστα χαρακτηρίζει έτσι όλη αυτή την παρέμβαση μέσα στο στίχο του έως και ως φορική. Ο ίδιος ο πατέρας μου, δηλαδή, για τον εαυτό του. Έπαιζε πάρα πολύ με αυτό, αλλά ταυτόχρονα αγαπούσε πάρα πολύ τον Λάδι. Και δεν το έκανε, δηλαδή, για να του κάνει κακό. Εκεί όμως θεώρησε ότι ήταν σωστό να του ζητήσει δημόσια μία συγγνώμη. Ναι, ήταν άλλη στίχη.
0: Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι καλά, δεν καυγάδισε ποτέ με το Λάδι, γιατί αυτό είναι μια εξαιρετική περίπτωση.
1: Βέβαια.
0: Ο Φόντας είναι μια εκπληκτική μορφή.
1: Ναι,
0: μα
1: ναι.
0: Και ο ίδιος με αγάπη και με χαμόγελο περιγράφει όλη αυτή
1: την
0: ιστορία.
1: Μα ακριβώς αυτό, αυτό έτσι ακριβώς ήταν η σχέση του πατέρα μου. Δηλαδή, μπορεί να γίνονταν διάφορα τέτοια. Και τελικά να ήταν όπως και με τη Χαρούλα την Αλεξίου, είχαν φτάσει μέχρι το δικαστήριο σχεδόν, αλλά τελικά κατάλαβαν ο ένας τον άλλο, και μάλιστα και η Χαρούλα έβγαλε άλλον ένα δίσκο μετά το θάνατο του πατέρα μου, την Τρίπλα, αποκλειστικά σε στίχους του Μανώλη, και ακριβώς γιατί είχε πιάσει πια το νόημα του τι ήταν ο Μανώλης και ποια ήταν η μεταξύ του σχέση.
0: Είναι μετά το θάνατο του Ρασούλη, Τρίπλα, έτσι.
1: Ναι.
0: Μου λέει και σκέξω ότι ετοιμάζεται πράγματα, υπάρχουν πράγματα στο σιρτάρι σε ό,τι αφορά την δουλειά.
1: Υπάρχουν πολλά πράγματα. Υπάρχουν πολλά πράγματα, γιατί έφυγε σχετικά νέος, δηλαδή 65 χρονών ήταν. Πια στην εποχή μας τολμούμε να πούμε ότι ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήταν για να φύγει, ήταν μάχημος, είχε δώσει πάρα πολλούς στίχους στους συνεργάτες του και ετοίμαζε μάλιστα μια τριλογία με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να βγουν αυτά τα τραγούδια. Ετοιμάζουμε εμείς, το ξαναδιαβάζοντας το Μανώλη Ρασούλη, που είναι καλλιτέχνες, διάφοροι καλλιτέχνες που ξαναβλέπουν τα τραγούδια του με διαφορετική, έτσι, σκοπιά, όπως ο

0: Λέγα και έξω από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου που τραγουδάει το «Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια», μέχρι το «Γύφτισα τον Εβίζαξε» που το έχουμε κάνει φλαμέγκο, μέχρι τη Λένα Πλάτωνος που έχει κάνει το «Τίποτα δεν πάει χαμένο» και το ερμηνεύει η Μαρίζα Κόχ. Δηλαδή υπάρχουν έτσι πολύ ωραίες επανεκτελέσεις, διασκευές, και ανυπομονούμε να βγουν αυτά τα CD. Και φυσικά υπάρχουν και κάποια τραγούδια ακόμα με έναν φίλο του Ισραηλινό τραγουδοποιό, σπουδαίο Ισραηλινό τραγουδοποιό, τον Γιαχούδα Πόλικερ, που ελπίζουμε κάποια στιγμή όταν θα καλμάρουν λίγο τα πράγματα, γιατί πραγματικά είναι από αυτούς τους Ισραηλινούς που μάχονται για τα δικαιώματα και των Παλαιστινίων και της ειρήνης στην περιοχή αυτή. Νομίζω θα είχε πολύ μεγάλη σημασία, ειδικά παραπάνω σημασία, να βγουν αυτά τα τραγούδια.
1: Λοιπόν, να πάμε να πάρουμε μια γεύση από αυτή επίσης την ιδιαίτερη στιγμή, με την έννοια ότι ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου τραγουδάει το «Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια».
0: Ναι.

0: Real FM. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
1: Real FM. Η ώρα είναι 8.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μάχη σε πολλαπλά μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Φωτιά ξέσπασε στη Νεοχορούδα Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη και οι κάτοικοι κλήθηκαν να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Μένεται η πυρκαγιά στη Ισουρωτή του Δήμου Θέρμης με τους κατοίκους να απομακρύνονται προς τα Βασιλικά. Στο Ηράκλειο της Κρήτης εκενώθηκαν λόγω της φωτιάς οι οικισμοί Μελιδοχώρη και Βοριάς. Πολύ υψηλός είναι και αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Τραγωδία σημειώθηκε στα Πατήσια. Γυναίκα 89 ετών ανασύρθηκε νεκρή από διαμέρισμα που τυλίχθηκε στις Φλόγες στην οδό Σκιάθου. Σε σοβαρή κατάσταση με αναπνευστικά προβλήματα νοσηλεύεται ο σύζυγός της 92 ετών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ασφαλή είναι τα κτίρια στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει σε ανακοίνωσή της η Ελληνικό Μετρό και αναφέρει ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικότητας από την κατασκευή της σύραγγας της γραμμής 4. Για το θέμα διατάχθηκε κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα μετά από αναφορές κατοίκων. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά και έκρηξη σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, με απολογισμό ένα νεκρό και 10 τραυματίες. Τόσο ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, όσο και ο μισθωτής του βιτιοφόρου αρνήθηκαν κάθε ευθύνη. Συνελήφθη στην Αθήνα μέλος συμμορίας, το οποίο διέπρατε τηλεφωνικές απάτες σε Ιωάννα και Μέτσοβο, με λία περίπου 270.000 ευρώ. Κατηγορείται ότι παραλάμβανε από τα θύματα τα χρήματα και τα τιμαλφή που είχαν καταφέρει να αποσπάσουν στην συνεργή του, προσποιούμενοι τους εφοριακούς και τους λογιστές. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους στη Λέσβο όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του στον δρόμο Παναγιούδας Μόριας. Το δυστύχημα έγινε σε μικρή απόσταση από το σημείο στο οποίο έχει σημειωθεί στα τέλη Μαΐου άλλο τροχαίο με επίσης δύο νεκρούς.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Αργεντινή Αγγλία, σέντρα στις 10 απόψε στην Ατλάντα στον δεύτερο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στον τελικό της διοργάνωσης την προσεχή Κυριακή στις 10 το βράδυ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather.
7: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στους 97,8.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε.
3: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους πήγατε τώρα. Συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και είναι μια εκπομπή σημερινή αφιερωμένη σε έναν μοναδικό, σε έναν ξεχωριστό δημιουργό, στο Μανώλη Ρασούλη, 15 χρόνια μετά τον θάνατό του. Ναταλία, εδώ πια αυτό που ακούσαμε είναι πραγματικά μια τομή στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Είναι ένα ορόσημο ο δίσκος αυτός, η εκδίκηση της Γυφτιάς.
1: Ναι. Είναι και το πρώτο τραγούδι που γράφτηκε, αυτό που ακούσαμε, το «Τρελή και αδέσποτη», στον συγκεκριμένο δίσκο. Είναι ο πρώτος δίσκος του Μανώλη Ρασούλη και νομίζω ότι εδώ διαφαίνεται και η προσωπικότητά του και ο τρόπος που σκεφτότανε. Θεωρήθηκε μεγάλη αλλαγή στο ελληνικό τραγούδι, γιατί φέρανε αυτόν τον ήχο και ο στίχος ήταν καθοριστικός, γιατί έφερε την πολιτική και τον κοινωνικό αναβρασμό μέσα σε τραγούδια που φαινομενικά είναι παιχνιδιάρικα, αλλά είναι πάρα πολύ βαθιά τραγούδια.
0: Θα έλεγε κανείς είναι μια γέφυρα, έτσι. Μια γέφυρα ανάμεσα σε αυτό που λέμε έντεχνο τραγούδι με το λαϊκό τραγούδι.
1: Ναι, θα έλεγα εγώ αν με ρωτήσει εμένα προσωπικά σε μουσικό, θα έλεγα ότι είναι κάτι εντελώς μόνο του. Είναι μια πραγματικά μια ανατροπή, γέφυρα στους παλιούς. Από το ρεμπέτικο, το λαϊκό τραγούδι και όλο αυτό το οποίο ζυμωνόταν μέσα στον ελληνικό χώρο εκείνη την εποχή και γεννήθηκε, γιατί εδώ πρέπει
0: μιλάμε
1: να δούμε
0: 1978,
1: το
0: εξής. Έτσι,
1: δεν ναι, μιλάμε για το 78 και πρέπει να δούμε τώρα το Μανώλη Ρασούλη, ο οποίος έρχεται από την Κρήτη, τον Νίκο Ξηδάκη που έρχεται από την Αίγυπτο, τον Νιόνιο, τον Διονύση Σαββόπουλο που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη και τον Παπαζόγλου. Και φέρνουν όλα αυτά τα μπαχαρικά του τραγουδιού από προσφυγιά, από ό,τι μας έρχεται από την Ινδία, από τον Κασατζίδη, από τους ρεμπέτες και κάνουν ένα καινούριο μείγμα. Νομίζω ότι αυτό έκανε ουσιαστικά η εκδίκηση της Γυφτιάς και ουσιαστικά στο στίχο, για να μιλήσω για το Μανώλη ειδικά, είναι ότι μπόρεσε να τραγουδηθεί το πολιτικό κομμάτι του τόπου συνδυάζοντας το χορό. Γιατί ο πατέρας μου έλεγε το εξής για αυτό το δίσκο, ότι ρε παιδί μου, θέλω να δω την αριστερά να χορεύει. Θεωρούσε ότι συνέχεια, εντάξει, το πολιτικό τραγούδι και λοιπά, ότι καθόντουσαν, ήθελε να χορέψει, να κουνηθεί, λέει, το σύστημα, να ανέβει το αίμα στο κεφάλι και να βγάλουν και άλλες καινούργιες ιδέες. Έπαιζε με αυτό. Ακούγεται παιχνιδιάρικο. Είναι παιχνιδιάρικο. Αυτό ακριβώς ήταν και ο Μανώλης Ρασούλης. Δηλαδή, πότε βούδας, πότε κούδας. Πότε ήταν πραγματικά όλο αυτό το μέστομα της σκέψης του και της φιλοσοφίας του και πότε έπαιζε magic σαν τον κούδα. Και έλεγε χαρακτηριστικά, μιας και είναι τώρα και η εποχή του ποδοσφαίρου, γιατί λάτρευε το ποδόσφαιρο, έχει γράψει ένα δίσκο ολόκληρο ειδικά για το ποδόσφαιρο, έλεγε πάντα θα ήθελα να είμαι ο Μέση της παγκόσμιας ιδεολογίας. Αυτό έκανε, έπαιζε με τις καταστάσεις, με το γίγνεσθε, με τη φιλοσοφία και με τη ζωή.
0: Και αυτός ο δίσκος όλος πια, όχι όλα τα τραγουδία, ο δίσκος αυτός, και αυτός έχει ένα συναρπαστικό παρασκήνιο. Καταρχάς αυτός ο δίσκος βγήκε γιατί έκανε ο Πατσιφάς στη λύρα χατήρι στο Σαββόπουλο. Ήταν παραγωγός του Σαββόπουλου.
1: Ναι,
0: δεν ήθελε ο Πατσιφάς να βγει.
1: Ναι, ήταν
0: Και έξι μήνες είχε πάει άπατος ο δίσκος.
1: Ναι, και δεν πεζόταν και στα ραδιόφωνα, απαγορευόταν για χίλιους δύο λόγους. Είχε θαυτεί και από διάφορες δημοσιογράφους. Αλλά όταν είδανε μετά, γιατί ουσιαστικά αυτός ο δίσκος έγινε από στόμα σε στόμα μέσα στο φοιτητό κόσμο. Εκεί ουσιαστικά ψήθηκε το άκουσμά του. Και όταν είδε πια ο Πατσιφάς ότι γινόταν όλος αυτός ο χαμός, από εκεί που δεν τους ήθελε ούτε να τους βλέπει, έλεγε πού πήγαν αυτά τα παλιόπαιδα και εξαφανιστήκανε. Και τους έφερε πίσω και μετά κάνανε τον επόμενο δίσκο, που ήταν τα δήθεν. Τα είπαν τα δήθεν, γιατί θεωρούσαν λέγανε τα τραγούδια της Γυφτιάς ως δήθεν τα αποκαλούσαν οι εχθροί, ας πούμε. Οπότε τα επόμενα που ήταν η συνέχεια ουσιαστικά τα είπανε τα δήθεν. Ναι, και αυτή ουσιαστικά δηλαδή ήταν η πορεία αυτών των δύο δίσκων.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα επίσης εμβληματικό, ένα αιώνιο τραγούδι. Πότε Βούδας, πότε Κούδας.

0: άλλη μια συναρπαστική στιγμή. Εδώ πια τα πράγματα είναι, έχω ακούσει τον Βαγιόπουλο να λέει ότι βρήκε αυτές τις φράσεις του Ρασούλη μέσα στο περιοδικό, έτσι, στο
1: έτσι
0: Αυγό.
1: Έγινε,
0: ήταν,
1: ναι,
0: σκόρπιες.
1: Ήταν σκόρπιες. Έλειπε ο πατέρας μου στο Λονδίνο, ήθελε να κάνει κάποια πράγματα ο Πέτρος και είναι ουσιαστικά ένα κολλάζ στίχων που διάβαζε στο Αυγό, σημείωνε πάπα αυτό, βάλε εκείνο, βάλε τώρα και το φτιάξαν μετά έτσι όλο μαζί. Και είναι ουσιαστικά ένα υπέροχο κολλάζ στίχων του Μανώλη και καλά τη μουσική του Πέτρου που είναι το κάτι άλλο.
0: Και όταν του έδειξε αυτό το μάζαμα που είχε κάνει ο Βαγιόπουλος στο Ρασούλη, του λέει ο Ρασούλης, αυτό είναι τραγουδάρα. Δεν θυμόταν καν ότι είναι δικά του αυτό.
1: Ναι, η αλήθεια είναι, η αλήθεια είναι αυτή. Τραγουδάρα, δεν ξέρω. Ναι, ναι. Και πραγματικά ήταν μια έτσι απελπισμένη προσπάθεια του Πέτρου να γράψει κάτι, γιατί δεν είχε κάτι του πατέρα μου εκείνη τη στιγμή, εκείνη την περίοδο που έλειπε εκείνος, γιατί ο πατέρας μου έλειπε σε ανύποπτο χρόνο, ανύποπτες έτσι περιόδους, δεν ήξερες που θα τον πετύχεις και πού θα τον πετύχεις και αν θα τον πετύχεις κιόλας, και έκανε αυτό το ουσιαστικά το κολλάζ των φράσεων από το Αυγό,
0: το οποίο Αυγό το περιοδικό το έγραφε όλο μόνος του.
1: Όλο μόνος του, το εκδίδανε με την Βάσο την Αλαγιάννη, αλλά το έγραφε. Η αλήθεια είναι ότι εγώ απορώ και έχει ας πούμε 5-6 τεύχη πόσα είναι, αλλά απορώ πως δεν είχαν βγάλει 100.000 τεύχη, γιατί ήταν ασταμάτητος. Δεν μπορούσε να κάτσει ένα δευτερόλεπτο χωρίς να γράψει οπουδήποτε για το οτιδήποτε. Ό,τι συνέβαινε τον απασχολούσε. Και τότε βέβαια ήταν το περιοδικό, έγραψε και βιβλία φυσικά, και το θέμα είναι μετά ότι είχε περάσει στο ηλεκτρονικό, δεν πρόλαβε να κάνει έτσι πάρα πολλά, είχε κάνει ένα blog, το Ειρήνη Ημίν, και έγραφε πάντα, έκανε τις εκπομπές του, έγραφε συνέχεια στίχους. Η αλήθεια είναι ότι στα 65 αυτά χρόνια ζωής, και όπως είχε πει αστειευόμενος, και όντως το κάναμε, έλεγε ότι όταν πεθάνω στο τάφο μου πάνω θέλω να γράφει «Έφυγε πλήρης ιδεών». Και πραγματικά το κάναμε και νομίζω ότι ήταν ατελείωτος. Οπότε ναι, αυτό το περιοδικό το έγραφε ολομόναχος και θα ήθελα κάποια στιγμή να το πανεκδώσω έτσι σε μια έτσι ένα τόμο, ένα συλλεκτικό, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον, δείχνει έτσι και την, το πόσο έβραζε όλο αυτό το πράγμα μέσα του.
0: Πες μου την ιστορία, είναι ακριβής η ιστορία ότι έχει γράψει ήδη ο Ρασούλης στο «Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια», έχει γίνει χαμός γιατί οι μάγκες έχουν ενοχληθεί. Φέρνουν μετά και το στράτο του Διονυσίου και είπε,
1: ναι,
0: ποιος
1: και είπε,
0: το είπε για τους μάγκες, ναι, ναι, πως τους πάτησε το τρένο. Και πάει στον Άκη Πάνου και του λέει «Γεια σας κύριε Πάνου, με γνωρίζετε?» Του λέει «Σε γνωρίζω, εσύ δεν είσαι που γράψες το...»
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έτσι ξεκινάει μια σχέση η οποία...
1: Αυτή η αδιανόητη σχέση, ναι. Με ξέρεις, ναι, του λέει, οι μάγκες χαθήκαν, εμένα με ξέρεις, του λέει ο Άκης. Ήταν μια εκπληκτική σχέση αυτή. Εγώ τον Άκη τον γνώρισα όταν επέστρεψε στη σκηνή, που τον έπεισε δηλαδή ο...
0: Είχε 32
1: μου,
0: χρόνια, ναι, να εμφανιστεί, ναι, ναι, ο Άκης Πάνου,
1: ναι,
0: και
1: ναι, ναι,
0: ανεβαίνει πια πάνω στη σκηνή μαζί με το Ρασούλη μετά από 32,
1: ναι, ναι, ναι,
0: χρόνια,
1: ναι, ναι,
0: έτσι δεν είναι.
1: Ναι, και ήταν φοβερή συγκυρία αυτή.
0: Δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι σε ό,τι αφορά τα πιστεύω
1: στα πάντα, στα πάντα. Και όμως τόσο ίδιοι τελικά. Εκτιμούσε αφάνταστα ο ένας τον άλλον. Πραγματικά ήταν ουσιαστικοί φίλοι. Το πόσο στήριξε ο πατέρας μου τον Άκη και το πόσο αγαπούσε ο Άκης τον πατέρα μου ήταν κάτι το μοναδικό. Με έναν περίεργο τρόπο, δεν ξέρω τελικά αν ήταν τόσο αντίθετες αυτές οι απόψεις. Φαινομενικά ήταν. Ο Άκης ήταν έτσι και λίγο one man, έτσι, he show, έτσι ήταν εντελώς δικός του τύπος. Λέγε, ναι, είμαι φασίστας εννοώντας ότι είμαι στη δική μου φάση. Πραγματικά ήταν στη δική του φάση, αλλά ήταν εξαιρετικά δίκαιος άνθρωπος και ο πατέρας μου αυτό το εκτιμούσε πάρα πολύ, αλλά τον εκτιμούσε πάρα πολύ και σαν δημιουργό. Γιατί ο Άκης δεν ήταν μια απλή περίπτωση. Ήταν τραγουδοποιός, δεν ήταν συνθέτης λαϊκός απλά. Έγραφε και τους στίχους και οι στίχοι του είναι συγκλονιστικοί. Και μάλιστα τον πρότεινε και στον πατέρα μου να κάνουν μαζί τραγούδια. Ο πατέρας μου αρνήθηκε. Λέει: θεωρώ ότι η δική σου η στίχη είναι ένα με τη μουσική σου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μελοποιήσεις κάποιου άλλου τους στίχους. Έγραφε τους στίχους, έγραφε τη μουσική. Έπαιζε τα όργανα, κατασκεύαζε τα όργανα τα οποία έπαιζε. Ήταν μια συγκλονιστική περίπτωση λαϊκού δημιουργού ο Άκης. Πραγματικά ήταν ένας λαϊκός φιλόσοφος.
0: Οι μάγκες τον συγχώρησαν το Ρασούλη. Πάλι παιχνιδιάρης ήταν απέναντι τους.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση να μην τον αγαπήσουν. Εντάξει, έτσι έγινε αυτό το τραγούδι με τον Στράτο του Διονυσίου τότε που ήταν σαν απάντηση. Ας πούμε, ο πατέρας μου το κέφαρε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Κρυφογέλαγε.
1: Του άρεσε πάρα πολύ.
0: Και ανοιχτά
1: γέλαγε. Του άρεσε πολύ. Και γιατί γινόταν ένας δημόσιος διάλογος μεταξύ τραγουδιών. Όπως και ακούσαμε και πιο πριν το «Αυτός ο κόσμος μπορεί να αλλάξει και μάλ». Έκανε συνέχεια τέτοια, δηλαδή σοβαρά γράφανε οι άνθρωποι, ας πούμε ο Χατζηδάκης, ο Γκάτσος, «Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ». Ερχότανε τσουπ, έπαιρνε και λίγο ας πούμε τη μελωδία του Μίκη και σου λέει «Όχι ρε παιδί μου, παιχνιδιάρικα αλλά με βαθύτητα».

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Αριστερά.
2: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τραγωδία σημειώθηκε νωρίτερα στη Χαλκιδική. Νεκρή σε τροχαίο είναι μια γυναίκα και ένα βρέφος μετά από σύγκρουση γεωταχή με βιτιοφόρο. Δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Ωραιόκαστρο και Θέρμη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο της Κρήτης και στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Νεκρή ανασύρθηκε 89χρονη γυναίκα από διαμέρισμα που τυλίχθηκε στις Φλόγες, στην Οδός και Άθου στα Πατήσια. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 92χρονο σύζυγός της. Δεν έχει διαπιστωθεί από τους σχετικούς ελέγχους ζήτημα στατικής επάρκειας σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει Ελληνικό Μετρό. Προηγήθηκαν καταγγελίες κατοίκων για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην περιοχή από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Περισσότερα στο real.gr.

0: Ναταλία, αυτό που ακούμε είναι ένα τραγούδι αντιρατσιστικό, ανθρώπινο. Το πιάσανε στο βρωμό στόμα τους οι ναζισταράδες της Χρυσής Αυγής.
1: Αυτό που ξέρω εγώ σαν γεγονός είναι ότι υπήρξε κάποια συγκέντρωση στην Κόρινθο ενάντια στους πρόσφυγες που κρατούνταν εκεί, και είχε πάει η Χρυσή Αυγή και μου στέλνει κάποιος φίλος ότι αυτή τη στιγμή παίζει ξύλο η Χρυσή Αυγή με τους διαδηλωτές και ακούγονται στα μεγάφωνα το «Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ». Και βέβαια η εκδήλωση αυτή για να φύγουν οι πρόσφυγες μπορεί να μην ήταν αποκλειστικά της Χρυσής Αυγής, αλλά ήταν σίγουρα διαφόρων φασιστοειδών της περιοχής. Και βέβαια με συνεννόηση με την Βάσο την Αλαγιάννη, αλλά έτρεξα αμέσως να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, ότι σε καμία περίπτωση αυτό το τραγούδι δεν θα μπαίνει στο στόμα φασιστοειδών. Είτε είναι Χρυσή Αυγή, είτε είναι όποιος θέλει. Διότι αυτό το τραγούδι είναι ένα τραγούδι που αφορά τη βαθιά Ελλάδα. Δεν μπορεί κανένας να τη χρησιμοποιεί και να ειδικά για σε ρατσιστικές εκδηλώσεις τέτοιου τύπου και σε εγκληματικές ακόμα περισσότερο. Και φυσικά ήταν άμεση επέμβαση ότι το απαγορεύω με κάθε νόμιμη κίνηση και ό,τι μου δίνει ο νόμος σαν εφόδιο, να μην χρησιμοποιείται σε τέτοιες εκδηλώσεις. Αυτό μάλιστα το τραγούδι το συγκεκριμένο, θυμάμαι όταν μόλις είχε πεθάνει ο πατέρας μου, έγινε μία σελίδα στο Facebook, «Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ», αφιερωμένη στο τραγούδι, με τους στίχους τραγουδιού, και από κάτω γίνεται το «σώσε», «χρυσαυγίτες», «σκοπιανοί», αυτά. Δηλαδή, οτιδήποτε δεν ήθελε ο Μανώλης, γινότανε. Αυτή η παρεξήγηση με αυτό το τραγούδι, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να μπαίνει στην
0: πίστη. Δεν ξέρω αν υπάρχει παρεξήγηση. Δηλαδή, ένα τραγούδι που λέει ότι η πιο γλυκιά πατρίδα είναι η καρδιά.
1: Ναι,
0: δεν παρεξηγείται.
1: Είναι αυτή η λιθιότητα που λέγαμε πριν.
0: Επιχειρούν να το εκμεταλλευτούν
1: και να. Ακριβώς. Φυσικά μου επιτεθήκανε και από χρυσαυγίτες πολλοί κλπ. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Με ενδιαφέρει ότι αυτό το οποίο είπε ο πατέρας μου σε αυτό το τραγούδι και αυτό το οποίο υποστηρίζω και εγώ. Προστατεύοντας το έργο του, αλλά και σαν πολίτης αυτού του τόπου, είναι ότι απαγορεύεται αυτά τα φασιστοειδή να πιάνουν στο στόμα τους τη βαθύτερη Ελλάδα.

0: Εδώ τώρα τι κάνω, είναι η τρίπλα που λέγαμε, είναι ο δίσκος μετά το θάνατο του Μανώλη.
1: Είναι ο δίσκος
0: σωστά.
1: Μετά το θάνατο του Μανώλη, που έκανε η Χαρούλα η Αλεξίου σε στίχους του, με διάφορους συνεργάτες του, όπως ήταν όπως είναι δηλαδή ο Χρήστος ο Νικολόπουλος, ο Πέτρος ο Βαγιόπουλος, ο Ορφέας ο Περίδης, ο Γιαχούντα ο Πολικέρ που αναφέραμε και πριν, η Βάσο Ελαγιάννη. Αυτό το τραγούδι το συγκεκριμένο, τους στίχους τους έχει γράψει ο πατέρας μου αφιερωμένα ειδικά στον Μάνο Λοΐζο, τον οποίο λάτρευε σαν αδερφό του, και η Χαρούλα έγραψε τη μουσική, και πραγματικά είναι μια πολύ συγκινητική συγκυρία, διότι τώρα είναι το τώρα τι κάνω, ναι τον μεθύσαμε τον ήλιο Μάνο, τώρα τι γίνεται. Και τελικά δεν ξέρω τι λένε εκεί που βρίσκονται οι δυο τους. Η Χαρούλα έκανε μια πάρα πολύ ευαίσθητη προσέγγιση εδώ και πραγματικά για μένα είναι μια στιγμή έτσι ορόσημο στη δική τους τη συνεργασία και στο ελληνικό τραγούδι κατά την άποψή μου.
0: Ο Φιτζής καζατζιδικός και καζατζακικός.
1: Ναι, μέχρι κόκαλο. Μέχρι κόκαλο. Και τώρα που και ο Όφη πήρε την κούπα, ήταν μια στιγμή τρομερή, δηλαδή θα ήθελα να είναι πάρα πολύ μαζί μας, γιατί έχει γράψει και τον ύμνο του Όφη και όπως σου είπα και πριν.
0: Έπαιζε και μπάλα στον Ηρόδοτο.
1: Έπαιζε και μπάλα βέβαια, και η αλήθεια είναι ότι το ποδόσφαιρο το αγαπούσε πάρα πολύ και έπαιζε με τη φιλοσοφία του ποδοσφαίρου. Μια μπάλα είναι η γη που έχει φάει σούτ από το Θεό και στάγνωστο πηγαίνει. Έχει γράψει πολλά τραγούδια για το ποδόσφαιρο, έχει γράψει και για ποδοσφαιριστές όπως και το Γκούδα που ακούσαμε πριν, αλλά ο Όφη για εκείνον και η Κρήτη είναι μεγάλα σύμβολα, και ο Καζαντζάκης φυσικά, δεν συζητάμε καθόλου για τον Στέλιο Καζαντζίδη που ήταν το...
0: Εδώ τώρα ακούμε... Βάλ το Κατερίνα.

0: Εδώ έχουμε συνεργασία του Ρασούλη με τη Ρασούλη.
1: Ναι, εδώ είναι εντελώς ρασουλέικο. Εδώ πια ο πατέρας μου είχε απελπιστεί, διότι εγώ σπούδαζα κλασική μουσική, με μεγάλη φαν του κλασικού ήχου, και σταδιακά μπήκα και στη metal σκηνή, γιατί αγαπάω πάρα πολύ και το hard rock, το metal ιδιαίτερα, και τραγουδούσα σε metal μπάντα. Και κάποια στιγμή ο πατέρας μου είπε: Ναταλίτσα, δεν γίνεται, θα πρέπει και λίγο με το ελληνικό τραγούδι να ασχοληθούμε και λοιπά. Άφησα λίγο το Mozart και το Bach, άφησα λίγο τους Septic Flesh που τραγουδούσαμε, και κάναμε μια συνεργασία σε στίχους δικούς του. Εδώ έχω γράψει εγώ τη μουσική και τραγουδάω μαζί. Αυτές οι στιγμές για μένα είναι οι πιο πολύτιμες με τον πατέρα μου.
0: Λέγαμε προηγουμένως για τη σχέση του Ρασούλη με τον Λοΐζο. Εσύ την έζες αυτή τη σχέση?
1: Βέβαια, μικρή ήμουν πολύ, αλλά εγώ νόμιζα ήταν αδέρφια, να πω την αλήθεια. Και μάλιστα πάντα θείο Μάνο τον φώναζα, και πάντα αναφερόμασταν. Ο θείος ο Μάνος είπε ότι γιατί αυτό ήταν πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση και η αγάπη των δύο ένας για τον άλλο, και παρήγαγαν σπουδαία πράγματα μαζί. Αλλά ουσιαστικά η φιλία ήταν η σπουδαιότερη μεταξύ τους. Και μάλιστα όταν έφυγε ο πατέρας μου, το μόνο πράγμα που ζήτησα, δεν ζήτησα ούτε δημόσιες δαπάνες ούτε τίποτα από όλα αυτά, ήταν απλά να μπει κοντά στο Μάνο. Και είναι όντως, είναι σχεδόν δίπλα.
0: Πάμε να ακούσουμε Ρασούλη να τραγουδάει η Λοΐζο. Ναι.

0: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια!
4: Ωραία! Και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά!
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι, ρε παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πηγαίνουμε προς το τέλος, αλλά δεν τελειώνει ο Ρασούλης. Να σου πω, πάντα με άδεια τσέπη.
1: Α, εννοείται. Πάντα. Πάντα είναι από τους πιο γενναιόδωρους, ήταν, είναι, δεν ξέρω τι θα πω, ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Έδινε συνέχεια παντού, μέχρι που μου έβαζε το χέρι στην τσέπη και ανακάλυπτε ότι δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν πολύ κοντά στο πνεύμα

0: Και μάλιστα δεν δέχτηκε να πληρωθεί ποτέ για αυτό το δίσκο. Το έκανε δώρο στον Χατζηδάκη, γιατί είχαν μία σχέση παλιότερα από το Φεστιβάλ της Κέρκυρας, όπου είχε παιχτεί πρώτη
1: εμφανιστεί
0: φορά
1: εκεί
0: το «Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ», εκεί παίχτηκε πρώτη φορά. Βάση περιπτώσει, είχαν μια ιδιαίτερη σχέση οι δυο τους και τον εκτιμούσα φάνταστα ο πατέρας μου, τον Μάνο Χατζηδάκη. Έγραψε και ένα τραγούδι μάλιστα για εκείνον που έχει μελοποιήσει ο Πέτρος Βαγιόπουλος και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα το ηχογραφήσουμε με τη Μαρία Φαραντούρη για φέτος που είναι το έτος Χατζηδάκη.
1: Η σύγκρουση με την Εκκλησία τι αφορούσε?
0: Τα πάντα. Τα πάντα. Ο πατέρας μου, ο οποίος ερχόταν από ένα πολύ θρησκευόμενο σπίτι και μάλιστα ήταν και ψάλτης, όπως και ο παππούς μου. Κάποια στιγμή όμως, όταν άρχισε να ανακαλύπτει την πολιτική ακόμα πιο βαθιά και πια μπήκε στον τροτσκισμό ειδικά, και άρχισε να εμβαθύνει και στη φιλοσοφία της Ανατολής, κάνει αυτή την παράξενη, έτσι, τον παράξενο συνδυασμό, να πηγαίνει στην Ινδία και να κάνει διαλογισμό εκεί και ταυτόχρονα να είναι τρομερά ενεργός πολιτικά. Δεν ξέρω αν συνδυάζονται αυτά τα δύο. Εκείνος το έκανε και με το ελληνικό τραγούδι ταυτόχρονα. Οπότε φυσικά έμπαινε συνέχεια στη μύτη της Εκκλησίας, διότι κάποια πράγματα δεν μπορούσε με τίποτα, με καμία κυβέρνηση, έτσι, να τα καταπιεί. Αλλά στη μύτη έμπαινε σε όλους, από ό,τι έχουμε καταλάβει, έχεις καταλάβει και εσύ καλά. Διότι κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται και πρέπει να κάποιος, ας πούμε, όπως ο ίδιος έλεγε, να κρατάει τα μπόσικα, γιατί αλλιώς...
1: Αν ο Ρασούλης είναι υπεύθυνος για το γεγονός ότι επήλθε μια τομή στο ελληνικό τραγούδι ως ο ίδιος συντελεστής αυτής της τομής με την εκδίκηση της Γυφτιάς, είναι διπλά υπεύθυνος, γιατί είναι ο παραγωγός επίσης ενός εμβληματικού δίσκου, ο οποίος διαμορφώνει μια νέα περίοδο στο ελληνικό τραγούδι, και μιλάμε για τα Ζεστά Ποτά. Ναι, δηλαδή, ναι, πίσω από τα Ζεστά Ποτά των Κατσιμιχαίων είναι ο Μανώλης, ναι, Ρασούλης, σωστά?
0: Ναι. Αυτός ο δίσκος, οι Κατσιμιχαίοι προσπαθούσαν να τον βγάλουν περίπου 10 χρόνια από ό,τι γνωρίζω. Δεν το έβγαζε κανείς και τελικά έβαλε με τσαμπουκά, δηλαδή, ο πατέρας μου τον επέβαλε ουσιαστικά, γιατί τα παιδιά αυτά τα πίστεψε πάρα πολύ. Και φυσικά αυτός ο δίσκος στα Ζεστά Ποτά, αν είναι δυνατόν, άλλη μια, ας πούμε, συγκυρία, όπως η εκδίκηση της Γυφτιάς, έτσι, που πολεμήθηκε και απαγορεύτηκε από τα ραδιόφωνα, δεν θέλαν να βγάλουν αυτόν τον αριστουργηματικό δίσκο που είναι τα Ζεστά Ποτά. Και φυσικά έκτοτε πήραν την πορεία τους και οι Κατσιμίχες. Πρωτίστως ήταν φίλοι φυσικά και ήταν και ο Σαχαρνής μαζί με τον Πάνο τον Κατσιμίχα του Σαββόπουλου, αλλά λάτρευε και τον τρόπο που έγραφαν και τον τρόπο που τραγουδούσαν. Αγαπούσε πάρα πολύ αυτά τα παιδιά και το έκανε με πάρα πολύ αγάπη.
1: Υπάρχει τρόπο, είναι δυνατόν να κατηγοριοποιήσει το στίχο του Σαββόπουλου? Δηλαδή, τι είναι, θα τον έλεγες ένας στίχος τολμηρός, ένας ανανεωτικός στίχος, ένας σατυρικός στίχος, ένας πολιτικός στίχος, ένας ερωτικός στίχος? Είναι όλα μαζί?
0: Όλα μαζί, όλα μαζί. Του Σαββόπουλου?
1: Σαββόπουλο είπα, ή Ρασούλη?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συγγνώμη, του Ρασούλη.
0: Εδώ θέλω να πω το εξής, μιας και αναφέρεσαι το στίχο του Σαββόπουλου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και το συζητούσαμε με τον Γιώργο τον Κοντογιάννη, τον δημοσιογράφο, και πίστευε ότι για εκείνον τρεις σπουδαίοι στιχουργοί στη χώρα είναι ο Άκης ο Πάνου, ο Διονύσης ο Σαββόπουλος και ο Μανώλης. Και είναι ωραίο που το έφερες έτσι, γιατί πραγματικά έχουν πολλά κοινά αυτοί οι τρεις, διότι μέσα σε αυτό τον τρόπο που γράφουν είναι αυτά όλα όσα ανέφερες, γιατί και ο Άκης είναι έτσι στιχουργικά και ο Διονύσης Σαββόπουλος είναι έτσι στιχουργικά και ο Μανώλης ο Ρασούλης είναι έτσι στιχουργικά. Είναι όλα αυτά μαζί και ακόμα περισσότερα. Δεν ξέρω ακόμα τι θα έγραφε αν ζούσε, αλλά πραγματικά ήταν, δεν υπήρχε περίπτωση οτιδήποτε να συμβαίνει και να μην, αυτό που τον ενδιαφέρει εκείνον δεν είναι να φωτίσει τα προβλήματα μέσα στιχουργικά, μέσα από το τραγούδι, αλλά να δώσει το αντίδοτο. Ήθελε να προτείνει πράγματα, οπότε πρωτίστως θα έλεγα και στους τρεις αυτούς που αναφέραμε είναι πολιτικός ο στίχος. Ακόμα και ο έρωτας μπορεί να είναι πολιτικό.

0: Μία εκπομπή δεν χωράει το ρασούλι, οπότε μας υπόσχεσαι πως όταν προχωρήσετε όλα αυτά τα σχέδια και τις σκέψεις που έχετε, θα σε έχουμε ξανά εδώ.
1: Βεβαίως, βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά.
0: Ήταν μια μεγάλη χαρά, Ναταλία, που ήσουν εδώ.
1: Και δική μου.
0: Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βάθια.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Real FM. Η ώρα είναι 9. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα στη Χαλκιδική, στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών, νικητής. Νεκροί ανασύρθηκαν μητέρα και βρέφους, όπου το γιο είχε επιβατικό αυτοκίνητο με πινακίδες Μολδαβίας, στο οποίο επέβαιναν μετά από σφοδρή σύγκρουση με βιτιοφόρο. Σοβαρά τραυματισμένοι ανασύρθηκαν από το όχημα ένας άντρας και ένας ανήλικος, περισσότερα στο ενικός.gr. Τραγικό αποτέλεσμα έχει πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδούς και άθουστα Πατήσια το μεσημέρι, από όπου 89χρονη γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή. Σε σοβαρή κατάσταση με αναπνευστικά προβλήματα νοσηλεύεται ο σύζυγός της, 92 ετών. Δεν έχει διαπιστωθεί από τους σχετικούς ελέγχους ζήτημα στατικής επάρκειας σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει η ελληνικό μετρό. Προηγήθηκαν καταγγελίες κατοίκων για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην περιοχή από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Για το θέμα διατάχθηκε κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά και έκρηξη σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, με απολογισμό ένα νεκρό και 10 τραυματίες. Τόσο ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης όσο και ο μισθωτής του βιτιοφόρου αρνήθηκαν κάθε ευθύνη. Συνελήφθη στην Αθήνα μέλος συμμορίας που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες σε Ιωάννη και Μέτσοβο, μελία περίπου 270.000 ευρώ. Κατηγορείται ότι παραλάμβανε από τα θύματα χρήματα και τη μαλφή που είχαν καταφέρει να αποσπάσουν οι συνεργοί του, προσποιούμενοι τους εφοριακούς και τους λογιστές. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους στη Λέσβο όταν το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη της πορείας τους στο δρόμο Παναγιούδας Μόριας. Το δυστύχημα έγινε σε μικρή απόσταση από το σημείο στο οποίο είχε σημειωθεί στα τέλη Μαΐου άλλο τροχαίο, με επίσης δύο νεκρούς.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Αργεντινή-Αγγλία σέντρα στις 10 απόψε στην Ατλάντα, στο δεύτερο ημιτελικό για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο τελικό της διοργάνωσης την προσεχή Κυριακή στις 10 το βράδυ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Real Weather.
8: Γενικά αθλιός καιρός αύριο, με τοπικές βροχές, τα ορεινά ανεμιβόρια έως 7 μποφόρ ηλιοφάνεια στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: άκουσε και με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκομίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σε σαρδέλα.
1: Για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
0: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός.
1: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
2: No tengo sol y no tengo fortuna, spunta la luna, spunta la luna. No tengo sol y no tengo fortuna, spunta la luna, mi meto pa' acá. Mamma rosa, solo canto enamorado. Con la bella guapiola, más antropos patriarcal.
3: Κυρία Μέρη μου, εκείνο το άλλο το ξέρετε, εκείνο που λέει στο παλιό το μαγαζί που τα πίναμε μαζί.
1: Ναι.
3: Για δώσ' του μία, σε παρακαλώ. Ναι. Αυτό, κύριε Μέρη μου, αυτό. Να γιάσουμε τα χεράκια σας, κύριε Μέρη μου.

0: Λίγο αυτονόητη σήμερα η αρχή μας, το ξεκίνημά μας. Αλλά
1: βελόνα
0: καλώς αυτονόητη.
1: Βελόνα κυκλωστή.
0: Βελόνα κυκλωστή. Κουμπί.
1: Βελόνα κυκλωστή.
0: Λοιπόν, έφυγε η Μάρο Κοντού από τη ζωή. Πολύ αξιόλογος άνθρωπος.
1: Είπε και
0: πολύ
1: Αντωνάκη ωραίος
0: άνθρωπος.
1: Μου. Είπε και Αντωνάκη,
0: είπε και Αντωνάκη μου.
1: Είπε Αντωνάκη μετά έφυγε μου. Το μου.
0: Μετά έφυγε.
1: Έκανε ωραία ανάρτηση πολύ γλυκιά ανάρτηση έκανε ο Γιώργος Κωνσταντίνου.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει, είναι για τους άνθρωπους πολύ μεγάλης ηλικία, ζήσανε.
0: Και είχαν μια πολύ στενή σχέση.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά τα χρόνια. Είχαν μια καλή, ζεστή, φιλική σχέση όλα αυτά τα χρόνια. Με τον. Ναι.
1: Τους επανέφερε στο προσκήνιο.
0: Καταπληκτικό ζευγάρι.
1: Ναι, τους επανέφερε στο προσκήνιο. Δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Ο Παπακαλιάτης.
1: Μπράβο. Αυτός. Ο Παπακαλιάτης. Δεν θυμάμαι το όνομά του ποτέ γιατί δεν ξέρω γιατί. Ίσως γιατί γυρίζει καταπληκτικά σύριαλ τα οποία. Τι. Άρεσαν σε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, ναι, φυσικά. Φυσικά. Και ναι, τα σύριαλ και οι ταινίες.
1: Ναι, τα οποία. Επειδή έχω παρακολουθήσει και δεν είναι. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Για μένα είναι. Αλλά κάνει πολύ καλές αντιγραφές. Λοιπόν, τους είχε επαναφέρει στο.
0: Τους
1: με
0: είχε
1: το αν.
0: Επαναφέρει με το αν. Γιατί οι αναφορές ήταν πάρα πολύ έτσι. Ήταν πολύ πετυχημένες κατά την άποψή μου.
1: Ναι, ήταν
0: στο
1: ήταν,
0: αν.
1: Ήταν
0: πολύ πετυχημένες.
1: Ναι,
0: γιατί αυτή η ταινία με την κυρία Κουκουβίκου, το Αντωνάκη μου και το Ελενίτσα μου. Εγώ θα ήθελα να την κουβεντιάσουμε γιατί ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι σπάει κάποια. Έσπασε εκείνη την εποχή κάποιες. Δεδομένες καταστάσεις τις διάβασε αλλιώς. Δηλαδή αυτό της γυναίκας υποταγμένης που ήταν πολλές εκείνη την εποχή, με το κουμπί, με το βελόνα και κλωστή και τα λοιπά, ναι. Όπου ο άντρας παίρνει τις αποφάσεις για όλα.
1: Ναι, που ήταν αστεφάνωτη που δεν την παρουσίαζε στους φίλους.
0: Ναι, το αστεφάνωτη εγώ το καταλαβαίνω ως σχήμα.
1: Δεν την παρουσίαζε στους φίλους του.
0: Της ιστορίας.
1: Ναι, που όμως ήταν στιγματισμένη.
0: Είναι υποβάθμιση της γυναίκας.
1: Ναι, που ήταν στιγματισμένη στη γειτονιά.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Γιατί ήταν.
0: Ναι.
1: Ήταν παστρικιά.
0: Ναι, έτσι την έλεγε η κυρία Ξύπα Παμήτρου.
1: Ναι.
0: Η κυρία Ξύπα Παμήτρου έτσι την έλεγε.
1: Αλλά μετά τη έκανε δώρο ένα
0: σίδερο. Το σίδερο, δεν τη το έκανε δώρο. Έτσι. Και πήρε και το μέρος της όταν πια συγκρούστηκε το ζευγάρι και πήγαν στα δικαστήρια.
1: Ναι,
0: την κυρία Ξύπα Παμήτρου εκεί.
1: Να πιούμε και ένα καφέ, να βρεθούμε.
0: Κοίτα να δεις τώρα την αντίθεση. Από τη μία πλευρά ήταν ο Κουκουβίκος με την Ελενίτσα και όλο αυτό έτσι το έντονο, το δυναμικό του άντρα. Το κυριαρχικό μάλλον στη γυναίκα. Από την άλλη πλευρά ο σύζυγος της κυρίας Ξύπα Παμήτρου ήταν Αντώνη μου εγώ τι γυναίκες, ό,τι κάνουν οι γυναίκες.
1: Όχι μόνο ο σύζυγος της Ξύπα Παμήτρου και οι υπόλοιποι σύζυγοι, οι φίλοι του.
0: Όλοι οι άλλοι σύζυγοι.
1: Οι οποίοι ήταν μπούλι ρούφα τ' αυγό σου.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Έτσι. Τελείωσες ρούφα τώρα τ' αυγό σου.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Λοιπόν, και αυτά θα τα κανονίζουμε εμείς.
0: Μια πάρα πολύ έξυπνη ταινία.
1: Ήταν ωραία γλυκιά ταινία.
0: Πολύ ωραία τοποθετημένη. Πάρα πολύ ωραία τοποθετημένη.
1: Ήταν ωραία. Ήταν η εποχή που το γαμήλιο ταξίδι ήταν ο κύριος Ακροπόλεος.
0: Ταξιτζής έτσι, καταπληκτική μορφή.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Υπάρχει λέει και ένα λάθος στην ταινία, γιατί εμφανίζεται το ταξί με δύο διαφορετικές πινακίδες.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό, ναι.
1: Διότι προφανώς χρησιμοποίησαν δύο αυτοκίνητα. Και τώρα τους ξέφυγε, ήταν ένα από αυτά που αργότερα βρήκαν ως λάθη της εποχής.
0: Καταπληκτική αυλή και συγκατοίκηση σε αυτές τις αθηναϊκές αυλές με τα σπίτια που έχουν τις αντιπαλότητες. Τα.
1: Εντάξει, μια
0: απλωμένα ρούχα και όλα αυτά.
1: Ναι, μια πολύ μικρογραφία της κοινωνίας.
0: Χαρακτηριστική εικόνα
1: της εποχής εκείνης.
0: Της κοινωνίας. Πάρα πολύ χαρακτηριστική.
1: Έφυγε μια μεγάλη κυρία του κινηματογράφου, γιατί κυρίως εκεί μεγαλούργησε.
0: Ναι.
1: Έτσι, παιδί του Φίνου. Άλλη κλάση ηθοποιού.
0: Ναι.
1: Έτσι, ένα πιο αρχοντικό στυλ. Έπαιζε και η σωματοδομή της βέβαια ρόλο, γιατί ήταν υψηλή γυναίκα.
0: Σίγουρα.
1: Πλήρης ημερών. Διάβασα σήμερα, δεν το ξέρω, ότι είχε μία σχέση με έναν. Δεν αποκάλυψε ποτέ με έναν παντρεμένο ηθοποιό και χώρισε. Είχε ειδικούς φραγμούς για το τι θα συνέβαινε μετά. Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, κάθε άνθρωπος κουβαλάει τα δικά του.
0: Ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον με μία συνέντευξη που είχε δώσει Μαροκοντού στο Ενώπιο Σενοπείο. Μπορείτε να τη δείτε στο real.gr και στο ενικός.gr, που μιλούσε για τις αντιδράσεις προφανώς που υπήρχαν από την οικογένεια όταν αποφάσισε να βγει στο θέατρο, που για τη γιαγιά της Μυρνιά αυτό ήταν συνώνυμο με το «είμαι μία του δρόμου»,
1: ναι,
0: κάπως έτσι.
1: Της είχε πει, λέει, βαριές κουβέντες.
0: Της είχε πει βαριές κουβέντες, ναι. Και μιλάει και για τη γνωριμία της με τον Δημήτρη Χόρν. Λέει πόσο πολύ τον θαύμαζε, πόσο σπουδαίος ήταν. Ο Χόρν, λέει, έψαχνε μία νέα Μελίνα, μία νέα κοπέλα. Και όταν η Μάρο Κοντού έπαιζε με τον Ηλιόπουλο, ήρθε, πήγε στο θέατρο, την είδε. Και μάλιστα, επειδή ρωτάτε, λέει, δεν υπήρξαμε, λέει, ποτέ ζευγάρι, γιατί τότε στην εποχή είχε, υπάρξει αυτό το... Αυτό το κουτσομπολιό, ας πούμε. Ως προς τις ταινίες τις ασπρόμαυρες, εγώ να σου πω, Μανώλη, ότι οι ασπρόμαυρες ταινίες μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν μου αρέσουν πάρα πολύ το έγχρωμο, η μεταφορά σε έγχρωμο.
1: Θα σου πω, εμένα μου αρέσει η μεταφορά σε έγχρωμο. Θα σου πω όμως γιατί μου αρέσει. Διότι βλέπεις την αισθητική της εποχής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι, το
1: έτσι,
0: βλέπεις.
1: Βλέπεις την αισθητική της εποχής. Βλέπεις δηλαδή τα χρώματα.
0: Τα χρώματα κυρίως στα σπίτια και στα ρούχα.
1: Ναι, και στα ρούχα που κυριαρχούσαν, ας πούμε. Στις ταινίες που τις έχουν χρωματίσει, βλέπεις, ας πούμε, ότι τα σπίτια ήταν πολύ χρωμή τύχη τους.
0: Βέβαια.
1: Και δεν μιλάω τώρα για τα ντεκόρ που ήταν μέσα σε στούντιο. Έβαζαν πολύ
0: χρώμα. Έντονο χρώμα.
1: Έβαζαν πολύ χρώμα στη ζωή τους, πράγμα το οποίο δεν κάνουμε.
0: Για
1: πια.
0: Κάποιο λόγο, να σου πω ότι πριν δω το χρώμα σε ασπρόμαυρες ταινίες που τις έχουμε δει πολλές φορές, όταν τις είδα μετά με το χρώμα, κάπως έτσι το φανταζόμουν.
1: Εγώ δεν πήγα
0: ποτέ. Και τα ρούχα και τα χρώματα.
1: Και επίσης και τα ρούχα τους.
0: Τα φανταζόμουν έτσι.
1: Και τα ρούχα τους. Εντάξει, των γυναικών περισσότερο που ήταν τα φορέματα και αυτά. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες χρωματικές επιλογές.
0: Ναι. Πάντως η Μάρο Κοντού σε αυτή τη συνέντευξη καταρχάς λέει ότι προτιμούσε τις ασπρόμαυρες ταινίες. Τις προτιμούσε έτσι. Λέει ότι οι ασπρόμαυρες αποδίδουν πιο σωστά την εποχή και είχε πει ότι τα χρώματα που βάζουν δεν είναι καθόλου σωστά. Δεν είναι αυτά. Δεν είναι σωστά τα χρώματα που
1: βάζουν. Τώρα δεν μπορεί να είναι όσο ρεαλιστικό και να είναι. Από τη στιγμή που έχει γίνει μεταχρωματισμός και υπάρχει επεξεργασία, προφανώς θα διαφέρει από το πράγμα. Άλλη εικόνα του ματιού τώρα και άλλη απόδοση. Λογικό. Αλλά για έναν που το έχει ζήσει, αλλά για εμάς που δεν το έχουμε ζήσει, το χρώμα, εντάξει, είναι άλλο πράγμα. Ας πούμε, στο Μπακαλόγατο, νομίζω, ήταν η πρώτη που είχαν χρωματίσει.
0: Ναι,
1: τον Μπακάλικο, ας πούμε, βλέποντας το χρωματικά, ήταν φανταστικό. Με αμόρες πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια σήμερα.
1: Περιέργως, τραγουδούσε η Μάρο Κοντού. Η φωνή της ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Και αυτό που ακούσαμε με τον Κωνσταντάρα. Και αυτό το οποίο τραγουδάει μόνη της στο παράθυρο.
0: Το σ' αγαπώ.
1: Το σ' αγαπώ που είναι. Λοιπόν, είχε ωραία φωνή. Και δεν την εκμεταλλεύτηκε, νομίζω, ιδιαίτερα.
0: Εμένα μου αρέσει πολύ η φωνή της στο «Στη Μαύρη Φόρντ».
1: Αυτό όμως πρώτα δεν το θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάσαι?
1: Όχι καθόλου.
0: Ποιο είναι?

μια μαύρη Ford, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αφήκα εγώ.

Κάχτη καμπό, κάχτη καμπό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Κάχτη καμπό, κάχτη καμπό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτεί.

0: Λοιπόν, θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια με τη Μάρο Κοντού αργότερα. Με τη φωνή της. Τι έχουμε γενικώς, ησυχία, τάξη ασφάλεια.
1: Τι έχουμε, λοιπόν, κοίταξε.
0: Έχουμε
1: τώρα
0: ένα φοβερό τροχείο στη Χαλκιδική.
1: Ναι, να σε πάω σε κάτι άλλο με το οποίο θα ασχοληθούμε κιόλας. Ναι. Μας γράφει ο κύριος Μιχάλης. Καλησπέρα, παιδιά. Είδατε στη Βαλένθια ένα τετραόροφο που έπεσα, ζήλεψαν τα πετράλωνα κτλ. Όντως, υπάρχει αυτή η είδηση σήμερα. Ως προς τα δικά μας όμως. Υπάρχει κάποιες αναφορές, αρκετές αναφορές πολλών κατοίκων της Κυψέλης που λένε ότι υπάρχει πρόβλημα με τα κτίρια τους, έχουν διαπιστωθεί ρογμές στα σπίτια τους και αυτές έχουν διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια του τελευταίου διαστήματος εργασιών για την στάση του μετρό εκεί. Έβγαλε μια ανακοίνωση πριν από μια ώρα περίπου η Ελληνικό Μετρό, η οποία λέει ότι σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικότητας, στατικής λειτουργίας τέλος πάντων, ή ότι έχει επηρεαστεί. Και καθησυχάζει. Όμως για το θέμα αυτό υπάρχει μια εισαγγελική έρευνα σε εξέλιξη.
0: Υπάρχει εισαγγελική έρευνα διότι ο Δήμος κατέθεσε στοιχεία στην εισαγγελία πρώτον. Δεύτερον, υπήρχε αρχικώς μία αναφορά της Ελληνικό Μετρό ότι είναι μόνο σε τείχους οβάδες κάποιες νηματοειδείς ρογμές.
1: Ρογμές, ναι.
0: Που οι φωτογραφίες τους διαψεύδουν, διότι εδώ έχουμε κάτι ρογμές από κόλλησης από πολυκατοικία σε πολυκατοικία.
1: Και σε σκάλες επίσης.
0: Ναι, εγώ λέω τα πιο χοντρά που φαίνεται. Οι κάτοικοι λένε οι ίδιοι ότι υποστηρίζουν ότι εδώ και αρκετό καιρό έχουν πρόβλημα με τις πόρτες τους που δεν κλείνουν, έχουν φουσκώσει τα πατώματα. Έχουν φύγει άνθρωποι που νοικιάζανε γιατί υπήρχαν ζητήματα και δεν μπορούν να νοικιάσουν. Άρα τώρα και επίσης διαμαρτύρονται και ότι δεν παίρνουν τις μελετές στατικότητας, δεν τους δίνει ειδικό μετρό τις μελετές στατικότητας.
1: Δεν τις έχουν πάρει, ναι.
0: Και μάλιστα λέει ότι είναι πολύπλοκες, τους λένε δεν μπορέσετε να τις διαβάσετε. Προφανώς και εγώ, αν πάρω μια μελέτη στατικότητας, την τύφλα μου δεν ξέρω. Ναι. Σε κάποιο μηχανικό θα πρέπει να τη δώσω.
1: Ναι, ακριβώς. Αν τη δώσω σε ένα μηχανικό.
0: Φαντάζομαι σε τη μελέτη.
1: Ναι, μπορώ να καταλάβω. Έτσι ακριβώς.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Για αυτό το θέμα λοιπόν θα μιλήσουμε μετά τις 9.30 μετά τους τίτλους. Θα μας μιλήσει ο κύριος Κουντρουλάρης, ο οποίος είναι κάτοικος της Κυψέλης πρωτίστως και είναι και σε αυτήν την πρωτοβουλία των κατοίκων της Κυψέλης που έχει δημιουργηθεί ακριβώς για αυτό το λόγο.
0: Να πούμε ότι το έργο έχει σταματήσει, η διάνοιξη δηλαδή της σύραγγας από την Αττικό Μετρό, και προφανώς έχει σταματήσει γιατί είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για ό,τι
1: κοίταξε,
0: έχει συμβεί.
1: Αυτό που αναφέρουν είναι ότι οι εργασίες έχουν ανασταλεί από τις 8 Μαΐου λόγω μη αναμενόμενων συνθήκων στο γεωλογικό υπόβαθρο, αλλά δεν προκύπτει, λέει, περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου. Αυτή είναι αυτό που λέει η ανακοίνωση.
0: Ναι, αλλά δεν γίνονται και εργασίες.
1: Ναι, εγώ θα σταματήσω.
0: Ότι όταν θα επαναρχίσουν οι εργασίες, εδώ διαβάζω πολλά, θέλω να μας τα πει ο άνθρωπος που τα ξέρει, που τα ζει, γιατί διαβάζω πολλά για την, ότι όλα ξεκίνησαν από την περίοδο που υπήρχε αυτή η διαρροή του υγρού τσιμέντου.
1: Ναι, ναι.
0: Και τέλος πάντων, πράγματα τα οποία εμείς δεν τα γνωρίζουμε.
1: Δεν τα γνωρίζουμε, όχι.
0: Και επίσης οι κάτοικοι ζητούν έλεγχο από το ΤΕΕ.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, από τη στιγμή που υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση, φαντάζομαι ότι θα διαταχθεί έλεγχος όχι από την Αττικό Μετρό.
1: Όχι βέβαια, ναι. Προφανώς θα γίνει έλεγχος από επίσημο θεσμικά. Θα γίνει
0: φορέα, θεσμικό φορέα, ο οποίος και θα αποφανθεί για το τι είδους είναι οι ζημιές, σε ποιες περιπτώσεις είναι ζημιές που είναι επισκευάσιμες, σε ποιες, δεν ξέρω, μπορεί να είναι όλες επισκευάσιμες και να μην είναι και επικίνδυνες. Μπορεί κάποιες να κριθούν να είναι ζημιές επικίνδυνες που να μην είναι επισκευάσιμες ή κάτι άλλο. Να το δούμε. Έτσι, αυτά δεν είναι στο γόνατο. Εντάξει, δεν υπάρχει κίνδυνος και τα ελέγχουμε και τα φτιάχνουμε.
1: Και αυτό που αναφέρουν και έχει μεγάλη σημασία, αναφέρουν οι κάτοικοι, ότι έχουν επηρεαστεί και σχολεία της περιοχής αλλά και άλλα δημόσια κτίρια. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι κατοικίες, που είναι πάρα πολύ σοβαρό προφανώς, αλλά είναι και τέτοιοι χώροι όπως τα σχολεία. Έτσι.
0: Ναι, δεν ξέρω για τα σχολεία. Δεν έχω δει για τα σχολεία.
1: Τα σχολεία τι αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους. Το λένε οι ίδιοι.
0: Αν ανοίγει το θέμα περισσότερο, να το δούμε και από αυτή τη διάσταση.
1: Αυτό που έχουν ζητήσει είναι αυτή η γνωμάτευση από το ΤΕΕ. Έχουν κάνει και αίτημα και στην πολεοδομία Αθηνών, έτσι.
0: Ναι.
1: Εκτός από το ΤΕΕ.
0: Ναι, λέει εδώ ο κύριο Σταύρο Ελένη, άρα σωστά αντιδρούσαν βαλιά οι κάτοικοι των εξαρχείων για το μέτρο. Κύριε Σταύρο, προφανώς λέει δεν ήταν χαζή, κάτι έβλεπαν έρχεται. Κύριε Σταύρο, δεν ήταν αυτός ο λόγος της αντίδρασης. Ο λόγος της αντίδρασης ήταν ότι θα αλλάξει το προφίλ της γειτονιάς και της πλατείας των εξαρχείων με τη δημιουργία ενός σταθμού στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Ναι, δεν είχε να κάνει, το που τα λέμε.
0: Ναι, δεν είχε να κάνει ούτε με τη στατικότητα.
1: Όπως και η αξία των ακινήτων.
0: Ναι, δεν είχε να κάνει ούτε με τη στατικότητα, είχε να κάνει και με τον αποκλεισμό όλης αυτής της περιοχής λόγω των έργων και με το ότι είχαν διεκδικήσει και δικαστικά να φύγουν αυτά τα μεταλλικά πάνελ κτλ. Δεν είχε όμως να κάνει με αυτές καθ' αυτές τις εργασίες και τι μπορεί να προκαλέσουν στις κατοικίες, είχε να κάνει με την αλλαγή του προφίλ της γειτονιάς, της πλατείας των εξαρχείων γενικώς και της πλατείας ιδιαιτέρως, που θεωρούσαν ότι δεν πρέπει να γίνει άλλο πράγμα τελείως. Δεν συνδέεται πουθενά. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους.
1: Ναι, πάμε.
0: Και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
5: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική. Νεκρή σε τροχαίο μητέρα, πατέρας και βρέφος μετά από σύγκρουση του γιο Ταχύ, στο οποίο επέβαινα με βιτιοφόρο. Το δεύτερο ανήλικο παιδί της οικογένειας τραυματίστηκε σοβαρά. Δεν έχει διαπιστωθεί από τους σχετικούς ελέγχους ζήτημα στατικής επάρκειας σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει Ελληνικό Μετρό. Προηγήθηκαν καταγγελίες κατοίκων για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην περιοχή από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Περισσότερα στο real.gr. Νεκρή ανασύρθηκε 89χρονη γυναίκα από διαμέρισμα που τυλίχθηκε σφλόγες στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 92χρονος σύζυγός της.

0: Γιατί στέλνουν μηνύματα ότι για τις εκλογές, δεν έχω καταλάβει. Υπάρχει φόβος, φοβάστε πότε θα γίνουν. Θα γίνουν όταν είναι η ώρα, όταν έρθει η ώρα να γίνουν.
1: Γιατί εδώ που μας στέλνουν μήνυμα ότι είναι στημένα τα ρεπορτάζ για την Κυψέλη, ότι είναι μέσω AI για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο. Δεν το βλέπεις αυτό το μήνυμα.
0: Γίδια δημοσιογράφη.
1: Γίδια δημοσιογράφη.
0: Μπράβο Γιάννη.
1: Ωραία. Λοιπόν, να ρωτήσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη, κάτοικο Κυψέλης και συμμετέχει στην πρωτοβουλία των κατοίκων της Κυψέλης εκεί της περιοχής για αυτό το ζήτημα, να μας πει και ο κύριος Κουτρουλάρης, είναι αλήθεια τα ρεπορτάζ που βλέπουμε για την Κυψέλη?
0: Μπορείς να είναι και ο κύριος Κουτρουλάρης, είναι AI?
1: Δεν το πιστεύω.
0: Ξέρω εγώ τι να πω με αυτά που διαβάζω.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα. Θα με συγχωρέσετε, έχει λίγο φασαρία από μένα.
1: Είμαστε οπότε μια χαρά, σας ακούμε, πολύ, σας ακούμε πολύ καλά.
2: Εντάξει. Κοιτάξτε, δεν είναι AI. Είναι πραγματικότητα στο πνεύμα.
0: Πάλι
2: το οποίο
0: πάλι
2: όλο
0: καλά.
2: Ξεκίνησε. Ναι. Ναι, το οποίο όλο ξεκίνησε με τα έργα της επέκτασης της γραμμής του μετρό γύρω στο Μάρτιο, όπου με το που έγινε η διάνοιξη κάτω από την πλατεία Κυψέλης αρχίσαν να εμφανίζονται μεγάλες ρηγματώσεις σε όλα τα σπίτια, το οποίο οφείλεται από την καθίζηση που έγινε στο έδαφος. Έχουν εμφανιστεί παντού ρηγματώσεις, οι πόρτες και τα παράθυρα ούτε ανοίγουν ούτε κλείνουν. Το ελληνικό μετρό αρνείται να μας δώσει τα στοιχεία σχετικά με τις καθυζήσεις, γιατί ισχυρίζονται ότι είναι για εσωτερική της χρήση.
0: Τι σημαίνει εσωτερική χρήση όταν έχει να κάνει με τα σπίτια σας?
2: Δεν απαντούσαν. Και δεν απαντούσαν και τίποτα γραπτός.
0: Γιατί διαβάζω εδώ, τώρα έχει βγάλει μια ανακοίνωση ότι όλα λέει είναι ελεγχόμενα και επισκευάζονται. Σας επισκευάζουν κάτι?
2: Κοιτάξτε, με το που άρχισαν να εμφανίζονται οι ζημιές, ναι, εμείς καλέσαμε το μετρό και έστειλε μέσω του αναδόχου του, της κοινοπραξίας, του Άβακα, τους μηχανικούς τους, οι οποίοι ήρθαν ένα τέταρτο,
0: ναι,
2: κάνανε έναν οπτικό έλεγχο και γυρνάνε και μας λένε εντάξει, okay, είναι, δεν υπάρχει πρόβλημα, φεύγουμε. Mm-hmm. Έτσι, μετά εξαφανιστήκανε για δύο μήνες, τους στέλναμε συνέχεια για το πότε θα γίνουν οι αποκαταστάσεις κτλ. Μας λέγανε δεν έχουμε διαθέσιμα συνεργεία τώρα και δεν ξέρουμε καν πότε θα γίνει. Και ξαφνικά ένα πρωί εμφανίζονται με δύο μαστόρια μαζί και θέλανε να μπουν μέσα να αρχίσουν να κάνουν μερεμέτια και να σοβατίζουν που βλέπανε τις τρογμές. Όπου καμία πολυκατοικία, εκτός από μία νομίζω, δεν τους άφησε να κάνουν εργασίες, γιατί μετά μας ζητούσαν να την υπογράψουμε χαρτί ότι αφού του γίνει αυτό το μερεμέτι, μετά δεν μπορούμε να έχουμε καμία απέτηση.
0: Εντάξει.
2: Εννοείται αυτό. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορεί να γίνει τέτοιου είδους αποκατάσταση, γιατί πρέπει να γίνουν πρώτα γεωτεχνικές μελέτες. Για να δούμε άμα το έδαφος όλης της περιοχής εδώ πέρα έχει σταθεροποιηθεί, αν είναι κατάλληλο, αν μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Μετά να γίνουν στατικές μελέτες σε όλα τα κτίρια, γιατί δεν είναι ο έλεγχος τον άρθει ένας μηχανικός να κοιτάξει 5 λεπτά και μετά να σηκωθεί να φύγει. Αυτά είναι ανήκουστα.
0: Ναι,
2: και βγήκε και χθες ο κύριος Πυράκος, ο καθηγητής του Πολυτεχνείου, και είπε ότι δεν πάει κανείς έλεγχο ενός κτίριου με το μάτι. Γιατί όλες αυτές οι ρηγματώσεις δημιουργούν μεγαλύτερη επιβάρυνση στο σκελετό του κτηρίου και επηρεάζει την στατικότητά του. Δεν είναι σοβαρά το.
0: Ναι. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι από τις εικόνες που έχουμε εμείς, γιατί εσείς έχετε το ζείτε και άρα έχετε σαφώς πολύ καλύτερη εικόνα, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες ζημιές που φαίνονται, γιατί δεν είμαστε ειδικοί μικρές, υπάρχουν κάποιες που φαίνονται μεγάλες αποκολλήσεις κτηρίων, κάποιες δηλαδή πολύ μεγάλες ρογμές. Αυτό που περιγράφεται, που εμείς δεν μπορούμε να το δούμε, πόρτες και παράθυρα που δεν ανοίγουν ή δεν κλείνουν, άρα που υπάρχει πατώματα που έχουν φουσκώσει.
2: Ναι,
0: και,
2: ναι.
0: Τώρα να είμαστε και ειλικρινείς. Όταν είσαι με την οικογένειά σου και βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά, έχεις μία υποψία, μία υπόνοια ότι κάτι, δεν μπορείς να μένεις με την αβεβαιότητα του ότι μπορεί να συμβεί κάτι. Μπορεί να μην συμβεί και τίποτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το ρισκάρεις.
2: Με συγχωρείτε, ήταν αρκετές οι οικογένειες οι οποίες φύγανε όταν γινόταν η διάνοιξη της σύραγγας. Γιατί σκεφτείτε, δεν μας λένε καν σε τι βάθος έχει κατέβει ο Μητροπόντικας. Και αυτό που έχουμε ανακαλύψει είναι ότι είναι γύρω στα 12 με 13 μέτρα. Που σκεφτείτε,
0: μα κάπου
2: εμένα,
0: διάβασα
2: σπίτι
0: μου, ναι, ότι έχετε κάποια υπόγεια που είναι στα 8 μέτρα.
2: Μπράβο, εμένα το σπίτι μου έχει υπόγειο και από κάτω καταφύγιο. Που όλο αυτό είναι γύρω στα 8 μέτρα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή η απόσταση από το ταβάνι του Μητροπόντικα πρέπει να είναι 5 μέτρα.
0: Το οποίο
2: είναι ανήκουστα τα πράγματα.
1: Το οποίο φαντάζομαι ότι το έχετε θέσει εσείς στους ανθρώπους, δηλαδή του ελληνικού μετρό, με κάποιο τρόπο.
2: Ασφαλώς, αλλά δεν απαντάνε τίποτα. Καλά, γραπτός δεν απαντάνε έτσι κι αλλιώς.
1: Προφορικά αλλά... σας επιβεβαιώνουν, ας πούμε, ότι όντως αυτές είναι οι αποστάσεις, αυτό είναι το βάθος, μάλλον.
2: Όχι, όχι, όχι. Δηλαδή για τις καθυζήσεις έχουν πει σε κάποιες πολυκατοικίες είναι 3 εκατοστά, σε κάποιες άλλες είναι 1,8, σε κάποιες είναι μερικά χιλιοστά. Όχι, εξαιρετικά. Και τους ζητάμε τα δεδομένα, γιατί όταν. Εδώ πέρα δεν είναι μια σύραγγα σκάβη σε όποιον πάρει ο χάρος. Όταν κάνεις καθίζηση και προκαλείς τέτοιες ζημιές σε μια περιοχή, είσαι υποχρεωμένος να δώσεις τα δεδομένα ώστε να μπορούν να τα ελέγξουν και οι μηχανικοί δικοί μας, να δούμε τι γίνεται. Τι κάνει, άντε σκάβουν και ό,τι γίνει.
0: Μήπως θα έπρεπε, κύριε Κουτρουλάρη, να κινηθείτε και λίγο, δηλαδή να μην πάτε μόνο στην Αττικό Μετρό, αλλά να πάτε και στις αρμόδιες αρχές, στην αστυνομία, στην πολεοδομία.
2: Κοιτάξτε, πήγαμε, ήρθε η αστυνομία, μας έδωσε βεβαίωση ότι όντως διαπιστώνουν όλες τις ζημιές. Φωνάξαμε την πολεοδομία, ήρθε η πολεοδομία, έκανε οπτικό έλεγχο, μου έδωσε μελέτη και σε μένα και σε πάρα πολλές πολυκατοικίες. Όπου κατά ουσία η μελέτη λέει ότι πράγματι υπάρχουν ζημιές και ρηγματώσεις και τις βεβαιώνουμε, αλλά για τη στατική επάρκεια των κτηρίων δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι, ούτε μπορούμε εμείς να εγγυηθούμε. Αλλά πρέπει να απευθυνθείτε ιδιωτικά σε μηχανικούς. Μια ιδιωτική μελέτη μηχανική είναι 30 χιλιάρικα για κάθε κτίριο. Ποιος θα τα πληρώσει, ο μικρός συνταξιούχος της Κυψέλης?
0: Σωστό.
1: Με το ΤΕ έχετε
0: έρθει σε επικοινωνία.
1: Με το ΤΕ έχετε έρθει σε επικοινωνία το τεχνικό επιμελητήριο?
2: Έχουμε μιλήσει, έχει κάνει έλεγχο σε 2-3 πολυκατοικίες. Το κόστος του ΤΕ είναι γύρω στις 5.000 ευρώ μόνο για οπτικό έλεγχο. Για στατική μελέτη πάλι κάνουν μια δημοπράτηση και δίνουν το έργο στους συνεργαζόμενους ιδιώτες μηχανικούς, που είναι το κόστος που σας είπα. 25 με 30 χιλιάδες ευρώ από όλη κατοικία.
0: Να φανταστώ ότι έχετε συμβουληθεί και δικηγόρους. Μήπως μπορούσατε αυτό το κόστος να το μετακυλήσετε στην Αττικό Μετρό? Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γίνει.
2: Κοιτάξτε, είναι από τις βασικές μας διεκδικήσεις.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, σήμερα πήγαμε και μιλήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αθηναίων, που ήταν, είχε ολομέλεια. Όπου όλα τα μέλη του Συμβουλίου σταθήκανε δίπλα, είπαν ότι θα μας στηρίξουν. Θέσαμε τα ζητήματά μας και το τι διεκδικούμε. Και θα δούμε. Αύριο συγκαλέσαν έκτακτη συνέλευση και θα έρθουν και αντιπρόσωποι από την κοινοπραξία.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχει και εισαγγελική παρέμβαση πλέον. Οπότε
2: έγινε και εισαγγελική παρέμβαση, ναι.
0: Σημαντικό είναι και αυτό. Σωστά. Από την άποψη του ότι παίρνει και μία διάσταση δικαστική διερεύνηση.
1: Και ίσως κάποια στοιχεία που έχουν ζητήσει, που τα έχετε ζητήσει εσείς, πλέον θα πρέπει να δοθούν στις αγγελικές αρχές.
0: Θα ζητήσουν, δεν μπορεί να μην ζητήσουν.
1: Αυτό λέω.
0: Μπορείτε το Αττικό Μετρό να αρνηθεί.
1: Αυτό λέω. Ότι
2: πλέον... Θέλω να πιστεύω ότι θα αναγκαστούν. Να τα προσκομίσουν.
1: Ναι, θα τα προσκομίσουν. Για πόσα σπίτια μιλάμε, για πόσα διαμερίσματα?
2: Πρέπει να είναι τώρα γύρω στα 200 αυτά που έχουμε ήδη καταγράψει. Γιατί υπάρχουν και διαμερίσματα που είναι από το πάνω μέρος της πλατείας Κυψέλης. Τώρα εμείς έχουμε καταγράψει αυτά που είναι από την πλατεία Κυψέλης.
0: Λέτε αυτό που έχετε καταγράψει. Καλά το λέτε. Μπορεί να είναι και άλλα 10, μπορεί να είναι και άλλα 50, μπορεί να είναι και άλλα 100.
2: Ναι. Κοιτάξτε, εμάς οι δύο βασικές μας διεκδικήσεις είναι πρώτον η ασφάλεια. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει το έργο να σταματήσει μέχρι να γίνουν σοβαρές επιστημονικές μελέτες. Γιατί εντάξει, εμάς μας κατέστρεψαν τα σπίτια, αλλά αυτοί θα καταστρέψουν και την υπόλοιπη Αθήνα. Και επίσης υπάρχουν δημόσια κτίρια, υπάρχουν σχολεία, νοσοκομεία που είναι κοντά στην επέκταση της γραμμής. Υπάρχουν πολλά εγκαταλειμμένα κτίρια που είναι μπλεγμένα σε κληρονομικές διαδικασίες ή στο οτιδήποτε. Και αυτά πρέπει να επέμβει. Δεν ξέρω ποιος πρέπει να επέμβει, ο Δήμος, η πολεοδομία, ώστε να μπουν μέσα, γιατί αυτά είναι ούτως ή άλλως διαλυμένα κτίρια. Ναι, και μπορεί να πέσουν, να πέσουν κομμάτια, περνάνε παιδιά από την Κυψέλη γιατί έχει πολλά σχολεία. Δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Γνωρίζετε αν έχουν αναφέρει οι γονείς μαθητών ρογμές σε σχολικές μονάδες?
2: Δεν έχει περάσει. Τώρα είναι. Δηλαδή τώρα έχει σταματήσει εδώ και 1,5 μήνα. Στην επέκταση της γραμμής είναι που πλησιάζει.
1: Μάλιστα.
2: Που θα περάσει δίπλα από σχολεία. Τα σχολεία ούτως ή άλλως χρήζουν ανακαίνιση. Δηλαδή οι υποδομές είναι ούτως ή άλλως προβληματικές. Και δεν μπορεί να διακινδυνεύσουν το να στέλνουν τα παιδιά τους οι άνθρωποι στο σχολείο για να περάσει από κάτω ο Μετροπόντικας και να δημιουργήσει τέτοια θέματα.
0: Υπάρχει και διαφυγή εσόδων, κύριε Κουτρουλάρη. Γιατί...
2: Εννοείται. Και σε μένα φύγαμε. Είχαμε στο ισόγειο νοικιαστές, οι οποίοι φύγανε. Με το που ξεκινήσαν οι ζημιές, φύγανε οι άνθρωποι. Ποιος θα κάτσει?
0: Ναι.
1: Ρωτάει ένας ακροατής μας αν σας έχουν έρθει και άλλες καταγγελίες και από άλλες περιοχές από όπου θα περνάει η γραμμή 4.
2: Στη δική μας πρωτοβουλία δεν έχει έρθει κάτι. Τώρα δεν ξέρω. Μπορείτε να ρωτήσετε την κοινοπραξία αν τυχόν έχει να τοποιηθεί κάποια έτοιμα ή οτιδήποτε.
0: Ναι. Τώρα βέβαια αυτό το οποίο μας είπατε, το ότι στείλανε για μερεμέτια και ζητούσαν μετά υπογραφή ότι δεν υπάρχει. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία.
2: Κοιτάξτε, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Τα μόνα μερεμέτια που τους άφησαν οι περισσότερες πολυκατοικίες να κάνουν αφορούσε τις πόρτες. Γιατί είχαν εγκλωβιστεί άνθρωποι μέσα στα δωμάτια, γιατί δεν κλείναν οι πόρτες.
0: Ναι.
2: Δεν τα ανοίγανε. Οπότε είχαν στραβώσει οι κάσες λόγω της καθίδησης και στείλανε δύο μαστόρια τα οποία άρχισαν να τρίβουν τις πόρτες για να στραβώσουν και οι πόρτες να μπουν μέσα στη στραβωμένη κάσα. Και αυτό ήταν. Και μετά από 10 λεπτά εξαφανιστήκαν. Και αυτό το θεώρησαν αποκατάσταση.
1: Όμως ως προς αυτό που είπατε για την υπογραφή κάποιου χαρτιού που να λέει ότι δεν έχετε κάποια αξίωση, δεν διεκδικείτε κάτι, αυτό είναι κάποιο χαρτί που είναι της κοινοπραξίας, ας πούμε, είναι κάποιο χαρτί τέτοιου τύπου που σας δόθηκε?
2: Αυτό δεν μας το έχουν δώσει, γιατί ήταν προϋπόθεση για να ξεκινήσουν τις εργασίες
0: πρώτα να υπογράψετε και μετά να...
2: Μπράβο, οπότε επειδή η πλειοψηφία τουλάχιστον που ξέρω εγώ δεν έχει δεχθεί, δεν τους έχει αφήσει να μπουν να κάνουν την αποκατάσταση εισαγωγικά. Δεν μας έχει σταλείται αυτό το χαρτί. Αλλά μας το είπαν ξεκάθαρα από την αρχή ότι εμείς θα σας κάνουμε αυτή την αποκατάσταση και θα μας υπογράψετε χαρτί ότι για οποιαδήποτε μελλοντική σας απέτηση δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι.
0: Αλλά πρώτα θέλουν την υπογραφή και μετά θέλουν την.
2: Πάντα.
0: Πάντα δεν είναι, γιατί μπορεί να υπογράψετε και μετά να εξαφανιστούν.
2: Α, εννοείται. Ναι.
0: Ξέρω εγώ.
2: Θα μπορούσε κι αυτό.
0: Συνήθως. Την απόδειξη την παίρνεις αφού πληρώσεις. Δεν την πληρώσεις.
2: Ναι, εντάξει, αυτά ποτέ δεν τα ξέρεις.
0: Δηλαδή σκέφτομαι τώρα λίγο φωναχτά, ας πούμε. Αν μου ζητούσαν να υπογράψω και να μου πούνε, υπέγραψε ότι δεν έχεις απέτηση καμία, και μετά εγώ θα εξαφανισόμουν να τα άφευγα μάλλον. Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Εν τω μεταξύ, το πρόβλημα είναι ότι εντάξει, το δημογραφικό της Κυψέλης το γνωρίζετε ποιο είναι. Εντάξει, μεγάλα όρια ηλικίας, είναι άνθρωποι που έχουν κινητικά προβλήματα, είναι συνταξιούχοι. Οι οποίοι άνθρωποι δεν μπορούν να τρέξουν σε αυτές τις διαδικασίες. Οπότε, όταν δεν μπορείς ούτε να πληρώσεις για όλα αυτά που απαιτούνται για να ανεβάσεις το θέμα, ούτε μπορείς και πρακτικά να κάνεις πράγματα για να το τρέξεις, απλά τα αφήνεις.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, είναι πάρα πολλοί ένοικοι σε πολυκατοικίες οι οποίοι δεν μπορούν να τρέξουν αυτή τη διαδικασία και σου λέει, ας το πώς είναι, ή ας θέλουν να κάνουν ό,τι εννοούν αυτή η αποκατάσταση. Γιατί από έναν άνθρωπο που είναι συνταξιούχος και παίρνει 500 ευρώ σύνταξη και είναι 70 χρονών με προβλήματα, δεν μπορεί να περιμένει τώρα ότι ο άνθρωπος θα τρέξει τίποτα.
0: Σωστό είναι αυτό που λέει. Δεν είναι εύκολο, ναι. Αν και αν δεν είναι συγγενείς που είναι παιδιά, δηλαδή. Είναι ανθρώπους που να. Με κάποιο τρόπο ενδιαφερθούν. Μάλιστα. Οπότε τώρα, αύριο είπατε, έχετε συνέλευση.
2: Αύριο στις 12.30 είναι στο Δημαρχείο η έκτακτη συνεδρίαση, όπου θα παρευρεθούν, τουλάχιστον έτσι είπανε, εκπρόσωποι από την. Κοινοπραξία και αναμένουμε. Έτσι, αλλά σαν ένα ρεζουμέ, οι δύο βασικές μας διεκδικήσεις είναι όλα τα θέματα ασφαλείας. Υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι όλοι είμαστε ασφαλείς και ότι το έργο μπορεί να συνεχίσει με ασφάλεια. Και το δεύτερο είναι να αποκαταστήσουμε.
0: Προφορικά και αυτά, βέβαια. Έτσι, όλα.
2: Όχι, προφορικά θα πρέπει να είναι όλα γραπτό.
0: Όχι, λέω προφορικές διαβεβαιώσεις ότι είστε ασφαλείς.
2: Ναι.
0: Γραπτά μόνο ότι δεν έχετε απέτηση.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Ωραία, ενδιαφέρον είναι αυτό. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Το παρακολουθούμε και είμαστε
1: σε επικοινωνία για το θέμα αυτό.
2: Να είστε καλά για το χρόνο σας και που το αναδεικνύετε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Σκέφτομαι τι να σε βάλουν υπογράψεις.
1: Ναι, αλλά μετά πρέπει να κάνει μερεμέτια, πρέπει κάτι να κάνει.
0: Όχι, θα σου υποσχεθώ εγώ κάτι, θα υπογράψει εσύ ότι δεν θα έχει μετά καμιά απέτηση και άμα με δει.
1: Να το κάνουμε έτσι.
0: Καπνό.
1: Δεν θα σε εμπιστευτώ εγώ, Μανώλη. Δεν έχει καθαρό βλέμμα.
0: Αλήθεια.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Είναι παιδί, εγώ αυτό που το είπα. Έπρεπε πρώτα να σε βάλω.
1: Μα τώρα και εσύ. Τα άνοιξε τα χαρτιά σου.
0: Ναι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Τι κάνανε, ξύνανε τις πόρτες.
1: Τις ξύνανε, ρε παιδί μου, από κάτω, αφού κλειστεί, λέει, οι άνθρωποι μέσα. Είχαν κλειστεί στο δωμάτιο.
0: Ναι. Πώς, τι κάτι πρέπει να κάνεις, για να μην ξυλωστεί, ξύνεις λίγο το.
1: Πάντα μαστόρια, ξύνουν από κάτω.
0: Μπράβο, παίρνεις λίγο το.
1: Το παίρνεις, το ματσακονάς. Πώς να το πω, ρε παιδί μου,
0: κατά τα. Έρχεται στα ίσα
1: του. Έρχεται, το φέρνεις, τη φέρνεις την πόρτα. Ανοίγει η πόρτα.
0: Άμα λίγο γέρνει, δηλαδή. Ναι, άμα λίγο έχει φουσκώσει και δεν μπορεί. Πώς θα το κάνεις, δεν γίνεται. Και παίρνεις λίγο από κάτω την πόρτα.
1: Λίγο
0: ή από
1: κάτω.
0: Πάνω όπου χρειαστεί.
1: Ναι, όπου χρειαστεί, το βλέπεις. Ναι. Γι' αυτό είναι το μαστόρι. Ξέρει πώς θα το κάνει.
0: Να ξεπετσικάρει.
1: Μπράβο, Μανώλη.
0: Αυτό έτσι. Είδες
1: ο
0: τεχνίτης.
1: Πολύ καλά το είπες. Είδε ο προκομμένο άντρα.
0: Γιατί έχει πετσικάρει, ρε παιδί μου.
1: Πετσικάρει, ναι.
0: Άρα, άμα πετσικάρει, το κάνει ναι. λίγο το.
1: Λιγάκι το. Ναι.
0: Έρχεται και το φέρνει.
1: Το φέρνει.
0: Εν τω μεταξύ, κοίτα, θέλει, πρέπει να είσαι μάστορα. Διότι αν το φέρει πολύ, αν το φέρει λίγο, πάλι θα βρίσκει.
1: Βέβαια.
0: Αν το φέρει πολύ.
1: Χάσκει.
0: Μπράβο. Πρέπει να το φέρει τόσο όσο. Γι' αυτό πρέπει να έχει.

0: Λέω Δυδικός και να υπέγραφαν, λέει, μετά τα μεραιμέδια πάλι είναι σκα... Ναι, είναι ρε παιδί μου, όντως.
1: Ναι.
0: Αλλά τουλάχιστον να σου κάνει τη δουλειά και να σου πει να υπέγραψε μου ότι σου έκανα τη δουλειά.
1: Ναι, έκανα τη δουλειά. Δες την, ναι, εντάξει, είσαι ικανοποιημένος, να μου υπογράψεις.
0: Είμαι ικανοποιημένος, ρε φίλε.
1: Ρε παιδί μου, την έκανα τη δουλειά. Αυτό.
0: Όταν έγινε ο σεισμός του. Πότε, το 99 ήτανε.
1: Ναι.
0: Ναι. Στο πατρικό μου. Έκανε, εδώ στο Μαρούσι. Έκανε μία ρογμή που από το διπλανό σπίτι μεταφέρανε από το ένα σπίτι στο άλλο μαχαιροπύρουνα.
1: Χώραγε το μαχαιροπύρουνα.
0: Ναι, ναι, κανονικά πέρναγε.
1: Πολύ καλό.
0: Λοιπόν, αυτή η ρογμή λοιπόν κρίθηκε ρογμή επικίνδυνη. Έτσι,
1: ναι.
0: Γιατί όταν λέω περνάγανε μαχαιροπύρουνα, τα περνάγανε μαχαιροπύρουνα για να δούνε το... Δηλαδή κοιτάγαμε και μίλαγα εγώ δίπλα με τον Γρηγοράκη. Ο Γρηγοράκης έμενε δίπλα.
1: Φίλος ο Γρηγοράκης, μιλάγατε.
0: Ναι, ναι, ναι. Όλα καλά. Δηλαδή είχαμε βρει και τρόπο πια να επικοινωνούμε. Τι έγινε καλά. Μεγάλο ήμουν πια.
1: Καμιά ιδιωτικότητα εντωμεταξύ, έτσι.
0: Εντάξει, δεν ήταν τόσο μεγάλη. Δεν ήταν πίσω από το σύνθετο. Τραβήξαμε το σύνθετο. Βάζαμε το σύνθετο μπροστά. Βάζαμε κάτι, βάζαμε το ένα κάπου μια πολύ.
1: Κάνατε το μερεμέ τη σα και εσεί.
0: Και μετά οι τράπεζε δίνανε επισκευαστικά γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Με χαμηλό επιτόκιο. Χαμηλό επιτόκιο ήταν πάνω από 5-6%. Έτσι το χαμηλό επιτόκιο τη τράπεζα. Καταλαβαίνει. Μην νομίζει.
1: Όχι, δεν νομίζει.
0: Για να φτιάξει το. Λοιπόν. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν το στοκάρεις. Δεν είναι βάλαμε στόκο
1: όχι.
0: Και το κλείσαμε, ας πούμε.
1: Δεν είναι.
0: Είχε
1: έτσι.
0: Πετάξει κάποιος μια πολύ έξυπνη ιδέα να βάλουμε, λέει, αφρόπολη ουρεθάνη. Σιγά ρε φίλε, μην πάρουμε και ναρκωτικά, ξέρω εγώ. Τι είναι αυτό τώρα, αφρόπολη ουρεθάνη, ξέρεις, δεν κάνει να αναπνεύσεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι. Δεν κλείνει αυτό με το. Δηλαδή, κλείνει, αλλά σε ό,τι αφορά τη στατικότητα,
1: και τι
0: ξέρεις.
1: Με αυτό.
0: Ήρθε μηχανικός, γκρέμισε.
1: Ναι, τον γκρέμισε.
0: Βέβαια.
1: Έτσι πρέπει να γίνει. Εδώ πέρα τους λέει λίγο στόκο, λέει.
0: Μα δεν γινόταν εκεί διαφορετικά, διότι όταν παίρνεις. Γιατί το ήταν η τράπεζα στο έδινε. Το έκανε ο καθένας, είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά ρε παιδί μου, κανονικά έπρεπε να πας παραστατικά. Ήρθε ο μηχανικός, γκρέμισε, έχτισε, μέτρησε, έκανε μελέτη, έβγαλε το έφτιαξε, μετά έδωσε τα χαρτιά. Με τη νέα κατασκευή, το σκυρό, τι υλικά χρησιμοποιήσει και τα λοιπά. Μια διαδικασία ολόκληρη.
1: Όλη τη διαδικασία.
0: Δεν ξέρω αν την περιγράψω ακριβώς, αλλά μια διαδικασία ολόκληρη, εν πάση περιπτώσει. Το προβλεπόμενο. Έτσι. Και με την εγγύηση και τη σφραγίδα του μηχανικού, του επιβλέποντος μηχανικού, του αρχιτέκτου. Δεν ξέρω τι
1: άλλο. Και τα φτιάξατε.
0: Ναι, του εργολάβου. Και αυτό ότι το κτίριο επισκευάστηκε, ότι ο τείχος επισκευάστηκε, ότι τα σημεία τέλος πάντων που είχαν τρωθεί από το σεισμό επισκευάστηκαν και δεν. Υπάρχει πρόβλημα στο φέροντα μηχανισμό, όπως το λέγανε, από το σεισμό. Ναι. Υπήρχε ένα άλλο θέμα με τις ζαρντινιέρες. Είχε η κατασκευή, είχε πάρα πολύ βαριές ζαρντινιέρες, γιατί ήταν μπετό. Που είπε ο μηχανικός, ότι κοιτάξτε, λέει, να δείτε, δεν μπορώ να σας το επιβάλλω, αλλά το σύστημα με την καταπώνηση που έχει υποστεί, η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να αφαιρεθούν οι ζαρντινιέρες. Εάν δεν τις αφαιρέσετε, αναλαμβάνετε προσωπικά την ευθύνη. Εγώ έχω ενημερώσει για το τι θα συμβεί. Εκεί είναι ένα άλλο πράγμα. Έτσι, γιατί και
1: τώρα
0: εκεί έχει κόστος, λένε ένα άλλο πράγμα.
1: Τι γίνεται, Μανώλη, περιγράφεις κάτι το οποίο προήλθε καταρχάς μετά από σεισμό και δεύτερον, έγινε με ένα συντεταγμένο τρόπο όλο αυτό. Δηλαδή, υπήρξε η ζημιά που υπήρξε, υπήρξε ο μηχανικός, υπήρξε η έγκριση του δανείου για το συγκεκριμένο λόγο και γίνανε οι επισκευές. Εδώ πέρα, αυτό που εμείς αντιμετωπίζουμε και βλέπουμε έτσι.
0: Δεν έχουν εξεκολλήσει πολλοί κατοικίες μεταξύ τους.
1: Από αυτά που λένε οι κάτοικοι της Κυψέλης, είναι ότι έχουν καταγράψει σε 200 διαμερίσματα συγκεκριμένες φθορές και ρογμές και τα λοιπά και βλάβες. Και δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τους και καλούνται να υπομισθούν.

0: Ένα κόστος το οποίο είναι τεράστιο τώρα, ιδιώτες, πολιτικός, μηχανικός.
1: Πρώτα απ' όλα
0: κάνει...
1: δεν έχουν καμία υποχρέωση να το υπομισθούν πρώτον. Δεύτερον, ακόμα και αν έχουν τη δυνατότητα, δεν έχουν καμία υποχρέωση. Δεύτερον, το πιθανότερο, όπως είπε και ο άνθρωπος, που είναι το πιο λογικό, είναι να μην έχουν τη δυνατότητα να το υπομισθούν. Έτσι. Εδώ, από τις φωτογραφίες ξαναλέω, δεν είμαστε και ειδικοί, αλλά από αυτό που βλέπω εγώ μεταξύ των κτηρίων, που είναι κάτι τεράστια ανοίγματα, ξέρεις, αυτό το άνοιγμα είναι πού να σ' αφήσω. Ελένη μου, εκείνο το βιβλίο που μου είχες δανείσει, πού να σ' αφήσω, θα αφήσω κάτω
0: από την πόρτα.
1: Όχι, βάλτε εκεί στη ρόγο, μην θα πάρω να το πάρω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γίνεται, ξέρεις, ένα χαρακτηριστικό σημείο πια.
1: Και όπως λέει εδώ και ο φίλος που δεν υπογράφει ποτέ τα μηνύματά του, δεν έχει σημασία. Αν τυτεύσεις δίπλα στον καλύτερο, έρχεται πρόοδος. Την έχεις κάνει εξπέρ στην ηρωνία, την κατσαμπέκη.
0: Εσύ είσαι ο καλύτερος.
1: Τι. Τι να σου πω, έτσι λέει αυτός εδώ πέρα που δεν υπογράφει.
0: Κάνω θητεία μαζί σου,
1: Μιχαήλ. Καταλαβαίνεις. Και το στρατιωτικό σου κάνεις.
0: Ναι. Εδώ πέρα έχεις ένα σαφές ερώτημα.
1: Τι
0: και πρέπει να δώσεις μια πολύ σαφή απάντηση.
1: Ποιο είναι το ερώτημα?
0: Μανώλη. Ποιον θες στο τελικό, Αγγλία ή Αργεντινή, ή σου είναι αδιάφορο?
1: Στον τελικό θέλω Αγγλία.
0: Αγγλία θέλεις εσύ.
1: Ναι, συμπαθώ πάρα πολύ την Αργεντινή. Έλεγα ότι υποστηρίζω την Αργεντινή χωρίς να φανταστώ ότι θα φτάσουμε στο σημείο
0: και
1: να...
0: Και τι άλλαξε?
1: Είμαι με την Αγγλία ούτως ή άλλως.
0: Α, συμπαθείς την Αργεντινή αλλά είσαι με την Αγγλία.
1: Ναι, αν δηλαδή η Αργεντινή έπαιζε με οποιαδήποτε άλλη ομάδα θα ήμουν με την Αργεντινή.
0: Mm.
1: Παίζει με την Αγγλία όμως μια αγαπημένη μου ομάδα και είμαι με την Αγγλία.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα στεναχω... Μάλλον, αν πάει η Αργεντινή στον τελικό, θέλω να το πάρει η Αργεντινή.
0: Mm.
1: Έτσι, δεν θα θέλω να το πάρει ας πούμε η Ισπανία επειδή απέκλεισε η Αργεντινή την Αγγλία.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: θα ήθελα να περάσει η Αγγλία. Mm. Έτσι. Θα δούμε όμως, γιατί το παιχνίδι αρχίζει σε δύο λεπτά.
0: Αρχίζει τώρα, σε λίγο.
1: Ναι. Εντάξει, είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Εξπέρς έχω κάνει.
0: Με έχεις κάνει, βεβαίως.

0: Come over here. Let me hold you for a little while.
1: Real FM. Η ώρα είναι 10.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα στη Χαλκιδική, στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης. Νεκρή είναι ένα βρέφος, ο πατέρας και η μητέρα του, σε τροχαίο δυστύχημα όταν το γιο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο με πινακίδες Μολδαβίας στο οποίο επέβαιναν, συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Το τέταρτο μέλος της οικογένειας, ένα 8χρονο παιδί, είναι σοβαρά τραυματισμένο. Τις συνθήκες του δυστυχήματος διερευνούν οι αρχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Με συμφωνία για τις περιοχές του Λιβάνου, από τις οποίες θα γίνει η πρώτη αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού, ολοκληρώθηκαν οι επαφές μεταξύ Βηρητού και Τελαβίβ στη Ρώμη. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News, ανέφερε ότι θέλει να δει το Ισραήλ να αποχωρεί από τον Νότιο Λίβανο, εκτιμώντας ότι αυτό θα συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της έντασης και θα επιτρέψει στις ΗΠΑ και το Ισραήλ να επικεντρωθούν στο Ιράν. Δεν έχει διαπιστωθεί από τους σχετικούς ελέγχους ζήτημα στατικής επάρκειας σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει ελληνικό μετρό. Προηγήθηκαν καταγγελίες κατοίκων για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην περιοχή από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Για το θέμα διατάχθηκε κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά και έκρηξη σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, με απολογισμό ένα νεκρό και 10 τραυματίες. Τόσο ιδιοκτήτης της επιχείρησης όσο και ο μισθωτής του βιτιοφόρου αρνήθηκαν κάθε ευθύνη. Τραγικό αποτέλεσμα είχε η πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδούς Κιάθος στα Πατήσια, όπου 80χρονη, από όπου 89χρονη γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή. Σε σοβαρή κατάσταση με αναπνευστικά προβλήματα νοσηλεύεται ο σύζυγός της, 92 ετών. Συνελήφθη στην Αθήνα μέλος συμμορίας που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες σε Ιωάννινα και Μέτσοβο με λία περίπου 270.000 ευρώ.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά ο δεύτερος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία. Σε φιλικό αγώνα που έγινε στη Βιέννη, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 4-1 από την Rapid. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather.
7: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Δηλαδή τώρα ο Πρωθυπουργός πήγε στην Εύβοια και τους είπε σας θέλω έτοιμους για την Άνοιξη. Πήγε καλοκαίρι του 2000, πήρε καλοκαίρι του 2026 και τους είπε σας θέλω έτοιμους για την Άνοιξη του 2027.
1: Εντάξει λοιπόν τόσο καιρό δέχομαι και το έχω αναγνωρίσει ότι έχεις κάνει μία πρόβλεψη, πρόγνωση. Γιατί ο χρόνος των εκλογών ότι θα είναι άμεσος, δηλαδή τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο. Άμεσος είναι τον Οκτώβριο. Τι είναι, τα μπάνια του λαού είπαμε δεν τα διαταράσσουμε. Δεν υπάρχει λόγος κανένας.
0: Αυτό το είναι.
1: Είπαμε ότι Οκτώβριο. Έχεις δώσει και ημερομηνίες,
0: μάλλον. 13 Οκτωβρίου.
1: Ακριβώς. Λοιπόν. Και έχω συμφωνήσει μαζί σου ότι διάφορα σημεία και στοιχεία, όπως είναι δημοσκοπήσεις, κάποιες δηλώσεις κτλ., συνάδουν και συνηγορούν.
0: Συνάδουν, ωραία. Ναι. Μιλάς.
1: Με αυτή την εκτίμησή σου.
0: Έχεις καταλάβει ότι μία στο εκατομμύριο αν κάνει εκλογές 13 Οκτωβρίου. Το έχω κάνει σήμερα, έχω βγάλει βιβλίο ο γκουρού των προβλέψεων.
1: Τώρα όμως, ότι πιάνεις μία κουβέντα του Πρωθυπουργού στην Εύβοια, στον κόσμο.
0: Τι εγώ το είπα.
1: Όχι, κουβέντα του Πρωθυπουργού. Και την παίρνεις και αυτή να την κουμπώσεις την πρόβλεψή σου.
0: Να την κουμπώσω.
1: Είπε να είστε έτοιμοι. Δεν είπε να είστε έτοιμοι αύριο. Έσω έτοιμος.
0: Ή όχι, είπε να είστε έτοιμοι για την Άνοιξη, για το 27.
1: Ναι.
0: Και λέω πήγε καλοκαίρι το 26 να τους πει να είναι έτοιμοι σε ένα χρόνο. Ξαναπάει, δεν θα το πει την επόμενη φορά.
1: Εντάξει, θα το επαναλάβει. Εντάξει, ναι.
0: Αυτό εννοώ.
1: Τι θεωρείς τώρα εσύ δηλαδή.
0: Τι, εγώ δεν θεωρώ τίποτα.
1: Γι' αυτό σου λέω τώρα.
0: Εγώ δεν είπα τίποτα. Είπα. Αλλά διαβάζω ότι δέχεται ότι επανέρχονται λίγα σενάρια.
1: Ότι δέχεται εισηγήσεις. Yes, αυτό ο δημοσιογραφικός λόγος, ο πολύ ωραίος. Μαθαίνω ότι δέχεται εισηγήσεις.
0: Τι συζητούνται εισηγήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου για να γίνει.
1: Για τον χρόνο των εκλογών.
0: Ή ότι όλη αυτή η συζήτηση λέει γίνεται για να αποκαλυφθεί το πλάνο του Σαμαρά και να κάνει το κόμμα όσο πιο γρήγορα γίνεται κτλ.
1: Τρίπλα. Μια και βλέπουμε και ποδόσφαιρο.
0: Εν τω μεταξύ τώρα, ξύλο πολύ πέφτει στο ποδόσφαιρο.
1: Τι εννοεί.
0: Επέδε είναι λίγο.
1: Ποιο δέρνει ποιο.
0: Δεν είναι. Είναι σκληρό παιχνίδι.
1: Είναι σκληρό για, παιχνίδι.
0: Δηλαδή. Εντάξει, το ιατρικό άθλημα είναι, δεν είναι.
1: Έχουν διαφορετικό στυλ όμως από ό,τι άκουγα από ειδικού.
0: Είναι άλλο παιχνίδι.
1: Είναι
0: το...
1: διαφορετικό το στυλ.
0: Προφανώς. Πρώτα μιλάμε για άλλες υπήρους.
1: Εδώ, ναι. Ναι. Βλέπω εδώ στα μηνύματα πάντως αρκετά Αργεντινή, έτσι.
0: Εντάξει, είναι με μεγάλη δύναμη Αργεντινή προφανώς.
1: Ναι.
0: Μα ο Τζον Ρι με την Αργεντινή λόγω των Φόκλαντ. Εμένα η Αργεντινή μου αρέσει για άλλους λόγους. Να, εδώ κοίτα, κοίτα τι γίνεται εκεί. Εδώ βλέπεις. Πέφτει κόσμος κάτω.
1: Πέφτει κόσμος κάτω. Σηκώνονται πάγκοι.
0: Ναι, ναι. Έχουμε ξυλίκι, έχουμε. Πολύ καλά πάει αυτό.
1: Μια χαρά, πολύ ωραία.
0: Θυμίσου την κουβέντα. Θα κάνω και άλλη πρόβλεψη. Το παιχνίδι θα τελειώσει με κόκκινη.
1: Δεν είναι και σπάνιο τώρα αυτό.
0: Ω, δεν είναι και δεν είναι.
1: Αλλά
0: σπάνιο,
1: το είδες ότι
0: δεν
1: έχει
0: είναι.
1: Νεύρο.
0: Πολύ. Για κοίτα εδώ τώρα. Εδώ βέβαια είναι στην μπάλα η προβολή, αλλά μετά το πέσιμο, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ, κοίτα. Έχουνε, εδώ είναι αυτό που λέει μπέρδευσαν τα μπούτια τους. Ένα, στείλε τώρα κάτι, να κοίτα, τάκ. Στείλε τώρα κάτι για την ηρωνία εσύ που γράφεις, ωραία.
1: Λοιπόν, Μανώλη, θυμάσαι που το προηγούμενο διάστημα είχαμε αναφερθεί σε αυτό το ζήτημα που δημιουργήθηκε με τις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Δόθηκαν θέματα της προηγούμενης ημέρας που είχαν εξεταστεί ήδη την προηγούμενη ημέρα.
0: Τι συνέβη.
1: Υποψήφοι των γυναικολυκείων συμμαθητές των Νεπάλ. Θυμάσαι που είχαμε πει ότι θα γίνει μία ΕΔΕ.
0: Ναι.
1: Ότι θα γίνει έρευνα.
0: Έγινε έρευνα.
1: Λοιπόν, δεν υπήρξε καμία διαρροή θεμάτων στις Πανελλήνιες, λέει ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων. Δεν νομίζω όμως ότι αυτό ήταν το ερώτημα, αν υπήρξε διαρροή. Το ερώτημα ήταν ότι δόθηκαν τα θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη μέρα. Δεν είναι διαρροή ότι διέρευσαν τα θέματα.
0: Ναι, ότι έγινε λάθος, εν πάση περιπτώσει, και θέματα που είχαν εξεταστεί.
1: Ναι,
0: ναι, αυτό το ξέραμε.
1: Στους υποψηφίους των Νεπάλ.
0: Το πώς, γιατί και τι θα γίνει.
1: Ναι, αυτό ήταν.
0: Ναι.
1: Είπε λοιπόν ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων ότι πράγματι είναι διανομή λανθασμένων θεμάτων σε δύο υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε η ένορκη διοικητική εξέταση. Και αποφασίστηκε, λέει, μάλλον, είπανε, ενώ η Κεντρική Επιτροπή είχε ήδη αποφασίσει να αποδοθεί η μέγιστη βαθμολογία στα δύο γραπτά. Θυμίζω ότι η καταγγελία είχε γίνει για αυτόν τον λόγο. Ότι βαθμολογήθηκαν πολύ υψηλά κάποια γραπτά των επαγγελματικών λυκείων. Αυτή ήταν η, ναι, η καταγγελία.
0: Κοίτα, κοίτα τώρα τι συμβαίνει όμως. Οι μόνοι που δεν φταίνουν είναι σίγουρα οι μαθητές.
1: Ναι, όχι, οι μαθητές δεν φταίνουν. Αυτό του ήρθε.
0: Έτσι. Λοιπόν, οι μόνοι που δεν φταίνουν είναι οι μαθητές.
1: Πήρανε τη συγκεκριμένη εκφώνηση.
0: Δεν καταλαβαίνω τη λογική να τους αποδοθεί η μέγιστη βαθμολογία.
1: Ναι. Το σκεπτικό είναι ότι αυτή ήταν μια, ας πούμε, διοικητική ρύθμιση που έκανε και η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, ώστε να αποκατασταθεί αυτή η αστοχία χωρίς, η οποία έγινε χωρίς την υπετιότητα των υποψηφίων. Ότι έτσι αποκαθίσταται αυτή η αστοχία. Ούτε εγώ το καταλαβαίνω καλά αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Από την άλλη πλευρά να σου πω το εξής, που μπορεί να εξηγεί τα πράγματα.
0: Γιατί να μην αποδοθεί η μέγιστη βαθμολογία σε όλους τους υπόλοιπους που δεν ήξεραν τα θέματα?
1: Κοίταξε να δεις τι γίνεται.
0: Που ήξεραν, χωρίς να το θέλουν βέβαια το θέμα.
1: Είναι μια συνήθις πρακτική της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων. Όταν συμβαίνει κάποιο, ας πούμε για παράδειγμα, βγαίνει μετά την εξέταση των μαθηματικών η μαθηματική εταιρεία και λέει ότι το τάδε θέμα είχε αυτή την αστοχία στην εκφώνησή του. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν δίνεται οδηγία από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων να βαθμολογηθεί με μεγάλη επιοίκεια.
0: Ναι.
1: Όταν υπάρχει όχι με υπετιότητα των υποψηφίων, αλλά του συστήματος, να το πούμε έτσι. Ίσως ακολουθήθηκε αυτή η λογική, την οποία ούτε εγώ την κατανοώ. Ούτε εγώ την κατανοώ.
0: Ακούω και αυτό που λες και συνεχίζω να προσπαθώ να το καταλάβω. Δηλαδή ποιο είναι πρημοδοτής το μαθητή που δεν φταίει σε κάτι.
1: Για ένα λάθος που έκανες εσύ.
0: Ωραία.
1: Που έγινε από το σύστημα δηλαδή.
0: Ωραία.
1: Να το πούμε έτσι απλά. Επισημαίνει λοιπόν η Επιτροπή ότι η όλη διαχείριση έγινε, λέει, για να, με στόχο να διατηρηθεί η ψυχραιμία και έτσι να μην διαταραχθούν ψυχολογικά τα παιδιά, και γι' αυτό δεν έγινε και δημόσια ανακοίνωση εν μέσω εξετάσεων που θα μπορούσε να επηρεάσει το κλίμα. Και ότι πανελλαδικές έγιναν ομαλάκια διάβλητα.
0: Εντάξει, ναι, έγιναν. Αν εξαιρέσουμε αυτό το,
1: ναι,
0: το συμβάν, ας πούμε.
1: Κοίταξε,
0: το οποίο
1: αυτό δεν μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ τώρα εδώ που τα λέμε, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι δημιουργεί κάποιο ζήτημα.
0: Είναι όμως μια αστοχία που πρέπει να ελεγχθεί και να μην ξανασυμβεί.
1: Και να μην ξανασυμβεί, ναι.
0: Προφανώς δεν είναι. Έχει γίνει κάπου λάθος. Τα λάθη είναι ανθρώπινα. Κακώς σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο. Που επηρεάζει το αδιάβλητο μιας διαδικασίας που όλοι έχουμε ανάγκη να είναι αδιάβλητο και όλοι έχουμε αποδεχτεί ότι πρέπει να είναι αδιάβλητο. Εντάξει, προφανώς δεν υπήρχε πρόθεση για να ευνοηθούν δύο μαθητές.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Έγινε κάτι στράβωσε, αλλά
1: κοίταξε,
0: δεν θα έπρεπε απλά να αναζητήσει τι συνέβη ώστε να μην σας...
1: Αυτό που μου λείπει από αυτό που διαβάζω από την ανακοίνωση είναι πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα αυτό. Και κάποιος φταίει γι' αυτό. Δηλαδή δεν είναι απλά,
0: ναι, συνήθως η ιδέα είναι ότι βρίσκουμε τον λόγο, τον υπεύθυνο.
1: Κάποιος φταίει.
0: Ναι, και ο υπεύθυνος, επειδή μπορεί να υποστεί και κάποια ακύρωση.
1: Ναι.
0: Επειδή εδώ μιλάμε για ένα καθαρά ανθρώπινο λάθος. Για ένα λάθος, εν πάση περιπτώσει. Ναι, εμπλέκεται και ο ανθρώπινος παράγοντας. Δεν γίνεται. Φαντάζομαι ότι για δύο γραπτά δεν είναι και προς θάνατο.
1: Ναι, γιατί ο γραπτά δεν επηρεάζει τις βάσεις.
0: Δηλαδή,
1: αυτό, πούμε, για παράδειγμα,
0: μπορεί να γίνει στον άνθρωπο που, έχει γίνει, που έκανε το λάθος, μπορεί να γίνει μια επίπληξη. Ότι ρε παιδί, εντάξει, δεν ξέρω και πώς έγινε το λάθος. Αυτά λογικά πρέπει
1: τα
0: να βρει
1: τα θέματα. Τα θέματα τυπώνονται, εκτυπώνονται και μοιράζονται στους υποψηφίους.
0: Ναι,
1: προφανώς
0: λοιπόν,
1: εκεί παίρνοντας τις φωτοτυπίες,
0: πήρε
1: και δύο λάθος.
0: Ωραία.
1: Από την προηγούμενη μέρα.
0: Πρόσεχε, άνθρωπε, αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όλα καλά. Δεν υπάρχει ζήτημα κανένα. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Πήραν, λέει, τηλέφωνο από την Πάλις. Εκτός από το τι θα ψηφίσω, ρώτησαν γνώμη για Άδωνη Πιερακάκη, Χατζηδάκη και Χρυσοχοΐδη. Επίσης ρώτησαν για ένα κανάλι, δεν έχει σημασία ποιο. Και άποψη για το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ποιο είναι το Όλοι Μαζί Μπορούμε? Έχει κολλήσει το μυαλό μου.
1: Είναι αυτή η εκδήλωση που γίνεται,
0: ναι,
1: για φιλανθρωπικούς.
0: Α, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, ναι. Και με χορηγό, λέει, Αχθαρμάς. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Απαντήσατε, κυρία Ρένα. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, άμα απαντήσατε, όλα καλά. Εμένα όποτε έχει. Τώρα πια δεν έχουμε εμείς σταθερό στο σπίτι, δηλαδή χάλασε η συσκευή. Ναι. Αλλά επειδή δεν παίρνει ποτέ πια κανείς το σταθερό.
1: Ούτως.
0: Εσύ δεν χτυπάει το σταθερό.
1: Δεν χτυπάει το σταθερό, όχι. Δεν χτυπάει το σταθερό.
0: Το έχει τραγουδήσει
1: Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι. Δεν χτυπάει το σταθερό, είναι απίστευτο. Mm. Όταν δεν βλέπω να με παίρνουν από σταθερό, ξέρω εκ των προτέρων ότι είναι ή από εδώ ή εις πρακτική, δεν υπάρχει άλλος.
1: Γιατί σε παίρνουν από εδώ στο σπίτι τηλέφωνο.
0: Όχι, στο κινητό.
1: Α, στο κινητό.
0: Σε ποιο σπίτι. Όταν έχουμε τηλέφωνο, είπαμε.
1: Χάλασε
0: η συσκευή.
1: Χάλασε
0: και όταν το καταλάβαμε ότι χάλασε, τυχαία, γιατί δεν άναβε το αφού δεν είχε να χτυπήσει κάνα χρόνο, δύο. Δεν ξέρω. Mm. Γιατί τώρα πια με αυτά τα πακέτα μηδέν χρεώσει και τέτοια στα κινητά. Δεν ξέρω ποιο χρησιμοποιεί. Καλά, πολλοί θα χρησιμοποιούν σίγουρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι άλλο λέει εδώ. Ωραίο λέει Μουντιάλ. Θα πει ο Τραμπάκουλας να ρίξει βολές. Ποιος είναι ο Τραμπάκουλας? Χάντικα πλή 3 πόντους over από ημίχρονο και να έχει πρώτο ο πίτς, να έχει πρώτο στα πίτς στόπο ο Τζόκοβιτς στο τένις μαζί με την ζαλίστηκα Νίκο. Τι είναι αυτό, τη ρακέτα και πίτς στόπ και Τζόκοβιτς και χάντικα, τι είναι? Μιλάμε λέει για πολιτισμό, παιδί μου. Εντάξει. Καλησπέρα Ελένη, καλησπέρα Μανώλη, καλή εκπομπή, ο κύριος Λεωνάρδος, να είστε καλά.
1: Μανώλη, να θυμίσουμε άλλο ένα σαν σήμερα.
0: Άντε.
1: Λοιπόν, σαν
0: είδα
1: σήμερα...
0: τον Μιτζάγκερ είναι στο βλέπετε παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, τον είδα κι εγώ, ναι. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε ο Λουκιανός Χιλαϊδόνης.
0: Ωραία.
1: Ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2017, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943.
0: Και τι έχεις διαλέξει, παιδί μου?
1: Λοιπόν, εμένα όταν ακούω Λουκιανός Χιλαϊδόνης, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι το πάρτι.
2: Πάμε μια βόλτα

και δρόμοι ανοιχτοί. Πάμε μια βόλτα στη βουλιαγμένη, πάμε, το νιώθω καλά. Φεύγει

0: Λοιπόν, το 1983
1: ναι.
0: διοργάνωσε, διαβάζω εδώ, την ιστορική συναυλία στην Πλάτη της Βουλιαγμένης.
1: 25 του μηνός νομίζω, Ιουλίου.
0: Δεν έχω την ημερομηνία.
1: Νομίζω 25 Ιουλίου.
0: Και το ωραίο είναι ότι συγκέντρωσε πάνω από 70.000 άτομα, χαρακτηρίστηκε ως το ελληνικό Woodstock.
1: Ναι.
0: Και πρόσεξε τότε,
1: και
0: δεν υπήρχαν social media.
1: Όχι, βέβαια.
0: Δεν υπήρχαν. Πήγαινε από στόμα σε στόμα. Βέβαια, εμένα μου αρέσει αυτό.
2: Πάρτι από Κίνα τα παλιά. Να καλέσω σε εκείνο το πάρτι. Να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος. Να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό. Να έρθει ο Κατίνσκι, να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει.

Πικάσο, να'ρθει κι ο Disney, να'ρθει κι ο Μπρέλ, να'ρθει ο Πρίσλεϊ, να'ρθει κι ο Μπόγκαρτ, να'ρθει κι ο Βάιλ και να'ρθει κι ο Μπρέχτ, να'ρθει ο Σαββόπουλος.

ο Σεφέρης, να'ρθει κι ο Ρώτα, να'ρθει ο Μικέλης, να'ρθει κι ο Ντασέμ, να'ρθει ο Ντίλιγκερ, να'ρθει ο Βέγκος, να'ρθει ο Γκέρσουιν, να'ρθει κι ο Μπράκ.

0: Θέλω να σου πω ότι τα πολλά τελευταία χρόνια της ζωής του Λουκινός και λέει, εδώ στο Μαρούσι. Και έτσι εδώ οι ντόπιοι είχαμε την ευκαιρία να τον, όποτε έβγαινε να τον, τύχαινε να τον συναντήσουμε. Επίσης, αυτό που πολλοί δεν ξέρουν είναι ότι είχε σπουδάσει αρχιτεκτονική.
1: Βέβαια, αρχιτέκτονας ήταν στο έτσι. Πολυτεχνείο, στο Μετσόβιο.
0: Όχι, όχι, ήταν στο από το Αριστοτέλειο.
1: Α, είχα την αίσθηση.
0: Ναι, ναι, Θεσσαλονίκη είχε σπουδάσει. Λοιπόν,
1: δεν εργάστηκε ως αρχιτέκτονας ποτέ.
0: Αλλά είχε
1: από πολύ νέος ναι. Είχε έτσι.
0: Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι ήταν ένα παιδί το οποίο είχε κάνει τις σπουδές του. Έτσι. Και που είχε, ήταν η μουσική έρεε μέσα στο αίμα του.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Και ένα ιδιαίτερο είδος μουσική. Πολύ ιδιαίτερος.
1: Πολύ ιδιαίτερος. Πολύ πρωτοποριακός.
0: Δηλαδή έκανε πολύ ωραίες δουλειές. Αυτό το ένας φτωχός και μόνος καουμπόι.
1: Βέβαια.
0: Που συνδέθηκε με το Lucky Luke. Γιατί εκεί αυτή ήταν η έμπνευσή του. Αλλά
1: η Μέρη Παναγιωταρά.
0: Η Μέρη Παναγιωταρά που την τραγούδησε η γυναίκα του.
1: Η Άννα Βαγενά.
0: Έτσι. Που, συγκλονιστικό τραγούδι. Κοινωνικό, πολιτικό, ό,τι θες.
1: Δεν έχει ξεπεραστεί το τραγούδι αυτό. Δηλαδή το βάζει σε διάφορες γενιές.
0: Κοίτα, εγώ νομίζω ότι δύο τραγούδια.
1: Και είναι εκεί. Είναι εκεί.
0: Εγώ
1: αυτό
0: νομίζω
1: είναι.
0: Ότι δύο τραγούδια είναι ύμνος στη γυναίκα και πώς το λένε, η επιτομή του κοινωνικού τραγουδιού. Το ένα είναι η Μέρη Παναγιωταρά και το άλλο το είμαι εξάρτητο. Μα εγώ της μηχανής σας. Και ο γιος μου το ανταλλακτικό. Και, ναι, και θεωρώ ότι είναι δύο τραγούδια από δύο εξίσου συγκλονιστικές ερμηνεύτριες, διαφορετικού στυλ όμως η μία από την άλλη.
1: Τελείως διαφορετικό.
0: Έτσι, τελείως διαφορετικό. Γιατί η Βιτάλη λαϊκή τραγουδίστρια, αλλά αυτό το τραγούδι για μένα είναι πολύ σκληρό ροκ. Δεν είναι σκληρό ροκ μουσικά, αλλά είναι πολύ σκληρό ροκ
1: με τον
0: τρόπο που το ερμηνεύει και με το στίχο που έχει. Η Βαγενά πάλι ένα άλλο είδος που εγώ δεν ξέρω πού να το κατατάξω μουσικά, γιατί είχε και ρομαντικά στοιχεία, είχε και μελωδικά στοιχεία. Δεν ήταν λαϊκό τραγούδι.
1: Όχι, δεν ήταν,
0: γι' αυτό λέω δεν ξέρω πού να το κατατάξω. Λοιπόν,
1: και ξέρεις αυτό που είναι πολύ χαρακτηριστικό στον Κυλαϊδόν και μιλήσαμε και για το πάρτι, είναι ότι εγώ δεν θυμάμαι άλλο καλλιτέχνη έτσι πρώτος να βγήκε από το πλαίσιο ενός θεάτρου, ενός μιας κοινής μουσικής, ενός γηπέδου και να κάνει κάτι σε έναν υπαίθριο χώρο, γράφοντας ιστορία εδώ που τα λέμε
0: σωστό,
1: στη μουσική.
0: Σωστό. Λοιπόν, πάμε τίτλους και επιστρέφουμε.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανικός στρατός. Στο στόχαστρο στρατιωτικές υποδομές στο στενό του Ορμούς. Η οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική, νεκρή σε τροχαίο, ένα βρέφος, η μητέρα και ο πατέρας του, μετά από τη σύγκρουση του γιο ταχύς, το οποίο επέβαιναν με βιτιοφόρο. Το δεύτερο ανήλικο παιδί της οικογένειας έχει τραυματιστεί σοβαρά. Δεν έχει διαπιστωθεί από τους σχετικούς ελέγχους ζήτημα στατικής επάρκειας σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει ελληνικό μετρό. Προηγήθηκαν καταγγελίες κατοίκων για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην περιοχή από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Περισσότερα στο real.gr.

0: Είναι μακιά μας το παιχνίδι τώρα, κατά ψέματα.
1: Είναι.
0: Έχει νεύρα πολλά.
1: Το είπε εσύ από την πρώτη στιγμή, ναι, το κατάλαβε.
0: Ότι το κατάλαβε, φαινόταν, δεν
1: είναι. Ναι, θέλω να πω, το είπε από την πρώτη στιγμή. Ότι...
0: Και το βλέπει εντωμεταξύ. Εκεί τώρα κάνει ένα φάουλ στο Μέση, ας πούμε, ο οποίο το κάνει τρίπλα σε τηλεφωνικό θάλαμο, δεν έχει θέμα. Και βγάζει κάρτες ο διαιτητής. Έχει πέσει ο Μέση κάτω, πλακώνονται οι υπόλοιποι τριγύρω. Θα έχει, σου λέω, θα είναι. Έτσι το νομίζω εγώ, δεν ξέρω. Αυτή την ταινία που έχει στείλει τώρα ο κύριο Τάσο μπροστά στην Αγχώνη, εγώ δεν την έχω δει.
1: Ούτε εγώ την έχω δει. Ούτε εγώ την έχω δει. Είναι Φυσούν, Μιράτ, Μιράντα Μιράτ.
0: Όχι απλώς, δεν την έχω ακούσει
1: Μάρο
0: καν.
1: Μάρο Κοντού, ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Άγγελος Αντωνόπουλος, Ανδρέας Μπάρκουλης.
0: Είχα πάει, λέει, σε ένα τέτοιο που λέει ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Ναι. Εντάξει, αυτή που ήταν, κύριε Νίκο, στο πάρτι που πήγατε εσείς, δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς που τραγούδησε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Που πετάγανε λουλούδια και τέτοια. Και που έλεγε ο τραγουδιστής δικό σας. Δεν υπάρχουν αυτά. Μπριλάθουν.
1: Εντάξει, είχε, το είπες προηγουμένως ότι είχε μια ατμόσφαιρα τέτοιο Woodstock, ας πούμε. Είχε αυτή τη λογική αυτό που είχε κάνει ο Κυλαϊδόνης. Το μαζικό,
0: ναι, δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του.
1: Το παρείστικο, είχε το κάνει ένα πάρτι κάτι τεράστιο, ναι, ένα μεγάλο πάρτι, ας πούμε, περάσουμε καλά.
0: Το ζήτημα είναι πώς μπόρεσε, πώς από στόμα σε στόμα.
1: Κοίταξε, έχω δει,
0: υπήρχαν
1: πολλές αφίσες που είχαν κολλήσει παντού. Αυτές οι αφίσες, και μάλιστα ο κύριος Τάσος, ο οποίος αναζητά αφίσες και μας στέλνει που και που, ίσως θα μπορούσε να μας εντοπίσει αυτή την αφίσα για το πάρτι εκείνο του Κυλαϊδόνη στη Βουλιαγμένη, που είχε γεμίσει η Αθήνα. Ναι, ναι, ναι, υπήρχε αφίσα, βέβαια.
0: Κοίταξε, αυτό, ναι.
1: Η αφίσα ήταν της εποχής εκείνης, ο τρόπος για να διαδώσεις κάτι.
0: Ναι,
1: ναι, και αυτός ήταν,
0: ναι,
1: ο τρόπος.
0: Και λειτουργήσε, ναι, προφανώς. Αυτό λένε, το θέμα ότι δεν βγάζει κάρτες. Η πρώτη ήταν αυτή που έβγαλε τώρα. Εντάξει, Γιάννη, κοίτα, δεν ξέρω, δεν το βλέπω τώρα το παιχνίδι. Κλέβω λίγο με το αριστερό μάτι. Όχι, είπαμε το αριστερό μάτι, θα το πιάσει τώρα κατευθείαν.
1: Τώρα ναι, και
0: τι
1: εσύ
0: να κάνω, μάτα, αριστερά,
1: τι
0: να
1: τώρα κάνω. Τα θέλεις και εσύ, λοιπόν, τώρα, τι προκαλείς, ρε παιδί μου, ήρεμα είμαστε.
0: Νομίζω ότι ο διαιτητής προσπαθεί να το κρατήσει χωρίς κάρτες, αλλά άμα αρχίσει, ξέρεις, είναι να βγει, να μην βγει
1: πρώτη.
0: Μετά, η κυρία Γιώτα, γιατί σε χαιρετάει.
1: Κάθε βράδυ, κυρία Γιώτα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σε χαιρετάει 20 λεπτά πιο νωρί.
1: Τι ξέρει, γυναίκα, μπορεί να έχει δουλειά, ρε παιδί μου, να στείλει το γεια και να. Δεν είναι, εγώ. Εντάξει. Τι παραξενιά είναι αυτή,
0: βέβαια. Πώς φύγεις νωρίτερα, ξέρω εγώ. Μπορούμε, λέει, να ακούσουμε αυτό το καταπληκτικό τραγούδι χωρίς να μιλάτε. Το Radio Gaga πάει, έφυγε. Ένα διάλειμμα, παρακαλώ. Το πολύ μπλε μπλα κουράζει τον ακροατή.
1: Έλα, σταμάτα να ακούσουν τραγούδι.

0: Εδώ είμαστε 41 λεπτά μετά τις 10 στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Να πούμε ότι αύριο πρώτο θα είμαστε καλά πιθανότατα, όπως όλα δείχνουν δηλαδή, θα ασχοληθούμε με ένα θέμα. Προσπαθήσαμε λίγο να ασχοληθούμε σήμερα, αλλά δεν καταφέραμε να έχουμε κάποιον υπεύθυνο να μας δώσει στοιχεία. Λοιπόν, που έχει να κάνει με τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Και το λέω, μήπως με αυτή την αναφορά. Να, τώρα έβγαλε και δεύτερη κάρτα. Γι' αυτό σου είπα, άμα βγει η πρώτη. Λοιπόν, μήπως με αυτή την αναφορά βρούμε και άλλες περιοχές. Τι γίνεται λοιπόν, το φαρμακείο του ΕΟΠΗ στην Άρτα δεν υπάρχει. Το ξεκίνησα λάθος. Αυτό που θα έπρεπε να είναι φαρμακείο του ΕΟΠΗ στην Άρτα δεν υπάρχει. Είναι ένα γραφείο επί της ουσίας παράδοσης δεμάτων. Έχει αποτύχει πλήρως το σύστημα μεταφοράς φαρμάκων στο σπίτι. Υπολογίζεται ότι είναι περίπου 50 την ημέρα. Ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος.
1: 50 την ημέρα, βέβαια.
0: Έτσι, 50 την ημέρα, περίπου 1000 άτομα το μήνα ότι εξυπηρετούνται στην περιοχή της Άρτας. Και μιλάμε τώρα για σοβαρές παθήσεις. Καρκινοπαθείς, άνθρωποι με αιματολογικά προβλήματα κτλ. Ναι. Κτλ. Οι συνταγές φεύγουν από την περιοχή και πάνε στην Αθήνα. Από την Αθήνα μεταφέρονται μετά από 15 μέρες, 12 με 15 μέρες, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και μετά από 20 μέρες. Άρα υπάρχει και σημαντική καθυστέρηση. Το πρακτορείο της Άρτας, γιατί δεν λειτουργεί φαρμακείο, έχει δύο υπαλλήλους. Η μία είναι υπάλληλος γραφείου και η άλλη εκτελεί χρέη φαρμακοποιού. Καταγγέλνουν οι ίδιοι, υπάρχουν σύλλογοι εκεί που πλέον έχουν καταγγείλει το θέμα, και οι ασθενείς αναγκάζονται να μετακινούνται, πράγμα το οποίο έχει και χρόνο, είναι και χρονοβόρο και κοστοβόρο, είτε στα Ιωάννινα είτε στην Πρέβεζα. Ξαναλέω, δεν είναι ασθενείς με συνάχη. Δεν είναι ασθενείς που έχουν ένα πιάσιμο στην πλάτη.
1: Και πολύ συχνά οι ασθενείς αυτοί δεν μπορούν οι ίδιοι να μετακινηθούν.
0: Πρώτον, και δεύτερον, δεν είναι απαραίτητο να έχουν κάποια συνδρομή. Μπορεί να μην έχουν κάποιο δικό τους
1: άνθρωπο. Και μπορεί να μην έχουν έναν άνθρωπο για να το κάνει αυτό.
0: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, επίσης, δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά θα το ρωτήσουμε αυτό αύριο, γιατί έκανα σήμερα μία ερώτηση. Δεν ήξερα να μου απαντήσουν. Δεν μπορεί να πάει και άλλος. Πρέπει δηλαδή να υπογράψει ή να έχει αξιοδότηση για να παραλάβει το φάρμακο.
1: Ναι, πρέπει να ορίσει ο ασθενής άνθρωπο για να το παραλάβει.
0: Αν υπάρχει κάποιος. Δηλαδή είναι μια διαδικασία τέλος πάντων που δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Και μη μου πει τώρα, μη μου στείλει κανείς, μα υπάρχει η ηλεκτρονική πια εξουσιοδότηση. Εντάξει. Πείτε τώρα στον παππού στην Άρτα να κάνει ηλεκτρονική εξουσιοδότηση. Δεν είναι τόσο απλό. Έτσι. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε λοιπόν πρώτο, θα είμαστε καλά αύριο με αυτό το θέμα. Και το λέω γιατί μπορεί και άλλες περιοχές.
1: Ναι, καλό είναι με αυτήν την αφορμή, εάν υπάρχουν τέτοιες αναφορές για άλλες περιοχές, να μας στείλετε τα μηνύματά σας για να το δούμε. Εμείς έχουμε αυτό το συγκεκριμένο που φορά σε αυτή την περιοχή. Αν υπάρχει κι αλλού όμως, εδώ είμαστε. Πάμε στο διάλειμμα.
0: Ναι, έχουμε διακοπή.
1: Hydration break.

0: Real FM. Το τελευταίο αντίο στην αρχόντισσα του ελληνικού κινηματογράφου, Μάρο Κοντού.
1: Συνεργαστήκατε με όλους τους κορυφαίους ηθοποιούς.
2: Έχω δουλέψει μόνο με ταλαντούχους.
0: Η καθηλωτική εξομολόγησή της στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο.
2: Είμαι καλός άνθρωπος, είμαι ειλικρινής και είμαι και έντιμη.
0: Αύριο, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αυτά είναι ωραία παιχνίδια. Έχει σφυρίξει ημίχρονο και έχουν μαζευτεί γύρω από τον διαιτητή και διαμαρτύρονται και οι μεν και οι δε.
1: Λέει εδώ ο Γιάννης, εγώ που τα βλέπω πάντως με το δεξιό το μάτι, λέω πως έπρεπε να έχει βγάλει τουλάχιστον δύο κάρτες.
0: Ναι,
1: ακόμα.
0: Δεν ξέρω. Δεν... Να και ο. Και ο Σταυραγάκης μου στείλει μήνυμα. Σούπα, μάτς και πολύ ξύλο. Σούπα. Αυτά με εμένα, αυτά μου αρέσουν. Που είναι που δυνατά. Μπαίνουν, έχει... Δεν είναι όμως αντιαθλητικό. Το ξαναλέω. Είναι στο όριο. Είναι. Να το Σταυραγάκης εδώ.
1: Πολλά χρόνια εκεί, θα ζήσει.
0: Ναι, αυτό είναι το.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη μας.
2: Ποιο ότι θα ζήσω πολλά χρόνια.
1: Ναι, ναι, την κουβέντα σου είχαμε.
2: Αυτό το ξέρει μόνο ο κύριος και κανένα άλλο.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει. Ναι. Και όπως λέει και μια θεία μου υπέργυρη, που είναι πάρα πολύ. Πρέπει να αρχίσει να διπλώνει κάνα δύο χρόνια, δηλαδή ναι. Να πάει να τριπλώνει. Το καντιλάκι του καθενός ουδής ξέρει πόσο έχει.
1: Εντάξει, τώρα πάμε σε άλλα όμως.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα. Δεν έχουμε γίνει σοφότεροι από το παιχνίδι. 0-0 ναι. Η Αργεντινή με την Αγγλία. Πολύ ξύλο. Πάρα πολύ ξύλο.
0: Αθλητικό μια όμως, φάση... δεν είναι αντιαθλητικό.
2: Τι?
0: Αθλητικό ξύλο.
2: Εντάξει τώρα, μια καλή φάση η Άγγλη, μια καλή φάση η Αργεντινή, μέχρι εκεί πολύ φοβάμαι ότι θα τον ξημερώσουμε το συγχωρεμένο. Έχω αυτή την αίσθηση.
1: Τι μας έπιασε σήμερα.
2: Τη γελάει η Ελένη.
0: Είναι γιατί από τη θεία πήγαμε στο συγχωρεμένο.
1: Ναι, δηλαδή είναι.
2: Τι λες Ελένη.
0: Από τη θεία λέω, εγώ λέω, από τη θεία πήγαμε στο συγχωρεμένο.
2: Τι να κάνουμε, ναι, βάζουμε όλα μαζί. Λοιπόν, ένα πολύ ξυλό και από τους δύο, και από τις δύο ομάδες, ο Μέση. Δεν βάζει τα πόδια της φωτιά όπως είναι αναμενόμενο. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε πώς θα βγάλουν αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Τι αναστενάρηση είναι, τι είναι.
1: Δεν το κατάλαβα κι εγώ και λέω ας μην ρωτήσω γιατί θα με περάσουν για άσχετη. Τι εννοούμε δεν βάζει.
2: Δεν μαρκάρει τώρα, δεν υπάρχει να μαρκάρει.
0: Γιατί πότε μάρκαρο Μέση.
2: Εντάξει, αρχίσαμε
1: τώρα. Τώρα καταλαβαίνεις, ναι.
2: Χθες, Ελένη, χθες την πλήρωσε ο Εμπαπέ. Σήμερα θα πιάσει το σώμα το Μέση. Πάει, τελειώσαμε, δεν υπάρχει.
1: Συνέχισε Δημήτρη μου, εσύ μην τον ακούς.
2: Δεν υπάρχει δηλαδή με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Χθες είχαμε δράματα εδώ το βράδυ.
1: Ναι, είχατε.
2: Θυμίζω ότι η ομάδα που θα προβληθεί από το σημερινό ζευγάρι πάει την Κυριακή στις 10 το βράδυ να παίξει στον τελικό.
0: Και σηκώνει και την κούπα, έχω κάνει πρόβλεψη.
2: Ορίστε.
0: Και σηκώνει και την κούπα, έχω κάνει πρόβλεψη.
2: Η πρόβλεψή σου ποια είναι?
0: Ότι όποιος περάσει απόψε θα σηκώσει την κούπα. Μπορώ να σου κάνω και δεύτερη πρόβλεψη. Ότι το παιχνίδι απόψε θα τελειώσει στην παράταση.
2: Ναι, το βλέπω και εγώ την παράταση έτσι όπως βλέπω.
0: Όχι, θα τελειώσει την παράταση, δεν θα έχει πέναλτι.
2: Θα τελειώσει την παράταση, για παράταση λέω κι εγώ.
0: Ναι,

0: θυμήθηκε τα Φόκλαντ και έλεγε διάφορα. Αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Τώρα το θέμα είναι τι δεύτερο ημίχρονο θα δούμε. Γιατί μέχρι στιγμής είναι κατώτερο του μετρίου το παιχνίδι. Αυτό ανάμεσα στην Αγγλία και στην Αργεντινή. Θυμίζω ότι ο νικητής πάει απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπη στην Ισπανία και ο ηττημένος παίζει για την τρίτη και τέταρτη θέση το Σάββατο στις 12 μεσάνυχτα προς Κυριακή απέναντι στην Γαλλία.
1: Είναι, νομίζω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό παιχνίδι ημιτελικός παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ δύο πολύ μεγάλων ομάδων που έχουν τεράστιο άγχος, ξέρουν χαντάρια μπάλα και γι' αυτό και το παιχνίδι δεν. Δηλαδή, εμένα μου αρέσουν αυτά τα παιχνίδια.
0: Ναι, χαντάρια μπάλα και ιδίως συμφωνώ μαζί σου. Εντάξει, θα αρέσουν αυτό το σκληρό που ξεπερνάει και λίγο το όριο και ο διαιτητής, ο Αμερικάνος.
1: Ναι,
0: έχει ξεχάσει τις καρτούλες του.
1: Έβγαλε δύο, ναι.
0: Έβγαλε, εντάξει τώρα, είδε για παραπάνω. Είχε κάποιες φάσεις που ήταν για παραπάνω.
1: Ναι, δεν το γράφουν, το στέλνουν εδώ και ακροατές. Δεν το βλέπω.
0: Ναι,
1: βλέπω την ένταση.
0: Είχε κάποιες φάσεις που ήταν για παραπάνω.
1: Προσπαθεί να το κρατήσει. Κίτρινες.
0: Προσπαθεί να το κρατήσει, γιατί μετά ξέρεις η κίτρινη διπλώνει.
1: Ναι, μετά πάει κόκκινη. Εγώ είπα το παιχνίδι, αν πάει έτσι, θα βγάλει κόκκινη. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Σε τέτοια μάτς που πέφτει η κλωτσιά σύννεφο. Μπορεί η κίτρινη θα διπλώσει.
1: Κοίτα,
0: αναγκαστικά.
1: Το πιθανότερο είναι η κόκκινη να έρθει σε τζατζαρίσματα μετά από φάουλ.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως το πάνε, γιατί βλέπω ότι είναι σαν τα κοκόρια τρώγονται.
0: Σωστό.
1: Πάντως,
0: δεν γίναμε σοφότεροι. Δεν είναι καλό το παιχνίδι. Να δούμε το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε τώρα για μετά τις 12, εγώ πιστεύω. Εκτός αν ο Μέση του βγάλουν μια παλιά και βάλει γκόλι. Ο Τζούντι Μπέλιχαμ ή ο Χάρι Κέιν βρεθεί σε θέση βολής και το παστελώσει, όπως λέμε στη γλώσσα την ποδοσφαιρική,
1: ναι.
0: Όταν παίζαμε στα τεχνικά πολύ πολύ παλιά, πριν πάρα πολλά χρόνια, κυρία Κατσαμπέκη, στα γέννητη.
2: Καλά τώρα και εσύ πήγαινε... πάρα πολλά χρόνια.
0: Ο Μπαρδάλης πήγαινε πρώτη γυμνασίου, η Κατσαμπέκη ήταν στο δημοτικό.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Με τη Γαλλία όλα καλά?
0: Τι εννοείς?
1: Ηρεμήσαν, είναι εντάξει.
0: Καλά τώρα, θα περίμενα εγώ τώρα. Γι' αυτό είμαι προετοιμασμένος τώρα.
1: Ή έχουν πάλι θέματα με τη διαιτησία, ξέρω
0: εγώ.
1: Το ξεπεράσανε.
2: Εγώ δεν είμαι καλά.
0: Εγώ δεν είμαι καλά που δεν μπορώ να το χωνέψω.
1: Δεν χωνέψατε λοιπόν, ακόμα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δεν χωνέψατε. Μας έπεσε βαρύ.
0: Υπήρξε πολύ κριτική
1: έντονη
0: από τον γαλλικό τύπο.
1: Δεν στάθηκε στη διαιτησία ο γαλλικός τύπος όμως.
0: Όχι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Για πρόχειρη εμφάνιση. Για ναυάγιο στον Ντάλλας έγραφε η L'Equipe. Γενικά, εντάξει, ο Εμπαπέ παραδέχτηκε ότι δεν ήταν καλή ομάδα και υπάρχει απογοήτευση. Ο Didier Deschamps θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι το βράδυ του Σαββάτου στον μικρό.
1: Τα είπαμε και χθες, καλά να μας γράφει.
0: Και,
1: να,
0: και,
1: στο και να...
0: Ναι, κάτσε ρε παιδί μου, περίμενα να πούμε. Ναι. Και σύμφωνα με μέσα από την Γαλλία γράφουν για Ζινετίν Ζιντάν.
1: Για προπονητή.
0: Ναι. Δεν θα αρέσει,
1: Πολύ μεγάλος παίχτης. Προπονητικά δεν νομίζω ότι είναι κάτι ιδιαίτερο.
0: Τώρα δεν μπορώ να σου πω ότι έχει και άδικο. Πάντως, από την άλλη μεριά, πρέπει να τονίσουμε ότι ο Ισπανός προπονητής, όταν του αναθέσανε την Εθνική Ισπανία πριν τα χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα πόσα χρόνια είναι πριν, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Ήταν προπονητής στις μικρές κατηγορίες, όπου οι Ισπανοί, πρέπει να πούμε, και αυτό πέρασε στα ψηλά, πήραν και το K19, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, πριν λίγες μέρες, ότι έχουν μια, όπως σε όλα τα ομαδικά αθλήματα, έχουν μια στοχοπροσήλωση, ένα συγκεκριμένο τρόπο ανάπτυξης. Όχι στο παιχνίδι, σε αυτά που στείλουν, πώς επιλέγουν τους παίκτες, το ίδιο κάνουν και οι Γάλλοι. Αλλά οι Ισπανοί το δουλεύουν πολύ πολύ καλύτερα το θέμα αυτό. Κάποια στιγμή που θα έχει σκέφτεται να το συζητήσουμε αναλυτικά.
1: Να σου πω κάτι.
0: Πώς είναι αυτό το.
1: Επειδή τώρα
0: έκατσε. Βλέπεις και στο μπάσκετ είναι καλή και γενικά σε όλα τα ομαδικά είναι πάρα πολύ καλή.
1: Επειδή τώρα έκατσε και ασχολήθηκα λίγο με την Ισπανία, δεν είχα ασχοληθεί.
0: Ναι.
1: Βλέπω ότι οι Ισπανοί έχουν καταφέρει με πολλή σεμνότητα να ξεπεράσουν την κρίση της απουσίας αστέρων. Δηλαδή, φύγαν τα μεγάλα ονόματα.
0: Ναι.
1: Της πάλε ποτέ Ισπανίας, ας πούμε, που ήταν τα τοτέμ της ομάδας και έχουν φτιάξει μια ομάδα. Εντάξει, υπάρχει ο Γιαμάλ, θα μου πεις, αλλά δεν, εντάξει, είναι νέο φρούτο. Έχουν φτιάξει μια ομάδα που χωρίς να έχει αυτό που λέμε το Μέση, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αλλά έχει παίχτες, κοιτά. Έχει όπως ο Ρόδρυ, ο
1: Βρε μεγάλους παίχτες, έχει παιχταράδες.
0: Τώρα ο Γιαμάλ

0: πιο μικρό έχει παίκτες που είναι πρώτη γραμμή και παίζουν στο
1: μάτι. Είναι πρώτη γραμμή, αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, τα ονόματα, ξέρεις, που τα ακούς και τρέμουν τα γόνατά σου.
0: Όχι, δεν είναι αυτό.
1: Έχουν φτιάξει μια ομάδα με συνοχή που παίζει ένα συγκεκριμένο παιχνίδι και πετυχαίνει το στόχο της.
0: Ενώ η Αγγλία, η Γαλλία, συγγνώμη.
1: Και δεν τα περιμένουν όλα από ένα παίχτη.
0: Εντάξει, η Γαλλία βασίζεται πώς θα δουλέψει η τριάδα η επιθετική. Δηλαδή, ναι. Ο Λισέ, Ντεμπελέ,
1: Παπέ
0: και ο Μπαρκολά. Εντάξει, βασίζεται σε αυτό. Αν μπροστά βγουν εκεί, τους Γάλλους εκεί, αυτοί εκεί τον γκολ το έχουν σίγουρο. Βγάζουν φωτιές.
1: Ενώ οι Ισπανοί, ας πούμε, παίζουν και με τα μπακ στην επίθεση.
0: Μπράβο. Αν στους Γάλλους δεν δουλέψει αυτό, εντάξει, και οι επιστροφές των επιθετικών σου που σου είπα για τους Γάλλους είναι πολύ γρήγορες πίσω. Αλλά έχουν άλλο σύστημα παιχνιδιού. Οι Γάλλοι έχουν ένα σύστημα παιχνιδιού που τη μεσαία γραμμή και μπροστά βγάζουν μια ομαδικότητα και την έχουν δουλέψει πιο πολύ. Και δεν βασίζονται πάνω στο Γιαμάλ. Για μένα ο Γιαμάλ δεν έκανε τίποτα στο παγκόσμιο κύπελλο. Έξω το πέναλτι χθες.
1: Κέρδισε ένα πέναλτι. Και έβαλε και ένα γκολ που ακυρώθηκε.
0: Έβαλε και ένα γκολ που ήταν κέτοιμα. Το γκολ ήταν κέτοιμα αυτό. Εντάξει, είχε κάνει κέτοιμα. Η κυρία Χαρσταπέκη με τις εκφράσεις που λέω το παστέλωσε, το κέτοιμα.
2: Ναι, εγώ έχω γνωστές λέξεις, έτσι.
0: Νομίζω ότι κάνεις μεταπτυχιακό.
2: Εννοείται.
0: Εντάξει.
2: Εννοείται. Σημειώσεις κρατάω.
0: Δεν είναι κέτοιμα.
1: Έχει έρθει και μήνυμα. Έχει έρθει και μήνυμα ότι είναι δίπλα στο. Για μένα, για την ηρωνία μου, ότι είναι δίπλα στον καλύτερο και με έχει μάθει πια. Οπότε και με σένα καταλαβαίνει τώρα τι γίνεται.
2: Εδώ. Μεγάλες τιμές από αυτό.
1: Έχουμε η ΕΚ. Αυτή δεν είναι εκπομπή, είναι η ΕΚ.
2: Σωστά.
0: Λοιπόν, ξαναλέω κάτι.
2: Αμφιθέατρο το κάναμε.
0: Ναι, παιδιά, το ποδόσφαιρο είναι το πιο απλό άθλημα στον κόσμο και αυτό παίζεται παντού σε όλο τον κόσμο. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να έχει ειδικέ γνώσει όπω το μπάσκετ ή τα άλλα ομαδικά αθλήματα. Είναι το πιο εύκολο άθλημα. Γι' αυτό κάνουν και όλοι κριτική. Και άνθρωποι που μπορεί να μην του έπαιζαν μικρού στο δημοτικό, κάνουν κριτική τώρα για τον Μπαρκολά ή τον Εμπαπέ.
1: Ναι, γιατί μπορεί να τραβήξει και ένα μύτο και ένα μπι γκολ.
0: Μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό είναι η ομορφιά αυτού του αθλήματο που βλέπουμε. Λοιπόν, τώρα να σας πω για να κλείσουμε ότι την Κυριακή που θα είμαστε μαζί από τις 7 θα πάμε μέχρι να τελειώσει ο τελικός. Ο τελικός μπορεί να μην κρατήσει 2 ώρες.
1: Μισή ώρα είναι μόνο θα είναι μόνο το.
0: Ετοιμάζονται για cooling break 20 λεπτό με 30 λεπτό.
1: Ναι, αφού θα τραγουδήσει όλοι και μέχρι και Κορεάτες θα τραγουδήσουν.
0: Ναι, θα σας πω το πρόγραμμα γιατί δεν το έχω προχειροποιεί.
1: Μετά. Γιατί είναι 11.
0: Έχει πράγμα πολύ και μπορεί ο τελικός να ξεκινήσει 10 και να πάμε.
1: Σβήσε μηνύματα από το κινητό σου, δεν θα προλαβαίνεις.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια. Μην ξεχνάτε το πολύ μικρό.
2: Γεια σου, Δημήτρη μας.
3: Γεια σου και σένα.
2: Γεια μου και εμένα.
1: Γεια σου και σένα.
4: Real FM. Η ώρα είναι 11. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί ο Αμερικανικός στρατός κατά εντολή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο στόχαστρο έχουν μπει στρατιωτικές υποδομές στο στενό του Ορμούς. Σε απάντηση, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν Αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία και απείλησαν να διακόψουν και άλλες ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή. Με συμφωνία για τις περιοχές του Λιβάνου, από τις οποίες θα γίνει η πρώτη αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού, ολοκληρώθηκαν οι επαφές μεταξύ Βηρητού και Τελ Αβίβ στη Ρώμη. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, ανέφερε ότι επιθυμεί την αποχώρηση, εκτιμώντας ότι αυτή θα συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της έντασης και θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να επικεντρωθούν στο Ιράν. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα στη Χαλκιδική, στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης. Νεκροί είναι ένα βρέφος και οι γονείς του μετά από σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου με πινακίδες Μολδαβίας, το οποίο επέβαιναν με βιτιοφόρο. Το τέταρτο μέλος της οικογένειας, ένα ανήλικο παιδί, είναι σοβαρά τραυματισμένο. Τις συνθήκες του δυστυχήματος διερευνούν οι αρχές, περισσότερα στο ενικός.gr. Δεν έχει διαπιστωθεί από τους σχετικούς ελέγχους ζήτημα στατικής επάρκειας σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει η Ελληνικό Μετρό. Προηγήθηκαν καταγγελίες κατοίκων για ρογμές και καθεζήσεις σε πολυκατοικίες στην περιοχή από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Για το θέμα διατάχθηκε κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά και έκρηξη σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο με απολογισμό ένα νεκρό και 10 τραυματίες.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Αγγλία-Αργεντινή 0-0 στο ημίχρονο του ημιτελικού στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Σε φιλικούς αγώνες η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 0-0 με την Ολλανδική Φίτεσε, ενώ ο Παναθηναίκος έχασε στη Βιέννη με 4-1 από την Ραπίδ. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη κέρδισε με 2-0 σετ τη Βρετανή Χάρι Εντάρτ και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Real Weather.
2: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι ανεμοφόροι έως 7 μποφόρ ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 11. Real FM 97,8. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Αγγλία-Αργεντινή, όπως καταγράφονται δηλαδή οι ομάδες, στο 0-0, στο 50 λεπτό. Πολύ λέει δυνατή Αγγλία, μου γράφει εδώ Γιάννης. Πάντως, αν περάσει τελικό, θα το πάρουν οι Ισπανοί περίπατο. Αν περάσει η Αργεντινή, ξέρει πως θα κάνει το ματσάκι ροντέο και να χαλάσει το ρυθμό των Ισπανών. Αλλά οι Άγγλοι θα χάσουν για πλάκα από τους Ισπανούς. Δεν ξέρω, θα δούμε. Καλά να είμαστε. Πολύ ωραίο, λέω, θέμα που θα, πολύ ωραίο θέμα που θα ανοίξετε αύριο. Επίκαιρο, άμεσο, χρήσιμο. Ελπίζω να ακουστούν στα κατάλληλα. Γι' αυτό το προσπαθούμε να. Κάποια θέματα τα οποία προκύπτουν και από δικά σας μηνύματα. Γιατί αυτό το θέμα ήρθε από μήνυμα ακροατή που μας έστειλε ένα δημοσίευμα από τον τοπικό τύπο της Σάρτας. Γιατί τώρα, κακά τα ψέματα. Γιατί μιλούσαμε σήμερα με τους ανθρώπους εκεί πέρα και μας λέγανε να βγούμε, λέει, να τα πούμε. Θα ακουστεί. Προσέξτε τώρα. Το σκεπτικό των ανθρώπων της περιφέρειας θα ακουστεί. Να τα πούμε, αλλά θα γίνει τίποτα. Βέβαια, εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι θα γίνει κάτι, αλλά ο σκοπός αυτός είναι. Να ακουστεί, να φύγει πέρα από το. Από τα τοπικά πλαίσια. Από τα τοπικά όρια, τέλος πάντων. Αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Εντάξει, δεν απασχολούν την πλειονότητα των πολιτών, αλλά απασχολούν μια μερίδα που αντιμετωπίζει πολύ σημαντικές δυσκολίες και δεν θα έπρεπε να τις αντιμετωπίζει. Η πολιτεία, και αυτό ξαναλέω γιατί καμιά φορά παρεξηγείται, δεν έχει να κάνει με το ποιος είναι η κυβέρνηση. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Είναι τώρα η Νέα Δημοκρατία, αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο. Μεθαύριο κάτι επίσης άλλο, χτες ήταν κάτι άλλο. Η πολιτεία πρέπει να δίνει λύσεις χτες σε αυτά τα ζητήματα. Δεν επιτρέπεται ο καρκινοπαθής να πρέπει να κάνει 20, 30, 40 χιλιόμετρα, 50, δεν ξέρω εγώ πόσα, για να πάει να πάρει τα φάρμακά του. Ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα με την παράδοση των φαρμάκων κατοίκων. Δεν δούλεψε γιατί δεν υπάρχουν κονδύλια. Όποιος και αν είναι ο λόγος. Λύστε το. Βρείτε τον τρόπο. Λύστε το. Δείτε από πού θα κόψετε για να δώσετε εκεί που πρέπει. Δεν υπάρχουν άνθρωποι. Προσλάβετε τους. Δεν λειτουργεί για κάποιο λόγο. Βρείτε ποιος είναι αυτός ο λόγος και διορθώστε τον. Δεν μπορείς να κάνεις ένα βήμα μπρος και τρία πίσω. Και εν πάση περιπτώσει θα μου πείτε γιατί το είχαν και χτες στο σπίτι τους. Όχι. Αλλά όταν όμως τους δίνεις τη δυνατότητα, αναγνωρίζεις ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να μην ταλαιπωρούνται για να πάρουν ένα φάρμακο, και κάνεις αυτό που έπρεπε να συμβαίνει εδώ και χρόνια και που συμβαίνει, να εδώ πάει το τι συμβαίνει στις άλλες χώρες. Εδώ να το συγκρίνουμε. Εδώ να τη δεχτώ τη σύγκριση. Λοιπόν, και το κάνεις και μετά σταματάς να το κάνεις για χύψη λόγους. Πρέπει να εκλείψουν αυτοί οι χύψη λόγοι και να το φέρεις σε πέρας. Λοιπόν, μάλιστα. Έχει έρθει τώρα πέρα μια ανακοίνωση κινητοποίησης εργαζομένων delivery, συγκεκριμένου delivery, την Κυριακή από τις 7 μέχρι τα μεσάνυχτα, την ημέρα του τελικού, διεκδικώντας την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Έτσι είναι. Γιατί εκεί που θα δουλέψεις, σου λέει βγάζω την πλατφόρμα εκτός. Ο εργαζόμενος εκεί θα πιέσει.
Ενδιαφέρον αυτό πολύ. Λοιπόν, η Αγγλία σκοράρει και μάλιστα σκοράρει με όχι συνήθι ύποπτο. Και εδώ τώρα αρχίζει το ωραίο, γιατί είμαστε μόλις στο 55ο λεπτό. Έχει δηλαδή πολύ δρόμο το μάτς ακόμα. Βλέπω και τον Μπέκαμ που πανηγυρίζει. Δεν υπάρχει offside. Καθαρά έχει βγει ο παίκτης μπροστά. Ούτε εδώ υπάρχει offside. Γίνεται η σέντρα. Από πίσω έρχεται. Ναι. Καθαρό είναι. Και στις δύο, σε όλη την εξέλιξη, είναι η φάση καθαρή. Είναι ωραίο γκολ. Για να δούμε τώρα. Τώρα αρχίζει να αποκτά ενδιαφέρον το παιχνίδι. Η υπόθεση της Μαρφίν. Ο Γκόρντον, έτσι. Κάτι έλεγα χθες στο Σταυρακάκι για τον Γκόρντον. Το παλικάρι μπήκε δύο φορές αλλαγή και είχε κάνει τρεις assist goal. Τρεις assist goal. Λοιπόν, η υπόθεση της Μαρφίν. Αυτό λέει το στιγερό έγκλημα. Έχει χρησιμοποιηθεί, έχει εργαλειοποιηθεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη με έναν τρόπο που θα έκανε ακόμα και την ντροπή να την τρέπεται για την κατάδεια των Άριστων. Στο φόντο της νέας εξέλιξης μετά από ανώνυμα email στην αστυνομία, θυμίζω λέει ένα ρώσιμο της πολιτικής στην Βορυχίας, στην οποία προέβη η κυβέρνηση του Μητσοτάκη το 20. Ήταν τότε που εμφανίζονταν να τιμούν τους νεκρούς της Μαρφίν, όταν την ίδια ώρα προχωρούσαν στα Μουλοχτάς, έτσι ανέρες κατά των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων που δικαίωναν τους συγγενείς των θυμάτων. Το 20, πρέπει να το δω. Ο Δένδιας βρίσκεται στο Σίδνεϊ. Θα συναντηθείτε, Μπούμεραγκ. Θα συναντηθεί με την ελληνική κοινότητα εκεί. Αν συναντηθεί, με χαρά να μας μεταφέρεις τις εντυπώσεις και το τι να μας δώσεις και ρεπορτάζ. Λοιπόν, τώρα η Αγγλία πήγε να κάνει και δεύτερη σημαντική ευκαιρία. Για να δούμε. Έχει ενδιαφέρον. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Πολύ καθαρό τάκλιν στην επίθεση τώρα της Αργεντινής πάνω στην μπάλα μέσα στην περιοχή. Πολύ καθαρό. Και κόρνερ βέβαια. Studio papakirialfm.gr. Ο Spencer το κάνει το tackling. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Καλησπέρα κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Κύριε Γιώργο, συνεχίζουμε μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Ό,τι είναι να θα ενημερωθείτε, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, και στην Αθήνα μου υπάρχει ταλαιπωρία, εδώ ένας φίλος, για τα φάρμακα των καρκινοπαθών. Δεν ξέρω κάτι, δεν έχω διαβάσει κάτι, δεν έχω ακούσει κάτι. Διαφωτίστε με, στείλτε μου κάτι περισσότερο. Το υπάρχει πρόβλημα, δεν μου λέει κάτι συγκεκριμένο. Περισσότερες λεπτομέρειες. Να, υπάρχει εδώ και η άποψη, λέει εδώ ένας φίλος, και οι άνθρωποι αυτοί τόσα χρόνια, λέει, πώς παίρνουν τα φάρμακά τους, έτσι να συνεχίσουν να τα παίρνουν. Να, αυτή είναι η λογική που εγώ αρνούμαι να δεχτώ. Όταν η πολιτεία αποφασίζει ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει τα φάρμακά τους να τα παίρνουν στο σπίτι και να μην κάθονται σε καμία ουρά σε κανένα φαρμακείο του ΕΟΠΗ, προφανώς το έχει αποφασίσει για κάποιο λόγο και δεν είναι ψηφοδηρικός ο λόγος. Το έχει αποφασίσει γιατί αναγνωρίζει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι δυνατόν να στέκονται σε ουρές για να πάρουν φάρμακα, γιατί δεν πάνε στο φαρμακείο της γειτονιάς. Πάνε σε ένα συγκεκριμένο φαρμακείο για να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, άρα δεν μπορείς να πεις πως τα παίρνανε τόσο καιρό, θα πάρουν και τώρα. Είναι ευθύνη της πολιτείας να βρει έναν τρόπο να βοηθήσει και να βγάλει από αυτή τη δύσκολη θέση τους ανθρώπους και από την ταλαιπωρία. Αυτό είναι το σημαντικό. Και από την ταλαιπωρία. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, 26 λεπτά μετά τις 11, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@kirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τώρα λίγο που στο τραγούδι είδα λίγο μπάλα, είναι τώρα, έχει ανάψει το παιχνίδι, έχει ενδιαφέρον. Έχει κάνει βέβαια τη μεγάλη φάση η Αργεντινή, αλλά πιέζει και έχει δώσει την ευκαιρία στους Άγγλους να βρουν, ακόμα δεν έχει δώσει, αλλά λογικά θα δώσει την ευκαιρία να βρουν και καινούς χώρους. Και όσο θα περνάει η ώρα θα ανοίγει το παιχνίδι. Ακόμα δεν έχουν κάνει, ακόμα διάλειμμα ενυδάτωσης στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί ήρθε νωρίς το γκολ. Λοιπόν, ο κύριος Αντώνης, καλησπέρα κύριε Αντώνη, μου γράφει εδώ πέρα για τους συλληφθέντες ότι της Μαρφίν, ότι επί της ουσίας η απόφαση για την προφυλάκηση του ισοδυναμεί με καταδίκη. Όχι, κύριε Αντώνη, δεν είναι έτσι. Το ότι κρίνει ανακριτής και εισαγγελέας ότι με βάση το κατηγορητήριο μπορεί να προβούν σε αξιόπινες πράξεις ή είναι, θεωρούνται ύποπτοι φυγής, δεν συνιστά απόδοση ποινής. Έτσι, είναι μια συνήθις τακτική που αποσκοπεί στο η πολιτεία να μπορέσει να διασφαλίσει ότι οι άνθρωποι που φέρουν βαριές κατηγορίες δεν, αυτό νομίζω ότι είναι το κυριότερο, δεν θα διαφύγουν έτσι ώστε να πρέπει να τους αναζητά μετά η πολιτεία και να υπάρχει ζήτημα. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αλλά δεν συνιστά απόδοση ποινής ή απόφαση δικαιοσύνης. Το δικαστήριο όταν θα αρχίσει εξετάζοντας όλα τα στοιχεία. Καλό είναι όταν υπάρχουν προφυλακίσεις, και δεν αφορά την υπόθεση Μαρφίν, αφορά γενικά όλες τις υποθέσεις. Το 18μηνο το οποίο υπάρχει για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλος ο χρόνος, και εδώ φαίνεται η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης, διότι ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι αθώος μπορεί να μείνει προφυλακισμένος για 18 μήνες συν τη διάρκεια της δίκης που δεν ξέρει κανείς πόσο μπορεί να διαρχέσει, και τελικώς το δικαστήριο να τον κρίνει αθώο. Απέχουμε πολύ από το να λειτουργήσει το σύστημα έτσι όπως πρέπει να λειτουργεί, με την ταχύτητα που πρέπει να λειτουργεί. Αλλά αυτό, ξαναλέω, αφορά όλες τις υποθέσεις. Και βέβαια προφανώς τις πιο σοβαρές, φοβερή ευκαιρία χαστόρια Αργεντινή. Και βέβαια τις πιο σοβαρές και εκείνες που έχουμε ανθρώπους οι οποίοι προφυλακίζονται. Τίτλοι ειδήσεων σε πολύ λίγο με την Πελαγία Κατσούλη και επιστρέφουμε.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε ο Αμερικανικός στρατός στο στόχαστρο Μπίκαν στρατιωτικές υποδομές στο στενό του Ορμούς. Οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική, νεκρή, ένα βρέφος και οι γονείς του μετά από σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν με βιτιοφόρο. Το δεύτερο ανήλικο παιδί της οικογένειας έχει τραυματιστεί σοβαρά. Δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας σε κτίριο στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει ελληνικό μετρό. Προηγήθηκαν καταγγελίες κατοίκων για ρογμές και καθιζήσεις σε πολυκατοικίες λόγω των εργασιών του Μετροπόντικα. Περισσότερα στο real.gr.

δυο πίσω και εσύ μπροστά. Σαν βραδινό λεωφορείο που έχει τα φώτα του σβηστά. Για μας ο κόσμος δεν τελειώνει, για μας ο κόσμος αρχινά.

0: Επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τις 11, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ένας φίλος ότι έγινε και η κατανομή των μαθητών, είχε γίνει στα ΕΠΑΛ, έγινε και στα γενικά λύκεια, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Γιάννη μου, δεν είναι έτσι. Προφανώς και θα πιέσουν και πιέζουν οι Αργεντίνοι και προφανώς και θα αμυνθούν οι Άγγλοι. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο πρέπει να γίνει και λάθος. Εδώ τώρα πάλι έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία η Αργεντίνη. Θέλει και τύχη. Γιατί καμιά φορά δεν φτάνει. Α, βέβαια έχει δώσει offside. Αλλά το δούμε αυτό. Αν έχει μπει γκολ, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Δεν υπάρχει offside κανένα. Εύκολα το έδωσε τώρα, γιατί βγήκε η μπάλα έξω. Αν είχε πάει μέσα, θα συζητούσαμε κάτω από άλλες προϋποθέσεις. Λοιπόν, η κυρία Δέσποινα, το Βύρονα. Ελάτε, κυρία Δέσποινα.
1: Καλησπέρα, Μανώλη μου.
0: Γεια σας, κυρία Δέσποινα.
1: Και σε όλους τους συνακροατάς μας.
0: Να είστε καλά.
1: Ναι, εγώ θέλω να θίξω λίγο έτσι αυτά τα επίκαιρα θέματα.
0: Έλατε.
1: Της εβδομάδας.
0: Βέβαια.
1: Ήταν πολύ άδικο αυτό που έγινε στην οικογένεια με την πυρκαγιά στην πολυκατοικία. Τρομερό.
0: Με τα δύο παιδιά. Ποια πυρκαγιά?
1: Την πυρκαγιά που έγινε στην κοπέλα.
0: Α, το μιλάτε για τη Θεσσαλονίκη, ναι.
1: Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Είχα προφανώς τη συζητάω.
1: Πάρα πολύ άδικο, άνανδρο. Δεν νομίζω να είναι αριστεροί αυτοί οι άνθρωποι. Με τίποτα.
0: Ναι, κατά βάση δεν είναι άνθρωποι.
1: Δεν είναι άνθρωποι καν. Αυτό ήθελα να πω.
0: Δεν έχει σημασία να αριστεροί δεξιδιώτη ότι είναι.
1: Αν θέλουν να αγωνιστούν, δεν έχουμε τους Γερμανούς, μπορούν κάλλιστα να βγουν, εφόσον τα βρίσκουν και σαν ομάδες, να δημιουργήσουν κόμμα. Δεν είναι... και να διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Είναι αυτό ενδεχόμενο να τους ψηφίσουν κάποιοι. Αλλά φωτιά σε άνθρωπους τρίτης ηλικίας, παιδάκια, για όνομα του Θεού. Είναι άδικο, άδικο. Μας έχει μείνει το χαμόγελο αυτής της γυναίκας. Εμένα με στιγμάτισε. Θυμήθηκα τη ζαρτινιέρα του φοιτητή της Κύπρου. Και εκείνο ήταν άδικο. Κάτι με αυτούς τους τρόπους. Και κάποιοι που είναι από τη μια μεριά και από την άλλη δεν βγαίνει πέρα, ούτε έρχεται η Ελλάδα στα ίσια της. Είμαστε πολύ λίγοι να είμαστε διχασμένοι και να χρησιμοποιούμε τη σημερινή εποχή τέτοιες τακτικές. Όλα τα παιδιά κατεβαίνουν να διεκδικήσουν πράγματα όταν γίνονται διαδηλώσεις για δικαιώματα, για την παιδεία. Σίγουρα υπάρχει μερικές φορές, υπάρχουν οι γνωστοί άγνωστοι. Ποιοι είναι δεν ξέρουμε, τους ξέρουν όμως αρκετοί. Και τα παιδιά, εσείς οι νέοι άνθρωποι που κατεβαίνετε, κάτι έχετε δει. Εγώ θυμάμαι στην Αθηνά, πριν πολλά χρόνια, περνούσε ο Σερίφης, που τον είχαμε ακούσει τότε με τη 17 Νοέμβρη, με ένα στρατό και ο τρόπος που περπατούσανε και αγριεμένα παιδιά. Σίγουρα κάποιοι άνθρωποι είναι στο περιθώριο, δεν έχουν τα δικαιώματα που πρέπει να έχουν, να έχουν ευκαιρίες. Η Ελλάδα κατάφερε να διχάσει ακόμα και τον 20ο αιώνα τους πολίτες της, αλλά δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο τίποτα, τίποτα, τίποτα, γιατί η βία φέρνει βία. Και αυτό ήταν άδικο. Μας μειώνει όλους. Ήταν απάνθρωπο. Δεν είναι άνθρωποι. Σκύβουν το κεφάλι όταν τους πιάνουν. Δεν ξέρω αν τους πιάσανε, αν είναι πράγματι αυτοί οι άνθρωποι. Όπως και στη Μαρφίν που έγινε ό,τι έγινε, αν πράγματι είναι αυτοί. Δεν πρέπει να επιτρέπονται αυτά, αλλά και η αστυνομία φέρνει τεράστια ευθύνη και για την οργάνωσή της και για την εκπαίδευσή της. Δεν είναι τα λίγα χρήματα. Δηλαδή ο δάσκαλος πρέπει να αφήσει το παιδάκι στη μοίρα του, αν δεν μπορέσει να αποδώσει, να μην το βοηθήσει επειδή παίρνει 900 ευρώ. Δεν είναι λόγοι μόνο τα χρήματα. Έχουν ελευθερία κινήσεων, ωράρια, μπορούν να βοηθήσουν την οικογένειά τους και ύστερα η επιλογή τους είναι. Δεν μπορεί να φέρεται έτσι. Και όταν κάτι ανακαλύπτουν, βγαίνουν υπουργοί, είδαμε το Χρυσοκοίδη να θέλει να τον προσκυνήσουμε. Όχι, δεν θα τον προσκυνήσουμε. Αργούν για πολλά πράγματα. Και ύστερα η επαρχία για το παιδάκι που χτυπήσανε με ειδικές ανάγκες, είναι πολύ πίσω η αστυνομική σε εκπαίδευση, σε τρόπο συμπεριφοράς, σε διαπλεκόμενοι είναι με τους τοπικούς φορείς και με ανθρώπους που δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά που λέμε στις περιοχές της επαρχίας. Χρειάζονται αλλαγές. Αυτά που έλεγε ο Πανούσης κάποτε έπρεπε να έχουν γίνει, αλλά τον Πανούση δεν τον αφήσανε να κάνει αυτά που έπρεπε. Θα ήταν τελείως διαφορετική η αστυνομία. Χρειάζομαστε αστυνομία που να είναι δίπλα στον πολίτη. Υπάρχουν και πολύ πολύ καλοί αστυνομικοί, αλλά υπάρχουν, σας λέω, θα σας πω ένα περιστατικό. Υπήρχε βία σε μια οικογένεια εδώ στην πολυκατοικία μας, ναι, με δύο κορίτσια. Προσπαθήσαμε όλοι να πληθήσουμε, να μην θα είχαμε θύμα. Το κορίτσι ήταν 17 χρονών το ένα και το άλλο ήταν 25. Και μάλιστα το κορίτσι το 25 είναι σε εταιρείες φύλαξης, security. Αλλά ήταν ο πατέρας πολύ δύσκολος. Πήγε να σκοτώσει τη μάνα, τέλος πάντων, και το κορίτσι το μικρό, επειδή αντιδρούσε. Βοηθήσαμε, φέραμε την αστυνομία, όλα πήγαμε και πάνω, καταθέσαμε. Ο πατέρας είχε και θέματα ψυχολογικά, τον πήγαμε στο νοσοκομείο. Αλλά ένας από τους αστυνομικούς που πήγαμε εκεί πάνω, που πρέπει να μην ήταν με πανελλαδικές, φαινόταν άλλωστε, ενόχλησε το κορίτσι, δήθεν τι κάνει αυτό, να συζητήσουν το ένα που ήταν 25 χρονών. Το κορίτσι στην τελική βγήκε μαζί του για να δει μήπως αν για βοήθεια, δήθεν ότι ήθελε να βοηθήσει την οικογένεια. Και όμως δεν ήταν αυτό. Του άρεσε και ήθελε να την πάει στον ημιτό. Καταλάβατε. Χρειάζονται δουλειά οι άνθρωποι αυτοί. Χρειάζονται δουλειά και δεν γίνεται να έχουμε πισωγυρίσματα.
0: Μόλις ισοφάρισε η Αργεντινή.
1: Αυτό.
0: Ναι, απλά το λέω γιατί.
1: Ευχάριστο.
0: Ναι. Ευχάριστο, δυσάρεστο. Απλά το λέω γιατί.
1: Τέλος πάντων, εγώ θέλω να είμαι με τις αδύναμες χώρες.
0: Με ένα φοβερό γκολ πλασέ έξω από την περιοχή.
1: Αυτό θέλω να πω, ότι όσοι έχουν τα κότσια να δημιουργούν κόμματα, να είναι δίπλα στις ευάλωτες ομάδες, τους Ρωμά, να τους οργανώνουν, να έχουν και προσόντα μάλιστα αυτοί οι άνθρωποι και στους ανθρώπους που έρχονται κατετρεγμένοι, αλλά με όρια, όχι να τους κάνουν στρατό τους, γιατί το είδαμε και αυτό, υπάρχει και αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να φέρεις τους αλλοδαπούς μέσα στο Πολυτεχνείο, δεν είσαι αυτός που πρέπει να μας βάλει στον ισιοδρόμο. Δεν έχει το δικαίωμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει το δικαίωμα. Χρειάζεται πολλή δουλειά. Αλλά είναι αμαρτία ο τρόπος που κάει και αυτή η γυναίκα και το κορίτσι της και η πολυκατοικία. Είναι ντροπή για μας. Δεν είναι, πρέπει να αλλάξουν όλα τα κόμματα συμπεριφορά απέναντι και στην αστυνομία και στους δήθεν προοδευτικούς. Στους δήθεν. Ή αναρχικούς. Οι αναρχικοί παλιά δεν νομίζω να είχαν τέτοια φιλοσοφία.
0: Οι αναρχικοί ποτέ δεν είχαν αυτή τη φιλοσοφία.
1: Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω.
0: Το ότι βαφτίζουμε εμείς αναρχικούς αυτούς που κάνουν τέτοιες πράξεις είναι άλλο ζήτημα.
1: Στην Ισπανία υπάρχουν αναρχικοί, φτιάξανε μια πόλη, χωριά, κάποια χωριά, ζουν ήρεμα, όμορφα, αλληλέγγυα. Εντάξει, δεν τους ενοχλεί κανένας. Είναι φασίστες. Και όχι μόνο είναι φασίστες. Ρίχνουν νερό στο μήλο της βίας και του φασισμού. Εγώ αυτή τη γνώμη έχω. Είχα και εγώ παιδιά που ήταν και φοιτητέ και ντυνόταν και λίγο, είχαν και την κοτσίδα τους, κάναν την επανάσταση
0: μετά
1: τα δεκα. Όχι, θέλω να πω, αλλά και οι αστυνομικοί τότε και επί Πασόκ, όταν τα βλέπαν λίγο έτσι, το βράδυ που θα βγαίνουν.
0: Η άλλη εποχή βέβαια, άλλη αντιμετώπιση.
1: Ναι, άλλη εποχή, ναι. Όταν δεν θα βγαίνανε μια βόλτα και τα βλέπαν έτσι και κοιτούσαν να τα ελέγξουν, δίναν κλωτσές, θυμούνται. Ήταν βίαιοι και τότε.
0: Η κάθε εποχή έχει ξεχωρίσει τους αιρετικούς της.
1: Ναι, ναι, συγγνώμη. Αυτό θέλω να πω, ότι η αστυνομία θέλει δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Θέλει πάρα πολύ δουλειά και μάλιστα έχει καλό υλικό. Γιατί μπαίνουν τα παιδιά με πανελλήνιες.
0: Καλά, προφανώς.
1: Εκεί που χαλάει η δουλειά είναι με τους σύνοριοφύλακες. Και εκεί υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι.
0: Παντού υπάρχουν, κυρία Δέσποινα, αξιόλογοι άνθρωποι.
1: Ακριβώς,
0: και παντού υπάρχουν, αλλά, και παντού υπάρχουν και σκάφη.
1: Δεν μπορεί όμως να μην υπάρχουν έλεγχοι και αξιολογήσεις και όπου υπάρχει πρόβλημα να τον αφήνεις έτσι. Δεν γίνεται. Υπάρχει. Όπως υπάρχει και στο δημόσιο αυτή η ασυδοσία και μπορούν και κάνουν τις κλίκες τους και κοιτάνε να σου πάρουν και την ψυχή και από τον ΕΦΚΑ, αυτά είναι όλα. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει αυτή η συμπεριφορά.
0: Ολοκληρώστε, κυρία Δέσποινα.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω.
0: Ευχαριστώ.
1: Δεν έχει αλλάξει η συμπεριφορά σε αρκετά πράγματα. Πρέπει να τους ζωρίσουν αρκετά και τους αστυνομικούς και τους ανθρώπους που είναι στα Υπουργεία. Δεν τα έχω με τους εκπαιδευτικούς, δεν τα έχω με κανέναν. Αλλά χρειάζονται άνθρωποι να εκπαιδεύσουν και τους ανθρώπους που είναι στα Υπουργεία και στην αστυνομία. Ευχαριστώ που μας
0: ακούσατε. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Real FM. Το τελευταίο αντίο στην αρχόντισσα του ελληνικού κινηματογράφου, Μάρο Κοντού.
3: Συνεργαστήκατε με όλους τους κορυφαίους ηθοποιούς.
4: Έχω δουλέψει μόνο με ταλαντούχους.
2: Η καθηλωτική εξομολόγησή της στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο.
4: Είμαι καλός άνθρωπος, είμαι ειλικρινής και είμαι και έντιμη.
2: Αύριο, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 7ο τώρα λεπτό των καθυστερήσεων. 9 έχει δείξει ο διαιτητής. Η Αργεντινή πλέον προηγείται, έχει κάνει την απόλυτη ανατροπή. Προηγείται με 1-2. Βέβαια δεν έχει μόνο 2 λεπτά καθυστερήσεων ακόμα το παιχνίδι. Θα κρατήσει παραπάνω γιατί ήταν και πανηγυρισμοί, ήταν και κάποιες αλλαγές που κάνανε οι Άγγλοι. Αλλά προφανώς ήταν ένα δραματικό τρίλεπτο, τετράλεπτο, πεντάλεπτο, όσο είναι τέλος πάντων. Όταν θα επιστρέψουμε μετά τα μεσάνυχτα, μετά το δελτίο ειδήσεων, θα γνωρίζουμε και ποια ομάδα, λογικά, θα γνωρίζουμε ποια ομάδα θα είναι στον τελικό της Κυριακής. Λοιπόν, τζάμπα λόγια μου γράφει εδώ φίλε μου ο κύριος Θοδωρής από την Καρδίτσα. Τη βία την ταΐζουν οι κυβερνήσεις γιατί είναι ο μόνος τρόπος να επιβιώσουν. Τζάμπα αγώνες λοιπόν, όχι μόνο δεν θα εκλείψει βία, αλλά τα φαινόμενα θα αυξηθούν και θα είναι και με αυξανόμενη ένταση. Καλό βράδυ. Καλό θα είναι να μην είναι έτσι, κύριε Θοδωρή, αλλά

Διάβασα για μία είδηση για ένα νεαρό που περιέλουσε με βενζίνη έναν πιο ηλικιωμένο άνθρωπο, επειδή σε ένα βενζινάδικο δεν είχε να του πληρώσει λίγο το ποσό. Και τι δηλαδή, μετά τι θα του βάζει και φωτιά, ας πούμε. Μπορώ να καταλάβω, πραγματικά. Αφού λέει είχαν κλειστεί στη μεγάλη περιοχή Άγγλοι τόση ώρα. Μέχρι και ο Χάρη Κέιν έπαιζε center back. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι Άγγλοι δεν βγήκανε μπροστά να διεκδικήσουν ένα δεύτερο γκολ. Και το πληρώνουν μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν με τις έντρες θα μπορούσαν να κερδίσουν κάτι, αλλά δεν έχουν και πολύ χρόνο. Στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις, αλλά η αλήθεια είναι το πληρώνουν. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι κρατάγανε την πρόκριση στα χέρια τους. Εντάξει, σοφαρίστηκαν, ξεκινάνε οι καθυστερήσεις και παραμένουν πίσω κλειδωμένοι. Καμία διάθεση να παίξουν μπάλα. Και προφανώς αυτό μέχρι στιγμής το πληρώνουν. Κρίμα, λέει, και εγώ με την Αγγλία, ο κύριος Πάρης από τη Γερμανία, αλλά πάει για 64 χρόνια χωρίς κύπελο. Το 66 το είχε πάρει, 60 χρόνια. 66 δεν ήταν, νομίζω. Από τις μπλούζες δηλαδή. Λοιπόν, μεσάνυχτα σε πολύ λίγο, δελτίο ειδήσεων, τελευταίο με την Πελαγία Κατσούλη, και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε ο Αμερικανικός στρατός κατά εντολή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο στόχαστρο μπήκαν στρατιωτικές υποδομές στο στενό του Ορμού. Σε απάντηση, οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν Αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία και απείλησαν να διακόψουν και άλλες ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως η Τεχεράνη αποζητά συμφωνία, ωστόσο, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών κλείνει το δρόμο στις διαπραγματεύσεις λέγοντας ότι δεν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός. Με συμφωνία εντωμεταξύ για τις περιοχές του Λιβάνου από τις οποίες θα γίνει η πρώτη αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού, ολοκληρώθηκαν οι επαφές μεταξύ Βηρητού και Τελ Αβίβ στη Ρώμη. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα εχθές στη Χαλκιδική, στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης. Νεκρή είναι ένα βρέφος 6 μηνών και οι γονείς του μετά από σφοδρή σύγκρουση βιτιοφόρου με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν. Πρόκειται για παραθεριστές από τη Μολδαβία. Το τέταρτο μέλος της οικογένειας, ένα 7χρονο παιδί, νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Τις συνθήκες του δυστυχήματος διερευνούν οι αρχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δεν έχει διαπιστωθεί από τους σχετικούς ελέγχους ζήτημα στατικής επάρκειας σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει Ελληνικό Μετρό. Προηγήθηκαν καταγγελίες κατοίκων για ρογμές και καθεζήσεις σε πολυκατοικίες από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Για το θέμα διατάχθηκε κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά και έκρηξη σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, με απολογισμό ένα νεκρό και 10 τραυματίες.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Στον κυριακάτικο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Αργεντινή. Η κάτοχος του τίτλου κέρδισε μόλις πριν από λίγο με 2-1 την Αγγλία στον δεύτερο ημιτελικό και σφράγισε το εισιτήριο για τον τελικό όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Η Αγγλία στο μικρό τελικό θα διεκδικήσει την τρίτη θέση κόντρα στη Γαλλία. Σε φιλικούς αγώνες η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 0-0 με την Ολλανδική Φίτεσε, ενώ ο Παναθηναϊκός έχασε στη Βιέννη με 4-1 από τη Ραπίτ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορεί έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 9 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. Πέμπτη πλέον, 16. 16. Πέμπτη 16 Ιουλίου, γιορτά. Έχει γενέθλια ο Ιωσήφ. Γεια σου ρε Ιωσήφαρα. Ιωσήφ Καλαμαράκης. Να είναι καλό χρόνο το παλικάρι μας και να έχει υγεία. Παραμονή της Αγίας Μαρίνας, βέβαια. Και η Αργεντινή είναι στο τελικό, κύριε Σταυραγάκη.
1: Ναι, η Αργεντινή με ανατροπή νίκησε 2-1 την Αγγλία και προκρίθηκε στο τελικό της Κυριακής, 10 η ώρα την Κυριακή ο τελικός, με απέναντι στους πρωταθλητές της Ευρώπης, οι πρωταθλητές
0: κόσμου,
1: που στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε ότι δεν είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Μαζί μας είναι πάντα εδώ και ο Μιχάλης Φουστέρης, με ένα γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες, του παίκτη που σκοράρει την τελευταία στιγμή και ξελασπώνει την Αργεντινή. Όταν έχεις τέτοιο παίκτη, ξέρεις πάντα ότι μία στις δύο φορές θα το κάνει.
0: Και του έχει βγάλει σέντρα ο Μέση.
1: Και του έχει βγάλει
0: μυρογνωμόνιο.
1: Και στο δεύτερο λεπτό του καθυστερήσεων βάζει τον γκολ ο Λαουτάρο Μαρτίνες και γίνεται το 2-1 και κάνει το back-to-back η Αργεντινή στην διοργάνωση μετά το 2022 και πάλι είναι στον μεγάλο τελικό. Η Αγγλία μετά τον γκολ που έβαλε τα έκανε άνω-κάτω. Μεγάλα λάθη από τον Ντούχελ, νομίζω. Πάμε καταρχήν, Μιχάλη, πάμε να σκιαγραφίσουμε γρήγορα το παιχνίδι. Πώς ήταν αυτό το 2-1 με ένα κακό πρώτο ημίχρονο, αλλά με ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, Μιχάλη.
2: Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω θα το θυμόμαστε για πάρα πολύ καιρό. Σε αντίθεση με κάποια τη διοργάνωση, τα οποία είναι αυτό που λέμε, πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Ένα παιχνίδι το οποίο είχε φοβερή ένταση από το ξεκίνημά του. Μπορεί να ήταν, όπως λέει ο Δημήτρης, κακό ποιοτικά στο πρώτο ημίχρονο, όμως είχε πραγματικά πολύ νεύρο. Οι δύο ομάδες έπαιζαν ξύλο. Υπήρχαν φορές που έπαιζαν ξύλο, ασχέτως αν ο διαιτητής έβγαλε μόλις δύο φορές την κίτρινη κάρτα στο πρώτο ημίχρονο. Πραγματικά ήταν παθιασμένες, ήταν σαν να μην υπήρχε αύριο για αυτές. Και ο τρόπος που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο έδειξε ότι ήταν αποφασισμένες να τα δώσουν όλα για να πάνε στον τελικό. Η Αγγλία στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερη από την Αργεντινή, αυτό πρέπει να το πούμε. Οι Αργεντίνοι έμοιαζαν κάπως αφυπνισμένοι, έπαιζαν με μια ταχύτητα κάτω, θύμισαν τις περισσότερες από τις εμφανίσεις τους φέτος στο Μουντιάλ, που δεν ήταν αξιόλογες, ασχέτως αν στο τέλος έπαιρναν το αποτέλεσμα που ήθελαν οι Αργεντίνοι. Το πρώτο ημίχρονο λοιπόν έληξε 0-0. Στην επανάληψη οι Άγγλοι ευτύχησαν να βρουν γρήγορο γκολ με τον Γκόρντον, ο οποίος από κοντά άνοιξε το σκορ. Εκεί είναι το σημείο ακριβώς που αφυπνίζεται.
1: Να πούμε και για τον Ρότζερς που του βγάλε την παλιά του Γκόρντον, ότι ήταν πολύ σημαντική η συμβολή του. Και εκεί του βγήκε το παιχνίδι του Τούχελ που βάλε τον Ρότζερς στη συγκεκριμένη φάση.
2: Βεβαίως, από εκεί και μετά πρέπει να πούμε τα εξής. Στο 1-0 των Άγγλων, οι Άγγλοι είναι σαν να επαναπαύονται, να κάθονται πάνω στο 1-0. Μηδέν ανάπτυξη από εκεί και πέρα. Δεν υπάρχει καμία άλλη καλή στιγμή των Άγγλων μετά τον γκολ του Γκόρντον. Σε αντίθεση με τους Αργεντίνους που πρώτου φάσματος του αποκλεισμού από τον τελικό ανέβασαν ταχύτητα και την ανέβασαν αισθητά. Ο Σκαλόνι πέρασε παίχτες, ανακάτεψε την τράπουλα. Σε αντίθεση με τον Τούχελ, ο οποίος θεωρώ ήταν κάπως παθητικός στο παιχνίδι αυτό, έπαιξε την ομάδα πολύ αμυντικά, προσπαθώντας να κρατήσει το 1-0. Και βεβαίως οι Αργεντίνοι δεν χωρατεύουν σε τέτοιες καταστάσεις. Το πάλεψαν, πιέσαν, έχασαν φοβερές ευκαιρίες. Ο Πίκφορντ έκανε τρομερές αποκρούσεις μέχρι το 85ο λεπτό, όπου εκεί ένα σουτ μακρινό έξω από την περιοχή φέρνει το ματς τα ίσα του Έντσο Φερνάντες, έναν από τους πιο επιδραστικούς παίχτες Αργεντινής στο εν εξελίξει Μουντιάλ. Και παρά το γεγονός ότι το παιχνίδι ήταν στο 1-1 και όλοι πίστεψαν ότι οι δύο ομάδες θα λύσουν τη διαφορά τους στην παράταση, οι Αργεντίνοι έπαιξαν ακόμα καλύτερα μετά από το 85ο λεπτό. Τα έδωσαν όλα και βεβαίως είναι η φάση που περιγράψατε κι εσείς με τη σέντρα μυρογνωμόνιο του μεγάλου αρχηγού της Αργεντινής και την κεφαλιά της χρυσής αλλαγής του Σκαλόνι, του Λαουτάρο Μαρτίνες, του στράικερ της Ίντερ, ο οποίος έστειλε την μπάλα ανενόχλητο σχεδόν στα δίχτυα σε μια άμυνα της Αγγλίας η οποία πραγματικά δεν ήξερε από πού της ήρθε.
1: Και όπου ο Λαουτάρο Μαρτίνες είχε περάσει αλλαγή στο 81.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή. Ακριβώς. Μιχάλη, και πάλι ο Σκαλόνι έχει τον παίχτη που ξέρει ότι θα του ξεκλειδώσει τη φάση. Δεν ξέρει ότι θα του βγει σίγουρα η φάση. Όμως έχει τον παίχτη που λέει, τον βάζει και,
0: κυνηγάει, ρε,
1: και το κυνηγάει.
2: Να. Δημήτρη, αυτό που παρατήρησα εγώ ή τουλάχιστον αυτό μου έμεινε από το παιχνίδι είναι ότι κάπου κάποιο σημείο και μετά η Αγγλία φοβήθηκε να νικήσει την Αργεντινή.
1: Ναι.
2: Και το λέω αυτό ακόμα και όταν το ματς ήταν στο 1-0 υπέρ της.
1: Εκεί,
2: οι Άγγλοι, ναι,
1: εκεί
2: δέχτηκαν τρομερή πίεση.
1: Δέχτηκαν τρομερή πίεση και ο Τούχελ μετά έβαλε κάποια στιγμή τρία στόπερ.
2: Με τα τρία στόπερ, ναι. Είναι με τα τρία.
1: Να το εξηγήσουμε στον κόσμο ότι με τα τρία στόπερ που πας να βάλεις, δεν πας να κάνεις επιθετικό, να παίξεις, να βάλεις.
0: Αντί να χτυπήσεις αντιπιθέσεις, τώρα γύρισαι όλο πίσω. Μπράβο, αντί να χτυπήσεις αντιπιθέσεις,
1: γυρνάς όλο πίσω.
0: Παρκάρω το πούλμαν πίσω τώρα
1: και περιμένεις τους άλλους τι θα κάνουν.
0: Και οπότε, έχουν και δύο δοκάρια, έτσι.
1: Έχουν δύο δοκάρια, ναι. Μιχάλη, οπότε, και κυρίες και κύριοι και Μανώλη, δίνεις τη δυνατότητα, έτσι, στον άλλον, ακόμα και μέτρια ομάδα να είναι, που δεν είναι μέτρια ομάδα η Αργεντινή στο απόψινο παιχνίδι, να έχει ελπίδες.
2: Ναι, ναι, τον έβαλε στην περιοχή της, τους Αργεντίνους, οι Άγγλοι. Αυτό έκαναν δηλαδή ουσιαστικά. Οι οποίοι πυροβολούσαν κατά ρυπάς, κάποια έβγαζε ο Πίκφορντ, κάποια δεν μπορούσε να τα πιάσει προφανώς. Και έτσι η Αργεντινή κάνει τη μεγάλη ανατροπή, ακόμα μία ανατροπή. Θυμίζουμε το περίφημο παιχνίδι με την Αίγυπτο πια, όπου και εκεί στα τελευταία λεπτά η Αργεντινή τα κατάφερε. Θυμίζουμε την αγωνιώδη πρόκλησή της με το πράσινο ακροτήρι που εκεί χρειάστηκε επιπλέον χρόνος στην παράταση. Η Αργεντινή η οποία δείχνει έτοιμη και ικανή να επαναλάβει το θριαμβό της του 2022 ξανά στον τελικό. Αυτή τη φορά βεβαίως απέναντί της δεν θα είναι η Γαλλία, αλλά μια υποψιασμένη Ισπανία, θα την πω έτσι, μια εξαιρετική ομάδα. Συνεπώς νομίζω ότι τυχεροί είμαστε όλοι εμείς που θα παρακολουθήσουμε ένα συγκλονιστικό τελικό το βράδυ της Κυριακής, 10 ώρα Ελλάδας, Ισπανία, Αργεντινή.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι από τα πρόσωπα ο Μέση φυσικά πήρε την ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο και την πήγαινε και έκανε μεγάλο παιχνίδι.
2: Ο Μέση, Δημήτρη, έδειχνε σε όλους ότι κοιτάξτε, θα δείτε, εγώ δεν το χάνω με τίποτα. Δηλαδή, υπήρχαν στιγμές που τηλεοπτικός φακός εστίαζε πάνω του, το πείσμα του, το πόσο ζούσε για αυτό το παιχνίδι, το πόσο πίστευε στην ανατροπή, ακόμα και όταν η ομάδα ήταν πίσω στο σκορ. Είναι πραγματικά ο μεγάλος αρχηγός, είναι αγέραστος, είναι στα 39 του Αϊθαλής και είναι ο ποδοσφαιριστής εκείνος που είναι έτοιμος να οδηγήσει την Αλμπισελέστε στην κατάκτηση back-to-back τροπέου. Ξανά 4 χρόνια μετά το Κατάρ.
1: Και ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος όπως είπες έβαλε γκολ στην παράταση με την Ελβετία, διόρθωνε με αν κάνω λάθος, έβαλε γκολ στην παράταση με το πράσινο ακροτήρι, έβαλε γκολ, όχι ακυρώθηκε το γκολ του με την Αίγυπτο, δεν είχε μετρήσει, και είχε βάλει και ένα γκολ με την Ιορδανία. Το σημαντικό είναι ότι ξεκλείδωσε τότε την ομάδα απέναντι στο πράσινο ακροτήρι και την ομάδα του απέναντι στην Ελβετία στην παράταση. Είναι παίκτης που αξίζει καταρχήν τα εκατομμύρια που παίρνει.
2: Προφανώς.
1: Ένα αυτό. Και δεύτερον, είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να έχει το ψυχικό σθένος να μην μπλοκάρει και να μπαίνει μέσα με καθαρό μυαλό όταν η μπάλα καίει.
2: Εγώ πάντως, αν θες Δημήτρη να το συνοψίσουμε, θεωρώ ότι πέρα από τις τεχνικές αρετές της Αργεντινής απόψε, μέτρησε πάρα πολύ το πάθος και η ψυχή αυτής της ομάδας. Έβλεπες ακόμα και στο 1-0 της Αγγλίας, τους Άγγλους να είναι συρρυκνωμένοι πίσω και οι Αργεντίνοι, ασυμβίβαστοι θα ρίξει με την ήττα, να τα δίνουν όλα και να τους πυροβολούν από κάθε πλευρά. Η ψυχή λοιπόν, το πάθος, το πείσμα τους, ο εγωισμός τους αν θέλεις, τους οδήγησε σε αυτή την ιστορική ανατροπή. Μια ανατροπή μέχρι την επόμενη, έτσι, τι να πούμε, όπως είχε πει και ο Γκάλης κάπως.
1: Ναι, πάντως για την Αγγλία, μας έλεγε και ο δημοσιογράφος της Sun της Βρετανικής, Κωνσταντίνος Λιανός, ότι θέλανε να φτάσουν, θέλανε να το πάρουν, ότι δεν πάβει για αυτούς να είναι μια σημαντική στιγμή ότι καταφέραν να φτάσουν στα ημιτελικά και θα πάνε να διεκδικήσουν την τρίτη θέση. Όταν
2: σίγουρα
1: πριν από χρόνια, πριν τις περιμένουσες χρονιές, φεύγανε από πολύ νωρίς.
2: Αλλά θα θυμάσαι αυτό που σου έλεγα, που λέγαμε και λέγαμε τον Μανώλη, είναι η Κατάρα αυτή που ουσιαστικά έχει πέσει πάνω από την Αγγλία. Όταν φτάνει στην πηγή, σε μεγάλη διοργάνωση.
1: Εντάξει, έτσι είναι τώρα.
2: Νερό.
1: Ναι.
2: Και έτσι λοιπόν έτσι φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση, η οποία. Ζητώ συγγνώμη.
1: Ναι, ναι. Η οποία. Η οποία θέλει να πει ο Μιχαλής ότι έφτασε η Αργεντινή απέναντι σε μια Αγγλία, η οποία Αγγλία δεν μπορεί δηλαδή στο τέλος να τα ρίχνει όλα κάτω. Δηλαδή τα διαλύει ό,τι έχει χτίσει η Μιχάλη Φουστερή.
2: κάνει μια μεγάλη προσπάθεια η Αγγλία μέχρι τώρα, απέκλεισε τη Γαλλία και όλοι πίστεψαν για την Αγγλία ότι θα τα καταφέρει αυτή τη φορά. Όμως η Αργεντίνη έδειξε πολύ σκληρή απόψε και νομίζω ότι τους αξίζει 100% ότι έχουν φτάσει στον τελικό, στον οποίο παρότι δεν υπάρχουν φαβοροί με την Ισπανία, όσοι έχουμε παρακολουθήσει και τα δύο παιχνίδια, νομίζω ότι πίστη της ψυχής τους θα δώσουμε κάτι παραπάνω στην παρέα του Μέση.
1: Ναι.
2: Στο τελικό του Μουντιάλ, ίσως ναι, να το αξίζει κιόλας να στεφθεί πρωταθλητής κόσμου σε αυτή την τελευταία μεγάλη παράσταση με το εθνόσημο στο στήθος.
1: Θα διεκδικήσει η Αργεντινή την τέταρτη κούπα της. Παίζει για πρώτη φορά στην Ισπανία σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Πρέπει να πούμε. Εντάξει, τώρα την Κυριακή το βράδυ θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στις 10 θα είμαστε εδώ μέχρι αργά σε ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 10 και να δούμε τι ώρα θα τελειώσει με την UEFA. Δύο δοκάρια έχει ο Μακάλιστερ. Να μην ξεχνιόμαστε, όπως λέει ο Μανώλης, ήταν δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο μετά τον γκολ. Πίεσαν πάρα πολύ οι παίκτες της Αργεντινής. Και η άλλη, και η Αγγλία πάει στο μικρό τελικό, τρίτη, τέταρτη θέση. Απέραντη, θα έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον.
2: Θα έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Διότι θα έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Παγερά διάφορο.
1: Ο κύριος Παρδάλης λέει παγερά
0: διάφορο.
1: Εντάξει, έχει ένα για λόγους ότι είναι εντάξει, να θυμάσαι ότι είσαι τρίτος. Παίρνεις μετάλλιο.
0: Και με θυμάται το άλλος ότι είναι τέταρτος. Παγερά διάφορο.
1: Μιχάλη, έχεις κάτι άλλο.
0: Κάτσε να θέλω εγώ να πω κάτι στο Μιχάλη.
1: Ναι,
0: Μιχάλη.
2: Ναι, ναι.
0: Βλέπω τόση ώρα στιγμιότυπα.
2: Ναι.
0: Γιατί είπες για την κατάρα των Βρετανών. Απόψε δεν υπήρχε καμία κατάρα. Βγάλαν τα μάτια τους μόνοι τους.
1: Ναι.
2: Σωστά. Πολύ σωστά.
0: Έτσι. Λοιπόν, είχαν το παιχνίδι πιάτο. Και εκεί που ήταν 1-0 και τους πιέζαν οι Αργεντίνοι, αντί να βγουν στην αντεπίθεση, καθόντουσαν και παίζανε, πετάγανε το φελό για να δουν αν θα πέσει μέσα στο βαρέλι.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, και βλέπω, έχει τελειώσει το παιχνίδι 20 λεπτά, μισή ώρα πόσο έχει τελειώσει, 20 λεπτά, και αντί να κλαίνε οι Βρετανοί, κλαίνε οι Αργεντίνοι.
2: Ναι, είναι τρομερό.
1: Εντάξει, τώρα τα συναισθήματα του καθενός.
0: Είσαι 60 χρόνια μακριά. Και με μισή ώρα κοντά στο να παίξει τον τελικό.
1: Και στα τελευταία 15 λεπτά θα
0: διαλύσει. Αντί να φας σίδερα και τώρα να κοπανάς το κεφάλι σου όπου βρεις και να κλαις, ας πούμε, να σφουγγαρίζουν τα δάκρυα, κλαίνει η Αργεντίνη.
1: Έτσι
0: είναι. Βλέπω δηλαδή το Χάρι Κέιν.
1: Ψυχρός
0: είναι. Λες και βγήκε βόλτα στο πάρκο.
2: Ψυχρό βλέμμα.
1: Ναι, ψυχρό.
0: Και βόλτα στο πάρκο.
1: Ναι.
0: Πάμε να πάρουμε fish and chips να φάμε. Και ο Λαουτάρο με το Μέση κλαίνει, ας πούμε.
2: Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει τελειώσει το παιχνίδι και εδώ και πολλή ώρα είναι στον αγωνιστικό χώρο, ναι, καθισμένοι και κοιτούν την εξέδρα των οπαδών που παραλυρούν. Δηλαδή, είναι πραγματικά δυνατές στιγμές αυτές. Δείχνουν ότι για τους Αργεντίνους ίσως το ποδόσφαιρο είναι κάτι άλλο τελικά.
0: Ναι,
2: ίσως κάτι παραπάνω. Η εθνική τους, το εθνόσημο.
0: Εντάξει, παιδί μου, είναι μπαλαδοχώρα, δεν είναι τυχαίο. Αλλά και δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι και η Αγγλία μπαλαδοχώρα.
2: Η Αγγλία.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Αλλά θεωρώ ότι 100% η Αργεντινή αξίζει αυτή την επιτυχία.
0: Προφανώς και την αξίζει. Από ανατροπή σε ανατροπή τα πάει, το ένα μετά το άλλο. Τι συζητάμε.
2: Να σου πούμε το αρχικό Αργεντίνους.
0: Βρήκε και έκανε απόψη η Αργεντινή.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Χτύπησε εκεί που έπρεπε στο δεύτερο ημίχρονο, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Αγγλίας, ναι, και έβγαλε το παιχνίδι με αντίδραση και με ανατροπή. Και ξαναλέω, Λαουτάρο Μαρτίνες, the best. Είναι ο Μέση φυσικά ο αρχηγός, είναι ο Μέση αυτός που βγάζει τις φάσεις, αλλά ο άλλος είναι ο ψυχρός εκτελεστής.
0: Έχεις το Μέση μέσα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, η Ιεροσιλία.
1: Ναι, πριν μπει στην Ιεροσιλία, να πω ότι είναι η πρώτη φορά που θα παίξουν σε τελικό της διοργάνωσης η προαθλήτρια Λατινικής Αμερικής και η προαθλήτρια Ευρώπης.
0: Ωραίο.
1: Διότι το 2024 η Ισπανία είχε πάρει το πρωτάθλημα Ευρώπης, το 2024 η Αργεντινή είχε πάρει το Copa America.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Ωραία, οπότε είναι και φυσικά ότι είναι για πρώτη φορά η Αργεντινή και η Ισπανία μαζί σε τελικό. Η Ισπανία είναι μετά το 2010 που το είχαν πάρει. Οι Αργεντινοί πάνε να κάνουν το back-to-back που ήταν το 2024. Θα πάνε να σηκώσουν την τέταρτη κούπα τους, αν τη σηκώσουν.
0: Ναι.
2: Ναι, και για τη δεύτερη πάνω.
0: Ναι, και αν το πάρει ο Μέση, βέβαια, φοβερό αποχαιρετιστήριο είναι.
1: Εντάξει, ναι. Θα είναι κάτι
0: φοβερό
1: το ιδιαίτερο.
0: Αποχαιρετιστήριο, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, η Ιεροσιλία. Την ώρα που μιλάγατε, σκεφτόμουν το συγχωρεμένο τον Αλκέτα Παναγούλια και εκείνη τη φοβερή ομιλία που είχε κάνει στο πρώτο Μουντιάλ που πήγαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Που περάσαμε και δεν ακουμπήσαμε.
0: Που περάσαμε και δεν ακουμπήσαμε, που τους έλεγε μέσα στα αποδυτήρια ένα σούτρε που έβριζε και πέταγε τα μπουκάλια με το νερό. Εάν ο Παναγούλιας τρεις φορές την ψυχούλα του ήταν απόψε.
1: Στην Αγγλία.
0: Και είχε την Αγγλία, θα τους
1: είχε δαγκώσει. Θα είχαν πέσει τα
0: όλους στο λαιμό, θα τους είχε δαγκώσει όλους.
1: Πάντως, περιμένω να δω εγώ και τα μέσα τι λένε στην Αγγλία. Πάντως, ξαναλέω κάτι. Ότι για τους Άγγλους το γεγονός ότι εντάξει φτάσανε μέχρι εδώ.
0: Νομίζω και παίζοντας ωραία μπάλα.
1: Παίξαν ωραία μπάλα. Φτάσανε μέχρι εδώ. Είναι μια για αυτούς που κρατάνε ως επιτυχία. Λοιπόν, έχει θέλει κάτι άλλο τον κύριο Φουστέρ για να ξεκουραστεί, γιατί είναι σε επιχειρησιακή
0: λειτουργία. Μιχάλη, τι είμαστε, πεντάλεπτου. Κυριακή είμαστε Αργεντινή, έτσι. Εγώ το λέω από τώρα. Εγώ.
2: Ναι. Κι εγώ Αργεντινή. Όχι ότι έχω τίποτα με τους Ισπανούς, βέβαια.
0: Όχι, ρε παιδί μου, το εγώ.
2: Πάλι που υποστήριζα, για να μην
0: ναι,
2: ειλικρινή.
0: Εγώ να σου πω κάτι, και οι Ισπανοί πολύ, πολύ ήσυχη ομάδα, ήσυχη ναι. Εννοώ αθόρυβη.
2: Αλλά αν πιστέψουν, βέβαια, αν πιστέψει μάλλον κανείς ότι οι Αργεντίνοι θα κάνουν περίπατο στο τελικό, δεν υπάρχει.
0: Ρε, ποιο περίπατο, δεν υπάρχει περίπατο στο τελικό.
2: Θα είναι πολύ σκληρό παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Ντελαφουέντε μπορεί και να τους δείξει αύριο τον ημιτελικό με τους Άγγλους, για να καταλάβουν ακριβώς τι πάθανε οι Άγγλοι και να μην το επαναλάβουν οι Ισπανοί.
1: Σωστό.
2: Νομίζω ότι θα μπουν υποψιασμένοι στον τελικό. Βεβαίως είναι μια άλλη ομάδα, μια άλλη ομάδα με άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Επαναλαμβάνω, νομίζω ότι τυχεροί είμαστε όλοι εμείς που θα παρακολουθήσουμε και θα απολαύσουμε ένα τέτοιο παιχνίδι.
0: Ναι, ναι. Ωραία.
1: Εντάξει, και εδώ θα είμαστε εμείς μαζί από τις 7 την Κυριακή μέχρι αργά. Πάμε
0: Μιχάλη,
1: για...
0: θα είσαι εδώ στο στούντιο.
1: Όχι, όχι. Δεν θα είσαι σε επιχειρησιακή λειτουργία. Όχι, αν είσαι στο στούντιο, θα παίρνω για αυτά που θα μου κάνει σε μένα.
2: Ό,τι
1: πει ο
2: αρχιτεκτόνα.
0: Όχι, γιατί αν είσαι στο στούντιο, θα σου έλεγα να κοιτά το κινητό του, γιατί θα χτυπάει ένα τρίλεπτο.
2: Θα χτυπάει, γελέσαι.
0: Ναι, μηνύματα θα φέρχονται συνέχεια.
1: Άστον Μιχάλη να λέει: δεν πειράζει τώρα, τον συγχωρώ, είναι καλό παιδί. Δεν πειράζει.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
1: Γεια σου, Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ. Είπα λοιπόν ότι ο τελικό θα αρχίσει στι 10 την Κυριακή. Θα τελειώσει
0: την άλλη μέρα.
1: Την άλλη μέρα, Δευτέρα. Ναι. Εντάξει, διότι θα έχουν ένα 20 λεπτό, 30 λεπτό μάλλον, διακοπή στο ημίχρονο. Με διάφορα πανηγυρικά, πανηγυρτζίδικα που λέω εγώ. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι όμως. Κοίτα όμως. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Είναι ένας τελικός. Ναι. Διακυβεύεται μια πρώτη θέση. Ένας χαίρεται. Ωραία, για τα λεφτά τα κάνουν όλα. Για τα λεφτά δεν με αγαπάς, που λέει ο τραγούδι, κύριε Τσιβελικίδη.
0: Τώρα για τους Αμερικάνους μιλάμε.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε, ναι, επειδή πάνε το κάνουν σαν το Super Bowl. Ναι, αλλά ο αθλητής εδώ στο ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά ο αθλητής εδώ στο ποδόσφαιρο για 30 λεπτά θα φύγει από, φεύγει από, την, από τη ροή του.
0: Ναι.
1: Μην νομίζουν ότι επειδή παίρνει 100 εκατομμύρια.
0: Σου δώσω το τηλέφωνο του Ιφαντίνου να τον πάρει, να το πει. Δεν ξέρω τι
1: λοιπόν, να σου πω. Μην νομίζουν ότι επειδή παίρνουν εκατομμύρια οι παίκτες είναι και μηχανάκια. Ο παίκτης κάνει μια ροή. Θα τον αφήσει τώρα 45 λεπτά θα παίξει. Μετά θα τον αφήσει 30 λεπτά για να ξαναξεκινήσει.
0: Αυτά που κάνει ο Ιμφαντίνο φέτος είναι εγκληματικά. Hydration break και βλακίες.
1: Και ενώ έβρεχε. Ενώ έβρεχε.
0: Και να μην βλακίες. Γιατί συγγνώμη, δεν κόβει τον παίχτη στα μισά του ημιχρόνου. Εκεί που πάει να πιάσει ρυθμό και ξαφνικά του λέει πήγαινε να πιει νερό στον πάγκο. Τι λες ρε φίλε.
1: Ακόμα να σου πω ότι η Αργεντινή είναι αίτητη 6-6 σε ημιτελικούς. Έχει βερθεί τις άριθμες φορές σε ημιτελικούς και τις άριθμες φορές το έχει κερδίσει. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα περίμενα να δω για να κάνουμε την κριτική μας, για να φύγω κι εγώ, γιατί πρέπει να πάω. Έχω και άλλα πράγματα. Λοιπόν, δίκαια νομίζω.
0: Τι άλλο πράγμα. Όταν έχουμε τελικό, τι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Λοιπόν, δίκαια, δίκαια η Αργεντινή.
0: Δίκαια, τι, άδικα.
1: Θα δούμε τι θα πει ο Τούχελ. Η Αγγλία έφτασε στην πηγή.
0: Δημήτρη, λέει ότι είχε και όταν έρθει. Γιατί δεν έκανε παρέμβαση το 1-0. Τώρα θα σε δω, έχει ερωτήσει.
1: Ναι, αυτό. Γιατί πήγες, πίστευε ότι με τι αλλαγέ που θα κάνει θα μπορέσει να του περιορίσει και να κρατήσει πίσω, να μην του βγαίνουν οι παίκτες της Αργεντινής. Έκανε λάθος στο σχεδιασμό. Η αντίδρασή του είναι τιμωρήθηκε η Αγγλία από αυτά τα λάθη. Έκανε πολύ μεγάλο λάθος όταν πέρασε τρία στούπερ. Δεν έπρεπε.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Μέση λέει αν το πάρει. Περίμενε, έχει μήνυμα. Ναι, ο Μέση λέει αν το πάρει, θα σταματήσει και την μπάλα, λέει ο κύριος Κώστας. Δεν ξέρω.
1: Απλώς θα φύγει από την Αγγλική Αργεντινή.
0: Όχι, λέει και αποτυχία. Η Αγγλία και μόνο που έφτασε μέχρι τους 4 μετά το ρόστερ, μόνο υπέρβαση λε. Εγώ θεωρώ την αποτυχία.
1: Όχι, το είπα ότι για αυτού, ακού να δει. Για την Αγγλία που είχε να πάει από το 1966, 60 χρόνια σε τελικό, που πάντα πήγαινε μέχρι τα προημιτελικά και αν έφτανε κλπ. Για την ιστορία αυτή, καθίστε τώρα. Αυτοί βγάλανε, πήρανε τον Τούχελ, πήρανε ένα Γερμανό προπονητή. Mm. Αλλάξαν όλη τη ρότα τους. Ο Τούχελ, θυμίζω ότι πήγε στο Μουντιάλ χωρίς παίκτες, στο Παγκόσμιο Κύπελλο χωρίς κάποιους παίκτες.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Του δώσαν το ελεύθερο, το authority να φτιάξει μια εθνική Αγγλίας. Και φτάνει μέχρι εδώ, μέχρι τους 4. Φτάνει να πάει να παίξει για τρίτη, τέταρτη θέση. Δεν το θεωρώ, πιστεύω ότι είναι αποτυχία. Φυσικά η Γλύκα.
0: Απόλυτη αποτυχία είναι.
1: Εντάξει, η Γλύκα, ξαναλέω για να το συνοψίσω, στο παγκόσμιο κύπελο χαίρεται ένας και όλοι είναι δράμα. Δεν είναι όπως ο Ολυμπιακός Αγώνες, ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου ή πόλο ή οποιοδήποτε άλλο άθλημα θέλεις. Που και ο άλλος ανεβαίνει στο βάθρο, παίρνει ένα μεταγιόν, λέει εντάξει, είμαι τρίτος. Εντάξει, εδώ τώρα. Ο ένας χαίρεται, όλοι οι άλλοι είναι στο δράμα.
0: Επειδή εγώ είμαι άσχετος με τα αθλητικά.
1: Δεν είσαι άσχετος, ναι, βάλες μια χαρά.
0: Θα σου πω τι γίνεται. Γιατί είναι απόλυτη αποτυχία για την Αγγλία. Εάν έμπαινε στον ημιτελικό με τους Αργεντίνους, έτρωγε τρία μπαλάκια και τελείωνε σε μνή τελετή, θα ήταν επιτυχία. Γιατί μπήκε στον ημιτελικό, την πάτησε κάτω η Αργεντινή, καλή νύχτα. Όταν μπαίνει στον ημιτελικό, προηγείς 1-0 και αποκλείεσαι στο 91, είναι απόλυτη αποτυχία.
1: Ωραία. Πριν συνεχίσεις.
0: Προσωπική μου άποψη είναι αυτή. Ο Βιντέλα λέει θα ήταν περήφανος για τον Ινφαντίνο και τη FIFA. Ποιος είναι ο Βιντέλα?
1: Ο Βιντέλα ήταν ο δικτάκτορας Βιντέλα το 1974 όταν στον Μπουένος Άιρες ή 78. Θα το τσεκάρω τώρα. Ήταν το παιχνίδι εκείνο του Αργεντινή Ολλανδία.
0: 60 χρόνια και δεν είναι αρκετά, λέει ο Γιάννης. Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Η Αγγλία είχε το υφάκι όπως οι Γάλλοι, λέει ο Νίκος, αν υποτίμησαν τον αντίπαλο επειδή είχαν μόνο το Μέση. Ναι,
1: είχαν ένα υφάκι. Αλλά τώρα να μην ξεχάσουμε ότι η Αργεντινή πήγε στους. Πέρασε την ομάδα του Πράσινου Ακροτηρίου, πήγε μετά, πέρασε την Αίγυπτο. Μετά πέρασε την Ελβετία και έπεσε πάνω στην Αγγλία. Είχε πιο εύκολο δρόμο σε σχέση με τον άλλο δρόμο που βγαίνει η Ισπανία.
0: Ναι, η Ισπανία είχε πιο δύσκολο.
1: Η Ισπανία είχε πιο δύσκολο δρόμο. Λοιπόν.
0: Θα δούμε λίγο ισπανικό τελικό και οι δύο ομάδες στην ίδια γλώσσα μιλάνε. Του είχε λόξο, ρε.
1: Ναι.
0: Τώρα λέει είναι καλός ο Southgate. Ρωτάει ο Νίκος από τα Σεπόλια.
1: Εντάξει τώρα, Νίκο από τα Σεπόλια. Όχι, αυτή. Επειδή ήταν ο πρώην τεχνικός της Αγγλίας. Δεν ήταν κακός. Είναι όμως κακούς, να δείτε. Καταρχήν, είπα ότι το 1978 ήταν που είπε ο φίλος μας για το Βιντέλα. Η Αργεντινή κέρδισε 3-1 την Ολλανδία τότε. Εντάξει, και ήταν το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο που είχε μεταδοθεί έγχρωμο, το θυμάμαι. Ήσουν αγέννητος.
0: Πότε ήτανε?
1: Το 78.
0: Αγέννητος δεν ήμουν.
1: Πόσο, ήσουν πιτσιρικάς πολύ.
0: Ήμουνα το 78, ήμουνα 5.
1: Ναι, θυμάμαι και που δεν το έχω δει. Μπάλα. Θυμάμαι και που το έχω δει το τελικό αυτό. Κυριακή απόγευμα, που το έχω δει. Λοιπόν, και τότε ήταν ο Βιντέλα στην Αργεντινή, ο δικτάκτορας. Και εντάξει, έκαναν. Οι Αργεντίνοι είχαν κάνει διάφορα. Ο Μάριο Κέμπες έπαιζε, για να μην ξεχνάμαστε, ήταν πρώτο σκόρερ. Λοιπόν, τώρα για το Southgate.
0: Περίμενε, λέει ο κύριος Κώστας. Ναι, Δημήτρη, λέει, πλησιάζει η ώρα που θα σπάσει την κακοδαιμονία της η Αγγλία. Εδώ η Γερμανία στο μπάσκετ πήρε το ευρωπαϊκό, το παγκόσμιο, η παρέα του Σρέντερ.
1: Ναι.
0: Άμα δεν την έσπασε και τώρα την κακοδαιμονία, πότε τι πλησιάζει?
1: Σε 4 χρόνια.
0: Είσαι 2 το ευρωπαϊκό.
1: Είσαι 2 το ευρωπαϊκό. Όπου και το ευρωπαϊκό δεν είναι αμιλητέα ποσότητα.
0: Αμιλητέα δεν είναι.
1: Εντάξει, αλλά.
0: Κάτσε, οι Άγγλοι δεν έχουν πάρει τίποτα 60 χρόνια.
1: Έχουν παίξει στον τελικό που παίξανε με την Ισπανία, το χάσανε στο γύρο.
0: Δεν έχουν πάρει τίποτα.
1: Λοιπόν, προσέξτε όμως.
0: Μια... θα γυρίσουν.
1: Περίμενε, περίμενε, περίμενε, περίμενε.
0: Περίμενε. Χάσουν και από τους Γάλλους.
1: Καταρχήν, αφού μου την πάση συζήτηση στην ανάλυση, μιλάμε τώρα για Αγγλία. Για μια χώρα όπου έχει το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Για μια χώρα που παίζουν οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές, που παίζουν πάρα πολύ καλοί παίκτες. Και όχι μόνο Άγγλοι, αλλά και γενικά έχουν. Η Premier League είναι το καλύτερο πρωτάθλημα που χαίρεσαι να το βλέπεις ακόμα και τις τελευταίες θέσεις να κάτσεις να το δεις, χαίρεσαι. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι. Αποτυχία δεν το. Εγώ δεν το θεωρώ αποτυχία. Θεωρώ ότι φτάσανε εκεί. Εντάξει. Αν πάρουν και την τρίτη θέση, θα είναι ικανοποιημένοι. Θα είναι ικανοποιημένοι εν μέρη. Αυτοί θέλουν να γυρίσουν και να το πάρουν φέτος, να το πάρουν. Αλλά πρέπει να παίξεις και πρέπει να προσέχεις. Έχω κολλήσει με τον Λαουτάρο Μαρτίνες και την επική ανατροπή που οδήγησε την Αργεντινή. Εντάξει, δεν ήταν, ήταν κάτι το φοβερό ο παίκτης, ο συγκεκριμένος, παιχτάρα. Και ξαναλέω, είναι ο παίκτης που έχει το ψυχολογικό, όταν καίει η μπάλα, να πάει να το καταφέρει να το παστελώσει. Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο να ρωτήσεις?
0: Ποιος, βλέπω... Ποια ήταν η Nike ή η Adidas είχε βγάλει το slogan Nothing is impossible? Η Nike.
1: Η Nike.
0: Νομίζω ότι ο Λαουτάρο Μαρτίνες θα ήταν το κατάλληλο πρόσωπο για την καμπάνια, ναι, της. Ο τύπος μπαίνει μέσα με το ύφος, τίποτα δεν είναι αδύνατο.
1: Σωστό. Μπαίνει έτσι μέσα, γιατί υπάρχει κάτι άλλο, το έχει ξανακάνει και σε άλλα παιχνίδια. Οπότε ξέρει πώς θα το κάνει.
0: Και πρόσεξε έτσι, ο Λαουτάρο Μαρτίνες, δηλαδή ένας μεγάλος παίχτης, αλλά στο παγκόσμιο στερέωμα δεν είναι να πεις ότι λες Λαουτάρο Μαρτίνες και πέφτει κόσμος κάτω.
1: Ναι. Εντάξει, σωστό αυτό που λες. Δεν είναι ούτε Μέση,
0: ούτε
1: Εμπαπέ, ούτε Ρονάλντο, ούτε Γιαμάλ, ούτε Χάλαντ, ούτε Χάρι Κέιν.
0: Είναι όμως Λαουτάρο Μαρτίνες.
1: Είναι ο Λαουτάρο Μαρτίνες όμως, εντάξει.
0: Και δείχνει,
1: και
0: τα,
1: τώρα
0: αυτιά
1: να σου πω κάτι,
0: και
1: να
0: δείχνει
1: σου
0: τα αυτιά του στον κόσμο.
1: Α, μπράβο. Να σου πω κάτι. Σημασία έχει πάντα στη ζωή το ταμπλό. Και επειδή εμείς οι δημοσιογράφοι κάνουμε και βαρύδιπες αναλύσεις κλπ., τα πράγματα είναι πολύ απλά. Τι δείχνει το ταμπλό?
0: Το ταμπλό έδειξε Αργεντινή.
1: Το ταμπλό έδειξε Αργεντινή. Έδειξε ότι δεν μπορούν να οι σφιγμένες ροθιές του Μέση, το κλάμα του Λαουτάρο, ήταν όλα τα λεφτά.
0: Και η απάθεια των Άγγλων.
1: Εντάξει, η απάθεια, δεν λες απάθεια, και αυτή απαρηγόρητη ήταν στο τέλος.
0: Τους είδανε, μέσα στο απαρηγόρητο ήταν.
1: Αλλά ο άλλος, επέτρεψε μου να σου πω, εντάξει, ήταν πιο, πώς να σου το πω.
0: Το θέλανε, ρε παιδί μου, πιο πολύ τέλος.
1: Εντάξει, είναι μια ομάδα που δύσκολα την αποχαιρετάς. Τώρα, αν το πάρει συναισθηματικά, λες εδώ που φτάσανε Αργεντινή. Να το πάρει Αργεντινή. Ποδοσφαιρικά λες, οι άλλοι που είναι πάνω κάτω τρέχουν χιλιάδες χιλιόμετρα, έχουν τρέξει, δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσουν, γιατί και η Αργεντινή, μην ξεχνάμε ότι έχει μία μέρα λιγότερη.
0: Δεν παίζει ρόλο στο
1: δεν παίζει ρόλο. Όχι.
0: Μιλάμε τώρα για ανθρώπους που έχουν φάει το γήπεδο, ξέρουν κάθε, πες το, κάθε φιλαράκι από το γρασίδι, το έχουν δαγκώσει. Δεν νομίζω ότι θα παίξει ένα ρόλο η κούραση.
1: Ωραία.
0: Εδώ τώρα είναι αίμα κι άμμος.
1: Τώρα το θέμα είναι, αν θα είναι ο πρόεδρος.
0: Δεν μπορεί να μην είναι.
1: Ποιος? Όχι ο Φαντινό.
0: Ο Τραμπ.
1: Ο Τραμπ.
0: Γιατί παίζει να μην είναι.
1: Λες να το, δεν το χάσει αυτό, ε.
0: Εντάξει, τελικός παγκοσμίου κυπέλλου στη χώρα του.
1: Δισεκατομμύρια κόσμου. Ε, σε βλέπουν.
0: Γίνεται να μην είναι.
1: Δισεκατομμύρια.
0: Ο μόνος λόγος που μπορώ να φανταστώ είναι για το μην το πάρει η Ισπανία. Ξέρω εγώ τι να πω. Δεν ξέρω, το δεν είμαι στο μυαλό του.
1: Ναι. Αλλά δισεκατομμύρια κόσμου θα σε βλέπουν. Οπότε είναι μια πολύ καλή διαφήμιση να πας.
0: Μαντόνα, νομίζω Σακύρα ή δεν ξέρω.
1: Σακύρα, ναι, έχω δει Σακύρα.
0: Μαντόνα, Σακύρα και κάτι Κορεάτες που δεν τους ξέρω. Συγγνώμη, δεν τους υποτιμώ, απλά δεν τους ξέρω.
1: Κάτσε, παιδί μου, Μαντόνα, Σακύρα. Λοιπόν, θα έχει τελετή λήξης με Τόμ Κρούζ, Λάουρα Παοζίνη, Νικόλ Στρένγκερ, Ρόμπι Γουίλιαμς θα είναι και. Αυτό λοιπόν στο τελικό στο New Jersey,
0: ναι.
1: Όπου θα είναι και η Jennifer Hanson θα ερμηνεύσει τον εθνικό ύμνο με μοναδικό τρόπο των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Η Λάρα Παουζίνη θα τραγουδήσει τους Λαΐς Λαμπονίτα.
1: Ξέρω, παιδί μου, εδώ γράφουν διάφορα. 8.30 ώρα θα ξεκινήσει η τελετή λήξης, και θα πάμε μέχρι αργά. Τώρα πώς θα τα συνδυάσουν, τελετή λήξης, παιχνίδι, πανηγύρια, χαρές και ομορφιές, δεν το ξέρω.
0: Μόνο οι Αμερικάνοι μπορούν να το κάνουν.
1: Μόνο οι Αμερικάνοι. Α, έχω εδώ τώρα ότι ο βασιλιάς της Ισπανίας, σύμφωνα με τη βασιλική οικία, ο Φελίπε ο έκτος, θα συνοδεύσει τη βασίλεια Λετήθια, που μου έλεγε το πρωί η Ρίτσα Μπιζόγλη, είναι συνάδελφος. Ναι, Ρίτσα μου, την έχουμε προλάβει στο ρεπορτάζ. Την έχουμε. Η Λετήθια.
0: Ναι, ήταν δημοσιογράφος.
1: Ήταν δημοσιογράφος. Ενεργεία. Και την έχω προλάβει σε θέμα εδώ στην Ελλάδα που είχε έρθει και λοιπά.
0: Ξέρω εγώ και Ελληνίδα που είναι.
1: Ναι, ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, και οι δύο κόρες τους, η πριγκίψα Λεωνόρ και η πριγκίψα Σόφια.
0: Να το τάφτω Τραμπ Σάντσεθ, δίπλα-δίπλα, ωραία θα πάει.
1: Ποιο?
0: Έχει στείλει εδώ στα Τραμπ, λοιπόν, Σάντζε, δίπλα-δίπλα.
1: Ο βασιλιάς λοιπόν θα είναι σίγουρα. Το ανακοίνωσε το παλάτι της Ισπανίας. Τώρα να δούμε αν θα είναι. Ο πρωθυπουργός λογικά θα πάει. Μπορεί να μην πάει. Ο Ισπανός πρωθυπουργός.
0: Δεν μπορεί να μην πάει.
1: Εντάξει.
0: Μα αν και να μην ήταν να πάει, τώρα πρέπει να πάει.
1: Ναι. Και από την άλλη μεριά, να δούμε από την Αργεντινή ποιοι θα είναι.
0: Θα πάνε, παιδί, μην τα ξέρω από την Αργεντινή τώρα. Να τα μην πάνε.
1: Καλά, μην τους αντιμετωπίζεις έτσι.
0: Θα πάνε, όχι. Δεν υπάρχει όμως μπιφ με τους Αμερικάνους.
1: Όχι, δεν υπάρχει, ναι.
0: Με τους Αργεντίνους.
1: Ενώ τους άλλους έχουν
0: αυτό είναι πολλά θέματα. Έχουν θέμα.
1: Ε?
0: Έχουν θέμα.
1: Έχουν πολλά θέματα. Εντάξει, πάρα πολλά. Λοιπόν,
0: ωραία, αυτά.
1: Καλή συνέχεια. Αν βγει κάτι άλλο, θα είμαστε εδώ. Εντάξει, δικαιότατα νομίζω η Αργεντινή στο τελικό απέναντι στην Ισπανία.
0: Να πάρουν τον Κριστάρα να τους προπονεί.
1: Είσαι κακός άνθρωπος.
0: Που παραιτείται κιόλας την τελευταία μέρα.
1: Ναι. Είσαι κακός άνθρωπος.
0: Τι εντάξει. Να κάνω, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, αυτά γίνονται.
0: Τι να κάνω, δεν μπορώ. Κοίτα, να σου πω κάτι. Πέρα, εγώ σου είχα πει από την αρχή Αργεντινή ναι. Και μετά είπα υποστηρίζω Αγγλία, οπότε δεν είναι Αγγλία, Αγγλία. Όταν κερδίζεις 1-0 στον ημιτελικό και κάνεις πίσω λεωφορείον ο Πόθος, τέλος.
1: Τι κάνει λεωφορείο Πόθος, ε?
0: Ναι, μα δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Εντάξει.
1: Λοιπόν, να κλείσω δύο κουβέντες. Τι θα θυμόμαστε? Θα θυμόμαστε πράσινο ακροτήρι, θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή αν θέλεις. Θα θυμόμαστε τη συμπεριφορά των Αμερικανών, γενικά εγώ το βάζω, του συστήματος Ηνωμένες Πολιτείες, του κράτους Ηνωμένων Πολιτείων απέναντι στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Άδικο το Ιράν ότι πήγε στο 32.
0: Συμφωνώ.
1: Με αυτά που είδαμε θα μπορούσε αν ήταν λίγο πιο προσεκτικό να έχει φτάσει στο 32. Και από εκεί και πέρα μια διοργάνωση που είχε πολύ τζέρτζελο σε τρεις χώρες. Τι? Την κόκκινη του παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών που έγινε κόκκινη με αναστολή, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Και ενώ οι άλλοι κανονικά, ο παίκτη της Αγγλίας, ο Κουάνσα, σήμερα δεν έπαιξε γιατί είχε φάει δύο αγωνιστικές. Την κόκκινη σίγουρα θα θυμόμαστε. Και το γεγονός ότι ο Ιφαντίνο κάπου είδα ότι ελέγχεται από τη ΔΟΕ ο Ιφαντίνο. Αλλά δεν το πρόσεξα.
0: Χάνει ψήφους ο Ιφαντίνο.
1: Ο Ιφαντίνο, σου θυμίζω. Το βρήκα. Η ΔΟΕ θα διερευνήσει τον Ιφαντίνο για πιθανή εμπλοκή του στην υπόθεση του Μπάλογκαν. Διαβάζω λοιπόν ότι κόντρα στο παιχνίδι των ΗΠΑ με το Βέλγιο. Σκιές γύρω από τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία της FIFA προκάλεσε η ιστορία. Ο Ιφαντίνο αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, όμως...
0: Γιατί ποιος αποφάσισε για τον Μπάλογκαν?
1: Η πειθαρχική σου λέει. Όμως η ΔΟΕ, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, αποφάσισε να διεξάγει έρευνα για να εξετάσει κατά πόσο ο Ιφαντίνο επηρέασε πράγματι την άρση της συμμορίας του Μπάλογκαν ύστερα από πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου. Τώρα, πώς γίνεται η εμπλοκή ΔΟΕ και Ιφαντίνο?
0: Ναι.
1: Για τον πολύ απλό λόγο ότι ο Τζιάνι Ιφαντίνο
0: είναι μέλος
1: της ΔΟΕ, βέβαια.
0: Τι λες τώρα.
1: Εντάξει.
0: Άμα είναι αθάνατος, εντάξει.
1: Διότι, προσέξτε. Η ΔΟΕ, που και αυτή είναι ένα ωραίο μαγαζί εμπορικό με δισεκατομμύρια, προσπαθεί, κρατάει όμως τα προσχήματα. Διότι θυμίζω κατά την ορκομοσία του Ιφαντίνο στη Λοζάνη ως μέλος της ΔΟΕ το 2020, ο πρόεδρος της FIFA είχε ορκιστεί να δρά ανεξάρτητα από εμπορικά και πολιτικά συμφέροντα, καθώς και από ρατσιστικές ή θρησκευτικές αντιλήψεις.
0: Τι ώρα ήταν η ορκομοσία?
1: Το 2020.
0: Αρχίστηκε ο Ιφαντίνο.
1: Τσ' αρέσει πως τα λέω, δεν τα λέω ωραία?
0: Εντάξει,
1: είπα.
0: Το 2020 είχαμε κορονοϊό, μπορούσε κανένας να ορκιστεί όπου ήθελε.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Τα κάναμε εμβόλια.
1: Σ' ακούω, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη. Και πάμε στον κύριο Ζαφυρόπουλο. Ελάτε, κύριε Ζαφυρόπουλε.
3: Ναι, κύριε Παρδαλή, καλημέρα. Καταρχήν, καλημέρα σε όλους και στην υπέροχη τηλεφωνήτρια που έχετε.
0: Να είστε καλά. Βλέπετε μπάλα, κύριε Ζαφυρόπουλε.
3: Λοιπόν, μπαίνω στο θέμα κατευθείαν και θα είμαι επίκαιρος. Μια που μιλάμε για αγώνες.
0: Εντάξει, παγκοσμιοποίηση, αλλά το ποδοσφαιράκι είναι ποδοσφαιράκι τώρα. Πώς θα το κάνουμε.
3: Τον είδα και εγώ τον αγώνα. Γιατί
0: αυτό, αυτό λέω, δεν είναι κακό.
3: Λοιπόν, θα είμαι σαφής. Λοιπόν, είχα την πρόνοια, από τους ελάχιστους πιστεύω που είχαν την πρόνοια, να κρατήσουν το πρωτογενές συλλεκτικό, όπως ονομάζεται, έντυπο της εταιρείας η οποία διαχειρίζεται τον παλιό ΟΠΑΠ, που μας το έδιναν δωρεάν, υπήρχε σε όλα τα πρακτορία, πριν από 40 ολόκληρες ημέρες.
0: Ναι.
3: Φυσικά το περιέτρεξα, είχε ένα σωρό στοιχήματα, χιλιάδες στοιχήματα,
0: στοιχήματα,
3: αλλά τώρα που το ξανακοίταξα μου έκανε κάτι εντύπωση. Στο ζευγάρι τελικού είχε 70 διαφορετικούς συνδυασμούς, όλα αυτά πριν από 40-45 μέρες, υπόψη, όχι τώρα. Και εάν έπαιζες με βάση το φαβορί των bookmakers, δηλαδή της εταιρείας, δεν ονομάζω την εταιρεία, όλοι ξέρουν
0: δεν είναι,
3: και τα λοιπά, και έπαιζες το φαβορί έδινε 17. Ξέρετε ποιο ήταν το φαβορί?
0: Όχι.
3: Αργεντινή Ισπανία, το ζευγάρι τελικού. Ναι, και το παρακολουθούσε το Αγγλία-Ισπανία. Τα υπόλοιπα έδιναν από 35 μέχρι 40 μέχρι 120 μάλιστα. Μέχρι 150. Για μια τάξη μεγέθους, για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε να προβλέψει ζευγάρι τελικού πριν ξεκινήσουν οι αγώνες. Τα ποσά αυτά.
0: Εντάξει, βέβαια τα στοιχήματα έτσι παίζονται.
3: Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι το Βραζιλία εναντίον Ολλανδίας, που ήταν ένα πολύ ωραίο ζευγάρι να βγει τελικός, έδινε 67. Και 17 έδινε το ζευγάρι που βγήκε. Το συμπεράσμα.
0: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι το ζευγάρι Βραζιλία-Ολλανδία έδινε και λίγα.
3: 67.
0: Λίγα.
3: Έδινε. Πριν 45 μέρες.
0: Ναι, λίγα. Καμία από τις δύο δεν είχε ελπίδα να φτάσει τελικό.
3: Η Ολλανδία θεωρείται μια ομάδα σοβαρή, αξιοπρεπής κτλ. Όμως αποκλείστηκε και αυτή, όπως αποκλείστηκε και η Βραζιλία. Αλλά μου κάνει εντύπωση. Ήταν σαν να ξέραν οι bookmakers ότι το Αργεντινή εναντίον Ισπανίας θα ήταν το ζευγάρι του τελικού. Ήταν το φαβορί ζευγάρι.
0: Πάνε με βάση τις πιθανότητες. Εντάξει, τώρα αυτοί που παίζουν.
3: Ρωτάνε κάποιο κομπιούτερ εξελιγμένο.
0: Όχι. Πάνε, είναι επιστήμη, στατιστική και διάφορα άλλα. Γιατί λένε διάφορα στημένα και το ένα και το άλλο. Εγώ δεν τα δέχομαι αυτά υπό την έννοια του ότι όποιος είδε απόψε το παιχνίδι δεν χρειάστηκε ο διαιτητής να κάνει τίποτα.
3: Εγώ ξέρετε είδα ότι και το γκολ της Αγγλίας μάλλον ήταν offside.
0: Όχι, δεν ήταν καθόλου.
3: Ίσως.
0: Καθόλου. Πεντακάθαρα.
3: Πάντως η Αργεντινή ήταν εκπληκτική σήμερα. Εκπληκτικότατη ομάδα. Δεν μπορούσε κανείς να την πιάσει. Αν αυτό
0: έτσι, ήταν... Δηλαδή...
3: Εάν ήταν η Ισπανία αντίπαλός της σήμερα, μάλλον θα έτρωγε 3-0 η
0: Ισπανία. Καλά, αυτά είναι τώρα, κάνουμε εικασίες. Ναι, είναι θεωρητικά.
3: Έχω παίξει και εγώ μπάλα και ξέρω, βλέπω μπάλα. Δηλαδή, μου αρέσει μπάλα γενικότερα.
0: Λοιπόν,
3: πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Να συνεχίσουμε λίγο
0: για
3: με τα
0: πάμε τώρα στα...
3: Πάμε
0: στα δικά μας, γιατί εντάξει, ωραίο είναι το ποδόσφαιρο. Είναι
3: όχι,
0: το ωραιότερο από τα δευτερεύοντα, έχω πει.
3: Ο τελικός είναι Αργεντινή-Ισπανία, λοιπόν.
0: Αργεντινή-Ισπανία, ναι.
3: Θα τον δούμε εκεί στις 19
0: Ιουλίου. Πρώτα θεζόμαστε καλά.
3: Ναι. Και αυτό το παιχνίδι ξεκίνησε στις 15 Ιουλίου και τελείωσε την επόμενη μέρα, 16 Ιουλίου. Ναι. 7 λεπτά, 8 λεπτά μετά τις 16 Ιουλίου. Τώρα, αυτό το οποίο ζούμε, καταλαβαίνετε ότι μοιάζει λίγο, δεν θα το έλεγα τσίρκο, αλλά θυμίζει λίγο τα παλιά τσίρκα, όχι τα σημερινά που είναι και ελάχιστα και είναι και πιο εξελιγμένα. Δεν έχουν, ας πούμε, ίσως ζώα, δεν έχουν λιοντάρια, δεν έχουν...
0: δεν έχουν, ναι, έχουν απαγορευτεί.
3: Έχουν απαγορευτεί, νομίζω, ναι. Αυτό που εγώ κοιτάζω και χαμογελάω, γιατί ουσιαστικά τα είχαμε προβλέψει αυτά εμείς. Όταν λέμε εμείς, εννοούμε με τον κύριο Καζάκη. Μας έλεγε ο Καζάκης τότε, το 2012-2013, όταν εγώ ήμουν υποψήφιος βουλευτής εκείνη την εποχή, ότι θα βρούνε χιλιάδες τρόπους για να απασχολούν τον κόσμο όταν φτωχοποιηθεί τελείως. Χιλιάδες τρόπους, άπειρους τρόπους. Είναι η μέθοδος του Τραϊανού, του Ρωμαίου Αυτοκράτορα, ο οποίος έβαζε τους υπηκόους του, οι οποίοι είχαν φορολογία 75-80% δωρεάν στο Κολοσσέο να παρακολουθούν αθλήματα από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το βράδυ, το απόγευμα. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις, ερωτηματικό. Είναι ειδήσεις αυτές που παρακολουθούμε, δηλαδή θέλω να πω είναι πραγματικές ειδήσεις.
0: Εξαρτάται, δεν ξέρω που αναφέρεστε.
3: Εξαρτάται. Για μένα μια σοβαρή είδηση που είδα σήμερα είναι αυτή η ιστορία με την Κυψέλη. Όπου πριν από λίγο καιρό, αν θυμάστε, και θυμάστε.
0: Αυτή είναι σοβαρή είδηση και είναι είδηση, γιατί το λέτε.
3: Για μένα είναι σοβαρή είδηση αυτό.
0: Πάρα πολύ σοβαρή και ασχοληθήκαμε και στην εκπομπή σήμερα.
3: Ότι είχε τρέξει εκείνο το περίεργο υγρό από την οδό Σικύρου.
0: Το υγρό τσιμέντο.
3: Ναι, το θυμάστε έτσι.
0: Το συνδέουν.
3: Το συνδέουν.
0: Το συνδέουν, λοιπόν. Χωρίς όμως να υπάρχει αυτή τη στιγμή απόδειξη ότι παίζει κάποιο, έχει παίξει κάποιο ρόλο.
3: Ναι, δεν υπάρχει απόδειξη, έχετε δίκιο. Είναι ενδείξεις, από χρόνες ενδείξεις, ναι, ότι κάτι συμβαίνει. Έχουν σταματήσει και οι εργασίες από ό,τι άμαθα.
0: Έχουν σταματήσει οι εργασίες εδώ και, ναι, δύο μήνες σχεδόν.
3: Ναι, ναι. Καλώς σταμάτησαν κατ' εμέ και νομίζω ότι κάθε κόσμος πρέπει να δούμε τι συμβαίνει πραγματικά σε αυτά τα σπίτια. Γιατί άμα είναι να πέσουν τίποτα πολυκατοικίες και να σκοτωθούν ανθρώποι, καλύτερα να σταματήσει το έργο εκεί.
0: Δεν χρειάζεται να πάμε τόσο μακριά να πέσει κάτι. Από τη στιγμή που υπάρχουν μεγάλες ζημιές, γιατί η Αττικό Μετρό κάνει λόγο για μικρές ζημιές, αλλά η εικόνα δείχνει άλλα και οι άνθρωποι λένε άλλα.
3: Ναι, οι άνθρωποι βέβαια έχουν λόγο να ανησυχούν. Είναι άλλο να μείνεις εκεί και άλλο να τα λες από την καναπέ.
0: Καλά, προφανώς και έχουν λόγο. Το ζητάμε. Εδώ σήμερα, επειδή βγάλαμε κάτοικο στην εκπομπή νωρίτερα, ο οποίος μας είπε ότι τους έχει ζητήσει η Αττικό Μετρό να υπογράψουν χαρτί ότι θα τους αποκαταστήσει τις ζημιές και μετά δεν θα έχουν καμία αξίωση. Πρώτα να το υπογράψουν και μετά να μπουν συνεργεία να αποκαταστήσουν τις ζημιές. Πράγμα το οποίο βεβαίως δεν κάνει κανείς και καλώς δεν κάνει. Επίσης, έχουν πόρτες και παράθυρα που δεν κλείνουν.
3: Κάτι το οποίο είναι απόλυτα λογικό σε τέτοιες.
0: Που είναι σαφής ένδειξη του ότι υπάρχει αλλίωση πέραν, ας πούμε, από τις σχισμοειδείς ρογμές. Εδώ υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχουν φωτογραφίες από κόλληση κτηρίων τώρα. Και το ότι δεν δίνει τα στοιχεία. Γιατί ένας μηχανικός μας έλεγε για να γίνει μια μελέτη θέλει γύρω στα 30 χιλιάρικα.
3: Και ποιος θα τα δώσει αυτά.
0: Λοιπόν,
3: είναι πάρα πολλά χρήματα.
0: Βέβαια. Και δεν έχουν ευθύνη οι πολίτες να πληρώσουν. Πρώτα απ' όλα δεν έχουν τα χρήματα, αλλά ακόμα και αν τα είχαν, για ποιο λόγο να τα πληρώσουν. Για βλάβη που έχει προκαλέσει κάποιος άλλος.
3: Πολύ σωστά μιλάτε. Αυτό, συμφωνώ. Από την άλλη πλευρά, που γι' αυτό για μένα είναι είδηση, όπως είναι είδηση και ο θάνατος των δύο νεαρών παιδιών μέσα στο πάρκινγκ. Προφανώς αυτοί οι νεαροί μπήκανε μέσα για να ασχοληθούν ο ένας με τον άλλον. Προφανώς.
0: Ήταν αυτά τα παιδιά, δυστυχώς.
3: Ένα ζευγάρι ήταν, ναι.
0: Δυστυχώς, λοιπόν, και μορφωμένα παιδιά.
3: Τρομακτικό για μένα, μου θυμίζει κάτι σε στυλ Ρωμαίου και Ιουλιέτας. Συγγνώμη, θα το πω. Ως ρομαντικός.
0: Ναι, αλλά δεν είναι αυτοκτονία.
3: Δεν είναι, για μένα δεν είναι αυτοκτονία. Απλούστατα, ίσως και το air condition να μην είχαν ανάψει, θα είχε τόσο ζέστη σε αυτό το γκαράζ εκεί πέρα μέσα που...
0: Δεν μπορώ να κάνω υποθέσεις. Τώρα μιλάμε για δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους. Δεν, ναι, είναι, εντάξει.
3: Συμφωνώ. Δύο Πειραιώτες, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν έχει σημασία. Είναι δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή.
3: Είναι στην περιοχή Ταμπούρια που τη είδα. Ναι. Στον Πειραιά, δηλαδή. Τώρα, θέλω έτσι να δω τη γενική λίγο εικόνα. Ξέρετε, μας λένε όλοι ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο σωστό δρόμο, δηλαδή είναι ο σωστός δημοσιονομικός, οικονομικός, στρατιωτικός, γεωπολιτικός, ενεργειακός και ένα σωρό άλλα, ό,τι τελειώνει σε ως, τρόπος διακυβέρνησης και δρόμος διακυβέρνησης, δρόμος δηλαδή διαχείρισης. Ξέρετε, κάτι μου θυμίζουν όλα αυτά, ίσως επειδή έχω διαβάσει, όπως έχετε διαβάσει κι εσείς. Υπήρχε μια εποχή, πολύ παλιά, πριν από 100 χρόνια περίπου, μην πω 100 κάτι χρόνια, όπου όλοι το 90% υποστήριζαν ότι ήταν σωστά αυτά τα οποία έκανε η τότε κυβέρνηση Κωνσταντινού και Βενιζέλου. Ξέρετε, λίγο πριν την

0: που ο βασιλιάς είχε πει ότι θα γυρίσει πίσω ο στρατός. Λοιπόν, ούτε ο βασιλιάς έφερε το στρατό πίσω. Συνέχισαν λοιπόν και μάλιστα ο Βενιζέλος έλεγε το Παρίσι και γράφει και στα απομνημονεύματά του ότι μπορούμε να φτάσουμε ίσως, αν περάσουμε την Άγκυρα, μέχρι και τον Ινδό ποταμό, όπως είχε φτάσει ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο Βενιζέλος τα έλεγε αυτά, όχι αυτός ο Βενιζέλος, ο κανονικός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ο Κωνσταντίνος συνέχιζε. Σου λέει προχωρούμε. Περάσαμε το Σαγκάριο, προχωρήσαμε, πήγαμε στο Εσκισεχήρ. Οι Τούρκοι υποχωρούν, ναι, αλλά εκεί στο Αφιόν Καραχισάρ στις 13 Αυγούστου ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο τότε Μουσταφά Ριζά, έτσι τον λέγανε, Ριζά ήταν το επώνυμό του, μας τσάκισε δυστυχώς. Εκείνη την εποχή ελάχιστοι, πολύ λίγοι άνθρωποι είχαν την τόλμη και το θράσος, αν θέλετε, το θάρρος και το θράσος να αντισταθούν στα δεδομένα της εποχής. Πολύ λίγοι, λίγοι στρατιωτικοί, λίγοι πολιτικοί, οι οποίοι λέγανε ότι είναι καταστροφή, μας οδηγούν στην καταστροφή καθώς προχωρούμε προς τα ενδότερα, στα ενδότερα της Μικράς Ασίας. Και κάποιοι γνωρίζαν και τον Κεμάλ προσωπικά και γνωρίζαν τι είδους στρατό είχε. Άτακτους βέβαια, από τους οποίους είχε μετατρέψει σαν είδος ημιτακτικού στρατού. Αυτός είχε άλλο πρόβλημα. Ήθελε να κάνει την επανάστασή του, να διώξει το Σουλτάνο, ανέβει αυτός. Πράγμα που του κατάφερε. Και τα έβαλε με όλους. Τα έβαλε και με εμάς και με τους Γάλλους και με τους Εγγλέζους και με τους Αμερικάνους και τους νίξε και όλους. Απίστευτος αυτός ο περίεργος Κεμάλ. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν διαθέτουμε και μάλλον αυτή τη στιγμή δικό μας εδώ πέρα για να αντιδράσουμε. Δεν διαθέτουμε καν ελάχιστους, ούτε αυτούς τους 100-200, οι οποίοι τολμούσαν να πούνε ότι η μικρασιατική εκστρατεία οδηγεί σε μικρασιατική καταστροφή, κατά λέξη. Μπορώ να σας αναφέρω κανένα δύο ονόματα, αλλά δεν είναι επί του παρόντος, όλοι ξέρουν ποιοι ήταν αυτοί. Λοιπόν, και αυτοί δικαιώθηκαν στο τέλος. Ξέρετε, μερικές φορές αυτό που λέμε λίγοι, οι λίγοι, μπορεί να ξέρουν τι θα συμβεί. Οι πολλοί μπορεί να κατευθύνονται, να χειραγωγούνται, να έχουν διαφημιστεί κάποια πράγματα ότι είναι καλά,
1: ναι,
0: και στο τέλος να αντιληφθούν ότι αυτό που εκεί που μας οδηγούν δεν υπάρχει όχι απλά επιστροφή, αλλά υπάρχει καταστροφή.
1: Ναι.
0: Τώρα, εσείς καταλαβαίνετε ως δημοσιογράφος και ως άνθρωπος που έχετε διαβάσει πολύ, πολλά. Το κοινό μας θα ίσως να πρέπει να διαβάσει περισσότερο.
1: Καλή, ο κόσμος δεν διαβάζει. Όλοι πρέπει να διαβάζουμε.
0: Ναι. Εσείς διαβάζετε, γνωρίζετε τι θέλω να πω. Έχω την αίσθηση ότι η χώρα ακολουθεί λάθος πορεία. Είναι τελείως λάθος η πορεία που ακολουθεί η χώρα. Δεν μιλάω αν είναι ο Μητσοτάκης πάνω, ή αν είναι ο Τσίπρας, ή αν είναι ο Ανδρουλάκης, αν είναι όλοι μαζί, ή αν είναι κάτι αυτό, ή αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω, ή τα υπολοιπόμενα του ΣΥΡΙΖΑ, ή αν είναι, ξέρω εγώ, το ΚΚΕ πάνω. Η χώρα ακολουθεί λάθος πορεία. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Ζαφυρόπουλε. Να είστε καλά.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα και σε εσάς. Λοιπόν, είμαστε στα 56 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γιατί λέει ψάχνετε να βρείτε κρυφά νοήματα και συνωμοσίες? Ισπανία είναι 37 μάτσα ήττη και ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αργεντινή καλύτερη μακράν σε όλη την Αμερική και ενεργεία πρωταθλήτρια κόσμου. Δεν είναι λογικό ή να δίνουν στοιχηματικές αυτό το ζευγάρι για τελικό? Ναι, συμφωνώ. Προφανώς. Δεν την έπαιξα, λέει, την Αργεντινή. Θα βγάζαμε κάνα φράγκο για να μπαλώσουμε καμιά τρύπα. Ξηρομερίτη μου, για να βγάλεις λεφτά πρέπει να παίξεις λεφτά. Δεν πειράζει, λέει, θα τα παίξουμε όλα για όλα στον τελικό. Ναι, καλά. Τέτοια να κάνετε. Για να δούμε, λέει, θα κάνουμε καλές διακοπές φέτος, θα μας φάνε τα κουνούπια και θα βγάλουμε καρούμπαλα. Μέση, λέει, ο τιμωρός, κλάψει Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι του καναπέ. Πάλε. Δεν υπάρχει σωστός ή λάθος δρόμος για τη χώρα. Βαδίζουμε σε συγκεκριμένη πορεία. Γιατί... Όχι, πώς δεν υπάρχει σωστός ή λάθος δρόμος? Δεν συμφωνώ, κύριε Μιχάλη μου, καθόλου. Λυπάμαι. Υπάρχει και σωστός δρόμος, υπάρχει και λάθος δρόμος. Πώς δεν υπάρχει? Δηλαδή ο δρόμος που οδήγησε τη χώρα στα μνημόνια τι ήτανε? Σωστός δρόμος? Πώς δεν υπάρχει? Και σωστός δρόμος υπάρχει και λάθος δρόμος υπάρχει και πιο λάθος δρόμος υπάρχει και τρεις φορές πιο λάθος δρόμος υπάρχει. Άκου, λέει, δεν υπάρχει. Αφήστε τώρα για τον οδηγό. Ο οδηγός που λέει το μόνος που ξέρει, σε τρεις συνεντεύξεις έχει πει δεν ήξερα.

0: Αφήστε τώρα, εντάξει, ο μόνος που ξέρει. Θα κρίνει ο κόσμος όταν έρθει η ώρα για τον οδηγό. Μην αγχώνεστε. Μπορεί να κρίνει πάλι και να πει θέλω τον ίδιο οδηγό. Μπορεί να θέλει να αλλάξει οδηγό, ξέρω εγώ. Κύριε Κώστα, το πρώτο που μου γράφετε έχει γκριζάρει ήδη. Χρόνια τώρα. Το δεύτερο, εντάξει, δεν χάνουμε κάτι, αλλά... Λοιπόν, ώρα μία, διακοπή, ώρα, τραγούδι, επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δραπετσόνα έλεγε το τραγούδι. Κερατσίνη θα πάμε, ο κύριος Δημήτρης. Έλατε, κύριε Δημήτρη.
1: Χαιρετώ.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι γεννημένος στο 60.
0: Ναι.
1: Και επειδή έτυχε να είμαι από τους τυχερούς να έχει η οικογένειά μου τηλεόραση πολύ νωρίς, έβλεπα τους αγώνες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω να ξεκινήσω πριν πάω στην Αργεντινή. Ότι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1974 μου έχει μείνει αξέχαστο. Γιατί αυτές τις μέρες γινόταν ένα λάθος. Λέγατε για την Αργεντινή, όχι εσύ, το 1974. Στην Αργεντινή έγινε το Παγκόσμιο. Το 1974 λοιπόν μου έχει μείνει αξέχαστο στο μικρό τελικό. Θυμάμαι και τον γκολ. Το Βαλεολάτο της Πολωνίας. Η Πολωνία νίκησε 1-0 την Βραζιλία. Λοιπόν, και ο τελικός ήταν η Γερμανία-Ολλανδία. Η Ολλανδία. Δικαιούται σίγουρα ένα παγκόσμιο κύπελλο. Έπαιζε το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, το φοβερή μπάλα κτλ. Βέβαια, το 1974 το κέρδισε η Γερμανία που έγινε στη Γερμανία και το 1978 η Αργεντινή που έγινε στην Αργεντινή. Αν γινόταν στην Ολλανδία, νομίζω θα είχε αλλάξει η ιστορία. Θέλω να πω κάτι όμως για την Αργεντινή. Έκανα χρόνια να ξεπεράσω. Τον είχατε δει τον τελικό?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, έκανα χρόνια εγώ να ξεπεράσω τον τρόπο που έχασε η Ολλανδία. Εγώ βέβαια, εκτός από Ολυμπιακός, εδώ παρένθεση, ήμουν συμπαθών προς τη Βραζιλία λόγω του που είχατε και στην κοινότητα, αλλά είχατε και το παγκόσμιο κύπελλο του 70, λόγω του Πελέ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά τέτοια αδικία που ένιωσα, ας πούμε, εις βάρος της Ολλανδίας, δεν το ξαναδεί. Λοιπόν, άκουντε ο Ρωμανόλη τι είχε γίνει τότε το 78. Πρώτα απ' όλα ο αγώνας ο τελικός ήταν έληξη ισόπαλος, έπρεπε να νικήσει η Ολλανδία κατά με, τελικά νικήσει η Αργεντινή 3-1. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι πώς πήγε η Αργεντινή στον τελικό. Τότε ήταν, δεν θυμάμαι το όνομα του, είχε δικτακτορία η Αργεντινή, έτσι. Λοιπόν, και παίζουν τώρα στον ημιτελικό, αν θυμάμαι καλά που θυμάμαι, η Βραζιλία με την Πολωνία, ήταν με βαθμολογία. Ποια ομάδα θα πάει στο τελικό να αντιμετωπίσει την Ολλανδία? Παίζει η Βραζιλία με την Πολωνία και η Αργεντινή με το Περού.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να ξεκινήσουν οι αγώνες την ίδια ώρα, λόγω της κλεισιμότητας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν ξεκίνησαν όμως ο του θαύματος την ίδια ώρα. Ξεκίνησε πρώτα της Βραζιλίας και η Αργεντινή ήξερε το αποτέλεσμα. Αν θυμάμαι καλά, η Βραζιλία ανοίξε 3-1 την Πολωνία. Και εδώ τώρα ερχόμαστε και λέμε, ας πούμε, θεωρείται αυτός ο αγώνας του Αργεντινή-Περού ίσως η μεγαλύτερη ντροπή του παγκοσμίου κυπέλλου. Λοιπόν, έπρεπε τώρα η Αργεντινή για να πάρει την πρώτη θέση και να πάει στο τελικό, θα έχει βαθμούς βέβαια με τη Βραζιλία, έπρεπε να νικήσει με 4 γκολ διαφορά το Περού. Και τον νίκησε με 6. Και έτσι πήγε στη... Δηλαδή θεωρούσα ότι ήταν, ας το πούμε, μέσα εισαγωγικά, πως το εισέφραξα εγώ στη Μένο, έφτασε εκεί πέρα, ήταν κατώτερη της Ολλανδίας και τελικά το πήρε. Λοιπόν, αυτό θυμάμαι. Επίσης το 1974 ήταν προπονητής της Πολωνίας ο Γκόρσκι με βοηθό τον Γκμόχ.
0: Ναι.
1: Η Πολωνία το 1974 ήταν μια τεράστια ομάδα. Θυμάμαι και τερματοφύλακα κάτι ψηλό με κορδίδα του Μαζέφσκι και Κάσπερτα και Τάρμαχ και είχε Ντέινα, είχε Λάτο. Τεράστια ομάδα. Και βγήκε τελικά τρίτη η Πολωνία τότε. Νίξε στο μικρό τελικό τη Βραζιλία. Και πάλι στο τελικό, θυμάμαι ακόμα και το διετή, ήταν ο Άγγελος Τέιλορ, κερδίζει η Ολλανδία πέναλτι στο πρώτο λεπτό, αν θυμάμαι καλά που θυμάμαι. Το βάζει προηγείται με 0 και τελικά έχασε 2-1. Αλλά ήταν πολύ καλή η Ολλανδία. Πολύ καλή, πολύ καλή ομάδα η Ολλανδία. Έβαλε βέβαια και ένα γκολ, ας πούμε, άμα βρει στιγμιότυπα και το δεις, ο Γκέρντ Μίλλερ, ο άνθρωπος ήταν ένας κοντός. Δεν ήξερε ούτε με το χαλάμι κοντρόλαρε την μπάλα. Δεν ήξερε την ακατή. Δηλαδή ήταν όπως ο Αντωνιάδης, αλλά στο κοντό.
0: Ναι.
1: Αλλά μόλις ακούπα για την μπάλα δεν πήγαινε μέσα. Το γκολ που έβαλε, του έρχεται η μπάλα, είναι με γυρισμένη την πλάτη. Όπως βλέπετε, ο τερματοφύλακας είναι αριστερά ο Μίλλερ και γυρίζει, σουτάρει αστραπία με το που γυρίζει στη δεξιά πλευρά του τερματοφύλακα και το βάζει. Λοιπόν, και τότε βέβαια και ένας μεγάλος παίκτης που είχε κάνει είχαν γίνει πολλά σχόλια κτλ. Στη Γερμανία ήταν ο Μπράιτνερ, αλλά και τότε είχε μεγάλους παίκτες. Είχε τον Όφερατ, είχε τον Γκραμπόφσκι, είχε τον Μίλλερ, είχε τον Μπέκεμπάουερ. Λοιπόν, είχε παίκτες. Αλλά ήταν τότε περισσότερο, νομίζω, που ξεχώριζε δηλαδή, και το ατομικό ταλέντο. Δηλαδή, αξίζει τον κόπο κάποιος, παραδείγματος χάρη, να μπει και να δει βιντεάκι, ας πούμε, τον Γιώχαν Κρόιφ. Γιατί όλοι συζητάμε και λέμε Μέση τώρα, λέμε αξίζει να δει, ας πούμε, τι παίκτη ήταν ο Κρόιφ. Τι έκανε ο Κρόιφ.
0: Έκανε ο Κρόιφ, μεγάλη μορφή ποδοσφαιρική.
1: Ναι. Μα πέρα από αυτό, πέρα ότι το 78 βέβαια δεν έπαιξε με την Εθνική Ολλανδία.
0: Τώρα, επειδή είπατε για τους Πολωνούς και τη δεκαετία του 70, οι Πολωνοί είχαν συγκλονιστικό ποδόσφαιρο από τη δεκαετία του 30. Το λέω γιατί θυμίζω ότι στη Μεγάλη Απόδραση των 11, την ταινία, οι κρατούμενοι, οι στρατιωτικοί κρατούμενοι που έχουν πάει, που πάνε για να δώσουν στην ομάδα των συμμάχων, είναι Πολωνοί όλοι.
1: Οι Πολωνοί είχαν πολύ καλό ποδόσφαιρο τότε, όπως μια και το λες, γιατί τότε ήταν ενωμένοι, είχαν πολύ καλό μπάσκετ που δεν το υπολογίζει κανείς, οι Τσεχοσλοβάκοι. Μάλιστα θυμάμαι ένα παίχτη, τεράστιο παίχτη, το Γκρόπιλα.
0: Μπράβο, λοιπόν, ναι.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ... σε περίοδο αυτή τη μεριά και τώρα που το είπαμε για τους Πολωνούς, πες μου, παιδί μου, όταν πήρε... πώς λέγονταν ο τερματοφύλακας που εξαφανίστηκε.
0: Ποια εποχή.
1: Όταν πήρε το... Όταν έχασε το πήρε η ΣΤΕΟ, δεν ήταν η πολυελληνική ομάδα που είχε πάει στον τελικό.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ναι, αυτή είναι. Είχε ένα τερματοφύλακα τεράστια μορφή. Τερματοφύλακα και λέγεται, άμα πεις και το ψάξεις θα το βρεις, ας πούμε, έχει ένα ενδιαφέρον, ότι αυτός εξαφανίστηκε, λέγεται ότι ο Τσαουσέσκου του είχε σπάσει τα χέρια, δεν ξέρω για τα χώρια τα χέρια και μετά εξαφανίστηκε, δεν τον ακούγαμε. Ένα στέλνωμα τελέσσο στο τερματοφύλακα, βασικός της ομάδας. Και αν θυμάμαι καλά, γιατί εντάξει, μου ένα παιδάκι τώρα δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα, πρέπει να είχε πάει στον τελικό του σημερινού, ας πούμε, Champions League. Λοιπόν, αλλά είχε πάρα πολύ καλούς παίκτες και υπάρχουν και παίκτες, ας πούμε θυμάμαι, δεν ξέρω αν τον πρόλαβες, ένα δεξί επιθετικό της Ισπανίας και του Ρεάλ Μαδρίτ, τον Αμάρο Αμάνθιο. Ένας παικταράς.
0: Τον έχω ακούσει και δεν τον πρόλαβα.
1: Ναι, ένας παικταράς, δηλαδή άνεμος. Υπήρχαν παίκτες, ας πούμε, οι οποίοι ήταν, αλλά είναι αυτό που είχαν δηλαδή και το ατομικό ταλέντο, ρε παιδί μου. Έβλεπες, ας πούμε, χαιρόσουν, ας πούμε, το ποδόσφαιρο, το έβλεπες. Δεν ήταν, ας πούμε, το κομπιούτερ τώρα, ας πούμε. Τώρα πρέπει να είσαι δεκαθλητής, ας πούμε. Άμα δεν είσαι δεκαθλητής, τρέχει. Τώρα, ας πούμε, μια ερώτηση, εμένα. Υπήρχε περίπτωση να σταθεί, εγώ δεν θα σου πω πουθενά, στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟ, ο Τσάρτας.
0: Αν υπήρχε περίπτωση να σταθεί.
1: Ναι, ναι, τώρα, σήμερα. Σε μια ερώτηση.
0: Σήμερα νομίζω όχι, αλλά.
1: Αφού θέλουν τον παίκτη να τρέχει, να μαρκάρει, ο Τσάρτας δεν υπήρχε.
0: Ο Τσάρτας όμως είναι ένας από τους λίγους Έλληνες παίκτες που είχαμε με το σωματότυπό του που να έχει τόσο ακριβές πόδι.
1: Μα ήταν υψηλής τεχνικής, με τεράστια, πρώτα απ' όλα τον έχουν σαν θεός του Σεβίλη, έτσι. Αλλά
0: έτσι δηλαδή είχε παλιά μυρογνωμόνιο.
1: Και σου και φάουλ και τα λοιπά.
0: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο το φάουλ και το γκολ. Δηλαδή είχε τη μακρινή παλιά, είχε την κάθετη.
1: Ναι,
0: είχε οξυδέρκεια φοβερή.
1: Ήταν φοβερά αργός και δεν είχε αντέξει.
0: Ήταν αργός, ναι.
1: Τώρα θυμήθηκα τι είχε πει ο Μπορέλη Παναθηναϊκού. Λέει, λέμε, ας πούμε, από τότε ότι πρέπει, ας πούμε, ο παίκτης και να τρει και να μαρκάρει. Ας πούμε, ο Φορτούνης τώρα πρέπει να του βάλεις δίπλα παίκτες. Είπε ο Μπορέλη που γέλασα όταν το είχα διαβάσει, ο ότι τον έπιανε όση και του λέει: κοίτα να δεις, του λέει να τρέξεις να μαρκάρεις. Ακούς, του λέει να τρέξεις να μαρκάρεις. Και του λένε: γιατί έκανες, τον άκουσες, έτρεχες. Όχι, λέει. Δεν με έβαζε. Τότε δεν τρέγανε τώρα. Γι' αυτό λέει τώρα ο Τσάρτας, ας πούμε. Δεν μπορεί τώρα να παίξει. Υψηλή τεχνική, ας πούμε, όσο μπορεί να είναι. Ενώ θα μπορούσε, ας πούμε, να παίξει ο Χατζηπαναγής. Ή ας πούμε κάτι άλλο. Δεν μπορώ. Και με αυτό θα σα πει γιατί κατά χρώμα.
0: Καλά, ο Χατζηπαναγής δεν είχε σύγκριση.
1: Μα το έχω πει πολλές φορές, πρόσεξε. Ο Χατζηπαναγής δεν έχει πάρει πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Που είχε κοφίδι ο Χρυσοτήτη, είχε Παπαγιοάννου, είχε παχταράδες μέσα.
0: Ναι, ναι, δεν είχε σύγκριση ο Χατζηπαναγής.
1: Ναι, δεν έχει πάρει πρωτάθλημα.
0: Άλλου ποδοσφαιρικού θεού παιδί ήταν ο Χατζηπαναγής. Ναι, για την Ελλάδα.
1: Γιατί πρόσεχε να πει, επειδή πολλοί μετράνε τα πάντα με του παιδιού. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ έχει πάρει τόσο, αυτό έχει πάρει τόσο. Ή ο Μπράντοβιτς λέει έχει πάρει.
0: Εγώ θα προβώ σε ιεροσιλία και θα πω ότι ο Χατζηπαναγής ήταν ο Γκάλης του ποδοσφαίρου.
1: Για να μην σου πω και κάτι ανώτερο, γιατί είναι πιο δύσκολο.
0: Όχι, εντάξει. Το λέω στη λογική του ότι τέτοιου επίπεδου παίχτης.
1: Ναι.
0: Αλλά πολύ αδικημένος από την ιστορία και εντάξει, βέβαια και έκανε και τις επιλογές του και καλά έκανε.
1: Μα δεν μπορούσε να κάνει και κάτι άλλο τότε.
0: Δεν μιλάω για την εθνική. Όχι, εντάξει. Δεν μπορούσε να πάει σε μεγάλο σύλλογο, ήθελε να μείνει στον Ηρακλή.
1: Όχι, δεν μπορούσε. Του έδιναν ο Ολυμπιακός, δεν μπορούσε. Του έδιναν 50 εκατομμύρια τότε ο Ηρακλής, δεν τον άφησε. Τότε, αν θυμάσαι, υπήρχε ή το δεκαετία ή δεκαετία, δεν μπορούσε να πει.
0: Ναι, σωστό και αυτό, αλλά εντάξει.
1: Δεν μπορούσε, ήθελε να φύγει, να παίξει μέχρι. Αλλά θέλω να πω κάτι άλλο. Ο Χατζηπαναγής λοιπόν δεν πήρε πρωτάθλημα. Ο Γκάλης δεν πήρε Ευρωλίγκα και ο Πάντος έχει πάρει 5 πρωταθλήματα. Είναι καλύτερος του Χατζηπαναγής.
0: Δεν μετράει έτσι όμως, όχι προφανώς και
1: ναι, δεν είναι. Πολύ δεν ακούς. Ο Μπράντοβιτς έχει πάρει 9 Ευρωλίγκες. Ο Αλβέρτης τόσο, ο Σπανούλης τόσο. Δεν μετριούνται η αξία με το σπίτι. Μπορεί να είσαι Χατζηπαναγής και να μην έχει πάρει τίποτα.
0: Σωστό.
1: Με αυτή την έννοια το λέω. Δηλαδή γι' αυτό έβαλα τον Πάντο. Ο Πάντο, α πούμε, τι ήταν. Πέντε πρωταθλήματα σου λέω. Λοιπόν, και τι έχει να έχει πάρει πέντε. Ο άλλο δεν έχει πάρει τίποτα. Λοιπόν, τέλο πάντων. Λοιπόν, χαιρετώ.
0: Γεια σα, κύριε Δημητρή, να είστε καλά. Λοιπόν. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Α, τον Ντουκαντάμ, ναι, ο της Στεάουα. Μπράβο. Ο ήρωας της Σεβίλης απέκρουσε 4 πέναλτι στη διαδικασία των πέναλτι. Στον τελικό με την Μπαρτσελόνα. Τον Ντουκαντάμ τον θυμάμαι, ναι, δεν μου έρχονταν στο μυαλό. Πολωνία, πάντα είχε εκείνα τα χρόνια καλό ποδόσφαιρο. Μετά χάθηκε. Κύριε Σωτήρη, το πήρα το μήνυμά σας, το έχω προωθήσει και στα mail μου για να τα πούμε, να δω ακριβώς ό,τι μπόρεσα να καταλάβω τώρα από αυτό που μου στείλατε. Ο Γιώργος από Αγγλία μου λέει πριν λίγο σχόλασα, κλάμα μου λέει, Αγγλία εδώ και 2 μέρες το είχαν δεδομένο ότι η Αγγλία θα είναι στον τελικό τρομάρα τους. Καλά μην λέει, κρύβε λόγια τώρα Γιώργο, εσύ είχες στην Αγγλία. Ο Μίκ Τζάγκερ λέει: κούνησε το κεφάλι του απορριμμένος με την Εθνική Αγγλία μετά την ισοφάρηση. Απογοητευμένος, δεν ήταν απορριμμένος. Ήταν. Αυτή η κίνηση που έκανε εμένα μου θυμίζει απογοήτευση. Και ήταν στο 1-1, έτσι. Φανταστείτε, λέει, πως είναι από τους λίγους ανθρώπους στο γήπεδο που έχει δει την Αγγλία να σηκώνει το τρόπο. Σωστό. Αρζεντίνα λέει: για να τελειώνουμε. Το επόμενο τραγούδι κέρασμα από μένα για τα γενέθλιά μου. Χτες είχε γενέθλιο ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Γεια σου, ρε Νίκο. Χρόνια πολλά. Καλό χρόνο, ρε φίλε. Με υγεία. Κάθε καλό. Τι έλεγε, λέει ο Ανδρέας, ο σωστός ο δρόμος προς το σοσιαλισμό. Και ο Ιωάννου ζωγράφησε τον τρίτο δρόμο. Ο τρίτος δρόμος δεν ήτανε. Βέβαια. Κάπου το έχω αυτό το βιβλίο με τον τρίτο δρόμο. Κύριε Αλέξανδρε, μάλλον δεν ακούσατε την εκπομπή νωρίτερα. Έχουμε μιλήσει με την Ελένη, με τους ανθρώπους εκεί στην Άρτα και θα ασχοληθούμε απόψε πρώτα, θα είμαστε καλά, με το θέμα. Με το φαρμακείο του, με το δίθεν φαρμακείο του ΕΠΗ, τέλος πάντων. Με αυτό που δεν υπάρχει στην Άρτα και αναγκάζονται να πηγαίνουν στα Γιάννενα και στο... Πού αλλού, ξεχάστηκα τώρα, δεν θυμάμαι, το λέγα πριν. Στην Καρδίτσα, νομίζω. Λοιπόν, Ο κύριος Δημήτρης από το Βύρονα. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
2: Γεια σας. Καλημέρα, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, λέω. Εσείς?
2: Και εγώ καλά. Είμαι ένας αφανής από τους χιλιάδες ακροατές οι οποίοι σ' ακούμε, αλλά δεν μας έχεις ακούσει ποτέ.
0: Σας ακούω τώρα. Εντάξει.
2: Χαίρομαι πολύ.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
2: Εγώ ήθελα να θέσω ένα θέμα.
0: Έλατε.
2: Επειδή σε τα χρόνια από 25 ετών μέχρι τα 60 μου δούλευα στη Νέα Υόρκη ταξί.
0: Ναι.
2: Ιδιοκτήτης.
0: Από τα 25 κιόλας, μέχρι
2: τα 60.
0: Ναι.
2: Τώρα είμαι στα 63. Περάσαν.
0: Άρα έχετε έρθει τώρα λίγα χρόνια στην Ελλάδα, ναι.
2: Είμαι αρκετά, αλλά πηγαινορχόμουνα για αρκετά χρόνια, έκανα μισό χρόνο εκεί, μισό εδώ, μέχρι το COVID που γινήκανε πολλά ανάποδα και έτσι σταμάτησα να πηγαίνω.
0: Ναι.
2: Ήθελα να θίξω ένα θέμα με τις κάμερες που έχουν βάλει τώρα για τα φανάρια.
0: Ναι.
2: Εάν ισχύει αυτό που πραγματικά, γιατί και εδώ ασχολούμαι με ταξί. Αυτή τη στιγμή βέβαια δεν οδηγάω. Αν ισχύει πραγματικά ότι περνώντας το κίτρινο σε πιάνει για κόκκινο, εδώ μιλάμε, δεν θα μείνει κανείς με άδεια μέσα στην Αθήνα.
0: Δεν το ξέρω.
2: Θα μείνουμε όλοι χωρίς άδειες.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να βεβαιωθεί και παράβαση.
2: Δεν ξέρω, εγώ περνώντας από κάποια μαγαζιά που νοικιάσεις ταξί και τέτοια, μου αναφέρανε ότι πολλοί οδηγοί με κίτρινο τους βεβαιώζουν παράβαση, 700 ευρώ το πρόστιμο και αφαίρεση για 2 μήνες η άδεια οδήγησης.
0: Πρέπει να το ρωτήσω, κύριε Δημήτρη, δεν το ξέρω πραγματικά. Έχω διαβάσει για πολλά προβλήματα που έχουν οι κάμερες που πιάνουν συνοδηγό χωρίς ζώνη ενώ δεν υπάρχει συνοδηγός και διάφορα άλλα τέτοια, αλλά αυτό τώρα με το πορτοκαλί, γιατί και ο νομοθέτης λέει ότι το πορτοκαλί είναι προειδοποιητικό, αλλά αν ας πούμε είσαι με κάποια ταχύτητα και πολύ κοντά στο φανάρι, δεν είναι αδύνατο να σταματήσεις.
2: Ξέρετε γιατί σας πήρα, γιατί αυτές τις
0: δηλαδή
2: μέρες
0: υπάρχει πρόβλεψη, αυτό εννοώ.
2: Μου προέκυψε να περάσω 3 τέτοια φανάρια το κίτρινο. Και όταν μου είπαν αυτό σήμερα, λέγω κάηκα. Θα θέλω 2.000 ευρώ να πληρώσω 2.000 ευρώ πρόστιμα που δεν έχω πληρώσει ποτέ στη ζωή μου στη Νέα Υόρκη.
0: Μα ξαναλέω ότι ο νομοθέτης προβλέπει οι συγκεκριμένες αποστάσεις. Βέβαια αυτό πρέπει να βεβαιωθεί παράβαση, αλλά όταν είσαι ας πούμε 200-300 μέτρα μακριά από το 100 μέτρα μακριά από το φανάρι και βλέπεις ότι είναι πορτοκάλι, προφανώς σταματάς. Αν είσαι στα 5 μέτρα δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις, αναλόγως και της ταχύτητας, έτσι?
2: Ναι, εννοείται, γιατί εγώ δουλεύοντας εκεί όλα αυτά τα χρόνια, επειδή είχα μια ιδιαιτερότητα στην οδήγηση, εγώ πάντα μ' άρεσε να πηγαίνω από πίσω και να επιταχύνω στα φανάρια τελευταία στιγμή να τα περάσω. Πάντα με πιάνε το κίτρινο. Πέρναγα με κίτρινο, αλλά ποτέ δεν με έπιανε η κάμερα. Πρέπει να είναι σταθερό κόκκινο για να σε πιάσει η κάμερα. Εκεί βέβαια οι κάμερες τις βλέπεις. Ανάβουνε 2 φορές φλάς. Παπ, παπ, 2 φορές.
0: Ναι, καλά, και εσείς βέβαια τώρα το ρισκάρατε.
2: Εκεί το ρίσκαρα πραγματικά.
0: Είναι, δεν είναι, και αυτό δεν είναι σωστό.
2: Ότι η κάμερα είναι φτιαγμένη με τέτοιο τρόπο που θα σε πιάσει μόνο με κόκκινο, καταλάβατε.
0: Ναι, αλλά και να το ρισκάρετε όμως δεν είναι σωστό.
2: Όχι, εννοείται αυτό. Εννοείται. Έτσι. Δεν είναι σωστό. Αλλά εγώ σου λέω, εσύ αυτές τις μέρες που οδήγησα εδώ στην Αθήνα, γιατί συνήθως δεν μ' αρέσει να οδηγάω, μ' αρέσει να παίρνω και τη συγκοινωνία να κάνω κάποιες δουλειές. Έτυχε να οδηγήσω, πέρασα από κάποια σημεία που έχουν βάλει κάμερες εντός των 2 εβδομάδων τώρα έχει γίνει αυτό.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Θα το ρωτήσω, κύριε Δημήτρη, πραγματικά δεν το ξέρω.
2: Και έκανα έναν έλεγχο στο Waze μέσα που τα έχει όλα. Μιλάμε, η Αθήνα έχει γίνει αστακός. Είναι παντού κάμερες. Παντού. Παντού. Δηλαδή, π.χ. από Βύρονα που κατεβαίνω εγώ να βγω στο μεταξουργείο, περνάω από 4 κάμερες.
0: Ναι.
2: 4.
0: Άμα σας έρθει το ραβασάκι, πάρτε τηλέφωνο να τα πούμε.
2: Εννοείται. Εννοείται. Αυτό δεν θα το αφήσω έτσι, γιατί αν πραγματικά ισχύει αυτό με κίτρινο, θα μας διαλύσουν, δεν θα μείνει οδηγός στον δρόμο.
0: Ναι, δύσκολο μου φαίνεται, αλλά...
2: Δεν ξέρω, εδώ στην Ελλάδα δεν είναι τίποτα δύσκολο.
0: Καλά, σωστό και αυτό.
2: Γιατί βάσει αυτά που αντιμετωπίζω εδώ και αυτά που αντιμετώπισα εκεί στη ζωή μου, εδώ όταν γύρισα εγώ στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση, υποτίθεται, έπαθα πλάκα. Λέω, πού ήρθα. Με αυτά που βρήκα μπροστά μου, καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Γιατί έφυγα πολύ μικρός, δεν είχα να κατευθεί με το δημόσιο σε τίποτα και ξαφνικά ερχόμενος εδώ έπρεπε να κάνω τις ενέργειες, να ανοίξω αφημί, το ένα το άλλο, δεν είχα εγώ τέτοια πράγματα και αντιμετώπισα τέτοιες δυσκολίες που εκεί πέρα χωρίς να ξέρω αγγλικά με εξυπηρετούσανε.
0: Το έχουμε εδώ, εντάξει, η ελληνική γραφειοκρατία είναι...
2: Καταλάβατε. Εγώ δεν γνώριζα βέβαια τη γραφειοκρατία την ελληνική.
0: Πώς το είχε πει, state of mind. Ποιος το είχε πει αυτό.
2: Ναι. Πει, ναι. Τι να πεις, ξέρω εγώ. Πάντως η εκπομπή σου είναι φοβερή.
0: Να είστε καλά.
2: Είσαι ένας από τους καλύτερους ομιλητές που καλά, υπάρχει στο ραδιόφωνο.
0: Αφήστε τα καλά λόγια, εντάξει.
2: Σ' ακούνε πολύ βέβαια, πολύ, και στην Αμερική σ' ακούνε πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις ακροατές από εκεί.
0: Μηνύματα υπάρχουν. Τώρα, εντάξει, είναι και οι ώρες που
2: Είναι λίγο οι ώρες, ξέρετε τι γίνεται, Μανώλη, είναι ότι αυτή την ώρα είναι η ώρα, ειδικά οι οδηγοί όλοι, αυτή την ώρα είναι η πιο busy ώρα. Ναι. Δεν μπορούν να ασχοληθούν με το ραδιόφωνο,
0: καταλαβαίνεις.
2: Ναι, ναι. Είναι λίγο δύσκολο, ναι. Θα κάνεις. Αυτά.
0: Ευχαριστώ κύριε Δημητρή.
2: Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές.
0: Και σε εσάς καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα.
2: Και ελπίζω να σας ακούμε και τη νέα χρονιά.
0: Δεν το ξέρω, θα το δούμε. Έχει ο Θεός. Πρώτα θα σας καλά.
2: Ελπίζω να σας ακούμε.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, 29 λεπτά μετά τη μία. Εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: Τι ωραίο τραγούδι και τι ωραία απόδοση, ερμηνεία. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης από τον Άλυμα. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Ναι, καλημέρα σας, κύριε Παλβάγη.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Δόξα τω Θεώ, εσείς.
1: Εδώ άκουσα το προηγούμενο από την Αμερική.
0: Ναι.
1: Δεν ήτανε.
0: Από εδώ ήταν χρόνια στην Αμερική, ναι.
1: Α, μας ακούει επομένως.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δίκιο έχει ο κύριος. Αγαπητέ κύριε, έχετε δίκιο. Γιατί και εγώ ξέρω από Γερμανία και ο κύριος Παλδάλης ξέρει από Γερμανία, αλλά αναγκάζομαι εγώ να το πω.
0: Καλά, εγώ είμαι πολλά χρόνια πριν.
1: Α, οπότε, εντάξει, ναι. Δικαιολογημένος.
0: Δεν έχω.
1: Δικαιολογημένος. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε από Αμέρικα, και στη Γερμανία το ίδιο είναι, αν δεν ανάψει το κόκκινο 2 δευτερόλεπτα, δεν υπάρχει περίπτωση να σε γράψουν το οποίο και το πρόστιμο είναι 250 ευρώ. 250 ευρώ αν περάσεις κόκκινο. Την πρώτη φορά. Αν σε πιάσουν τη δεύτερη, ανεβαίνει το ποσό.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ το έχουν παρακάνει. Αυτά τα πράγματα είναι λίγο πολύ περίεργα και παράξενα στη χώρα αυτή. Καλά είπε ο κύριος. Τον καταλαβαίνω τον κύριο. Τον καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, γιατί έχουμε και 20-25 χρόνια στη Γερμανία. Τα ξέρουμε όλα.
0: Ναι.
1: Και είπα και εγώ να πάρω, να του δώσω συγχαρητήρια που το είπε. Έτσι είναι, όπως θα είπε ο κύριος.
0: Ναι, βέβαια, εγώ διαφωνώ με την τακτική του. Περιμένω στο τσάκ για να περάσω το πορτοκαλί, γιατί...
1: Όχι αυτό. Όχι αυτό. Δεν...
0: Και καταλαβαίνετε γιατί το λέω. Γιατί εκεί, ρισκάρεις, όχι, δεν με νοιάζει τόσο το πρόστιμο. Ρισκάρεις με το να μην είναι καλά ρυθμισμένα τα φανάρια και να σου φύγει ο άλλος.
1: Ναι, να κάνεις συνήθως, ναι, πολύ καλά, σωστό, αλλά εγώ παρατηρώ τα φανάρια είναι σχεδόν όλα τέλεια.
0: Ναι, καλά. Σχεδόν. Και μόνο που λέτε σχεδόν όλα τέλεια.
1: Λοιπόν, και φυσικά όταν είμαστε μακριά και το βλέπουμε, σταματάμε. Δεν είμαστε τρελοί να περάσουμε.
0: Καλά, ναι, φαντάζομαι και εγώ, προφανώς.
1: Ναι, δεν είμαστε τρελοί. Λοιπόν, αλλά παρατηρώ, η υπόψη είναι καταρχήν, οι κάμερες αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είναι υποδοκιμή. Διότι γίνονται πολλά τρελά.
0: Καλά, υποδοκιμή είναι, αλλά οι κλήσεις πάνε.
1: Ναι, οπότε... θέλω, ναι, πολύ ωραία, μου θυμίσατε κάτι. Θέλω να βγει κάποιος ένα βράδυ και να μας πει ότι ήρθε η κίνηση στο κινητό μου γι' αυτό και γι' αυτό. Να βγει και ένας δεύτερος και ένα τρίτος για να το πιστέψω. Διότι
0: δεν
1: εγώ
0: ξέρω αν έρχονται στο κινητό.
1: Τι είπατε?
0: Δεν ξέρω αν έρχονται στο κινητό οι βεβαίως της
1: κλήσης. Έτσι μας είχαν πει.
0: Καλά, για να έρθει στο κινητό πρέπει να... Δεν ξέρω.
1: Ναι,
0: για το σπίτι έχω ακούσει ότι έρχεται.
1: Η τελευταία ανακοίνωση που είχα ακούσει εγώ, καταρχήν είναι πιλωτικό, υποδοκιμή. Μετά είπανε ότι θα έρχεται στο κινητό και είπανε πάρα πολλά. Αν θέλουμε τα πιστεύουμε όλα αυτά, γιατί είναι και μία μικρή προπαγάνδα, εντάξει, καλά κάνει το κράτος. Δεν περνάμε με κόκκινο, δεν κάνουμε εκείνο, δεν κάνουμε
0: προφανώς,
1: το
0: άλλο. Προφανώς, δεν το συζητάμε.
1: Ωραία. Αλλά να μην τα παραλέμε κιόλας και βάζουμε και... Καλώς θα πω. Αυτό το πράγμα δεν είναι πρωτοφανές. Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει αυτό το πράγμα. Να σου λέει, ξέρω εγώ, γιατί δεν φοράς κράνος. Πόσο είναι, 700 ευρώ, πόσο είναι, 350. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, 350. Α, όποιος το βρει... Όποιος το βρει σε όποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης...
0: Εννοείται για το ύψος του προστίμου.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί το να φοράς κράνος, προφανώς και πρέπει να φοράει κράνος ο αναβάτης.
1: Ναι.
0: Έτσι, επίσης βέβαια προφανώς θα έπρεπε η πολιτεία να έχει θεσπίσει μηδενικό ΦΠΑ για την αγορά κράνους.
1: Αυτό το συζητάμε χρόνια.
0: Ναι, χαρά, το συζητάμε χρόνια και που το συζητάμε...
1: Πάρα πολλά χρόνια. Αλλά το 350... 350 παίρνει ένας φτωχός συνταξιούχος και ζει. Δεύτερον, να πάω στη ζώνη. Να πάω στη ζώνη. Είναι και κάτι που δεν το ξέρουν, ούτε το υπολογίσαν εδώ καθόλου. Δεν υπολογίζουν και πολλά πράγματα.
0: Για πείτε.
1: Σας ενδιαφέρει το θέμα, γιατί είναι ιατρικό. Όποιος έχει βάλει βηματοδότη στη Γερμανία, και φεύγει από το νοσοκομείο με το χαρτί ότι έχει τοποθετηθεί βηματοδότης.
0: Μπορεί να μην φοράει ζώνη.
1: Να μην φοράει ζώνη για κάποιο ορισμένο χρονικό διάστημα. Ναι. Δεν το ξέρω το χρονικό διάστημα. Ό,τι γράψει ο γιατρός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό οι κύριοι τα παίρνουμε όλα οριζόντια. Όπως έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης, μάσκες παντού. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό, μάσκες παντού, όλα οριζόντια, ορίστε. Έχω απόδειξη εγώ. Όποιος δεν πιστεύει, να ρωτήσει το συγγενή του στη Γερμανία, να πάρει ένα τηλέφωνο, ένα νοσοκομείο στη Γερμανία, οτιδήποτε.
0: Όχι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Και...
1: ναι, μα δεν το σκέφτηκε ούτε ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Με βάζετε τώρα στη... και καλά κάνετε στη διαδικασία να το ψάξω λίγο.
1: Ναι, να το ψάξετε. Να το ψάξετε. Δεν μπορεί να πιέζεται το στήθος στο σημείο το οποίο είναι εμφυτεμένος ο
0: βηματοδότης και δεν είναι, μόνο, δεν είναι μόνο, υπάρχει και ο απεινιδωτής.
1: Υπάρχουν εξαιρέσεις.
0: Αυτό το λέω.
1: Υπάρχουν εξαιρέσεις.
0: Ενδιαφέρον αυτό.
1: Ναι. Εξαιρέσεις, τις οποίες δεν τις λάβανε αυτοί οι κύριοι εδώ υπόψη τους. Θα τους παρακαλούσα πάρα πολύ να ελέγξουν ξανά όλα τα πράγματα από την αρχή. Δεν το παίρνουμε οριζόντια από πάνω μέχρι κάτω και τα κάνουμε όλα. Δεν είναι κατάσταση αυτή στη χώρα αυτή.
0: Λοιπόν. Καλά, το οριζόντιο το έχουμε εμείς πολύ ευχάριστα.
1: Ναι,
0: όταν είναι, όταν είναι να επιβάλλουμε.
1: Ναι, είναι εύκολο το οριζόντιο. Το κάνουμε όλοι οριζόντιο.
0: Γιατί είναι να όταν είναι να αποδώσουμε, είναι, πάει κατά περίπτωση.
1: Ναι, ναι, ναι. Τεκμήρια, ιστορίες. Ναι, ναι.
0: Αν είναι να πάρουμε, το οριζόντιο ναι. βολεύει μια χαρά. Αν είναι να ναι. δώσουμε, είναι κατά περίπτωση.
1: Τεκμήρια, ιστορίες. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Τα λες στη Γερμανία και γελάνε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Αν θέλετε να με ρωτήσω και τίποτα άλλο ή αν επιτρέπετε να τη συνεχίσω και
0: παρακαλώ, έλατε.
1: Αν θυμηθώ κάτι.
0: Έλατε, αν θυμηθώ. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι γιατί δεν μου έρχεται κάτι αυτή τη στιγμή για να ρωτήσω.
1: Να σας πω τιμές, ενδιαφέρεστε.
0: Τιμές, τι εννοείτε.
1: Τιμές για μικροπαραβάσεις στη Γερμανία.
0: Αμέ.
1: Σας ενδιαφέρον.
0: Βέβαια.
1: Μη χρήση ζώνης, 30 ευρώ. Έχω πληρώσει 2-3 φορές εγώ. Γιατί που για πού δεν τη φοράω, να σας πω την αλήθεια, μέσα στην πόλη, δεν μιλάμε για έξω.
0: Ναι.
1: Μέσα στην πόλη, που σταματάμε από φανάρι σε φανάρι. Εγώ μένω στο Βερολίνο, κύριε μου. Από φανάρι σε φανάρι πάμε. Λοιπόν, σου έρχεται από πίσω το αυτοκίνητο με τα πολιτικά και σου λέει, κάνε δεξιά.
0: Ναι.
1: Κατεβαίνει, σταματάμε, καλησπέρα σας, δεν φοράτε ζώνη, ναι, ωραία, το δίπλωμά σας το παίρνει, το πάει μπροστά στο αυτοκίνητο, το ελέγχει. Αν είναι σωστό το δίπλωμα, να έχει άλλες παραβάσεις και το ένα και το άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά μου γυρνάει πίσω, μου το δίνει πίσω, μένετε, μου λέει, στην ίδια διεύθυνση. Ναι, λέω, στην ίδια διεύθυνση. Θα λάβετε εντός μίας εβδομάδας από το post την κλίση, η οποία είναι 30 ευρώ. Ναι, του λέω, ευχαριστώ πολύ. Το έχετε ξανακάνει, μου λέει. Ναι, λέω, το έχω ξανακάνει. Μην το κάνετε, μου λέει, και πάρα πολλές φορές, γιατί θα φάτε βαθμούς στο Φλένσμπουργκ. Πούγκν. Πώς τα λένε αυτά.
0: Το bonus μάλους το λέγαμε. Point system, ναι.
1: Το bonus μάλους
0: είναι στην ασφάλεια.
1: Ναι. Μου είπε ο άνθρωπος. Και εγώ τη φόρεσα. Και στο επόμενο φανάρι, κατά τύχην και τα δύο αυτοκίνητα σταματήσανε το ένα δίπλα στο άλλο. Κάνω αριστερά. Με κοιτάνε οι Γερμανοί. Τους δείχνω ότι τη φοράω, χαμογελάνε οι Γερμανοί και οι δύο. Ευχάριστα πράγματα, δεν είναι όπως εδώ να πω. Εδώ είναι αγριεμένη η κατάσταση. Mm. Εγώ τους έδειξα ότι τη φοράω και οι Γερμανοί χαρήκανε. Και το πρόστιμο 30 ευρώ. Σας είπα τώρα μία περίπτωση που μου έτυχε πριν λίγα χρόνια. Έχω πολλές περιπτώσεις. Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Εδώ είναι άγρια κατάσταση. Και κάτι άλλο να σας πω και να κλείσω. Αρχές συγκρού.
0: Ναι.
1: Αρχές συγκρού πριν μια εβδομάδα το βράδυ 9 η ώρα που πέρασα, στείλες ο Ολυμπίου Διός όπως κατεβαίνουμε και πάμε για τη συγκρού. Το ξέρετε το συγκρού.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει, στη διασταύρωση, μια επικίνδυνη διασταύρωση που στέβουν τα λεωφορεία για την Κουλιαγμένη και τα άλλα πάνε για συγκρού.
0: Ναι.
1: 9 η ώρα το βράδυ σκάβαν από εδώ, σκάβαν από εκεί ένα συνεργείο. Λέω τι σκάβουν αυτοί, τι σκάβουν. Περνάω την άλλη μέρα. Βλέπω δύο κάμερες προς τα κάτω, προς τη θάλασσα, πάνω ψηλά, και δύο προς τις στήλες Ολυμπίου Διός. Τις βάλανε μέσα σε 3-4 ώρες μέσα στη νύχτα, τις βάλανε. Και εκεί, αρχές συγκρού, να θυμάται ο κόσμος, οι ταξιτζίδες, οι φίλοι μας οι ταξιτζίδες να θυμούνται, μετά τις στήλες ο Ολυμπιουδιός, βάλανε δύο κάθοδος θάλασσας άνοδος στήλες ο Ολυμπιουδιός Σύνταγμα.
0: Μέστε.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη.
1: Χαιρετώ.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Λοιπόν, 211-200-8-200, δεν ξέρω να προλάβουμε βέβαια. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να διαβάσω μηνύματα και να είναι σιγά σιγά. Ρε πλάκαλοι μας κάνετε, πόσο πιο νέο ελληναράδες μπορεί να είστε? Ο ένας λέει δεν φοράει ζώνη, ο άλλος επιτεχύνει στο πορτοκαλί, ζουν στο εξωτερικό και κράζουν την Ελλάδα. Όχι, στην Ελλάδα ζουνε. Κύριος Χρήστος από την Ολλανδία. Κύριε Παρδάλη λέει μου ήρθε κλήση για παράνομο παρκάρισμα, ζω στο λεπτό με μήνυμα στο Κολωνάκι. Κάτι δεν καταλαβαίνω, κάτι μου έχετε γράψει εδώ κύριε Κώστα λάθος. Πρόλαβα λέει το περιπολικό αφού γύρισα στο λεπτό και μου ζήτησαν και συγγνώμη, αλλά τώρα σας το στείλαμε. Αφαίρεση διπλώματος και πινακίδες για παράνομο βαργάρισμα. Τι εννοείται γύρισα στο λεπτό? Ναι, το παράνομο βαργάρισμα, παράνομο βαργάρισμα. Οι περισσότεροι ταξιτζίδες έχουν το πώς στο κινητό σε εφαρμογή. Ο κώδικας όμως ορίζει ότι επουδενή δεν ακουμπάς το κινητό. Το κινητό πρέπει να είναι στερεωμένο σε βάση. Μιλάς με Bluetooth ή ανοιχτή ακρόαση. Αν είναι στο κάθισμα τρως κλίση, για να έχεις το κινητό στο χέρι πρέπει στο κάθισμα τρως κλίση. Αλήθεια? Μόνιμα στο κάθισμα το έχω το τηλέφωνο. Ναι. Ωραία. Για να έχεις λέει το κινητό στο χέρι πρέπει το όχημα να είναι νόμιμα σταθμευμένο και σβηστή η μηχανή. Έχω επιβάτη, λέει, το ταξί πρέπει να αποβιβάσει είτε πανεπιστημίες στην πλατεία συντάγματος. Ο επιβάτης θέλει να πληρώσει με POS. Ο ταξιτζής είναι υποχρεωμένος να πάρει το κινητό για να κάνει τη συναλλαγή. Θα κάνει, θα ψάχνει πάρκινγκ για να αποβιβάσει. Είναι τώρα αυτή μια στρέβλωση πραγματικά που θα σου πει γιατί δεν παίρνεις μηχανάκι. Δεν ξέρω γιατί αφού η εφαρμογή δουλεύει στο κινητό. Φίλε, λέει και εδώ στα φανάρια, στο Σίδνεϊ, ο κύριος Αριστοτέλης, το κόκκινο λέει έχεις 2 δευτερόλεπτα πριν σε γράψει κάμερα. Και μάλιστα το πορτοκαλί έχει αρκετό χρόνο ή να σταματήσει ή να περάσει αναλόγως πόσο κοντά είσαι. Εδώ όμως, αν είσαι λέει μακριά και ανεβάζει ταχύτητα για να προλάβεις, μπορεί να σε πιάσει κάμερα και για ταχύτητα, γιατί ελέγχει το κόκκινο και την ταχύτητα. Σιγά μην ελέγχουν εδώ πέρα και το κόκκινο και την ταχύτητα και όλα. Μακάρι να τα ελέγχουν, ξέρω εγώ τι κάνουν. Καθένας. Πού το ρε Κατερίνα, στείλ το. Υπάρχουν λίγοι φανάρια που ενώ ανάβει πορτοκαλί αμέσως γίνεται κόκκινο σε κλάσματα δευτερολέπτου και το απέναντι φανάρι έχει ήδη γίνει πράσινο με μικρή χρονική διαφορά. Μόνο αν γνωρίζει κάποιος τα φανάρια μπορεί να γλιτώσετε την κλίση την καλύτερη, είτε το ατύχημα στη χειρότερη. Το ατύχημα, κατά αυτό που έλεγα. Ίσως θα έπρεπε να ρυθμιστούν με διαφορετική χρονική αναλογία ώστε να υπάρχει ανάλογη ειδική συμπεριφορά και αντίδραση. Τι είναι αυτό? Τι μου έχετε στείλει εδώ πέρα στην Αυστρία? Search offenses and penalties. Τι είναι αυτό τώρα? New South Wales, όχι δεν Αυστρία. Νότια Γαλλία, ναι. 140 φώτα, τώρα πρέπει αυτό θέλει ψάξιμο. 140 δολάρια είναι. Λίρες, ναι. 149 λέει το... παράβαση ταχύτητας. Τι, 67 σελίδες είναι η παραβάση. Τι να, θα το μελετήσω, δεν προλαβαίνω. Λοιπόν, οι Ελληναράδες λείπονται στο εξωτερικό, κατάφεραν να μάθουν τι σημαίνει να είναι νόμιμοι. Ένας κάνει μαγείες με το πορτοκαλί και όποιον πάρει ο χάρος. Ο δεύτερος δεν φοράει ζώνη γιατί είναι μες στην πόλη. Μάλιστα. Το είπα και εγώ για το αυτό την επιτάχυνση πίσω από προπορευόμενα στο πορτοκαλί. Εκεί, πώς το λένε, παίζει το σούπερ ξυστό. Γιατί αν φρενάρει ο άλλος που είναι μπροστά, όταν έχεις τον άλλο μπροστά και ανέβει πορτοκαλί, πρέπει να είσαι έτοιμος. Δεν είναι. Άμα είσαι μόνος σου, εντάξει. Αλλά άμα έχεις τον άλλο μπροστά, γιατί φρένα, γιατί ήταν πορτοκαλί και φρέναρα. Και έχεις κολλήσει και από πίσω, τον πληρώνεις κιόλας. Έλεος, ρε Κατερίνα, δίκιο έχεις. Λοιπόν, νότια Μολία είναι. Α, μπούμερακ, τώρα είδα ότι το στείλες εσύ. Θα πέσει μελέτη τώρα στα πρόστιμα. Αυστραλία, ναι. Τι βλέπω στον τελικό. Τα πάμε, Αργεντινή. Τι βλέπω στον τελικό, δεν ξέρω. Δεν παίζω, δεν με ενδιαφέρει, ναι. Δεν παίζω στοίχημα. Για την πλάκα τα λέμε αυτά. Οι παίχτες δεν θα ακούσουν εμένα. Κάνουν το δικό τους. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Για τις 3, για τις 5, όχι τις 3, για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν. Ο κύριος Λάσκαρης Αγορεστός μέχρι τώρα, ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης νωρίτερα και η κυρία Μαρία Ψάλτη ακόμα πιο νωρίς ήταν υπεύθυνη για τη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11. Ασχοληθήκαμε με το θέμα της Κυψέλης που κάποιοι νομίζετε ότι το ανεβάζουν τα μέσα για να ξεχαστούν τα υπόλοιπα, αλλά εκεί υπάρχει ζήτημα. Τι έχουμε, κύριε Σταυρακάκη?
2: Στο φινάλε, σου είχατε καλύτερα.
0: Για πες μου.
2: Λοιπόν,
0: απολύσεις προπονητών έχουμε, όχι, και έχουμε, όχι, αντικαταστάσεις.
2: Όχι, λοιπόν, στο πανηγυρικό κλίμα που υπήρξε,
0: ναι,
2: οι παίχτες της Γαλλίας, οι παίχτες της Αργεντινής, συγγνώμη,
0: της Γαλλίας πανηγυρικό κλίμα,
2: Αργεντινής,
0: το μυαλό σου εκεί.
2: Ναι. Λοιπόν, οι παίχτες της Αργεντινής, ναι, μετά την νίκη από την Αγγλία, σήκωσαν ένα πανό για τα νησιά Φόκλαντ.
0: Όπα.
2: Προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στη Βρετανία.
0: Συγγνώμη, η FIFA τα επιτρέπει αυτά? Αποκλεισμός, η Ισπανία θα τις δώσουν το κύπελλο, έτσι.
2: Λοιπόν, λίγα λεπτά μετά το τέλος από τον αγώνα, αρκετοί ποδοσφαιριστές της Αργεντινής φωτογραφήθηκαν με ένα πανό που έγραφε «Τα νησιά Μαλβίνες ανήκουν στην Αργεντινή».
0: Μάλιστα.
2: Αναφερόμενοι στα νησιά Φόκλαντ, τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαμάχης μεταξύ Αργεντινής και Ηνωμένου Βασιλείου εδώ και δεκαετίες.
0: Ήμουν ένα παιδάκι όταν είχε.
2: Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον βρετανικό τύπο, καθώς το ζήτημα των Φόκλαντ, οι Μαλβίνες όπως αποκαλούνται στην Αργεντινή, παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο. Οι δύο χώρες συγκρούστηκαν στρατιωτικά το 1982 για την κυριαρχία των νησιών στο Νότιο Ατλαντικό, σε ένα πόλεμο που άφησε βαθύ το αποτύπωμα στις σχέσεις τους. Αυτό λοιπόν έγινε και το βλέπουμε τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Ο Τούχελ, δεν μετανιώνω καμία επιλογή μου. Κάναμε από τα καλύτερα παιχνίδια μας, απλά αποχωρούμε επειδή χάσαμε, είπε ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Αγγλίας μετά την ήττα.
0: Ο Γερμανός προπονητής, ναι, της εθνικής ομάδας της Αγγλίας.
2: Παίξαμε ραντίον.
0: Είναι ματιασμένος ο Τούχελ, πιστεύεις?
2: Λοιπόν, παίξαμε εναντίον δυνατών ομάδων στον Όμιλο. Είχαμε πολλά χιλιόμετρα, πολλά ταξίδια. Παίζαμε σε υψόμετρο, παίξαμε με 10 παίκτες, παίξαμε στη ζέστη, ξεπεράσαμε κάθε εμπόδιο. Απλά αποχωρούμε επειδή χάσαμε σε έναν

0: ο κύριος Τούχελ. Τώρα πέφτει άγριο κράξιμο στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Πολύ άγριο κράξιμο.
1: Λογικό.
0: Εντάξει, είναι πολύ κριτική, έντονη κριτική. Πάμε ενδεικτικά τώρα να στο διαβάζω στον αέρα τι λένε. Γράφει η Athletic, ο Λιονέλ Μέση έστησε μια καταπληκτική επιστροφή στο Μουντιάλ. Η Αργεντινή είναι στον τελικό, προκάλεσε ο Τούχελ με την κατάρρευση της Αγγλίας, ρωτάει η The Athletic. Αποθέωσε το Μέση, όπως σας είπα. Λέει η Αγγλία έξω και η Αργεντινή τελείωσε το όνειρο της Αγγλίας στο Μουντιάλ με κομβικό γκολ στο 93. Η Telegraph το λέει αυτό. Η Daily Mail χώρισε το σέλιδό της στο κλάμα του David Beckham και στην απογοήτευση του Harry Kane που τον παρηγορούσε ο Henderson. Η εφημερίδα έγραψε θλίψη καθώς η Αργεντινή απέκλεισε την Αγγλία από το παγκόσμιο κύπελο με νίκη με 2-1. Ο David Beckham σωριάστηκε στις κερκίδες και οι παίκτες κλαίνε στο γήπεδο καθώς δύο γκολ στα τελευταία λεπτά διανύουν το όνειρο των τριών λονταριών για τον πρώτο τελικό μετά το 1966.
1: Βλέπαν σε άλλο γήπεδο, γιατί εγώ δεν είδα κανέναν Άγγλο να κλαίει.
0: Η Sun λέει.
1: Η Sun.
0: Ναι, όχι η Sun τώρα. Άκου άλλο τώρα. Αυτό ήταν το. Ήταν η Daily Mail.
1: Ναι, και περίμενε. Η Sun βάζει γυμνώστες στην τρίτη σελίδα.
0: Ναι, αλλά έχει πολύ έγκυρο αθλητικό τμήμα, πρέπει να θέλω να ξέρεις. Okay. Ωραία.
1: Την αντιγράφαμε το 91. Την παίρναμε και την κάναμε κόπη στο κασέ.
0: Μάλιστα, λοιπόν.
1: Έλα, πάμε. Γεια.
0: Συγγνώμη.
1: Με τις υγείες σας.
0: Λοιπόν, η Sun λέει πληγωμένα τα τρία λιοντάρια καθώς έμειναν εκτός από τον γκολ του Μαρτίνες καθυστερήσεις.
1: Θα του στείλει μια φωτογραφία.
0: Το Sky Sports πήρε μια διαφορετική στάση μένοντας στις αποφάσεις του Γερμανού τεχνικού και το πώς διαχειρίστηκε το παιχνίδι μετά το προβάδισμα της Αγγλίας το 1954. Η Αγγλία γνώρισε σπαραχτική ήττα στον ημιτελικό του Μουντιάλ από την Αργεντινή. Με εξώφυλλο του Κέιν και Μέση, το BBC στην ιστοσελίδα του έμεινε στην ανατροπή της Αλμπινό Σελέστε, ενώ όπως διακρίνεται κάτω αριστερά ασκεί κριτική στις αλλαγές του Τούχελ στο δεύτερο ημίχρονο, οι αλλαγές δεν δούλεψαν.
1: Μα μου βγάζει τον Γκόρντον.
0: Εντάξει.
1: Τι εντάξει.
0: Αυτό δεν έχει άδικο. Τι να σου πω, να κάτσουμε τώρα να τα αναλύσουμε. Τα είπαμε νωρίτερα ότι έκανε πολλά λάθη.
1: Βγάζει το σκόρερ και παίχτη που σου έχει βγάλει 3 assist goal για να κρατήσεις το σκορ το 1-0 απέναντι στο Μέση.
2: Εντάξει.
0: Ναι. Είχαμε πολλά. Τα πανηγύρια μέσα στα αποδυτήρια είναι συγκινητικά. Πρωταγωνιστεί ο Μέση. Και πρέπει να σου πω ότι μόνο ο Μέση και ο Καφού έχουν συμμετοχή σε 3 τελικούς παγκοσμίων κυπέλων. Ο Μέση έγινε ο δεύτερος παίκτης μετά τον Καφού που θα αγωνιστεί σε 3ο τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Εντάξει, είναι αυτό που έχω να σου πω τώρα. Μάλιστα. Έτσι ένα στατιστικό, έχει πολλά στατιστικά θέματα για τον Άσο της Ίντερ Μαϊάμι, 39 ετών. Ο Καφού, ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ, είχε αγωνιστεί το 1994, το 1998 και το 2002. Ωραία, κανένας άλλος δεν το έχει πετύχει αυτό. Δεν έχει κατορθώσει κάτι αντίστοιχο. Πελέ, Ρονάλντο, το φαινόμενο Ρονάλντο, ο καλός ο Ρονάλντο. Εντάξει, ο καλός. Το φαινόμενο που λέμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ματέους και Λιτπράνσκι έφτασαν σε 3 τελικούς ως μέλη αποστολής, αλλά δεν έπαιξαν και στους 3. Προσέχεις.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν παίξει και στους 3.
1: Θέλω και ένα χάτρικ του Μέση στον τελικό για να μην μπορεί να τον πιάσει ο Εμπαπέ.
0: Και 58. Έχεις εμπάθεια με κόσμο. Αυτό θέλω να το κοιτάξεις.
1: Τι να κάνω.
0: Εντάξει, θέλω να το κοιτάξεις.
1: Είναι
0: αυτό.
1: Ανθρώπινη αδυναμία.
0: Ανθρώπινη αδυναμία. Ναι, ναι. Λοιπόν,
1: είμαι εμπαθής.
0: Είσαι εμπαθής. Ελπίζω όταν νωρίτερα με την κυρία Κατσαμπέκη να είπατε για τη σημερινή, για την ημέρα που πέρασε.
1: Τι εννοείς.
0: Και το είναι επέτειο και την Κύπρο. Ναι. Το είπατε. Γιατί ήταν η. Πόσο είχαμε χθες. Είχαμε 15 Ιουλίου ήταν. Που έγινε το. Τι?
1: Στις 14 ήσταν.
0: Στις 14 ήταν το πραξικόπημα. Ναι. Στις 14 που έγινε του κάτω του Μακαρίου και όλη αυτή την ιστορία. Και διχοτομήθηκε ακόμα ενδιχοτομημένη η Κύπρος.
1: Για ψάξε λίγο στα μέσα να δεις ποιος. Τι? Θα το δεις πουθενά.
0: Εντάξει, εγώ το είδα τώρα που έβλεπα λίγο τα βίντεο. Έβλεπα ένα βίντεο από την Κυπριακή τηλεόραση που είχαν τη δοξολογία και. Δεν ξεχνώ και όλα αυτά. Να μην τους ξεχνάμε και τους Κύπριους αδελφούς οι οποίοι. Εντάξει. Είχαν γίνει πολλά.

0: θα έχουν γίνει πολλά άλλα στην ιστορία, αλλά είναι η χώρα που είναι διχοτοπημένη εν έτη 2026 στην Ευρώπη.
1: Αύριο το βράδυ θα πάμε να προσκυνήσουμε στην Αγία Μαρίνα, στην Εκάλη.
0: Στην Εκάλη, θέλεις μετά από εδώ?
1: Ναι.
0: Πώς θα πει
1: το βράδυ?
0: Ένα λεπτό, ρε παιδί μου, θα φύγει 2 η ώρα, θα είναι ανοιχτή η εκκλησία.
1: Βέβαια, όλο το βράδυ, αφού έχει δεν κλείνει η εκκλησία, αφού γιορτάζει.
0: Θα με πας με την κούρσα?
1: Ναι.
0: Αν με πας με την κούρσα.
1: Πάμε έχουμε. Να προσκυνήσουμε ένα σπουδαίο γυράκι.
0: Ναι, αν με πας με την κούρσα.
1: Ε, ναι, ρε φίλε, τι έρθει, πάμε τα
0: πόδια. Δεν ξέρω, μπορεί να μου πει πάρε το ταξί. Δεν θα πάω.
1: Όχι, δεν θα σε πάρω με ταξί.
0: Η Αγία Μαρίνα είναι μεγάλη γιορτή, όπως επίσης γιορτάζει και η Αγία Μαρίνα στο Θυσίο.
1: Είναι πιο μακριά.
0: Εντάξει, όχι, σου λέω είναι και πιο. Εντάξει,
1: κεντρικά.
0: Είναι, τι είναι κεντρικά, ναι. Στο Θυσίο, μια πολύ ωραία περιοχή.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, η εμπάθεια του κυρίου Παρδάλη σταματάει εδώ για το Μουντιάλ και τον Εμπαπέ. Κυριακή βράδυ, 10 η ώρα, η Ισπανία απέναντι στην Αργεντινή. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια, καλό βράδυ.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Αυτό που ακούτε σίγουρα κάτι σας θυμίζει. Είναι πολύ γνωστή η μελωδία του. Μπορείτε να θυμηθείτε όμως ακριβώς τι σας θυμίζει. Για να σας βοηθήσω λίγο, θα σας πω ότι πρόκειται για ένα ορχιστρικό κομμάτι των Deep Purple μέσα από το άλμπουμ Burn. Και στη σύνθεση φυσικά συμμετέχει και ο Ρίτσι Μπλάκμορ.

Η ηχογράφησή του έγινε το 1973 στη Στοκχόλμη. Ενώ το άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 1974. Βάγκο ακριβώς αυτό. Κορονάρια. Deep Purple. Ο Κωνσταντίνος, για παράδειγμα, μου λέει 2-1. Η Άννα, Catch the Rainbow. Ακριβώς το ίδιο μου λέει και ο Μιχάλης. Οπότε αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον από μνημονικό πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Χρήστο μου, το RMG μπορεί να τελείωσε. Μπορεί να μην έχουμε διαγωνισμό για να βρούμε τους ερμηνευτές. Απόψε όμως τη θεματική βραδιά που θα έχουμε, ενδεχομένως να χρειαστούν τα αντανακλαστικά της μνήμης μας για να θυμηθούμε ποια ήταν τα πρωτότυπα τραγούδια ή να μάθουμε ποια ήταν τα πρωτότυπα τραγούδια πριν αυτά κλαπούν εντός ή εκτός εισαγωγικών από άλλους καλλιτέχνες και μετατραπούν σε κάποια καινούρια. Ο τίτλος λοιπόν αυτής της θεματικής βραδιάς θα μπορούσε να ήταν «Τα κλεμμένα», εντός και εκτός εισαγωγικών, ή αν θέλετε να είμαστε λίγο πιο επιεικείς, «Τα δανεισμένα». Γιατί όπως και να το κάνουμε, στην μουσική δεν υπάρχει παρθενογένεση. Όλοι επηρεάζονται από προηγούμενους καλλιτέχνες και δανείζονται ή κλέβουν, για να το πούμε έτσι πιο στιγνά, μελωδίες και ρίφς. Ο Λάσκαρης Αγοραστός βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, η Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Αφορμή για αυτή την απόψινή θεματική βραδιά υπήρξε η πρόσφατη δίκη των Led Zeppelin και συγκεκριμένα του Robert Plant και του Jimmy Page, οι οποίοι βρέθηκαν κατηγορούμενοι για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας για το εμβληματικό Stairway to Heaven, κατηγορούμενοι ότι αντέγραψαν ένα κομμάτι των Spirit, το Taurus. Η Spirit, ένα ψυχεδελικό συγκρότημα του Λος Άντζελες, στους οποίους οι Led Zeppelin είχαν κάνει support το 1968, 3 χρόνια πριν να δημιουργήσει δηλαδή ο Page και ο Plant το συγκεκριμένο τραγούδι. Και για να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά, ας ακούσουμε αρχικά το Taurus από το Spirit.

Αυτό λοιπόν είναι το Ταύρος των Spirit. Ο κιθαρίστας τον οποίον, ο Ράντι Καλιφόρνια, όπως ήταν το προσωνύμιό του, ουδέποτε είχε ασκήσει αγωγή πριν τον θάνατό του το 1997 και η αγωγή κατατέθηκε αυτήν την περίοδο από τον διαχειριστή της περιουσίας και των δικαιωμάτων του. Ο ίδιος ο Ράντι Καλιφόρνια είχε πει ότι αν ακούσετε τα δύο τραγούδια μπορείτε κάλλιστα να κρίνετε και μόνος σας. Είναι μια πραγματική, δεν θα ήθελα να πω κλοπή, αλλά ταυτόχρονα δήλωσε, πικραμένος λίγο πριν το θάνατό του, λέγοντας ότι αυτοί οι τύποι έχουν κερδίσει εκατομμύρια δολάρια και ποτέ δεν είπαν ευχαριστώ ή μπορούμε να σας πληρώσουμε. Τελικά, οι Led Zeppelin κέρδισαν τη δίκη. Το δικαστήριο έβγαλε απόφαση σύμφωνα με την οποία δεν έχουν αντιγράψει το Ταύρος των Spirit και ο Robert Plant με τον Jimmy Page δήλωσαν ευγνώμονες προς την ευσυνείδητη κρίση των ενόρκων και ευχαριστημένοι για την υπέρ τους απόφαση σχετικά με το Stairway to Heaven. Δήλωσαν επίσης ότι η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει αυτό που γνωρίζουμε όλοι εδώ και 45 χρόνια, ότι δηλαδή το τραγούδι είναι δικό τους και δεν το έκλεψαν από κανέναν. Αφού σας πω ότι αυτή είναι η μοναδική δίκη στην οποία οι Led Zeppelin κέρδισαν ενώ βρέθηκαν κατηγορούμενοι για αντίγραφη, θα σας αφήσω να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα.

0: to heaven.
1: Βλέπω ότι το συγκεκριμένο θέμα σας έχει ιντριγκάρει ιδιαίτερα. Έχουν αρχίσει και έρχονται πάρα πολλά σχόλια. Γεια σου Πέτρο, καλησπέρα Χρήστο. Γενικά μου λέει πάντως ο πολιτισμός και η τεχνολογία πάντα πάνω στις αντιγραφές βασίστηκαν για να εξελιχθούν. Ο Γιάννης μου λέει ότι και σε αυτήν την περίπτωση το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρότερο. Πολύ απλά η εκμετάλλευση συνεχίζεται και στο πεδίο της τέχνης. Γι' αυτό εγώ μου λέει προτιμώ περισσότερο να ακούω ταπεινούς καλλιτέχνες. Μάγδα, όντως είναι ενδιαφέρον το θέμα απόψε. Καλησπέρα Αποστόλη με το It's a Beautiful Day. Θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Τώρα, όσον αφορά το Stairway to Heaven, ο Βάγκος για παράδειγμα μου λέει: εγώ, σαν μουσικός, δηλώνω ότι μοιάζει λίγο, αλλά όχι και κλεμμένο. Μόνο η εισαγωγή μπορεί να θεωρηθεί κλεμμένη, άλλωστε δεν έχουν καν την ίδια ρυθμική αγωγή στο μέτρημα. Ο Ερετικός λέει στο μήνυμά του: ε, ναι, γιατί η δικαιοσύνη παντού εκτός από τυφλή είναι μάλλον και κουφή. Καλησπέρα, Μιχάλη. Σου θύμιζε κάτι αυτό που έπαιξε πριν από το Stairway to Heaven, ε? Η απόψινή λοιπόν θεματική βραδιά θα μπορούσε να έχει τον τίτλο «Τα κλεμμένα» ή αν προτιμάτε για να το πούμε πιο ευγενικά «Τα δανεισμένα». Καλησπέρα και στον Βαγγέλη. Ο σκοπός μου λέει «Αγιάζει τα μέσα». Studio atrialfm.gr και 211-200-8200. Για μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με την απόψινή θεματική βραδιά. Πάμε για το επόμενο παράδειγμα.

Το συγκεκριμένο που παίζει τώρα, πέρα από τις Latin διασκευές και τις μεταφορές του ακόμα και στην ελληνική μουσική σκηνή, σίγουρα θα σας θυμίζει κάποια άλλη μεγάλη επιτυχία από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Το κομμάτι έχει τον τίτλο Taj Mahal και ανήκει στον Jorge Ben, έναν βραζιλιάνο μουσικό, ο οποίος το κυκλοφόρησε το 1976. Δύο χρόνια αργότερα, το 1978, ο Rod Stewart θα δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα του, το Die I Think I'm Sexy. Η ομοιότητα, ιδίως στο ρεφρέν του κομματιού, είναι πάρα πολύ εμφανής. Ο Jorge Ben αντιλήφθηκε την κλοπή που είχε γίνει και κατηγόρησε τον Rod Stewart, ο οποίος αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι όντως είχε ακούσει το συγκεκριμένο τραγούδι, το Taj Mahal, είχε αποτυπωθεί στο μυαλό του, στριφογύριζε γύρω από το μυαλό του. Και όταν μπήκε στο στούντιο για να ηχογραφήσει τον Die I Think I'm Sexy, είχε το συγκεκριμένο αυτό μουσικό κομμάτι στη σκέψη του. Συμπλήρωσε όμως ότι δεν φανταζόταν ότι ο καλλιτέχνης που ζούσε στην Βραζιλία θα μπορούσε να ανακαλύψει τι είχε συμβεί. Τελικά παραδέχτηκε την αντιγραφή, να την πούμε έτσι. Δέχτηκε να αναφέρεται και σαν δημιουργός ο Jorge Ben. Και επίσης αποδέχθηκε ένα μεγάλο μέρος από τις πωλήσεις του single Die I Think I'm Sexy να πάνε σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και κυρίως να πηγαίνουν για την UNICEF. Γεια σου Δημήτρη στο κέντρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε ευχαριστώ και για την πρόταση, θα πρέπει να σου πω ότι είσαι μέσα στο μυαλό μου. Καλησπέρα Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το email, επίσης θα το κρατήσω. Real Blogger, η απόψινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στα κλεμμένα ή στα δανεισμένα, εάν θέλεις, ή στις αντιγραφές. Για παράδειγμα, όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα, το Taj Mahal του Jorge Ben αποτέλεσε την έμπνευση του Rod Stewart για τον Die I Think I'm Sexy.

Muddy Waters και You Need Love. Το τραγούδι φυσικά μόνο τυχαία δεν μεταδίδεται αυτή τη στιγμή. Καθώς και αυτό υπήρξε προϊόν αντιγραφής, μάλλον έγινε αντιγραφή στο συγκεκριμένο κομμάτι. Επίσης από τους Led Zeppelin, οι οποίοι θα έχουν την τιμητική τους αυτή την εκπομπή μαζί με τους Deep Purple. You got the house of love. Καθώς το Hold the Love μέσα από το Led Zeppelin 2 you got the house of love. Μπορεί να κυκλοφόρησε το 1970. Όμως ήταν βασισμένο πάνω στο συγκεκριμένο τραγούδι του Willie Dixon, που είχε κυκλοφορήσει το 1962, χωρίς όμως να πιστώνεται στον ίδιο από τον Muddy Waters. Το 1985 όμως έγινε αγωγή και υπήρξε χρηματική αποζημίωση στον Dixon, καθώς και θα έπρεπε από εκείνη τη στιγμή να φαίνεται το όνομά του στις επόμενες κυκλοφορίες στα credits του κομματιού. Hold the Love λοιπόν, Led Zeppelin, βασισμένο πάνω στο You Need Love του Willie Dixon για τον Γιάννη στα Μέγαρα.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Θεματική βραδιά λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο, στα κλεμμένα ή στα δανεισμένα. Γεια σου Χρύσα, δεν ξέρω σε ποιο popcorn αναφέρεσαι, ενδεχομένως σε hot butter. Δεν πιστεύω, μου λέει, να υπάρχει άλλο κομμάτι που να έχει υποστεί τόσες πολλές και διαφορετικές εκτελέσεις. Πάντως, μου λέει, η μελωδία των Zeppelin είναι μακράν η καλύτερη. Το αποτέλεσμα μετράει. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου σε αυτό. Η Δημήτρια επανέρχεται και εκείνη στο Ταύρους στον Spirit, δεν μοιάζει, λέει, εκτός από ένα μέτρο κάπου στην αρχή. Αλλά ακούγοντας, μου λέει, το Ταύρους, για πρώτη φορά μου άρεσε πιο πολύ και από το Stairway to Heaven. Γεια σου Αποστόλη, ό,τι και να κάνει, μου λέει κάποιος, ό,τι και να πεις για τους Zeppelin, παραμένουν το μεγαλύτερο συγκρότημα στην ιστορία της rock. Το μεγαλύτερο δεν ξέρω αν είναι, πάντως το αγαπημένο μου είναι σίγουρα. Αυτό όμως δεν μας απαγορεύει στο να αναφερόμαστε σε κάποιες αντιγραφές οι οποίες έχουν γίνει και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις τις έχουν παραδεχθεί και οι ίδιοι. Όπως έχει συμβεί και με άλλους καλλιτέχνες, λίγο νωρίτερα λέγαμε για τον Ροντ Στιούαρτ που παραδέχθηκε την αντιγραφή που είχε κάνει σε τραγούδι του Χόρχε Μπεν. Και η Κατερίνα γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο τον χαρακτηρίζει κύριο. Κύριος ήταν όντως, αφού το παραδέχθηκε. Ο Κωνσταντίνος μου λέει: συνήθως αυτό συμβαίνει διότι μερικές φορές καλλιτέχνες δανείζονται μέρη ή μουσική ενός τραγουδιού και δημιουργούν ένα καινούριο. Αλλά ο καλλιτέχνης της πρωτότυπης εκτέλεσης του τραγουδιού κερδίζει ένα μερίδιο από τα κέρδη. Και αυτό είναι νόμιμο αλλά και συχνό φαινόμενο. Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που χρησιμοποιούν ένα τραγούδι χωρίς να ρωτήσουν για τη χρήση του τον καλλιτέχνη της πρώτης εκτέλεσης, στον οποίο ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα του τραγουδιού. Οπότε σε αυτή την περίπτωση διαπράττουν τη λεγόμενη λογοκλοπή. Και αυτή είναι η ουσία της όλης υπόθεσης. Εάν κάποιος έχει ζητήσει δηλαδή τα δικαιώματα ώστε να αντιγράψει μια μελωδία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όταν όμως αυτό γίνεται εγκρυπτό, τότε πραγματικά υπάρχει η λογοκλοπή. Γεια σου Κωνσταντίνε στην Περαία. Λοιπόν, αρκετά πιάσαμε τους Zeppelin, για να μην παρεξηγηθούν οι φίλοι τους, να πιάσουμε και λίγο τους Deep Purple.

Αστρού Τζιλμπέρτο μαζί με Τζιλ Εύανς, Μαρία Κουάιετ. Κυκλοφορία της Βέρβα από το 1965. Κάποια στιγμή η Αστρού Τζιλμπέρτο συνεργάστηκε με τον Τζον Λόρντ, ο οποίος έπαιξε πλήκτρα για εκείνη. Και υπάρχουν κατηγορίες, φήμες, υπόνοιες ότι από εκεί προήλθε το περίφημο ριφ του Smoke on the Water. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία. Άλλη χαρακτηριστική περίπτωση. Τι θα έλεγες, λέει, για Scorpions και Always Somewhere, το οποίο μοιάζει με το Simple Man, το Lynyrd Skynyrd. Άλλος ακροατής, εκμετάλλευση μου λέει ανθρώπου από άνθρωπο, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό και τίτλος στα κλεμμένα για του Ζέπελιν. Δεν είναι τίτλος στα κλεμμένα για του Ζέπελιν. Είναι στο πλαίσιο μίας αντιγραφής. Και όπως σου είπα και νωρίτερα, στις περισσότερες των περιπτώσεων οι καλλιτέχνες έχουν παραδεχθεί τις συγκεκριμένες αντιγραφές. Είπαμε λοιπόν για το Smoke on the Water, το οποίο μοιάζει πάρα μα πάρα πολύ με το Maria Quiet της Αστρού Τζιλμπέρτο. Η πιο χαρακτηριστική όμως περίπτωση σχετικά με τους Purple είναι το Child in Time από το 1970. Το 1969 το συγκρότημα είχε μαζευτεί για πρόβες σε ένα σχολείο του 19ου αιώνα. Και κατά την χρονική περίοδο που έκαναν πρόβες στο συγκεκριμένο χώρο, άκουσαν ένα τραγούδι του συγκροτήματος It's a Beautiful Day, το οποίο λεγόταν Bombay Calling. Ο Τζον Λόρντ, εντυπωσιασμένος από το συγκεκριμένο τραγούδι, άρχισε να αυτοσχεδιάζει και καθώς μπήκαν και τα υπόλοιπα όργανα, βγήκε η βάση για αυτό που θα αποτελούσε το Child in Time.

Bombay Calling, λοιπόν, από τους It's a Beautiful Day. Το τραγούδι το οποίο ήταν η έμπνευση για τον John Lord και για τους Deep Purple για να δημιουργήσουν το Child in Time. Και όπως μου λέει ο Βάγκος, αυτό μου λέει ο Ιωσήφ είναι πραγματικά ίδιο και διαφέρει μόνο στο τέμπο, την ταχύτητα που κάνει τελικά και όλη τη διαφορά. Τόσο απλά.

Βασίλη, αυτό που αναφέρεις εσύ σχετικά με το Ice Ice Baby και το Under Pressure είναι το λεγόμενο sampling, δηλαδή ότι έχουν πάρει ένα σημείο ενός τραγουδίου για να δημιουργήσουν ένα καινούριο. Ενώ στην απόψινή θεματική εκπομπή αναφερόμαστε σε αντιγραφές, σε δανεισμούς ή σε κλοπές που έχουν γίνει στην ιστορία της μουσικής, κυρίως σε πάρα πολύ γνωστά τραγούδια. Μην νομίζετε ότι έχουμε ξεμπερδέψει με τους Led Zeppelin, υπάρχει και συνέχεια στην επόμενη ώρα, όπως ενδεχομένως εάν προλάβουμε και με τους Deep Purple. Όπως έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής, σίγουρα δεν υπάρχει παρθενογένεση στον χώρο της μουσικής. Είναι επιτρεπτό ένας καλλιτέχνης να δανείζεται μουσική, εάν δεν κάνω λάθος, μέχρι και 6/8 από κάποια μελωδία ενός άλλου καλλιτέχνη και πάνω εκεί να μπορεί να δημιουργεί ένα δικό του τραγούδι. Ας κλείσουμε λοιπόν την πρώτη ώρα αυτής της θεματικής βραδιάς με το αυθεντικό πλέον Child in Time των Deep Purple.